0: είναι φυγή.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον μεγάλο πρόεδρο Μιχάλη Τζίτζι. Οι γραμμές ανοιχτές, είπαμε 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Μπιλιάρα, καλημέρα. Βάλαμε και εμένα για τον μπιστρό να πάμε να διασκεδάσουμε με τις επιτυχίες του Τζίτζι, του μεγάλου πρόεδρου.
2: Μεγάλο πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ που να πούμε, Βασίλη, ότι πριν λίγο τελείωσε το παιχνίδι Καναδάς.
1: Μετά την κόκκινη κάρτα, λέει, έπαιξα over 6,5. Λέει ο φίλος, όχι, το χάσε ο Βασίλης ο Ρατσίας, έχει κίνηση, έχει γίνει αυτός.
2: Over 6,5.
1: Ναι, και ήρθε 6-0.
2: 6-7.
1: 6-0 ήρθε το παιχνίδι.
2: 6-0. Και τι λέει μετά από την κάρτα.
1: Ναι, κόκκινη.
2: Πώς ήταν το μάτς εκείνη την ώρα.
1: 3-0.
2: Και σου λέει, ήταν 4.
1: 4-0 ήταν, με την δεύτερη κόκκινη.
2: Α, ήταν 4-0.
1: Ναι, και πάλι 3, λέει, καλά το παίξε.
2: Καλά το παίξε, δεν πειράζει. Να πούμε, Βασίλη, το ΜΑΤ τελείωσε. 6-0 ο Καναδάς, μεγάλη νίκη. Στην πρώτη θέση με ισοπαθμία, βέβαια, την Ελβετία. Καναδάς 6-1-7 και έχει φάει 1. Σωστά.
1: Το έχει πει αυτό 50 φορές.
2: 7-1. Πρώτος ο Καναδάς με 4 πόντους. 4 όμως και οι Ελβετοί, οι πονηροί, που έχουν και το χρήμα κι αυτοί. Και
1: έχουν ωραία ρολόγια αυτοί, ελβετικά ρολόγια.
2: Ελβετικά ρολόγια και ωραίες κολόνιες.
1: Ναι, και σοκολάτες ωραίες.
2: Ναι, σοκολάτα πάντα ωραία. Οι Ελβετοί και οι Ολλανδοί γάλατα.
1: Ναι.
2: Να πούμε λοιπόν.
1: Και οι Ολλανδοί έχουν και μοσχάρια. Ωραία.
2: Όχι του χείλου.
1: Πιανού.
2: Του που ήταν τότε η αρρώστια.
1: Όχι των κόκκινων χείρων, όπως λέγανε.
2: Ναι. Να πούμε, Βασίλη, ότι οι Ελβετοί λοιπόν είναι ισοβαθμία με τον Καναδά, αλλά έχουν δεύτερη. Γιατί? Γιατί ο Καναδάς έχει 6-1-7 και 7-1 και οι Ελβετοί έχουν 4-1-5-5-2.
1: Αυτό
2: 5-2.
1: Το έχεις πει 10 φορές, Ζιζί.
2: Να ανημερώσει
1: τον κόσμο. Κουράζει αυτό όμως να το λες συνέχεια.
2: Ναι. Μετά έρχεται.
1: Είπες, λαπμούς, 4-4,
2: μετά έρχεται όμως τρίτη Βοσνία.
1: Δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα.
2: Όχι, έτσι τρίτη λέω, γιατί δεν έφαγε τόσα γκολ από τη.
1: Ναι, σωστό.
2: Από το Κατάρ έχει βάλει και ένα, έτσι είναι.
1: Το δώστε Κατάρ. Στον άρχοντα εκπομπή το Τζίτζι Παρασκευή Σάββατο βράδυ να κάνει μεταδόσεις.
2: Ναι.
1: Να κάνει μόνο να κάνει εκπομπές, λέει. Το πότε δίνουν τσαπαλιάρι.
2: Να το κάνει να περιγράφει τους αγώνες.
1: Ναι, να κάνει και 20 ώρα εδώ. Ξέρεις, εύκολα είναι.
2: Ναι, εντάξει. Τι.
1: Θα τα μάθεις για κουμπιά είναι.
2: Ναι, μετά λέει από τη δεύτερη κάρτα, την κόκκινη, το έπαιξε over 6,5.
1: Ναι.
2: Και γελάει.
1: Χαχαχα.
2: Κοίθε 4-0, κοίθε 6-0.
1: Ναι.
2: Δεν ρωτάει το Τζίτζι γιατί.
1: Ναι, γιατί για Βασίλη, γιατί.
2: Γιατί. Ενώ ο φίλος μου ο Ρομπίνιο.
1: Ο που ρωτάει το Τζίτζι πάει ταμείο.
2: Ο Γιαννάκης.
1: Πάει ταμείο.
2: Ο Νίκος.
1: Δεν πάει ταμείο, τώρα κουβάει, φάγε την Τσεχία. Έχει παίξει άσο και over 1,5. Over...
2: Ναι, αλλά έπε σήμερα.
1: Α, σήμερα ναι. Σήμερα
2: και χτες το βράδυ την Κολοβία λέει.
1: 3-1.
2: Άκου τι έπαιξε άνθρωπος. 3-1 την Κολοβία, over την Κολοβία.
1: Ναι.
2: Και να κερδίσει η Κολοβία. Το έπαιξε 3 σημεία. Σήμερα όμως τον έστειλα ταμείο. Over είναι εκεί.
1: Τι βλέπεις τώρα εκεί.
2: Εκεί πέρα βλέπω δύο παιδιά καθόλου στον ίδιο κυλιαζότσα.
1: Α, βλέπεις άλλα εκεί. Βλέπεις άλλες ταινίες εσύ. Ακούω περιεχομένου.
2: Εξωτικές
1: ταινίες. Ναι, ναι. Εξωτικές.
2: Να πω, Βασίλη, ότι. Ότι ο Νικόλας όμως πήγε ταμείο και σήμερα, ε.
1: Βέβαια.
2: Και νομίζω τι τώρα περιμένει το βράδυ κι αυτός. Κάτι περιμένει.
1: Θα μας στείλει μήνυμα, δεν ξέρω.
2: Α, ξέρω τι περιμένει. Θυμήθηκα. Ο Ρομπίνιο περιμένει γκολ.
1: Γκολ-γκολ Μεξικό, Ρομπίνιο.
2: Όχι, over, γκολ-γκολ.
1: Γκολ-γκολ, σκέτο.
2: Ενώ ο φίλος μας, ο Νίκος, περιμένει τον Άσο. Ναι. Του Μεξικού.
1: Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλώς τον Αλέξανδρο.
3: Απλώς. Τώρα η Ελβετία, συγγνώμη, ο Καναδάς έχει και την ισοπαλία με την Ελβετία για να βγει πρώτος.
1: Ναι, εντάξει, δύσκολα το να χάσει θέση ο Καναδάς.
3: Πώς να χάσει το
1: τελικό. Μόνο να χάσει, ναι.
3: Να χάσει. Κοίτα, και με το 5-0 πάλι ο Καναδάς θα βγαίνει πρώτος. Δεν έχει πρόβλημα. Και με 4-0 δεν βγαίνει πρώτος.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι
3: την ισοπαλία εννοώ. Γιατί τα γκολ δεν τα χρειαζόταν εκεί. Για μένα, όταν πέσουν άλλη με νέα, το κόψει κάποια στιγμή.
1: Εντάξει, δεν το κόψε, δεν έβαλε. Γκολ έβαλε.
3: Εντάξει. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Πριν πάμε στα ποδοσφαιρικά.
2: Στη δεύτερη κόκκινη ήταν 4 τα γκολ.
1: Νομίζω 4-0.
2: Εντάξει, έκοψε όμως, ε.
1: Εντάξει, έβαλα 2.
2: Αντίθετα που οι Γερμανοί δεν κόψαν, ε.
1: Ναι, εντάξει.
2: Είδες, οι Γερμανοί είναι δύσκολοι, δεν κόβουν κιόλας.
3: Πάντως αυτό το γκολ.
2: Καλημέρα κιόλας στο φίλο.
3: Ωραία. Εντάξει, καλά, Μιχάλη. Ήταν αυτό καλό παιχνίδι πάντως στο Μεξικό, Νότιο Κορέα.
1: Πάνω ωραίο μάτς, ναι.
2: Όλοι αυτό πιστεύουμε, ναι.
3: Κοίτα, επειδή να σου πω κάτι. Τώρα που το λες, όλοι το αυτό πιστεύουμε, τώρα μου έρθει η σκέψη ότι είχε έρθει μόνο ένα 0-0. Το πιο απρόσμενο. Ισπανία πέρασε ένα ακροτήρι.
2: Ναι.
3: Άρα, μήπως πέρα έχουμε αλεξιδωτέρω των ομάδων.
1: Εντάξει, μπορεί να μα παίρνει επιθετικά από επιθετικό ποδόσφαιρο. Είναι καλές ομάδες.
3: Αυτό λέω, ναι, ναι.
2: Είναι 4-30 το διπλό, 2 άσος. Το πήγαινε 2 όμως στο Μεξικό. Αλλά σημαίνει ότι είναι δυνατή και άλλη.
1: Ναι, καλό παιχνίδι.
2: Ναι. Ναι. Αλλά αυτό δεν νομίζω να μείνει στο 0. Όχι. Γιατί και η Κορέα που εγώ με τον Βασίλη, πέρα με την Τσεχία, παίζει καλά. Έχει καλούς παίκτες.
1: Ναι, ναι, παίζει και επιθετικά ποδόσφαιρο.
2: Δεν κλείεται η Κορέα, δεν ξέρω από κλείσιμο. Παίζει μπροστά.
3: Έχει μόνο 2 φορές το σκορ 1-0. Σκοτία IT.
1: Ναι.
3: Και Γκάνα.
1: Γκάνα χτες το 1-0.
3: Ναι.
2: που έδωσε ο Τζίτζης 95 γκολ.
3: Μόνο 3 παιχνίδια κάτω από 2 γκολ.
1: Ναι, θα μπει πολλά γκολ μέχρι τώρα. Πολλά γκολ.
3: Θέλω να πω ότι που να είναι θα έρθουν και κάποιο ακόμα.
1: Για να δούμε, όπως θέλω, θα πιο πολύ θα δυσκολέψει στα νοκάουτ εκεί θα είναι.
3: Εκτός αν τα αποφυνά, ποιο είναι το πρώτο παιχνίδι το αποφυνό, δηλαδή το απόγευμα.
2: Α, θα τα δούμε τώρα. Να πούμε, Βασίλη, ότι ο φίλος μου στο Γάλλο που έχει παίξει τις... Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, ένα κουπόνι που νομίζω δεν το βρίσκα, αλλά το βρήκα. 39 ισοπαλίες, εντάξει, σε όλο το Μουντιάλ. Ναι, έχει πιάσει 12.
1: Ναι, εντάξει,
2: με τη σημερινή.
1: Δύσκολες.
2: Ένα-ένα, δεν ήρθε. Το σημερινό.
1: Ναι.
2: 12
1: ισοπαλίες. Λοιπόν, Αμερική, Αυστραλία, Σκωτία, Μαρόκο, Βραζιλία, Αϊτή σήμερα.
3: Ποιο είναι το πρώτο.
1: Αμερική, Αυστραλία. 10 το βράδυ.
3: Α, 10 δεν έχει πιο πριν,
1: Όχι. 1 η ώρα Σκωτία, Μαρόκο και 3.30 Βραζιλία, Αϊτή.
2: Α, 3.30 αλλάξαν, είδες. 3.30. Μία με 3.30. Είμαι τελειώσει το ένα, ξεκινήσει το άλλο.
3: Σκωτία, Μαρόκο,
2: Αυτό είναι λίγο επικίνδυνο. Ένα 70 βίνει στο Μαρόκο.
1: Το Μαρόκο δεν είναι φαβορή, ένα 75.
3: Λογικό είναι. Η Σκωτία παίζει καλή άμυνα.
2: Και το Μαρόκο όμως με τη Βραζιλία έπαιξε καλά. Αλλά δεν έδειξε προς τα τίποτα να πάρει και κανένα γκολ.
1: Καλύτερο ήταν ο Μαρόκο.
2: Ο Καμπί δεν έκουμε και την μπάλα με τίποτα. Πήγε να στάρει μόνος του, δεν την έδινε. Αλλά δεν ξέρω, ρε φίλοι, οι Σκοτσέζοι παίζουν άλλο ποδόσφαιρο, ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Θα δυσκολευτούν οι Μαροκινοί πάντως. Το 1-70 δεν το έχω και για πολύ. Εγώ μην το δω και καμία σοπαλία αυτό. 1-1.
3: Έτσι δεν παίζει η Τουρκία σήμερα με την.
2: Όχι. Τουρκία παίζει το Σάββατο νομίζω.
1: Σάββατο παίζει η Τουρκία.
2: Σάββατο.
3: Άρα έχει αύριο μόνο 3 παιχνίδια.
1: Ναι, 3 παιχνίδια. Ναι.
2: Και άμα χάσει η Τουρκία τελειώνει κιόλας. Εντάξει. Δεν χρειάζεται άλλο μάτς. Έχει δύο ήττες, μία ήττα την Αυστραλία.
3: Άμα κάνει μία ήττα. Όχι, έχει μία ήττα μόνο.
2: Ναι, δεν μπορούμε να περάσουμε στις πρώτες δύο θέσεις με 3 πόντους. Άμα κάνει ήττα τώρα, δυσκολεύεται πολύ.
3: Η τρίτη, όποιος είναι τρίτος και με 3 βαθμούς θα περάσει. Με 3 βαθμούς. Γιατί είναι 8.
1: Αλόγω η 8. Ποιοι είναι 8.
2: Ναι, μωρέ, ποιοι είναι οι 8.
3: 8-12. Είναι 8-12 όμως.
1: Τουρκία, Παραγουάη, Ολλανδία, Σουηδία, Γερμανία, Εκβίρε Φαντοστού και Εκουαδόρ, Κουρασάου. Είναι το βράδυ στις, το Σάββατο μάλλον, το Σάββατο, ναι.
3: Άρα ποιο είναι το πρώτο Σάββατο?
1: Ναι, Τουρκία, Παραγουάη, το πρωί ξημερώματα, 6 ώρα.
3: Α, είδες, έχει 4 παιχνίδια.
1: Ναι, εντάξει, απλά δεν το έχει βάλει γιατί είναι η επόμενη μέρα γι' αυτό.
2: Ναι, αυτό γίνεται, αυτό το έχει στο πρόγραμμα του Σαββάτου.
1: Ναι.
2: Αλλά της Παρασκευής είναι 3. Το Σαββάτο μόλις ξημερώσει είναι η Παραγουάη Τουρκία που η Παραγουάη καίγεται, εντάξει.
1: Παραγουάη τι έκανε από το παιχνίδι.
2: 4-1 την Αμερική. Καίγεται όμως.
1: Άρα δεν είναι καλή ομάδα. Η Τουρκία είναι καλή. Έχει ευκαιρίες πολλές Τουρκία. Το 2-0-5 που δίνει στην Τουρκία είναι καλό.
3: Άρα πάλι 4 παιχνίδια με το
1: Σουσίδη. Ναι, εντάξει, γιατί είναι το ένα ξημέρωμα, σωστά.
2: Ναι, αλλά έχασε από την Αυστραλία. Όπου οι Αυστραλοί, η Βασίλη, το θυμάσαι αυτό. Ψιλοτερμπάκι θα γίνει με την Αμερική.
1: Ναι, εντάξει.
2: Θα α, μπράβο, τα ξέρεις τα κόρη. Επειδή είναι από εκεί αυτά τα κράτη, θα παλέψουν οι Αυστραλοί γιατί θέλουν και το χ. Σου λέει 3-1, 4.
1: Για πάμε, Αλέξανδρε.
3: Λοιπόν, να πούμε κάτι. Για το.
2: Α, να τονίσω μόνο αυτό,
1: Βασίλη. Μετά.
2: Ότι η τρίμα φημής που λέω, Αλέξανδρος, θα είναι δύσκολο να αποκριθεί γιατί ακόμα ό,τι και να γίνει, εάν το Κατάρ σήμερα, ας πούμε, ή η άλλη ομάδα, η Βοσνία, κερδίσει, πάνε στους 4.
1: Δεν λέμε αυτόν τον ομίλο, έτσι. Λέμε άλλους ομίλους.
3: Γιατί είναι 8,
1: 8 από τους 12 ομίλους. Δεν περνάνε από έναν όμιλο. Α, στη Βοσνία. Η Βοσνία μας τελείωσε.
3: Θέλω να πω για τον Μπιστρό.
2: Κοίτα όμως και η Αφρική.
1: Ναι, πάμε παρακάτω.
3: Να πούμε λίγο για τον Μπιστρό, στο Περιστέρι, ότι είναι ένα πολύ γλυκό, ωραίο καφέ μπαρ. Είναι στη γωνία.
1: Πήγες, κέρδισε.
3: Μπουκαλάκι. Στην προηγούμενη Παρασκευή. Είναι σε μια ωραία γωνία. Είναι πέρασμα πολύ καλό. Δηλαδή κάθεσαι είτε από έξω είτε από μέσα. Βλέπεις γύρω-γύρω τα πάντα. Κοίτα, είναι πολύ ωραίο για ποιο λόγο. Ο Παναγιώτης, ενώ δεν ήταν ούτε καν εγώ τον ήξερα τον άνθρωπο, θυμόμουν μόνο το όνομα Παναγιώτης, όπως είπα μια φορά το έχεις πει ο Βασίλης, πήγα καφέ στον Παναγιώτη. Ρε παιδί μου, λες και σε γνωρίζει.
1: Ναι, είναι καλό, είναι από τα παιδιά ο Παναγιώτης.
3: Λες και σε γνωρίζει κανένα χρόνο και τα λέτε κάθε μήνα και πάτε και καφέ για φαγητό και σου λέει τι είναι, φίλε, πάλι από εδώ. Δεν σου λέει έτσι. Θα σε κάνει έτσι τόσο οικία που εντάξει, υποψιάστηκα. Και είχαμε πιάσει και κουβέντα στα αρχή, μιλάγαμε κάθε λίγο και λιγάκι, αλλά έχει κόσμο και λοιπά να πάει να εξυπηρετήσει ο άνθρωπος. Αλλά στις 11 παρά μέχρι 12 που φύγαμε από εκεί είπαμε για το πώς, για τα πάντα, είπαμε για τις ζωές μας και λοιπά, η παρέα μας, η παρέα του εξυπηρετητοκοτατός και έχει καλές τιμές ο άνθρωπος, στα ποτέ είναι πολύ καλές τιμές και ωραίο φαγητό, δηλαδή η πίσα, κλαψά του, η τσιπικιλία.
1: Έπρεπε να φας ποικιλία κρατικών, έφαγες.
3: Ποικιλία κρατικών όχι, αλλά
1: ήταν αυτό, την επόμενη φορά φας ποικιλία κρατικών, να πάθεις ζημιά.
3: Αλλά είδε σε μια άλλη απέναντι παρέα που είχαν κάτι ποικιλίες, λέω ρε Παναγιώτη, μου λέει αφού ήθελες πίτσα, λέω τι να κάνω, δεν πειράζει.
1: Την επόμενη φορά πας ποικιλία, πας πλάκα.
3: Αλλά το έχει κάνει ωραίο. Το έχει κάνει καλό. Κάτσε το. Ακούγομαι ή όχι?
1: Ακούγες καμπάνα.
3: Εγώ δεν σε ακούω σένα. Το έχει κάνει πολύ ωραίο πάντως. Και φαντάσου εκείνη τη μέρα είχε βρέξει κιόλας.
1: Ήταν βροχή, ναι, ήταν η μέρα που έβρεχε.
3: Αλλά τώρα που σιγά σιγά έχουν τελειώσει και τα σχολεία, θα εξηγηθεί ο κόσμος. Είναι ωραίο, είναι ωραίο, το έχει κάνει όμορφο το παιδί. Και μπράβο του, γιατί είναι πολύ άξιος. Έχει κάνει από την πεσηγωνία και λίγο παρακάτω ένα ζαχαροπλαστείο. Έχει όρεξη, είναι ορεξάτος.
1: Είναι εργάτης.
3: Χάρηκα που τον γνώρισε ο Παναγιώτη και είπα θα τα ξαναπούμε και συντόμως και εκεί και καμιά φορά προς τα ανατολικά βόρεια προάστια.
1: Ναι.
3: Δηλαδή να πάτε για καφέ, για ποτό, πας οπότε θέλεις.
1: Ναι, εύκολα.
3: Τώρα, εγώ δεν έχω δει πάρα πολύ το Μουντιάλ, πιο πολύ στο χάσμα, ξέρεις, 10 λεπτά τεταρτάκια, δεν έχω δει τόσο πολλούς αγώνες. Είναι και οι ώρες βέβαια. Αλλά προς παρόν γίνονται ανοιχτά παιχνίδια.
1: Ναι, πολλά γκολ, πάρα πολλά.
3: Και ομάδες και οι μικρές ομάδες που λέμε, δηλαδή οι αδύναμες, δεν υπάρχουν παιδές.
1: Παίζουν, ναι, παιδί μου, παίζουν. Και σου λέει, θα φάμε, θα φάμε. Ναι, παίζουν.
3: Ακριβώς. Το Ουσμπεκιστάν σκόραρε.
1: Ναι.
3: Το Ιράκ.
1: Το Κουρασάο με τη Γερμανία σκόραρε.
3: Αλλά εμένα δεν μου αρέσει καθόλου γενικώ η Αμερική που είδε ότι δεν δίνει βίζα σε πολλούς. Εδώ λέει δεν είχε πάρει βίζα η μητέρα του τερματοφύλακα του πρόσφατου ακροτηρίου.
1: Ναι, μόνο γιατί έχουν πολύ αυστηρά τα μέτρα τώρα εκεί. Με το φόβο, ξέρει, των διαφόρων πραγμάτων που μπορούν να γίνουν. Γιατί θα είναι καταστροφή για την Αμερική να γίνει κάτι τώρα μέσω Μουντιάλ. Το φοβούνται πολύ και ψάχνουν τα πάντα. Δηλαδή,
3: μα κάνουν... τώρα η μητέρα του...
1: Ναι, εντάξει, δεν πήρε κακός και κακώς δεν πήραν και άλλη βίζα. Αλλά το ψάχνουν πάρα πολύ.
3: Τη δώσαν βίζα, λέει, επειδή αυτό έκανε πολύ καλή εμφάνιση με το πράσινο ακροτήρι και αυξήθηκαν πάρα πολύ. Ο Instagram μια
1: κολλή. Ναι, το αφιλέγγυα.
3: Είναι διάσημος, οπότε το πάρε τώρα και στη βίζα και θα δει η μητέρα το γιο της να παίζει μπάλα δεύτερη αγωνιστική. Εντάξει, φοβούνται οι Αμερικάνοι, αλλά τώρα το έχουν παρακάνει και με τους Ιρανούς. Εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο, αν το δεις πολιτικά, το θέμα είναι λυπηρό. Αλλά επειδή δεν έχει μεγάλη βαθμολογική σημασία, περάνε τρεις ομάδες επί της ουσίας, από τους 8 ομίλους, δεν υπάρχει σκοπιμότητα. Γι' αυτό βλέπεις.
1: Πολλές ομάδες, είναι πολλές ομάδες φέτος, πολλές ομάδες.
2: 48 είναι.
1: 48 πώς είναι.
3: 32. Δηλαδή περνάνε.
1: Και πάνε για το χρόνο, για το επόμενο Μουντιάλ, μπορεί να είναι και παραπάνω.
3: Ακριβώς.
2: 54.
1: Το πάνε, έτσι, το πάνε πολύ, έτσι, δηλαδή να παίζει μπάλα ο κόσμος.
2: 54.
1: Έτσι, σε λίγο καιρό δεν θα έχει προκληματικά. Σου λέει θα έρθει από 6 όλες τις χώρες.
3: Όλοι μαζί μέσα.
1: Όλες τις χώρες.
3: Περνάνε 2 στις 3.
1: Ναι, αυτό λέω. Σε 10 χρόνια, 10-15 χρόνια μπορεί να αποφασίσουν ότι όλες τις χώρες όσοι θέλετε ελάτε σε Μουντιάλ.
3: Ελάτε.
1: Όσοι μπορείτε δηλαδή.
3: Και στο ευρωπαϊκό παιδί, αν δείτε, περνάνε 24 χώρες. Αν βγάλεις Ανδώρα, Μάλτα, Άγιο Μαρίνο,
1: περνάνε όλοι.
3: Περνάνε μια στις 2.
1: Περνάνε όλες.
3: Αυτό περνάνε 24.
2: Νησιά φορέ.
1: Αυτές, ναι. Λουξεμβρούργο και αυτά.
3: Μπράβο. Όχι, το ξέρω, το βάζω μέσα. Εγώ σου το βγάζω μόνο όταν είσαι, δηλαδή, γυρνάλτα.
1: Ναι, γίνει νησιά Φερόε, αυτά, ναι.
3: Μπράβο. Αν βγάζεις 5-6 χώρες, σημαίνει 48.
1: Έχουν τύχει, ναι.
3: Δηλαδή, έχει παραγίνει, μωρέ. Δηλαδή, είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Πολλά τα λεφτά, ρε φίλε, πολλά τα δικαιώματα, πολλά τα λεφτά. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, πολύ χρήμα.
3: Και αυτό για μένα είναι οκλητικό, να βλέπεις από τις διαφημίσεις οι 3 στις 4 να είναι 3 στοιχηματικές.
1: Έτσι θα πέφτει, θα κάνει διαφημίσεις στον εφηβό βράδυ, κοκακόλα ή παρατάκια.
3: Δεν έχει άδικο, αλλά αυτό δείχνει κάτι το οποίο δεν είναι καλό για μια κοινωνία. Άλλο που μπορεί εγώ και να ασχολούμαστε, αλλά όταν λες μόνο στοίχημα ιδιαίτερα.
1: Φίλε, για αυτές οι εταιρείες πληρώνω, μόνο διαφημίσεις.
3: Ναι.
1: Αλλά γιατί αυτές βγάζουν, κατάλαβες.
3: Ακριβώς.
1: Είναι ανταποδοτικό, δηλαδή σου δίνω, μου δίνεις.
3: Για να διαφημίζουν.
1: Ξέρεις πόσους διάβασα προχθές σε ένα site πολιτικού περιεχομένου, χάζευα ότι τις ώρες του Μουντιάλ που έχει αγώνες, οι εγγραφές στις στοιχηματικές εταιρείες είναι 60% πάνω από το κανονικό. Okay. Οι εγγραφές, όχι αυτοί που έχουν ήδη, που είναι ήδη παίχτες, αυτοί που γράφονται εκείνη την ώρα. Γιατί πολλοί κόσμος, ας πούμε, σου λέει παίζω πρακτορείο, ρε φίλε, δεν θέλω να πάω να παίξω στοιχηματική. Το από τα παιχνίδια το βράδυ, οι ώρες θα τους αναγκάζουν να παίξουν, να γίνουν μέλη, να γραφτούν. Και με διάφορες προσφορές που κάνουν με μπόνους και αυτά που δίνουν οι εταιρείες για να σε προσελκύσουν, γράφονται πάρα πολλοί κόσμοι. Αλλά
3: τώρα ο Παύλος ήταν καλό να ανοίξει την προστορία το βράδυ και να είναι όποιος να είναι.
1: Αφού έχει το site. Δεν τον ενδιαφέρει. Αφού έχει ιντερνετικό. Ναι. Ιντερνετικό, γιατί να έχει τον υπάλληλο τώρα εκεί και να πληρώνει υπάλληλο ρεύματα και αυτά.
3: Ναι.
1: Γιατί σου λέει αφού έχω ιντερνετικό, θα μπουν από εκεί.
3: Ναι. Πάντως κοίταξε, εφόσον αυτοί διαφημίσουν, άρα βγάζουν. Για να βγάζουν, από κάποιους θα παίρνουν. Είναι γνωστό που τα παίρνουν. Δηλαδή ενώ τα χάνουν κάποιοι άνθρωποι.
1: Ναι, ρε φίλε, ο κόσμος μιλάει για δισεκατομμύρια.
3: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν να το δεις είναι πολύ λυπηρό. Απ' την άλλη, για να βγαίνουν τόσα χρήματα, να περιμένουμε τώρα... Λέω, τώρα μου έρθει τελείως, όπως λέει ο Μιχάλης, ότι την ώρα που το λέει, ότι όλοι το περιμένουν αυτό να γίνει έτσι, μήπως εδώ πέρα υπάρχει αλλοξωτέρωση και το σκορ, μάλλον και δεν υπάρχει κόρ και γίνει κανένα 0-0. Αλλά αύριο.
2: Είναι δύσκολο μας το σημερινό πάντοτε.
3: Το ξέρω.
2: Γιατί οι Μεξικάνοι δεν θα είναι έτσι όπως ήταν με την Νότια Αφρική. Που του είχαν βρει του Αφρικανού.
1: Είναι πιο καλή ομάδα η Κορέα αυτό.
2: Ναι, αλλά έφαγε και δύο κόκκινε η Αφρική. Έπαιζε με 9, έτσι.
1: Είναι πιο καλή ομάδα η Κορέα.
2: Τη δεύτερη κόκκινη βγήκε το δεύτερο γκολ. Στην αρχή τρώγε ένα γκολ. Αλλά και μετά αποδείξαμε όμως οι Αφρικανοί σήμερα ότι δεν χάσανε που παίζανε με 11 με την Τσεχία. Ήταν ένα, τη κόψανε το χ.
1: Εντάξει, μικρή δυναμικότητα.
2: Αλλά η Κορέα θα τρέξει. Να το ξέρεις, τρέχουν οι Κορεάτες.
3: Ή κανένα μηδέν. Στατιστικά σου λέω, έχουν γίνει τόσοι αγώνες και μόνο τρία παιχνίδια κάτω από δύο γκολ. Το λέω καθαρά από εστοχή, τίποτα άλλο.
1: Εντάξει, όπως θέλω, τα μάστα καλά θα γίνουν στους ομίλους μετά, στα νοκάουτ. Τώρα είναι ομάδες, περνάνε πολλές ομάδες, δεν υπάρχει σκοπιμότητα, γι' αυτό βλέπουμε και πολλά γκολ. Μετά που το πράγμα θα είναι σπίτι σου, η μένη θα
2: σφίξει τα καλά. Τα νοκάουτ. Τα νοκάουτ πότε είναι, 16-32.
1: Στο 16 μετά.
3: Στο
1: 32 όταν τελειώσει.
2: Όχι, όταν τελειώσει αυτός ο γύρος, αρχίζει το νοκάουτ.
1: Βέβαια.
2: Ναι, γι' αυτό ίσως και οι μεγάλοι.
1: Για να παίζανε πάλι, θα τελειώνανε τον Αύγουστο.
2: Ναι, αλλά γι' αυτό και όλα στέλνουν τώρα οι ομάδες, βλέπεις, κυνηγάνε την πρώτη θέση και τα πολλά γκολ. Και τα αστέ, σου λέω, Καναδάς θα πέσω με ένα άλλο από εκεί πιο βατό.
1: Όποιοι περάσουν θα είναι καλές ομάδες, Μιχάλη.
2: Ο τρίτος δεν θα είναι τόσο καλός. Αν περάσει η Σκωτία θα είναι καλή και αντιμετωπίσει την Αμερική. Θα τη φάει η Αμερική.
1: Εντάξει, δεν ξέρεις κανένα φορά τι γίνεται.
2: Πάντως όμως εγώ, Βασίλη, βλέπω κάτι και στο φίλο στη γραμμή ότι η Αμερική έχει ομάδα. Έχει. Μαρκάρει όλο το γήπεδο, ρε φίλε. Είδα όλο τον αγώνα με
1: εντάξει,
2: το...
1: φίλε, έχει δει ένα παιχνίδι με μια καφενείο, ρε παιζε.
2: Γιατί όμως καφενείο.
1: Παραγουάη δεν είναι τίποτα.
2: Ρε. Ναι, αλλά η Παραγουάη όμως μετέχει στα τελευταία 30 χρόνια στα Μουντιάλ. Δεν λείπει ποτέ από Μουντιάλ.
1: Δεν πάει να πει. Δεν λέει.
3: Γιατί όμως ο Μιχάλη. Γιατί...
1: Περνάνε 12 ομάδες από 14 στην Λατινική Αμερική.
3: Όχι, πέρασε... Η Αμερική είναι 10 χώρες.
2: 10 χώρες.
1: Και περνάνε
2: 6 περάσανε από τις 10 χώρες. Έμεινε η Βολιβία 6 και αυτές.
3: Ναι, περνάγε
1: ποτέ.
2: Δεν περνάει ποτέ, ναι. Και το μεταξύ η Παραγουάη περνάει σε αγώνες Μουντιάλ, αλλά δεν θυμίζεται για. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει κάπου η Βασιλεία. Ποτέ, έτσι, ναι. Απλά.
1: Εντάξει, δεν έπαιζε μια ομάδα. Τώρα δούμε τα καλά παιχνίδια.
2: Μόνο άμα παίξουμε την Ουρουγουάη εκεί θα γίνει. Τώρα. Η κλωτσιά σύννεφο.
1: Το πράσινο ακροτήριο φέρει σοπαλία με την Ισπανία. Τι θα φέρει και άλλη σοπαλία να μιλήσει πράσινο ακροτήριο. Εντάξει, έτυχε. Πότε το παιχνίδι τώρα.
2: Βέβαια, λέμε ότι οι Ισπανοί το ξαναπαμε. Είχα πει εγώ πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, λίγο την πρώτη αγωνιστική να φοβόμαστε την Ισπανία, κουρασμένοι όλοι οι παίχτες. Όλοι από όλες τις χώρες που παίζουν. Τώρα κατάλαβες. Η Βαρσελόνα φτάνει από εκεί, η Ισπανία παίζει 35 αγώνες στο πρωτάθλημά τους. Ο Γιαμάλ είναι κουρασμένος άλλος. Τώρα όμως δεν θα είναι έτσι η δεύτερη αγωνιστική.
3: Νομίζω η Ισπανία είναι μαζί με τον Ουρουγουάη.
1: Ναι, αυτό το όμιλο είναι.
3: Μπράβο, νομίζω άρα το πράσινο ακροτήρι θα παίξει με την Σαουδική Αραβία. Θα πάρει και κάποια νίκη και περάσει ως τρίτο.
2: Λίγο, εντάξει, είναι καλύτερο ομάδα του Δονή, πιστεύω.
1: Σαουδική Αραβία. Σαουδική Αραβία είναι καλύτερη.
2: Ναι, ναι, παιδιά, είναι καλύτερη, εντάξει. Όχι επειδή έφερε εκεί με την Ουρουγουάη.
3: Όχι.
2: Έχει δείξει καλύτερα στοιχεία, ναι.
3: Και μακάρι, παιδιά, γιατί μένα μόνο είναι πολύ συμπαθής ο Δονής να περάσει Σαουδική Αραβία.
2: Εγώ μόνο μια κίνηση που μου αρέσει από το Δονή ήταν που οι Σαουδάραβε τα φέρανε το χ. Εντάξει, κοιτάγανε τον Αλάχ και αυτά ξέρει τα δικά του και προσευχέ και τέτοιε και εδώ είσαι για το σταυρό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ένα από δίπλα την κοιτάγανε, ένα άλλο ξεμάτι για το σταυρό του. Δεν είσαι ωραίο. Ναι. Εν τω μεταξύ, ο Βάραβε, να λέμε και την αλήθεια, επειδή το είπαμε με τον Βασίλη εδώ, ήταν πολύ τυχεροί. Εντάξει, έπρεπε να είχαν φάει αρκετά γκολ.
3: Ποιο.
2: Είχαν καλό τερματοφύλακα, θυμάσαι, Βασίλη.
1: Ναι, ναι, πιάσε πολλά.
2: Έπιασε πολλά. Την έπαιζε 29 τελικέ η Ουρουγουάη. Σε εκείνο τον αγώνα, ενώ αυτοί κάναν 6. Δεν
3: και
2: ήταν.
3: Το Ρέκ μου κάνει εντύπωση, κάτι λίγο το Ρέκ στο τέλος του πρώτου μηχρόνου. Το Ρέκ είχε πολλές ευκαιρίες με την Νορβηγία, δεν το θυμάσαι.
1: Ναι.
3: Ειδικά από το 40 μέχρι το 47 έχασε 3 ευκαιρίες στο Ρέκ.
2: Ναι.
3: Έχανε την Νορβηγία 2.
2: Απλά πιστεύω εγώ τους έφαγε η δύναμη. Είναι πιο δυνατή η Νορβηγία.
3: Έχει πιο ψηλά παιδιά. Είναι
2: ναι, μα αυτό το είπατε, Βασίλη. Είναι πιο ψηλά παιδιά.
1: Ναι, είναι, εντάξει, καλύτερο μα η Νορβηγία. Ναι, το πάλεψαν οι Ιρακινοί, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και το ίδιο και οι Ιρανοί, βέβαια, είναι πιο καλή ομάδα, πιο γνωστά ονόματα.
2: Ναι.
1: Παίζουν σε καλά πρωταθλήματα. Πολύ παίξει.
3: Έχει γέλα όμω τώρα με το. Έφερε το 2-2.
1: Το 2-2, ναι, με την.
3: Με την Αυστραλία,
1: όχι. Όχι με την Αυστραλία.
2: Με την άλλη, τη Νέα Ζηλανδία.
1: Νέα Ζηλανδία, με του αυτού φορεύουν παράξενα.
2: Ήταν γέλα για το Ιράν γιατί.
3: Ήταν γέλα.
2: Είναι γιατί οι Νέο Ζηλανδοί τώρα λογικά θα χάσουν τα δύο μάτσε. Νομίζω τα
1: χάσουν. Κάτσε να δούμε. Και αυτή σκληρή ομάδα, πολύ.
2: Ναι, μωρέ, δεν έχουν όμως καμία σχέση με τους Αυστραλούς και τους Αμερικάνους. Όχι, όχι. Ναι, είναι πολύ πίσω.
3: Στο μπάσκετ έγινε μεγάλη ιστορία αυτό από την Ισπανία, Βαλένθια, Βαρκελόνα.
1: Ένα πόντο, ε.
3: Επειδή πάρει τη συνήθεια 114-114.
1: Και ο Μοντέρο φοβερό που έχει γίνει πάλι. 3-2 πόντου έβαλε πόσα μάτσε, 25.
3: Ναι, μου έσπαι κάτι όμως.
2: Ποιο δείξει τελικά.
1: Η Ισπανία, η Βαρκελόνα.
3: Εκεί παίζει μόνο του, είχε ασυλία, διασυλία, δεν του λέει κανένα τίποτα. Στον Ολυμπιακό πρέπει να παίξει πιο οργανωμένα.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια ότι στον Ολυμπιακό πρέπει να παίξει διαφορετικά γιατί εκεί είναι το μεγάλο αστέρι. Ενώ στον Ολυμπιακό δεν θα είναι το μεγάλο αστέρι, θα είναι ένα πολύ καλό παίκτη. Ρολίστα. Γιατί τα μεγάλα αστέρια είναι ο Φουρνιέ και ο Βεζέγκοφ στον Ολυμπιακό.
2: Και μπορεί να μην τον ανεβάζει και πολύ.
1: Θα τον ανεβάζει, παιδί, θα τον ανεβάζει. Αλλά
2: τρει άσου έχει.
1: Τα μεγάλα αστέρια θα είναι ο Βεζέγκοφ και ο. Όπω το λένε, και ο Φουρνιέ. Οι άλλοι θα είναι κατά. Όχι καλοί παίκτε, αλλά θα είναι κατά δεύτερο ρόλο.
3: Αυτό που είναι εγγυημένη η λύση είναι αυτό ο Μακιντάιρ.
1: Μακιντάιρ, ναι, θα παίξει πιο περισσότερο χρόνο. Δηλαδή, μην σου φανεί παράξενο να βλέπει το Μοντέρο και παίζει τα λεπτά που έπαιζε και ο Πίτερ.
3: Όχι, θα παίζει παραπάνω.
1: Λίγο παραπάνω, οκ. Λίγο παραπάνω μπορεί να παίζει. Αλλά μην περιμένει κανεί να παίζει 25 λεπτά.
3: Το μόνο καλό.
1: Όπω έπαιζε στη Βαλένθια που είναι ο παίκτη ορχήστρα.
2: Ρολίστε.
3: Το μόνο είναι 22-23.
1: Ναι, έχει μπροστά το μέλλον.
3: Το χρόνο το μπροστά δικό του.
1: Και σκαλοπάτι για να πάει για το NBA που θέλει.
2: Εντάξει, είναι καλός παίκτης όμως.
1: Καλός, πολύ καλός.
2: Ναι, πολύ καλός παίκτης και θα ξεκουράζει και
1: τώρα. Αλλά απλά πρέπει τώρα, πολύ καλός παίκτης, αυτή είναι αλήθεια, τον έχουμε δει, αλλά πρέπει τώρα αυτός να μπει σε ένα καλούπι του Μπαρτζόκα, ε.
2: Ναι.
1: Άλλο το προπονητής της Βαλένθια που σου λέει τον αφήνει ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει και άλλο Μπαρτζόκας που έχει ρόλους.
2: Ο προπονητής της Βαλένθιας ήταν Φρουτουγκόου. Μπες και παίξει.
3: Μα δεν είχε. Η Βαλένθια κάθε επίθεση ήταν 14.
1: Αυτό λέω. Στον Μπαρτζόκα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Πρέπει να μπει σε καλούπι άλλο.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί και ο Σόρτς, ας πούμε, που ήταν πολύ καλό στην Παρή, δεν μπήκε σε καλούπι Παναθηναϊκού Αταμάν και λέει ότι δεν πήγε καλά. Που ένα παίξει που λέγανε πέρυσι τι κάνει από του άνθρωπου. Αλλά στην Παρή. Που παίξτε, βάλτε όσα θέλετε, όσα φάτε θέλετε.
3: Λόγω του Τούρκου προπονητή, ο Παναθηναϊκός παίζει για άδρα, δεν παίζει.
1: Ναι, θέλω να πω ότι θυμάσαι το Σόρτ στην Παρή, α πούμε. Λες τώρα τι πεθαρά είναι αυτό το παιδί, πού έχει εμφανίσει το πεθαρά.
3: Γιατί παίζει από τη Βαλένθια.
1: Ναι.
3: Πάνω κάτω τρέχει
1: αυτό τώρα,
3: οπότε δεν είναι διαφορετικά εδώ.
2: Θέλει να πάρει για τον άλλον Ολυμπιακό σήμερα, άκουσα. Με φω αστέρα εκεί το μαύρο.
1: Ποιο μαύρο.
2: Ένα καλό παιχνίδι.
1: Το πήρε το Μακεντάιρ, λες.
2: Το πήρε και το πήρε.
1: Το έχει πάρει το Μακεντάιρ.
3: Πώς θες άλλον το Μονέκε.
2: Το Μονέκε, ναι.
1: Α, το Μονέκε, λες. Δύσκολη περίπτωση.
2: Το Μονέκε, λέω, ότι σήμερα μίλαγε, ναι, για 2-1.
3: Όχι, τεσάρι, αυτός είναι έξω βασίλης, τεσάρι.
1: Τεσάρι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Είναι φίλος του Τάρι Τζον Λι. Παρόλο που
1: πεζάνε. Καλά, ο Τάρι δεν ξέρω αν θα μείνει. Θα μείνει.
2: Ναι, θα μείνει αυτό. Φάγανε ποινές σήμερα και αυτό.
1: Ποινές τώρα, χάδια, εντάξει.
2: Εντάξει.
1: Είχα ζήσει.
2: Μετά ζήτησε συγγνώμη.
1: Πήγαινε χιλιάρια στο NBA, δεν ξαναπέζανε να υπάρξει ποτέ.
2: Όχι, λέω, ζητήσανε συγγνώμη μετά και δύο. Τώρα οι ομάδες δεν φταίνουν όμως.
1: Δεν λέω για τις ομάδες.
2: Ναι, αυτοί οι δύο τους έχουν φταίνει.
1: Πέτρε φάγανε τιμωρία, να τα λέμε όλα. Τιμωρία, χάδι.
3: Ο Βασίλη πλάκανε 50.000
1: τώρα, τι είναι 50.000
3: φίλε,
1: σαν να δικά μου 10 ευρώ είναι.
2: Πιο πολλά έφαγε ο Μπαζόκας, 100. Μπαζόκας και φάγει 100.
1: Και θα βάζουν και ομάδες. Για μένα έπαιρνα τιμωρίες να είναι τιμωρίες. Τώρα, να πάρα στιγμή, ο καθένας θα παίρνει απλακώνεται, σου λέει 50.000, τι έγινε.
3: Α, καλά, ναι, μπράβο.
2: Ναι, αλλά, ναι,
1: στο NBA αυτό πράγμα θα τιμωρούσαν για 6 μήνες τον κάθε παίχτη.
2: Ναι, να δώσουμε όμως μια πληροφορία ότι τσακωθήκανε, ενώ οι άλλοι ήταν στο χωριστικό χώρο. Οι δυο τους. Οι δυο τους, δεν πήγαν άλλοι, ας πούμε και μετά. Ναι, οι ομάδες δεν φταίνε.
1: Δεν είπα για τις ομάδες σου λέω.
2: Α, εντάξει, λες για τους παίχτες.
1: Παίχτες θα τιμωρηθούν παραδειγματικά.
2: Οι παίχτες κανονικά πρέπει να φάνε για μένα 3 αγωνιστικές θέσεις ο καθένας. Γιατί παίξαν πουνίδια.
1: Κάτσε
2: τώρα. Δεν ξέρει αν όρμηξε ο άλλο.
3: Έχει δίκιο ο Βασίλη. Θα λέει κάποιο: έχω τώρα τα νεύρα μου.
1: Ναι, ρε, πλακώνω με ένα άλλο παιχνίδι από τα νεύρα του και τι έγινε 2015. 10%. Οι ομάδε πληρώνουν. Για μα έχει ένα ονοματάκι, πληρώνουν και οι ομάδε.
3: Εκεί αυτό που λες κανονικά πρέπει να πει 4 αγωνιστικέ και 500 χιλιάρικα.
2: Ναι, ναι,
1: το NBA πέφτει πολύ ξύλο κατά καιρού. Αν δει τιμωρίε, είναι εξοντοτικέ. Υπάρχουν τιμωρίε και ένα χρόνο έξω. Για δέα πράγματα.
2: Εντάξει, εμείς στην Ευρώπη δεν έχουμε συνήθως τέτοια πράγματα.
1: Για να μην έχουμε, γιατί φαίνεται ότι θα έχουμε, ας κάνουν στην αρχή να το καθαρίσει το πράγμα. Τέλος πάντων.
2: Γιατί με την ίδια λογική όμως και ο άλλος έπρεπε να τιμωρηθεί στη Θεσσαλονίκη, στον ΠΑΟΚ.
1: Όλοι ρε που κάνουν.
2: Αυτός ο Γάλλος του Παναθηναϊκού που είδες τι έκανε.
1: Όλοι όσοι κάνουν φασαρίες και τσακώνονται με παίκτες μεταξύ τους πρέπει να τιμωρούνται.
2: Ναι, ναι, γιατί τώρα. Εμείς δεν έχουμε το για φαινόμενα στην Ευρώπη, αλλά αυτό δεν ήταν και ωραία εικόνα, ρε φίλε. Δηλαδή, τώρα...
3: Ναι, ακριβώς γιατί λόγω το καταγράφει η κάμερα.
2: Ναι, μου ωραία τώρα. Και
3: ωραία,
2: αστυνομία τώρα να του βουτάει από τις φανέλες και να σκίζουν τις φανέλες τώρα τον αστυνομικό δεν είναι και ωραία πράγματα.
3: Γιατί ξέρεις τι γίνεται, εκεί πάνω στην συντρέα του καθενός.
2: Ναι.
3: Μπορεί να έρθει μια γωνιά σε ένα προπονητή.
1: Ναι.
3: Σε κανένα τι. Και ξέρεις και οι άλλοι τώρα δεν έχουν μάθει να πλακώνονται. Και αν όλοι συντρεφεί. Και είναι και 2 μέτρα, 2-10.
1: Και είναι και οι Αμερικάνοι που είναι το. Εντάξει, είναι η φιλοσοφία σου τέτοια. Στο να παίζουν ξύλο, το NBA. Πλακώνονται συνέχεια.
3: Και τώρα φαντάζομαι, α πούμε, 2-10, 2-8 και ένα διαιτητή είναι 85, 88 πόσο είναι. Κάπου είσαι
1: ναι, τι λες τώρα, τρομάζεις.
2: Εντάξει, είχαμε πολλά στο ελληνικό μπάσκετ φέτος, ε. Εντάξει. Είχαμε σοου αταμάν
3: σε κάθε παιχνίδι. Για μένα των οπαδών, αυτοί που κάθε πιστεύω σε καρικλάκια, που το παίζουν είναι μάγκες, αλλά αν κάνει μπροστά με τον οποιοδήποτε παίχτη...
1: Ναι, πήγαινε το Φουρνιέ, μας τότε στο Βαγιάνιο.
3: Δεν θα τρέχανε να κρυφτούν μετά.
1: Ναι,
3: ναι. Πώς θα στο μάγκα. Δηλαδή για μένα κάθε παίχτης, τι σημαίνει παίρνει κάποια χρήματα, θα πρέπει να θα παίρνει ηρεμιστικά για να είσαι καταστολή. Πώς το προκαλείς εκεί πέρα, τι να παίζει με τα νεύρα του άλλου. Να γίνεις, είναι πραγματικά με συζήτα γιατί παίζεις με πολλούς φυγμούς. Τι πας και του λες.
2: Ναι,
3: δηλαδή ποιος από εμάς θα μπορούσε να συγκρατηθεί.
1: Ναι, εντάξει, πολλοί δεν ξεφεύγουν. Και λογικό ο παίξερο προσφέρει κάποιες φορές να ξεφεύγει και αυτός. Και αυτοί οι άνθρωποι.
3: Δηλαδή, ότι εγώ το έχω πάνω κάτω πάνω το καλάθι και ακούω κάποιον να μου μιλά για τη μητέρα μου, για
1: ναι.
3: Πώς εγώ τι μπορώ να συγκρατηθώ. Τι θα πω, παίρνω 5 εκατομμύρια, άρα συγκρατούμε. Παίρνω ένα, δεν συγκρατούμε. Παίρνω 100.000 ευρώ, άρα πάω και... Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Και για μένα φταίνουν και οι ομάδες. Πρέπει εκεί.
1: Πρέπει να καταργηθούν αυτά, ρε φίλε.
3: Ναι.
1: Τα μπροστά, ειδικά τα ελληνικά εδώ πέρα. Γιατί πάνε οι περισσότεροι, είναι
3: έχει
1: πιο κάφρι από τους, οι άλλοι τράβηξαν τη φανέλα του γιατί, του Παναθηναϊκού. Μια κυρία.
3: Και το κακό, ας πούμε, είναι και ο Βασίλη, ότι βλέπεις μετά η ομάδα.
1: Και δίπλα βλέπεις ότι εκεί, εκεί που κάθονται στα καρεκλάκια είναι δίπλα με τα παιδάκια τους.
3: Ακριβώς.
1: Έχει πολλά παιδάκια εκεί. Για μένα πρέπει να καταργηθούν στο NBA που τα έχουν μπροστά. Αν δεις παιχνίδι του NBA που τα έχουν μπροστά, ο παίκτης ο αντίπαλος σκοράρει τρίποντο και τους κοιτάει στα μάτια και τους κάνει πλάκα και δεν μιλάει κανείς. Δεν μπαίνουν μέσα.
3: Και να σου πω κάτι, ο κύριος Πολεμτά, ότι βλέπεις όλοι, μάλλον οι πιο πολλοί, οι οποίοι είναι στρατευμένοι δημοσιογράφοι, δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι στρατευμένοι της ομάδας, αρχίζουν και υποστηρίζουν τον παίχτη.
1: Α, ναι, ρε, αυτό το είπα από χθες εγώ.
3: Γυναίκα.
1: Εμένα μου μου κάνει εντύπωση, όχι, δηλαδή, βλέπω το Jones με τον Άννα γίνεται αυτό που γίνεται, χωρίς να λέω ποιος θέλει, ποιος δεν θέλει, γιατί αν τσακωνηθούν δύο πρέπει να φταίνε και οι δύο. Μπα τσακωνείς μόνος σου. Εντάξει, δύο παίρνουν σε ένα καύγα. Κάποιος έχει μεγαλύτερη ευθύνη, κάποιος λιγότερη, αλλά και οι δύο τσακώνονται. Και βλέπω παιδιά μετά δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, ρε φίλε, κανείς να μην γράφει για το γεγονός.
3: Όχι, ποτέ.
1: Ότι ο ένας ότι το προκάλεσε ο άλλος, ο ένας γιατί ο δικός μου παίχτης δεν φταίει, φταίει ο άλλος. Κανείς να πει ρε παιδιά ότι αυτό είναι λάθος.
3: Όχι.
1: Γιατί είναι, ο καθένας υποστηρίζει τον παίχτη του.
3: Βασίλη μου είναι τυχαίο, να σου πω κάτι
1: πάνω. Είδα το μεσογράφο του Ολυμπιακού και το θυμάμαι σαν τώρα ρε φίλε, που έκανε ψιλομεγάλο σε ηλικία, ψιλομεγάλο στην ηλικία μας, που έκανε γάβιζε σαν σκύλος λυσασμένος όταν τότε ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ο ροπονητής, ο τωρινός που είναι, πώς το λένε, ο ροπονητής του ΠΑΟΚ που έπαιζε παλιά μπάλα, ο νευρικός που πήγε στον Ατρόμητο, τώρα πήγε στην
2: Γκαρσία.
1: Ο Γκαρσία, που χτύπησε τον Διόγκο, ποιο χτύπησε.
3: Μπράβο τον Διόγκο, ναι, τον κεφαλιά.
1: Έκανε σαν τρελός για τον Γκαρσία και καλά έκανε τότε. Και τώρα με το βλέπω για τον Τζόουνς, έκανε σαν τρελός να μην τιμωρηθεί ο Τζόουνς. Ναι. Και λέω, παιδιά, ο ίδιος άνθρωπος σε δύο πράγματα τα ίδια.
3: Ναι, καλά.
2: Εντάξει, είναι και οι παράγοντες μου τώρα.
1: Τι παράγοντες.
2: Βλέπω τα αδέρφια της Αγγελοπουλεύες.
1: Μπρε, ας παράγοντες.
2: Ναι, γιατί κάθονται πίσω και βλέπεις τώρα.
1: Μπρε, ας παράγοντες.
2: Να μην πούμε ονόματα,
1: αλλά. Ας παράγοντες τώρα.
2: Συγγνώμη, το καναπέ από το σπίτι.
1: Και καλά κάνει, η ομάδα του είναι.
2: Φίλε, όχι, δεν είναι ομάδα
1: του. Δεν τα λέει, αν ήταν Αγγελόπουλα, τα λες τώρα. Άστε, να είσαι αντικειμενικός.
2: Δεν παίρνει και μέσα.
1: Λέω.
2: Η Αγγελόπουλη δεν παίρνει μέσα.
1: Το γεγονός τσακώθηκε. Μην το πα άλλο την κουβέντα που σε βολεύει. Το γονός ψακώθηκε ο Τζόνς με τον Άν, δεν έχει καμιά δουλειά ούτε για να κόψει ούτε Αγγελόπουλο. Να κάνουμε τώρα. Ο Τζέντς πάει να κάνει αυτό που κάνουν οι δημοσιογράφοι. Πάντα τα ισοβαθμίσει.
2: Καμιά φορά,
1: τι μου λέει
2: καμιά
1: τώρα,
2: φορά φταίει και η Προέδρη που λένε.
1: Τι μου λέει τώρα ο Τζέντς για τον Γιανακόπουλο. Και μιλάμε για Τζόνς και Νάν.
3: Να σου πω γιατί είναι πολύ απλό να το εξηγήσουμε όλο. Και τώρα θα σκοταλάβουν όλοι οι φίλαθλοι, μάλλον παδί δεν είμαστε φίλαθλοι, ο παδί είμαστε, τώρα μην κρύβομαστε. Να το καταλάβουν γιατί πιο μετά είναι το χειρότερο για μένα. Ότι βλέπει το παδί των ομάδων. Και λένε, σε αγαπάω πάρα πολύ, ξέρω, Νίκο μου, Κωνσταντίνο μου κλπ. Επειδή είναι ρεπόρτερ, ουσιαστικά τι είναι, ο παδός ομάδας και απλώς κάνει αυτό το
1: επάγγελμα.
3: Και λέει, σε αγαπάω, να είμαστε ενωμένοι κλπ. Οι άλλοι, να είμαστε ενωμένοι εμείς, ΣΑΕΚ, του Ολυμπιακού, να είμαστε ενωμένοι και μιλάμε στους γράφους. Λες και είναι η παρέα από εδώ, οι αντίπαλοι, από εκεί κακοί, από εκεί εμείς οι καλοί και
1: οι κακοί.
3: Αυτό θα το κάνουν όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι.
1: Ναι, ναι, φίλε, επηρεάζουν πολύ κόσμο.
3: Προσδοκούνε, ξέρεις πώς προσδοκούνε, να πάρουν κάποτε αυτή τη θεσούλα. Υπεύθυνος τύπου το στο γραφείο.
1: Ναι, κάπου, ναι.
3: Δες πόσοι από αυτούς πουλάγαν φανατιλίκη και πάλι πουλάνε φανατιλίκη και έχουν πάρει καρεκλίτσα με μισθό πολύ μεγάλο σε γραφεία τύπου.
1: Ναι. Μα σου λέω και πάλι, Αλέξανδρε, επηρεάζουν πολύ κόσμο. Κάποιοι. Κακώς τον επηρεάζουν. Α πούμε, ο Τζίτζης τώρα έχει επηρεαστεί. Τι μου είπε ο Τζίτζης τώρα. Φταίει ο Γιαννακόπουλος και όχι Αγγελόπουλος. Περίμενε. Και μιλάγαμε για Νάν και Τζόουνς.
2: Ναι, εγώ
1: τι
2: δεν
1: δουλειά
2: είπα,
1: έχει ο Τζόουνς και ο Νάν με τον Αγγελόπουλο.
2: Μισό λεπτό. Εγώ είπα. Καμιά, εγώ, όχι, τα μπέρδεψες. Εγώ είπα, για να λέω το σωστό, ότι οι παράγοντες καμιά φορά φανατίζουν τον κόσμο όμως.
1: Όχι, μιλάμε για παίκτες όμως, δεν μιλάμε για κόσμο.
2: Δεν μπορεί να πετάς τώρα ολόκληρος Γιαννακόπουλος και ολόκληρος προπονητής από τα Μάν Μπουκάλι στο διατητή στην Βαλένθια.
1: Εμείς μιλάμε, Τζίτζι.
2: Αυτά βλέπω ακόμα μετά στο Βάκα και κάνει τα ίδια.
1: Είσαι εδώ ή είσαι σαλομαγαζί. Μιλάω για τον παίκτη, τον Νάν και τον Τζόουνς.
2: Ναι.
1: Τι βάζεις στους οπαδούς εσύ.
2: Εντάξει, εγώ σου λέω ότι.
3: Μόνο μία
1: συμβουλή. Λες πόσο Τζίτζι έχει επηρεαστεί. Έχει ξεχάσει τον Τζόουνς και τον Νάν και σου λέει ο Γιαννακόπουλος πέταξε καρέκλα.
2: Ο Τζόουνς και ο Νάν παίρνει και παραδείγματα.
1: Γι' αυτό τσακώθηκε ο Νάν.
2: Όχι, αλλά.
1: Τι άλλο.
2: Δεν είναι πολύ λάσκα ο μπασκετμπολίστας.
1: Αλλά αυτό.
2: Δεν δημιουργείται την ίδια του ομάδα μια αγωνιστική και για να είναι πιο cool.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα αυτό που
2: συζητάω. Αυτό συζητάω.
3: Μια συμβουλή, όχι εσά, λέω γενικώ, αλλά και ω όλου μα. Μην λατρεύετε, μην αγαπάτε οπαδού δημοσιογράφου.
1: Πε το, Τζίτζι.
3: Γιατί αυτό το κάνουν.
2: Λάθος κάνεις. Εγώ δεν λατρεύω.
3: Ο παδί μου θα το κάνουν για να βγάλω χρήματα. Να σου πω πολύ απλό και το κάνουν. Ο καθένας μετά έχει την ιστοσελίδα του, εκπομπούλα στο YouTube.
1: Ναι, βέβαια.
3: Εκπομπούλα από εδώ, κάνε μου like, κάντε μου like, ξέρετε κάτι μου. Σας χάσω, συγκάνει κάποια like, κάποια κλικ για να πάει να πάρει τη διαφήμιση και να έχει από εδώ και από εκεί. Δεν είναι. Δεν είμαστε η κάθε ομάδα ένας στρατός. Δεν είμαστε στρατός. Μας δεν πάμε για ποτό. Λοιπόν, εμείς οι οπαδοί, οι άλλοι, το κάνουν επαγγελματικά, αποσκοπούν κάπου. Δεν είμαστε στην ίδια πλευρά. Και δεν είναι οι καλοί της ομάδας μας, οι δημοσιογράφοι, και οι άλλοι είναι οι κακοί.
1: Ναι, είναι κακοί οι άλλοι της άλλης ομάδας.
3: Ακριβώς.
1: Όλες οι ομάδες έχουν δημοσιογράφους κάφους. Όλες οι ομάδες.
3: Ακριβώς.
1: Όταν λέμε κάφους.
3: Ακριβώς. Αναλογικά. Κάποια ομάδα έχει πιο πολλούς οπαδούς, άρα θα έχει πιο πολλούς
1: κάφους. Εντάξει,
3: δημοσιογράφους. Εκ των πράγματων. Αλλά ποσοστιαία η κάφη είναι η ίδια σε κάθε ομάδα. Μην λατρεύετε λοιπόν δημοσιογράφους, επειδή ας πούνε μια φορά ένα παίκτη. Παιδιά, πλέον οι παίκτες, δεν σου πω δημοσιογράφοι. Τους πιο πολλούς μαθαίνετε από τα μέσα του εξωτερικού. Διαβάζετε εφημερίδες, διαβάζετε εκεί, θα τα μάθετε. Μην περιμένετε. Και να μάθετε κάποια μεταγραφή έναν τον νωρίτερα. Θα λατρέψετε κάποιον δημοσιογράφο. Γιατί το κάνετε αυτό. Μην μισείτε τους απέναντι. Όλοι πάνω κάτω το ίδιο. Αυτοί είναι επαγγελματίες, από εκεί ζουν.
1: Εντάξει, παιδί μου, επαγγελματίες, εγώ το να το δεχτώ, αλλά πρέπει ο κόσμος να φιλτράρει αυτό που διαβάζει.
3: Δεν είναι εύκολο, γιατί.
1: Δηλαδή τώρα, α πούμε, ο Τζίτζι κάπου διάβασε ότι ο Γιαννακόπουλος θέλει πονάν πλακώθηκε. Το είπε. Ναι. Το είπε. Δεν το φιλτράρει. Να πει ο Γιαννακόπουλος δεν έχει καμιά δουλειά με τον Σακομπό Νάνσκι. Ή α πούμε, φαίνει Αγγελόπουλο για τον Τζόουνς. Τι δουλειά έχει Αγγελόπουλο με τον Τζόουνς. Ο άλλος είναι μουρλός, τσακώθηκε με τον Νάν. Τι φαίνει Προέδρε.
3: Για να μπορέσουν να φιλτράρουν.
1: Δεν το φιλτράρει όμως, το είπε.
3: Θα πρέπει.
2: Εγώ είπα ότι. Εγώ λέω ότι δεν έχω δει σε άλλη ευρωπαϊκή ομάδα να τιμωρούνται έτσι οι πρόεδροι.
1: Μα δεν κάνουν και δύο πράγματα οι πρόεδροι, φίλε.
2: Πες μου έναν πρόεδρο σε όλη την Ευρωλίγκα που μπήκε μέσα.
1: Όχι, αυτό λέω. Μα αυτό είναι άλλο πράγμα με τον Τζακωμό του Τζόουνς. Με το που μιλες, μου μιλες. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Με τον Τζόουνς και τον Άντε φταίει ο Γιαννακόπουλος. Να κάνουμε, δεν καταλαβαίνεις. Τι το βάζεις στη μέση τότε.
2: Γιατί όμως να μην του πει του Αματαμά να κάτσει.
1: Πάμε, Αλέξανδρε, δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει.
3: Εγώ είπα κάτι από τις δύο άλλες ομάδες.
1: Δεν καταλαβαίνει, δεν μπορεί να κάνω κάτι άλλο.
3: Αυτή είναι η συμβουλή μου. Δεν χρειάζεται να λατρεύει κανείς κανέναν. Όλοι μας οπαδοί. Το λέω πραγματικά. Οπαδοί μας των ομάδων. Δεν υπάρχει φίλος με ασπίγουσα, φίλαθλος. Ποιος είναι. Αν Βασίλης ρωτήσω αύριο το πρωί. Η άκτη τερμάτια θα μου πεις εγώ να ασχολούμαι. Όπου εντάξει, είσαι φίλαθλος. Λες που και που έκανα αγώνα στο Μουντιάλ. Να σου πω ότι άμα η άκτη κερδίσει. Ή χάσει και εσένα το ίδιο πράγμα, ναι, είσαι φίλαθρος. Αν έχει κερδίσει και χαρεί, ή χάσει, άκια λυπηθεί, τότε ο παδός και καλέ ο παδός.
1: Ναι, εγώ είμαι ο παδός, το έχω πει.
3: Μα δεν κακό.
1: Ο παδός δεν είναι κακή λέξη. Ας την έχουν παρεξηγήσει στην Ελλάδα.
3: Ακολουθεί, είναι υποστηρίζει την ομάδα σου. Σου αρέσει, ακολουθεί.
1: Άλλο παδός, άλλο κάφρος. Υπάρχει μεγάλη διαφορά.
3: Με την νίκη, λυπάσαι με την ήττα. Εάν για σένα όλα νίκη ήττα είναι το ίδιο πράγμα, είναι σαν να είσαι ρε παιδί μου σε καταστολή.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, Αλεξανδρέ. Καλημέρα, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τον πρόεδρο, τον Τζίτζι, που έχει πετύχει τα προγνωστικά του. Βέβαια, εδώ πέρα οι φίλοι λίγο τον ψιλοκράζουν. Παιδιά, έκανε λάθος ο Τζίτζι. Τώρα μετά βάλαμε τον Γιαννακόπουλο.
2: Δεν τα βάλαμε Γιαννακόπουλο εγώ.
1: Ο κόσμος σου λέει.
2: Ο κόσμος σου λέει.
1: Εγώ έβαλα. Μιχάλη λέει, φιλαράκου, Μιχάλη.

0: Τζόνς.
1: Να κάνει ο Μπαρτζόκα. Και στην Παρτιζάν του είχε κάνει μαγκές ο Μπαρτζόκα.
0: Και τι να κάνει τώρα, να τον πάρει να τον βγάλει του Σαμόδε. Να τον πάρει.
1: Να τον βάλει και δύο φορές στον πάγκο να κάτσει.
0: Τον έχει βάλει πόσες φορές στον πάγκο. Τον έβαλε. Μετά τσακώθηκε. Δεν φταίει ο Μπαρτζόκα, δεν φταίει ο Αγγελόπουλος.
1: Στον αγώνα δεν τσακώθηκε όμως.
0: Μετά. Άρα δεν φταίει ο προπονητής, ούτε ο παίκτης. Φταίει ο παίκτης και ο παίκτης.
1: Ο παίκτης και ο παίκτης γιατί δεν ξέρουμε τι είπαν. Τα είπαν μόνοι του Αμερικανοί.
0: Ό,τι και να λέμε τώρα δεν φταίει ο Ιακώπουλος, ο Αγγελόπουλος που λες εσύ.
1: Εγώ δεν είπα ότι φταίνει η πρόεδρη.
0: Δεν τι είπε. Έβαλε τον Ιακώπουλο, τον Αγγελόπουλο.
1: Η πρόεδρη όμως μπορεί να μαζέψει ναι, αυτό που λέει ο Αλέξανδρος τους φιλάθλους λίγο.
0: Στου φιλάθλους.
1: Του μαζέψει λίγο, ναι. Όχι τόσο κοντινά τα καθίσματα.
0: Όχι τους παίχτες. Παίχτες τι δουλειά έχουν. Πήγαν να πλακωθήκαν στα αποδυτήρια. Πού να ξέρουν ο Ιακώπουλος και ο Αγγελόπουλος θα πάνε δύο κάφρι να πλακωθούν να πιάσουν τα χέρια.
1: Γι' αυτό είπα και εγώ, οι ομάδες δεν φταίνε σε κατά τιμωρία.
0: Αυτό
1: είπα, τιμωρήθηκαν οι ομάδες.
0: Πώς φαίνεται ο Τζίτζη, λέει ότι είναι Ολυμπιακός, θα έβαλε πάλι με τον Γιαννακόπουλο.
1: Δεν έβαλα Γιαννακόπουλο.
0: Γιαννακόπουλο είπες.
1: Μπορεί να λέτε λόγια εσείς και οι υπόλοιποι. Εγώ δεν λέω.
0: Ναι, ο Τζίτζη θα λέει σταράτα. Πώς πρέπει. Αυτό πιστεύει, αυτό λέει. Τώρα μας φωνείτε, διαφωνείτε. Εντάξει, υπάρχουν διαφωνίες και Τζίτζη να δέξει και αυτούς διαφωνούν και Τζίτζη δεν μπορεί να συμφωνούν όλοι μαζί σου, πρόεδρε.
1: Εγώ όλους είμαι φίλος.
0: Έτσι. Καλημέρα, μόνο από Ταύρολο, φίλος ο Γιάννης, πες τηλε μήνυμα. Καλημέρα Παναθηναϊκός, είμαι Τζίτζη, δεν πειράζει αυτά που λες, εγώ σε ακολουθώ πιστά. Ορίστε. Μπορεί να διαφωνεί μαζί σου, ας ακολουθεί πιστά.
1: Ο φίλος μας. Ο πρώτος μου Παναθηναϊκός είναι και τα δόχια μου Παναθηναϊκή είναι. Όλοι. Τι λόγο θα είχα γίνει.
0: Λοιπόν, σε λίγο έχουμε σέντρα και Τζίτζη, το ξέρεις, ε. 4 η ώρα. Ματσάρα.
1: Όποιος κερδάει, στο σπίτι κερδάει. Όχι όποιος κάνει, όποιος κερδάει.
0: Σωστό.
1: Όποιος κερδάει, κερδάει.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό έχω πληρώσει εγώ πόσα πράγματα στο σπίτι.
0: Καλημέρα στη φίλη μας Σοφία. Θέλω να νιώσω το κορμί του Τζίτζι.
1: Ωραία, πήγαμε.
0: Αλλάξαμε κουβέντα.
1: Ευτυχώς.
0: Πήγαμε στα κορμιά τώρα.
1: Πήγαμε στα κορμιά, σε λίγο θα ξεκινήσει.
0: Τα κορμιά και τα μαχαίρια.
1: Που όλος ο κόσμος αυτό το παιχνίδι το περιμένει γκολ-γκολ.
0: Λες να γίνει κανένα σούπα.
1: Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οι ίδιοι ποδοσφαιριστές να θέλουν να το κάνουν σούπα, δεν νομίζω γιατί είναι τόσο πολύ ο κόσμος στο Μεξικό, σε αυτό το μεγάλο γήπεδο του Αστέκα που δεν νομίζω.
0: Έτσι λέγαμε και σήμερα με το Κατάρ, θα βάλει γκολ, σίγουρα, αλλά.
1: Ναι, αλλά το Κατάρ δεν ήταν Μεξικό-Κορέα, ήταν ανώτερη ο Καναδάς.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά λέγαμε ένα γκολ θα φάει, λέγαμε.
1: Και έπαιξε με 9. Εκτός αν ο Μεξικανό διατητής Αμερικάνος. Α, μπράβο. Εκείνος εκεί ο Μεξικό. Αυτός παραμένει Μεξικανοαμερικανός. Το θυμάμαι, ένας κοντούλης είναι καράβας.
0: Το πάει 0-0.
1: Το πάει και βγάλει κανένα κόκκινη στη Νότια Κορέα. Τη αφήσει τίποτα με 9 προς το Κατάρ. Και δεν μπορεί να βάλει ανθρώπινο γκολ. Αλλά μη φοβάσαι, Ρομπίριο, στο λέω ο Τζίτζης και σε όλο τον κόσμο που το έχει παίξει γκολ, θα προηγηθεί η Κορέα.
0: Πάμε διάλειμμα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σε λίγο ξεκινάει το παιχνιδάκι. Σε λίγο θα αλλάξουμε κανάλι. Θα το έχει το ερτέν. Θα το αλλάξουμε. Πάρα. Πήγαινε το κοντρόλ εκεί, το έχει μπροστά σου. Πήγαινε τα καναλικά του. Θα το δεις. Η Ματίνα λέει: καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Μπιλάρα. Τζίτζι, χαίρομαι που σε ξαναβρήκα στα ραδιόφωνα. Σε έχω χάσει καιρό. Ελπίζω να με θυμάσαι. Λέει: φίλη μας η Ματίνα, έχουμε περάσει ωραία βράδια μαζί. Η Ματίνα από το Χαϊδάρι.
1: Γεια σα, Ματινάκη.
0: Α,
1: μια φίλη μου.
0: Φίλες τώρα.
1: Βραδιά εννοείς είχαμε πάει για πίτσα.
0: Πολλές βραδιές είπε.
1: Πολλές. Είχαμε πάει για πίτσα, για μεξικάνικα.
0: Ναι.
1: Φαγητά.
0: Ναι. Παίζει το Μεξικό σε λίγο με την Κορέα.
1: Και για...
0: Κορεάτικα.
1: Κορεάτικα και το άλλο που έχουν οι Κινέζοι. Πώς λέγεται αυτό το φαγητό.
0: Ναι, του έχει
1: αναστατώσει.
0: Σ' άκουσα λέει και πάλι αναστατώθηκα μετά από 2-3 χρόνια που σε είχα ακούσει την τελευταία φορά.
1: Σούτσο.
0: Όχι σούτσο. Σούσε.
1: Σούσε. Γράψε στρατάκι. Σούτσο, στρατάκι, γράψε. Το σούσι το είπα.
0: Σούτσο.
1: Σούτσο.
0: Λοιπόν,
1: λέει... το Ματινάκι είναι μια φίλη μου που είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια.
0: Γιατί αναστατώθηκε.
1: Γιατί με είχε χάσει.
0: Γιατί αναστατώθηκε όμως, έχει χάσει.
1: Γιατί είπα ουκ άλλες λεπτομέρειες.
0: Δεν λέγονται στον αέρα αυτά.
1: Δεν λέγονται στον αέρα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Αυτά λέγονται μόνο στα.
0: Τέτα τέτ.
1: Τέτα τέτ. Τα ωραία μας.
0: Όπως παίξει με τον τερματοφύλακα.
1: Καναπέ.
0: Ναι, του καναπέως.
1: Του καναπέως. Γιατί του καναπέως γίνονται τα τέτα τέτ. Οι διαιτητές είναι και τρεις Ουρουγουανοί.
0: Και οι τρεις.
1: Ναι, και οι δύο είναι Αμερικάνοι. Πέντε είναι οι διαιτητές, έτσι είναι.
0: Πέντε και δύο βαρίστες.
1: Δύο βαρίστες, λοιπόν. Όλοι βγήκαν και οι βαρίστες.
0: Όλοι δεν βγαίνουν. Βγαίνουν αυτοί οι δύο που είναι στον πάγκο, ναι. Στου πάγκου των ομάδων.
1: Να, οι βαρίστες, και... να. Ουρουγουανοί δεν λέει. Ουρουγουανοί, βαρίστας, Ουρουγουανός, Ουρουγουανός. Είναι όλοι λοιπόν οι διαιτητές. Τρεις διαιτητές, δύο και ένας δηλαδή στο γήπεδο, δύο στις άκρες. Σωστά.
0: Ναι.
1: Και ένα, ο απλωματικό, και αυτό είναι που πιάνεται για να μην γίνει τίποτα άλλο.
0: Ναι, σωστό.
1: Και αυτοί, όλοι οι Ουρουγανοί είναι. Άρα το Ουρουγάι, να σε ρωτήσω κάτι, στο Μεξικό ποια είναι, η Παραγουάη. Αλλά να έχουμε τίποτα μπερδέματα.
0: Α, εσύ ξέρει αυτά, εσύ ο σπίκερ.
1: Α, τίποτα φιλαράκια.
0: Εσύ ο σπίκερ.
1: Και φάνε την Κορέα σήμερα.
0: Φάνε του Κορεάτες.
1: Φάνε ή επειδή και δίσανε τα φιλαράκια του. Την Παραγουάη, μήπως κάνω το αντίθετο.
0: Δεν είναι Παραγουάη, η Ουρουγουάη είναι εχθροί, φίλε.
1: Είναι εχθροί,
0: αλλά. Δεν είναι φιλαράκια, είναι εχθροί.
1: Πάω σε
0: Ουρουγουάη. Ουρουγουάη σε παιχνίδια είναι σκοτωμό.
1: Να σου πω την αλήθεια, Ουρουγουάη, γιατί έχω ξανασυναντήσει σε Μουντιάλ και τέτοια. Κοιτά, δεν είναι και τόσο καλή φίλη. Δεν είπα κλασάτα παγκόσμια ονόματα. Έτσι,
0: ναι, για να δούμε. Είναι διαιτητέ τη Λατινική Αμερική, φίλε. Παίζουν στο Champions League τη Λατινική Αμερική.
1: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, σκληρό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αφήνουν τα σκυλιά.
1: Αφήνουν δηλαδή. Αλλά σήμερα θα το αφήσουν το ποδόσφαιρο να παιχτεί.
0: Οι κοράτσε κάνουν ξέρουν και καλά τα αυτοί.
1: Και καλά τα. Να, ο πιο ψηλό, σα είπα εγώ, 1,87.
0: Δεν είναι κοντό.
1: 1,87, 1,85, 1,86, 1,83. Εντάξει. Δεν είναι και κοντό, είναι, εντάξει.
0: Μια χαρά είναι.
1: Οι Μεξικάνοι νομίζω πιο ψηλοί είναι.
0: Ναι.
1: Ξεκινάω Πινέδα.
0: Δεν ξέρω, εσύ θα ξέρει. Θα είσαι ο σπίκερ του αγώνα.
1: Να πούμε λοιπόν ότι οι διαιτητέ είναι Ουρουγουανοί.
0: Ναι.
1: Οι βαρίστε Ουρουγουανοί.
0: Ναι.
1: Και θα έχουμε. Σε λίγα λεπτά τον αγώνα.
0: Και οι παίχτες είναι Ουρουγουανοί. Όχι.
1: Οι παίχτες είναι Μεξικάνοι. Μεξικάνοι παίχτες. Μαζί με τους άλλους, τους Κορεάτες. Ο προπονητής της Κορέας φαίνεται σαν τον Τζάκι Τσάν. Σαν τον Τζάκι Τσάν, γιατί. Τον καρατερίστα. Αλλά να πούμε ότι εγώ πιστεύω θα γίνει ένα πολύ. Οι ομάδες είναι όρκο νίκης.
0: Πάντα έτσι γίνεται.
1: Είναι όρκο νίκης. Να πούμε λοιπόν ότι εγώ πιστεύω θα έχουμε ένα ωραίο παιχνίδι, γρήγορο παιχνίδι. Καταρχήν θα έχουμε γρήγορο παιχνίδι. Αποκλείεται η Κορέα πάνω σε σίγουρο παιχνίδι.
0: Ναι, είναι ομάδες που τρέχουν και οι δύο.
1: Τρέχουν και οι δύο.
0: Αυτό και έδειξαν πολύ καλά δείγματα από τα παιχνίδια. Η Νότια Κορέα έκανε ανατροπή, κέρδισε 2-1. Όχι, ανατροπή.
1: 2-1 με την Τσεχία. 1-0 και μετά 2-1.
0: Η Μεξικό κέρδισαν εύκολα την Νότια Αφρική την Πρεμιέρα.
1: 4-1 την Παραγουάη.
0: Η φίλη μας η Ματίνα επιμένει, Μπιλάρα καλημέρα, άστο να λέει, ξέρει αυτός,
1: ναι.
0: Μη σου ρίχνει σαν τη σουπιά μελάνη,
1: ναι.
0: Ξέρει αυτός έχει γίνει πριν χρόνια, με μένα και με τον Τζίτζι, με ξέχασε, να μας πει πότε θα ξανάρθει.
1: Ματίνα.
0: Πότε θα ξανάρθει πάλι Τζίτζι.
1: Όχι η Ματίνα.
0: Ματίνα είναι εδώ.
1: Ματίνα ή Μαρίνα.
0: Ματίνα.
1: Έχουμε και μια Μαρίνα.
0: Ματίνα, εδώ είναι Ματίνα.
1: Μαρίνα
0: στην Αίγινα.
1: Στην
0: Αίγινα.
1: Και η Ματίνα είναι αυτή που είχα περάσει ωραία.
0: Στο μεγάλο, από το μεγάλο.
1: Ναι.
0: Όταν ήσουν να λέει στον κοσμοπολίτικο.
1: Στον κοσμοπολίτικο.
0: Μετά σε έχασε, λέει, σε έχασε τα δυο φορά.
1: Αλλά, αλλά να ξέρει ότι είναι Χαϊδαριώτησα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Μου το έπαιρνε ένα φίλο μου ότι κάνει εκπομπή εκεί.
1: Όπα.
0: Και έβαλα ξαφνικά και σ' άκουσα. Πότε θα ξανάρθει εκπομπή, πότε θα ξανακάνει, λέει.
1: Την Κυριακή.
0: Πότε κάνει εκπομπέ.
1: Την Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη.
0: Μπράβο. Για Κυριακή, κορίτσι μου θα είναι εδώ. Τζίτζι, να περάσω από εκεί, λέει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να περάσει γιατί δεν αντέχει το ξύλο πολύ. Άστο.
1: Αλλά η Ματίνα να πούμε.
0: Υπάρχει ένα χέρι ξύλο.
1: Αλλά η Ματίνα να πούμε ότι είναι πολύ φίλη μου και περάσαμε ωραία εκείνα τα χρόνια.
0: Ξεκίνησε το παιχνίδι.
1: Ναι. Αλλά για να περάσουμε ωραία εκείνα τα χρόνια είναι και φίλη μου ή δεν είναι.
0: Δεν ξέρω, εσύ αυτά ξέρεις.
1: Δεν την μπορεί να στο μυαλό να δουλέψει.
0: Εγώ το βάζω στο μυαλό μου. Το ξύλο. Το ξύπνο το φάει.
1: Το ξύλο να το φάει η Ματίνα, όχι εγώ.
0: Ναι, εγώ μην πει που είναι ο Σαμό γιατί από εδώ και σε βαρέσει την Δευτέρα. Για να γυρνάει σε κάνει ένα σήκωτο.
1: Σήμερα θα με βαρέσει η Ματίνα ή η Εμμανουέλα.
0: Η Εμμανουέλα σπίτι που θα πα. Μα ποιο είναι εδώ.
1: Σπίτι την παντούφλα την έχω σίγουρη. Την Κυριακή θα με δει με σημάδι στην πλάτη.
0: Παντούφλα την πετρελαίο. Ξεκινάμε. Πάμε. Λοιπόν, ο αγώνας ξεκίνησε.
1: Ο αγώνας ξεκίνησε λοιπόν.
0: Το μικρόφωνο ανοιχτά για σένα.
1: Το μικρόφωνο ανοιχτά για όλο τον κόσμο και για μένα όμως. Οι συνθέσεις λοιπόν των ομάδων είναι ο Χάσαν Ρέγκελ. Ξεκινάει το Μεξικό. Ο Εστένε Αρβάλε. Ο Γιοχάμα Βάλσκε. Να δούμε αν παίζει ο Πινέδα. Ε? Πινέδα πώς λέει αλλιώς.
0: Πινέδα.
1: Αλλιώς.
0: Πινέδα, τι πώς λέγεται αλλιώς. Έχει βαφτίσει και πινέδα ο άνθρωπος. Έχει το επώνυμο έχει.
1: Ναι, έτσι να δούμε. Στον πάγκο είναι μέσα.
0: Πάγκο πρέπει να τον έχει.
1: Ναι, είναι στον πάγκο.
0: Καλύτερα. Για να μην τον δουν άλλα μάτια και μας τον πάρουν από την ΑΕΚ. Καλύτερα, μην παίξει καθόλου.
1: Ρωμάριο Κοζάλες έχει μπροστά. Ραούλ Χεμένες μπροστά, το Μεξικό. Επίσης έχει Ρομπέρτο Αρβεντάνο. Χούλιο Κινέζακ.
0: Ο Κινέζας.
1: Αυτός είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Χούλιο. Κινούνες. Κουλιο Κινούνες. Νούνες. Δεν είναι αυτός.
0: Νούνες. Δεν είναι αυτός, ναι.
1: Κινούνες. Ο Πινέδας πώς λέει Ιταλιός όμως.
0: Πινέδα, ρε. Πινέδα γράφει. Στον πάγκο θα τον έχει.
1: Πινέδα.
0: Θα κάνεις περιγραφή τώρα ή θα γίνει.
1: Ναι, στον πάγκο τον έχει. Ενώ οι Κορεάτες ξεκινήσανε με το Σου Γκένγκελ. Α, ωραία ονόματα. Ο Γι Χαλ Λι. Ο ξαδερφός του Μπρουζλί. Αυτός είναι ο ξαδερφός του Μπρουζί. Ο Λι. Πρόσεχε τώρα. Ο Χαν Μαρί Λι.
0: Άλλος Μπρουζί.
1: Α, τι είδε ρε παιδιά, ο Λιλί θα γίνουν εκεί πέρα. Ο Μπρέιν Χαν, ο Μουσού Χασάν Κιλ, αυτός δεν πρέπει να είναι και Κινέζος. Ο Καϊλ Λιλ, να το σπάλω. Ο Κιλ Λιλ, αυτός είναι. Τον βρήκα.
0: Ναι.
1: Βρήκα τον άνθρωπο, τον ξέρω του Μπρουζί, σκορεμένου. Ο Κιν Χι Λι. Είναι ο άνθρωπος του Μπρουζί, παιδιά, σας το λέει ο Τζίτζης, άλλο που αυτός παίζει μπάλα. Είναι ο άνθρωπος του σκορεμένου πρέπει να είναι ο ξεδερφός του. Γιατί ο αδερφός του δεν υπάρχει. Λοιπόν, και να πούμε
0: ο
1: μετά.
0: Ορμπελίν το γράφει η φανέλα, λέει τον Πινέδα. Ορμπελίν. Έχει κανένα ορμπελίν φανέλα, έχει δει. Δεν κοιτά.
1: Ορμπελίν.
0: Όχι ορμπελίν, ορμπελίν.
1: Λοιπόν, είναι ο Ορμπελίν Πινέντα.
0: Που τον έχει μέσα βασικό.
1: Είναι στου αναπληρωματικού.
0: Ωραία, το βρήκα.
1: Θα πει σε λιγάκι.
0: Όχι σε λιγάκι, μπορεί να πει σε 2-3 λεπτά.
1: Να πει σε λιγάκι, ναι, πιστεύω θα το βάλει όμως. Χρειαστεί. Και να πούμε λοιπόν ότι οι δύο τελευταίοι παίκτες τη Σεούλ, τη Νότιο Κορέα, είναι. Σεούλ, τι είναι, Νότια Κορέα πρωτεύουσα, ε. Γνωστή ωραία που τα είπα, ε. Τη Σεούλ.
0: Τα ξέρει όλα, ρε φίλε.
1: Κίτρινη κάρτα η πρώτη.
0: Ω, από τώρα, ε.
1: Από τώρα,
0: ναι. Είναι ο Κορεάτη, του άρεσε. Για να δούμε.
1: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν στους δύο τελευταίους παίκτες Βασίλη, ο Τσαβά Σου Λι και ο Χαού Μι Σου Λι. Λι. Πόσα ονόματα
0: έχει. Πες Λι, εσύ και σε μέσα.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά Χασού Μι Σου Λι. Τέσσερα ονόματα έχει.
0: Ναι.
1: Αν μας πει τη γιορτή του άνθρωπος, πέντε γιορτάζει.
0: Τέσσερις φορές
1: το χρόνο. Ο Τζάκι Τσάν στον πάγκο. Να λέμε την αλήθεια ότι μοιάζει πολύ την Τζάκι Τσάν, αλλά δεν είναι. Ο Τζάκι Τσάν είναι καρατερίστας και γυρίζει ταινίες, ταινιρίστας. Να πούμε επίσης ότι αυτός που είπες Βασίλη, ναι. Ο Πινέδα είναι στον πάγκο, ο Ρομπίλ Πινέδα είναι στον πάγκο. Θα μπει σε λιγάκι όμως. Πιστεύω γιατί θα χρειαστεί.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν στην πρώτη.
0: Πάμε,
1: έχουμε φτάσει στο τέταρτο λεπτό. Το Μεξικό μπήκε δυνατά. Πρώτη κίτρινη κάρτα για την Κορέα. Σε λίγο θα σας πω.
0: Να γίνει της Κορέας σήμερα.
1: Αφήνει την μπάλα λίγο. Κοίτα πόσο γρήγορα. Δεν μπορεί να πούμε. Εντάξει, ήταν πιο γρήγορο ο Κορέατης. Να πούμε λοιπόν. Ξεκίνησε η πρώτη κίτρινη κάρτα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και την πρώτη κίτρινη κάρτα, για να ξέρετε πόσο μπροστά είναι ο πρόεδρος, την έφαγε ο Γινγκ Λι Λι.
0: Δύο Λι.
1: Στο 4.
0: Ναι.
1: Ο Κι Λι Λι. Ακούστε όνομα. Ο Κι Λι Λι. Στο 4. Πολύ ωραία περιγραφή. Οι Κορεάτες λοιπόν τώρα γυρίζουν την μπάλα στην άμυνά τους. Βλέπουμε, Βασίλη, ότι ναι, μεν όπως τα λέγαμε, ότι οι Κορεάτες είναι πολύ γρήγοροι και οι Μεξικανοί, σωστά.
0: Ναι.
1: Κοίτα στο ύψος, κοίτα ένα ψηλό που έχουν οι Κορεάτες μπροστά. Έχουν και ένα ψηλό. Είναι αυτό το 1,87. Ναι. Έχουν έναν ψηλό. Με 1,87 οι Κορεάτες και όλοι οι άλλοι είναι κάτω από 1,82 και 1,83. Εντάξει. Αντίθετα με το Μεξικό όμως που έχει έναν μαύρο μπροστά που κρατάει τώρα την μπάλα που είναι γύρω στο 1,89. Αυτός, Βασίλη, τον βλέπεις.
0: Ναι.
1: Αυτός εδώ τώρα που έχει την μπάλα, αυτός ο συγκεκριμένος είναι 1,89 ο μαύρος, το 23.
0: Ωχ,
1: σου αφήνει να δώσει την μπάλα. Γίνεται μεγάλη χαίρι. Να πούμε λοιπόν ότι οι Κορεάτες που είναι σαν Κινέζοι ή Φιλιππινέζοι, γιατί όλοι είναι ίδιοι αυτοί.
0: Δεν είναι όλοι ίδιοι, άλλο Κινέζοι, άλλο Κορεάτες.
1: Και άλλοι Κινέζοι. Ναι, πάνω κάτω είναι ψηλοί. Είναι λίγο ψηλούλιδες. Να πούμε ότι η Νοτιοκορέα, να ξεχωρίσουμε τη Βόρεια Κορέα, γιατί η Βόρεια Κορέα είναι μόνο με τους πυράβλους, ο Χουντρούλης. Η Νοτιοκορέα λοιπόν είναι με τα μοβ. Σωστά.
0: Ναι.
1: Με τα μοβ. Αντίθετα, οι Μεξικάνοι το γνωστό παραδοσιακό τους πράσινο, σκούρο κυπαρισί. Ή φοράει μαύρα. Όχι, πράσινο σκούρο πρέπει να φοράει.
0: Μεγάλο Τζίτζης.
1: Βεβαίως. Πράσινο σκούρο κυπαρισί λοιπόν έπεσε μέσα ο Τζίτζης ο μεγάλος. Μοβ. Η Νότιο Κορέα. Ξεκινήσαμε κύριε Ρομπίνιο για γκολ και εγώ και όλος ο κόσμος. Πάμε λοιπόν. Φάση ξεκινάει. Μέσα στην περιοχή κοντρολάρει ο παίκτης της Μεξικού. Είναι έξω την περιοχή του. Κάνει ένα σούτ αδύναμο βέβαια. Yeah. Πέφτει ο τερματοφύλακας που το όνομά του παρακαλώ είναι εύκολο. Λέγεται Σαμψόν Κουν Κιλ. Νάτος. Ορίστε. Και το βεβαιώνει και η φανέλα του. Ο Σαμψόν Κουν Κιλ. Λόγκαρε την μπάλα λοιπόν. Να, είδες που μαθαίνουμε και τα ονόματα σας. Yeah. Να πούμε στον πάγκο. Για το Μεξικό κάθεται και ο Πινέτα και βέβαια και ο φίλος μας, ο ονομαζόμενος που του μοιάζει Τζάκι Τσάν, ο προπονητής της Κορέας Τζάκι Τσάν. Αλλά να σου πω και πώς λέει το προπονητής, το αμέσως θα δούμε για το προπονητή. Α, να τους δώσω πάγω. Ο προπονητής της Κορέας Λι Τσιν Τσάν. Δεν είναι βέβαια ο Τζάκι Τσάν, Λι Τσιν Τσάν. Πάμε λοιπόν, έξω την περιοχή. Ένα σουτ, πάλι αδύναμο, Δύο σουτ στο τέρμα. Εντάξει, τελικά εσύ Βασιλή. Σκούρο. Μπροστά στο μαύρο βλέπω τη φανέλα του Μεξικού.
0: Ναι, το έχουμε δει από κοντά τη μια κάμερα να μας δείξει, αλλά νομίζω και εγώ έτσι είναι.
1: Είναι η φανέλα του Μεξικού, φίλοι μου, μας μπερδεύει. Είναι σκούρο πράσινο, αλλά το πολύ κλειστό, το μαύρο, Απλά στα μανίκια τους έχουν το πράσινο. Λίγο, ενώ οι θεατές είναι όλοι πράσινοι.
0: Ναι, πράσινοι, ναι.
1: Οι θεατές έτσι καλώς είναι πράσινοι, γιατί φοράνε τις πράσινες φανέλες του Μεξικού, έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Το εθνικό του σήμα. Επίσης η Κορέα της είναι με τα μοβ. Την έχω ξαναδεί την Κορέα με μοβ. Πάλι οι Κορεάτες. Η μπάλα γυρίζει στο κέντρο. Φτάσαμε στο έκτο. Προσθέτουμε λεπτό. Πάμε για το όβγο. Για να δούμε. Μαράκι, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για τα χαιρετίσματα. Μα τι να μην αγχώνεσαι. Θα τα ξαναπούμε. Το τηλέφωνο το ξέρει. Να η Ματινέρη. Σου έχει Βασίλη. Στέλνει και μηνύματα. Έτσι δεν είναι. Η παλιά φίλη που την έχασα, Λέω ωραία. Βασίλη εδώ κοιτάει με αγωνία. Δεν ξέρω να το έχει. Το έχει βάλει, Βασίλη.
0: Βλέπω εδώ πέρα το παιχνίδι, αλλά δεν βλέπω να κουνιέται φίλο, Τζίτζι μου.
1: Το έχει στοιχηματίσει?
0: Όχι, ρε.
1: Δεν να πέσει μέσα ο Αλέξανδρο.
0: Να πέσει μέσα ο φίλο ο Ρομπίνιο, να πέσει μέσα. Που το έχει παίξει γκολ. Το φίλο μα το Ρομπίνιο, κάμε το. Και του κόσμου που έχει παίξει γκολ. Πολύ κόσμο έχει
1: παίξει.
0: Και over.
1: Εγώ είδα στα πρακτορία σήμερα.
0: Κόρνερ τι βλέπουμε για κόρνερ, λέει ο Κώστα. Σήμερα μιλάμε να παίξουμε κόρνερ, όλο το Τζίτζι βλέπει κόρνερ.
1: Κάτσε να πάμε τώρα να δούμε, να δώσουμε.
0: Δεν έχει καλά κόρνερ μέχρι τώρα ή έχει ένα. Όχι, μια κίτρινη έχει. Κόρνερ δεν έχει ακόμα. Πριν είχε 20.
1: Ναι. Μέσα στη Ρεμίνη Μαροπίνο και τη γράφει.
0: Εντάξει, και άλλο ένα στοίχημα να βάλει ένα γκολ το Μεξικό και να έχει πάνω από 5 κόρνερ Μεξικό μόνο του. 4-25 απόδοση. Δηλαδή γκολ το Μεξικό και 5 κόρνερ το Μεξικό.
1: Άρα θέλουμε νίκη του Μεξικού.
0: Ένα γκολ, όχι νίκη.
1: Α, ένα γκολ. Θέλει νίκη.
0: Ένα γκολ.
1: Θέλουμε ένα γκολ λοιπόν του Μεξικού για το φίλο μας το Ρεμίνο και
0: να έχει 5 κόρνερ.
1: Δηλαδή άμα έχει 6.
0: 6 κόρνα πιάσει δηλαδή αυτό.
1: Α, από 5 και πάνω.
0: Όχι 5 ακριβώς.
1: Ναι, δεν εννοεί 5 ακριβώς.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: 5 και πάνω. Ναι. Να μπουν 6, 7 κόρνα, 8.
0: Ναι, δεν έχουμε κανένα κόρνα μέχρι τώρα, κύριε Μιχάλη, που σε.
1: Όχι, και... δεν έχουμε κανένα κόρνα, έχουμε φτάσει στο 8 λεπτό. Κόρνα δεν έχουμε. Μόνο μια κίτρινη. Εντάξει, ναι, στον αγώνα.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζει το αγώνα. Αυτό το μεγάλο παιχνίδι που, όπως μας είπε και ο φίλος μας ο Αλέξανδρος, μου μυρίζει και λίγο.
0: Λες,
1: Αλλά δεν το πιστεύω εγώ αυτό. Α, ναι, δούμε. Εγώ πιστεύω θα δικαιωθούμε. Για να δούμε. Το Μεξικό γίνεται σήμερα. Γιατί και πολλοί κόσμοι το περιμένει,
0: Ναι.
1: Πολλοί κόσμοι. Εγώ στο πρακτορείο που πέρασα το απόγευμα για να κάνω τα χρήματα που έπιασα. Έτσι είναι. Γιατί έπιασα για τα χρήματα, φιλάκι. Είδα ότι 10 άνθρωποι.
0: Πληρώθηκε.
1: Ναι, μα το είπα. Πήρα 63 ευρώ στο ένα.
0: Ναι.
1: Μεγάλο. Να το έφυγε ο Κορεάτης. Έφυγε ο Κορεάτης, αλλά τρέχει όμως και ο μπλοκ. Όπω φίλε, απίστευτη φάση. Ο Κορεάτης το 7 έφυγε, λες και το κυνηγάνε. Τον έφτη. Είχε φύγει μπροστά, αλλά έτρεχε, αλλά την μπάλα δεν είχε δει. Η μπάλα ήταν πιο γρήγορη από τον Κορεάτη.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν του κάνει καλή παλιά ο μεσοκεντρικός, γιατί του πέταξε πολύ δυνατά, έτσι, ναι. Και πρόλαβε και βγήκε ο Μεξικάνος, τερματοφύλακας. Ναι. Αλλιώς, άμα την τσάκωνε, Βασίλη, θα έγραφε και το 0-1.
0: Θα έγραφε άλλα πράγματα.
1: Ναι, γιατί και γρήγορη μπροστά. Ναι. Το είδες πόσο γρήγορα έφυγε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε, Βασίλη, λοιπόν, ότι στο πρακτορείο που είχα πάει για να πληρωθώ, τα 63 ομοευρόπουλα και τα άλλα 50, δύο κουπονάκια, οι 10 άνθρωποι το βραδινό μάτς παίζανε γκολ, γκολ και over το Μεξικό και άσο. Δεν είδα άνθρωπο να παίζει την Κορέα. Τώρα, εντάξει. Ο καθένας ό,τι θέλει παίζει, ε.
0: Σωστό, σωστό γι' αυτό.
1: Γιατί θα υπάρχουν και άνθρωποι που πήγαν στην Κορέα, έτσι,
0: βέβαια, βέβαια.
1: Γιατί είναι λίγο το 4-30, είναι λίγο bad way. Να πούμε λοιπόν ότι ο αγώνας έχει ξεκινήσει εδώ και φτάσαμε στο 1ο λεπτό, πάμε στο 10ο. Αυτή τη στιγμή το Μεξικό κινημένεται στο 1,95 ο άσος, 4,50 για την Κορέα το διπλό Βασίλη, 3,10 το Χ, το over το 1,5-1,57, όπα, over 1,5-1,57, το over 2,5-2,90, είναι λίγο, κάτσε ρε φίλε, 2,90 ακόμα δεν ξεκίνησε, και το goal goal 1,78, εντάξει, το έχουνε το goal goal, αυτό δεν γράφει goal goal, γράφει δύο ομάδες να σκοράρουνε.
0: Σωστό.
1: 1,78, δηλαδή το έχουνε, τι μπορεί να πει, ε.
0: Ναι,
1: λοιπόν, σωστή. Για πάμε λοιπόν. Σωστή. Περιμένει και ο φίλος μας Αλοπίνιο που έχει παίξει άλλο ένα, είπε.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλο ένα να βάλει 5 κόρε και πάνω και το, ένα κούλ το Μεξικό. Α, ένα κούλ το Μεξικό, έχει νική. Ένα κούλ. Για πάμε.
0: Και τώρα συνδεόμαστε κατευθείαν με το γήπεδο και περιγραφή τζίτζης με κόσμο.
1: Με κόσμο από το Αστέκας. Έτσι λέει το γήπεδο του Μεξικού. Αστέκας. Άκου πώς φωνάζουν αυτή τη στιγμή.
0: Και ο τζίτζης περιγράφει.
1: Οι Μεξικάνοι.
0: Μεγάλες στιγμές.
1: Λοιπόν. Οι Μεξικάνοι λοιπόν που φωνάζουν στις εξέδρες και ο Τζίτζης ακούει ή δεν ακούει λιγάκι. Κεφαλιά προς τα πίσω της Κορέας. Πολύ ωραία. Μ' αρέσει αυτό που φωνάζει ο λαός πάνω από το κεφάλι μου.
0: Τζίτζη, παίξε για το λαό σου, φωνάζει ο λαός.
1: Ναι. Άκου πως κάνουν οι Μεξικάνοι. Γιατί φωνάζουν έτσι. Για να πετύχουν τον γκολ. Για πάμε. Ωραία περιγραφή. Για άφησε λίγο Βασιλή το λαό. Τραβάνει οι Μεξικάνοι με κάτι ταμπρούλα και κάτι μεγάλα καπέλα. Είναι και μεγάλα καπέλα αυτή για τον ήλιο. Προστατεύονται. Κουράτσι έχουν την μπάλα κατά τη σέντρα. Να δούμε την Κουράτσι τώρα. Αλλάζουν μια παλιά και στο κέντρο κλέβει το Μεξικό. Ξανακλέβουν οι Κουράτσι. Φεύγουν οι φωτοβολίδα μπροστά. Για να δούμε. Δεν υπάρχει φάουλ ο διαιτητής. Χαμός. Οι θεατές φωνάζουν πάνω από το κεφάλι. Καλησπέρα και στο Γιάννη από το Παγκράτη. Καλησπέρα και στο Γιώργο από τον Ασπόπηγο. Αυτά είναι περιγραφές.
0: Αυτά είναι, φίλε. Μας λένε, αυτά είναι.
1: Μας λένε και τις καλησπέρα.
0: Κατευθείαν από το ΑΣΔΕΚΑ. Ακούμε live.
1: Ακούγαμε μέχρι τώρα live.
0: Θα ακούσουμε πάλι.
1: Ναι.
0: Διάλειμμα τώρα.
1: Σε λιγάκι ακούμε live από το ΑΣΔΕΚΑ. Ε.
0: Ναι, και ο Τζίτζι live από, από το Ήλιον.
1: Από το Ήλιον.
0: Έχουμε συνδεθεί όμως με το ΑΤΖΕΚΑ.
1: Αγίου Νικολάου ΑΤΖΕΚΑΣ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να πάμε τώρα. Πολύ ωραία. Κόβει εκεί ο Μεξικανός. Έχει την μπάλα όμως πάλι στο Μεξικό. Για να δούμε όμως τώρα, γιατί έχουμε φτάσει στο 12ο λεπτό και δεν έχουμε δει και καμία φάση.
0: Καμία φάση, ναι.
1: Μόνο δύο σουτ, χαλαρά.
0: Ναι, χαλαρά, χαλαρά. Σωστό.
1: Γιατί είναι αυτό που είπαμε. Ο Γιάννης που βάζει το φεγγιό και το φεγγιό το Γιάννη.
0: Ναι, σωστό.
1: Κοίτα, κοίτα, με τρεις παίζουν επιθετικούς οι Μεξικάνοι.
0: Ναι.
1: Κατά τις τέσσερα τρεις, βλέπεις. Και τρεις όμως παίζουν και οι Κορεάτες. Οπότε θα έχουμε.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Χαμός. Να πούμε λοιπόν και την καλημέρα μας στο Γιάννη από το Παγκράτη. Αυτή είναι μετάδοση. Μεταδίδουμε και λέμε και καλημέρες. Στο φίλο μας που μας παρακολουθεί ακόμα, κοίτα, το Λαγκαδίτη, μπράβο. Στο Γιάννη του Παπακοστοπούλου που σου στέλνει χαιρετίσματα.
0: Α, καλημέρα, καλημέρα, φιλαράκο.
1: Και άκου τι έχει παίξει ο άνθρωπος.
0: Τι έχει παίξει ο άνθρωπος.
1: 2-2, 1-1, 3-1.
0: Ναι.
1: Μπράβο, Γιάννη, από 10 ευρώ.
0: Ακούει πολύ τζίτζι φέτος.
1: 11 το 3-1, το 2-2, 15
0: ναι.
1: Και το 2-1, 7.
0: Α.
1: Για πάμε, ρε Γιάννη. Έχει παίξει Μεξικό. Για πάμε να δούμε τώρα. Και ο φίλο μας τι περιμένει, ο Νίκος, και αυτός Μεξικό. Οι Κορεάτες τώρα κόβουν την μπαλά. Αυτό είναι λοιπόν. Ωπ, τι γίνεται, φωνάζουν. Ωπ, φωνάζουν εκεί πέρα. Βέβαια.
0: Ωπ, φωνάζουν.
1: Οι Μεξικάνοι φωνάζουν. Οι Κορεάτες δεν ακούγονται γιατί.
0: Βλέπω τον Τζίτζι να τα φτιάχνει με καμία ξαδέρφη του Πινέδα και να την πηγαίνει μόνιμα στο Μεξικό, λέει ο Ρομπίνιο. Παίζει και αυτό. Το σενάριο. Έχει μια Μεξικάνα και στο Γάλλο.
1: Βέβαια. Και Πινέδας.
0: Που τη φτιάχνει Μεξικάνικα.
1: Και είναι και συμπάθειά μου Πινέδα, το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη, συμπαθώ τον Πινέδα και τον άλλο που παρόλο που είναι λίγο γαϊδούρι πίσω και διόχλιο όπως να είναι.
0: Ποιος?
1: Το μαύρο που.
0: Το Μουκουντή.
1: Ναι, τον Άτσιμπα. Ο Γιατσιμπαλό, τον Άμπαλο. Άμπαλο είναι λίγο όμως, άμα πάει να διώξει, δεν διακοιτά τόσο καλά.
0: Καλό όμως.
1: Καλό είναι. Εντάξει, είναι καλό χαρακτήρα όμως. Και παίρνει και κάτι κεφαλιές.
0: Ναι, βάζει και γκολ.
1: Οχ, επικύβει το Μεξικό. Οπ, οπ, η Κορέα κάνει ένα πλασέ. Και μπαλά, πάνω στην γραμμή. Έβγαλε λάθος. Γι' αυτό λέμε ότι.
0: Με ψαλιδάκι, φίλε.
1: Με ψαλιδάκι, φίλε, είναι πολύ δύσκολο να βγει. Βέβαια. Offside. Όχι.
0: Κάτσε να μου τι έγινε. Offside να το δώσει.
1: Για να το δώσει offside.
0: Για να το δούμε.
1: Ρε, πόπτη 20 offside μετά από μία ώρα.
0: Για να το δούμε. Αφήνει τη φάση.
1: Α, δεν υπάρχει offside.
0: Δεν υπάρχει offside. Όχι.
1: Δεν υπάρχει βασίλειο offside.
0: Δεν υπάρχει. Εντάξει, θα το πει, θα πήγαινε στο VAR. Τι έβγαλε ο αμυντικό όμω, ε. Κοίτα, Μιχάλη.
1: Με ψαλιδάκι.
0: Ναι, ρε, φίλε.
1: Μέσα πήγαινε.
0: Βέβαια, μέσα πήγαινε.
1: Και το βάλε με ψαλιδάκι. Έτρεχε και ο άλλο όμω.
0: Ναι, δεν προλάβαινε ο άλλο, φίλε. Δεν προλάβαινε.
1: Ναι. Και το. Και βέβαια,
0: σαν, να... σαν να είμαστε εκεί, λέει είναι η μετάδοση. Μπράβο, Τζίτζι.
1: Ναι. Σε λίγο θα έχουμε πάλι, ε.
0: Βέβαια, θα φωνάζουν πάλι. Τόσο να δείσανε.
1: Να πούμε, Βασίλη, ότι ο διαιτητής. Να πούμε καταρχήν και οι τρεις διαιτητές είναι Ουρουγουανοί. Και τα βάρη είναι Ουρουγουάη.
0: Η Κορέα ξεκίνησε καλά κι αυτή, ε.
1: Ναι.
0: Είναι παραδόφατη κι αυτή. Τίποτα.
1: Όμω τώρα είχε. Όχι,
0: ο Ρουγανό δεν έδωσε τίποτα. Ο Ρουγανό ξεκίνησε. Καλά, λέει ο Τζίτζι.
1: Έχω πέσει μέσα σε αυτό νομίζω.
0: Καλά, τα λέει ο Τζίτζι, παιδιά.
1: Είναι λίγο
0: κολλή.
1: Να πούμε, Βασίλη, ότι οι τρεις διαιτητές είναι Ουρουγουάη και ο Ταβάρη είναι Ουρουγουάη και τώρα έφαγε μία κονιά ο Κορεάτης. Αλλά έκλεισε τα μάτια ο Ουρουγουάνος. Εγώ σε προειδοποίησα πριν τον αγώνα και όλους τους λάθος. Ότι είναι λίγο υποστηριχτής προς τον Μεξικό, νομίζω, γιατί τα ακούσα τόσο.
0: Να δούμε τώρα, πάμε.
1: Για πάμε. Το πρώτο κόρνερ του αγώνα. Να το πρώτο κόρνερ του αγώνα.
0: Ρομπίνιο, πρώτο κόρνερ.
1: Πρώτο κόρνερ,
0: Ρομπίνιο. Θέλει Μεξικό το πρώτο. Θέλει Μεξικό, Ρομπίνιο. Όχι γενικώ. Το Μεξικό να κάνει πέντε κόρνερ.
1: Ναι, αλλά βγήκε κόρνερ ή out.
0: Κόρνερ.
1: Offside. Αλλά Ρομπίνιο την γλίτωσε.
0: Αυτό δεν το είδε.
1: Όχι. Μετά το είδε.
0: Α, τώρα το είδε. Φωνάζει το ρομπίνιο.
1: Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι η Κορέα πάλι στην επίθεση.
0: Ναι.
1: Καλά που την βρήκε πάλι στο πόδι, αλλιώ. Κοίτα πώ την πρόλαβε, πάνω στη γραμμή. Ρε. Είναι γρήγοροι οι Κορεάτες, ε.
0: Ναι, ναι, ναι, εδώ κοίτα.
1: Οχ, εδώ κοίτα.
0: Α, ωραία τρίπλα. Ωραία τρίπλα έκανε, μάγκη.
1: Ωραία τρίπλα, αλλά ο άλλο ακόμα σηκώνεται από έξω.
0: Μεξικάνικη τρίπλα. Ναι. Μαγκιόρικη.
1: Να πούμε ότι έφαγε μια κολλήτσα άλλο, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί δεν έβρισε τίποτα. Εντάξει, είναι αυτό που είπαμε, οι Ρουγουανοί, όλα αυτά τα κράτη που έχουν τίτλου γιατί αφήνουν το σκληρό. Ένα τώρα το σφίριξε όμως.
0: Που δεν είναι σκληρό.
1: Δεν είναι σκληρό, το σφίριξε.
0: Δεν μας τα λες καλά, κύριε Γεννητά.
1: Γεννητά, από τώρα άρχισε να μην σου βγάλουμε και καμία όνομα. Όπως ήταν ο άλλος, ο προηγούμενος ήταν Μεξικοαμερικάνος.
0: Μπράβο, με συγχωρείτε.
1: Ο άλλος ήταν Μεξικοαμερικάνο Παλαμέζος. Δεν θυμάσαι την
0: κάνα. Ωραία, βγάλεις και εσύ.
1: Θυμάσαι την κάνα, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μόλις κατέβαινε, του έβγαλε φάουλ. Αυτό του γιατί μου φαίνεται θα τον βγάλω Μεξικονουργανό. Για να δούμε όμως. Γιατί πολύ πιέζει,
0: ναι, πιέζει
1: η Κορέα.
0: Τρέχει πολύ.
1: Ο Ρομπίνιο βέβαια για να κλείσει το κουπόνι θέλει γκολ-γκολ.
0: Γκολ-γκολ, ναι.
1: Ναι. Στο πρώτο κουπόνι, έτσι, ναι. Και στο δεύτερο κουπόνι το έχει βάλει, λέει, πέντε κόρνερ για το Μεξικό και αυτό. Για πάμε όμως στον αγώνα τώρα να περιγράψουμε.
0: Πάμε στον αγώνα.
1: Είναι το δεύτερο μάτς που περιγράφουμε σήμερα.
0: Βέβαια.
1: Μετά από τα 6-0 του Καναδά εναντίον του Κατάρ.
0: Τα 5 γκολ live. Να τα λέμε αυτά.
1: Να τα λέμε ότι τα 5 γκολ τα περίγραψε ο μεγάλο Τζίτζι Live. Το έκτο το χάσαμε γιατί κάναμε cool cool πίτσα. Αυτοί κάνανε νερό, αλλά μα προλάβανε. Μη σπίτσα αυτή νερό, 1-0. Για πάμε τώρα. Δεν έβγαλε ο Ιβέσο Κοράτη, πέσει μπάλα πάνω το κεφάλι. Είναι και πει κουντούλη. Τα 5 όμω τα περίγραψα.
0: Ναι, ξέρετε μπάλα Κοράτη όμω, ε. Τεχνική ναι. Ομάδα.
1: Τα 5 τα περίγραψα, μα είδε, έτσι είναι. Το 1 έχασα, ε. Και αυτό δεν το χάσα. Εδώ τη πίτσα.
0: Ε, βέβαια, μα και αυτή λίγο νερού. Να πούμε, Βασίλη,
1: ότι οι Κορεάτες ξέρουν πολύ καλή μπάλα, ναι, έτσι βλέπω εδώ. Είναι καλή, παίζουν καλά και οι δύο ομάδες, ε.
0: Μπαίνει ένα γκολ στο ημίχρονο να έχει μπει.
1: Ναι, το μεταξύ να πούμε ότι, να πούμε, Βασίλη, ότι σε λίγο θα έχουμε πάλι σύνδεση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Με το Αστέκα, θα ακουστούν πάλι οι φωνές, γιατί ένας τηλεθεατής λέει, Τζίτζι, που είναι ο λαός, να την μπάλα. Κεφαλιά, κουκό! Όχι, το πιάσε. Αμάν, αμάν, Ρομπίνιο.
0: Τι έπιασε το μαμαφύλακα.
1: Αμάν, με δεύτερη νομίζω.
0: Ωραίο όμω, ε.
1: Ναι. Ωραίο. Φώναξε ο Τζιτζικόλ. Νομίζω ότι με τη δεύτερη. Την πρώτη κεφαλιά, δεύτερη. Για να δούμε.
0: Εντάξει, πάνω του πήγε, βέβαια. Στο πάνω του πήγε.
1: Ναι, αλλά φαινόταν.
0: Ωραία κεφαλιά όμω.
1: Ο πρόεδρο φώναξε γκολ, ε.
0: Ναι.
1: Πω, περιμένουμε τον γκολ δηλαδή. Να πούμε, Βασίλη, ότι. Ότι σε λίγο μας συνδεθούμε πάλι, ε.
0: Βέβαια.
1: Γιατί ο λαός εδώ, ο κύριος Γιάννης, λέει: Τζίτζι, μας άρεσε οι φωνές του Μεξικάνων. Εντάξει, οι Κορεάτες δεν πολύ φωνάζουν, είναι πιο πολύ του Χάμπουκεν. Δεν φωνάζουν οι Κορεάτες. Τι κάνει είναι αυτή εδώ. Γράψε στρατάκι, φίλε.
0: Σούσι.
1: Σούσι.
0: Σούσχι.
1: Όχι σούσι, σούσου. Είπα Τζίτζι, αντί για σούσι. Για να δούμε τώρα μας, γιατί πιέζουν συνέχεια οι Κορεάτες στο κέντρο του γηπέδου και να κάνουν του Μεξικάνου να γυρίζουν την μπάλα πίσω, ε. Βέβαια. Εγώ βλέπω, Βασίλη, θα έχουν θέματα οι Μεξικάνοι σήμερα.
0: Έχει φάει σούσι.
1: Μια φορά, ναι.
0: Τσ' άρεσε.
1: Δεν τρελαίνομαι.
0: Ούτε έχω.
1: Αλλά Να σου πω την αλήθεια, να, ο Σύπρομα φωνάζει. Και από πίσω το ο Mike Nike.
0: Ούτε εγώ.
1: Ναι. Εγώ έφαγα μια φορά σούσι και δεν πολύ μου άρεσε και δεν ξαναφάγα.
0: Ούτε εγώ, ομό κρέας. Ομό κρέας.
1: Έφαγα όμως μεξικάνικο φαγητό.
0: Ωραίο, μεξικάνικο είναι ωραίο. Πικάνικο, ωραίο, καυτερό. Όσο άρεσε τα καυτερά, έχει και μη καυτερά, αλλά τα πιο πολλά είναι καυτερά που έχουν. Ναι. Ωραία είναι τα μεξικάνικα. Ωραίες, τσερούγες εκεί, ωραίες.
1: Τα μεξικάνικα είναι ωραία φαγητά και είναι και αυτό που λες. Όσοι θέλουν, τρώνε με καυτερό. Όσοι θέλουν,
0: τρώνε. Λιγάκι, ναι, πιο λίγο καυτερό.
1: Ναι.
0: Α, κοίτα,
1: Πολύ,
0: όλοι είπες, όλοι. Όλοι είναι.
1: Κάτι γίνεται όμως εκεί.
0: Να το σου λέω, όλοι.
1: Εντάξει, η μισή είναι λί. Κάτι φωνάζουν όμως πάλι, ε.
0: Ποιοι?
1: Οι Κορεάτες.
0: 56-37 η κατοχή. Για το Μεξικό, έχει κατοχή το Μεξικό. Έχουμε παίξει 20 λεπτά. Έτσι γίνεται και έτσι. Έτσι.
1: 20, πάμε στο 21 είμαστε.
0: Ναι.
1: Λεμονίτα έχουμε, νερό έχουμε, κοκακόλα έχουμε.
0: Από όλα έχουμε.
1: Σουβλάκι μέσα έχει μείνει.
0: Πίτσα, το φας σπίτι. Πίτσα δεν έχει μείνει ούτε δείγμα.
1: Πω, βέβαια κομμάτια. Είμαστε πολύ μεγες. Μεγάλα κομμάτια κιόλας. Και όπως λέει και ο Σωτηράκης ο Μπέλιος στο μήνυμα, έπρεπε να τη βάλεις του Γερασίμου, έτσι γράφει.
0: Ναι, ναι.
1: Μέσα πιπεριά για να μην τη φάει και να πουλάει. Να, το πιπεριά έχει μήνυμα εδώ.
0: Ε?
1: Μη στείλε μήνυμα.
0: Ο Μπέλος είναι ειδικός, περπατητής αυτός.
1: Ναι, και λέει.
0: Ναι.
1: Ακριβώς, σου πω τι γράφει.
0: Ναι, γράφει.
1: Έτσι να το πούμε. Λοιπόν, λέει. Ναι, βρε Τζίτζι, πιπεριά να του βάλει ναι, στο Γερασίμου ναι. Να σε αφήνει να τρως και λίγο.
0: Ναι.
1: Και μετά μου γράφει. Και του γράφω, δεν του έβαλα.
0: Μπράβο.
1: Είναι φέρα χωρίς πιπεριά. Ένα θα προλάβεις κομμάτι.
0: Πρόλαβες όμως.
1: Και γελάει.
0: Πρόλαβες όμως.
1: Και προλάβαμε κύριε.
0: Πες του κύριου Μπέλου, γιατί όταν είναι ο Μπέλος τραπέζι δεν προλαβαίνουμε. Αν και τώρα κάνει δίαιτα, τον είδα από χτες, δεν έχει χάσει γραμμάριο. Τέλος πάντων, είναι δίαιτα του Μπέλου αυτή.
1: Δίαιτα του Μπέλου, δηλαδή.
0: Δεν τρώει όταν κοιμάται.
1: Δεν τρώει όταν κοιμάται και.
0: Έλα.
1: Δεν τρώει όταν κοιμάται ο Μπέλος και περπατάει, αλλά μετά τρώει 3 κουρασάν.
0: Μεγάλα.
1: Μεγάλα.
0: Δράστια,
1: αυτά τα μεγάλα τσάπο. Που έχουν 2,5 ευρώ.
0: Τα τσάπο κουρασάν, ναι.
1: Τα μεγάλα, τα μεγάλα.
0: Τα μεγάλα, τα μεγάλα.
1: Άκου ο άνθρωπος τι μου είπε, αν του έχεις βάλει, λέει πιπεριά, δεν ξέρει, δεν ξέρει.
0: Παιδιά δεν τρώω.
1: Λέει δεν θα τρώει κομμάτι.
0: Τη βγάζω όμως. Τη βγάζω, άμα είναι μεγάλη. Βγάζει, κομμάτι ολόκληρο. Λοιπόν, 24 λεπτά μετά τις 4, πάντα εδώ, 9.43, Interveten Sports. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5 παρά. Σημερώνει Παρασκευή, τελευταία κουμπί για αυτή την εβδομάδα. Cool break έχουν εκεί στο Μεξικό. Κύριε Τζίτζι.
1: Cool break.
0: Νεράκι.
1: Και εμείς cool νεράκι break.
0: Μπράβο.
1: Αγυρίσουμε γρήγορα να μην χάσουμε τον κόλπα.
0: Ωραία.

0: 943 Interveten Sports. 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Δεν κουνιέται, φίλο, κύριε Τζίτζι.
1: Ναι.
0: 35 λεπτά, δεν έχει γίνει τίποτα, ε.
1: Κάτι σουτάκια.
0: Κάτι σουτάκια.
1: Αλλά έχουμε και μήνυμα.
0: Μια πες.
1: Οι φίλοι μας, η Χαρά.
0: Α, μαν, η Χαρά, η οποία πέρασε σήμερα το πρωί. Την είδαμε με το αυτοκίνητο. Πήγαινε, δεν πήγαινε το αυτοκίνητο. Σπρώξε μου, λέει, λιγάκι το κάνουμε στην κατηφόρα. Κατηφόρα πήγε σφαίρα.
1: Εντάξει, κατηφόρα, όλα τα αυτοκίνητα σφαίρα πάνε.
0: Ναι, ναι, μου έφερε και, πώς το λένε, μουσακά, δεν ακούμπησα.
1: Γιατί δεν έφαγε.
0: Πάρ' το πίσω, έτσι λέω, πώς είσαι.
1: Έτσι είπες.
0: Ναι, ναι, πάρ' το πίσω. Δεν φάγανε, μου λέει, σπίτι, ούτε οι άλλοι. Έτσι λέω, κάτι ξέρανε.
1: Α, βέβαια.
0: Το έφερε σε μένα, έτσι λέω, να δηλητηριάσει.
1: Αυτό είναι που λέμε, μαγειρεύεις 7 κομμάτια, μένει τα 7.
0: Τρώει η Χαρά ένα. Αλλά η Χαρά έχει ανοσία.
1: Ναι.
0: Έχει συνηθίσει τη μαγειρική της και δεν παθαίνει τίποτα.
1: Μου
0: λέει ένα κομμάτι, δεν φάγανε σπίτι, μου λέει. Τι λέω, φάτο εσύ. Ναι, φίλη μου, η Χαρά. Καλημέρα, Χαρούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σήμερα τι μαγειρεύει, τι καλό, να δώσουμε στο Τζίτζι που πεινάει.
1: Όχι, όχι, εντάξει.
0: Όχι, εντάξει, είσαι.
1: Έχω φάει από τα 12 κομμάτια τα 6.
0: Μπράβο.
1: Την πίτσα.
0: Αλλά εντάξει, ναι, δεν θέλει τίποτα άλλο. Σήμερα τη μέρα είναι Παρασκευή, θα έχει κανένα ρεβίθι, θα έχει. Βλέπω τη δουλειά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κυριάκο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα. Γεια σου Κωστή μου, εκεί Εθέλ, λεωφορείο. Μιλάρα αποθεώνει το λεωφορείο. Η Εθέλ αποθεώνει όλο το Τζίτζι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Όλα τα λεωφορεία της Εθέλ, μαζί με, μέσα με τον κόσμο.
1: Με τον κόσμο μαζί. Για να δούμε λοιπόν τώρα.
0: Όταν γίνει δήμαρχος, θα έχει και συγκοινωνία το εργάλο, κανονική. Εντάξει.
1: Συγκοινωνία κανονική, τοπική, δωρεάν, καπή δωρεάν.
0: Φαΐ δωρεάν από τη Χαρά.
1: Φαΐ δωρεάν, όχι από τη Χαρά. Γιατί
0: αποφεύγεις εσύ.
1: Θα χάσω τις ψηφοφόρους.
0: Χαρά.
1: Επίσης θα έχει δωρεάν περίθραψη, δωρεάν νοσοκομεία, δωρεάν φάρμακα και βέβαια δωρεάν και το ξύλο που θα φάω.
0: Σωστό, το θα είναι τσάμπα.
1: Αυτό είναι τσάμπα. Ελάει η Χαρά.
0: Ψεύθι λέει. Δεν ψεύθι, κατάλαβα. Τι ψέματα είπα, Χαρούλα. Πες μου ένα ψέμα.
1: Άμα έτρωγε άνθρωπο τώρα, δεν μπορούσα να το πει.
0: Μα όταν μιλούσαμε με τον Τζίτζι τώρα, θα είχαμε εκπομπή, θα ήμουν πουθενά αλλού. Θα μιλάγαμε με τον Άγιο Πέτρο.
1: Με τον Άγιο Πέτρο,
0: τι ψεύθυλες. Πού λέω ψέματα.
1: Δεν θες ότι ο άνθρωπο
0: γλίτωσε
1: από τα χέρια σου και από τα ωραία φαγητά.

0: να μου πεις ένα νομεράκι, κύριε Τζίτζη, από το 1 έως το 29 για τον μπιστρό.
1: Θα πω το 12.
0: Το 12. Λοιπόν, θα βρούμε το φίλο σε λιγάκι, θα πούμε το όνομά του που κέρδισε ένα μπουκαλάκι δωρεάν για 4 άτομα, ή σήμερα Παρασκευή που έχει ελληνική βραδιά, ή Σάββατο που έχει βραδιά house. Μπορεί να πάει με την παρέα 4 άτομα εκεί στο μπιστρό στο Περιστέρι. Δεάκι Κέκ Νοσού είναι το κατάστημα.

0: Πάντω σε παρατήρησα κάτι, Βασίλη.
1: Yeah,
0: ο προπονητή του Μεξικού πολύ φωνά κλάσε, φίλε.
1: Φωνάζει, ε.
0: Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό, φωνάζει και στου αντιπάλου. Δηλαδή του λέει τώρα του Κουρεάτη, δεν ξέρει βέβαια Κουρεάτικα, αλλά μπορεί να του πει Αουλ Κουκίν. Δηλαδή σήκω πάνω, ρε, φίλε.
1: Ναι, σήκω πάνω, δηλαδή κάνει τώρα κάτω.
0: Ο Αουλ Κουκίν, κύριε, είναι σήκω πάνω, ρε, φίλε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ούτε είπε, φίλο τον είπε. Αλλά τι φωνά κλάσε είναι αυτό, φίλε. Σε κάθε φάση πετάει τον πάγκο. Ναι, εντάξει, μεγαλέ. Δεν σου έχουν πει ότι θα πάρει και τον παγκόσμιο.
1: Σωστό και αυτό.
0: Είπαμε, γίνεται στη χώρα σου και στι άλλε δύο χώρε, έτσι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η Αμερική, ο Καναδά και το Μεξικό δεν είναι και τα πρώτα βιολιά για να. Έτσι, ναι. Αυτοί πρέπει να λένε να περάσουν, α πούμε, και στου 16, πιστεύω.
1: Ναι, σωστό.
0: Ναι, και θα δούνε. Γιατί σε λίγο έρχονται τα Θερία, οι Ισπανοί, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί.
1: Και... οι Γερμανοί ξανάρχονται, που λέει.
0: Οι Γερμανοί ξανάρχονται και ένα φίλο μου είπε σήμερα ότι. Που λένε οι Βραζιλιάνοι ότι άμα του βγουν θα πάνε το αίμα του πίσω. Εγώ λέω, παιδιά, χωρίς να σα απογοητεύσω, καλύτερα να μην παίξετε με τη Γερμανία, γιατί θα σα βγει κορασάω πάλι. Σας λέω, να σα βγει και πάλι λεφτά. Δεν είσαστε και σε καλή. Δεν είναι η Βραζιλία η καλή για να μπορεί να βρίξει τη Γερμανία αυτά γκολ. Έτσι είναι.
1: Ναι, σωστό.
0: Δεν είναι, έτσι είναι. Αυτό είδαμε και μόνοι μας.
1: Το δίκιο σου βουνό. Το δίκιο σου είναι τζίτσι, μπορώ να πω.
0: Μπορεί να την κερδίσετε ένα 0, 2-1.
1: Με το ζόρι.
0: Αλλά για να τη βάλετε αυτά γκολ δύσκολα.
1: Ναι.
0: Αντίθετα με του Γερμανού που δεν σταματάνε. Έχουν και αυτό το θέμα.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Και αυτό το έχει κυμπάγει το βιολί. Βάζει και με σταματάει. Οχ, άλλη κλωτσά. Πω, δεν δίνει τίποτα.
1: Λοιπόν, δύο παιχνίδια σε εξέλιξη. Έχουμε τα δύο 1-0 είναι. Σπόρτερ Σίφε Ατλέτικο Γκοένς 1-0 στο 80 και Τσίλε Χίγκινγκς 1-0 και αυτό στο 78 είναι αυτό.
0: Μασάκια. Ναι. Ο φίλος μου ο Ρομπίνιο δίνει τίποτα κασά, ότι μας έστειλε μήνυμα.
1: Όχι, δεν μας έστειλε. Ο Νίκος έστειλε μήνυμα από το περίπτερο με τις αλεπούδες στην Πετρούπολη. Καλημέρα Νικολάκη μου, καλημέρα. Ο άλλος που είναι ο Πελασγίας, που χάθηκε αυτή η ψυχή.
0: Καλημέρα Νίκο.
1: Κάνει μπάνια.
0: Πελασγίας έχει χαθεί, ναι.

0: Μπήκαμε 40, δεν έχει κουνηθεί φίλο. 0-0. Μεξικό Ιαπωνία, μάλλον η Μεξικό Νότια Κορέα, 0-0. Κουλουράκια.
1: Κουλουράκια μέχρι στιγμής.
0: Φτιάχνει και ο ευλογημένος Σάτος.
1: Ναι, και
0: τέτοια κουλουράκια.
1: Και δεν είναι και τόσο καλά αυτό για τις παίκτες που το παίζουν γκολ.
0: Ναι. Κουλουράκια καλά, φτιάχνει και η χαρά. Έχεις φάει κουλουράκια τη χαρά.
1: Όχι, όχι.
0: Ούτε εγώ. Μου έφερε μια φορά να φάω, θα πήγαινα πίσω. Ήτανε με, πώς μου το είπε. Όχι με, πώς θα λένε αυτά τα κουλούρια τα ειδικά που είναι παράξενα. Που έχουν μέσα άλλα πράγματα.
1: Με στο κουλού.
0: Όχι με στο κουλού, θα είναι ωραία. Ρε. Κάτι άλλα κουλουράκια. Που είναι για. Για δίαιτα, πώς θα λένε αυτά.
1: Όχι για κηδείες.
0: Όχι για κυπαξιμαδάκια. Θα μου φέρουν μετά. Αυτά θα φάτε μετά, θα φάω τη χαρά στο φαγητό.
1: Κυρία Χαρά, εγώ πάντως θα ήθελα να δοκιμάσω φαγητό από εσάς.
0: Θα ήθελες, ας φέρω. Ναι. Φέρω.
1: Βραστό νερό. Βραστό νερό δεν πάει.
0: Δεν ξέρεις κανένα φορά.
1: Αλλιώς και στο βραστό νερό.
0: Δεν ξέρεις κανένα φορά.
1: Ούτε βραστό νερό. Αυτό είναι που λέμε, θα την γλιτώσουμε από την κατοχή, θα πάμε από τη χαρά.
0: Ναι.
1: Άμα γίνει κατοχή, εκτύπα ξύλο, θα πάει να μας ταΐσει χαρά για καλό και θα μας στείλει πριν μας εκτελέσουν οι άλλοι.
0: Με βρώμη, ναι, μπισκότα με βρώμη. Άκου τώρα, τι μου έφερε να φάω τώρα. Ολόκληρο σάντα να φάω μπισκότα με βρώμη. Και δεν τράπηκε να μου τα προσφέρει κιόλας. Δεν τράπηκε. Δεν κοκκίνησε.
1: Ας τη λέει μήνυμα φίλε μας.
0: Πάρ' τα πίσω σου λέω. Φάρ' τα μόνη σου.
1: Με βρώμη.
0: Βρώμη, μπισκότα τώρα. Αν ήταν και αγορασμένα, να πω πάει το καλό αγορασμένα, να δοκιμάσουμε. Τα έχει φτιάξει και μόνη της. Κι να δεις τα λεπόρια. Από τα 220 που παίρνω μου δίνει cash out 74, θα το ρισκάρω λέει ο φίλος. Ναι, είναι
1: ολοπινιό.
0: Λίγα. Ναι.
1: 74 τα 220, χάνει 150 ευρώ.
0: Δεν χάνει, χάνει 5 ευρώ που έπαιξε.
1: Ποιο?
0: Πόσα έπαιξε χάνει, γιατί αυτά που είναι τα 220 δεν είναι κερδισμένα, θα τα κερδίσει.
1: Ναι.
0: Γιατί κάναμε λάθος εμείς οι παίκτες.
1: Ναι.
0: Όταν χάναμε ένα δελτίο, έχασα ένα δελτίο εσύ, ένα δελτίο λέει χάσαμε 1000 ευρώ, δεν τα είχαμε. Χάσαμε τα λεφτά που παίξαμε.
1: 10 ευρώ 20.
0: Αυτά.
1: Αλλά ο φίλος μας αν έχει
0: τα
1: παίξει.
0: Τα παίρναμε 1000 ευρώ. Γιατί λέμε, πάντα, έχασα 1000 ευρώ. Μα δεν τα χάσαμε, δεν τα είχαμε.
1: Δεν τα είχαμε, αλλά ο φίλος μας πρέπει να το έχει παίξει 20 ευρώ και να λέει πέντε, πόσο έχω, 53.
0: Ναι, αλλά κερδισμένος είναι να κάνει cash out, 50.
1: Ναι, εγώ λέω μην κάνεις.
0: Ούτε εγώ λέω, μην κάνεις.
1: Μπράβο, ρε φίλε, έτσι, ναι. Αν ναι. Ήταν
0: 120. Να μας πει χαρά, γιατί είναι και αυτά, είναι ειδική σε αυτά.
1: Να μα ρωτήσουμε.
0: Ναι, δεν πιάνει το λίγοντα.
1: Γιατί να λέμε την αλήθεια, Βασίλη. Μπορεί να 73 ευρώ είναι λίγα, ρε φίλε, με τα 220, έτσι ναι. Ενώ έχει ακόμα ένα ημίχρονο.
0: Ναι, ρε φίλε,
1: και ο Ροπίνιο από ό,τι ξέρω.
0: Μπορεί να το ρισκάρει.
1: Και ο Ροπίνιο από ό,τι ξέρω το παίζει γκολ.
0: Είναι ρισκάρι.
1: Δεν κυνηγάει το over, μπορεί να του θέλει ένα.
0: Ναι.
1: Παραβές. Και να πληρωθεί και ο φίλο μα ο Φίλιππας, ε.
0: Ναι.
1: Και αυτό γκολ το παίζει.
0: Α, δεν γίνονται φάσεις, φίλε. Καθόλου.
1: Έτσι δεν γινόταν και με το Ελβετία.
0: Του είχε βάλει 5 γκολ, ναι. Σωστό. Σωστό.
1: Αλλά η φίλη μα η χαρά. Άμα θέλει να μας μαγειρέψει, νερό βραστό και είμαστε μια χαρά, κυρία Χαρά.
0: Μια χαρά δεν θα είσαι, τέλος πάντων.
1: Ακόμα και το νερό.
0: Για μπάνιο το θέλεις.
1: Ναι. Για μπάνιο, όχι για να δοκιμάσω. Πρώτα είπαμε δημαρχία και μετά να δοκιμάσουμε μετά από την τετραετία.

0: που θα δώσει φάουλ, να δείτε παρακαλώ, να δείτε ότι η κάμερα θα πάει στον Κρινιάρη. Ωπα, μάτε, ζήτησε εδώ. Να, να, στον Κρινιάρη πήγε. Δεν σου είπα εγώ θα πάει στον Κρινιάρη. Δηλαδή, παιδιά, συγγνώμη, δηλαδή τώρα, εδώ μιλάμε. Να γελάει ο Κρινιάρης. Ο Κρινιάρης γελάει. Ρε, τι γίνεται. Ρε, φίλε, τελικά πρέπει να είμαι μεγάλο μπουκ του στοιχήματος. Του κάνανε φάουλ του Κορεάτη και του λέω του Βασίλη τώρα.
1: Ναι, θα πάει στον Κρινιάρη.
0: Θα πάει στον Κρινιάρη ο διαιτητής. Και πήγε στον Κρινιάρη, αλλά ο Κρινιάρης.
1: Γέλαγε μετά.
0: Ναι, όπως είναι στα στρουφάκια ο Κρινιάρης, ο Λιχούδης, ο Χαχανούλης, και γέλαγε μετά. Για να δούμε τώρα όμως και. Παναλίγο, αλλά λίγο. Α, μάλλον ο Ρομπίνιο, άμα γίνει 0-1, 4 λεπτά η καθέση. Α δούμε και τι καθυστερεί.
1: Ναι.
0: Ρομπίνιο, ο φίλο μου, άμα γίνει 0-1, είσαι κοντά στον κόλκο μετά. Γιατί αν το κάνει η Κορέα, το Μεξικό θα πάει στο δεύτερο φουλ μπροστά, έτσι, ναι.
1: Σωστό.
0: Δεν τη βρήκε η Βασιλιά. Α, την έβρισκε και ήταν γκολ. Ε?
1: Ναι.
0: Άμα βρίσκεται την προβολή, ήταν γκολ.
1: Κόρνερ. Όχι, out.
0: Λοιπόν, πήγε ο. Αν την έβρισκε, ήταν γκολ. Δεν τη βρήκε. Ναι. Αλλά να πούμε ότι ο Γκρινιάρης, ο προπονητής, πήγε εκεί και έκανε το Χαχανούλη μετά. Γέλαγε. Ρε τι γίνεται. Εγώ το περίμενα ότι θα πάει στο Γκρινιάρη. Ο άλλος που μοιάζει στο Τζάκι Τσάν, άφαντος. Ούτε κάμερες δεν τον παίρνει. Πόσο ήσυχο ήταν, ρε φίλε, αυτό
1: ναι,
0: ο Κράτη.
1: Ναι.
0: Δεν τον έχω δει.
1: Δημητρίου Κώστας, κέρδισε το μπουκαλάκι. Δημητρίου Κώστας θα πάρει την παρέα του.
0: Να το χαίρετε.
1: Φίλε μου, Παρασκευή σήμερα ή Σάββατο. Μια μέρα θέλεις, πηγαίνεις, το όνομά σου θα είναι στην είσοδο εκεί στον Παναγιώτη. Πες το όνομα, το επώνυμο και ένα μπουκαλάκι. Σε περιμένει εσένα και την παρέα σου. Και είναι ένας φίλος ο οποίος δεν είχε πάει την προηγούμενη εβδομάδα. Θα πάει αυτή η εβδομάδα, φίλε Παναγιώτη, αν ακούς. Ένα παλικάρι δεν μπορούσε να πάει. Παιδιά, μπορείτε να πάτε και την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή το μπουκαλάκι δεν είναι μόνο για αυτή την εβδομάδα. Ποιος κερδίσει και κάποια δουλειά του τύχη, μπορεί να πάει και την άλλη Παρασκευή. Το άλλο Σάββατο. Ο Παναγιώτης εκεί θα είναι, θα σας περιμένει. Το Τζίτζης πότε θα πάει, δεν μπορεί να πάρει εκεί. Μία έτσι, μία αλλιώς είναι.
0: Το άλλο θα πάει Σάββατο. Αυτό το Σάββατο θα πάω.
1: Έτσι, γεια σας εδώ.
0: Θα πάω. Θα πω και εγώ το μπουκαλάκι. Μπουκαλάκι.
1: Απίση Τζίτζη σα δύο, Παναγιώτη μαγαζίτικο σε όλο.
0: Εγώ θα φτάσω εκεί.
1: Όταν τα κορίτσια θα
0: πάρουν. Περιγραφή για να σου πω να καταλάβει. Θα φτάσω εκεί με λιμουζίνα.
1: Ναι, είναι πεζόδρομος.
0: Δεν πειράζει. Θα μου βάλει χαλί 20 μέτρα κόκκινο.
1: 17 έχουμε.
0: 17. Και θα πει, Τζίτζης.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται μπουκαλάκι.
1: Όταν
0: θα πω Τζίτζης.
1: Όταν γυναίκε ζύπτα σου.
0: Μετά ο φίλος μου ο Παναγιώτης θα μου φέρει τα μωρά. Δεν θα με αφήσει χωρίς μωρό.
1: Θα σου φέρει κλαμπ σάντουιτς, ποικιλία κρεατικών.
0: Ναι.
1: Προτιμώ
0: την ποικιλία κρεατικών.
1: Αυτή θα σου φέρει.
0: Μπράβο. Ευχαριστούμε κύριε Παναγιώτη.
1: Ναι.
0: Και μια κοκακόλα παρακαλώ, όχι ζύρω κανονική.
1: Δεν θα πει ποτό.
0: Πρώτα θα πιω μετά την
1: ποικιλία. Μετά με την ποικιλία, ωραία. Mm.
0: Θα πιούμε πρώτα, θα φάμε ποικιλία.
1: Θα φας κατά τη χαρά πρώτα και μετά να πας στο κλαμπ.
0: Όχι, δεν θα προλάβω να πάω στο κλαμπ.
1: Γιατί?
0: Θα έχω πάει στο τρίτο.
1: Στο
0: γενικό κρατή. Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν, θα πάω, θα φω την ποικιλία μου, θα πιω το ποτό μου, θα γλεντήσω, θα χορέψω. House μουσική, ωραία, παλί.
1: Ναι, house.
0: Ωραία, δεν θα έχουμε και μεταδόσεις, αλλά μπορεί και να βγούμε στον αέρα, ε. Κάνει κανένα εκείνη την ώρα?
1: Όχι, δεν κάνει.
0: Δεν κάνει, οπότε δεν θα βγούμε. Θα έχουμε από Κυριακή πάλι, ε.
1: Ναι, Κυριακή βράδυ θα είσαι εδώ.
0: Εκτός αν γίνει το μπαμ και.
1: Τι μπαμ.
0: Μας βάλει να πούμε κανένα αγώνα, όπως είπε ο φίλαφος. Βάλτε.
1: Α, να κάνεις εκπομπή δικιά σου μόνο Σαββατοκύριακο. Ναι. Ναι.
0: Και βέβαια, να πούμε το ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Παναγιώτη.
1: Που βέβαια.
0: Που μας δεχτεί, πιστεύω, με αγάπη.
1: Ναι, με αγάπη και με τρέλα.
0: Ωραία. Ένας φίλος ο Γιάννης λέει: παιδιά, μην ξεχάσετε γιατί θα πρέπει να πάσω για ύπνο να μου πείτε τα προγνωστικά.
1: Τα πάμε, τα πάμε. Είπα Αυστραλία, είπα. Λέγε, πάμε γιατί κλείνουμε και
0: εμείς. Δεν είπαμε.
1: Πάμε γρήγορα, φεύγουμε. Δεν προλαβαίνουμε.
0: Πάμε λοιπόν, για τα αυριανά.
1: Είπα Αυστραλία.
0: Είπα Αυστραλία. Πολύ δύσκολο μάτς, παιδιά.
1: Δεν θέλω να πεις, προγνωστικά είπανε.
0: Ναι, πολύ δύσκολο μάτς, παιδιά. Προσέχτε και οι δύο. Είναι το γκολ-γκολ. Προσέχετε και οι δύο, δηλαδή η ΙΠΑ και η Αυστραλία θα μπουν γκολ σίγουρα από ένα σε κάθε. Οπότε παίχτε το πιο ωραίο σημείο το γκολ-γκολ. Γιατί...
1: Σκωτία-Μαρόκο.
0: Σκωτία-Μαρόκο πολύ δύσκολα, δεν την έχουν καλά οι Σκοτσέζοι. Γιατί το Μαρόκο είναι επιθετική ομάδα, οι Σκοτσέζοι αμυντικά. Παιδιά στα 2-3 γκολ προτείνω. 2-3 γκολ προτείνω. Όχι σημείο.
1: Βραζιλία-Αιτή.
0: Βραζιλία-Αιτή. Εδώ έλα να με βρει, άμα με δει. Και στρατάκι.
1: Πολλά με λίγα.
0: Πολλά με λίγα. Κύριε Στρατάκι, αυτό πρέπει να το γράψει γιατί ο κύριος Βασίλης γελάει μόνο εδώ πέρα. Έλα να με βρει, άμα.
1: Με δει.
0: Άμα με δει. Φίλε, θα έχει.
1: Εκουαδόρ Κουρασάο.
0: Φίλε, συγγνώμη, θα σου πω το σκορ. Βραζιλία, Αιτή, έλα να με δει, άμα με βρει. Είναι 3-4-1.
1: Και Τουρκία, Παραγουάη.
0: Εκουαδόρ μου πες.
1: Τουρκία, Παραγουάη σου.
0: Τουρκία, Παραγουάη, παιδιά, προσέχετε γκολ-γκολ και αν θέλετε σε ένα σημείο πηγαίνετε στο over. Goal και over.
1: Ωραία. Άρα αυτά είπαμε. Το παιχνιδιάκι τελείωσε το ημίχρονο 0-0 Μεξικό-Νότια Κορέα. Εμείς τέλος και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ 9.40.

0: 43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Και όπως είπε και ο μεγάλος Τζίζης, έλα να με βρεις άμα με δεις. Είναι το παιχνίδι της Βασιλείας.
0: Ραντεβού πάλι την Κυριακή το βράδυ, λίγο μετά τις 12. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε. Και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή.
1: Την τρελοτρέλα.
0: Καλή συνέχεια στους πρωινούς φίλους. Καλή ξεκούραση στους βραδινούς. Τα λέμε το βράδυ της Κυριακής. Γεια σας.
1: Γεια σας. Με υγεία, αγάπη και χαρά. Φίλε μου, Ρομπίνε, περίμενε. Θα γίνει γκολ.

0: 943 Interveten Sports. 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: 1943 Intervet Sports.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: 9.43 Intervet Sports.
2: Η ώρα είναι 6.30.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: 9:43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Hold on tight. We've got more Kiss FM hits on the way.
6: When?
5: Next.
7: Look, we know that boy's gonna ask again, so let's be ready.
8: Fine, I'll be him. You ready?
7: Ready.
8: Mom, could you hook me up with a GoPhone?
7: You'll run up the bill, son.
8: Yo, that's whack, Moms. GoPhone is totally different.
7: What? It'll only cost me an arm?
8: Chillax. It has unlimited talk and text.
7: Seriously?
8: Word.
7: Okay, we'll get a GoPhone.
8: Really? Really? That is the bomb.
7: Do you even know what the bomb means?
8: Yes. No.
9: Hey! GoPhone, only from AT&T. With unlimited talk to 65 million wireless AT&T customers and now unlimited text to anyone on any network. AT&T, your world delivered.
10: This is PA.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Τυπικά πράγματα, κύριε Πουρνταρά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε, κύριε Γεωργιάδη, την καλημέρα μου. Στο Γιώργο Γεωργιάδη προφανώς αναφέρομαι.
0: Εντάξει, εγώ το πάνω Πουρνταρά.
1: Εντάξει, είναι μοναδικό.
0: Και είναι και γνωστός, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Δηλαδή, εντάξει. Καλά, εδώ είμαστε.
1: Ωραία, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε.
0: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα και ωραία. Σήμερα.
1: Και από σήμερα από τις 7, να υπενθυμίσουμε για όσους δεν ήσταν συντονισμένοι χθες ή δεν το ξέρετε, ο Αργύρης Δινόπουλος απουσιάει σήμερα, θα είναι ξανά μαζί από Δευτέρα.
0: Με πολλά νέα.
1: Με πολλά νέα, με πολλά νέα ο Αργύρης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας.
0: Σε παρακαλώ, θα είμαστε μαζί
1: μέχρι τις 9. Μέχρι τις 9 και μετά 9
0: και
1: με 10.
0: Και μετά θα κάνουμε rebranding.
1: Ναι, μετά rebranding και 9 με 10 στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας. Μας στέλνετε και μια φωτογραφία από τους δρόμους. Τώρα δεν έχει κίνηση.
0: Τώρα δεν έχει κίνηση.
1: Πιο μετά, λίγο, πιο μετά λίγο, θα κινησούλα. Ναι.
0: Και να, δεν θα είμαστε ίδιοι μετά τις 9.
1: Αφού θα γίνει rebranding.
0: Θα γίνει rebranding. Ναι. Έτσι. Είναι σαν τον Πρωθυπουργό. Εγώ είμαι εδώ τώρα 7 χρόνια, αλλά τα επόμενα 4 όταν έρθουν, δεν θα είμαι εγώ.
1: Ναι, θα είμαι καλύτερος.
0: Θα είμαι άλλος. Όχι καλύτερος. Ναι. Άλλος.
1: Ναι, το άλλος συνεπάγεται και μια βελτίωση. Θα είναι καλύτερος.
0: Αυτό δεν
1: τώρα,
0: είναι
1: άμα,
0: θα το
1: άμα είναι χειρότερος,
0: θα το δούμε.
1: Ή δεν το ψηφίσουμε.
0: Όπως και ο κύριος Τσίπρας. Ναι, εγώ έχω κάνει Πρωθυπουργός. Αλλά τώρα που θέλω να ξαναγίνω, δεν θα είμαι εγώ. Δεν θα είμαι. Άλλος θα είμαι.
1: Ναι. Αυτό δεν μπορεί να το επικαλεστεί ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ποιος?
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Για τι κόμμα μιλάμε?
1: Για το Πασόκ, όσο με αυτή τη μορφή υπάρχει ακόμα.
0: Α, το Πασόκ.
1: Με αυτή τη μορφή.
0: Το Πασόκ, που, ναι, ναι. Αυτό που διεκδικεί μία ψήφο μπροστά.
1: Αυτό που διεκδικεί μία ψήφο, όσο υπάρχει με αυτή τη μορφή.
0: Πρώτο, δεν είναι ψήφο.
1: Γιατί έχω την εντύπωση θα έχει τρομερές αλλαγές στο Πασόκ το επόμενο διάστημα.
0: Όλοι θα έχουν αλλαγές. Όλοι. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν θα έχει αλλαγές. Γιατί πάμε τώρα, είμαστε σε μια μακράν προεκλογική περίοδο. Μια προεκλογική περίοδο που δημιουργεί την ανάγκη στον Πρωθυπουργό κάθε φορά που κάνει κάτι προεκλογικό να λέει ότι δεν θα γίνουν πρόορες εκλογές. Θα τις κάνουμε τότε. Όταν όμως ο Πρωθυπουργός νιώθει αυτή την ανάγκη να πει πότε θα κάνει εκλογές και να το φιξάρει το πότε θα κάνει εκλογές. Μπαίνουμε σε σκέψεις, χωρίς να λέω εγώ τουλάχιστον, ότι δεν θα τις κάνει τότε που λέει. Έτσι. Ναι. Δεν είπα ότι δεν θα τις κάνει τότε που λέει, αλλά νιώθει την ανάγκη να το λέει. Είμαστε στα πανηγύρια, διότι νομίζω ότι από χτες οι αντλίες άρχισαν να πυλώνουν τη βενζίνη φτηνότερα.
1: Έχουν πέσει τιμές?
0: Όχι. Ερχόμενος εγώ, όχι.
1: Μπορεί έτσι σταδιακά με τις επόμενες μέρες να υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση. Εγώ, αλλά όπως διάβαζα χθες μια ανάλυση, πολύ δύσκολα λέει στην Ελλάδα θα περάσει πάρα πολύ καιρό για να δούμε τη βενζίνη κάτω από το 1,8. Δηλαδή, ακόμα και με τις βεβαιώσεις, τις υπογραφές ότι σταματάει ο πόλεμος, κάτω από 1,8 δύσκολα θα περάσει αρκετό χρόνο ακόμα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα και εσύ που θες να δεις κάτω από εδώ, κάτω από εκεί, κάτω παραπέρα.
1: Μα αυτό.
0: Το πρωθυπουργό σαν
1: αγόρι. Αυτό μας νοιάζει. Η αποκλιμάκωση μας νοιάζει.
0: Αν δεν το κάνουν, να παρατηθούν, θα τους παρατήσουμε.
1: Ωραία, εντάξει. Μα και εμένα και τον κόσμο αυτό μας νοιάζει.
0: Το να τους παρατήσουμε.
1: Γιατί όταν πάω και βάζω 20 ευρώ βενζίνη και δεν ανεβαίνει καθόλου, είσαι πώς που ανεβαίνει.
0: Έχει χαλάσει ο δείχτης.
1: Έχει χαλάσει ο δείχτης.
0: Να αλλάξει τρόπο βενζίνης και τέτοια.
1: Λοιπόν, σήμερα στην Ελβετία, στο Μπούργκεστοκ, είναι οι προκαταρκτικές συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Έφτασε λοιπόν αυτή η μέρα. 2 μήνες ορίζοντα έχει, αυτό είναι το χρονικό διάστημα. Και πρέπει να καταλήξουν οι δύο πλευρές σε ένα οριστικό κείμενο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή. There's a chair that's still turned out where you'd sit and talk about. Τώρα το ποιος κέρδισε από τις δύο πλευρές είναι λεπτή ισορροπία.
0: Όλοι.
1: Ο καθένας την πλευρά του λέει ότι κέρδισε, γι' αυτό το λέω.
0: Άξονα.
1: Το Ισραήλ πάντως σου λέει ότι εμείς δεν φεύγουμε από τον Λίβανο. Ο Λίβανος είναι εχθρός.
0: Αυτό να καταλάβεις ο ποιος κάνει κουμάντο. Μπίμπι, ναι. Κάνει κουμάντο. Εγώ δεν πάω πουθενά.
1: Ναι. Εγώ δεν πάω πουθενά. Θα μείνω στο Λίβανο γιατί ο Λίβανος είναι
0: Χεζμπολά,
1: είναι εχθρός του Ισραήλ.
0: Άρα η συμφωνία κρέμεται από τον Μπίμπι.
1: Ναι, γιατί πολύ εύκολα με μία επίθεση, και αν υπάρξουν αντίπεινα στην επίθεση, στην υποτιθέμενη επίθεση του Ισραήλ, μπορεί αυτή η συμφωνία, η εκεχηρία να την αχθεί ξανά στον αέρα.
0: Εσύ που είσαι τραμπικός.
1: Ναι.
0: Εσύ, ο παλιά Τσίπρας. Ο παλιός Τσίπρας είναι τραμπικός.
1: Ναι. Είναι τραμπικός ο παλιός
0: Τσίπρας. Ο παλιός είναι τραμπικός. Τον είχαν πει. Κατηγορείς τραμπικό. Τον είχαν πει. Ναι. Ο καινούργιος Μητσοτάκης είναι τραμπικός, ενώ παλιά ήταν της άλλης νομοταξίας.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι τραμπικός.
1: Ο Ανδρουλάκης. Γιατί δεν μου μιλάς για Ανδρουλάκη, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή μου τον αφήνεις στην απέξω.
0: Κοίταξε.
1: Μήπως είσαι υπέρ της άποψης ότι έχουμε νέο δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας.
0: Και... Είδα μια συνέντευξη τηλεοπτική και είδα την Άντια Διανακοπούλου.
1: Ναι. Τη φίλη μας.
0: Νομίζω ότι και αυτή μίλαγε για Διαμαντοπούλου και Δούκα. Για Ανδρουλάκη δεν είπε κάτι.
1: Ισχύει.
0: Οπότε εγώ τι να πω. Αν δεν το λένε μόνοι τους, εγώ τι να πω.
1: Τα χρόνια μας πολλά στον Ζώσιμο, στην Ζωσιμία, στον Ιούδα, στον Ιουδίθ, στον Παΐσιο και στην Παϊσία έχουν την γιορτή του σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους.
0: Τα αργύρια να μαζέψουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί είπα, άκουσα και Ιούδας.
1: Ο Ιούδας.
0: Ναι, τα αργύρια να μαζέψουμε, ναι. Και τους κουκουλοφόρους γύρω-γύρω να τους στοχοποιήσουμε, να τους πούμε χρόνια πολλά. Ενώ σήμερα. Έλα τώρα, έχουμε μπει και λέμε διάφορα τα οποία είναι αδιάφορα. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε το πόσο πάει.
1: Το πόσο πάει, ναι.
0: Θα
1: πηγαίναμε στο πόσο πάει σιγά σιγά, εντάξει.
0: 7.30 ώρα θα έχουμε τον
1: κύριο Ραυτόπουλο.
0: Τον κύριο Ραυτόπουλο.
1: Ναι.
0: Το ξυπνήσαμε πρωί-πρωί, έτσι να του πούμε. Γιατί εγώ του το είπα χθες ότι τον πήρε με τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Και του λέω: έχω βρει ένα καλό γάλα, του λέω, στη Βραβρώνα, το είπα και στον αέρα, και ένα καλό γιαούρτι στο Πέραμα.
1: Ναι.
0: Ξεκινά από το Ήλιον.
1: Συμφέρει να πάρει.
0: Ξεκινά από το Ήλιον. Να πεταχτώ, να τα πάρω. Δεν μου απάντησε, γύρλαγε. Λες να με κοροϊδεύε.
1: Δεν ξέρω. Το πόσο κάνει, το οποίο είναι μια εφαρμογή.
0: Όμορφη, ωραιούλα.
1: Αισθητικά πολύ όμορφη. Προφανώς έτσι επικοινωνιακά τα πάμε καλά. Είναι μια εφαρμογή η οποία είναι η συνέχεια του e-καταναλωτής. Απλά είναι τώρα πιο δική μας το πόσο κάνει. Είναι καθαρά σύγκριση τιμών. Εντάξει, στην ουσία θα μας τα πει ο κύριος Ραυτόπουλος. Δεν νομίζω να λύνει
0: τώρα
1: κάποιο ιδιαίτερο
0: καταρχάς,
1: πρόβλημα.
0: Καταρχάς, ή καταναλωτής. Ή. Ποια ή καταναλωτής.
1: Είμαι ή αγγλικό.
0: Έτσι όπως ξέρω. Δεν χρειάζεται. Ναι, έχω κάνει παρέα με τον Τσίπρα, αλλά δεν κόλλησα. Έχω μάθει λίγα αγγλικά εγώ. Λοιπόν, ή καταναλωτής. Άρα δεν είναι ωραίο. Ή καταναλωτής. Ξεκινάει άσχημα.
1: Ξεκινάει
0: πολύ άσχημα. Ή καταναλωτής.
1: Ενώ το πόσο κάνει.
0: Ενώ το πόσο κάνει είναι δικό μας.
1: Φέρτο.
0: Πόσο πάει.
1: Είναι η συνέχεια του φέρτο. Θα το ξαναπεί. Αφήνει το φέρτο, πόσο κάνει. Δηλαδή,
0: πόσο πάει το μαλλί.
1: Είναι οι προστακτικές. Φέρτο, πόσο κάνει.
0: Δηλαδή όλα αυτά είναι, καταλαβαίνεις ότι είναι δικά μας. Είναι τώρα η καταναλωτής. Εντάξει, το να πανηγυρίζει ο Πρωθυπουργός για αυτό που έκανε μια πλατφόρμα και να λέει ότι εγώ με αυτή την πλατφόρμα θα χτυπήσω. Δεν ξέρω τι θα χτυπήσει, πρέπει να προσέχουμε να
1: μην. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς πώς υπάρχει το αφήγημα της κυβέρνησης ότι αυτή η εφαρμογή, μία οποιαδήποτε εφαρμογή που συγκρίνει τιμές, μπορεί να είναι και όπλο κατά της ακρίβειας. Αδυνατό να το καταλάβω. Δηλαδή, και δεν μπορώ να καταλάβω πώς το υποστηρίζουν τόσο
0: ευθερμα. Μπορώ να σε βοηθήσω. Λοιπόν, βλέπεις όντως.
1: Μα δεν μειώνει την τιμή. Απλά τη βλέπεις.
0: Μπορώ να σε βοηθήσω. Βλέπεις όντως ότι στο Πέραμα έχει το φτηνό γιαούρτι και εσύ είσαι στο Ήλιον.
1: Ναι.
0: Θα πας στο Πέραμα? Όχι.
1: Όχι.
0: Θα πάω να πάρεις το γιαούρτι στο Ήλιον?
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Θα πάω.
0: Όχι, δεν θα πας, γιατί είναι ακριβό.
1: Άμα είναι τόσο ακριβό, δεν θα πάω.
0: Άρα,
1: αλλά
0: λοιπόν,
1: άμα χρειαθέλω άρα, τίποτα, λοιπόν, στο Ήλιον θα πάω.
0: Ούτε στο Πέραμα θα πας, γλιτώνεις βενζίνη. Ούτε εδώ θα πάω να πάρεις το γιαούρτι, γιατί δεν σου φτάνουν τα λεφτά να το πάρεις. Άρα λοιπόν είδες πώς λύνεται το πρόβλημα. Σημαίνει κάτι λίγα λεφτά που έχεις στην τσέπη. Δεν πήρες το γιαούρτι.
1: Ναι, αλλά έμεινε νηστικός.
0: Δεν πειράζει. Δεν σου είπα εγώ να φας. Η κυβέρνηση δεν σου είπε φάε. Η κυβέρνηση σου είπε μη χαλάς λεφτά. Αυτά που δεν σου φτάνουν, δεν λες. Και το σημαντικότερο, που το βάζεις.
1: Πού το βάζω?
0: Ότι τώρα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που θα τσεκάρουν τα μεγάλα σούπερ μάρκετς και θα τους βάζουν αυτά τα εκπληκτικά υψηλά πρόστιμα. Ναι, θα έχουν μια πλατφόρμα που θα βλέπουν τις τιμές. Για να μπορούν να ελέγχουν.
1: Να σε ρωτήσω, θα
0: ρωτήσω. Αν λειτουργήσει ως ελεγκτικός μηχανισμός και το λειτουργήσουν μόνοι τους για να βγάλουν τα ματάκια τους και να δουν τα στραβά τους εκεί και να δουν ότι όντως γίνεται κακός χαμός, Ναι, θα βοηθήσει, διότι θα βγουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και δεν θα του πούνε τώρα, όχι, δεν είναι έτσι. Ορίστε, το λέει πλατφόρμα.
1: Θα κάνω μια ερώτηση μετά στον κύριο Ραυτόπουλο, μεταξύ άλλων. Αν,
0: αυτό το ακούω σαν απειλή τώρα.
1: Αν θεωρεί ότι οι τιμές που αναγράφονται στην εφαρμογή πόσο κάνει είναι απόλυτα ακριβείς.
0: Απόλυτα.
1: Εντάξει.
0: Εγώ σου ετοιμάζω μια άλλη ερώτηση,
1: ναι,
0: η οποία μπορεί να είναι και ρητορική, πάλι για, για την πλατφόρμα, αλλά την κρατάω έτσι. Είναι, πώς το λένε, για να λες ότι δεν τα λέει όλα ο Γεωργιάδης. Ναι. Κάπως το λέει, πώς το λέει.
1: Θα το πω μετά αυτό. Είναι. Μου βγαίνει αυθόρμητα.
0: Σου βγαίνει αυθόρμητα.
1: Ναι.
0: Και εμένα είσαι ύφνος.
1: Λοιπόν, έχει και καλό καιρό και σήμερα και το επόμενο διάστημα.
0: Και εμένα είσαι ύφνος. Βγαίνει αυθόρμητα.
1: Είσαι ύφνος, ναι.
0: Και εκτός από αυτό.
1: Πάμε σύφνο.
0: Θα πάμε και μια βόλτα.
1: Πάμε σύφνο.
0: Θα πάμε μια βόλτα σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Τηλεφωνικά. Θα ξεκινήσουμε τηλεφωνικά να δούμε τι γίνεται εκεί.
1: Ωραία.

0: Σήμερα ο καιρός θα είναι σχετικά αιθριός σε όλες τις περιοχές της χώρας. Θα έχουμε έτσι λίγες συννεφιές
1: και μποφόρια.
0: Κυρίως στα υπηρετικά. Στα ορεινά ίσως να υπάρξουν κάποιες τοπικές βροχές. Εδώ στην Αττική νεφώσεις θα έχουμε κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι τους 30 με 30 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία.

0: Και τώρα που είναι της πλατφόρμας, ναι, έχουμε και το My Point.
1: My Point.
0: My Point. Η αυτή, πώς τη λένε.
1: Α, δε.
0: Κάνει τώρα, μιλάμε, τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην επικοινωνία των πολιτών με τη φορολογική διοίκηση. Δηλαδή, μεγαλύτερη από τότε που πήγαινες και έβλεπες τον διευθυντή της εφορίας.
1: Ναι.
0: Και έβρισε και μια λύση ανθρώπινη. Ναι. Τώρα θα είναι το My Point. My Point, μιλάμε, προχωράμε πάρα πολύ μπροστά. Δηλαδή, όταν προχωράμε τόσο μπροστά ως χώρα, υπάρχει ένα προβληματάκι.
1: Οι άλλοι μένουν πολύ πίσω.
0: Άντε εμείς που είμαστε αδαείς και μένουμε πίσω. Μένει πίσω και ο Πρωθυπουργός. Μένει πίσω και η κυβέρνηση.
1: Αποκλείεται.
0: Τι αποκλείεται. Μένει πίσω, σου λέω.
1: Πώς θα μείνει πίσω ο Πρωθυπουργός, αφού αυτός αφήνει την χώρα μπροστά.
0: Αυτός δεν οφείλει να γνωρίζει. Καταρχάς.
1: Δεν οφείλει να γνωρίζει. Δεν οφείλει τη χώρα μπροστά.
0: Ναι, το λένε, πάμε μπροστά. Αλλά επειδή δεν οφείλει να γνωρίζει, ναι, μένει πίσω. Τρέχουμε πολύ. Πόσο πάει. My Point. Τρέχουμε. Δηλαδή έχουμε γίνει Ευρωπαίοι.
1: Χθες είχαμε και την Σύνοδο Κορυφής, εκεί όπου ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και πρώτη φορά υπήρξε συμφωνία, κείμενο ομόφωνη, μετά και τον, πώς τον λέγανε, που διαφωνούν συνέχεια, τον Όρμπαν.
0: Τώρα δεν υπάρχει
1: και υπήρξε ομόφωνη συμφωνία.
0: Δεν τον έχουμε.
1: Και είχαμε και συνάντηση πριν την Σύνοδο, συνάντηση Μητσοτάκη Ζελένσκι, ο οποίος Μητσοτάκης επανέλαβε για ακόμη μια φορά ότι η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και τα σχετικά.
0: Τώρα ακούω τον Μπουρναρά, μιλάμε και κάθομαι και διαβάζω αυτή, ναι, τη στιγμή διαβάζω αυτό που μου στείλατε για το My Point.
1: Ναι.
0: Παιδιά, ακούστε με και βοηθήστε με. 69-39-943-943. Αν νιώθετε ευτυχισμένοι, αν νιώθετε ολοκληρωμένοι με αυτό που θα σας διαβάσω. Οι υφιστάμενες υπηρεσίες φορολογικής εξυπηρέτησης μετασχηματίζονται σταδιακά, ερτμιώς το διαβάζω, σε σύγχρονους κόμβους οι οποίοι θα λειτουργούν με ενιαία πρότυπα καλύτερη οργάνωση και αυξημένη αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων.
1: Ωραίο ακούγεται όπως το άκουσα.
0: Εγώ έχω μείνει στο κόμβος. Ναι. Σύγχρονους κόμβους. Οι υφιστάμενες υπηρεσίες φορολογικής εξυπηρέτησης. Αυτή τη φορολογική εξυπηρέτηση, τώρα που θα στέλνετε τα μηνύματα, παιδιά, βοηθήστε με να μου κάνετε απόδοση το τι σημαίνει. Πώς θα έρθω σπίτι, θα μπω στην τσέπη σου και θα στα πάρω πιο γρήγορα. Αυτή είναι η φορολογική μας εξυπηρέτηση. Έχουμε καμιά άλλη εξυπηρέτηση από την εφορία και δεν τη γνωρίζω εγώ. Βοηθήστε ρε παιδιά, βοηθήστε. Πείτε μια καλή μέρα πρωί-πρωί. Ναι, φίλοι μας η Εμμανουέλα, καλημέρα, καλημέρα κόμβος, λέει σαν την ελληνική ταινία. Ποια ήταν, πώς την
1: κόμβος, δεν θυμάμαι.
0: Η Θυμαριά, η Θυμαριά.
1: Δεν θυμάμαι το όνομα.
0: Η Θυμαριά ήταν κόμβος.

0: Να κάνουμε μια αρχή από την Σύμφνο, τι να τα πει.
1: Όχι, εσύ δικά σου. Εσύ. Εγώ θα πω για τη Βραβρώνα.
0: Άντε καλά.
1: Μήπως με το τσάμπα φαΐ,
0: ναι,
1: στη Βραβρώνα, στο κοράλι,
0: ναι,
1: αγοράσω και το γάλα που είδα στο, που έλεγα χτες στον υπουργό. Ναι. Δεν βρήκα ένα γάλα στη Βραβρώνα.
0: Ναι.
1: Και μου λέει το πήγες μακριά κι εσύ. Ναι, αλλά θα έχω το κοράλι που θα κερδίσω στον Ελλάδα εδώ.
0: Ναι.
1: Θα πάω στη Βραβρώνα για να φάω. Έχω δει και το σούπερ μάρκετ που έχει φτηνό γάλα, θα πάρω και το γάλα. Είδες πόσο γρήγορα γίνονται κόνομα λεφτά.
0: Λοιπόν, παιδιά, Σύφνος, στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα έχουμε καταχωρήσει όλες αυτές τις ημέρες. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό κύκλα διετικό Όστρια, με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στην Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Δύο φαγητά δηλαδή, όπως λέει σε αυτό το σημείο. Διακόπτη συνήθως ο κύριος Γεωργιάδης, τώρα θα το έκανε. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα Νανινό, Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Πώς συμμετέχετε τώρα, 6939-943-943, στον αριθμό Viber του σταθμού. Στέλνετε το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη στις 25 του Ιούνιου, στην εκπομπή αυτήν εδώ, 9 με 10 το πρωί. Τα είπα.
1: Εντάξει, και για όσους δεν πάτε εκεί μέχρι την Σύφνο, που καλό θα ήταν να πηγαίναμε όλοι, αλλά δεν γίνεται, ένα θα κερδίσει. Τουλάχιστον μια έτσι ολοήμερη εκδρομούλα μέχρι τη Βραβρώνα, αρχαιολογικούς χώρους, παραλίες, ελεύθερες παραλίες, είναι όλες εκεί. Κάνεις τον μπανάκι σου, ανεβαίνεις πάνω από την παραλία, μετά είναι το κοράλι, πας τέσσερα άτομα, τρως, πίνεις, παθαίνεις πλάκα και με τις τιμές, αλλά όχι τόσο με τις τιμές, όσο με τις μερίδες. Και ξαναλέω, είναι το μετά από πολύ καιρό. Το μαγαζί που βρήκα λάδι μέσα στη σαλάτα. Κοράλι στη Βραβρώνα, τέσσερα άτομα, την ίδια μέρα, με το ίδιο τρόπο, με την κλήρωση την ίδια μέρα, όλα ίδια. Ή το ένα, κάποιοι θα πάνε στο ένα, κάποιοι θα πάνε στο άλλο. Είδα τώρα ένα βιντεάκι εκεί με κάποια που ζήταγε κάτι ψήφους από Ρωμά. Είδα λάθος.
0: Η κύριε Λατινοπούλου.
1: Η κυρία Λατινοπούλου τσακώθηκε.
0: Τσακώθηκε.
1: Άλλο, εγώ είδα για κάτι ψήφους εκεί με Ρωμά.
0: Γιατί στο ψήφους κάλωσα λίγο. Ναι, αλλά το είδα το βιντεάκι με την κυρία Λατινοπούλου.
1: Άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο.
0: Ναι.
1: Εγώ είδα κάτι ψήφους εκεί που. Και μάλιστα έδινε και πολλά λεφτά για να την ψηφίσουν. Εγώ είδα το βίντεο, δεν ξέρω αν ισχύει. Μπορεί να είναι και αυτό, πώς το λένε.
0: Δεν το έχω υπόψη μου.
1: Αυτό που τα. Και δεν το είδα μια φορά, δύο τρεις φορές.
0: Ναι.
1: Και περιμένω τώρα. Και περιμένω τώρα
0: γνωστή
1: το κόμμα της.
0: Πολιτικό.
1: Γνωστή πολιτικό.
0: Ναι.
1: Και περιμένω τώρα το κόμμα της με αυτά το βίντεο. Ή να διαψεύσει ότι το βίντεο είναι fake και ότι δεν ισχύει.
0: Γιατί, έχει κάνει κάτι κακό στο βίντεο.
1: Κάτι έχει κάνει. Ναι. Όσοι το είδατε, βοηθήστε τον κύριο Πουρνάρα, ρε παιδί μου που δεν βλέπει βίντεο.
0: Επειδή λες να το διαψεύσει γι' αυτό, ρε.
1: Ναι, να πει ότι αυτό το βίντεο είναι fake, δεν ισχύει, είναι ψεύτικο, το έχει φτιάξει η ομάδα αλήθεια. Όχι, η ομάδα αλήθεια είναι δικιά μας. Είπα και σε
0: άρα είναι Νέα Δημοκράτηση.
1: Άρα δεν έχει φτιάξει ομάδα αλήθεια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα δεν, μην τον μπλέκουμε. Λοιπόν, ή αλλιώς θα πρέπει η κυρία αυτή, μήπως θα πρέπει να παραιτηθεί.
0: Γιατί να παραιτηθεί, επειδή ζητάει ψήφους.
1: Επειδή δεν ζητάει απλώς. Λοιπόν.
0: Δίνει και ανταλλάγματα.
1: Και είδε το μεταξύ αυτού με τα ανταλλάγματα που δίνει. Δεν μπορώ να καταλάβω αν βγει ή όταν βγαίνει, με ποιο τρόπο τα παίρνει πίσω, γιατί είναι πολλά.
0: Τελικά είναι αληθινό το βίντεο ή όχι.
1: Δεν ξέρω. Δείτε το, μπείτε και
0: είναι συζητήστε. Είναι ή όχι.
1: Βοηθήστε τον Μπουρναρά, βρε παιδιά. Βοηθήστε τον Μπουρναρά. Μπείτε, δείτε το βίντεο και να δούμε θα παραιτηθεί ή το βίντεο το έχει φτιάξει η ομάδα. Πάλι.
0: Πώς θα το δω το βίντεο, άμα δεν ξέρω τις σχετικές πληροφορίες. Τι να απαντήσω, δηλαδή.
1: Είδες δύσκολο. Λοιπόν, περιμένω εδώ. Θα παραιτηθεί, δεν θα παραιτηθεί. Τι θα γίνει. Και είχαμε και κυρία Λατινοπούλου με.
0: Ναι, η οποία τσακώθηκε.
1: Με τον κύριο Παϊτέρη.
0: Ναι, με τον κύριο Παϊτέρη.
1: Ναι, εντάξει τώρα.
0: Εντάξει, ένα τσακωμό ήταν.
1: Δεν ήταν απλά ένα τσακωμό. Νομίζω ότι η μία ήταν θρασίτατη και ήθελε να λέει ό,τι γουστάρει. Και μόλις είπε ότι γουστάρει και ο κύριος Παϊτέρης, λέει Παναγία. Εντάξει, μου τώρα. Ναι. Δεν είναι δυνατόν.
0: Είπε και κάτι αισχρό ο κύριος Παϊτέρης.
1: Γιατί αυτό που είπε η κυρία Λατινοπούλου, τι ήταν για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Λέω, είπα.
1: Εσχρό ήταν και ο τρόπο που
0: συμπεριφέρθηκε. Είπε και ο κύριος Παϊτέρης κάτι αισχρό.
1: Εσχρά συμπεριφέρθηκε και η κυρία Λατινοπούλου. Δηλαδή να κοιτάξουμε, να μετρήσουμε το πώς το λένε, ποιος ήταν πιο εσχρός από τον άλλον. Εσχρό με τρόπο, πώς το λένε, υπάρχει.

0: Πάντως εγώ περιμένω, γιατί έχω μια έκπληξη εδώ σε δικό μας άνθρωπο στο τέλος της εκπομπής. Έχω μια έκπληξη, δηλαδή το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής νομίζω θα είναι το καλύτερο όλων ever, δηλαδή των τελευταίων. Και όταν λέω της εκπομπής, ενώ ότι είσαι η Ελλάδα σήμερα, όχι πρωινιάτικα. Ναι. Σε 9.30 ώρα δηλαδή. Εκεί έχω έτσι ένα ωραίο θεματάκι, πολύ ωραίο θεματάκι, το οποίο θα σου το πω και σαν αργότερο, δεν στο λέω τώρα.
1: Ωραία. Να πούμε την καλή μας τύχη, όπως κάνουμε κάθε φορά στα παιδιά που δίνουν τις πανελλαδικές. Είναι η περίοδος των ειδικών μαθημάτων. Σήμερα εξετάζονται στα γερμανικά όσα παιδιά έχουν αποφασίσει να δώσουν και γερμανικά.
0: Καλημέρα στη Γιάννα, καλημέρα στην Εμμανουέλα και πάλι στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα στη Θεοδώρα. Να είσαι και εμείς καλά, να είσαι καλά, Θεοδώρα, και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα διαβάσουμε και τα υπόλοιπα και θα αρχίσουμε να διαβάζουμε μηνύματα. Μανώλη, το είπα και χτες. Ή γράφει το καλύτερα, ή βάλει τον Μπουρναρά να φάει το πρόστιμο να το διαβάσει. Αλλιώς δεν γίνεται. Μπορεί και να συμφωνώ
1: γιατί
0: εγώ μαζί σου.
1: Σε μένα θα πάει το πρόστιμο. Αποκλειστικά.
0: Ναι, γιατί εγώ θα πω αυτό το τρόπο.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα ποια μέρα είναι? Του Ιούδα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, λακτυλάκι, νάτος, αυτός. Προς το παρόν, αυτός και εγώ μαζί.
1: Break.
0: Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Η ώρα είναι 7.30.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αρχίζουμε και ξυπνάμε κι εμείς μαζί σας.
1: Ναι.
0: Μαζί σας και με τα μηνύματα που στέλνετε θα τα διαβάσουμε όλα, παιδιά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που πρωί-πρωί ξυπνήσατε και ακούτε τον κύριο Πουρναρά.
1: Το Γεωργιάδη ακούτε και αυτό είναι και λίγο παράδοξο, αλλά τέλος πάντων το ακούτε.
0: Μην ακούτε τους Γεωργιάδες.
1: Μην ακούτε τους Γεωργιάδες. Καφέ ήπιε στο διάλειμμα τώρα.
0: Εννοείται, γι' αυτό δεν με ακούσω ότι είμαι πιο ξύπνιο.
1: Γι' αυτό επειδή σε έχασα για 2-3 λεπτά και μπήκε ξαφνικά στο στούντιο τώρα.
0: Μπήκα ξαφνικά γιατί. Κοίταξε να δει. Τώρα πάω και παίζω σου λέω με το My Point. Η ΑΑ, πώς την είπαμε.
1: Α, δε.
0: Ναι, το My Point.
1: Ναι, πώς θα ετοιμάσεις την ΑΑ.
0: Κόμβος, κόμβος.
1: Πρέπει να βοηθάω εγώ πάντα. Σε αυτή τη λέξη.
0: Κοίταξε πόσο καιρό έκανα να μάθω τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Έκανε αρκετό καιρό. Πρέπει να κάνει το ίδιο πράγμα και για την ΑΑ.
0: Σιγά σιγά μαθαίνω.
1: Δεν πρέπει να γίνει πιο γρήγορο.
0: Ναι, έχει γίνει ο ελληνικός πολύ δύσκολος γλώσσος.
1: Ναι.
0: Πολύ δύσκολος.
1: Λοιπόν, από χθες στην εσωτερική έτσι, επικαιρότητα, το νούμερο ένα ζήτημα είναι η εφαρμογή το πόσο κάνει.
0: Πόσο αυτή, πάει.
1: Το πόσο πάει, ναι.
0: Πόσο πάει.
1: Όχι, πόσο κάνει, καλά το είπα. Καλά το είπα. Είδες με μπέρδεψες, λέω, έκανα λάθος.
0: Πόσο πάει το μαλλί, βρε παιδί μου, μην το παλεύετε και εσείς που με κατηγορήσατε σεξιστικό το πόσο πάει.
1: Λέει, το αφήγημα της κυβέρνησης είναι ότι συγκρίνουμε τιμές, άρα μέσω του ανταγωνισμού θα πιεστούν κάποιοι να μειώσουν τις τιμές, οπότε είναι ένα μέτρο κατά της ακρίβειας. Και των ανατιμήσεων, σου έρχεται η αντιπολίτευση και σου λέει: ρε παιδιά, τι μείωση των τιμών. Αυτό είναι μια σύγκριση, δεν λύνει το πρόβλημα. Μια εφαρμογή είναι.
0: Δεν το έχει λύσει το πρόβλημα από χτες.
1: Από χτες δεν έχει προλάβει ακόμα.
0: Τι λες τώρα.
1: Δεν έχουμε προλάβει να δούμε ακόμα τα θετικά της εφαρμογής.
0: Τι λες τώρα. Λοιπόν, ο κύριος Δραυτόπουλος που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, πρόεδρος Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών. Καλημέρα κύριε Δραυτόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε
2: Δραυτόπουλε. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα κύριε Πουρναρά, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που είστε εδώ για να μας πείτε ότι το πρόβλημα το οικονομικό λύθηκε, έχουν φτηνίνει όλα λόγω πλατφόρμας από χτες μέχρι σήμερα. Σωστά.
2: Αν ήταν να λυθεί το πρόβλημα της ακρίβειας της κροκέβειας με μία πλατφόρμα, τότε θα είχε λυθεί από το 2010, από την πρώτη πλατφόρμα η οποία είχε γίνει τότε, με την e-price. Μετά έγινε η δεύτερη πλατφόρμα το 2020, το e-καταναλωτής, μέχρι και το 2024-25 η οποία διήρκησε. Και τώρα έχουμε μία νέα πλατφόρμα, αλλά με τα παλιά εργαλεία, με τα ίδια πράγματα, η οποία ακούει στο όνομα πόσο κάνει.
0: Να αυτό σκεφτούμε να κάνουμε και τις τρεις μαζί από την αρχή, μήπως μία-μία δεν βοηθάει και αν είναι και οι τρεις μαζί ταυτόχρονα κάνουν καλύτερη δουλίτσα.
2: Ναι, να το κάνουμε αυτό, αλλά οι άλλες έχουν καταργηθεί και υπάρχει μόνο η μία τώρα.
0: Τις αναφέρνουμε και άλλοι παρετούνται και την επόμενη εβδομάδα τους έχουμε πάλι στην κυβέρνηση. Εσείς τώρα δεν έχουν καταργηθεί. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Λοιπόν, να σας ρωτήσω, έχω μία καταγγελιούλα. Και αυτό που λέω και δεν ξέρω αν το έχετε. Ότι μέσα στην πλατφόρμα υπάρχουν προϊόντα τα οποία δεν υπάρχουν πια.
2: Θα σας πω.
0: Το γνωρίζετε κι εσείς δηλαδή αυτό.
2: Δεν μπορώ να σας πω πολλά προϊόντα τέτοια. Θα σας πω λοιπόν ότι αυτή η πλατφόρμα δραστηριοποιείται και έχει 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η προηγούμενη πλατφόρμα, το e-καταναλωτής, είχε 18 αλυσίδες σούπερ μάρκετ που συνέκρινε τιμές. Αυτή η αλυσίδα δεν έχει νοπά προϊόντα όπως φρούτα, λαχανικά, κρέατα, τυριά κοπής, σαλαντικά κοπής. Η προηγούμενη αλυσίδα, ο e-καταναλωτής, όπως θυμάστε, υπήρχε και κρέας, υπήρχε και κοτόπουλο.
0: Έχει κατεψυγμένα όμως.
2: Έχει κατεψυγμένα, συσκευασμένα.
0: Ναι, συσκευασμένα, ναι, το
2: και κατεψυγμένα. Ακριβώς. Τα οποία γνωρίζετε ότι είναι. Θα έλεγα, αν να μην πω δύο φορές, να πω ότι είναι πολύ ακριβότερα σε σχέση με τα φρέσκα, τα νοπά ή τα κοπής. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα αλαντικό το οποίο είναι στα 160 γραμμάρια συσκευασμένο, είναι πολύ ακριβότερο από ένα να πας να σου κόψουν ένα αλαντικό 160 γραμμάρια. Αντίστοιχη ποσότητα θα πληρώσεις πολύ λιγότερο στο κοπής από ότι το συσκευασμένο.
0: Δεν έχει το πλαστικό γι' αυτό.
2: Ακριβώς, δεν έχει το πλαστικό, δεν έχει τη συσκευασία, δεν έχει
0: τη διαφήμιση.
2: Την μηχανή η οποία έχει δουλέψει τα εργατικά για να δουλέψει, για να φτιάξει τη συσκευασία κτλ. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι αυτό που είπατε εσείς, είναι το γεγονός του ότι αυτή η αλυσίδα υπάρχουν προϊόντα πάρα πολλά. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ένα γιαούρτι πολύ γνωστής κρατοβιομηχανίας, το οποίο είναι, το έχουν στην πλατφόρμα 3 και σεδάκια επί 170 γραμμάρια, αυτό δεν υπήρχε και δεν υπάρχει ποτέ στην Ελλάδα. Υπάρχει το αντίστοιχο 3 επί 200. Ένα άλλο.
0: Καλά, ο πρωθυπουργός που το πήρε στα χέρια του, πώς και δεν έδιρε, πώς και δεν χτύπησε φιλικά στην πλάτη τον υπουργό του και τι μου δίνεται να πανηγυρίσω, πράγματα που δεν υπάρχουν.
2: Θα σας πω και άλλα πολλά. Για παράδειγμα, άλλο γιαούρτι το οποίο έχει καταργηθεί σε ποσότητα 280 γραμμάρια. στην πλατφόρμα υπάρχει και στην τιμή, είναι στην τιμή το 1 ευρώ και 66 λεπτά. Στο σούπερ μάρκετ στο ψυγείο δεν υπάρχει. Έχει αντικατασταθεί αυτό το προϊόν με ένα άλλο προϊόν λιγότερο περιεχομένου 240 γραμμάρια και η τιμή είναι 1,68. Άλλο προϊόν το οποίο δεν υπάρχει πάλι που στην χώρα μας ή στην αλυσίδα του σούπερ μάρκετ είναι ένα άλλο γιαούρτι 2 επί 200 γραμμάρια. Αυτό δεν υπάρχει. Εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε 3
1: επί 200. Οι τιμές, κύριε Ραυτόπουλε, είναι απόλυτα ακριβείς.
2: Αυτό ήθελα να πω το άλλο. Στο επόμενο που θα πάμε είναι στις τιμές. Παράδειγμα, στην τιμή στην πλατφόρμα υπάρχουν μακαρόνια πολύ γνωστής εταιρείας βιομηχανίας ζυμαρικών, το οποίο το έχει 83 λεπτά, ενώ στο κατάστημα το έχει 75 λεπτά. Ή γιαούρτι πάλι κατσικίσιο 200 γραμμαρίων, το οποίο στην πλατφόρμα το έχει 1,48, στο κατάστημα έχει 77 λεπτά. Ή άλλο που είναι 200 γραμμάρια, στην πλατφόρμα το έχει 1,58, στο κατάστημα το έχει 95 λεπτά. Και πάρα πολλά μπορώ να σας πω αναψυκτικά, το αντίθετο τώρα, αναψυκτικά που στην πλατφόρμα υπάρχουν τα 6 αναψυκτικά στη τιμή 3,98, στο κατάστημα είναι 5 και 1 δώρο στην τιμή των 4,19. Σας λέω το αντίστροφα τώρα.
1: Άρα μπορεί να το δεις να είναι πιο φτηνό, να πεις θα πάω εκεί που είναι πιο φτηνό και τελικά να είναι πιο ακριβό.
2: Ναι, σας λέω, είναι συγκεκριμένα είναι 21 λεπτά ακριβότερο. Μάλιστα. Τα 5 είναι ένα δώρο. Στην πλατφόρμα έχει τα 6. Για άλλο παράδειγμα είναι ότι υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι τοπικά, δηλαδή δραστηριοποιούνται αυτές οι εταιρείες μόνο κατά τόπους, δηλαδή για παράδειγμα στα Γιάννενα, στην Ήπειρο, ή άλλο προϊόν που δραστηριοποιείται στην Φλόρινα, ή άλλο προϊόν που δραστηριοποιείται στις Σέρες ή στην Καβάλα. Δεν υπάρχουν στα αστικά κέντρα ή στα μεγάλα, είναι βιομηχανίες ελληνικές μικρές που είναι τοπικές.
0: Α, τώρα με βοηθήσατε, κύριε Ραυτόπουλε, συγγνώμη, με βοηθήσατε το πώς θα βοηθήσει ο Πρωθυπουργός τον ελληνικό τουρισμό. Θα πεταχτείς μέχρι τα Γιάννενα να πάρεις εκεί το δικό τους κρέας, το δικό του κρέας δεν έχει, το δικό του τυρί, θα πάρεις το τυρί φτηνά, θα πας και βόλτα στα Γιάννενα.
2: Έτσι, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Όπως υπάρχουν.
0: Συγγνώμη, τώρα να πάμε λίγο σοβαρά. Εγώ είχα κάτι καταγγελιούλες.
2: Να πω και αυτό, αν μου επιτρέπετε. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία ναι, μεν φαίνεται ότι έχει κάποια αλυσίδα συγκεκριμένη, σούπερ μάρκετ, αλλά όταν πήγαμε εκεί να το αγοράσουμε αυτό το προϊόν, γιατί ήταν πολύ καλή τιμή, μας είπε ότι εμείς αυτό το προϊόν ως αλυσίδα δεν το δουλεύουμε. Δεν το έχουμε δουλέψει ποτέ, δεν το έχουμε στα ψυγεία.
0: Αξέφυγαν από το προηγούμενο που πήγαινε και έβλεπε, διαφημίζανε μια προσφορά και πήγαιναν να πάρει την προσφορά και με το που έμπαινε πρωί-πρωί, με το που ανοίγανε, σου πάνε τελείωσε. Λοιπόν, εδώ τώρα πάμε σοβαρά. Είναι μια πλατφόρμα την οποία πανηγυρίζει ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, ο Υπουργός. Okay, το χτυπάμε και την πλάτη. Δεν ξέρω πώς θα το χτυπήσουμε μετά. Αλλά ο Πρωθυπουργός πανηγυρίζει ότι λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας με μια πλατφόρμα. Και αυτή η πλατφόρμα, εγώ από χτες μέχρι σήμερα είχα καταγγελιούλες, όπως σας είπα, ότι δεν υπάρχουν τα προϊόντα αυτά που λένε. Τώρα εσείς που τα έχετε ψάξει καλύτερα από όλους και ξέρετε, μας λέτε πρώτον δεν υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι στην πλατφόρμα. Δεύτερον, άλλες τιμές μας λέει πλατφόρμα, άλλες τιμές υπάρχουν στα καταστήματα. Μας λέτε ότι υπάρχουν τοπικά προϊόντα που δεν υπάρχουν, δεν έχουν φτάσει μέχρι να δεν έχουν μπει καν στο ράφι. Τώρα έχουμε και πανηγυρίζουμε μια πλατφόρμα η οποία ο Θεός να την κάνει από το ποιος την έχει ενημερώσει ή πώς ενημερώνεται.
2: Πάνω απ' όλα εκείνο το οποίο, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουν οι κυβερνώντες ότι μία πλατφόρμα που μας την παρουσιάζουν ως όπλο και ως ότι θα καταπολεμήσει την ακρίβεια, να πούμε ότι γιατί θα καταπολέμησε την ακρίβεια η προηγούμενη πλατφόρμα από το 2020 μέχρι σήμερα, μέχρι την εφαρμογή αυτής της νέας πλατφόρμας. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεύτερον, γιατί η προηγούμενη πλατφόρμα η οποία έχει ένα backup τιμών αλλά και περιεχόμενων προϊόντων 6 χρόνων, μια και δραστηριοποιούνταν το 2020, δεν τα βάζουν αυτά μέσα, να πάρουν τα στοιχεία αυτά και να βάλουν μέσα στη νέα πλατφόρμα, ώστε να δει ο καταναλωτής το προϊόν αυτό που αγοράζει σήμερα, τι περιεχόμενο είχε το 2020, το 2021 ή το 2022 και τι τιμή είχε το 2020, 2021, 2022, 2024. Για να κάνουμε μια σύγκριση. Τώρα εδώ πέρα αυτό που έχει η πλατφόρμα αυτή είναι μια τιμοληψία περίπου πίσω 2 μήνες. Αυτό αντιλαμβάνεστε, ναι μεν έχουν αυξηθεί κατά κάποιο τρόπο τα προϊόντα, αλλά όχι τόσο όσο έχουν αυξηθεί πριν από 6 μήνες, πριν από ένα χρόνο, πριν από 2 χρόνια. Αυτό λοιπόν θα ήθελα να...
0: Καλά τώρα και εσείς θυμάστε τι γινόταν πριν 2 χρόνια.
2: Να ξέρω καταναλωτής, είναι το περιεχόμενο, δηλαδή ένα γιαούρτι, το οποίο ήταν 280 γραμμάρια και τώρα έχει γίνει 200 και η τιμή του ήταν, παράδειγμα λέω, τυχαία τα νούμερα, 1,20 και σήμερα που έχει γίνει 200, 280 και σήμερα που έχει γίνει 200 έχει ένα 40, θα πρέπει να ξέρουμε ότι μειώθηκε το περιεχόμενο 20% και αυξήθηκε η τιμή άλλο 20%. Αυτά είναι που πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής. Όμως αυτά δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά η μία αλυσίδα απέναντι την άλλη. Γιατί δεν λειτουργούν? Γιατί εμείς οι καταναλωτές και σήμερα που μιλάμε, η κάθε αλυσίδα έχει το δικό της ηλεκτρονικό e-shop, το οποίο μπαίνουμε μέσα και βλέπουμε πόσο, σε πραγματικό χρόνο πόσο έχει τα προϊόντα.
1: Σωστό είναι αυτό.
2: Τι είναι αυτό που βοηθάει μια ακόμα πλατφόρμα για να μειώσει, για να δούμε εμείς τους καταναλωτές ότι αυτά τα βλέπουμε, δεν κάνουμε ένα, δύο, τρία κλικ, κάνουμε ένα κλικ για να τα δούμε τα προϊόντα αυτά μέσα συγκεντρωμένα σε μια πλατφόρμα. Αυτό είναι που μας λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, της χροκέντες, της ταπιστίας του κεκόνου, της
0: ελευθερίας. Τότε γιατί πανηγυρίζει ο Πρωθυπουργός, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή βγήκε ο Πρωθυπουργός της χώρας με μια πλατφόρμα, ο Πρωθυπουργός της χώρας με μια πλατφόρμα που με το καλημέρα εμείς εδώ στην Ελλάδα χτύπαγε το τηλέφωνο μας και λέγανε, μας είπαν το πρώτο που σας είπα εγώ, δεν υπάρχουν τα προϊόντα. Στην πορεία, εσείς που ανακαλύψετε γιατί το ψάχνετε, βρήκατε άλλα τόσα. Και πανηγυρίζει ο Έλληνας Πρωθυπουργός για κάτι το οποίο μας δίνει στα χέρια του πολίτη που ο Θεός να το κάνει σοβαρή πλατφόρμα.
2: Ξέρετε, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Πουρνάρα, αυτό το οποίο θα μας πούνε σήμερα ή ενδεχομένως αύριο, μεθαύριο, θα μας πούνε, ξέρετε, αυτή η πλατφόρμα λειτουργήσε χτες, έχει κάποια προβληματάκια τα οποία θα τα δούμε στην πορεία και θα τα φτιάξουμε. Αυτό όμως δεν είναι το πρόβλημα. Μία πλατφόρμα η οποία διαφημίζεται εδώ και δύο μήνες ως ένα όπλο κατά της ακρίβειας, ως ένα νέο όπλο στα χέρια των καταναλωτών, το οποίο θα μπορέσει να λειτουργήσει ανταγωνιστικά η μία αλυσίδα από την άλλη. Θα πρέπει να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι κυβερνώντες που το γνωρίζουν ότι το ξέρουν, ότι η κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ έχει ορισμένους υπαλλήλους οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο ένας υπάλληλος κοιτάει τις υπόλοιπες αλυσίδες, το ίδιο κάνει από την άλλη αλυσίδα ο άλλος υπάλληλος, οι οποίοι να ξέρουν σε τι τιμές είναι. Αλλά οι τιμές μέσα από την πλατφόρμα για να γίνουν ανταγωνιστικές δεν θα πέσουν. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε δει στην πλατφόρμα ότι και στα e-shop των σούπερ μάρκετ, ότι υπάρχουν παράδειγμα 6-7 αλυσίδες που έχουν ακριβώς την ίδια τιμή, χωρίς να διαφέρει τιμή ούτε ένα λεπτό.
0: Ναι, δηλαδή,
2: τώρα που θα το δουν αυτό, θα το ρίξει η μία ή η άλλη ένα λεπτό ή θα το ρίξει δύο λεπτά.
0: Θα συμφωνήσετε και θα τα ανεβάσουν όλες μαζί. Εγώ μία ερώτηση ακόμα λοιπόν θέλω να σας κάνω. Και είναι πολύ σοβαρή. Αυτή η πλατφόρμα θα μπορούσε να μου φαίνεται να βοηθήσει μόνο τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Δηλαδή να την έχουν μπροστά τους, να τη βλέπουν και να κάνουν καλύτερους ελέγχους.
2: Είναι φτιαγμένη από τον ηλεκτρικό μηχανισμό. Γιατί αυτή η πλατφόρμα είναι του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Αρχής Προστασίας, Αρχής Προστασίας Καταναλωτή, συγγνώμη.
0: Μόνο αυτούς μπορεί να βοηθήσει. Δηλαδή να τη φτιάξουν, να την κοιτάνε και να λένε τώρα σας βλέπουμε και μην κάνετε κάτι λάθος γιατί θα έρθουμε να σας ελέγξουμε.
2: Μα γιατί σήμερα που τη βλέπουν ή τα βλέπανε πριν, δεν βλέπανε ότι από αλυσίδα σε αλυσίδα υπάρχουν προϊόντα τα οποία ξεπερνάνε το ίδιο προϊόν σε διαφορετικές αλυσίδες ακόμα και το 100%. Τι είναι τώρα αυτό που θα δουν κάτι.
0: Η αλήθεια είναι ότι όλοι μαζεμένοι τώρα το είδαμε.
2: Τώρα το είδαμε
0: εμείς μαζεμένοι, πολλοί κόσμος. Δηλαδή μπήκαμε στην πλατφόρμα
1: είδαμε
0: ότι αυτό που λέτε τώρα και το λέγατε και στο παρελθόν, εμείς τώρα το είδαμε έτσι τόσο. Να μας κάνει μπαμ και να λέμε, όπα, κοίτα τι γίνεται. Το ίδιο πράγμα δηλαδή αλλάζει από περιοχή σε περιοχή.
2: Αυτό ο ηλεκτρικός μηχανισμός το είχε δει και το γνωρίζει και το ήξερε από πριν, όχι τώρα. Δεν το έμαθε τώρα. Και να θυμίσω τώρα εδώ πέρα δύο πράγματα, αν μου επιτρέπετε. Το ένα είναι, τον Οκτώβριο του 2023 θα σας θυμίσω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός απέστειλε μία επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν που της έλεγε ότι η χώρα μας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως χώρα μπανανία από τις πολυεθνικές εταιρείες όσον αφορά τις τιμές. Δηλαδή δεν μπορούν οι πολυεθνικές εταιρείες να πουλάνε πολύ ακριβότερα τα προϊόντα τους σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Ένα, πήρε καμία απάντηση από το 23 μέχρι σήμερα? Όχι. Δύο, ο κύριος Θοδωρικάκος, ο οποίος συναντήθηκε με εκπροσώπους των πολυεθνικών εταιρεών, αυτό το οποίο του είπανε στο ερώτημά του γιατί πουλάτε τόσο ακριβά τα προϊόντα στη χώρα μας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, και η απάντηση ήταν ότι εμείς θα πουλάμε τα προϊόντα μας όσο οι καταναλωτές τα αγοράζουν. Αυτή ήταν η απάντηση.
1: Μάλιστα. Πείτε μας, κύριε Ραυτόπουλε, πέρα από τις πλατφόρμες και τα σχετικά, τα πραγματικά μέτρα που θα έπρεπε να ληφθούν.
2: Αυτό το οποίο θα έπρεπε να γίνει είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι να μειωθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο ΦΠΑ. Το δεύτερο είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και το τρίτο είναι ο ελεκτικός μηχανισμός να πάρει θέση, να ελέγξει όλες τις αλυσίδες, όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, προκειμένου να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε, αν όχι να μειώσουμε τις τιμές. Γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε, όπως γνωρίζετε, είμαστε η τρίτη στον πληθωρισμό ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για άλλο ένα μήνα. Όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι στο 3,2% και σε εμάς είναι στο 5%. 5.
0: Κοιτάξτε, κύριε Ραυτόπουλε. Πρώτον, οι επιχειρηματίες πλην των νησιών που είναι καλοί, οι υπόλοιποι είναι απαταιώνες, οπότε δεν θα περάσουν τη μείωση του ΦΠΑ στον καταναλωτή. Θα τον φάνε. Εκτός από, αυτούς που είναι επιχειρηματίες στα νησιά και που είναι καλά παιδιά.
2: Και λένε οι ίδιοι τα σούπερ μάρκετ ότι ο ΦΠΑ εκεί που μειώθηκε στην παραμεθόριο περιοχή στα μικρά νησιά πέρασε κατευθείαν στον καταναλωτή. Και αυτό
0: γιατί είναι αυτοί είναι καλοί επιχειρηματίες. Οι υπόλοιποι επιχειρηματίες είναι απαταιώνες και θα το φάνε.
2: Μάλιστα.
0: Μετά, τώρα που θα έρθουν οι τουρίστες και αν οι τουρίστες πληρώνουν λιγότερο ΦΠΑ, θα έχουμε πρόβλημα στα έσοδα του κράτους γιατί οι τουρίστες και δεν θα μου δώσουν παραπάνω λεφτά.
2: Μα στην παραμεθόριο περιοχή και στα νησιά τα οποία θα πάνε και οι τουρίστες θα πληρώνουν λιγότερο ΦΠΑ.
0: Τώρα κάθεται και τα μετράτε όλα. Εμείς λέμε για τους τουρίστες της Αθήνας. Αυτοί που είναι πολύ μας ενδιαφέρουν.
2: Ναι, αλλά οι τουρίστες πάνε στα

0: Καλό ήρθατε και μας χαλάσατε τη μέρα. Καλά κάνατε βέβαια, αλλά εμείς νομίζω ότι ήταν μία, αλλά δεν ανακαλύψαμε τι μία. Μία είναι. Μην βλέπεις πόσες είναι. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αυτοπουλέ.
2: Καλά, καλημέρα.
0: Προσπαθώ να καταλάβω, ο Έλληνας Πρωθυπουργός πανηγυρίζει για μία πλατφόρμα η οποία από τον απλό πολίτη, γιατί καταγγελιούλες που είχαμε εμείς από εσάς ήταν παιδιά. Τι... από εσάς που μπήκατε και την ψάξατε περισσότερο από εμάς. Από απλούς πολίτες, από τους, τον κύριο Ραυτόπουλο και την ομάδα του, ανακαλύπτουν 1 εκατομμύριο λάθη, 1 εκατομμύριο παραλήψεις. Και βγαίνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και την πανηγυρίζει.
1: Τι είδες,
0: ο υπουργός, πώς τον είπαμε, ανάπτυξης, ο κύριος
1: Θεοδωρικάκος.
0: Είναι ακόμα εκεί.
1: Είναι, γιατί να μείνει ο άνθρωπος.
0: Και δεν έχει πάει ο Πρωθυπουργός στον υπουργό, τον αρμόδιο, και να του πει: τι μου κάνεις, ρε μεγάλε. Με βάζεις να γίνομαι ρεζίλι με αυτό που φτιάξατε. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός πανηγυρίζει για κάτι το οποίο είναι λάθος. Και θα βγει, ξέρω εγώ, ποιος ο υπουργός και θα πει: ξέρετε κάτι, αυτό που κύριε Ραυτόπουλος, σε 3 μέρες θα το φτιάξουμε. Και μιλάμε για πράγματα. My point. My point. Εγώ έχω μείνει στο my point.
1: Και είδε, σου είπα πριν ότι θα κάνω μία ερώτηση στον κύριο Ραυτόπουλο.
0: Ναι, την έκανα.
1: Αν ναι, αν είναι ίδιες τιμές.
0: Και εγώ σου είπα ότι κάτι καταγγελίουν, ναι, ότι δεν υπάρχουν τα προϊόντα. Ναι. Μέρα μου το στείλανε από χτες. Δεν υπάρχουν. Γιώργο μας, δεν υπάρχουν. Άρα, αυτά που δεν υπάρχουν.
1: Άρα ήμασταν και οι δύο αληθείς. Γιατί ούτε πολλά προϊόντα υπάρχουν και οι τιμές μερικές ήταν διαφορετικές.
0: Οπότε πάμε στο κλασικό και το πολύ ωραίο. Εσείς είστε οι ρεπόρτερ μας. Ναι. Και μόνο, όχι μόνο για την κίνηση, αλλά για όλα αυτά που από κοινού αντιμετωπίζουμε. Και εμείς έχουμε την τύχη να έχουμε ένα μικρόφωνο να τα λέμε.
1: Προσοχή, σήμερα έχουμε και υψηλό κίνδυνο επίπεδο 3 σε 13 περιοχές της χώρας, σύμφωνα για πυρκαγιά, σύμφωνα με τον
0: έχει χάρτη, γι' αυτό. Μεγάλες ψηλές θερμοκρασίες
1: με τον χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η πυροσβεστική. Σε κίτρινο συναγερμό Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, Κρήτη, Βιωτία, Εύβοια και Κορίνθια.

0: Και το κίτρινο χρωματάκι ακόμα είναι μια χαρά. Σε λίγο να δεις μέσα στον Ιούλιο που θα υπάρχουν από την πυροσβεστική το κόκκινο.
1: Καλά,
0: κόκκινο
1: το θέμα είναι να προσέχουμε κι εμείς, παιδιά, μην τα περιμένουμε. Δεν φταίει όλο ο κράτος. Να προσέχουμε κι εμείς λίγο, να προσέχουμε λίγο, να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερο καλοκαίρι σε σχέση με αυτό. Εγώ μπαίνω στη διαδικασία αυτή η πλατφόρμα. Ο κ. Σταδρικάκος πλήρωσε ανθρώπους να τη φτιάξουν.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή αυτοί που την πληρώνουμε και όλα σε αυτή την πλατφόρμα και το στήσιμό της, κάνα μου πεις την κοστίζει τίποτα, ναι. Και τη λειτουργία της και αυτούς που ανεβοκατεβάζουν πράγματα τους πληρώνουμε τώρα εμείς για να βάζουν προϊόντα τα οποία δεν υπάρχουν. Αυτό για μένα είναι το σημαντικότερο. Προϊόντα τα οποία δεν υπάρχουν. Διανοήστε ότι αυτοί οι άνθρωποι φτιάξανε, πανηγυρίζουν με τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός εδώ που πάει τη χώρα μπροστά. Το ψηφιακό κράτος, το επιτελικό κράτος. Καλά, άστο τον άριστον, το ξεπεράσαμε. Δεν είμαστε τόσο άριστοι. Ψηφιακό επιτελικό κράτος εμείς εδώ που έχουμε πάει την Ελλάδα πιο μπροστά από την Ευρώπη. Και βγαίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και πανηγυρίζει για μια πλατφόρμα που θα καταπολεμήσει την ακρίβεια και θα λύσει το πρόβλημά μας όλων.
0: Ήταν πάντως ωραίο το βιντεάκι που ανήρθησε ο Πρωθυπουργός.
1: Δηλαδή σε και αυτό το πληρώσαμε. Και αυτό το πληρώσαμε.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Τσάμπα το φτιάξανε. Κάμερα μάλλον δηλαδή. Θα ήταν εκεί ο μοντέλο, θα ήταν εκεί ο σκηνοθέτης, θα ήταν εκεί. Αυτοί που τον έντυσε, τον έβαψε, θα ήταν εκεί. Όλοι εκεί ήταν. Η security γύρω-γύρω την ώρα που τραβάγανε, θα ήταν εκεί. Όλοι εκεί ήταν.
0: Μέσα στο μαξί μου δεν ήταν.
1: Γιατί σημασία δεν έχει security, δηλαδή και μέσα και απ' έξω το μαξί μου. Για πήγαινε να διαμαρτυρηθεί από το μαξί μου, να σου πω εγώ τι θα γίνει. Να σου πω θα την πέσουν. Λοιπόν, πανηγυρίζει ο προέλληνα πρωθυπουργό. Ότι λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας με μία πλατφόρμα η οποία έχει προϊόντα που δεν υπάρχουν. Σύνολα τα άλλα.

0: Ενώ εμείς είμαστε εδώ, υπάρχουμε. Είναι ο κύριος Πάνος Πουρναράς, ο οποίος σας δίνει το δώρο της Ύφνου. Για πες το, κύριε Πουρναρά.
1: Και ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης, ο οποίος σας δίνει το δώρο
0: της Βραβρώνας. Ναι. Ευχαριστούμε και τη Δήμαρχο.

0: Ξύφνου που μας έδωσε το δώρο που σας δίνουμε, αλλά και τον κύριο Πουρνερά που σας το λέει τώρα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, για πάμε. Στείλτε τα μηνύματά σας. Στέλνετε το όνομά σας και τη λέξη Ξύφνος. Τι περιλαμβάνει τώρα, είναι τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό κυκλαδυτικό Όστρια, υπέροχη θέα στον Πλατή Γυαλό, έχουμε και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επιστημισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο, δύο φαγητά δηλαδή, δύο γεύματα. Ένα δώρο επίσης από το κατάστημα Νάνινο, εδώ στην Αγίου Νικολάου 67. Στο Ήλιον, η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη, συγγνώμη, στις 25 του μήνα. Στέλνετε στο Viber σταθμού το όνομά σας και τη λέξη Ξύφνος.
0: Και την ίδια μέρα θα γίνει κλήρωση Βραβρώνα, πολύ ωραία περιοχή όσοι την ξέρετε, λιγότερο κόσμο από τη Λούτσα, αν δεν θέλετε να έχετε έτσι, μεγάλη βαβούρα. Κοράλι, 4 άτομα πάνω στη θάλασσα. Θα πάτε εκεί και θα με θυμηθείτε. 6939-943-943 τα μηνύματά σας. Εμείς είμαστε εδώ και φροντίζουμε. Ξέρω εγώ, αλήθεια δεν είναι πάνω.
1: Ποιο πράγμα.
0: Κάποιος θα πάει στη Ξύφνο, κάποιος θα πάει στη Βραβρώνα. Όπως την προηγούμενη εβδομάδα, κάποιος πήγε στις Πέτσες, κάποια για την ακρίβεια πήγε στις Πέτσες και κάποιος πήγε στο Αλεποχώρι, στο θάλασσα.
1: Ναι.
0: Λέμε αλήθεια εμείς εδώ. Και ξέρετε κάτι.
1: Είμαστε μια ομάδα αλήθεια.
0: Μακριά από αυτού. Μακριά από εμάς. Μακριά από εμάς που φτιάχνουν βίντεο οι άλλοι κακοί. Όχι η ομάδα αλήθεια. Οι άλλοι κακοί και δείχνουν τώρα τη βουλευτή να πηγαίνει και να λέει πόσο κάνει η ψήφος του Πουρναρά.
1: Δεν μου το έδειξε αυτό ακόμα. Εγώ το έχω δει αυτό.
0: Τόσα σου δίνω και καλά σου δίνω τόσα και πήρα του ίδιου ψήφου. Γιατί μου ζήτησε παραπάνω την προηγούμενη φορά και εγώ πήρα του ίδιου ψήφου. Τι ίδιε ψήφου.
1: Τις ίδιες, ναι. Το διόρθωσε μόνο σου.
0: Ναι. Το ελληνικός δύσκολος γλώσσος, αφού έχει μέσα ο ΠΚΠ, έχει μέσα αυτή. Μπερδεύεσαι. Έχεις μπερδέψει τη γλώσσα σου με τόσο. Τώρα που έχει και πλατφόρμα, παιδιά.
1: Τώρα που γυρίζει.
0: Ετοιμαστείτε και το My Point. My Point. Από προφορά πώς φαίνομαι.
1: Δυνατός.
0: Δυνατός, έτσι.
1: Δυνατός.
0: Ωραία. Παραδίδω δωρεάν μαθήματα στο Ελλάς.

0: Όταν λες στο Ελλάς, τι εννοείς, στην Ελλάς, στην ελληνική αριστερή, στην παράταξη?
1: Καταρχάς, στην Ελλάς, όχι, δεν παραδίδω μαθήματα σε όλη την Ελλάδα. Ούτε παραδίδω μαθήματα στην ελληνική αστυνομία. Παραδίδω μαθήματα στον αρχηγό του κόμματος Ελλάς. Άρα το κόμμα Ελλάς. Σωστά. Κάνω
0: είναι
1: κάπου λάθος?
0: Είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Η ελληνική αστυνομία είναι. Η Ελλάς είναι η Ελλάδα.
0: Και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ναι, δεν είναι κόμμα.
0: Ναι, ρε παιδάκι, μάλλον.
1: Άρα είναι το κόμμα.
0: Αν βάλεις το κόμμα, θα πεις το κόμμα Ελλάς. Αν δεν βάλεις το κόμμα, δεν μπορεί να πεις το Ελλάς. Θα πεις η Ελλάς.
1: Το κόμμα Ελλάς.
0: Το κόμμα Ελλάς, ναι, αλλά πριν δεν είπες το κόμμα, είπες το Ελλάς.
1: Το Ελλάς.
0: Άμα δεν βάλεις τη λέξη κόμμα, ναι, θα πρέπει να πεις η Ελλάς, γιατί είναι η ελληνική.
1: Επειδή έχουμε μπλεχτεί, πρέπει να βάζω, να βγάζω το κόμμα και να βάζω τελείες για να εξηγώ τι είναι.
0: Ναι, στον προφορικό λόγο δεν μπορείς όμως να βάλεις τελείες. Πώς θα τις βάλεις
1: τελείες? Οπότε λέω το Ελλάς, το κόμμα Ελλάς. Η Ελλάς είναι η Ελλάδα. Η Ελλάς είναι η ελληνική αστυνομία.
0: Η Ελλάς
1: είναι,
0: και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Είναι το κόμμα όμως.
0: Είναι η Ελλάς.
1: Ναι, το κόμμα είναι το κόμμα.
0: Ρε παιδάκι μου τώρα.
1: Το κόμμα που δεν έχει κόμμα και τελεία.
0: Καλημέρα στη Θεοδώρα. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν θα βρούμε άκρη με το τόκο εδώ.
1: Καλημέρα στον Κυριακό.
0: Καλημέρα, Κυριακό. Θέλουν να πάνε σύμφωνο. Οι άνθρωποι στέλνουν τα μηνύματά τους. Σιγά μην ακούνε εδώ, να ακούνε αν είναι το ή.
1: Κοράλι. Κοράλι. Ο Κυριάκος θέλει και το κοράλι.
0: Θέλει και το να πάει και, και στα δύο, Κυριάκος.
1: Κυριακό, λόγω ονόματος μπορεί και να το κερδίσει και να πας και στα δύο.
0: Ισχύει αυτό. Είναι πολύ. Είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, Κυριάκος Πιερακάκης.
1: Ναι. Συγγνώμη, γιατί μπλέκουμε. Κάνα Νέο Δημοκράτη.
0: Έβαλα τους Ευρωπαίους μας.
1: Κάνα Νέο Δημοκράτη. Στην Νέα Δημοκρατία υπάρχει.
0: Υπάρχει.
1: Ποιος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι Νεοδημοκράτης, το λέει ο Σαμαράς, το λέει ο Καραμαλής.
0: Ναι.
1: Είναι άλλη Νέα Δημοκρατία, δικιά μου, δεν είναι αυτή.
0: Πήγα να πω τον κύριο Βορίδα, αλλά είναι λαός αυτό.
1: Είναι λαός. Όχι, λαός, λαός. Λαός.
0: Άντε πάλι, λαός είναι. Λαός. Ρε παιδάκι, μου έχει μια μανία να αλλάζει τα κόμματα.
1: Λοιπόν, έχει κανένα Νέο Δημοκράτη Νέα Δημοκρατία?
0: Θα έχει, έχει.
1: Έχει έναν. Έχει έναν. Έναν βασικό. Έναν βασικό. Έναν, λέγε. Τώρα που γυρίζει.
0: Ένα βασικό. Το γύρω από την Κρήτη. Το γύρω από την Κρήτη.
1: Όχι, βρε.
0: Ποιον?
1: Σηκωθείτε να το χειροκροτήσετε.
0: Α, ο κύριος Κυρανάκης. Ο Νεδίτης. Ο Νεδίτης.
1: Μα γεια σου. Είναι ένας βασικός. Διότι ο Μητσοτάκης δεν είναι Νέα Δημοκρατία και το λέει ο κύριος Σαμαράς, το λέει και ο κύριος Καραμαλής.
0: Ναι, η άλλη είναι λαός, η άλλη είναι Πασόκη.
1: Η άλλη είναι Πασόκη. Άρα νεοδημοκράτη έχουμε τον Κυρανάκη. Γι' αυτό σηκωθείτε να το χειροκροτήσετε.
0: Ο οποίος, έχουμε λίγα δευτερόλεπτα, πάμε σε διάλειμμα. Ο οποίος, να ξέρει, τις επόμενες ημέρες θα πάει με Σινία μαζί με την κυρία Κεραμέως για περιοδία.
2: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι.
6: Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντονι Μπέρτζες, συγγραφέας.

0: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interfetten Sports. Κοντά σε συμφωνία ο Ολυμπιακός με την Anderlecht για την πώληση του Μπιακόν σύμφωνα με τον Σάσα Ταβολιέρη. Στην Αθήνα θα βρίσκεται για να συζητήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες με τον Παναθηναϊκό Ζέλικο Μπράντοβιτς σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία. Ο Ολυμπιακός απέρριψε πρόταση της Κράσνονταρ που άγγιξε τα 5 εκατομμύρια ευρώ για τον Ζέλσον Μάρτιν σύμφωνα με το Transfer Feed. Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει μετά τους τελικούς της Λίγκα Ενδέσα ο Ζαν Μοντέρο, όπως αναφέρει η Μάρκα. Στο κάδρο του Παναθηναϊκού και ο Ινιάκη Πένια για τη θέση του τερματοφύλακα σύμφωνα με δημοσιεύματα. Παίκτης της Βίντζεβ Λόντς και επίσημα είναι πλέον ο Πολωνός επιθετικός Κάρολ Σβιντέρσκι. Συνεχίζονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με τον Μαρίνο Πούσιτς ώστε να αντικαταστήσει τον Ασβάλ Λουτσέσκου. Λύθηκε και τυπικά το συμβόλαιο με τον Ρουμάνο τεχνικό. Ο ΠΑΟΚ στάζει την περίπτωση του Μπατίς Σανταμαρία σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία. Στην Καλαμάτα συνεχίζεται η περιοδία της Κούπας του πρωταθλήματος της ΑΕΚ για την απόκτηση ΧΑΦ κινείται η Ένωση. Πολύ κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας του με την Ένωση βρίσκεται ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Έλληνα επιθετικού Βασίλη Μάντζη, ο οποίος στη σεζόν που πέρασε αγωνίστηκε στην Καλαμάτα. Την επιστροφή του Ντανιέλ Μαντσίνη που έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ εξετάζει ο Άρης. Κοντά στην παραμονή του στους κίτρινους είναι ο Ρόους. Οριστικά εκτός ο Νεϊμάρ για το παιχνίδι της Βραζιλίας απέναντι στην Αίτη. Στις αναμετρήσεις που ανοίγουν την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1, Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη 4-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interfetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Interfetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Interfetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interfetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interfetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κύριο Γεωργιάδης απουσιάζει από το στούντιο, δεν ξέρω πού είναι, πίνει καφέ μάλλον. Τον ψάχνουμε, είναι αλήθεια, κάποια στιγμή θα μπει φαντάζομαι. Μπήκε, μπήκε ο κύριος Γεωργιάδης, έπαιρνες καφέ.
1: Καλημέρα. Ειδοποίησα, ρε Καραβάκο.
0: Ειδοποίησα, ναι.
1: Ειδοποίησα, ρε.
0: Ήθελα να ξέρεις, να εκμεταλλευτώ λίγο πόσο χρόνο δημοσιότητας παραπάνω μπορούσα να έχω μόνος μου, δηλαδή. Αλλά δεν μου έκανες τη χάρη και μπήκε στο στούντιο κάθε.
1: Ειδοποίησα, ρε Καραβάκο, ότι ξεκινάμε τη δουλειά. Ειδοποίησα. Λοιπόν, να σου πω, εγώ όμως είχα την προηγούμενη Παρασκευή. Γιατί,
0: ναι, έλειπα την προηγούμενη Παρασκευή, ήμουν στην Καλαμάτα.
1: Και είχε και το θράσος να ανεβάζει και την παραλία. Όλα τα άλλα εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά την παραλία.
0: Την ώρα που βούταγα.
1: Την ώρα που. Δηλαδή. Αυτό ήταν.
0: Όχι σκέτη την παραλία.
2: Και από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστος ζωής. Θα γνωρίζει πια. Στην κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο, θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι, να συγκρίνει τιμές όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, κάτι το οποίο αποτελεί πάντα ζητούμενο στη χώρα μας.
0: Η καταναλωτική συνείδηση, κύριε Γιώργο Γεωργιάδη.
1: Και ζητούμενο θα μείνει.
0: Θα μείνει ζητούμενο.
1: Συγγνώμη, μας δουλεύει ο Πρωθυπουργός.
0: Δεν ξέρω γιατί μας δουλεύει.
1: Δηλαδή μας λέει ότι θα φτιάξουμε το καλάθι της νοικοκυράς με προϊόντα που δεν υπάρχουν.
0: Του νοικοκυριού.
1: Του νοικοκυριού.
0: Ναι, έχει καταργηθεί το νοικοκυριό.
1: Δικό ήταν και αυτό όμως, περίμενε. Ναι. Με μπερδέθηκα κι εγώ. Λοιπόν, με προϊόντα που δεν υπάρχουν. Θα το φτιάξουμε θα δούμε τις τιμές τις οποίες δεν ισχύουν. Ή θα φτιάξουμε πρώτα την πλατφόρμα και μετά θα την εγκαινιάσουμε ξανά. Και μετά θα ξαναβγεί ο Πρωθυπουργός να ξαναπεί τι καλά που.
0: Αυτή η πλατφόρμα βλέπεις να μακροημερεύει.
1: Λες να παραιτηθεί.
0: Δεν ξέρω.
1: Λες να παραιτηθεί από μόνη της και μετά από λίγο να την ξαναπάρουμε. Αυγενάκης βλέπε και όχι μόνο.
0: Κάπως έτσι. Δηλαδή. Α, και ο Αυγενάκης είναι Νεοδημοκράτης.
1: Τι είναι Νεοδημοκράτης.
0: Που λέγαμε ποιος είναι Νεοδημοκράτης.
1: Ο Αυγενάκης ανήκει στην πρωθυπουργική κατάσταση. Και όταν ο Πρωθυπουργός δεν είναι Νεοδημοκράτης. Δεν είναι Νεοδημοκρατία ο Πρωθυπουργός. Άρα ούτε πόσο Αυγενάκης είναι Νεοδημοκρατία.
0: Δηλαδή κάτσε, ο Κυρανάκης δεν είναι στην.
1: Ο Κυρανάκης ήταν από τα γενοφάσκια του, ήταν εκεί.
0: Γιατί ο Αυγενάκης που ήταν.
1: Ο Αυγενάκης ήταν στην ομάδα του Πρωθυπουργού.
0: Γιατί ο Κυρανάκης δεν ήταν ομάδα πρωθυπουργού.
1: Όχι. Ο Κυρανάκης ήταν στους νέους από μόνος του. Αυτόνομοι. Μεγαλώνει. Μετά έγινε.
0: Μετά έγινε ομάδα πρωθυπουργού.
1: Μετά ρε παιδί μου, ήταν ο Δημοκράτης, μετά πήγε και με την κυβέρνηση.
0: Ο Αυγενάκης ήταν από. Δηλαδή γενεσιμιού του ομάδα πρωθυπουργού. Δεν υπήρξε ποτέ αυτόνομη πορεία.
1: Ποιος.
0: Ο Αυγενάκης.
1: Ο Αυγενάκης ήταν μέσα στην οικογένεια.
0: Κατευθείαν.
1: Κατευθείαν.
0: Μάλιστα.
3: Φίλες και φίλοι μου, έρχονται στο μυαλό κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανό Κυλαϊδόνη από τη μακρινή για σας δεκαετία του 1980. Στους εντάξει λέμε ναι, στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι, στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι, στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ. Με άλλα λόγια.
0: Ήταν μια βαρισίμαντη δήλωση.
1: Καταλαβαίνετε
0: του πρώην πρωθυπουργού.
1: Η εκπομπή έχει γίνει πολιτισμός. Απαγγέλουμε ποίηματα. Και τώρα απαγγέλουμε ποίηματα. Την ώρα που συζητάμε το ποιος είναι Νέα Δημοκρατία, μου βάζει Κωστά και Καραμαλή.
0: Είναι Νέα Δημοκρατία. Κώστα Καραμαλή.
1: Ο
0: κύριος
1: Καραμαλής. Ναι,
0: ήταν μια βαρισίματη δήλωση του πρώην πρωθυπουργού. Κλασικός νεοδημοκράτης όμως ο κύριος
1: Καραμαλής. Το παιδί μίλησε και τι είπε, ποίημα.
0: Ναι, είπε ένα ποίημα. Κλασικό είναι ο δημοκράτη.
1: Δεν μπορεί να κάνει κανένα τίποτα. Αφού είναι από αυτού που κατηγορούν το Μητσοτάκη ότι δεν είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Επειδή μπήκαμε στο δίλημα τώρα, είχαμε το debate, την αντιπαράθεσή μα για το ποιοι είναι νεοδημοκράτε μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ έβαλα έναν original νεοδημοκράτη.
1: Δεν το άφησε και τη συνέχεια, γιατί δεν είπε μόνο ότι λέμε στου Κυριλέ όχι. Είπε και σε άλλου ότι λέμε όχι και δεν μπορώ να καταλάβω, προσπαθώ να δω ποιο εννοεί.
0: Γιατί ήθελα να μείνω στου νεοδημοκράτε.
1: Μα για αυτούς έλεγε.
0: Γιατί μετά ξέφυγε το πράγμα.
1: Μα για αυτούς λέμε ότι λέμε όχι. Για αυτούς λέει ότι λέμε όχι.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση πάντως που εκεί όταν έκανε τη διακοπή ακούστηκε ένα χειροκρότημα, αλλά ήταν πολύ χλιαρό. Δεν υπήρξε ένας να πει σηκωθείτε να χειροκροτήσετε τον κύριο Καραμαλή. Δεν υπήρξε ένας τέτοιος. Οπότε είσαι απόσυρο. Ένα να πει, σηκωθείτε να χειροκροτήσετε τον κύριο Καραμαλή.
1: Θυμάσαι αυτό που ανεβάσαμε με τον Χαρικλίνη. Είναι κανένα Νέα Δημοκρατία εδώ. Μία είστε. Όχι, είναι και άλλη Νέα Δημοκρατία. Το Χαρικλίνη, βάλαμε προχτές.
0: Αμέ.

0: Σηκωθείτε κύριε Κυρανάκη να σας δούνε, να σας χειροκροτήσουνε.
1: Το είδες εδώ πόσο με θέρμινε.
2: Δεν το είδα, το άκουσα.
1: Είναι
2: αυτό
1: η σύγκριση.
2: Αυτό είναι χειροκρότημα.
1: Σηκωθείτε να χειροκροτήσω τον κύριο
2: Κυρανάκη. Και μετά το αυθόρμητο χειροκρότημα αυτό, ήταν έντονο. Μετά,
1: ενώ όταν αφήνεις το κοινό στην δική του έτσι θέληση.
2: Ξέρεις τι μου θυμίζει.
1: Πολύ χλιαρό.
2: Ξέρεις τι μου θυμίζει.
1: Τι σου θυμίζει.
2: Την αρχή του Μητσοτάκη στο συνέδριο που χειροκροτούσε μόνο του, μπαχαιρετούσε το χειροκροτήσουν και άλλοι.
1: Μόνο του χειροκροτούσε.
2: Ναι, τον και, εαυτό και του. Μετά όταν.
1: Μπράβο μου, καλά τα είπα.
2: Και
1: δηλαδή.
2: Μετά, μα ήταν εκεί με το ψηφιακό και τα λοιπά. Και είχε βάλει και αυτού που χειροκροτάνε για να το σηκώσουν και του άλλου, του είχε βάλει και αυτού. Mm. Αλλά και μετά εκεί που μίλαγε με τα παιδιά και την.
1: Καλά, δεν είχε εκεί μπροστά αυτού.
2: Του χειροκρότησε, ρε, χειροκροτήστε, ρε, τα παιδιά.
1: Συνήθω έχουν μπροστά εκεί 5-10 άτομα που κάνουν, είναι οι κράχτε και κάνουν. Δηλαδή ξεκινάνε το χαμό μόνοι του.
2: Είχαν και τέτοιου.
1: Εντάξει. Ελήθη το πρόβλημα δηλαδή.
2: Ναι, πάντω επειδή δεν ήταν σίγουρο μετά το συνέδριο ότι θα πιάσει με τον Κυρανάκη.
1: Ναι.
2: Σηκώθηκε απελεκτικά και λέει, να σας πω, αλλιώς παρετήστε. Μα. Τώρα.
1: Την καλημέρα μας στον Νίκο, την καλημέρα μας στον Γιώργο, ο οποίος Γιώργος λέει καλημέρα από το χιονισμένο Ήλιον και μετά Γιώργο αναφέρεται σε σένα, λέει ο τουρίστας θα πάει πάλι Καλαμάτα. Φαντάζομαι σε σένα είναι το μήνυμα.
2: Εγώ θέλω να πάω στην Καλαμάτα, την αγαπώ ως πολύ, χωρίς να έχω καταγωγή. Έχω μείνει και χειμώνες, έχω περάσει πανέμορφα. Θέλω να πάω στην Καλαμάτα, αλλά την ώρα που ξεκινάω να το οργανώσω, φεύγει ο τουρίστας όπως πολύ καλά λες.
1: Την καλημέρα μας και στον φίλο μας τον Ηλία. Καλημέρα, παιδιά. Πάλι καλά που έχουμε εργαλείο να συγκρίνουμε τιμές με το εξωτερικό. Θέλω να πάρω κάτι φρούτα και ήμουν έτοιμος να τα πάρω από Βουλγαρία, αλλά κάτσε να είμαστε σίγουροι Ηλίας. Σωστό είναι αυτό, γιατί άμα είναι πιο φτηνά σε μια χώρα του εξωτερικού, λες, αφού θα πάω που θα πάω, να κάνω το ταξιδάκι μου να πάω και στο σούπερ μάρκετ. Με συμφέρει.
2: Όπως μας είπε και ο κύριος Ραυτόπουλος, είναι και κάποια προϊόντα που δεν υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Παγμό στα Γιάννενα έδωσε ως παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Βλέπω το προϊόν
1: τα
2: που θέλω.
1: Τα Γιάννενα στην Ελλάδα είναι.
2: Ναι, είπες αλλά με αυτά στα Γιάννενα μετά πόσο κόπο κοστίζει να πας και μια Βουλγαρία.
1: Απέναντι είναι. Πας το
2: Άμα φτάσεις μέχρι τα Γιάννενα, το πρόβλημά σου είναι αν θα περάσεις τα σύνορα, τη γραμμούλα, την νοητή.

0: Πάμε να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα, να δούμε τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες.
1: Αγαπητοί συνάδελφοι στα μαντελάκια.
0: Η εφημερίδα Καθημερινή στα μπλόκα της τροχέας 16.060 οδηγεί χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμηνο του 2026, πώς συμπληρώθηκε το δυτικό αέτομα, βεβαίως η φερεγγιότητας για ιδιώτες επιχειρήσεις και βουτιά των ελληνικών ΑΕΗ στην παγκόσμια κατάταξη. Όπου είναι και σε εξέλιξη ζήτηση στην Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Το άρθρο για τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια είναι στην συζήτηση. Το ΠΑΣΟΚ λέει ναι υπό προϋποθέσεις. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. ΚΕΠ από την εφορία τι υπηρεσίες θα προσφέρουν. Το νέο δίκτυο θα ονομάζεται MyPoint και θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιλωτικά σε 6 σημεία της Αττικής. Εν τω μεταξύ, Γιώργο, πάντα όλα ξεκινάνε πιλωτικά, το έχεις παρατηρήσει. Όλα πιλωτικά και αν πάνε καλά, βλέπουμε.
1: Σαν την πλατφόρμα.
0: Ναι. Γι' αυτό λέω αν η πλατφόρμα θα μακροημερεύσει. Δεν ξέρω αν είναι πιλωτική.
1: Εννοείται ότι δεν είναι πιλωτική. Εννοείται ότι την πανηγυρίσαν που ξεκίνησε το. Είναι το μαύρο της το χάλι.
0: Ήρθε για να μείνει δηλαδή.
1: Θα την εγκαινιάσουμε ξανά, μωρέ, σε λίγο. Μάλιστα. Θα κόψουμε για άλλη μια κορδέλα. Τι έγινε, πόσο κοστίζει η κορδέλα?
0: Η κορδέλα είναι τζάμπα.
1: Εντάξει.
0: Εδώ στο Μετρό Θεσσαλονίκης πόσες κορδέλες έχουμε κόψει. Εφημερίδα Απογευματινή. Κάνουν φίλο και φτερό όλες τις πολεοδομίες μετά τις αποκαλύψεις. Αποκόσκινο τα οικονομικά υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις. Εκτενής έρευνα από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

0: Με αφορμή το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, να πω ότι αρχίζουν έλεγχοι στις πολεοδομίες όλης της χώρας από την αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Είναι εντολή από τον επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, τον αντισεγγελέα του Αριουπάγου, τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη. Και μεταξύ άλλων θα γίνει έλεγχος στις φορολογικές δηλώσεις, καθώς και στα πόθανέσκες.
1: Για τον κουνιάδο μιλάς?
0: Γενικότερα, δεν μιλάω για τον κουνιάδο μου.
1: Α, ή για την τρομερή επιλογή της καταπληκτικής ισόβιας πολιτισμού που πάει από τον έναν μια πετυχησιά στα δικαστήρια στην παρέτηση του άλλου.
0: Γενικότερα, μιλάω για όλη τη χώρα.
1: Να καταλάβω, να ταξιδικεύσω.
0: Γιατί εγώ για όλη τη χώρα.
1: Δεν με κατηγορεί κανένας ότι είμαι φύης. Ναι. Οπότε κάθε τι που λες να με βοηθάς να το καταλαβαίνω. Ναι. Μιλάς για τον κουνιάδο που παραιτήθηκε ή μιλάς για την εκπληκτική ισόβια που πρέπει να είναι ισόβια,
0: Με αφορμή αυτά ξεκινάμε και ελέγχους όλη τη χώρα.
1: Με αφορμή αυτά.
0: Ναι.
1: Στους άλλους θα κάνουμε ελέγχους. Στον κουνιάδο και τον καταπληκτικό καταπληκτική δεύτερη σημαντική επιλογή της κυρίας Σιμεντώνη δεν μιλάμε.
0: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Υπουργείο Προστήμων. Σε κρυφό φόρο εξελίσσονται πλέον τα πάση φύσεως χαράτσια. Νέα μεγάλα έσοδα αναμένονται από το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης. Ευρωπαϊκό πρότυπο η καθήλωση μισθών και ο κόφτης στις συμβάσεις. Προκλητική φιέστα στις Βρυξέλλες από κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση. Κουκουέ, μετά την απάτη της πλατφόρμας πόσο κάνει, να εγκαινιάσουν και το πόσο χάνει ο εργαζόμενος από την κοινωνική συμφωνία της ντροπής ανάμεσα σε κυβέρνηση, μεγάλο εργοδότες και τον ελεγχόμενο πρόεδρο της ΓΕΣΕ που στήριξαν οι παρατάξεις των άλλων κομμάτων.
1: Καλημέρα Γιάννη, η τρίτη δημοτικού είναι πολύ πιο μπροστά, αφού αυτό κατάλαβες, ευχαριστώ πολύ.

0: Ο Γιώργος έχει βάλει μέσα, έτσι. Νομίζει.
1: Τι λέει.
0: Ο σωστός δημοσιογράφος κάνει και συζήτηση και κάνει ρεπορτάζ και ο τουρίστας ανεβάζει παραλία. Κύριε Γεωργιάδη, πιο κοντά σε ύπνο.
1: Μάλιστα. Έχει πια στο νόημα. Έχει πια στο νόημα. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος.
0: Λάθος μέσον έχεις βάλει.
1: Εμφύλιος στο Πασόκ για τις συνεργασίες. Καζάνη που βράζει Χαριλάου Τρικούπη μετά την πτώση στις δημοσκοπήσεις. Σφοδρή αντιπαράθεση Άννας Διαμαντοπούλου, Χάρη Δούκα και ο θεατής Νίκος Ανδουλάκης. Τώρα με αφορμή τώρα το προσέλιδο να πω κάτι. Βλέπεις την διαφωνία αυτή των δύο Διαμαντοπούλου Δούκα, έτσι, για τη συνέχεια του κόμματος.
0: Φυσικά διαφωνία.
1: Το Πασόκ, το επίσημο Πασόκ, σε όλο αυτό, πού είναι, η Χαριλάου Τρικούπη.
0: Ποιο είναι το επίσημο Πασόκ?
1: Η Χαριλάου Τρικούπη, η ηγετική ομάδα, ο Ανδουλάκης, ο γραμματέας του κόμματος.
0: Η Χαριλάου Τρικούπη είναι εκεί, ανεβαίνει, ξέρεις,
1: ακαδημία
0: σ' αυτές τις
1: στεγά. Ναι, ξέρω, και πας δεξιά μετά.
0: Ναι, δηλαδή...
1: Δεξιά, και μετά δεξιά βλέπεις στο δεξί σου χέρι έχει μια κλούβα μάτ και μετά είναι το...
0: Εκεί είναι, δύο έχει.
1: Δύο κλούβες μάτ και μετά είναι τα γραφεία του Πασόκ. Πού είναι σε όλο αυτό το Πασόκ?
0: Ποιο Πασόκ? Εκεί.
1: Το Πασόκ.
0: Στη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Δεν πρέπει να πάρει θέση δηλαδή.
0: Πήρε η Νάντια χθες.
1: Η Νάντια είναι το Πασόκ.
0: Δεν είναι η Νάντια Πασόκ.
1: Είναι.
0: Τι λες τώρα, κάτσε τώρα εδώ τα δυσκολία.
1: Είναι, αλλά δεν περιμένει από τον εκάστοτε βουλευτή να τον ρωτήσει ο δημοσιογράφος και να σου πει τη θέση του, να σου πει μια άποψη. Ο Νίκος Ανδουλάκης που είναι πρόεδρος, ο γραμματέας του κόμματος.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να πούνε κάτι.
0: Άκουσε.
1: Ναι,
0: επειδή
1: παρακαλώ.
0: Το Πασόκ είναι ένα ελεύθερο κόμμα και ο καθένας μπορεί να εκφράσει την άποψή του ελεύθερα και μέσα στα κόμματα οι ελεύθερες απόψεις βοηθούν στη λειτουργία των κομμάτων.
1: Καλά, εντάξει, πολύ ελευθερία το που είπαμε τώρα, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Που θα καταλήξεις κάπου ή ήθελες να πεις αυτό?
0: Αυτό.
1: Τι
0: να καταλήξω?
1: Έβγαλα νόημα.
0: Νομίζω δεν έχω να πω.
1: Καταλάβαμε.
0: Όταν λες ποιο Πασόκ εννοείς.
1: Καταλάβαμε. Αυτό ανδρουλακικό.
0: Το Πασόκ του Τσίπρα.
1: Το ανδρουλακικό.
0: Το Πασόκ του Μητσοτάκη.
1: Το Πασόκ του Τσίπρα το έχει πάρει και θα πάρει και κάποιο άλλο.
0: Ναι, το Πασόκ του ανδρουλακή. Του Μητσοτάκη.
1: Του Μητσοτάκη του έχει πάρει.
0: Και είναι η καλύτερη με
1: και
0: ο Κέρτσο.
1: Και μπορεί να πάρει και κάποιο άλλο και είναι πολύ καλό και ο κύριο Κέρτσο παρότι δεν είναι φίλο μου.
0: Που δεν είναι και φίλο. Φαντάζομαι να ήταν φίλο.
1: Φαντάζομαι να ήταν φίλο μου.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε. Επενδυτικές ευκαιρίες από 50.000 έως 250.000 ευρώ. Χάρτης τιμών για τα εξοχικά. Αυτό λέει στη συνέχεια του Ελεύθερος Τύπος. Προχωράμε με την εφημερίδα Manifesto, η οποία έχει πρωτοσέλιδο τον Ανδουλάκη, την Διαμαντοπούλου και τον Δούκα. Διαλύονται εν χορδές και οργάνω.
0: Ορίστε, να τον λέει τον Ανδουλάκη.
1: Το κορυφαίο στέλεχος του Πασόκ χαρακτήρισε γελία την ιδέα για συνεργασία με Τσίπρα που με ζήλο επιδιώκει ο Δήμαρχος της Αθήνας. Να σου πω και κάτι άλλο τώρα. Η κυρία Διαμαντοπούλου, τι ρόλο έχει στο Πασόκ? Ο ρόλος ποιος είναι?
0: Όλος ο συντονισμός, όλο το κομμάτι, αυτός είναι.
1: Ακριβώς. Είναι υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού.
0: Όλος ο συντονισμός.
1: Όταν η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού βγαίνει και λέει ότι μετά τις εκλογές μπορούμε να συζητήσουμε, κάποιος έτσι το είπε για τη Νέα Δημοκρατία, ότι μέχρι τότε δεν συζητάμε, μετά μπορούμε να συζητήσουμε. Άρα αυτή είναι η θέση, ο πολιτικός σχεδιασμός, αυτή είναι η θέση του κόμματος. Η επίσημη.
0: Αυτή είναι.
1: Άμα το λέει επίσημα η υπεύθυνη του πολιτικού σχεδιασμού, άρα αυτή είναι η θέση του κόμματος. Άρα γιατί θα το πούμε εμείς σε έναν βουλευτή, σου λέει ότι όχι, τον αμφισβητεί, αφού η υπεύθυνη σχεδιασμού
0: αυτό λέει. Εμείς κατεβαίνουμε μόνοι μας. Το αποφασίσαμε στο συνέδριο. Κατεβαίνουμε μόνοι μας. Και μετά ο λαός θα δείξει τι θέλει.
1: Μάλιστα.
0: Αν ο λαός.
1: Άρα είναι η θέση του κόμματος αυτή.
0: Η θέση του κόμματος.
1: Κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Η θέση του κόμματος είναι οι αποφάσεις που πήραν στο συνέδριο. Η απόφαση του συνεδρίου λέει αυτό. Κατεβαίνουμε αυτόνομα.
1: Μάλιστα.
0: Την πρώτη Κυριακή.
1: Μετά δεν ξέρουμε.
0: Μετά θα δούμε.
1: Μετά θα δούμε. Μάλιστα. Η εφημερίδα Εσπρέσο.
0: Ο Γιώργος μ' αρέσει.
1: Και εμένα μ' αρέσει.
0: Ο Γιώργος. Ο μεγαλοδημοσιογράφος κάθεται αναπαυτικά στο στούντιο και στον κλιματισμό του και ο αληθινός δημοσιογράφος τρέχει στην επαρχία για ρεπορτάζ και για παραλίες.
1: Αίμα.
0: Μπράβο Γιώργο. Το έχει πιάσει.
1: Πρόσεχε τώρα, Εσπρέσο, πρωτοσέλιδο. Μαλλί με μαλλί στα δικαστήρια Μπεζεντάκου κατά τη Σάτι. Γιατί η τραγουδίστρια στράφηκε με αγωγή εναντίον της μάντισσας της Eurovision.
0: Γιάννη, καλημέρα και πάλι. Δεν επιτίθομαι εγώ, ούτε λέει κανένας ότι κατάλαβε λάθος. Αν κατάλαβες ότι εννοούσα αυτό που γράφεις, οκ. Okay.
1: Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, πρωτοπορία της Ελλάδας στον ΠΟΗ από την Θεσσαλονίκη, από τις πρωτοπόρες χώρες η Ελλάδα με την πλατφόρμα Quality for All. Στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της πιλωτικής εφαρμογής του Health IQ. Πολύ πλατφόρμα πέφτει, ε.
0: My point. My point.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Η αρχή για το ξέπλυμα μπαίνει στις πολεοδομίες. Με εντολή Βουρλιώτη ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των πολεοδομιών σε όλη την Ελλάδα. Το βάρος θα δοθεί στις ακριβές περιοχές όπου η μίζα έχει γίνει καθεστώς. Και έρευνα γροθιά στο στομάχι. Δεν βλέπουν κανένα μέλλον στην Ελλάδα οι 6 στους 10 νέους. Πάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Δημογραφικός κατήφορος και άλλαξε όψη η Ακρόπολη. Το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα συμπληρώνεται μετά από 220 χρόνια και επιφυλακτικές ή καταναλωτικές οργανώσεις για το πόσο κάνει, ποια επιχειρήματα βάζουν στο τραπέζι. Η εφημερίδα Εστία. Τρύπα στο ασφαλιστικό σύστημα βλέπει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Τι είπε ο Ιωάννης Τουρνάρας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφαλίσεως. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Οι 6 απειλές του προσωπικού αριθμού σε καθεστώς απόλυτου ψηφιακού ελέγχου. Πάμε στην εφημερίδα Πολίτικα. Τι θα έχει το καλάθι της ΕΔΕΘ. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για πακέτο περίπου 1 δις που θα μπορούσε να φτάσει έως και το 1,7 δις ευρώ. Ποια μέτρα αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και ποιες κοινωνικές και για ποιες κοινωνικές ομάδες. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Η Ελλάδα απέτυχε με τα κόκκινα δάνεια. Το δούνου του γκρεμίζει το success story του Κυριάκου. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star. 208 ύποπτοι στο πάρτι των πολεοδομιών. Ανοίγει το κάδρο των κομπιναδόρων ο Βρουλιώτης στο μεγάλο σκάνδαλο των οικοδομών.
0: Όποιος έχει ασχοληθεί ή είχε πάει ποτέ στην τότε πολεοδομία της Αγίας Παρασκευής, μόνο μία βόλτα να έκανες, καταλάβαινες ακριβώς το τι συνέβαινε ανέκαθεν με τις πολεοδομίες. Και μιλάω για τη συγκεκριμένη. Όποιος έχει περάσει καταλαβαίνει τι λέω. Εδώ τώρα το τι συμβαίνει με τις πολεοδομίες. Γιατί θέλουμε όμως να τις πάρουμε από τους δήμους και να τις πάμε κεντρικά? Γιατί?
1: Γιατί μας αρέσει.
0: Ναι, γιατί μας αρέσει όμως?
1: Γιατί είναι η πολιτική μας αυτή.
0: Η πολιτική μας είναι δηλαδή να παρετείται ο ένας γραμματέας από την ισόβια που θα έπρεπε να είναι καταπληκτική με τις επιλογές της κυρία Μενδώνη, ή ο κουνιάδος που παρετείται γιατί δεν είναι αυτό, ή να μπλέξουμε. Γιατί? Κάτι ξέραμε? Κάτι είχαμε ανθιστεί?
1: Μάλλον κάτι ξέρει που λέει και ο τραγούδι. Το είπα και χθες αυτό. Και εσύ δεν ξέρεις και τι να εδώ κιόλας. Και αγνοείς και το τραγούδι γενικότερα.
0: Με εντελώς. Τουλάχιστον είναι ωραία η Αηδός για να
1: ναι, την... Ναι. Είναι άκρος εμφανίσιμη.
0: Αυτό. Α, εδώ πάμε σε πολύ καλό δρόμο.
1: Είδες πόσο, ωραία το λέω, το άκρος εμφανίσιμη.
0: Όπως πάμε στο διάλειμμα εγώ, break ο κύριος Πουρνταράς, ναι. Και ερχόμαστε με ταξιδάκια. Θα πάμε και μια σύπνο, θα μιλήσουμε λίγο και για ΕΚΑΒ, λίγο και για υγεία.
1: Ναι.
0: Μερικές φορές πρέπει να λέμε και κανένα μπράβο.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Στο Σκύλος Χτένα Ψαλίδη, η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χτένα Ψαλίδη, Γιάρο 14 Αργυρούπολη, 2117-157-418.
2: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
1: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr.
0: 943 Intervetten Sports.
4: Η ώρα είναι 8:30.

0: Επανήλθαμε, κύριε Γεωργιάδη.
1: Γιατί φύγαμε καθόλου. Καλημέρα, εντάξει, καλημέρα, ναι, σε όλους. Καλημέρα, κύριε Πουρνάρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα και στον κύριο
1: Παιδιά,
0: Γεωργιάδη.
1: Αρχίζει η κίνηση στους δρόμους, υπομονή.
0: Υπομονή. Μας στείλανε και τις πρώτες φωτογραφίες από τον Κηφισό. Ένας από τον Κηφισό, ο άλλος από την Αττική Οδό.
1: Εντάξει, η κίνησούλα. Υπομονή. Λοιπόν, θέλουμε να αλλάξουμε εντωμεταξύ. Μου χρωστάς περιοδία.
0: Εγώ δεν χρωστάω τίποτα.
1: Χρωστάς περιοδία Καλαμάτα.
0: Α, νόμιζα λεφτά. Και φοβήθηκα.
1: Λεφτά δεν είναι.
0: Ναι, γιατί λέω κι εγώ πότε χρωστάω.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Ναι. Λοιπόν, τι χρωστάω, για πες.
1: Περιοδία Καλαμάτα.
0: Περιοδία Καλαμάτα, πώς το εννοείς αυτό. Να πάω εγώ και να πάρω και εσένα μαζί.
1: Όχι, περιοδία της κυβέρνησης στην Καλαμάτα. Με συγκεκριμένα,
0: ναι,
1: ονόματα.
0: Θα πάει Κυρανάκης και Κεραμέως. Εγώ έτσι έχω μάθει.
1: Έχεις μείνει πίσω.
0: Και όχι μόνο Καλαμάτα, όχι μόνο Μεσσηνία.
1: Θα στα πούμε μετά. Πάμε να αλλάξουμε.
0: Στην Πελοπόννησο γενικότερα. Ωραία, να αλλάξουμε.
1: Και θα σου πω και ποιος θα πάει στη Θεσσαλία.
0: Εγώ θα σου πω πώς θα πάει στην Πελοπόννησο.
1: Και στην Πελοπόννησο θα σου πω. Ναι. Μαζί με τα
0: Πελοπόννησο λόγω ενός συγκεκριμένου όμως.
1: Λόγω Αντώνη Σαμαρά.
0: Λόγω Αντώνη Σαμαρά.
1: Λοιπόν, αυτό θα τα πούμε σε λίγο. Ναι. Να αλλάξουμε λίγο θέμα και θα πάμε στην αγαπημένη μας τοπική αυτοδιοίκηση και ίδιους και διαφορετικούς λόγους με δύο δημάρχους. Να ξεκινήσουμε από την κυρία. Μαζί μας είναι η κυρία Ναδάλη, δήμαρχος Ύφνου. Καλημέρα, κυρία Ναδάλη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Και μαζί μας είναι και ο δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, ο κύριος Δρίκος. Καλημέρα, κύριε Δρίκο.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Να ξεκινήσουμε από την κυρία. Κυρία Ναδάλη, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε γιατί την πρωτοβουλία να δώσετε ένα δώρο. Μπας και πάει κανένας διακοπές, έτσι κι αλλιώς το 47% δεν θα πάει. Οπότε κάποιος θα κερδίσει εδώ από την Ελλάδα το δώρο που μας δώσατε και θα έρθει στη Σύφνο. Να ξεκινήσουμε και να πούμε ευχαριστώ. Να πάμε όμως στο θέμα μας. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες σας για να έρθει κανένας γιατρός στο νησί?
2: Ωραία. Αρχικά να ευχαριστήσουμε εσάς, γιατί μέσα από το δώρο, όπως το είπατε, που προσφέρουν οι σύλλογοι του νησιού, οι σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στο τομέα του τουρισμού, μέσω των επαγγελματιών, είναι μια μεγάλη προβολή για το νησί μας. Εμείς προσπαθώντας να προσελκύσουμε γιατρούς στο πλαίσιο μιας προκήρυξης που έχει εκδώσει η ΔΥΠΕ για την κάλυψη τριών θέσεων, δύο γενικής ιατρικής και ενός παιδιάτρου, πήραμε μια ομόφωνη απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από συζήτηση με τους τοπικούς συλλόγους που εκδηλώνουν και εκείνοι το ενδιαφέρον τους για το συγκεκριμένο θέμα, όπως καταλαβαίνετε, και είναι η εξής: να έχουμε δωρεάν διάθεση κατοικίας. Αυτό υπήρχε και πριν, όμως τώρα για τη συγκεκριμένη περίπτωση, στο συγκεκριμένο θέμα, συνεργάζονται ακόμα δύο συλλογοί, το Ίδρυμα Στήριξης του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρίου και ο Νεοσύστατος Σύλλογος Νεολαίας. Είναι ένα μηνιαίο επίδομα 300 ευρώ, δύο εισιτήρια μετεπιστροφής στο λιμάνι που εξυπηρετεί τους ενδιαφερομένους. Εντάξει, συνήθως αυτό είναι ο Πειραιάς, γιατί δεν έχουμε και τη δυνατότητα αυτοπολογικής σύνδεσης με πολλά λιμάνια στις χώρες μας ούτως ή άλλως. Και η κάλυψη λογαριασμού ΔΕΚΟ. Είναι επίσης διάθεση μια θέση στάθμευσης, προσωπική θέση στάθμευσης, σε περίπτωση που βρίσκεται το σπίτι στο οποίο θα μείνει ο ενδιαφερόμενος σε κάποιο επικροκατοικημένο οικισμό, έτσι ώστε να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα προς την εξυπηρέτησή του.
1: Μάλιστα. Προς το παρόν, ευχαριστούμε, κύριε Ναδάλη, και πάμε στον κύριο Δρίκο. Κύριε Δρίκο, έχουμε πει πολλές φορές, έχουμε επιτεθεί εδώ εμείς από αυτή την εκπομπή, τόσο στον κύριο Γεωργιάδη, όσο και στον κύριο Θεμιστοκλέος. Είσαστε όμως σε μια περιοχή η οποία και έχει πνιγεί και έχει καεί. Η παρουσία του ΕΚΑΒ πραγματικά ήταν απαραίτητη. Πείτε μας τι ακριβώς άλλαξε.
3: Ναι, σωστά είναι έτσι όπως τα θέτετε. Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας, όπως γνωρίζετε, είναι ο μεγαλύτερος έκταση Δήμος της Αττικής και πολύπαθος, όπως αναφέρετε, τα τελευταία χρόνια. Τι καταφέραμε και φέραμε όμως μέσα από αυτή τη συνεργασία? Φέραμε τη μόνιμη στάση, το μόνιμο σταθμό του ΕΚΑΒ για όλη τη Δυτική Αττική, για όλο το θριάσιο πεδίο.
1: Όπως λέω εγώ, όσοι είμαστε κάτω από τα Αυλάκη, το Κηφισό είναι ο Αυλάκη.
3: Φέρνοντας το σταθμό του ΕΚΑΒ στη Μάνδρα, έχοντας παραχωρήσει εμείς τις εγκαταστάσεις και έχοντας αναλάβει όλα τα κόστη τα λειτουργικά, έχουμε πετύχει να έχουμε εκεί μόνιμα όλα τα στενοφέρα του ΕΚΑΒ τα οποία επιχειρούν. Και επειδή ξέρετε, ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας είναι αρκετά μεγάλος, δύσφατος και δυσπρόσιτος με μεγάλες αποστάσεις, είναι σημαντικό να ξεκινούν και να επιχειρούν από εκεί τα στενοφέρα του ΕΚΑΒ για να μπορούν με προτεραιότητα να δίνουν τις παροχές υγείας που πρέπει στους κατοίκους μας και άρα να φέρουν τις υπηρεσίες άμεσης ανταπόκρισης ακόμα πιο κοντά στους δημότες και στους επισκέπτες της περιοχής. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω είναι κάτι που έλειπε πολύ από τον μεγαλύτερο σου έκθεση Δήμο της Αττικής, έναν Δήμο
1: και θα βοηθάτε έτσι και τους όμορους Δήμους. Δεν θα είναι μόνο για τους δικούς σας. Είναι μεγάλη διαφορά το ότι δεν υπήρχε εκεί.
3: Είναι μεγάλη διαφορά ότι δεν υπήρχε. Είναι κέντρο όχι μόνο για το Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας και τη Μητρόπολη μας τη Μάνδρα, αλλά για όλη τη Δυτική Αττική και για όλο το θριάσιο πεδίο. Και νομίζω είναι κάτι που πρέπει και στους διασώστες, είναι κάτι που αρμόζει και στους διασώστες και φυσικά αρμόζει ακόμα περισσότερο στις υπηρεσίες υγείας που έλειπαν από την περιοχή μας. Γιατί συμπληρωματικά σε αυτό δεν είναι μόνο τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που θα επιχειρούν, είναι και ένα ασθενοφόρο που θα δοθεί με δωρεάν διάθεση από το ΕΚΑΒ προς το Δήμο και θα το λειτουργεί ο ίδιος ο Δήμος με δικά του μέσα, ούτως ώστε να εξυπηρετεί αυτά που λέμε ιατρικά εμείς ψυχρά περιστατικά, δηλαδή μια διακομιδή σε τακτικό ραντεβού, μια αλλαγή γύψου, μια αλλαγή ραμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, εξυπηρετώντας εμείς αυτά τα περιστατικά, θα έχουμε καταφέρει να αποφορτίσουμε το ΕΚΑΒ από τα πολλά απλά καθημερινά περιστατικά και να το αφήσουμε να ασχολείται ουσιαστικά με τα οξέα και βαριά περιστατικά. Οπότε νομίζω είναι μια διπλή συνεργασία που φέρνει μεγάλο όφελος για την περιοχή, φέρνει μεγάλο όφελος για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και νομίζω ότι είναι κάτι που έλειπε για πολλά χρόνια από το Δήμο μας.
1: Και Δρίκο, να δώσουμε τα συγχαρητήρια σε εσάς, αλλά εδώ, όπως προείπα, αυτή την εκπομπή έχουν κατηγορήσει και τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Θεμιστοκλώση. Είχατε όμως μια άριστη από ό,τι έμαθα συνεργασία με το Υπουργείο, το οποίο πραγματικά ήταν μεγάλη συνδρομή του για να ολοκληρωθεί αυτό που εσείς ονειρευτήκατε.
3: Αλήθεια είναι, χωρίς συνεργασίες δεν γίνεται τίποτα. Είναι μια συνεργασία του Δήμου μας με το Υπουργείο Υγείας και τα ηγετικά στελέχη και τον Υπουργό και τον Υφυπουργό. Μέσα από συνεργασίες έρχονται αποτέλεσμα και πραγματικά υπήρχε μια εξαιρετική συνεργασία και ήρθε αποδεδειγμένα στην πράξη ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα για το Δήμο μας αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής.
1: Πάμε τώρα έτσι να χαλαρώσουμε λίγο από την υγεία και να ρωτήσουμε την κυρία Ναδάλη πώς ξεκίνησε ο τουρισμός στο πανέμορφο νησί της Σύφνου. Δεν ξέρω, κύριε Τρίκο, έχετε πάει?
3: Έχω πάει και είναι πανέμορφο φυσικά.
1: Όντως είναι. Και τώρα και το νησί του της Ελεμεντέ, όπως και να το κάνεις, άμα δεν πας να φας, δεν κάνεις και τίποτα. Αλλά πείτε μας πώς ξεκίνησε και πώς πάνε τα πράγματα, κυρία Ναδάλη.
2: Έχει ξεκινήσει αρκετά καλά.
1: Πάντα με σύγκριση με πέρσι είναι η ερώτηση. Έτσι πως είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα στα αυτιά μας φέτος.
2: Ναι. Συνήθως υπολογίζουμε και την επισκεψιμότητα αριθμητικά, τι θέλω να πω, ότι παίρνουμε τις απαιτήσεις από το Λουμεναρχείο και βλέπουμε πώς ο κόσμος έχει έρθει στο νησί μας. Φέτος λοιπόν έχουμε μία μικρή πτώση με βάση τα αριθμητικά δεδομένα, όμως βλέπω ότι οι επαγγελματίες τουρισμού είναι ευχαριστημένοι από την κίνηση που υπάρχει μέχρι τώρα. Είναι καλή, αρκετά καλή και τα μηνύματα είναι αισιόδοξα και για το επόμενο διάστημα φυσικά.
1: Μάλιστα. Κύριε Δρικό, να κανονίσουμε να ξαναπάμε μαζί στην κυρία Ναδάλη.
3: Με μεγάλη χαρά.
1: Να βρούμε ένα μικρό χρόνο, δύο μέρες, έτσι να πεταχτούμε μια γρήγορη. Κοντε δίπλα μας είναι η Σύμνος, δεν είναι και μακριά.
3: Μακάρι να το επιτρέπει στις συνθήκες του καλοκαιριού, γιατί ξέρετε, είμαστε και όλοι σε παγρύμνηση με τις φωτιές εδώ, γιατί έχουμε μεγάλα.
1: Είστε σε γρήγορη, έχετε κακό παρελθόν δυστυχώς. Ναι. Όχι εσείς ο ίδιος προσωπικά, μην το. Λοιπόν, κύριε Νίκο, αλλάζει και με άλλους τρόπους και η Μάνδρα και γενικά η περιοχή αλλάζει. Παρακολουθώ τις κινήσεις σας. Θα το συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή που θα είναι ειδική για αυτό. Δήμο-Δήμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
3: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
1: Κυρία Ναδάλη.
2: Σας ευχαριστώ και εμείς πάρα πολύ.
1: Εμείς πάλι να πούμε ευχαριστώ για τη δική σας πρωτοβουλία και το δώρο που δώσατε στους ακροατές μας. Ναι, με τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες της περιοχής σας. Αλλά δική σας ήταν η πρωτοβουλία. Οπότε θα μειώσουμε λίγο πάνω το 47% που δεν θα πάει διακοπές.
0: Ναι, σύμφωνα με την τη σχετική δημοσκόπηση.
1: 47% πλην δύο ανθρώπων που θα πάνε στη Σύφνο από εμάς.
2: Είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Την καλημέρα μας και στο Παναγιώτη. Ο Γιώργος με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Μια στον Μπουρναρά, μια στη Γεωργιά, μια στη Γεωργιά, μια στον Μπουρναρά. Σαν τον Πρωθυπουργό.
1: Σου λέει κάπου θα κάτσει μπίλια.
0: Κάπου θα κάτσει μπίλια. Λοιπόν, ναι. Πάμε τώρα.
1: Παρακαλώ.
0: Ελάς. Αντώνη Σαμαράς. Πιάσε κόκκινο, θα τσακωθούμε. Πιάσε κόκκινο.
1: Αυτό το κάνουμε πολύ εύκολα.
0: Ναι,
1: αλλά αυτό είναι κάτι πολύ σύνηθε.
0: Να μην χειροτερέψει η κατάσταση. Λοιπόν, άρα, ξεκινάμε. Τουρ Πελοπόννησο.
1: Τουρ Πελοπόννησο, ναι. Τουρ Νέα Δημοκρατία. Τουρισμός για όλους.
0: Τουρισμός για όλους. Οι όλοι είναι πολλοί.
1: Ποιοι όλοι?
0: Οι όλοι που θα πάνε. Βορύδης, θα πάει.
1: Θα πάει ο Βορύδης, ναι, ο Βορύδης θα πάει, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πλεύρης, θα πάει.
1: Θα πάει στη Σπάρτη ο Βορύδης.
0: Πλεύρης, εννοείται που θα πάει ο
1: Βορύδης. Ο Πλεύρης θα πάει στην Αργολίδα. Ναύπλιο, ωραίο το Ναύπλιο.
0: Χατζηδάκης θα πάει.
1: Χατζηδάκης θα πάει στην Αρκαδία.
0: Σχοινάς θα πάει.
1: Ο Μαργαρίτης, θα πάει στην Κόρινθο. Στην Κόρινθο θα πάει αυτός.
0: Λοιπόν, να πει χαιρετίσματα στην κυρία Κόρκα.
1: Στη Μεσσηνία, στην ιδιαίτερη πατρίδα του Αντώνη Σαμαρά. Δίδυμο Κυρανάκης Κεραμέως.
0: Κυρανάκης Κεραμέως.
1: Τα έσκεις εσύ.
0: Εννοείται.
1: Γιατί...
0: μου τα έχω στείλει από χτες.
1: Νόμιζα ότι τα έχω μόνο εγώ αποκλειστικά.
0: Όχι.
1: Γιατί βλέπω τα έχεις στο χαρτάκι σου.
0: Αφού ξέρεις, εγώ με χαρτάκι. Εσύ λειτουργείς με χαρτάκι. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, τι πριν.
0: Μαρινάκης
1: πριν πάμε εκεί, να το κλείσουμε για την Πελοπόννησο. Η Πελοπόννησος είναι το γεωγραφικό διαμέρισμα όπου έχει ιδιαίτερα μεγάλη επιρροή και αυξημένο ποσοστό σε δημοσκοπήσεις που γίνεται ο Αντώνης Σαμαράς. Το ενδεχόμενο δηλαδή που κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς έχει αρκετά υψηλό ποσοστό. Και νομίζω πως είναι και λίγο στοχευμένη η περιοδία στο να προσπαθεί λίγο να χαλιναγωγήσει αυτήν την.
0: Τι εννοείς ότι φοβόμαστε
1: τη φήμη που έχει ο κύριος Σαμαράς? Τον φοβόμαστε, θα πάρει ένα ποσοστό.
0: Αφού
1: δεν θέλουμε
0: θέλουμε
1: να μας το ανακόψει.
0: Από τους άλλους θα το πάρει. Το Βελόπουλο, από Λατινοπούλο,
1: ναι,
0: θα το πάρει γιατί είναι ακροδεξιός.
1: Ναι, εντάξει. Τον είπε, το πήρε πίσω βέβαια ο κύριος.
0: Τι το, που το,
1: τον είπε, ναι, αλλά
0: θα
1: ο κύριος,
0: τον πω, θα την πω.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ο κύριος Άδωνης ήταν που το είπε ότι ήταν υπερβολική η έκφραση αυτή.
0: Τι είπε,
1: νομίζω.
0: Τι είπε, δεν είσαι και εμένα.
1: Νομίζω ότι το χαρακτηρίζει υπερβολικό.
0: Λοιπόν, να σου πω.
1: Ότι είναι, ναι, ο κύριος Γεωργιάδης το είπε. Λέει ότι είναι πρώην πρωθυπουργός και ότι δεν γίνεται ένας πρωθυπουργός να είναι ακροδεξιός.
0: Σωστά το είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν φοβόμαι ένας πρώην πρωθυπουργός να είναι ακροδεξιός και να ανήκει στην Δημοκρατία.
1: Ναι. Το είπε και αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν. Δηλαδή φοβόμαστε τον Σαμαρά. Εδώ την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Την πρώτη Κυριακή και τέλος. Το είπε ο πρωθυπουργός. Εγώ τον άκουσα.
1: Έχει θέσει το στόχο.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι, το πετύχαμε. Αλλά δεν το πετύχει ακόμα.
0: Και τι είναι δυνατόν ο Αντώνης Σαμαράς να κάνει κακό σε Μητσοτάκη?
1: Αποκλείεται.
0: Εγώ το θεωρώ αδύνατο.
1: Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει.
0: Εγώ το θεωρώ αδύνατο. Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε Θεσσαλία.
1: Ναι.
0: Εκεί έχουμε Τέμπη.
1: Πάμε πιο πάνω.
0: Άλλη δυσκολία.
1: Πες τα σύφτα.
0: Μαρινάκης Γεωργιάδης. Φοβερό δίδυμο.
1: Δίδυμο Μαρινάκης Γεωργιάδη.
0: Μαρινάκης Γεωργιάδη στα Τέμπη.
1: Μάλιστα.
0: Στην περιοχή γύρω-γύρω των Τεμπών.
1: Μάλιστα.
0: Άλλη δυσκολία από εκεί.
1: Ναι.
0: Όχι ότι φοβούνται για την κυρία Καρστιανού. Εκεί δεν φοβούνται στα αλήθεια. Δεν νομίζω ότι η κυρία Καρστιανού ενοχλεί ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ούτε
0: αλλά ότι τα Τέμπη υπάρχουν. Υπάρχουν εκεί και θα υπάρχουν για όλη μας τη ζωή.
1: Προφανώς.
0: Στέλνει ένα δίδυμο το οποίο νομίζω ότι είναι δίδυμο φωτιά.
1: Ναι.
0: Στην περιοχή.
1: Ναι.
0: Και σήμερα, λίγο αργότερα, θα έχουμε και Ανατολική και Δυτική Μακεδονία και θα έχουμε και τι γίνεται και στην Κρήτη.
1: Ωραία.
0: Αλλά νομίζω ότι θα το ανακοινώσουν ή τώρα ή σε λίγο. Όχι, θα τα ανακοινώσουν. Θα μας πούν ποιοι θα πάνε. Βλέπουμε όμως, Πελοπόννησος, ολόκληρη ομάδα Ελλάς Αντώνης Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Και όταν λέμε Ελλάς, δεν εννοούμε το Ελλάς, εννοούμε την Ελλάς, δηλαδή την Ελλάδα.
1: Ναι. Με δύο Ελλάδα.
0: Τι να κάνουμε τώρα, θα πρέπει να λέμε Ελλάς και να βάζουμε.
1: Άντε πάλι, δεν πρέπει να το ξαναπάμε στο
0: Ελλάς.
1: Μην το ξαναπάμε στο Ελλάς.
0: Λοιπόν, άρα ναι. Το Ελλάς, το κόμμα Ελλάς,
1: ναι,
0: ή Ελλάς ή Ελλάδα.
1: Ναι, λοιπόν, πάμε.
0: Ολόκληρο team. Βορύδης, Πλεύρης, Χατζηδάκης, Χινάς, Κυρανάκη, Κεραμέως, όλοι μαζί.
1: Και του πουλιού το γάλα που λέμε.
0: Όλοι μαζί. Λοιπόν, τώρα στη Θεσσαλία. Μόλις μου ήρθε, δεν θα πάει μόνο ο Μαρινάκης ο Γεωργιάδης.
1: Τι θα πάει και τριτός.
0: Άλλοι
1: δύο. Δύο συν δύο. Προσφορά.
0: Άλλοι δύο υπουργοί θα ανέβουν στη Θεσσαλία.
1: Ναι. Μαζί ταυτόχρονα.
0: Ναι, τέσσερα.
1: Θα πάει τετράδα δηλαδή.
0: Τετράδα.
1: Ομάδα κρούσης.
0: Ομάδα κρούσης κανονικά. Τώρα μόλις έρθει.
1: Θέλει να κάνουμε ένα quiz, ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι δύο.
0: δεν μπορώ να το βρω.
1: Να το εικάσουμε εμείς. Στην τύχη, ποιος θα πέσει
0: δεν
1: μέσα.
0: Δεν μπορώ να σκεφτώ, αλλά επειδή έχουμε την κανονική εκπομπή σε λίγο,
1: ναι.
0: Έχουμε χρόνο να μπορεί να μου το στείλουν.
1: Να κάνεις ρεπορτάζ.
0: Όχι, μπορεί να, ναι, να κάνουμε ένα ρεπορτάζ.
1: Ναι,
0: από το... πώς το είπε.
1: Η Ρουφιάνη σου.
0: Ιούδας γιορτάζεις.
1: Ιούδας, ναι.
0: Ρουφιάνη. Διαρροές λέγονται.
1: Διαρροές, ναι.
0: Ναι. Τώρα κι εσύ.
1: Οι πηγές του Γεωργιάδη, παιδιά, για να το λέμε επίσημα. Για να το λέμε επίσημα.
0: Λοιπόν, ο μεγαλοδημοσιογράφος κάθεται αναπαυτικά στο στούντιο και στον
1: πληροφορισμό
0: και το ξέρω, το διαβάζω. Είδες, εγώ και ο αληθινός δημοσιογράφος στις παραλίες.
1: Ναι.
0: Εσύ λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσεις και να πας.
1: Εγώ έκανα το ρεπορτάζ στην Πελοπόννησο.
0: Ναι, τώρα που την έχεις.
1: Εγώ τα ήξερα.
0: Την ξέρεις την Πελοπόννησο. Μήπως μπορεί να ξαναπάς και να τη γυρίσεις όλη. Γιατί θα έχεις πόλη, διπλή ευρύ, Χατζηδάκη, Σχοινά, Κυρανάκη και Ραμαίο.
1: Κοίτα, στην Πελοπόννησο είναι δύο από τις αγαπημένες μου περιοχές γενικότερα. Η Καλαμάτα και το Ναύπλιο. Οπότε πολύ εύκολα πηγαίνω.
0: Εμένα μου αρέσει και η Μονεμβασιά.
1: Εντάξει, εμένα μου αρέσει το Ναύπλιο και η Καλαμάτα.
0: Μ' αρέσει και το Ίτυλο.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Αθανασία. Και Σύφνο και Βραβρώνα. Πολύ καλά.

0: Έχει κινησούλα στους δρόμους, να ενημερώσουμε. Έχει ξεκινήσει το μποτελιάρισμα και στα δύο ρεύματα στον Κηφισό, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα κατά τμήματα και στη Λεωφόρο Αθηνών, στην Λεωφόρο Μεσογείων, στην Κηφισίας και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Καλημέρα Ηλία, για να λέω ότι καλύτερο.
0: Ωραία, ωραία και τα Γιάννα, ναι. Ζαγοροχώρια, είχα κάνει tour πέρυσι. Γιάννενα, Ζαγοροχώρια, Μέτσοβο, ήταν όλα πολύ ωραία.
1: Επαγγελματικό.
0: Με έχει συνδυαστεί. Είχα βγει και στο ραδιόφωνο, αν το θυμάσαι.
1: Ναι, είχες δει και αντιπεριφερειάρχη.
0: Και είχα βγει, αντιπεριφερειάρχη. Είχα πάει και στο γραφείο της.
1: Πάλι με φωτογραφίες και τα λοιπά.
0: Και τα σχετικά.
1: Ναι. Με φωτογραφίες με σκι, φωτογραφίες με κονιάκ και τσίπουρα.
0: Αυτά ήταν κεράσματα.
1: Αυτό ήταν το επαγγελματικό ραντεβού.

0: Λοιπόν, για το Ελλάς θα μάθουμε σε λίγο. Ποιον θα έχουμε μαζί μας?
1: Τον κύριο Νηφούδη.
0: Οπότε ναι, για το Ελλάς θα μάθουμε. Πάμε, ναι, τώρα, πάμε τώρα Πασόκ.
1: Ωραία.
0: Δεν κάτσε να πάρουμε καμιά καλή θέση.
1: Πάρε μια. Και μια ανάσα.
0: Και μια ανάσα, έτσι για.
1: Και να μπει και λίγο η ατμοσφαιρική μουσική. Όταν μιλάμε για Χαριλάου Τουρκούπη.
0: Υπονοείς τις κλούβες απ' έξω?
1: Και όχι μόνο.

0: Λοιπόν, Πασόκ, πάμε.
1: Το τρολάρισμα για την Πάρτα Φέρτα, πόσο κάνει, έχει ξεκινήσει. Βρήκα βερθικό γάλα στην Ισλανδία, 5 ευρώ να το πάρω.
0: Πετάξουν.
1: Τι να πω. Δηλαδή, παιδιά, πανηγυρίζει ο πρωθυπουργός για κάτι το οποίο έχει το μαύρο του το χάλι. Από όπου και να το ψάξει. Και πανηγυρίζει ο Έλληνας πρωθυπουργός. Και ο υπουργός είναι ακόμα στη θέση του που το έδωσε και τον έβαλε να πανηγυρίζει. Γιατί ο πρωθυπουργός δεν οφείλει να ξέρει. Δεν είναι δική του δουλειά. Είναι δουλειά του υπουργού. Και τον πάει και για προαγωγή. Δεν θα την πάρει τώρα.
0: Ο κύριος Θεοδωρικάκος πάει για προαγωγή.
1: Θα την πάρει τώρα ή θα έχουμε άλλα θέματα.
0: Αφού υπουργός είναι, τι προαγωγή να πάρει.
1: Α, σε ξέρω εγώ που σου λέω. Έλα, πάμε τώρα. Είμαστε χαραλέο τρικούπι.
0: Ναι, είμαστε χαραλέο τρικούπι.
1: Θα πιούμε καφέ τώρα, εξάρχεια μετά.
0: Κοίτα,
1: μετά
0: έχει,
1: για να το συζητήσουμε. Εξάρχεια όχι. Ή κολονάκι.
0: Προκολονάκι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα μην χαλάσουμε για τις συνήθειές μας.
1: Καλά, οκ. Πάμε. Λοιπόν. Ούτε ο κύριος Δούκας όμως έχουμε ακούσει να έχει αντιδράσει μετά την κυρία Διαμαντοπούλου και τη δήλωσή της.
0: Να πω αρχικά για τον κύριο Δούκα. Ο κύριος Δούκας μετά και με την κόντρα με την κυρία Διαμαντοπούλου θα συμμετάσχει σε μία εκδήλωση. Η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται από το ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα από τον κύριο Αρβανίτη που είναι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Απλά το αναφέρω.
1: Ναι, καλημέρα, Κώστα. Ναι.
0: Στο Πάρκο Ελευθερίας θα είναι μία εκδήλωση. Ναι. Για το, αν δεν κάνω λάθος, για το κράτος δικαίου, κάτι σχετικό με το κράτος δικαίου είναι. Και συμμετέχει και ο κύριος Δούκας.
1: Με ποιον λέμε τώρα?
0: Τι για ποιον λέμε, για τον κύριο Δούκα λέω.
1: Όχι, εντάξει, κύριο Δούκα, για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Ποιο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Εντάξει, αυτό που υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτό το αφημί.
0: Μέχρι τις εκλογές θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν θα κατέβει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, μέχρι τις εκλογές θα υπάρχει.
1: Μετά δεν θα
0: είτε δεν θα κατέβει, είτε δεν θα
1: μπει. Εγώ σου λέω ότι τις εκλογές δεν θα κατέβει. Okay. Και μετά τι θα είναι?
0: Ούτε με πολλάκι η Δούρου.
1: Δεν
0: παπά.
1: Θα κατέβει. Και φυσικά δεν θα φύγει ο Φάμελος, δεν θα φύγει η ομάδα. Γιατί άμα φύγει αυτή η ομάδα θα το πάρει ο Πολάκης, θα το πάρει η Δούρου, ναι. Θα το πάρει ο Παπάς και θα κατέβουν. Ναι. Ενώ δεν θέλουν να ανακατεύουν.
0: Ωραία.
1: Και μετά θα είναι ένα εξοκοινοβουλευτικό κόμμα.
0: Το είπε ο κύριος Φάμελος.
1: Που λέει... τι θα κάνουν αυτοί? Σου πω εγώ τι θα κάνουν.
0: Τι θα κάνουν?
1: Θα περιμένουν την πρώτη Κυριακή. Και μετά επειδή ο...
0: Ποια πρώτη Κυριακή περιμένουμε?
1: Των εκλογών.
0: Θα γίνει η πρώτη Κυριακή.
1: Ναι, δεν θα κατέβουν.
0: Δεν θα κατέβουν. Ωραία.
1: Θα είναι εξοκοινοβουλευτικό.
0: Θα περιμένουν την επόμενη Κυριακή.
1: Θα λέτε. Περιμένουν την επόμενη Κυριακή.
0: Ναι.
1: Και επειδή μετά ο Τσίπρας δεν θα έχει τις επιλογές σε θέλω, δεν σε θέλω. Σας θέλω όλους. Γιατί

0: Δεν βγήκαν τα κουκιά.
1: Okay.
0: Υποθετικά μιλάμε. Δεν βγήκαν τα κουκιά. Και σας στέλνω όλους. Οπότε και όσο σας στέλνω όλους, όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, θα υπάρχει και ένα εξοκοινοβουλευτικό κόμμα που θα εισπράττει. Το αφημί θα υπάρχει. Δεν θα μας το έχουν πάρει Βούρου, Πολάκηδες και Παπάδες.
1: Ναι.
0: Το είπα και Παπάδες, με τόσο λεφτά που παίρνουν οι Παπάδες. Έχουν περάσει και τα λεφτά του παπά, του αφημί του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και θα υπάρχει αυτή η βοήθεια του 0,0 κάτι της εκατό.
1: Ναι.
0: Σε μια συσπήρεση που τότε θα είναι ανοιχτές οι αγκάλες για όλους.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, διότι ο κ. Τσίπρας, για να μην έχει Πολάκι, Δούρου και Παπά και κανένα δυο ακόμα, διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ και έκανε ένα καινούριο κόμμα. Δεν μπορούσε να ξεφύγει.
1: Ναι, δεν ήθελε αυτούς. Ναι.
0: Δεν μπορεί να ξεφύγει από τους τρεις και τι έκανε, σας διελύσω εγώ, να δείτε πώς κάνω άλλο.
1: Okay, ναι.
0: Τότε όμως θα υπάρχει θέμα. Γιατί δεν θα έχουν βγει τα κουκιά. Και αν δεν έχουν βγει τα κουκιά.
1: Τα κουκιά δεν θα έχουν βγει με. Για ποιον στόχο.
0: Καταρχάς της αυτοδυναμίας του Τσίπρα.
1: Καλά, τι αυτοδυναμία.
0: Μετά το ότι θα είναι πρώτο κόμμα ο Τσίπρας.
1: Οκ, okay, ναι.
0: Και αν είναι πρώτο κόμμα λοιπόν και δεν έχει αυτοδυναμία, θα χρειαστεί καμένους. Καμένοι είναι και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αντί να πάρει τον πρώην συνάδελφό του, συνεργάτη του, θα πάρει τους καμένους του ΣΥΡΙΖΑ. Να προχωρήσει.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι θα μείνει και θα μείνει. Άρα ποιο ΣΥΡΙΖΑ λες τώρα. Αυτό μου θα περιμένει εξοικονοβουλευτικά τη δεύτερη Κυριακή, αλλά τα εκατομμύρια στο αφημί θα πέφτουν. Θα τα εκμεταλλευτούμε και αυτά, μην τα ξεχάσουμε έτσι. Λοιπόν, να υπενθυμίσω και ότι τα έπλα Γαλάνη είναι και σήμερα μαζί μας. Γαλάνη in-house λοιπόν. Μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το σημαντικότερο τιμές. Άρα έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας. Και να γλιτώσετε και τη μουρμούρα της. Γιατί είναι τόσο καλές τιμές, μετά από λίγο καιρό το ξαναλάζω αγαπημένο το σπίτι. Πάω στο Γαλάνη, μπορώ και σου βάζω άλλα χρώματα.

0: Και να σας ενημερώσω, εφού σας πω το τηλέφωνο 6939-943-943 και για τα μηνύματά σας και για τη Σύφνο και για τη Βραβρώνα και για τον Άνινό εδώ που θα πρέπει να περάσετε για να γλιτώσετε τη δεύτερη φορά τη μουρμούρα της, όλα μαζί, να σας ενημερώσω ότι η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα έλαβε τέλος.
1: Και τώρα θα γίνει.
0: Ο Πάνος Πουρναράς φεύγει.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
0: Ο Γιώργος Γεωργιάδης φεύγει.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και κάνουμε rebranding. Ωραία. Ξαναρχόμαστε με την εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Αλλά όχι πρωινιάτικα. Εδώ ο Πρωθυπουργός λέει «Εγώ είμαι, αλλά δεν είμαι εγώ, θα είμαι άλλος». Και ο Τσίπρας λέει «Εγώ ήμουν, αλλά δεν είμαι εγώ, θα είμαι άλλος». Εμείς δηλαδή γιατί να είμαστε ίδιοι από τη μια εκπομπή στην άλλη?
1: Αποχωρούμε. Πάμε σε διαλυματάκι. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο, Γιώργο. Ανανεωμένοι.
0: Rebranding.
1: Φαντάζομαι.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Intervention Sports.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.
9: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervention Sports. Κοντά συμφωνεί ο Ολυμπιακός με την Άντερλεχτ για την πώληση του Μπιανκόν σύμφωνα με τον Σάσα Ταβολιέρη. Στην Αθήνα σήμερα για να συζητήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες με τον Παναθηναϊκό Ζέλικο Μπράντοβιτς σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία. Ο Ολυμπιακός απέρριψε πρόταση της Κράσνονταρ που άγγιξε τα 5 εκατομμύρια ευρώ για τον Ζέλσον Μάρτιν σύμφωνα με το Transfer Fit. Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει μετά τους τελικούς της Λίγκα Εντέσα ο Σαν Μοντέρο όπως αναφέρει η Μάρκα. Το κάδρο του Παναθηναϊκού και ο Ινιάκη Πένια για τη θέση του τροτοφύλακα σύμφωνα με δημοσιεύματα. Παίκτης της Σεβίντζεφ Λόντς και επίσημα είναι πλέον ο Πολωνός επιθετικός Κάρολ Σβιντέρσκι. Συνεχίζονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με τον Μαρίνο Πούσιτς ώστε να αντικαταστήσει τον Ρασβάλ Λουτσέσκου. Λύθηκε και τυπικά το συμβόλαιο με τον Ρουμάνο τεχνικό. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Μπατίστ Σανταμαρία σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία. Στην Καλαμάτα συνεχίζεται η περιοδία της Κούπας του Πρωταθλήματος της ΑΕΚ και την απόκτηση ΧΑΦ κινείται η Ένωση. Πολύ κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας του με την Ένωση βρίσκεται ο Μιγιάντ Γκατσίνοβιτς. Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Έλληνα επιθετικού Βασίλη Μάτζη, ο οποίος τη σεζόν που πέρασε αγωνίστηκε στην Καλαμάτα. Την επιστροφή του Ντανιέλ Μαντσίνη που έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ εξετάζει ο Άρης κοντά στην παραμονή του στους κίτρινους όρους. Οριστικά εκτός ο Νεϊμάρ για το παιχνίδι της Βραζιλίας απέναντι στην Αίτη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
10: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας, κύριε Πάνο Πουλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, σε όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα ξανά στον κύριο Γεωργιάδη.
0: Τι ξανά, τώρα ήρθαμε.
1: Εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή. Είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα.
0: Χωρίς Πρωινιάτικα.
1: Χωρίς Πρωινιάτικα. Θα είμαστε μαζί για μία ωρίτσα μέχρι τις 10.
0: Ξέρεις πως περνάει μία ωρίτσα?
1: Είναι νερό.
0: Τσακμπαμ.
1: Τσακμπαμ. Εσείς στο 6939-943-943 μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Μεταξύ μας αυτό, επειδή είχα να το πω και πολύ καιρό, το κάνει κυρίως ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης. Δεν ξέρω, έχεις να πεις κάτι με το ξεκίνημα αυτής εδώ της εκπομπής?
0: Καλημέρα, επιτέλους Γιώργο και Πάνο. Άρχισε η εκπομπή σας. Βαρεθήκαμε Γεωργιάδη και Πουρναρά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Επίσης, ο Ελλάδα και αυτή η εκπομπή δίνει ταξίδι σε Σύφνο.
1: Ναι.
0: Δεν το δίνει. Σύφνος. Ο Ελλάδα δίνει το ταξίδι και σε αυτή την εκπομπή θα γίνει κλήρωση όμως.
1: Σύφνος,
0: ναι. Μας έρχεται.
1: Στις 25 του μήνα. Και το ότι σε αυτή την εκπομπή θα κληρωθεί η Σύφνος, θέλει και ένα χειροκρότημα, έτσι.
2: Σηκωθείτε κύριε Κυρανάκη να σας δούνε, να σας χειροκροτήσουνε.
0: Αυτό που την ώρα που το βάζεις σηκωνόμαστε αμφότεροι όρθιοι.
1: Ναι, εμείς άμα θέμα. Είχαμε μια κάμερα στο τούτο, εμείς σηκωνόμαστε και χειροκροτάμε.
0: Να πούμε ότι τις απαλιά να τις βάλει πάλι.
1: Ναι,
0: τις έχουμε τις κάμερες. Με το που μπαίνει.
1: Εδώ οι κάμερες είναι από τους δρόμους. Υπάρχουν οι κάμερες, απλά δεν λειτουργούσαν για πρώτη.
0: Τι λες, εμένα μου έρθει η κλίση.
1: Ναι, δεν λειτουργούσαν, λέω. Τώρα με Μητσοτάκη λειτουργούν. Παλιά λέω, στις κακές κυβερνήσεις. Λοιπόν, Σύφνος, παιδιά, να συνεχίσει να στέλνει τα μηνύματά σας, να το πούμε άλλη μια φορά. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια. Υπέροχη θέα στο πλατή Γυαλό. Έχουμε και φαγητό, άλλωστε έτσι είναι στο νησί του Τσελεμεντέ. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών, Εμπόρων και Επισιτισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο, μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα Νανινό, εδώ στην Αγίου Νικολάου 67 στο Ηλίον. Πώς συμμετέχετε, στέλνετε μήνυμα στο Viber σταθμού 6939-943-943. Να το πω άλλη μια φορά. 6939-943-943. Γράφετε τη λέξη Σύμνος και το όνομά σας και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη στις 25 του μήνα, 25 Ιουνίου, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, 9 με 10 το πρωί.
0: Και για όσους δεν πάτε στη Σύφνο, μέχρι τη Βραβρώνα, εκεί θα κάνετε τη βολτίτσα σας, αρχαιολογικός χώρος, αξίζει να πάτε, παραλίες free. Και το μαγαζί που πολύ καιρό είχα να δω, όπως το λέω και το ξαναλέω, βάζει σαλάτα λάδι. Εντάξει. Κοράλι στη Βραβρώνα. Θα με θυμηθείτε όταν πάτε με τις μερίδες του. Την ίδια μέρα, την Πέμπτη, θα γίνει κλήρωση και για το κοράλι στη Βραβρώνα. Θα πάτε δηλαδή το πρωί, τη βολτίτσα, τα μπάνια σας, το φαγητό σας. 4 άτομα. Λοιπόν, 6939-943-943. Και διαβάζω εγώ τώρα, πάλι διαβάζω. Έτσι, είδες τι καλό παιδί που είμαι.
1: Ναι. Τι διαβάζεις τώρα?
0: Δυσαρέσκεια της Χαριλάου Τρικούπη.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Για την δημόσια σύγκρουση των δύο στελεχών.
1: Αυτή είναι η τοποθέτηση της Χαριλάου Τρικούπη, δηλαδή η να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της?
0: Ναι, έχει, με ρώτησες.
1: Γι' αυτό είναι 12%.
0: Τι το πέρασε το
1: 10%? Α, έβαλα πολύ.

0: κύριος Ζακαλάς λέει ότι ολόκληρο το σύστημα θέλει να χτυπήσει το Πασόκ.
1: Καλά, εντάξει, ναι. Αυτό το αφήγημα το έχουν στο Πασόκ και μιλάνε και για τις δημοσκοπήσεις ότι τους αδικούν και ότι όλο το σύστημα είναι απέναντί τους και τώρα προωθούν τον Τσίπρα. Εντάξει, οκ.
0: Ο κύριος, θα σου πω ακριβώς και τι είπανε, γιατί είπα χθες και η κυρία Γιαννακοπούλου και τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Μάτζος λέει ότι δεν μπορούμε να περιβολούμε τα πόδια μας. Ναι. Και η κυρία Θρασκιά λέει ότι το σύστημα είναι η φυγή προς τα εμπρός. Μην γυρνάμε πίσω.
1: Τσίπρας,
0: και ο κύριος Δούκας κατηγόρησε την κυρία Διαμαντοπούλου που είπε ότι όλα πάνε καλά για την κυβέρνησή μας.
1: Ο Τσίπρας, τώρα που λέει το Πασόκ ότι τον προωθεί, ο Τσίπρας εδώ και 3 χρόνια δεν υπήρχε. Το Πασόκ έπαιζε μπάλα στην αντιπολίτευση θεωρητικά μόνο του ως κόμμα εξουσίας.
0: Συγγνώμη.
1: Ήταν μόνο του.
0: Συγγνώμη, τι εννοείς δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε.
0: Τι εννοείς δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε.
0: Εγώ θα συμφωνήσω ότι δεν υπήρχε. Αλλά τι εννοείς δεν υπήρχε.
1: Ήταν στην αρχή βουλευτής ανενεργός και μετά παραιτήθηκε.
0: Πόσο καιρό?
1: 2,5 χρόνια, πόσο είναι.
0: Μα τι ήτανε?
1: Ανενεργός βουλευτής.
0: Τι σημαίνει ανενεργός βουλευτής?
1: Ρε παιδάκι μου τώρα, δεν
0: τι
1: θα κάνουμε.
0: Τι σημαίνει ο βουλευτής είναι. Ναι, όταν λέει ότι βαρέθηκα την. Μου λείπει η πολιτική, ναι. Να είμαι βουλευτής. Λέει ότι. Γιατί ήταν.
1: Δεν ήθελε να είναι βουλευτής. Ήθελε να γίνει ξανά
0: πρωθυπουργός. Και γιατί δεν παραιτήθηκε την πρώτη μέρα?
1: Πού να το ξέρω αυτό.
0: Γιατί δεν παραιτήθηκε την πρώτη μέρα? Ήταν βουλευτής ο οποίος δεν είχε καμία συμμετοχή.
1: Ανενεργός βουλευτής.
0: Ναι, δεν υπάρχει ανενεργός βουλευτής. Ανενεργός βουλευτής είναι αυτός που δεν παίρνει μισθό. Αυτός που παίρνει μισθό είναι βουλευτής. Το ότι δεν έχω καμία συμμετοχή σε ό,τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Είναι πολιτική θέση.
1: Ωραία, οκ. Okay.
0: Άρα λοιπόν, εδώ σε αυτή την πολιτική θέση δεν υπάρχει ανενεργός. Ανενεργός είναι ο βουλευτής που δεν παίρνει μισθό. Αυτός που παίρνει μισθό θα πρέπει να είναι ανενεργός. Έπαιρνε μισθό. Έπαιρνε.
1: Το φαντάζομαι πως ναι.
0: Σίγουρα έπαιρνε. Λοιπόν, άρα δεν ήταν ανενεργός. Ήτανε με μια πολιτική θέση ότι αφήνει το Μητσοτάκη να κάνει ό,τι θέλει.
1: Okay.
0: Με στόχο αυτό που έκανε τώρα.
1: Ωραία, επειδή από το Πασόκ ξεκινήσαμε.
0: Θα φτάσουμε και στο Πασόκ.
1: Ναι, αυτό που είπαμε για το Πασόκ είναι ότι ο Τσίπρας δεν υπήρχε με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Δεν υπήρχε για 2,5-3 χρόνια πόσο ακριβώς πέρασαν και το Πασόκ έμεινε εκεί. Ναι. Έμεινε στο 10-11-12%.
0: Εντάξει, εκεί.
1: Άρα δεν μπορεί να επικαλείς τώρα ότι το σύστημα, επειδή εμφανίστηκε ξανά ο Τσίπρας, κατεβαίνει, έφτιαξε κόμμα και δημοσκοπικά μας πέρασε ότι το σύστημα προωθεί τον Τσίπρα. Το Τσίπρας δεν υπήρχε 3 χρόνια τώρα. Δηλαδή τώρα τον προώθησε το σύστημα.
0: Τι καλά τώρα, αν τον προώθησε. Εγώ δεν παίρνω θέση. Εγώ παίρνω τα λεγόμενα. Αν τον προώθησε, τώρα θα
1: στο Πασόκ έτσι λένε. Ότι προωθεί το σύστημα τον Τσίπρα.
0: Δεν λένε ακριβώς αυτό.
1: Τι λένε,
0: αυτό το έχουν ξεκαθαρίσει λίγο περισσότερο. Μετά θα κάνω την ερώτηση όπως την είπε το Πασόκ, ναι. Στον πρόσωπο που θα έχουμε.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ στελέχη του Πασόκ λένε αυτό.
0: Δεν λένε ακριβώς αυτό.
1: Σε μένα μου έχουν πει αυτό.
0: Ωραία. Σε μένα έχουν πει κάτι άλλο.
1: Οκ, okay, εντάξει.
0: Θα σου πω, θα τσακωθούμε.
1: Θα τσακωθούμε πάλι.
0: Γιατί να τσακωθούμε? Γιατί ποιο θα πάει στη Βραβρώνα και το ποιο θα πάει στη Σύμφωνα. Αυτή είναι η σοβαρή λόγη.
1: Εγώ σύμφωνα θα πάω 100%. Λοιπόν, να πάμε στην πολιτική μας συζήτηση, να μην τα λέμε μεταξύ μας. Έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Νίκο Νιφούδη. Κύριε Νιφούδη, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Μας ακούτε? Ναι.
1: Δεν μας ακούει ο κύριος Νιφούδης.
0: Να προσπαθήσουμε πάλι.
1: Να προσπαθήσουμε.

0: Και νομίζω τον έχουμε τον κύριο Νηφούδη κανονικά στη γραμμή.
1: Είναι όντως.
2: Καλημέρα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Καλή σας μέρα και Νηφούδη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και θέλω να ξεκινήσω με τη χθεσινοβραδινή δήλωση της κυρίας Γιαννακοπούλου, Νάντια Γιαννακοπούλου από το Πασόκ. Ότι ο κύριος Τσίπρας εξυπηρετεί την κυβέρνηση, διότι η κυβέρνηση πλέον μιλάει για το 15-19, οπότε δεν χρειάζεται να μιλάει για το σήμερα.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν για μας πάγια πολιτική, δεν κάνουμε αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και όλες οι μηχανές του κόμματος λειτουργούν ώστε να καταφέρουμε να κινητοποιήσουμε την κοινωνία ότι υπάρχει ένα διαφορετικός τρόπος διακυβέρνησης και αυτό το διαφορετικό τρόπο διακυβέρνησης με επίκεντρο τον άνθρωπο εκπροσωπούμε εμείς. Καταλαβαίνουμε ότι το ΠΑΣΟΚ γνωρίζεται. Βέβαια, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, το ΠΑΣΟΚ έχασε τη δική του ευκαιρία 3 χρόνια που ήταν η αξιωματική αντιπολίτευση, που έγινε αξιωματική αντιπολίτευση κατά μία έννοια το παράθυρο γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύθηκε. Δεν τα κατάφερε να δημιουργήσει ένα πλειοψηφικό ρεύμα. Εμείς είμαστε συγκρατημένοι αισιόδοξοι ότι μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα καταφέραμε, δεν παίρνουν τα μυαλά μας αέρα προφανώς, το θέμα είναι να γίνουμε πρώτο κόμμα. Η ουσία είναι όμως ότι βάλαμε ξανά την πολιτική κουβέντα στο τραπέζι. Για μένα το μεγαλύτερο στοίχημα και το πρώτο στοίχημα που κερδίθηκε είναι ότι βάλαμε ξανά τον πολίτη να ακούσει για πολιτική, να θεωρήσει ότι υπάρχει και ένα δεύτερο κόμμα το οποίο φαίνεται ότι κάτι διαφορετικό κάνει και από εκεί και πέρα θέλει πολύ και σκληρή δουλειά, προτάσεις και επαφή με την κοινωνία ώστε αυτό το εγχείρημα να είναι πετυχημένο.
1: Μάλιστα. Πάμε και στο το πώς το σχολιάζει την παρουσία σας ο Πρωθυπουργός. Λέει ότι υπάρχουμε εμείς, υπάρχω εγώ, υπάρχει, το λένε και οι υπουργοί του, υπάρχει ο Μητσοτάκης και όλοι οι άλλοι που είναι ένας θίασος, που είναι μια βαβέλ, λένε όλοι να πέσει ο Μητσοτάκης. Δεν έχουν, λέει, προτάσεις διακυβέρνησης, αλλά το μόνο που θέλουν είναι να πέσει ο Μητσοτάκης. Άρα το χάος αν πέσει ο Μητσοτάκης. Αυτά λέει ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί.
2: Κοιτάξτε, η απάντηση νομίζω αυτά που λέει ο κ. Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία είναι η καθημερινότητα. Η καθημερινότητα που στις 15 του μηνός έχει τελειώσει ο μισθός, η καθημερινότητα που δεν βρίσκεις ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα σπίτι να νοικιάσεις, το καλάθι του νοικοκυριού είναι μέσα 3 ακριβότερα στην Ευρώπη, ο πληθωρισμός μας, με μέσο όρο πληθωρισμός στην Ευρώπη 3%, μας έχει ξεπεράσει το 5%. Η ενεργία, το μάρκετ.
1: Το βρήκαμε αυτό, το λύσαμε. Και, συγγνώμη, τώρα έχουμε πλατφόρμα. Το λύσαμε αυτό. Τελείωσε. Εντάξει είμαστε.
2: Ακριβώς. Νομίζω,
1: νομίζω και ο Πάνος συμφωνεί μαζί μου για πρώτη φορά. Τώρα
0: εννοείται.
1: Τώρα με την πλατφόρμα το λύσαμε.
0: Η ερώτησή μου επόμενη ήταν για την πλατφόρμα, αλλά ολοκληρώστε, κύριε Νηφούδη.
2: Ναι, η πλατφόρμα τώρα που με δίνει την πάσα είναι η επιτομή και το παράδειγμα τι είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι τα σαλμίδια τα πάντα. Δηλαδή στην ουσία ήρθε ο Τσίπρας. Γιατί πρέπει να είστε έμπειροι δημοσιογράφοι και αν αναλύσουμε την καθημερινότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη της κυβέρνησης εδώ και 20 μέρες που η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δημιουργήθηκε, είναι κάθε μέρα ασχολούνται για να απαντήσουν σε αυτά που λέμε εμείς. Εγώ μπορώ ποιος κυβερνά τη χώρα. Ήρθε λοιπόν επειδή εμείς βάλαμε σοβαρά στο προσκήνιο από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη εβδομάδα την ακρίβεια, εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από 20 μέρες, μετά από 7 χρόνια δηλαδή, 20 μέρες μόλις αφού δημιουργήθηκε η Ελλάδα, να μας παρουσιάσει ένα εργαλείο. Ξέρετε, πρώτον, δεν λέει τίποτα άλλο πέρα από το να μας ενημερώνει. Αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη, γιατί προέρχομαι εγώ από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, είναι και ένας αθέμητος ανταγωνισμός, γιατί ξέρετε, υπάρχουν και χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, δεν είναι προφανώς αυτή την πλατφόρμα. Ξέρετε, το πρόβλημα στην κοινωνία δεν είναι να ενημερωθούμε πόσο κάνουμε.
1: Συγγνώμη, πάλι θα σας διακόψω.
0: Είναι γύρω στις 10 αλυσίδες στην πλατφόρμα αυτή.
1: Αυτό το μικρές επιχειρήσεις, εγώ το έχω πει από αυτή την εκπομπή, η κυβέρνηση δεν θέλει τους μικρομεσαίους και φάνηκε στη ΔΕΘ που μας πέρασε, γιατί δεν υπήρχαν πουθενά. Δεν υπόθηκαν καν, σαν να μην υπάρχουν. Άρα, μην το συγκρίνουμε αυτό. Συνεχίστε.
2: Όχι, απλά θέλω να πω ότι για εμάς από την αρχή το ζητούμενο είναι γιατί κάνει όσο κάνει. Όχι πόσο κάνει. Γιατί και πόσο ξεκινάει τον αγρότη, πόσο ξεκινάει τον εισαγωγία. Προφανώς, όταν η χώρα βρίσκεται στις 3 πιο ακριβές χώρες της Ευρωζώνης, στο σούπερ μάρκετ, στο καλάθι του πετρελαίου, σημαίνει ότι κάπου υπάρχει τεράστια κερδοσκοπία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πώς θα ελέγξουμε την κερδοσκοπία σε κάποιο σημείο της αλυσίδας αυτής.
0: Πάμε λοιπόν και στο ζητούμενο, κύριε Νηφούδη. Τι προτείνετε εσείς ως κόμμα, γιατί όταν ακούμε εμείς τον κύριο Τσίπερα να λέει ότι εμείς δεν ήρθαμε εδώ για να μετρήσουμε δυνάμεις και κατεβαίνουμε στις εκλογές για να κερδίσουμε και θέλουμε να είμαστε κυβέρνηση, εμείς φανταζόμαστε ότι ήδη από πίσω ετοιμάζεται ένα κυβερνητικό σχέδιο.
1: Και με ποιους και ονόματα θέλουμε.
2: Κοιτάξτε, τα ονόματα καταλαβαίνετε ότι είναι φυσικά χαρικόνα του Αλέξη Τσίπρα να έρθουν και πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι στο πολιτικό προσκήνιο σε συνεργασία φυσικά με έντονους ανθρώπους που υφίστανται στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα και στην πορεία θα έρθουν και περισσότεροι. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει αναφορά στην κοινωνία. Εγώ δεν θεωρώ ότι ασχολούμαι, ξέρετε, με την οποία αυτοδιοίκηση από τα 21. Και έχω στο Δήμο Πηλέας Φωτιάτη από όπου κατάγομαι, έχω συνεχή παρουσία από τις δημοτικές εκλογές. Και η πολιτική δεν είναι επάγγελμα καταρχήν. Θέλω να πω ότι ο καθένας έχει τη δουλειά του και από την εμπειρία του την επαγγελματική μπορεί να συνεισφέρει. Αλλά δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι καλύτεροι από τους άλλους. Η εμπειρία είναι κάτι που αποκτιέται. Και αυτό που λέμε, να κάποιος είναι έντρες, δεν είναι έντρες, είναι αυτό που γκρινιάζει συνέχεια η νέα γενιά και έχει απόλυτο δίκιο, ότι κάποιος πρέπει να σου δώσει την ευκαιρία για να αποκτήσει την εμπειρία.
1: Καλά, τώρα σε αυτό, συγγνώμη, σε αυτό έχω τη δήλωση του κυρίου Τσίπρα ότι τότε δεν ήξερα καλά, τώρα έμαθα.
2: Προφανώς έχουμε.
1: Το να μην ξέρεις και να μαθαίνεις του Κασίδη το κεφάλι δεν είναι το καλύτερο.
2: Εντάξει, αλλά ξέρετε και ο κύριος Τσίπρας ανέλαβε την κυβέρνηση της χώρας και την κράτησε όρθια, γιατί αυτό είναι αναμφισβήτητο. Στην πιο δύσκολη μεταπολεμική περίοδο. Στην ουσία ήταν σε περίοδο πολέμου. Για να επανέλθω όμως στο ερώτημά σας. Θεωρώ ότι είμαι στο μόνο κόμμα που πάρα πολύ γρήγορα καταθέσαμε καταρχήν ένα πυλώνα προτάσεων. Και ο πυλώνας των προτάσεων, τόσο ο κόσμος άκουσε και για τις μετακινήσεις και για την προστασία της χώρας της κατοικίας, τα κόκκινα δάνεια και τις πανελλήνιες και την στήριξη στην ενέργεια για το λιτοκυριό και την επιχείρηση και τη στήριξη με στους δασκάλους και τους γιατρούς. Αυτό δεν έγινε για να ρίξουμε στο τραπέζι έτσι απλά υποσχέσεις. Έγινε για να αναδείξουμε τον βασικό πυλώνα του τι πρεσβεύουμε. Δηλαδή θέλουμε να καταλάβει ότι τώρα μόνο είναι να δημιουργήσουμε μια κοινωνία δικαιοσύνης και ασφάλειας που δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους. Γιατί αυτό το αίσθημα θεωρούμε ότι χάθηκε τα τελευταία 7 χρόνια. Βλέπει γίνονται πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι κοντά στο σύστημα να πλουτίζουν και η καθημερινότητά μας να γίνεται χειρότερα. Αυτό για την Αθήνα. Ας πούμε ακρίβεια. Εμείς έχουμε καταθέσει και όλες αυτές είναι προτάσεις προφανώς. Καταθέσαμε για παράδειγμα τη δημιουργία ενός βασικού καλαθιού επιστημικής ασφάλειας που θα είναι προϊόντα τα οποία χρειάζονται σε ένα κοκκινιό. Θα υπάρχει αυτό που σας είπα πολύ το σημαντικότερο. Ένα εργαλείο το οποίο θα μπορεί να πάει στην πολίτη να βλέπει πόσο φεύγει από τον παραγωγό αγρότη ή από τον εισαγωγέα μέχρι και το σούπερ μάρκετ. Όχι ποιο σούπερ μάρκετ είναι πιο φθηνό. Γιατί αυτό μπορεί να το κάνει και ο πολίτης μόνο. Το θέμα είναι να βλέπουμε αυτό το έργο, ώστε το κράτος να μπορεί να παρέμβει στην εσχοκέρδεια. Γιατί ξέρετε, αυτό το εργαλείο που έκανε η Νέα Δημοκρατία δεν είναι εργαλείο. Δεν μπορεί να πει η κυβέρνηση να βάλει πρόστιμο στο σούπερ μάρκετ που είναι πιο ακριβό. Απλά λέει στον καταναλωτή, το βλέπεις ότι είναι πιο ακριβό, μην πας εκεί. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος, ο ρόλος της κυβέρνησης. Λέμε λοιπόν επίσης για μια μείωση στοχευμένη του ΦΠΑ. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η πολιτική, η οικονομία ειδικά, είναι πολύ συγκεκριμένη. Εδώ μιλάμε ότι έχουν αυξηθεί τα έσοδα από το ΦΠΑ τα τελευταία χρόνια. Γιατί αυξήθηκαν τα έσοδα του ΦΠΑ, γιατί αυξήθηκε η ονομαστική τιμή των προϊόντων. Δεν ήρθε η κυβέρνηση λοιπόν βλέποντας ότι κοιτάξτε να δείτε, έχουμε πληθωρισμό, έχουμε πολύ μεγαλύτερα έσοδα ΦΠΑ. Πάμε να ρίξουμε το ΦΠΑ για να εξορθολογήσουμε τις τιμές των πολιτών τουλάχιστον εμείς. Ούτε αυτό κάνει. Άρα εμείς μιλάμε για στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 6%.
0: Χάνουμε έσοδα όμως τότε. Θα σου πει κάποιος.
2: Μα ναι, αλλά αυτό είναι η μείωση του ΦΠΑ. Είναι το μέγιστο λαϊκό μέτρο για τους πολίτες. Γιατί είναι αυτό που ενδιαφέρει κάποιον αν του δεν βγαίνει. Και πέρσι, ξέρετε, η επιτομή διαφοράς μας ιδεολογικής, ας πούμε, και την οικονομία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι αυτό που είπε πέρσι στην έκθεση. Πέρσι είχε πει στους δημοσιογράφους ότι μπορώ ή να μειώσω το ΦΠΑ ή να μειώσω τους άμεσους φόρους. Επέλεξε λοιπόν να μειώσει άμεσους φόρους κυρίως για αυτούς που έχουν χρήματα, να κρατήσει το ΦΠΑ στο 24% και έτσι λοιπόν να μας τα παίρνει κάθε μέρα από το σούπερ μάρκετ και κυρίως από αυτούς που δεν έχουν. Αλλά αυτό είναι στη κομμάτι ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που πρέπει να αλλάξει ολόκληρη η οικονομία μας και το παραγωγικό μας μοντέλο, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι κάτι που θέλει, είναι μακροχρόνιο, γι' αυτό εμείς βάζουμε ένα πλαίσιο άμεσων μέτρων που σας παρουσίασα. Βράχει πρόθεσμα μέτρα τα οποία ζητάμε για να δημιουργήσω συμβολική παραγωγή με βασικών τροφίμων με τους αγρότες, να δώσουμε προώθηση ξανά στα συνεταιριστικά σχήματα ώστε να γυρίσει ο κόσμος στην επαρχία και να μπορέσει να δουλέψει και να βρει τρόπο να πουλήσει ή να εξάγει τα προϊόντα του. Φυσικά λέμε και για μεσοβαθμοπρόθεσμα σχέδια για την σύνδεση της αγροδιατροφικής αλυσίδας με τον τουρισμό. Γενικά είναι ένα πλέγμα δράσεων που δείχνουν πού θέλουμε να πάμε την όλη οικονομία στη χώρα.
0: Ωραία.
2: Άρα νομίζω για ένα ακόμα 20 ημερών δεν έχουμε κάνει λίγα. Αυτά όλα ξέρετε γίνονται, μπαίνουν όλα μαζί πάνω στο τραπέζι και ο Αλέξης Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα καταθέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα, θα το περιμένουμε και θα το συζητήσουμε. Θέλω να σας ρωτήσω και για τα εισιτήρια, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αν συνεχίζετε ως κόμμα να υποστηρίζετε την εξαγγελία για δωρεάν πρόσβαση σε όλους, τι σημαίνει το σε όλους αρχικά να μου πείτε, δεύτερον να μας απαντήσετε αν οι φωνές που λένε ότι δεν είναι και κάτι σημαντικό, γιατί έτσι κι αλλιώς τα εισιτήρια έχουν μια χαμηλή τιμή και με μια κάρτα ο καθένας μπορεί να βγάλει και να κινείται ελεύθερα με ένα μικρό ποσό. Και το τρίτο που θέλετε να μου απαντήσετε είναι αν αυτή η εξαγγελία έρχεται λόγω το ότι είχε προηγηθεί η εξαγγελία του κύριου Ανδρουλάκη για το κάτω των 24. Και ήρθε μετά ο κύριος Τσίπρας και να πει κάτω των 24 εσείς, εμείς για όλους.
2: Καταρχήν, να σας απαντήσω από το τέλος. Καταλαβαίνετε ότι και για τον Αλέξη Τσίπρα και για τον κύριο Ανδρουλάκη η κατασύλληψη εξαγγελία έγινε την ίδια μέρα. Οπότε καταλαβαίνετε ένα επιτελείο κομματικό, όχι θα πω μόνο για μας, αλλά και για το Πασόκ το ίδιο, δεν ανακοινώνει κάτι το οποίο επειδή το άκουσε από τον άλλο. Ο καθένας έχει το δικό του σχέδιο. Εμείς θεωρούμε απλά ότι η πολιτική του Πασόκ για μια στήριξη πολύ συγκεκριμένη έρχεται απλά να διορθώσει τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ εμείς προτείνουμε στην ουσία ένα εντελώς διαφορετικό πλάνο δράσεων, κομμάτι, πυλώνα δίπλα στους άλλους για την οικονομία. Και λέμε λοιπόν, καταρχήν εγώ διαφωνώ ότι είναι κάτι μικρό. Ξέρετε, επειδή παρεξηγήθηκε μια δήλωσή μου την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα κανάλι που μίλησε για 80 ευρώ.
0: Το άκουσα.
2: Ναι, αλλά φυσικά καταλαβαίνετε ότι εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Πριν δύο εβδομάδες ήμουν στα μαγαζιά μου με τα παιδιά που δουλεύουμε και πέσει δύο εβδομάδες που αλλάξει η ζωή μου και να προσέχω κάθε τι που λέω. Προφανώς μιλούσε για 80 ευρώ την οικογένεια. Δηλαδή, εγώ λέω μια τραβελή οικογένεια, η οποία οι δύο γονείς δουλεύουν, τα παιδιά είναι στο πανεπιστήμιο, παίρνουν το μετρό. Είναι 80 με 100 ευρώ το κόστος της μεταφοράς, τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Ναι.
2: Κύριε Νεύρο. Είναι μια οικογένεια η οποία είναι εργαζόμενη, δεν είναι μικρό κόστος όταν πια ή το καλά τελειώνει.
1: Κύριε Νεφούδη, θα σας ζητήσω μια χάρη, μια μικρή υπομονή, να έχουμε το μικρό μας διάλειμμα για να μην σας διακόψουμε και να συνεχίσουμε αμέσως μετά την κουβέντα μας, αν μπορείτε.
0: Για να ολοκληρώσουμε. Ωραία, περιμένετε ένα-δύο λεπτάκια, κύριε Νεφούδη, περιμένετε στη γραμμή. Επιστρέφουμε με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος ΛΑΣ για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Έχουμε και αρκετά μηνύματα, θα τα διαβάσουμε. Συνεχίζετε να μας στέλνετε προφανώς και για Σύφνο και για Βραβρώνα, κύριε Γιώργο μας, Γεωργιάδη μας. Για τα δώρα εδώ που θα κληρωθούν, πότε θα κληρωθούν, την 5η στις 25 Ιουνίου.
1: Και τα πολιτικά σας μηνύματα.
0: Και τα πολιτικά μηνύματα θα τα διαβάσουμε.
1: Τα οποία θα τα διαβάσουμε και επαναλαμβάνω. Μανώλη, πάλι ξαναγράφτω. Δεν μπορώ.
0: Όλο αυτό λες το Μανώλη.
1: Αφού το έτσι όπως το γράφει.
0: Μήπως τον έχεις βάλει στο στόχο το Μανώλη.
1: Εγώ θέλω να πω ότι συμφωνώ μαζί σου, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω έτσι.
0: Μάλιστα. Μανώλη, άλλαξε εσύ λίγο τα ρούχα σου. Έτσι λέγε το Μανολιό, δεν λένε ότι άλλαξε τα ρούχα.
1: Σωστά. πάμε. Break, όπως λες και εσύ.

0: 1943 Intervetten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
0: 9.43 Intervetten Sports.
4: Η ώρα είναι 9.30.

0: Λοιπόν, φτάσαμε.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε.
0: Φτάσαμε και στην τελευταία στροφή.
1: Ναι, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Την καλημέρα μας, καλημέρα σε όλους. Και υπομονή στους δρόμους. Κοίταγα λίγο του Γιώργου την κίνηση στους δρόμους. Αρκετή κινησούλα από τη Λιάρισμα.
0: Μην βάλεις πάλι το χειροκρότημα, δεν ευθύνεται πια, έφυγε.
1: Όχι, σηκωθείτε να χειροκροτήσω τον κύριο Κυρανάκη.
0: Έφυγε, δεν φταίει ο κύριο Κυρανάκη. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριο Νηφούδης και για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Κύριε Νηφούδη, θέλω να σας ρωτήσω ότι το 20 ημέρες που ακούω και το 20 ξανακούω δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να πει ότι τον Οκτώβριο κάνει εκλογές. Εμείς πότε θα ξέρουμε το πρόγραμμα? Το Σεπτέμβριο, και θα αποφασίσουμε μέχρι τον Οκτώβριο αν το πρόγραμμα, που δεν είστε υποχρεωμένοι βεβαίως, αλλά είναι και κοστολογημένο για αυτά που θέλει ο κύριος Τσίπρας να μας πει, τους λόγους. Καταλαβαίνετε ότι αν τα πει τον Σεπτέμβριο και ο κύριος Μητσοτάκης αποφασίσει ξαφνικά ότι τον Οκτώβριο κάνει εκλογές. Εμείς δηλαδή θα πρέπει σε ένα μικρό χρονικό διάστημα να δούμε ένα πρόγραμμα, να μάθουμε ότι είναι κοστολογημένο, χωρίς να είστε υποχρεωμένοι. Αλλά και να μέσα σε λίγες μέρες να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε.
2: Όχι, όχι. Εγώ αυτό που είπα, κακόλυσε στην ερώτησή σας για να το καταλάβουμε και οι εκπαιδευτές σας. Εγώ αυτό που είπα, ήδη έχουμε ξεκινήσει με προτάσεις όπως είναι η
0: Πεντακόσια. Πότε λοιπόν θα έχουμε ένα σχέδιο συγκεκριμένο, ένα πρόγραμμα?
2: Λοιπόν, μέχρι το Σεπτέμβριο κάθε εβδομάδα καταθέτουμε προτάσεις. Ολοκληρωμένο το πλάνο προφανώς θα πρέπει να το ανακοινώσει ο ίδιος πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, στην Εθνική Θεσσαλονίκη, όπως θα κάνει και ο κ. Μητσοτάκης, να φανταστώ. Άρα, να μας φέρει την προσωπική μου άποψη, και εδώ θα είμαστε καλά να είμαστε, δεν βλέπω να κάνει εκλογές ο κ. Μητσοτάκης. Τον Οκτώβριο θα πάει την άνοιξη.
0: Ούτε και εγώ και δεν έχω κανένα λόγο να το λέω. Αλλά αν το αποφασίσει όμως μπορεί. Είναι στη διακριτική του ευχαίρεια. Αν κρίνει ότι εσείς ήταν έτοιμοι, θα ήταν πολύ έξυπνο, φαντάζομαι τώρα. Έξυπνο. Να το κάνει να σας πιάσει έτσι, εξαπίνεις.
2: Εμείς θα είμαστε έτοιμοι όποτε ο κ. Μητσοτάκης το αποφασίσει και η Νέα Δημοκρατία να κατέβουμε σε εκλογές και αν τις κερδίσουμε. Αυτό είναι το μήνυμα. Και ο κόσμος θα πρέπει να ξανασυμμετάσχει, όπως βλέπουμε ότι τελευταίο μήνα ξανασχολείται ο κόσμος στην πολιτική. Πιστεύω αυτό θα γίνει πιο έντονο, οπότε πλέον θα μιλάμε για ένα πιο ενημερωμένο κόσμο και πιο συνειδητοποιημένο.
0: Μάλιστα. Κύριε Νηφούδη, μας ακούτε?
2: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία. Λοιπόν, και να σας ρωτήσω πάλι, γιατί θέλω και κρίνω και από τις ερωτήσεις που γίνονται εδώ τώρα από τους ακροατές μας. Λοιπόν, ποιος είναι ο αριθμός ο οποίος θα είναι πετυχημένος? Γιατί αυτοδυναμία, φαντάζομαι, θα ήταν λίγο να μην το πω, να μην το σχολιάσω. Ποιος είναι ο στόχος, ο αριθμός που θέλουμε? Και το πιο σημαντικό, και να κλείσουμε με αυτό, είναι το τι γίνεται αύριο. Ωραία. Έχουμε έναν αριθμό που θα μας πείτε ότι αυτός είναι ο στόχος. Ωραία, τον πιάσαμε. Αύριο δεν κυβερνάει κανένας. Υπάρχει η Νέα Δημοκρατία, εσείς, το Πασόκ, ό,τι έχει απομείνει από ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εκεί στην αναμονή να περιμένει, θα υπάρχει και το αφημί με τα χρήματα. Τι κάνουμε μετά?
2: Εντάξει, καταρχήν
0: το καταλαβαίνετε ότι η απορία όλων είναι αυτή, έτσι? Δηλαδή, ναι, κυβερνησία δεν θέλει κανένας.
2: Ναι, σίγουρα. Στόχος της αριστερής στην παράταξη να είμαστε πρώτο κόμμα. Από εκεί και πέρα έχουμε δει τον Πρωθυπουργό πριν ένα χρόνο να λέει ότι θα κάνει όσες εκλογές χρειάζεται για να κερδίσει. Πριν ένα μικρό διάστημα έλεγε διαφορετικά πράγματα. Εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε χρόνο. Θεωρούμε ότι απευθυνόμενοι στην κοινωνία μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πλουτιστικό ρεύμα που θα αλλάξει τους σχετισμούς στις εκλογές. Οπότε θέλουμε χρόνο και θα δείξουμε. Ή στόχος είναι η πρώτη. Αυτό παραμένει. Το τι θα γίνει μετά είναι πολύ νωρίς να το κρίνουμε, όταν καταλαβαίνετε ότι είμαστε ένα...
0: Νομίζω το χάσαμε τον κύριο
1: Νηφούδη.
0: Κύριε Νηφούδη.
2: Εγώ σας ακούω.
1: Ναι, ναι, ωραία.
0: Πείτε το τέλος, γιατί χάσαμε μόνο το τέλος για να κλείσουμε.
1: Μια διακοπή κάνουμε.
2: Λέω είμαστε ακόμα λιγότερο από ένα μήνα. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή δημιουργούνται τα όργανα. Στόχος μας είναι η πρωτιά και θεωρούμε ότι θα δημιουργήσουμε μια πρωτιά του προοδευτικού χώρου που στις εκλογές θα έχουμε μεγάλες ανατροπές.
1: Μάλιστα.
2: Στην πορεία θα δείξει. Εντάξει. Πόσο ψηλά αυτό το πράγμα μπορεί να φτάσει.
0: Σας εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Νηφούδη.
0: Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα. Ήταν ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελλάς,
0: ο οποίος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασιών. Διότι θα δούμε.
1: Καλά, προφανές είναι αυτό.
0: Δούμε.
1: Γιατί. Για αυτό είναι και λίγο αναγκαστικό, νομίζω.
0: Καλά, με το ΣΥΡΙΖΑ θα περιμένουν, δεν το αφήνουμε να το πάρουν οι άλλοι και το πάνε αλλού. Το κρατάμε δεμένο, έτσι. Καταλαβαίνετε τι λέω. Με το ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει και θα συνεργαστεί με τον κύριο Ανδρουλάκη?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν υπάρχει.
1: Όχι. Γιατί δεν θέλει και το ΠΑΣΟΚ δεν συνεργάζεται με κανέναν. Το ΠΑΣΟΚ έχει αυτό. Θέλει να έχει αυτόν τον πορεία.
0: Κύριε Διαμαντοπούλου,
1: με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί.
0: Αλλά... Όχι. η κυρία Διαμαντοπούλου είπε ότι μετά τις εκλογές θα δούμε τι θα γίνει. Και η κυρία Γιαννακοπούλου χτες είπε: πάμε για την πρώτη και βλέπουμε. Ναι. Άρα δεν αποκλείει το γεγονός να συνεργαστεί με, όχι με την Νέα Δημοκρατία, με άλλο κόμμα. Το συνέδριο έχει πει όχι με την Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, με το Τζίπρα. Εγώ
0: θα συνεργαστεί. Για τον Τζίπρα μιλάω, θα συνεργαστεί με τον Ανδρουλάκη. Για τον Τζίπρα θα πάρει τηλέφωνο.
1: Πολύ, πολύ δύσκολο.
0: Ο κύριο Τσίπρα θα πάρει και θα μιλήσει με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο κύριο Τσίπρα θα πάρει και θα μιλήσει με τον κύριο Βαρουφάκη.
1: Όχι, ούτε με κανέναν από αυτού.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν ο κύριο Τσίπρα να λέει προοδευτικέ δυνάμει, ποιο εννοεί.
1: Μα.
0: Και άλλου που δεν ξέρω.
1: Μα δεν θέλει. Δεν θέλουν.
0: Δεν θέλουν να κυβερνήσουν.
1: Περίμενε, θέλουν. Δεν θέλουν όμω τα πρόσωπα να πάρουν τα πρόσωπα. Θέλουν του ψηφοφόρου.
0: Ποιου ψηφοφόρου. Του ψηφοφόρου θα πάρουν 38% για να βγουν. Όχι.
1: Μα αυτού, σε αυτούς απευθύνονται.
0: Δεν θα πάρουν 38% για να βγουν.
1: Όχι.
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ όπως εγώ λέω, την έβγει και πρώτο κόμμα. Την πέρασε η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Με 20% στην τύχη. 25%. 24%. Ναι. Έτσι. 24%. Και η Νέα Δημοκρατία 23,8% εγώ σου λέω. Έτσι, υποθετικά.
1: Οκ. Okay.
0: Okay. Αύριο πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα. Θα κυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι.
0: Θα κυβερνήσει με Πασόκ. Όχι. Δύσκολο. Θα κυβερνήσει με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Όχι.
1: Όχι.
0: Με τον κύριο Παπαρουφάκη.
1: Όχι.
0: Όχι. Με τον κύριο Βελόπουλο.
1: Όχι.
0: Όχι. Άρα λοιπόν, ναι, ποιον θα κυβερνήσει. Άρα κυβερνησία λέει. Άρα προσπαθούν να πούνε ότι ο πρωθυπουργός έχει δίκιο. Ή εμένα ή το χάος. Άρα λοιπόν με κάποιον πρέπει να πούνε ότι ναι, για κάποιους λόγους θα συνεργαστούμε. Καλημέρα, χαρά, καλημέρα, Τάκη, καλημέρα, Πάφο.
1: Το ερώτημα αυτό όμως είναι ίδιο και για τον Μητσοτάκη. Γιατί ούτε ο Μητσοτάκης θα μπορεί εύκολα να έχει αυτοδυναμία.
0: Μα με τον Μητσοτάκη αυτό το ερώτημα το έχουμε κάνει 1.000.000 φορές 7 χρόνια. Τα 3 τελευταία χρόνια αυτό κάνουμε. Εδώ ακούω συνέχεια, είμαστε 20 μέρες. 20 μέρες, 20 μέρες. Οκ. Okay. Θα είστε 35, 40, 50.
1: Ναι, μεθαύριο θα ακούσει 30 μέρες.
0: Ναι. Και, ωραία, και μετά θα είστε 50.
1: Πάμε στον Γιάννη. Γιάννη, καλημέρα, παιδιά. Σας ακούμε δυνατά από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδία. Σας περιμένουμε 18 Ιουλίου. Πρόσεξε τώρα, πρόσκληση ανοιχτή. Έτσι.
0: Καλύτερη γουρνοπούλα.
1: Σας περιμένουμε 18 Ιουλίου για το ξακουστό πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα Σουλάρι Αρκαδία. Γιάννη. Λοιπόν, στο Σουλάρι, σημείωσε εδώ 18 Ιουλίου στο Σουλάρι Αρκαδία.
0: Από πριν το διαβάσει εσύ. Λοιπόν, το πάμφωτο. Πάμφωτο λέει καλημέρα στη ραδιοφωνική υποχρεωτική συμβίωση. Υποχρεωτική.
1: Αυτό το προσθέτει.
0: Το βάλουμε. Υποχρεωτική συμβίωση.
1: Γιατί τσακωνόμαστε, διαφωνούμε συνέχεια. Θα συνεχίσει να διαβάζει.
0: Όχι, δεν συνεχίζω.
1: Μα έγινε μια παύση, νόμιζα θα συνεχίσει να διαβάζει το μήνυμα.
0: Δεν θέλω.
1: Καλημέρα, λέει, στη ραδιοφωνική συμβίωση.
0: Υποχρεωτική, σε παρακαλώ.
1: Τη διαρχία, η βαριά πολιτική ομίχλη περνά από του λεπτού τείχου. Της, έχει κάνει, ναι.
0: Της κοινωνίας μας.
1: Τους λεπτούς στίχους, α, συνεχίζει από κάτω, ναι. Της κοινωνίας μας και αφήνει υγρασία παντού. Ωραίο αυτό. Ο Τάκης, καλημέρα στον Τάκη, καλημέρα σας κύριε, λέει. Καλημέρα και στην Χαρά, η οποία θέλει να πάει στην Βραβρώνα. Με το καλό να πας, Χαρά.

0: Λοιπόν, μια και φτάσαμε προς το, πάμε ναι, προς το τέλος της εκπομπής.
1: Θέλαμε έτσι ένα μουσικό για να τσακωθούμε την ησυχία μας.
0: Έτσι ναι, ακριβώς. Γι' αυτό είπα υποχρεωτική συμβίωση. Είπαμε αυτό. Δεν είναι. Έχουμε αιτηθεί στον κύριο Τσαπαλιάρη και οι δύο να κάνουμε ξεχωριστές εκπομπές. Ο ένας το πρωί και ο άλλος τη νύχτα. Ναι. Να μην συναντιόμαστε ούτε ναι, στον Μπεζιές. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με Μουντιάλ.
1: Με Μουντιάλ.
0: Ξέρεις από πάλι.
1: Ξέρω, κάτι ξέρω μόνο.
0: Εγώ δεν ξέρω, αλλά να κλείσουμε Μουντιάλ.
1: Για πες.
0: Λοιπόν,
1: τι θα κάνουμε.
0: Έχω δει Κόσμο και Κοσμάκι, ο οποίος ναι, ξενυχτάει.
1: Τι θα φάμε στο Μουντιάλ.
0: Όχι, ξενυχτάει. Ναι. Δεν τα παιχνίδια.
1: Αφού είναι.
0: Το ξενύχτη, ξέρεις τώρα σε
1: πώ. Έχεις δει κανένα παιχνίδι. Έχεις δει κανένα παιχνίδι. Εντάξει, αυτά που είναι στην πιο νωρί, 9-10 η ώρα, οκ, okay, τώρα μετά είναι πολύ.
0: Κάτι στιγμιότυπα, όχι παιχνίδι ολοκληρό.
1: Ναι.
0: Όχι. Αφού εγώ έχω πει, δεν ξέρω από μπάλα. Να βλέπω για να μάθω. Άμα βλέπεις τα μάθεις, αυτό ναι, είναι ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, εμείς θα ασχοληθούμε μουντιαλικά.
1: Σαν τον Υφυπουργό Οικονομικών. Έμαθα δουλειά, σαν τον Βέγκο που είναι το φαρμακείο.
0: Τώρα το κύριο Μαρκόπουλος δεν ξέρει από οικονομικά. Σε παρακαλώ πολύ. Το ανοιχτό πανεπιστήμιο σε μαθαίνει τα πάντα. Και μπορείτε να πάτε να ψάξετε για να δείτε αν έχω μάθει ή όχι. Και τι αριθμό και τι βαθμό έχει το πτυχίο μου. Το έχει πει ο ίδιος, δεν το λέω εγώ. Λοιπόν, πάμε μουντιαλικά. Λοιπόν, το μουντιαλικό κομμάτι που θα εξετάσουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή είναι αυτοί που ξενυχτάνε, που έχουν κόψει, δηλαδή ξενύχτη, ή αυτούς που θέλουν να κάνουν μια προετοιμασία για να δουν το παιχνίδι καλύτερα. Τι όταν το βλέπουν το πιο νωρίς. Όλα αυτά, το να φάνε. Γεωργία Κουτσούκο, τι θα φάμε βέβαια Γεωργία, αφού να φάνε, φωνάζει εδώ
1: πορταράς. Το πάει από εδώ γύρω, προσπαθούμε να βγάλουμε νόημα.
0: Εγώ ήθελα να πω εκλεπτισμένα, σε παρακαλώ πολύ, πώς θα βοηθήσουμε αυτούς τους κομμένους που θέλουν μπάλα και ξενυχτάνε και έχουν κοπεί τη νύχτα και είναι κίτρινοι γιατί το πρέπει να πάνε για δουλειά, αλλά θέλουν, έχουν χάσει κιλά και τέτοια. Πώς τους βοηθάμε. Και η πρώτη, έτσι τι ωραία που το λέω εγώ, να φάνε. Και η δεύτερη, αυτοί που θέλουν να δουν ένα παιχνίδι, έτσι να κάνουν μια προετοιμασία να το δουν με τα φαγητού, όπως λέει ο Πουρναράς.
1: Ναι, εγώ αυτό εννοούσα.
0: Να φάνε. Τι είναι, γουρουνοπούλα είναι στο 18 του μήνα που θα πάμε, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Να βλέπουν μπάλα και
0: φάμε,
1: να τρώνε ταυτόχρονα.
0: Εκεί θα πάμε να φάμε, στις 18, στη γουρουνοπούλα.
1: Στη γουρουνοπούλα, ναι, στο πώς θέλαμε. Λοιπόν, στο χωριό, κάτσε εδώ. Πώς το λένε, βρε παιδιά, στο σουλάρι.
0: Το σουλάρι
1: Αρκαδίας.
0: Λοιπόν, Γεωργία, δώσε μας έτσι μια γευστική κάλυψη μετά την καλημέρα. Μια γευστική κάλυψη του Μουντιάλ. Πρέπει να φτιάξω τα ελληνικά.
1: Πάμε, Γεωργία, μίλασε γιατί εδώ δεν θα σταματήσω.
2: Καλημέρα, τι κάνετε. Γευστική κάλυψη Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Και σήμερα δεν είναι. Στις 10 έχει ΗΠΑ Αυστραλία.
1: Ναι. Ωραίο παιχνίδι αυτό.
2: Καλό παιχνίδι. Είναι και έχουν και καλά φαγητά και οι δύο. Δηλαδή μπορείς να βρεις πράγματα να πας άνετα.
1: Ισχύει αυτό.
2: Καλά τώρα δεν κάνουν τίποτα παράξενα. Δηλαδή και μπορούν να φάσουν σήμερα.
0: Street food έχουν. Κάτι hamburger έχουν στην Αμερική. Αυτά έχουν μάθει. Μέχρι εκεί φτάνει το γαστρονομικό τους επίπεδο.
2: Έχουν και steaks. Πώς, κάτι τώρα.
0: Έλα μου, ωραία, τα Αμερικανάκια τώρα ξέρουν τίποτα αυτούς από hamburger.
2: Θέλεις να φτιάξουμε μπέργκερ γουρνοπούλας. Το κάνουμε εμείς διαφορετικό, να δούνε όλοι μπάλα σήμερα. Γιατί θα φάνε στις 10 το μπέργκερ γουρνοπούλες και μέχρι τη 1 που είναι ο επόμενος αγώνας, τι ώρα είναι, θα χωνεύουνε.
0: Δώσε μας μισό λεπτό.
2: Δώσε
0: μας μισό λεπτό να βάλουμε λίγο μουσική για να συζητήσουμε μεταξύ μας πώς θα τσακωθούμε στο φαΐ.
1: Άντε πάλι.
2: Ωραία.

0: Λοιπόν, Γεωργία, μας ακούς?
1: Σας ακούω, βέβαια.
0: Επειδή ήθελα να το κάνω επί του προσωπικού, σας είπα για ανθρώπους που οι οποίοι ξενυχτάνε για το Μουντιάλ και είναι κομμένοι και έχουν χάσει κιλά. Για να πάω κόντρα στον Πουρναρά, έχουμε μαζί μας τον Γιώργο το Χελάκι. Γιώργο, είσαι εδώ?
2: Γεια σου, φίλε, τι κάνεις?
0: Επειδή είσαι κομμένος από τα ξενύχτια, γουροξυπνημένος, έχουμε μαζί μας τη Γεωργία την Κουτσούκου να σου προτείνει να δυναμώσεις, να αντέχεις, να βλέπεις κανένα παιχνίδι, να μας δώσεις το αποτέλεσμα μετά.
2: Άκου. Τέτοιος είσαι, το ήξερα.
0: Τι νομίζεις, ότι δεν σας την είχαμε στημένη? Λοιπόν, Γεωργία, έχουμε τον αγοροξυπνημένο, έχουμε αυτό που έχει ξενυχτήσει και ξενυχτάει, έχει χάσει κιλά. Πώς θα τον βοηθήσουμε, πες μας?
1: Καταρχάς, γιατί έχει χάσει κιλά αυτό?
0: Από το ξενύχτη.
1: Από το ξενύχτη.
0: Λοιπόν,
1: γιατί παράλληλα με τους ποδοσφαιριστές έχει και αυτός, γι' αυτό το είπα.
0: Όχι, από το ξενύχτη, για να βλέπει τα παιχνίδια και να μας λέει μετά την άποψή του. Λοιπόν, άκου, Χελάκι, τι θα πρέπει να κάνεις για να αντέχεις τις νύχτες.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Λοιπόν, άκου να γυρίσει, τι θα γίνει, παιδιά. Σήμερα θα φτιάξουμε μπέργκερ γουρνοπούλες, γιατί παίζει στις 10, είδα ότι παίζει Αυστραλία-Αμερική.
0: Δεν ακούς, μισό λεπτό. Ακούς, ναι, Γιώργο?
2: Για τον μπέργκερ γουρνοπούλες, βεβαίως ακούω.
0: Ωραία, συνεχίζουμε.
3: Ωραία, πάμε.
1: Εμείς επειδή είμαστε πάνω, επειδή είμαστε εμείς καλαματιανοί, τώρα να τους μάθουμε να τρώνε.
3: Μα τώρα να πούμε κανένα καλαματιανό, ωραίο.
1: Με το όνομά τους. Θα φτιάξουμε μια ωραία γουρνοπούλα, θα ψήσουμε μια χοιρινή σπάλα. Που θα μας καθίσει όλη τη νύχτα αυτό, με ζέδιεται για να μην χάνουμε κιλά. Θα ψήσουμε μια ωραία σπάλα, ένα κιλό σπάλα θα πάρουμε, θα την ψήσουμε πολύ ωραία στο φούρνο. Θα βάλουμε αλάτι, πιπέρι, θα αλατίσουμε το κρέας, θα το πιπερώσουμε. Θα βάλουμε το λεμονάκι μας, ελαιόλαδο, θα το καλύψουμε με αλουμινόχαρτο, θα το ψήσουμε μια ώρα, μια μισή στο φούρνο να γίνει μέλι ωραίο. Θα ρίξουμε στο τέλος, θα ανοίξουμε μια κονσέρβα ανανά. Το τέλος, το τελευταίο 20 λεπτό θα ρίξουμε το σιρόπι του ανανά μέσα στην γουρνοπούλα, να την κάνουμε αμερικάνικη.
0: Ναι.
1: Θα το αφήσουμε να καραμελώσει πολύ ωραία. Θα το λιώσουμε μετά με τα χέρια μας, μόλις κρυώσει λίγο. Θα έχουμε έτσι ένα pulled pork.
0: Ναι.
1: Έστω και εσύ, Γιώργο. Pulled
3: το λέει,
1: pork,
3: το λέει Γεωργιάδη. Το λέει Γεωργιάδη.
1: Ναι, για τον Γεωργιάδη το λέω.
0: Ναι, η λόγω προφοράς. Είναι σαν το my point της ΑΔΕ.
1: Θα έχουμε πάρει ένα πολύ ωραίο ψωμάκι για μπέργκερ ή ένα πάρα πολύ ωραίο ζυμωτό ψωμί μπορεί να έχουμε στο σπίτι ανά πάσα στιγμή και ώρα από το φούρνο. Θα κόψουμε ντοματούλα φέτες, δηλαδή μία φέτα στο κάθε ψωμάκι. Θα βάλουμε μαγιονέζα με μουστάρδα που θα το ανακατέψουμε να κάνουμε έτσι μία ωραία σος. Θα βάλουμε μέσα και λίγο κάπαρι και αγκουράκι τουρσί και μέσα θα βάλουμε εκεί να κολυμπήσει η χοιρινή γουρνοπούλα καλαματιανό αμερικάνικη. Θα κλείσουμε το ψωμάκι και θα απολαύσουμε τον καλύτερο αγώνα της ζωής μας τώρα. Αν ο αγώνας θα είναι μεταξύ ΗΠΑ Αυστραλίας ή μεταξύ αυτού που βλέπω

0: Φαγητά που βάζω στο Viber, που βάζω κάθε μέρα στο Viber, βάζω συνταγές για τους αγώνες, συγκεκριμένες.
1: Λοιπόν,
0: κάνω συνταγές ανάμεσα στις δύο χώρες που παίζουν. Και λοιπόν, όχι, κάνω delivery σε αυτούς που ξενυχτάνε.
1: Κάτσε να πάμε και να κλείσουμε λίγο, γιατί περιχωράει ο χρόνος με τον Γιώργο. Γιώργο, πάμε λίγο στο ΙΠΑ, μια και το μιλήσαμε το σημερινό παιχνίδι Αμερική-Αυστραλία. Αλλά πριν πάμε σε αυτό και με αυτό θα κλείσεις εσύ, πάμε να μας πεις αν ξέρουμε μέχρι τώρα ποια είναι η άποψή σου για το ωραιότερο παιχνίδι και το ωραιότερο γκολ.
2: Κοίτα να δεις. Με διαφορά το ωραιότερο παιχνίδι είναι αυτό που έγινε ανάμεσα στην Κροατία και στην Αγγλία. Αυτό ήταν το παιχνίδι το 4-2 που είχε δοκιμάσει στον σχόλ τους Κροάτες να μπουν και να επιστρέφουν στο παιχνίδι μετά τα γκολ των Άγγλων και ένα εντυπωσιακό 4-2 από δύο ομάδες που μπορούν να είναι πρωταγωνίστες. Για την Αγγλία το ξέραμε, αλλά είναι και η Κροατία παράδοση γεγονός ότι κάποια της Αστέλια έχουν οριμάσει όπως ο Μόντρης και ο Πέριζιτς. Φαίνεται ότι οι Κροάτες μπορούν ακόμα. Αυτό ήταν το πιο εντυπωσιακό γκολ. Το πιο εντυπωσιακό γκολ και δεν θέλω να εξηγηθώ. Νομίζω ότι είναι το γκολ του Μπάτζου Εμπαπέ έξω από την περιοχή με αυτό το φοβερό σου. Αυτό είναι το γκολ του Εμπαπέ δηλαδή, κοντά στην Νέα Ζηλανδία είναι το ρότερο. Και τα δύο γκολ του Μέση και αυτά έξω από την περιοχή και αυτά είναι ωραία, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε αυτή την κολλάρα του Εμπαπέ. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε για μεγάλο πρωταγωνιστή μέχρι τώρα στο Μουντιάλ, ότι 39χρονος Μέση είναι αυτός που κλέβει τις εντυπώσεις.
1: Μάλιστα, και πάμε τώρα στα Αμερικανάκια με τα Αυστραλάκια, έτσι όπως τα λέμε εμείς φιλικά.
2: Κοίταξε να δεις, οι Αυστραλοί κάνανε πράγματα που δεν τα περιμέναμε. Νικήσανε τους Τούρκους ενώ οι Τούρκοι τους έπαιζαν μονόθερμα. Από την άλλη, οι Αμερικανοί φαίνεται να είναι σε φόρμα. Κάνανε την Παραγουάη εξού και φέρω. Δεν σου μιλώ για τη μεγάλη υποστήριξη των Αμερικανών σήμερα στο παιχνίδι του Τούρκους. Του λέω όμως ότι έτσι όπως είδα τις δύο ομάδες, μπορώ να ρισκάρω μια πρόβλεψη και να σου πω ότι τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι τον έχουν οι Αμερικανοί του Μαουρίσιο Ποκετίνο.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο Χελάκη, σου δώσαμε τον τρόπο πώς θα ξενυχτά να βλέπεις τα παιχνίδια.
2: Γουρνοκούλα με ανανά, δεν το ξέρω.
3: Γουρνοκούλα με ανανά.
1: Δεν θα χάσεις άλλα κιλά.
2: Όχι, ευτυχώς γιατί όπως μου έρθει και ο Πάνος, έχω γίνει
1: σαν όλο το κιλά. Κοντεύει να φτάσει σε εμάς. Το μπουναρά δηλαδή στα κιλά.
3: Αλήθεια να
2: φτάσει.
1: Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο Χελάκη, σε ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεωργία μου, θα έχουμε πάλι γιατί συνεχίζεται το Μουντιάλ, θα έχουμε και άλλες επαφές εμείς.
0: Εδώ είμαστε συνέχεια.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στη Γεωργία. Μας άνοιξε, μας τρέχουν τα σάλια
3: όντως.
1: Και τα λέμε.
0: Καλημέρα, γεια.
1: Καλημέρα στην Μπέγη, καλημέρα στο Σταμάτη.
3: Το Μανώλη δεν τον λες τώρα. Επειδή δεν σου αρέσει.
1: Δεν έχει ξαναγράψει. Περιμένω. Εγώ συμφωνώ μαζί σου, Μανώλη. Να το γράψεις σωστά. Δηλαδή, τι σωστά. Χωρίς να βρίζεις.
3: Αποκλιμάκωση στις τιμές ιδέες, στη βενζίνη ή όχι.
1: Ναι, μα δεν αποκλιμάκωση στη μέση
3: βενζίνη. Υποχωρούν οι τιμές πάντως στο πετρέλαιο. Υποχωρούν οι τιμές στο πετρέλαιο.
1: Αφού το
3: μετά τη συμφωνία.
1: Συγγνώμη, το είπε ο Πρωθυπουργός τώρα.
3: Γιατί το έβγαλες τώρα.
1: Γιατί τώρα το είπε ο Πρωθυπουργός.
3: Για να το πει σοβαρά.
1: Αφισβητείς τον Πρωθυπουργό.
3: Δεν αφισβητείς τον Πρωθυπουργό εγώ.
1: Ο μόνος που τον κάνει να αφισβητεί τον Πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή είναι ο κ. Θεοδωρικάκος. Που του δίνει μια πλατφόρμα να πανηγυρίσει η οποία είναι πα το καλύτερα.
3: Γιατί ο κ. Θεοδωρικάκος είναι εδώ στην πλατφόρμα.
1: Ποιανού υπουργείου είναι η πλατφόρμα.
3: Ναι, αλλά μπορεί.
1: Ποιος είναι υπουργός εκεί.
3: Κατ' εντολή του κ. Μητσοτάκη.
1: Ποιος είναι υπουργός εκεί.
3: Το έχει πάρει πάνω του κ. Μητσοτάκη. Γι' αυτό έκανε και
1: δεν,
3: το.
1: Ο Μητσοτάκη οφείλει.
3: Γι' αυτό έκανε και το.
1: Οφείλει
3: το
1: να μην γνωρίζει.
3: Γι' αυτό έκανε και το βιντεάκι.
1: Ναι, ο πρωθυπουργός. Όχι, δεν οφείλω να γνωρίζω. Οφείλει να μην γνωρίζει. Γι' αυτό βάζει υπουργούς.
3: Και γιατί όμως να.
1: Και γι' αυτό του αλλάζει ποτέ θέλει.
3: Γιατί επικοινωνιακά να το πάρει πάνω του με την προώθηση, με
1: δεν
3: το βιντεάκι κτλ.
1: Δεν το προστάτευσε ο υπουργός που τον πάει και για προαγωγή.
3: Φταίει ο υπουργός δηλαδή.
1: Ποιος φταίει. Που τον πάει και για προαγωγή. Πάει προαγωγή, κύριε Θεοδωρικάκο, πάει προαγωγή. Τώρα δεν ξέρω αν θα στη δώσει.

0: Πάντως αυτή η άλλη γουρνοπούλα της Κουτσούκου, πρωινιάτικα,
1: είναι καλύτερη από το...
0: Όχι, δεν ξέρω, δεν σου λέω ότι είναι καλύτερη. Μια χαρά είναι και η μία και η άλλη, αλλά αυτή τη στιγμή που

0: Δεν έχω, μόνο με καφέδες σήμερα, δεν ξέρω εσύ.
1: Εντάξει, είναι 10 παρα 5. Θα έτρωγες γουρνοπούλα τώρα 10 παρα 5.
0: Κανονικότατα.
1: Α, κανονικό.
0: Κανονικότατα.
1: Είσαι από αυτούς, δηλαδή.
0: Είμαι από αυτούς, ναι. Λοιπόν, πηγαίνοντας και στο τέλος αυτής της εβδομάδας και αυτής της
1: εκπομπής.
0: Και αυτής της εβδομάδας, όπως προείπα.
1: Τούτης
0: εβδομάδας, τούτης εκπομπής. Ναι, ναι.
1: Τούτης λέμε.
0: Από σακάτω το και το αυτό. Σακάτω.
1: Ναι.
0: Από σακάτω.
1: Τούτης εδώ, το λέμε και το εδώ. Τούτης εδώ, τη εκπομπή.
0: Προσπαθήσαμε λοιπόν να την κλείσουμε έτσι κάπως ευχάριστα, γιατί τα άλλα δεν ήταν ευχάριστα. Το μόνο ευχάριστο είναι το ότι υπάρχει πλατφόρμα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτείτε. Μπείτε, είναι. Όσο δεν έχετε μπει, μπείτε, είναι πολύ ωραία. Αργεί λίγο να μπει, αλλά είναι πολύ ωραία. Το δεύτερο ευχάριστο είναι ότι θα υπάρχουμε τώρα My Point.
1: Ναι.
0: Ή από την ΑΔΕ. My Point. Θα είναι δηλαδή πραγματικά πολύ ωραία τα πράγματα.
1: Τρίτο ευχάριστο, να πω ένα τρίτο ευχάριστο εγώ.
0: Για πες το.
1: Ότι την Δευτέρα 7 με 9 Αργύρης Δινόπουλος και όχι Γιώργος Γεωργιάδης. Είναι άκρος ευχάριστο μήνυμα.
0: Απολύτως ευχάριστο. Και εγώ να σου πω κάτι, η Γουρούνουλα πάει με όλες τις ώρες της ημέρας. Καλημέρα Μιχάλη.
1: Ο Μιχάλης, ο φίλος μας, ο οδηγός ταξί. Και ο Σταμάτης.
0: Και περιμένω και την Γουρουνοπούλα που θα έφερνες, να μην το ξεχνάμε αυτό. Μην τάξει από δει και σε τρελό.
1: Καλημέρα, λέει ο Σταμάτης. Χαίρομαι που αποκτήσαμε μια πλατφόρμα που δείχνει την ασυδοσία των συνεννοημένων επιχειρήσεων.
0: Ευάγγελος Μίκος μετά.
1: Μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στο 943.
0: Η εκπομπή μας, η Ελλάδα σήμερα, η κανονική, τη Δευτέρα.
1: Ολοκληρώθηκε κάπου εδώ. Θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα,
0: 9
1: η ώρα. Θεού θέλοντος.
0: Εσείς το 69-39-943-943 για τη Σύφνα και τη Βραβρώνα, το στέλνετε σε όλες τις εκπομπές.
1: Ναι.
0: Απλά του Ελλάδα είναι τα δώρα.
1: Το επιβεβαιώνω εγώ, τα βλέπω.
0: Η κλήρωση θα γίνει σε τούτη την εκπομπή που λένε οι Σακατιανοί. Προσέχετε στους δρόμους, προσέχετε γιατί θα έχει υψηλές θερμοκρασίες και μποφόρια. Προσέχετε τις φωτιές, δηλαδή μην ανάβετε κάτι αν δεν χρειάζεται. Δεν πειράζει, ας κάνετε άλλη εβδομάδα barbecue. Από τον Πάνο τον Μπουρναρά.
1: Και από τον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Και από τον Μπίμπι που αποφασίζει αν θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα και αν θα γίνει οτιδήποτε θα γίνει εκεί στη Μέση Ανατολή. Γιατί ο Μπίμπι αποφασίζει.
1: Εντάξει, Θεού θέλοντος, Ντόναλτ Τραμπ και Νετανιάχου επιτρέποντος, εγώ πάω στο πρώτο τον Τραμπ.
0: Ποιο Τραμπ, αφού Μπίμπι, άμα Μπίμπι εγώ είμαι εδώ και δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω.
1: Εντάξει, ο Μπίμπι μπορεί θεωρητικά να είναι από πίσω, αλλά ο Τραμπ παίρνει τις αποφάσεις. Δηλαδή, αν δεν ήθελε ο Τραμπ να μπει σε όλο αυτό, δεν θα γινόταν κάτι.
0: Παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ και είπαμε να προσέχετε και υπομονή στους δρόμους. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια χαρά.

0: 1943 Intervetten Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
0: 9.43 Intervetten Sports.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τους κανόνες. Αρκεί να νιώθεις την ένταση της στιγμής. Judy Dench, ηθοποιός.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interfaten Sports. Κοντά σε συμφωνή ο Ολυμπιακός με την Anderlecht για την πώληση του Μπιανκόνγκ σύμφωνα με τον Σάσα Ταβολιέρ. Σήμερα θα βρίσκεται στην Αθήνα για να συζητήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες με τον Παναθηναϊκό Ζέλικο Μπράντοβιτς σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία. Ο Ολυμπιακός απέρριψε πρόταση της Κράσνονταρ που άγγιξε τα 5 εκατομμύρια ευρώ για τον Ζέλσον Μάρτιν σύμφωνα με το Transfer Feed. Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει μετά τους τελικούς ο Ζαν Μοντέρο, όπως αναφέρει η Μάρκα. Στο κάδρο του Παναθηναϊκού και ο Νιάκη Πένια για τη θέση του τροματοφύλακα σύμφωνα με δημοσιεύματα. Παίκτης της Βίντζεβ Λόντς και επίσημα είναι πλέον ο Πολωνός επιθετικός Κάρολ Σβιντέρσκι. Συνεχίζονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με τον Μαρίνο Πούσιτς ώστε να αντικαταστήσει τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Λύθηκε και τυπικά το συμβόλαιο με τον Ρουμάνο τεχνικό. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Μπατίστ Σανταμαρία σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία. Στην Καλαμάτα συνεχίζεται η περιοδία της Κούπας του Πρωταθλήματος της ΑΕΚ για την απόκτηση ΧΑΦ. Κινείται η Ένωση. Πολύ κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας του με την Ένωση βρίσκεται ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Έλληνα επιθετικού Βασίλη Μάντζη, ο οποίος σε ζώνη που πέρασε αγωνίστηκε στην Καλαμάτα. Την επιστροφή του Ντανιέλ Μαντσίνη, που έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ, εξετάζει ο Άρης κοντά στην παραμονή του στους κίτρινους Ινωρώους. Οριστικά εκτός ο Νεϊμάρ για το παιχνίδι της Βραζιλίας απέναντι στην Αίτη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interfaten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η Εχουημιχίες με τον Ευαγγελό Μίχο.
1: 943 Interfaten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Αγόρια, κορίτσια, αγόρο, κόριτσα και non-binary, πολλές, πολλές, πολλές, πολλές καλημέρες. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος, είμαι εδώ στον 943 Interventen Sports, όπως κάθε μέρα, όπως κάθε καθημερινή, από Δευτέρα ως Παρασκευή, για να κάνουμε τις ραδιοφωνικές μοιχείες το 10-12.

0: Λοιπόν, δίπλα μου, όχι για πολύ ακόμα ελπίζω, είναι ο Γιώργης Ιωάννου, ο οποίος έχει ξεμείνει εδώ γιατί έχει αποβλακωθεί στο να παίρνει μάτι την Άνια Τέιλορ Τζόι. Είναι η νέα δυναμία του Γιώργη, η Άνια Τέιλορ Τζόι. Τον βλέπεις Πουρνάρα, ε? Ο εραστής, έχει χαζέψει, ο εραστής Γιώργης έχει χαζέψει με την Άνια Τέιλορ Τζόι. Το μότο της προφανώς αυτό έχει εντυπωσιάσει τον Γιώργη φίλε Πουρναρά. Το μότο της είναι το ένστικτο σε οδηγεί στην κορυφή. Ποιο είναι το ένστικτο σου, Γιώργη, πες καλημέρα στο κοινό.
1: Καλημέρα, καλημέρα φίλε.
0: Ποιο είναι το ένστικτο, έχεις άγριο ένστικτο, έχεις, τι ένστικτο έχεις εσύ? Όχι για την Άνια.
2: Βασικό.
0: Τι έχει?
2: Βασικό ένστικτο.
0: Μην έχει και τρισφασικό. Ήρθε ο Μπράντοβιτς.
1: Σήμερα τον περιμένει ο Παναθηναϊκός στην Αθήνα.
0: Καλύτερη μέρα του Σαββατοκύριακου. Πότε θα ερχότανε για ένα τριημεράκι? Πότε θα ερχότανε? Αν δεν ερχόταν την Παρασκευή ο Μπράντοβιτς.

Λοιπόν, Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026, πριν από 4 ώρες και 13 λεπτά είχαμε την ανατολή του ηλίου, 8:52 το βράδυ θα γίνει η δύση του. Να είναι καλή όλη η σημερινή μέρα που έχουμε ξαναπεί, Παρασκευή, Παρασκευούλα, ζάχαρη, πιο ωραία μέρα του Σαββατοκύριακου, γιορτάζουν αυτή την Παρασκευή, σήμερα δηλαδή, ο Ζώσιμος, η Ζωσιμία, ο Ιούδας. Ο Ιούδας! Δεν μου έχει τύχει ποτέ να συναντήσω κάποιον που να το λένε Ιούδα. Ε? Στο Ισραήλ, αν ζούσαμε, πιστεύω θα υπήρχαν πολύ περισσότεροι. Ε? Λοιπόν, ο Παΐσιος και η Παϊσία γιορτάζουν σήμερα. Αυτά είναι τα ονόματα που γιορτάζουν.

Λοιπόν, όλο και περισσότεροι παίχτες που έχουν ακουστεί για τον Ολυμπιακό καταλήγουν, αναφέρονται, πώς να πω, τι λέξη να χρησιμοποιήσω, απασχολούν και τον Παναθηναϊκό. Ξεκίνησε από το περασμένο Γενάρη με το Σαντίνο Αντίνο που πήρε ο Παναθηναϊκός, δίνοντας σχεδόν τα διπλά λεφτά από εκείνα που έδινε το προηγούμενο καλοκαίρι ο Ολυμπιακός, τον έκανε δικό του. Είναι μια μεταγραφή που κάποιοι την χρεώνουν στα 7,5 εκατομμύρια, αλλά είναι κοντά στα 10, γιατί έχει πληρώσει και το φόρο εξαγωγής σου. Έχει αναλάβει και το φόρο εξαγωγής σου, ένας ειδικός φόρος στην Αργεντινή για πωλήσεις προϊόντων στο εξωτερικό, που το πληρώνουν συνήθως οι ομάδες, οι εταιρείες εκεί. Το πλήρες το ανέλαβε αυτό ο Αλαφούζος. Έχει πάει 10 εκατομμύρια πήγε του Αντίνο, Σαντίνο. Μετά ο Ετιέν Καμαρά, που ήταν από το περασμένο Γενάρη να τον φέρει ο Παναθηναϊκός, έρχεται τώρα ο μέσος της Σαρλερουά, ο αμυντικός χαφ, που και εκείνος ήταν προϊόν του τμήματος σκάουτινγκ του Ολυμπιακού, από τον Ολυμπιακό είχε ξεκινήσει. Μέσα στο καλοκαίρι, όχι μέσα στο καλοκαίρι, συγγνώμη, στα τέλη, μέσα στο Μάιο, είχε διαρρεύσει το όνομα του Ντεφράι, του βετεράνου Ολλανδού, 34 χρονών, αν δεν κάνω λάθος με την ηλικία του, που ήταν στο στόχαστρο του Ολυμπιακού, Ντεφράι. Τώρα από χθες δημοσιεύματα κυρίως από την Ιταλία, χωρίς όμως να διαψεύδονται, από τον Παναθηναϊκό, φέρνουν τον Παναθηναϊκό να είναι κοντά στον Ολλανδό αμυντικό, που δεν θα μείνει, δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Ίντερ. Του έχει προτείνει ένα σημαντικό κούρεμα αποδοχών Ίντερ. Ντεφράι, παραλαμβάνω, ένας πολύ έμπειρος αμυντικός που αν έρθει στον Παναθηναϊκό προφανώς θα προορίζεται για να γίνει ο ηγέτης του, ο ηγέτης της αμυνάς του. Εσχάτως, σήμερα δηλαδή ή χθες το βράδυ αργά, ο δημοσιογράφος ο Ματέο Μωρέτο, ναι, έβαλε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο κάδρο των ομάδων που ενδιαφέρονται για τον Ιβάν Μαρτίν. Ο Ιβάν Μαρτίν είναι ο 27χρονος χαφτής Τζιρόνα, η Τζιρόνα που υποβιβάστηκε, εκεί παίζει και Ουναχή, έτσι. Υποβιβάστηκε στην Σεκούντα Ντιβιζιόν, ψάχνει να αλαφρύνει το ρόστερ της, και γι' αυτόν είχε γραφτεί πριν από 10 μέρες για την ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ γράφανε ότι και η ΑΕΚ τον ήθελε. Τώρα ο Ματέο Μωρέτο λέει ότι ανάμεσα στο κλάπ που έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον για τον 27χρονο χαφ Ιβάν Μαρτίν της Τζιρόνα είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η Τολούκα από το Μεξικό.

σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γκαζέτα, ο Ντεφράι το σκέφτεται πολύ σοβαρά, σκέφτεται πολύ σοβαρά την προοπτική του Παναθηναϊκού και πλησιάζει προς τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω ότι πριν από ένα 24ωρο περίπου ο Αλφρέντο Πεντούλα, ο Ιταλός δημοσιογράφος, ήταν εκείνος που είχε αποκαλύψει πως ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση, πολύ ενδιαφέρουσα ελκυστική πρόταση, στο Στέφαν Ντεφράι, ο οποίος αποχωρεί οριστικά από την Ίντερ. Δηλαδή πάμε για Ολλανδικό δίδυμο, Ρικ Φαντρόγγελεν αριστερό στόπερ, Ντεφράι, Στέφαν Ντεφράι δεξιός. Ο Ντεφράι, ο οποίος εκτός από την Ίντερ και την Εθνική Ολλανδίας έχει παίξει και στη Λάτσιο και στην Φέγενορντ. Μέχρι πριν από ένα χρόνο είχε Ολλανδό στόπερ, το Σέκεφελτ, ο Παναθηναϊκός, με τα υπέρ του και τα κατά του. Άλλη μια περίπτωση που ο παίχτης απασχόλησε και τον Ολυμπιακό, αλλά όπως φαίνεται καταλήγει στον Παναθηναϊκό, είναι φυσικά ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Λοιπόν, ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο οποίος εγώ από τον Φεβρουάριο, από τότε που έμαθα και σας είπα για την προφορική συμφωνία τότε, την τότε του Αλαφούζου με τον Γιάννη Κομπότη, έλεγα ότι αν παίξει στην Ελλάδα θα παίξει στον Παναθηναϊκό. Είχα μεταφέρει μετά από 2 μήνες και το πρόγραμμα που του είχε δοθεί του Τσάπρα από τον Παναθηναϊκό για να έτοιμο στο καλοκαίρι, το ειδικό πρόγραμμα. Βεβαίως σε όλο αυτό το διάστημα, το προηγούμενο διάστημα, με κάθε τρόπο και ο Κομπότης και ο Λεβαδιακός και ο Τσάπρας διέψευδαν ότι υπήρχε συμφωνία. Εγώ επαναλαμβάνω, μιλούσα για προφορική συμφωνία και το εστίαζα ότι αν θα έρθει στον, αν παίξει στην Ελλάδα σε άλλη ομάδα από τον Λεβαδιακό, θα είναι ο Παναθηναϊκός. Το εστίαζα κυρίως στη σχέση του Αλαφούζου με τον Κομπότη. Βεβαίως, επειδή πάντα τα μεταγραφικά έχουν τη δική τους δυναμική, ο Κομπότης από ένα σημείο και μετά μίλησε με τον Ολυμπιακό για τον Τσάπρα, ο Ολυμπιακός ο οποίος σχεδόν για όλες τις θέσεις του ενδιαφέρεται για καλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, ειδικά και έχουν και προοπτική. Ο Τσάπρας είναι ένας από αυτούς. Το Μάιο, παρότι ο Κομπότης είχε κάνει το Φεβρουάριο, σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, την προφορική συμφωνία με τον Αλαφούζο, ενδεχομένως γιατί έβλεπε ότι τραβούσε το θέμα και του νέου προπονητή στον Ολυμπιακό και αν το νέο προπονητή ήθελε τον Τσάπρα και για τους δικούς του λόγους, για τη δική του πολιτική, γιατί Κομπότης είναι αυτός, πολύ γριάλεπου, από πάρα πολύ παλιά στο κρουμπέτι, τους πιο έξυπνους παράγοντες και από τους μακροβιότερους παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου, από την εποχή της Παράγκας, υπήρχε το ακόμα τότε ο Κομπότης. Λοιπόν, συζήτησε και με τον Ολυμπιακό. Με περισσότερα χρήματα από ό,τι είχε συμφωνήσει με τον Αλαφούζο. Δικές μου πληροφορίες λέγανε ότι οι συζητήσεις ξεκινήσανε, η πρώτη προσφορά του Ολυμπιακού ήταν 2 εκατομμύρια, 2,2, έφτασε στα 2,5. Ο Κομπότης έλεγε τα δικά του, ζητούσε 3 εκατομμύρια, παραπάνω από 3 εκατομμύρια, ήθελε πακέτο να τον δώσει μαζί με το Βίχο, έλεγε για 4 εκατομμύρια πάρ' τον πακέτο. Η τελική προσφορά, αυτό είναι το καινούριο που έχω, γιατί από την Τετάρτη έχω γράψει στις μοιχείες στο Sportdog και από την Πέμπτη, από χθες, έχω πει εδώ στις ραδιοφωνικές μοιχείες ότι όλα δείχνουν ότι πάνε πακέτο. Θα πάνε πακέτο Βίχος και Τσάπρας, Τσάπρας και Βίχος στον Παναθηναϊκό, με το Βίχο πιθανότατα, αν αποκτηθεί ο Κρίστιανσεν, να μένει ιδανικός για ένα χρόνο στον Λεβαδιακό. Η καινούργια πληροφορία, το καινούργιο που έμαθα σε σχέση με την υπόθεση Τσάπρα, που επαναλαμβάνω από ό,τι φαίνεται οδεύει προς τον Παναθηναϊκό οριστικά, ήταν η τελική πρόταση του Ολυμπιακού στον Κομπότη. Ο Ολυμπιακός στον Κομπότη για τον Τσάπρα πρόσφερε 3 εκατομμύρια συν 30% ποσοστό μεταπόληση στον Κομπότη. Δεν λέω στο Λεβαδιακό, λέω στον Κομπότη. Εντάξει. 3 εκατομμύρια και 30% ποσοστό μεταπόληση στον Κομπότη. Στον Ολυμπιακό είναι αλήθεια ότι μάλλον περιμένανε ότι ο Κομπότης θα πει το ναι. Αφού κέρδισε λίγο χρόνο, έβαλε και προτάσεις από ομάδες του εξωτερικού, όπως τα 2,8 από την Πλζέν.
Ο Ολυμπιακός σου λέει: εμείς φτάσαμε στα 3 εκατομμύρια, όσα μας έλεγε στην αρχή. Παίρνεις και το ποσοστό που θέλεις, 30% ποσοστό από το μεταπόληση είναι πολύ μεγάλο. Ο Κομπότης τελικά, από ό,τι φάνηκε, είπε όχι στον Ολυμπιακό. Αυτό από την προηγούμενη εβδομάδα, από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας ουσιαστικά. Και κατά κάποιο τρόπο τα σπάσανε, σκοτωθήκανε με τον Ολυμπιακό. Τώρα η εξήγηση που μπορεί να δοθεί, η εύκολη εξήγηση είναι ότι δεν ήθελε να σκοτωθεί ξανά με τον Αλαφούζο. Χθες το Sport 24 αποκάλυψε ότι με 5 εκατομμύρια ευρώ Τσάπρας και Βίχος θα πάνε πακέτο στον Παναθηναϊκό. 5 εκατομμύρια ευρώ το transfer fee. Δεν ξέρω αν είναι 5, αν είναι 4, αν είναι 4,5. Και εγώ από την Τετάρτη το μεσημέρι ξέρω για αυτή την, ξέρω αυτή την πληροφορία ότι συζητάει πακέτο και τους δύο να τους πάρει, να τους δώσει ο Κομπότης στον Αλαφούζο. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Βίχο. Νομίζω ότι ο Τσάπρας θα τελειώσει. Οι προτάσεις που περιμένει από Ιταλία και ειδικά σε αυτά τα λεφτά ποτέ δεν θα έρθουν στον Κομπότη. Μετά τον Μπρίτσα και ο Κομπότης χρησιμοποίησε, θεωρώ εγώ, τον Ολυμπιακό. Καλά, ο Μπρίτσας έχει χρησιμοποιήσει και τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ για να πάρει πάρα πολλά λεφτά από τον Αλαφούζο. Μέσα σε δύο καλοκαίρια, αν υπολογίσουμε τα 6 συν εκατομμύρια που έδωσε στον Αλαφούζο στον Κομπότη για να εξαγοράζει το ποσοστό του στον Ιωαννίδη. Άλλοι λένε για 6, άλλοι λένε για 7 εκατομμύρια. Εν πάση περιπτώσει, λέω συν 6 εκατομμύρια. Αν βάλουμε και τώρα και τα συν 4, συν 5 για Τσάπρα και Βίχο, ακόμα και για τον Τσάπρα να μην είναι, να μην πάνε και οι δύο πακέτο, να πάει μόνο ο Τσάπρα, σίγουρα θα δώσει 3,5 εκατομμύρια παραπάνω από ό,τι έδωσε ο Ολυμπιακός που ήταν 3 εκατομμύρια. Μάνι-μάνι μιλάμε για 10-11 εκατομμύρια, χωρίς να υπολογίζουμε τα λεφτά που πλήρωνε μέρος των συμβολέων που πλήρωνε σε παίκτες που έδινε δανεικούς ο Αλαφούζος στον Λεβαδιακό. Βέρμπιτς για παράδειγμα, που είχε συμβόλαιο 800-900 χιλιάρια, ποιος θα πλήρωνε ο Κομπότης. Αυτά, γι' αυτό λέω, μέγας χορηγός του Κομπότη ο Αλαφούζος αποδεικνύεται. Πολύ ενδιαφέρον έχει και η περίπτωση του Μαρμόλ, η υπόθεση του Μαρμόλ. Έχω αποκαλύψει από τον περασμένο Γενάρη ότι ήταν η νούμερο ένα επιλογή του Μπενίτεθ. Ο Παναθηναϊκός από τότε είχε ασχοληθεί με την περίπτωση του Μαρμόλ, που έμπαινε στο τελευταίο εξάμεινο του συμβολέου με τη Λας Πάλμας. Ξέραν ότι δεν θα ανανεώσει. Ο Μαρμόλ όμως ήταν πολύ δύσκολος και δεν έχει να κάνει μόνο με τον οικονομικό. Ήταν πολύ δύσκολος γιατί είχε και πολλές προτάσεις. Από ένα σημείο και μετά την άνοιξη μπήκε ο Ολυμπιακός. Ο Μεντιλίμπαρ ήταν η νούμερο ένα επιλογή του για τη θέση του αριστερού στόπερ. Πριν από ένα 24ωρο και ενώ ο Ολυμπιακός από την προηγούμενη εβδομάδα φαινόταν να στρέφεται σε άλλες λύσεις, δεν μπορούσε να περιμένει το Μαρμόλ σε άλλες λύσεις για τη θέση του αριστερού στόπερ, και ενώ δεν υπάρχει Κάρμο, το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι δεν υπάρχει πιθανότητα επιστροφής του Κάρμο, παρότι έπαιζε στα ρεπορτάζ, είχε στραφεί σε άλλες λύσεις. Διέρευσε χθες από την Ισπανία ότι ο Ολυμπιακός έφτασε να του δίνει μπόνους υπογραφής, επειδή ήταν ελεύθερος, 3 εκατομμύρια ευρώ. Ξέχωρα από τις αιτήσιες αποδοχές του, δίνει και ένα μπόνους υπογραφής 3 εκατομμύρια. Όταν διέρευσε αυτό, πολλοί υπέθεσαν ότι είναι κοντά ο Μαρμόλ στον Ολυμπιακό. Υπάρχει άλλο δημοσίευμα που τον θέλει να πηγαίνει τελικά στην Φέγενορντ, να λέει το ναι στη Φέγενορντ, τον Μαρμόλ. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον και σε πουρναρά δελτίο πολιτικών ειδήσεων και έχουμε να πούμε πολλά ακόμα στη συνέχεια για τα μεταγραφικά και λίγο για Μουντιάλ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 10.30.
9: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ακυρώθηκαν ξαφνικά οι προγραμματισμένες για σήμερα συνομιλίες στην Ελβετία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Νωρίτερα, η ιρανική πλευρά ανέβαλε την συμμετοχή της στις συνομιλίες, συνδέοντας την απόφασή της με τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βάνς, ανέβαλε με τη σειρά του το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι συγκρούσεις Ισραήλ-Χεσμπολά παρά τη συμφωνία. Η Χεσμπολά ανακοίνωσε ότι ενεπλάκησε μάχες με μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Σύμφωνα με την οργάνωση, είχε προηγηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας από πυρά προέλασης Ισραηλινών δυνάμεων, η οποία όπως υποστηρίζει αποκρούστη. Η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι έτοιμη για μελλοντική διπλωματική εμπλοκή με τη Ρωσία και η ταχύτερη στρατιωτική ετοιμότητα για την ίδια την Ευρώπη είναι το διπλό μήνυμα των 27 ηγετών στα συμπεράσματα που εκδόθηκαν στον απόϊχο της Συνόδου Κορυφής. Με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες. Ο Έλληνας πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία, ενώ αναφερόμενος στο περιστατικό με τον ντρόουν στη Λευκάδα, υπογράμμισε πως πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 46χρονος αναβάτης, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για 13 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Συγκεκριμένα, σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Κρήτη, τα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος και Γάσος. Στο μάθημα των Γερμανικών εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι και οι υποψηφίες των πανελλαδικών εξετάσεων στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΛ. Στον καιρό, τοπικές νεφώσεις και σποραδικά φαινόμενα σήμερα στη χώρα, κυρίως στα υπηρετικά από το μεσημέρι και μετά. Άνε μείωση 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11.30.
0: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Λοιπόν, 33 λεπτά μετά τις 10, είστε συντονισμένοι στον 943 Intervention Sports. Ακούτε ραδιοφωνικές μοιχείες, Ευάγγελος Μίχος, Πάνος Πουναράς, Τζόρτζης Ιωάννου, όλο το βαρύ πυροβολικό εδώ πέρα. Λοιπόν, έχει αρχίσει η τσαπριάδα, βλέπω τσαπράδα, τσάπρας, όχι τσιπριάδα, ρε. Τσάπρας, πώς, τσαπράδα. Δεν μπορούμε να πούμε τσαπριάδα, δεν είναι τσαπριάς, είναι τσαπράδα. Τσαπράδα, η τσαπράδα, ναι, ευχαριστώ τον Παναγιώτη Πουρνάρα. Λοιπόν, βλέπω από τα μηνύματά σας. Λοιπόν, ο Γιώργος, ο φίλος μου λογιστής, ο Παναθηναϊκός, λέει καλημέρα, μια ακόμα τεράστια νίκη του Αλαφούζου, μετά του Στετέη Παντελίδη, μετά τον Αντίνο, μετά τον Καμαρά, που οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού πριν 15 μέρες του είχαν βάλει τα κόκκινα, τώρα με τσάπρα Ιωάννη Αλαφούζο, σταμάτα να τους γλεντάς. Παναθηναϊκοί, ακούστε, σας το είχα πει από τον Οκτώβριο, εκτός ανταγωνισμού ο κύριος Γιάννης. Έφτασαν να πούνε του Κομπότη ότι σου δίνει σου δίνουμε συν 1 εκατομμύριο, και δεν είχε κοκό. Έφτασαν να δίνουν 3 εκατομμύρια μπόνους υπογραφή στο Μαρμόλ που εμείς αφήσαμε, γιατί είχαμε διαβεβαίωση και ξέραμε ότι δεν ερχότανε, και την πατήσανε και εκεί. Φίλε μου Γιώργο, Ολυμπιακός, εσύ έχεις τις δικές σου πληροφορίες, τις σέβομαι, ξέρεις πόσο σε σέβομαι, σε εκτιμώ και πόσο σε θεωρώ στα του Παναθηναϊκού, πόσο μέσα είσαι, παρότι δεν είσαι ρεπόρτερ. Εγώ αυτό που ξέρω για την τελική, και το ανέφερα, τελική πρόταση του Ολυμπιακού ήταν 3 εκατομμύρια συν 30% ποσοστό μεταπόλησης του Τσάπρα στον Κομπότη. 3 εκατομμύρια. Ο Παναθηναϊκός, από ό,τι λένε όλοι, θα δώσει ο Αλαφούζος στον Κομπότη περισσότερα. Τώρα, αν θα πάει μαζί με το Βίχο, το Sport 24 χθες, έγκυροι συνάδελφοι μιλάγαν για 5 εκατομμύρια πακέτο Βίχου Τσάπρα συν τον Κότσαρη. Αν θα πάει 5 εκατομμύρια το πακέτο, ή αν θα πάει 3,5 ή 4 εκατομμύρια ο Τσάπρας, δεν το ξέρω. Πάντως ο Παναθηναϊκός, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, από εκεί που είχε συμφωνήσει στο 1,9 το Φεβρουάριο ο Κομπότης με τον, ο Αλαφούζος με τον Κομπότη, ξέρεις πάρα πολύ καλά, Γιώργο μου, ότι μετά την, όταν έκλεισε μεταγραφή του Γιάνγκουσιτς, ο Αλαφούζος είχε πάρει για να κλείσει και τον, είχε πάρει τον Κομπότη για να κλείσει και είχαν συμφωνήσει για τον Τσάπρα προφορικά. Ήταν 1,9. Το να φτάσει τώρα στα 3-3,5 εκατομμύρια, 4, όπως είχε φτάσει και του Τετέ. Η μεταγραφή 3 εκατομμύρια. Βάλανε και τα 500 του Παντελίδη, 3,5, γιατί ο Πρίτσας ήθελε να δώσει και τον Παντελίδη. Και τον έκανε περιφορά στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, και τον έκλεισε με αυτά τα λεφτά. Μετά τον έκλεισε ο Αλαφούζος με τρελή υπεραξία. Κάτι αντίστοιχο με το παιχνίδι να γίνεται αποκλειστικά μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, και να το παίζει πάρα πολύ ωραία ο Κομπότης, έβγαλε τρομερά λεφτά ο Κομπότης, έγινε και σε αυτή την περίπτωση. Τελικά είναι αυτό που πληρώνεις αγοράζεις. Του Σαντίνο Αντίνο η δουλειά είχε χαλάσει το περασμένο καλοκαίρι, γιατί ο Ολυμπιακός δεν δεχόταν να δώσει πάνω από 4-5 εκατομμύρια. Ο Αλαφούζος πήγε, έδωσε τα διπλά για να τον πάρει, 10 εκατομμύρια. Όπως και η μεταγραφή του Γένσεν που έχει χαμηλώσει, δεν γράφεται, αλλά νομίζω ότι δεν έχει χαλάσει και συνεχίζει να δουλεύεται. Θα πάει σε λεφτά, για transfer fee μιλάμε, αφήστε τα συμβόλαια στον παίκτη, 7,5 με 8 εκατομμύρια. Στην καλύτερη των περιπτώσεων. Του Καμαρά το να δώσει 5 εκατομμύρια δεν είναι λίγα λεφτά. Βεβαίως παίρνεις παίχτη από το Βέλγιο. Ναι. Από την άλλη όμως, επειδή κινούμαστε και σε χώρους που μπορούμε να μαθαίνουμε πράγματα, ξέρεις ότι και οι ατζέντιδες του Καμαρά, αλλά κυρίως και ο ιδιοκτήτης της Αρλερουά, είναι περίεργοι τύποι. Που η συμφωνία για να έρθεις μαζί τους θα περάσει από διάφορα κύματα. Έτσι. Και πρέπει να πληρωθούν πολλά δεξιά και αριστερά και να πάει και μακριά η βαλίτσα. Από ό,τι φαίνεται τα πλήρωσε ο Παναθηναϊκός. Το μόνο βέβαιο είναι όλες οι μεταγραφές κρίνονται μέσα στο χορτάρι. Εγώ για παράδειγμα θεωρώ τρομερά τα λεφτά για τον Σαντίνο Αντίνο. Έτσι με το λίγο που τον έχω δει δεν είναι ότι αξίζει όχι 10 ούτε 5-6 εκατομμύρια. Θα τα δούμε. Ήμουνα την Κυριακή στο δείπνο του Ηλιόπουλου. Και ο Ηλιόπουλος από μόνος του μου λέει: εμένα ο παίκτης που μου αρέσει είναι ο Σαντίνο Αντίνο. Ούστα είναι αυτά.
Σαν Ντίνο Αντίνο. Εντάξει, πρόεδρε. Γιατί δεν τα έδωσες. Εσύ, 7,5, 8, 10 εκατομμύρια. Όχι, λέει, δεν λέω για τα λεφτά. Αφήστε τα λεφτά. Ναι, μια μεταγραφή κρίνεται και τα λεφτά. Να δούμε το Γιάγκουσιτς. 5,2 έδωσε για το Γιάγκουσιτς. Επίσης ο Γιάγκουσιτς ήταν ένας παίκτης που υπήρχε στο scouting department και της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού και του ΠΑΟ. Αλλά δεν δίνανε αυτά τα λεφτά. Τα έδωσε. Τα λεφτά τώρα λοιπόν για τον Τζάπρα. Θα σας πω γιατί πολλοί λένε τώρα, βγαίνουν και οι Παναθηναϊκοί και οι Ολυμπιακοί. Εγώ δεν θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου κανενός. Απλά θα πω το γεγονός. Το Τζάπρα τον απέρριψε ο Ριμπάλντα το περασμένο καλοκαίρι. Γιατί τον απέρριψε? Όχι γιατί πριν, όχι δεν ήταν καλός παίκτης. Έτσι. Αλλά τον θεωρεί τους Έλληνες παίκτες, επειδή δεν είναι πολλοί οι Έλληνες παίκτες που κυκλοφορούν στη Super League, που παίζουν στη Super League και τους θέλουν οι μεγάλες ομάδες, γίνεται υπερκοστολόγηση. Αυτό θεωρεί ο Ριμπάλντα. Τους θεωρεί υπερτιμημένους και υπερκοστολογημένους, επειδή δεν είναι πολλοί αυτοί και τρέχουν δεξιά και αριστερά. Μην πάτε. Αντίστοιχο παράδειγμα ήταν και με τον Κουντούρη. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να τον είχε πάρει το Κουντούρη. Κινήθηκε γρήγορα ο Παναθηναϊκός λόγω Κοτσόλη και επειδή πλήρωσε και χρήματα. Ο Ριμπάλντα λοιπόν το περασμένο καλοκαίρι, όταν ο Κομπότης ζήτησε 500 χιλιάρικα και την ελευθέρα του Φερνάντες ή 700 χιλιάρικα την ελευθέρα του Φερνάντες, είπε όχι ποτέ. Και το κόψε μαχαίρι, γιατί θεωρούσε ότι είναι υπερβολικά λεφτά. Έτσι, θα μου πεις, πήγε και έδωσε πόσα για τον Γεωργίεφ που τον πήρε για στόπερ και εντάξει τώρα προορίζεται για δεξιμπάκ, γιατί ο στόπερ δεν, από ό,τι λένε στα σπάτα, και γι' αυτό τον κάνουν δεξιμπάκ. Σας φέρω όμως ένα παράδειγμα. Ο Ριμπάλντα το θεωρεί πολλά και γενικότερα βλέπετε ότι η ΑΕΚ δεν κινείται για Έλληνες παίκτες, γιατί τους θεωρεί ο Ριμπάλντα ότι είναι υπερτιμημένοι και υπερκοστολογούνται.

Μία ακόμα επιβεβαίωση της στήλης. Σας έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι ο Κότσιρας ακόμα δεν είχε λυθεί καλά-καλά το συμβόλαιο, ότι δεν είχε ολοκληρωθεί το συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, δεν είχε ανακοινωθεί η αποχώρησή του, ότι θα γυρίσει στον Αστέρα Τρίπολη, στον Αστέρα Άχτορ. Τώρα, πριν από λίγο, βγήκε η είδηση ότι επιστρέφει στην Τρίπολη ο Κότσιρα, συμφωνία με τον Αστέρα Άχτορ. Υπάρχει το όνειρο των μπάκων. Έχω ξαναπεί ότι καημενάκης δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν μπάκο καημενάκηδες. Μπάκοι υπάρχουν, πατέρας και γιος, και μάλιστα είχαμε κάνει, δεν το ήξερα. Ο γιος είναι Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκάρα, ο πατέρας είναι αεκτζής, μου το είχε στείλει ένας φίλος. Λοιπόν, αυτοί τρέχουν πλέον τον Αστέρα Τρίπολης, τον Αστέρα Άκτορ. Δική τους επιλογή ήταν να πάρουν τον Τζαμπούρι για να τον κάνουν τεχνητό, τον team manager του Όφη, να τον κάνουν αθλητικό διευθυντή. Το όνειρό τους είναι να κάνουν έναν ελληνικό Αστέρα Τρίπολης. Παραδοσιακά ο Αστέρας ήταν η ομάδα των ξένων, με Έλληνες και έμπειρους παλιούς παίκτες της ομάδας, αλλά και πιτσιρικάδες από την Ακαδημία, την καλή Ακαδημία του Αστέρα, και με κάποιους ξένους. Και στόχος είναι να επαναφέρουν στον... να επαναφέρουν στον Αστέρα Κότσιρα, Κουρουμπέλη, Μπακασέτα. Αυτούς τους τρεις. Ο Κότσιρας ήταν η πιο εύκολη περίπτωση. Υπήρχε συμφωνία εδώ και καιρό. Τον Κουρουμπέλη τον παλεύουν. Ο Κουρουμπέλης που έχει κάνει άνοιγμα στον Παναθηναϊκό. Ποντάρει και στον Κοτσόλη. Ποντάρει και στον ατζέντη του, τον Μπασχάλη τον Ντουντούρη, που έχει πολύ καλή σχέση με τον Κοτσόλη και τον Παναθηναϊκό, λόγω και των υποθέσεων Τετέι Κουντούρη, που ήταν δική του πελάτες και βοήθησε για να πάνε στον Παναθηναϊκό τον περασμένο χειμώνα. Λοιπόν, αλλά δεν νομίζω ότι θα περάσει ο Κουρουμπέλης. Έχει μια πιθανότητα, ειδικά μετά την αποχώρηση του Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ, για τον ΠΑΟΚ ο Κουρουμπέλης ψάχνεται για εκεί. Στο τέλος δεν ξέρω αν θα συμβιβαστεί με τον Αστέρα Τρίπολης. Τον θέλουν όπως θέλουν και τον Μπακασέτα. Ο Μπακασέτας, όπως σας αποκάλυψα, 2,2 εκατομμύρια έχει για την τελευταία του σεζόν στο Παναθηναϊκό καθαρές αποδοχές. Ο Μπακασέτας, ο οποίος μέσω τρίτων έστειλε το μήνυμα στην ΑΕΚ, αλλά δεν από την ΑΕΚ. Έτσι. Λοιπόν, θέλουν και τον Μπακασέτα στον Αστέρα Τρίπολης. Όπως συζητάνε την περίπτωση του αριστερού μπακ, του πρώην του Ολυμπιακού, του Κούτρη. Τον θέλουν και στον Ηρακλή τον Κούτρη. Αυτά για τον Αστέρα Τρίπολης.

φίλος ο Σάββας από τη Φραγκφούρτη, ο Ολυμπιακός, Καστοριανός, γιατί είναι από την Καστοριά, πρώην γουνέμπορας ο φίλος μου Σάββας, λοιπόν, που είναι στη Φραγκφούρτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο παδός του Ολυμπιακού και του Σάιντρα και του αρέσει να ακούει τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης. Έτσι, Σάββα, απαντάει στο φίλο μου τον Γιώργο, τον λογιστή από τα Χανιά, το φίλο του Παναθηναϊκού. Τι έγραψε ο φίλος του Παναθηναϊκού, λέει ο Σάββας. Αλαφούζος σταμάτα να τους γλεντάς. 16 χρόνια πρωταθλητής στο ποδήλατο, άνευ Σέλλας και γλεντάει ο Αλαφούζος τους Ολυμπιακούς. Ο Αλαφούζος, φίλε Σάβα, τα τελευταία χρόνια δίνει αφιδώς χρήματα, σκορπάει χρήματα. Μόνο στην αποζημίωση του Μπενίτεθ έδωσε, για τον Μπενίτεθ αποζημίωση έδωσε 5,7. Για 7 μήνες ο Μπενίτεθ του στήχησε πάνω από 8 εκατομμύρια, κοντά στα 9 εκατομμύρια. Πεταμένα λεφτά. Για τον Αντίνο που ήθελε ο Ολυμπιακός και... Γιατί είμαι βέβαιος ότι έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι τον ήθελε ο Ολυμπιακός και δεν τον πήρε το προηγούμενο καλοκαίρι. Έπαιξε αυτό ρόλο για να πάει και να τον πάρει ο Παναθηναϊκός, πληρώντας τα διπλά από αυτά που έδινε και δεν μπορούσε να φτάσει σε ντύλο ο Μαρινάκης το περασμένο καλοκαίρι. Με τον Τσάπρα, σας είπα προηγουμένως, ο Ολυμπιακός έφτασε να δίνει 3 εκατομμύρια συν 30% ποσοστό μεταπόλησης στον Κομπότη. Έτσι, για τον Τσάπρα, ο οποίος Κομπότης τον περασμένο Φεβρουάριο είχε συμφωνήσει στο 1,9 με τον Αλαφούζο. Και τελικά θα πάει στον Παναθηναϊκό ο Τσάπρας με 3,5-4 εκατομμύρια. Κάποιοι λένε, το Sport 24 έγραψε 5 εκατομμύρια μαζί με το Βίχο και δίνοντας και τον Κότσαρη. Τρελά λεφτά. Ετιέν Καμαρά, έφτασε η μεταγραφή του. Ετιέν Καμαρά προέκυψε, έγινε πάσα από το Scouting Department του Ολυμπιακού. Διέρευσε το όνομα, δόθηκε πάσα στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός που θα μπορούσε να τον είχε φέρει από τον Γενάρη, τον φέρνει τώρα με 5 εκατομμύρια. Πολλά λεφτά και γι' αυτό, ναι. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός που από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω τι έχει γίνει στο παρασκήνιο της υπόθεσης De Frey, αλλά του έχει κάνει μια τρομερή πρόταση, έτσι, στον De Frey. Ο Παναθηναϊκός που έχει απογειώσει τα συμβόλαιά του Αλαφούζος, δηλαδή στον Γένσεν δίνει 3 εκατομμύρια το χρόνο, τον δανό της Μπρέτφορντ. Στον De Frey από ό,τι λένε έχει κάνει μια σούπερ πρόταση. Ο De Frey που είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό, 34χρονος De Frey. Λοιπόν, αν μη τι άλλο, ο Αλαφούζος δίνει τρομερά λεφτά. Έδωσε πάρα πολλά λεφτά για να πάρει από την ΕΠΟ στη νέα του πλατφόρμα που φτιάχνει τα παιχνίδια του Κυπέλου και το Super Cup. Πιστεύω ότι σε αυτή την πλατφόρμα που θα έχει τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο, τον Ηρακλή, στο ποδόσφαιρο από του χρόνου ενδεχομένως και τον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο και το Λεβαδιακό και την Κηφισιά, ο Αλαφούζος που χτυπάει οτιδήποτε έχει να κάνει, γιατί θυμίζω ότι μπαίνοντας στα τηλεοπτικά έρχεται, πάει απέναντι στην Κάπιτα, πώς τη λένε αυτή, την Κάπιτα, ναι, τον Μαρινάκη Βαρδινογιάννη Κυριακού, έτσι. Λοιπόν, από ό,τι ξέρω, μέχρι και μεγαλοδημοσιογράφους χτυπάει από κανάλια του Μαρινάκη ή από την ΕΡΤ για να τους πάρει στο Sky. Γενικότερα είναι ένα πολύ επιθετικό mood. Στην Πολωνία επιβεβαιώνουν μέχρι και ρέας τον κύριο Μίχο, τις Μιχίες, που είχε αποκαλύψει όταν γινόταν το σύριαλ με τον Λουτσέσκου ότι ο Κεντζιόρα ήρθε σε συμφωνία, συμφώνησε σε όλα με την Δυναμό Κιέβου, παρότι είχε ανανεωθεί αυτομάτως το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ λόγω συμμετοχών. Πέσανε τηλέφωνο από την Θεσσαλονίκη. Τώρα οι Πολωνοί το πάνε ακόμα παραπέρα, γράψανε πριν από λίγο ότι ο Τόμας Κετζιόρα θα υπογράψει σήμερα Παρασκευή διετές συμβόλαιο με την Δυναμό Κιέβου, η οποία επιδίωξε έντονα να αποκτήσει τον πρώην παίκτη της από τον ΠΑΟΚ και επιστρέφει στην ομάδα που γνωρίζει πολύ καλά, γιατί έπαιξε την Δυναμό Κιέβου 198 αγώνες και νιώθει συνδεδεμένος μαζί της.

Στην αποχθές στην Ισπανία γράφουν για τον πάσιμο του ΠΑΟΚ για τον Ελουστόντο, τον 32χρονο πρώην αρχηγό στόπερ της Real Sociedad. Δεν είναι ψηλός, 1,80, έμπειρος με ποδοσφαιρικές τακτικές αρχές ο Ελουστόντο. Εγώ απλά να υποθέσω, αυτό σε προορίζεται για την Κετζιόρα. Βεβαίως θα πρέπει να τα σκάσουν, γιατί θέλει συμβόλαιο με ετήσιες καθαρές αποδοχές πάνω από το εκατομμύριο. Εδώ θα ψάξω, θα ιντριγκάρω λίγο την μανατζερική διαφορά.

Να γυρίσω λοιπόν τώρα για τον Ελιστούντο. Είναι ομόσταυλος με τον Μπενιάν Τσαχωσέ, τον προπονητή της Eibar. Με τον Ουνάι Λόπεθ που ήταν το μεταγραφικό σύριαλ που δεν είχε happy end για τον Ολυμπιακό περίπου ένα μήνα, 20 μέρες. Με τον Μεντιλίμπαρ και με τον Βαλβέρδε. Όλοι αυτοί είναι στο ίδιο μανατζερικό γραφείο, το βασικό. Ο Μπενιάν Τσαχωσέ δεν έρχεται. Δεν ξέρω αν και του Ελιστούντο είναι καμένο και βγήκε τώρα ή συνεχίζονται οι επαφές, οι διαπραγματεύσεις, ή αν συζητήθηκε πακέτο μαζί με τον προπονητή, τον Σαν Χωσέ, από το εν λόγω μανατζερικό γραφείο, που επαναλαμβάνω μέχρι τώρα τις δουλειές τις μεγάλες, τις πολλές στην Ελλάδα τις έκανε με τον Ολυμπιακό. Είναι το ίδιο γραφείο που έχει, εκτός από τον Μεντιλίμπαρ, τον Βαλβέρδε από προπονητές, έχει και τον Τσάβι Αλόνσο και τον Ινίγκο Λόπεθ που ήταν στη Ράγιο Βαγεκάνο. Έτσι. Και τον Ιραόλα που πήγε στην Λίβερπουλ.

Γκρέγκο, φίλος μου από την Κύπρο, λέει: Ολυμπιακός. Καλημέρα, φίλε μου, Ευάγγελε. Ας πει κάποιος εκεί στον Ολυμπιακό πως με βρουσάει, δεν βάφει αυγά. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά αποτυχία σε μεταγραφές, δεν θα περάσει ανάμεκτα από τον κόσμο. Και από ό,τι βλέπω, και η φετινή μεταγραφική σεζόν, ιδιαίτερα στην ελληνική αγορά, εξελίσσεται σε μεγάλο κάζο. Κάζο γιατί, ρε φίλε? Με την έννοια ότι προσπάθησες για τον Τζάπρα, έδωσες ένα πολύ μεγάλο ποσό. Ο Παναθηναϊκός δίνει περισσότερα και έχει άλλη σχέση. Αυτό θα έπρεπε ενδεχομένως να το περιμένεις, άρα να μην μπλέξεις εκεί. Ένα. Για το Γιαννούλη έκανες μια πολύ μεγάλη πρόταση στην Augsburg. Ο Γιαννούλης όμως είδε είχε συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Μάσησε κιόλας που από τις από τα κουδούνια που χτυπάγανε στα συγγενικά του πρόσωπα στην Πιερία. Δεν πήγε στο ραντεβού για να τα συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Ζήτησε επιπλέον χρόνο. Ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε. Είναι μια... Και οι δύο ήταν ιδιαίτερες περιπτώσεις. Είναι όμως από τους καλύτερους Έλληνες στις θέσεις τους. Να μην μπλέξει εκεί, να μην το προσπαθήσει. Ήταν ιδιαίτερες περιπτώσεις. Γιατί και για τους δύο υπήρχε η σχέση του Κομπότη με τον Αλαφούζο όσον αφορά τον Τζάπρα και η προφορική συμφωνία από τον Φεβρουάριο. Η σχέση του Γιαννούλη με τον ΠΑΟΚ και η προφορική του συμφωνία από τον Απρίλιο σε επίπεδο όχι σε Augsburg. Ήταν πολύ δύσκολες περιπτώσεις, ιδιαίτερες περιπτώσεις και οι δύο. Πήγε έμπλεξη και στις δύο. Δεν μπορείς όμως να πεις κάζο για μένα. Λοιπόν, με το Μαρμόλαν ισχύει ότι του δώσε 3 εκατομμύρια μπόνους υπογραφής επειδή είναι ελεύθερος και δεν έρχεται. Αυτό είναι μια προσέγγιση, μια χρήση ανάλυσης. Δηλαδή, δεν είναι ότι έμεινε στην Ισπανία, πήγε σε καλή ομάδα στην Ισπανία. Αν προτιμάει τη Φέγινορντ από τον Ολυμπιακό, αυτό. Και όταν ο Ολυμπιακός έχει δώσει τέτοια ποσά, προκαλεί ερωτηματικά. Ένα ερωτηματικό και χρήζει ανάλυσης μαζί σου. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το μεταγραφικό καλοκαίρι για τον Ολυμπιακό, που έχει αποτύχει στα δύο προηγούμενα καλοκαίρια και αυτό του τύχησε, νομίζω, πολύ στη σεζόν που ολοκληρώθηκε με την απώλεια του πρωταθλήματος.

Τώρα αν με ρωτάς αν αξίζει ο Τσάπρας τα 3, δεν λέω τα 3,5, 4, 5, τα 3 εκατομμύρια, όχι, τρελή υπεραξία. Γι' αυτό έφερα και το συγκριτικό με τον Ριμπάλντα, τι είχε αποφασίσει ο Ριμπάλντα. Ένα. Αν με ρωτάς τώρα για τον, για ποιον άλλον, για τον Γιαννούλη, υπερβολικά τα λεφτά. Από τη στιγμή δηλαδή που πρέπει να δώσει 4-5 εκατομμύρια στην Augsburg για ένα παίχτη 31 χρονών, οκ. Okay. Να μου πεις είναι Έλληνας, αυτό πληρώνεις. Ο Ολυμπιακός θέση του αριστερού μπάκα έχει δύο ξένους. Τον Ορτέγκα και τον... Ο Ολυμπιακός, ο οποίος από ό,τι φαίνεται ήρθε σε συμφωνία με την Anderlecht, άλλοι λένε για 2, άλλοι για 3 εκατομμύρια. Κάπου εκεί θα κυμανθεί το transfer fee, 2 με 3 εκατομμύρια για τον Μπιανκόν. Θετική εξέλιξη είναι αυτή. Δεν θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, ο Μπιανκόν ήταν επίπεδου Ολυμπιακού, ειδικά στην Ευρώπη, για τρίτο στόπερ. Για τρίτο στόπερ, παρότι είχε βοηθήσει. Λοιπόν, αν έκανε ο Γιαννούλης τον Ούστρουπ, εν Ίστρουπ θα έμπαινε ο Αλαφούζος και με πολλές πιθανότητες. Έχω ακούσει όμως ότι ο Ίστρουπ θέλει.

0: ψηλό άνω του 1,80. Παιδιά, το θέμα του Γιαννούλη δεν έχει να κάνει με τα λεφτά της Augsburg. Έχει να κάνει με τον ίδιο τον παίκτη που έχει συμφωνήσει εδώ και 2 μήνες με τον ΠΑΟΚ. Ο Γιαννούλης είχε πει στη συνέντευξή του πριν από μερικούς μήνες ότι η προτεραιότητά του, αν γύριζε, θα ήταν ο ΠΑΟΚ και μετά θα το έβλεπε θετικά για τον Ολυμπιακό. Ουσιαστικά είχε φωτογραφίσει σε ποιες ομάδες θέλει να πάει στην Ελλάδα. Αν ο ΠΑΟΚ δεν είχε ενδιαφερθεί, θα είχε συμφωνήσει στον Ολυμπιακό. Έτσι. Ένα. Άρα δεν ήταν το οικονομικό. Δεν ήταν θα έμπαινε ο Αλαφούζος, θα έδινε ένα κάρο λεφτά και θα έπαιρνε τον Γιαννούλη. Αν ήταν τον οικονομικό, τώρα ο Γιαννούλης δεν θα κολούσε, δεν θα πίεζε ο ίδιος στην Augsburg για να τον δώσει τον ΠΑΟΚ με λιγότερα χρήματα. Θα είχε κλείσει. Μεταγραφικός οργασμός του Παναθηναϊκού, οκ, okay, αλλά να δούμε. Ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί παίκτες. Να δούμε. Ο τελευταίος πιστός χτυπάει παντού, χρόνια εκλογών, βλέπεις. Εντάξει, ο καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει. Ευάγγελο, κύριο Ηλιόπουλος, γιατί μεταφέρει από την Ελλάδα το κύπελο? Μάλλον έχει καταλάβει, δεν το πάρει ποτέ άλλη φορά και σε πολλά χρόνια θα το ξανακατακτήσει. Δεν είναι και ευρωπαϊκό. Ωραία η κακία σου, Γιάννη μου, καλημέρα. Εντάξει. Δεν το μεταφέρει. Γιατί το μεταφέρει ανά την Ελλάδα, θες να πεις, όχι από την Ελλάδα, γιατί βγαίνει μόνο για να πάει στην Κωνσταντινούπολη. Στα ιερά χώματα για τους πρόσφυγες και για την προσφυγική ΑΕΚ, στο Φανάρι. Από εκεί και πέρα. Υπάρχει ένα ολόκληρο το καλοκαίρι, θα πάει σε διάφορες πόλεις, νησιά, δεύτερος πρωί θα ξεκινήσει από την Καλαμάτα. Οκ. Okay. Για να το χαρούν όλοι οι ΑΕΚΖΙΔΕΣ. Ναι, δεν είναι ευρωπαϊκό όπως το Ολυμπιακού, δεν το κατάλαβα όμως. Δηλαδή, γιατί θα πρέπει να ελέγχουμε και αυτά που κάνουν οι άλλοι? Πάντως δεν ξέρω, αλλά αν εξαιρέσω το Μαφαίο που λογικά έχει κλείσει, όχι, έχει υπογράψει ο Μαφαίο. Όσοι ακούγονται για την ομάδα μου, Ρόκα Καντιού, ακόμα και ο Σουηδός Στόπερ, είναι χαμηλού επίπεδου. Μόνο ο Μαρμόλ είναι καλός, αλλά δεν θα έρθει. Βέβαια, τον Αύγουστο θα γίνει ό,τι είναι να γίνει και κυρίως προς τα τέλη. Αλλά τι να πω, για Βρουσάη δεν είμαι τόσο αρνητικός, γιατί έχει βελτιωθεί και σαν μπακ. Είναι οκ, Απόστολος Μουρινιακός. Ιστερόγραφο και σιγά το Στάνιτς, ιστερόγραφο δεύτερο, μακάρι να ισχύει του Κάρμου. Του Κάρμου. Δεν νομίζω ότι ισχύει του Κάρμου, τουλάχιστον αυτό λένε δικές μου πληροφορίες. Δεύτερον, ας είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί και εγώ πέρυσι το έχω ξαναπεί, χλέβαζα τον Ριμπάλντα τα λεφτά για το Ρέλβας και μου τα έδειξε ο Ρέλβας. Οπότε, ειδικότερα για τον Σουηδό που παίζει Σάντερφορντ, που είναι και 22 χρονών και έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια, ας είμαστε επιφυλακτικοί να τον δούμε. Το Στάινοβιτς. Εντάξει, για το Βρουσάη έχω την ίδια άποψη με εσένα, Αποστόλη. Δηλαδή, για backup του Μαφαίου που θα ήταν βασικός Έλληνας στα 28 του, έχει περάσει, ξέρει τι εστί Ολυμπιακός και με την εξέλιξη που είχε ως back, όπως λες, στη Ρίο Άβες, ένα πρωτάθλημα που είναι καλύτερο από το ελληνικό, δεν αντιλαμβάνομαι. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά για να τρελαθούμε. Δεν ξέρω τη διαφορά Βρουσάη Τσάπρα. Απλά είναι πολύ πιο προβεβλημένος εδώ και ένα χρόνο με την επικοινωνία. Με θα πάει στην ΑΕΚ, θα πάει στον Ολυμπιακό, θα πάει στον Παναθηναϊκό, θα πάει στον ΠΑΟΚ. Τον θέλουν όλοι. Αυτό. Εκεί είναι η διαφορά του Βρουσάη με τον Τσάπρα. Μην τρελαθούμε. Καλημέρα, Ευάγγελε. Νομίζω μεταγραφή Τσάπρα μαζί με το Βίχο στα 5 εκατομμύρια είναι υπερκοστολογημένη. Πάρα πολλά τα λεφτά, κατά τη γνώμη μου. Τώρα, όσον αφορά την ομάδα μου, τον Ολυμπιακό, θεωρώ ότι είναι μεγάλο λάθος. Δεν υπάρχει ένας τεχνικός διευθύντης να τρέξει μεταγραφές. Από όσους λες και εσύ, ο Ιούνιος είναι δύσκολος μήνας για μεταγραφές. Στο τέλος, ξερίζουν τον γαμπρό.
1: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο, διάσημος ηθοποιός.
7: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς. Μόνο οι ανακοινώσεις απομένουν για την επισημοποίηση της μεταγραφής του Πάμπλο Μαφέο στον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ τους τον μέσο της Τζιρόνα, Ιβάν Μαρτίν, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Για τον παίκτη ενδιαφέρεται και ο Παναθηναϊκός. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Σύμφωνα με ιταλικά ρεπορτάζ, οι πράσινοι κατέθεσαν πρόταση ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολλανδό στόπερ. Ο ΠΑΟ κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση στην Άουσμπουργκ για τον Δημήτρη Γιαννούλη και οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, όπως αναφέρει το ειδησιογραφικό πρακτορείο DSC. Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στον Αστέρα Άκτορ μετά από μία πενταετία. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Έλληνας Μπακ θα βρεθεί στην Τρίπολη για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τους Αρκάδες. Εντός της ημέρας αναμένεται η άφιξη του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Στις αναμετρήσεις που άνοιξαν την αυλία της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ, το Μεξικό επικράτησε 1-0 της Νότιας Κορέας και έγινε η πρώτη χώρα που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στη φάση των 32 της διοργάνωσης. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1, Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη 4-1, Καναδάς, Κατάρα 6-0. Την επιστροφή του Μάρεκ Μπλάζεβιτς ανακοίνωσε η Ζάλγκιρις, συνεχίζοντας την ενίσχυσή της εν όψη της νέας σεζόν. Ο 24χρονος Λιθουανός σέντερ έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών με την ομάδα του Κάουνας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτ & Σπορτς. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
3: 9.43 Intervet Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 11. Ευάγγελος Μίχος, ραδιοφωνικές μοιχείες εδώ στον 943 Intervention Sports, έτσι. Δεύτερη ώρα, ραδιοφωνικές μοιχείες Παρασκευής. Δεν αρέσουν αυτά που λέω. Ο φίλος μου Σπύρος λέει: Ευάγγελε, καλημέρα. Δεν το πας καλά. Μας λες δηλαδή ότι η μοναδική διαφορά Τσάπρα-Βουρσάη, δεν είπα ότι η μοναδική διαφορά, είναι η επικοινωνιακή καταιγίδα που γίνεται γύρω από το όνομά του. Να συμφωνήσω λοιπόν κάνοντας το εξής ερώτημα. Αν είναι έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός δεν πήγαινε εξ αρχής στο δικό του Βουρσάη, αλλά σπρώνει χρήμα, παίκτες και ποσοστό για τον Τσάπρα? Κάτι δεν μας λες καλά. Από την άλλη, είχε ο Βουρσάη στην Πορτογαλία πέρυσι 10 assist και ένα γκολ, έτσι. Τι, όχι, δικό σου αυτό? Όχι, δεν είναι δικό μου αυτό. Το διαβάζω, δεν έχω πρόβλημα, Σπύρο μου. Θεωρώ εγώ ότι ο Τσάπρας ήταν τα τελευταία 2 χρόνια με το Λεβαδιακό από τους κορυφαίους παίκτες της Super League, τουλάχιστον στη θέση του, έτσι. Δεν θεωρώ ότι είναι για να κοστίζει 3 εκατομμύρια, 4, 5 εκατομμύρια. Τρομερή υπεραξία, μαγιά του Κομπότη που θα πάρει αυτά τα χρήματα. Τρίτον, υπάρχουν πολλά παραδείγματα παιχτών που πήγανε από μικρές ομάδες, μικρομεσαίες, με αντίστοιχο θόρυβο, με αντίστοιχη αξία με του Τσάπρα, και δεν κατάφεραν να αντέξουν, να σηκώσουν τη φανέλα της μεγάλης ομάδας. Πόσο μάλλον σε μια ομάδα που υπάρχει τρομερή η πίεση του πρωταθλητισμού. Σε σχέση τώρα με αυτό που λες για τον Βρουσάη και τον Τσάπρα, έχεις 1000% δίκιο ότι αν ήθελε, γιατί ήταν και δικός το Βρουσάη, θηρίο Άβε, του Μαρινάκη είναι, αν η επιλογή ήταν ο Βρουσάη, που κι αυτός είναι Έλληνας και homegrown, από την εξαρχή θα είχαν πάει στο Βρουσάη. Παίζει ρόλο και η επικοινωνία, όπως παίζουν πολλά και άλλα πολλά ρόλο στην Ελλάδα, επειδή μιλάμε για την Ελλάδα. Πριν την προηγούμενη εβδομάδα είχα συνδυάσει εκλογές σε Λίγκα, ισορροπίες, συμμαχίες με μεταγραφές και ποσά. Είσαι έξυπνος, Σπύρο, αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Βλέπεις ότι ο πρόεδρος της ομάδας, ο ιδιοκτήτης που ρίχνει τρομερό χρήμα, έτσι, και κάνει μπάσιμο παντού. Παντού υπάρχει ανοιχτό το θέμα των εκλογών που μπορεί ο ίδιος να κατέβει για πρόεδρος. Δεν έχει αποκλειστεί τελείως αυτό, έτσι, για τη Λίγκα. Βλέπεις τι γίνεται με τα τηλεοπτικά. Λοιπόν, με τις ισορροπίες και τις συμμαχίες. Λοιπόν, αντίστοιχοι πολλοί που τα κατάφεραν. Πες μου τους πολλούς που τα κατάφεραν. Από μικρές, μικρομεσαίες ομάδες σε μεγάλες ομάδες να πάνε και να υπάρχουν, να έχουν πάει και με τόσα λεφτά. Έτσι. Εγώ για να το ξεκαθαρίζω, απάντησα στο φίλο του Ολυμπιακού ότι παιχτικά δεν είναι τόσο μεγάλη η διαφορά. Από εκεί και πέρα όμως, είπα για το επικοινωνιακό που λες, ότι όλο αυτό το μπουστάρισμα και επικοινωνιακό το εκμεταλλεύτηκε ο Κομπότης για να δημιουργήσει αυτή την τρομερή υπεραξία. Η αγορά διαμορφώνει τις τιμές. Ο Τετέι πήγε 3 εκατομμύρια, έτσι, πλήρωσε 3 εκατομμύρια, αφού ουσιαστικά ο Πρίτσας τον έκανε περιφορά στον Ολυμπιακό, που είχε κλείσει με 1,5 εκατομμύριο. Στην ΑΕΚ τον είχε κλείσει με 1,9. Στον ΠΑΟ που τον είχε συμφωνήσει με 1,7, 1,8. Έτσι. Εδώ το δικό μου ρεπορτάζ έλεγα θέλει τον Σαββίδη να παίρνει τηλέφωνο στο Μαρινάκι και να του λέει άφησέ μου, βγες από τον... Υπήρχε ακόμα η συμμαχία τότε. Μην ασχολείσαι με τον Τετέι, δεν έχω φόρ, άφησε να πάρω εγώ τον Τετέι. Έτσι. Και στο τέλος τον πήρε ο Αλαφούζος, γιατί πλήρωσε. Υπεραξία, αλλά τουλάχιστον όσον αφορά τον Τετέι δείχνει ότι άξιζε η υπεραξία σε αυτούς τους πρώτους 5 μήνες. Πήρε 3 εκατομμύρια. Που το περασμένο καλοκαίρι τον έδινε με 700 χιλιάρικα. Και τον πούλησε 3 εκατομμύρια μέσα σε λίγους μήνες τον Τετέι. Εκμεταλλευόμενος ότι τον ήθελε όλο το Big Four. Από την άλλη, σου μεταφέρω, Σπύρο,
Όχι, Σπύρο, δεν κάνω. Εγώ, επειδή δίνεις ωραία πάσα, δεν χρειάζεται περισσότερο. Είσαι 53 χρόνια, εγώ είμαι 59-60. Δεν χρειάζεται. Δεν θα κάνουμε τώρα. Δεν κάνω εκπομπή μόνο για σένα ή για τον Κώστα ή για τον Βασίλη το Σταμάτη. Με την ευκαιρία, επειδή μου είναι πολύ ωραία πάσα με το μήνυμά σου και με το επιχείρημά σου που είπα για Τσάπρα, Βρουσάη κτλ. Υπάρχει όμως και η πλευρά Ριμπάλντα. Ο Ριμπάλντα για τους περισσότερους είναι αυτή τη στιγμή ό,τι καλύτερο υπάρχει κυκλοφορεί στην Ελλάδα σε αθλητικό διευθυντή. Θεωρείται πετυχημένος. Πιστώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό τον Νίκολιτς, το πρωτάθλημα της ΑΕΚ, τις μεταγραφές κτλ. Εγώ, ναι, μεν αλλά με το Ριμπάλντα. Το ξέρετε. Λοιπόν, όμως επικαλούμε το Ριμπάλντα γιατί αν ρωτήσεις τώρα και στους φίλους του Παναθηναϊκού και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ, κατηγορία μόνο στον ΠΑΟΚ, λοιπόν θα σου πούνε Ριμπάλντα, είναι της μοδός ο Ριμπάλντα τώρα. Ο Ριμπάλντα τι άποψη και για τον Τετέι. Θεωρούσε ότι υπήρχε το project Genie και ήταν ανώτερο του Τετέι και δεν χρειαζόταν να δώσει αυτά τα λεφτά ο Λιόπουλος. Ήταν μια προσωπική κίνηση του Λιόπουλου Τετέι. Ο Ριμπάλντα ήταν αντίθετος. Και για τον Τζάπρα. Όταν άκουσε 500-700 συν το Φερνάντες τι μακριά. Και σας είπα προηγουμένως ότι θεωρεί ότι επειδή η καλή... Καλή, όχι σούπερ, οι καλοί Έλληνες παίκτες που αγωνίζονται στη Σούπερ Λίγκα είναι και υπερτιμημένοι και κυρίως υπερκοστολογημένοι, δεν ασχολείται μαζί τους. Ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα ο καθένας αποφασίζει τι του κάνει από όλα αυτά. Και όλες οι μεταγραφές κρίνονται στο χορτάρι.

Λοιπόν, σήμερα έχουμε την κλήρωση για τα τερτύπια. Θυμίζω, τερτύπια, λεωφόρου Στατοίου 56, στη μεταμόρφωση, το συνώνυμο της διασκέδασης, του να περάσει καλά στο συγκεκριμένο μαγαζί. Βγάλαμε όλο το χειμώνα με live μουσική μέσα. Τώρα εδώ και δύο εβδομάδες έχουμε βγει στα τερτύπια, στην αυλή, τρομερή αυλή, οι παλιές λεύκες είναι. Καλοί μεζέδες, καλό κρασί, πολύ ωραίο περιβάλλον, ωραία ατμόσφαιρα, παρέα. Οπότε ονοματεπώνυμο τη λέξη τερτύπια και μπαίνετε στο διαγωνισμό. Θα κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, λίγο εκεί στις 12 παρα 10 σήμερα. Και το τουρισμός για όλους εδώ από τον Ελλάδα FM. Δώρο Ύφνος, 3 μέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια, με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στη Ύφνο, στο νησί του Τσελεμεντέ. Το έκανε γνωστό και ο Σιμίτης, ρε φίλε, τη Ύφνο. Εκεί δεν είχε σπίτι, πήγαινε ο Σιμίτης. Ναι, στον πλατή Γυαλό. Θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο, μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα ισορούχων Νάνι Νό, που είναι Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Για συμμετοχή στέλνετε στο Viber 6939-943-943 με το όνομά σας και τη λέξη Ύφνος. Η κλήρωση θα γίνει στις 25 Ιουνίου, Πέμπτη, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα», Πάνος Πουρουναράς, Γιώργος Γεωργιάδης. Και δεύτερο δώρο από τον σταθμό, την ίδια ημέρα, την 5η, 25 Ιουνίου, θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στη Βραβρώνα. Συμμετοχή στο Viber, του σταθμού, γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι. 3 τερτύπια, Ύφνος και Κοράλι. Τι άλλο θέλετε? Φίλε μου Κώστα, λέει ο Κώστας, καλημέρα Ευάγγελε, τι θα γίνει με την ΑΕΚ, θα κάνει τις μεταγραφές που πρέπει? Αυτός ο Ριμπάλντα, εκτός το ότι δεν ακούγεται τίποτα, το κακό είναι ότι κολλάει μήνες με παίκτες και δεν έχει ποιοτικές εναλλακτικές. Αν έχει, είναι τύπου Penrise, δηλαδή της πλάκας. Επειδή γκρινιάζω σήμερα και δεν αρέσει στο φίλο μου το Σπύρο, σε άλλους κτλ. Γκρινιάζω. Θα σας πω κάτι τώρα για την ΑΕΚ. Έχω ράματα και για τη γούνα του Ριμπάλντα και της ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ δεν ήτανε? Φίλε Κώστα Χατζή, τα θυμάσαι? Μου τα έλεγες. Στην ΑΕΚ δεν λέγανε ότι είχε έτοιμο το χάφο Ριμπάλντα από το Γενάρη? Απλά επειδή είχε δώσει τα λεφτά για το Βάργα, 5 εκατομμύρια, 4,5 συγγνώμη, ο Ηλιόπουλος, και επειδή ήταν δύο περιπτώσεις, ο ένας νεαρός εξελίξιμος, πιο εύκολο να τον πάρεις και τον πήρανε να φέρουμε στο Σαχαμπό, και ο άλλος που έπρεπε να δώσει χρήματα το Γενάρη, ενώ το καλοκαίρι έμενε κάτι σαν ελεύθερος, θα μπορούσαν να τον πάρουν και τον συμφωνήσανε από το Γενάρη για το καλοκαίρι και πήραν το Σαχαμπό και αφήσανε τον άλλον τον έτοιμο για το καλοκαίρι. Πού είναι ο έτοιμος χάφ? Πού είναι ο έτοιμος χάφ, ρε παιδιά? Ο αμυντικός, το εξάρι. Πού είναι? Πού είναι? Τα ρεπορτάζ λένε πάνω από εβδομάδα σε εβδομάδα. Φτιάχνουν το προφίλ. Το προφίλ. Ποιος είναι? Δεν ήταν έτοιμος? Τι γίνεται? Τώρα πάνε για το τελευταία. Και δεν ξέρω. Γιατί από το πουθενά έσκασε η μεταγραφή. Προέκυψε. Εξτραδάκι ήταν του Ζουμπκόφ. Έτσι. Που είναι εξτρέμ. Αντιελίασον. Δεν είναι ούτε δεκάρι, ούτε στόπερ, ούτε κυρίως εξάρι οχτάρι. Και μην δείτε τώρα να έρχεται το δεκάρι αυτός στις θέσεις που έπαιζε ο Περέιρα και ο Ζωάο Μάριο, και όχι το στις θέσεις 6. Η ΑΕΚ πήγε πολύ καλά πέρυσι. Τη βοήθησε και το γεγονός ότι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ τα έκαναν μαντάρα. Έτσι, τη βοήθησε. Η ΑΕΚ όμως αυτό που έκανε ήταν και λίγο υπερβατικό. Έτσι. Τη νέα σεζόν υπάρχουν πάρα πολλές απαιτήσεις στην ΑΕΚ. Και το επίπεδο του ανταγωνισμού θα ανέβει. Δεν ξέρω στην Ελλάδα που μπορεί να είναι ένας λιγότερος, ο ΠΑΟΚ, έτσι όπως τον βλέπω. Από την άλλη, περιμένω ένα πολύ δυνατό Παναθηναϊκό και ένα πολύ πιο συσπηρωμένο Ολυμπιακό, υποψιασμένο. Βλέπω μια εφορία στην ΑΕΚ. Ότι είμαστε εντάξει, ότι έχουμε καλή ομάδα, ότι προλαβαίνουμε, ότι ο ανταγωνισμός σιγά σιγά διαλύεται. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ τα έχει αλλάζει όλα, τα πάντα όλα, και έχει θέματα ρευστότητας, είναι εμφανές αυτό, οπότε θα είναι το ίδιο ανταγωνιστικός. Ο Παναθηναϊκός θα κλείσει παίκτες, αλλά ακόμα δεν έχει κλείσει. Στον Ολυμπιακό ακούγονται πάρα πολλά ονόματα, δεν υπάρχει όμως για τα περισσότερα από αυτά, δεν μπορείς να πεις ότι εκ προημίου
ότι σκίζουνε, έτσι. Αλλά στην ΑΕΚ θέλω να πω ότι η ομάδα του χρόνου θα έχει πολύ πιο μεγάλες βαρβάτες υποχρεώσεις και η ΑΕΚ χρειάζεται ενίσχυση. Ενίσχυση στις βασικές επιλογές, δηλαδή να αποκτηθούν 3-4 παίκτες που θα είναι ανώτεροι από το επίπεδο της ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα, ανώτεροι, και να αποκτήσει και βάθος. Όχι όπως πέρσι που πήγε με ένα δεξιό μπακ και με μόλις δύο χαφ, εκεί που παίζουν ο Μαρίν με τον Πινέδα. Αν πάει να κάνει κάτι αντίστοιχο, θα καταρρεύσει την επόμενη σεζόν. Έτσι. Χρειάζεται σοβαρή ενίσχυση. Θα τη δούμε. Περιμένουμε. Έχει χρόνο. Αλλά κάποια πράγματα καθυστερούν. Δηλαδή, λέγανε ότι είχαν έτοιμο το χαφ το Γενάρη. Δεν φαίνεται ότι ήταν έτοιμος ο χαφ. Και για μένα, οι πρώτες κινήσεις Σάκη ήταν να τελειώσει το σύριαλ Πινέδα, ένα, και δεύτερο, να σου φέρει ένα aggressive από το πάνω ράφι, χαφ, εξάρι και οχτάρι, με τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Νίκολιτς, αυτός είναι ο στρατηγός. Τον ήθελε από τον περασμένο Γενάρη, είναι ακόμα πιο απαραίτητος τώρα για το καλοκαίρι. Μοιάζει υπεραπαραίτητος αυτός ο παίκτης, αυτός ο χαφ. Μην ξεχνάμε ότι ο Πινέδα είναι μουντιάλ, θα αργήσει να μπει στην ομάδα ανεξάρτητα τι θα γίνει με την περίπτωσή του, θα πρέπει να ξεκουραστεί, παίζει ασταμάτητα, ο MVP του πρωταθλήματος για την ΑΕΚ που μας πέρασε. Αυτά. Τώρα ο Κώστας Χατζής, μετά το Σπύρο και τον άλλο το φίλο του Ολυμπιακού, τώρα είναι η σειρά του φίλου μου του ΑΕΚΤΖ να μου κάνει παράπονα. Λοιπόν, είσαι άδικος. Ο Νίκολιτς το είπε. Ούτε ο Ριμπάλντα ούτε εγώ. Το Γενάρη το είπε όταν έφερε το Σαγαπό. Α, γελάς. Εντάξει, νόμιζα έκανες παράπονα. Ναι, ναι, ναι. Ο Νίκολιτς τα είχε πει, ρε φίλε. Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, ο Πάνος λέει καλημέρα με τον Τζάπρα. Γιατί αργεί το θέμα για Παναθηναϊκό? Δεν έχουν συμφωνήσει. Φαίνεται να υπάρχει κίνηση μεταγραφές. Για να δούμε, λέει. Πολύ κίνηση. Απλά πρέπει να αρχίσουν να κλείνουν, να τελειώνουν, να ανακοινώνονται. Εντάξει.

Ο Λευτέρης λέει καλημέρα, Ευάγγελε. Δεν έχασε και τον καφού Ολυμπιακός, υστερόγραφο Τσάπρας. Ευάγγελε, και εμένα αν μου έφτιαχναν μια βίλα, τα καλύτερα θα έβαζα για έπιπλα. Άλλοι φτιάχνουν τη βίλα του Αλαφούζου, για τον Αλαφούζο εννοείς, έτσι. Μάλιστα, μάλιστα. Να δω άλλα μηνύματα. Πιο εύκολα δέχονται οι φίλοι του ΠΑΟΚ να πάει Παναθηναϊκό αντί του Ολυμπιακού, Βαγγέλη. Αυτό όσον αφορά την υπόθεση Γιαννούλη προηγουμένως και τη συζήτηση που έγινε. Ο Θανάσης λέει καλημέρα, τσουρέκια μας τα έκανα με το δεξιμπάκ του Λεβαδιακού. 5 μοίρια ο κομπό της Μάγκας. Ο Αλαφούζος σκορπάει λεφτά χωρίς να ξέρει. Ερώτηση, κύριε Μίχο. Το θέμα είναι να πάρει Ολυμπιακούς καλούς παίκτες για να μην τους πάρει ο ανταγωνιστής με ένα σκασμό λεφτά, ή να πάρει καλούς παίκτες σε σωστή τιμή? Ξεκάθαρα το δεύτερο. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει τα προηγούμενα χρόνια σε κάποιες περιόδους ότι τον ενδιέφερε πολύ και το πρώτο. Αν μην πας μακριά, γιατί πήρε τον Μπετακόρ? Του χρειαζόταν τον Μπετακόρ, γιατί πήρε τον Αθανασίου? Λάθος για μένα. Βαγγέλη, καλημέρα. Ο Σταύρος Ολυμπιακός. Ο Μαρινάκης κοροϊδεύει. Ψάχνει να βρει ότι ελεύθερο Σαφπάκη για να τον φέρει στον Ολυμπιακό. Ο Αλαφούζος έχει σκάσει πολλά λεφτά τον τελευταίο χρόνο. Τον πάει μπάλα το Μαρινάκη. Δεν το έχει αφήσει Έλληνα παίχτη. Ο Στάνιτς ξεκίνησε με 10 εκατομμύρια και το παζαρεύει. Ο Μαρινάκης τον μπαμπάρει με 5-6. Δεν είπα να δώσει 10, αλλά ρε φίλε, 7,5-8 θα τον πάρει, όχι με 5. Έτσι κάνει με όλους. Το δώσει είναι καλό. Στο φέρε είναι λίγος. Λοιπόν, για το Στάνιτς ξέρω ότι ξεκίνησε από τα 9 η Λουντογκόρετς, έπεσε στα 8. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε από τα 5 και είχε ανεβεί στα 6,5. Δεν ξέρω αν ανέβηκε κι άλλο. Ένα. Δεύτερον, και στην στον Κομπότη έδωσε 3 εκατομμύρια, συν 30% ποσοστό από πόλο μεταπόλησης για τον Τζάμπρα. Και στην Άουσμπουργκ έκανε πρόταση 4,750, δεν είναι λίγα. Για τους Έλληνες παίχτες είχε κάνει πρόταση 1,5 εκατομμύριο για τον Τετέι. Για τον Κοντούρη δεν ασχολήθηκε. Όταν έχεις το Μουζακίτη και έρχονται από πίσω Μπάκουλα και Λιατσικούρα, μην τρελαθούμε. Παρεπιπτόντως, τον Μπάκουλα θα τον κρατήσει ο Ολυμπιακός. Θα μείνει στο ρόστερ σεζόν και θα δηλωθεί. Για ο Λιατσικούρας, από ό,τι έμαθα, πηγαίνει στην Καλαμάτα. Παιδιά, μην τα γενικότερα. Ο καθένας έχει την άποψή του σε αυτό. Αλλά τα παραδείγματα που λέμε, μην γινόμαστε ακραίοι βερμπαλιστές. Έτσι. Τότε ο γεγονός, άλλο το ότι απέτυχε στις δύο πρωτοηγούμενες μεταγραφικές περιόδους. Έτσι, ο Ολυμπιακός στις περισσότερες μεταγραφές του, και άλλο ότι δεν πάει και παίρνει μόνο ό,τι κυκλοφορεί ελεύθερο. Ο Μαρμόλ ελεύθερος ήταν, δεν μπορούσε να τον πάρει. Λένε και το πιστεύω ότι του έφτασε να του δίνει 3 εκατομμύρια μπόνους υπογραφής ως ελεύθερο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Θέλω τα φώτα σου, λέει ο Τζον. Επειδή το μυαλό μου έγινε κοιμάς χθες. Βίχος, Τσάπρας, 5 μοίρια και Κότσαρη. Έτσι είπε το Sport 24 χθες το βράδυ. Εγώ από την Τετάρτη έχω πει ότι για να πάρει περισσότερα λεφτά ο Κομπότης και για να κλείσει όλο αυτό και να γίνει deal με τον Παναθηναϊκό, θα τους πάρει πακέτο ο Αλαφούζος από 4 εκατομμύρια και πάνω. Δεν ξέρω αν ήταν 5. Γίνεται η διαπραγμάτευση. Και αν χρειαστεί, το Βίχο θα τον αφήσει δανεικό στο Λεβαδιακό. Αν δώσει και τον Κότσαρη, ανοίγει για τον Χριστογιώργο. Με τον Χριστογιώργο, νομίζω με 300-350 χιλιάρικα μπορεί να τον πάρει. De Frey κάνει πρόταση. Ναι, έχει κάνει πρόταση για τον De Frey και δεν το λένε μόνο οι Ιταλοί, και το δικό μου ρεπορτάζ το επιβεβαιώνει ότι έχει γίνει πρόταση με πολύ καλά, πολύ καλά λεφτά.

Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο αποκάλυψε ότι τελειώνει στη Φέγινορ το θέμα ο Μαρμόλ και θα υπογράψει συμβόλαιο εκεί, να το πούμε αυτό. Για τον Ντεφράι που με ρωτάει και ο Δημήτρης, επαναλαμβάνω ότι ο ένας ελεύθερος παίχτης ξένος που έχει κάνει μεγάλη πρόταση ο Παναθηναϊκός και περιμένει την απάντησή του είναι όντως ο Ντεφράι. Όπως είχε κάνει, έτσι λένε οι πληροφορίες μου, και στον Κρίστεσεν, το Δανό, το στόπερ της Μπαρτσελώνα. Γενικότερα οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει προτάσεις σε 5 μεγάλα ονόματα. Έτσι. Θα πρέπει όμως κάποια στιγμή και να αρχίσετε να κλείνουν και να ανακοινώνουν τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Μάλιστα, ο Σπύρος μου λέει άκου τα μαθήματα κύριε Ριμπάλντα από τον κύριο Μίχο, άκου να μαθαίνεις. Επειδή βλέπω έχεις ένα κόλλημα Σπύρο μαζί μου, έτσι καλά κάνεις, χαίρομαι. Λοιπόν, όπως είπα την άποψή μου και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό τα μεταγραφικά, λέω και για την ΑΕΚ. Εντάξει, τώρα ούτε μαθήματα δίνω σε κανέναν, λέω την άποψή μου. Όταν λοιπόν, σαν Ολυμπιακός μπαίνεις να αγοράσεις τον Τζάπρα και δεν τα καταφέρεις να τον πάρεις, που σημαίνει ότι σου κάνει για να το θέλεις να τον πάρεις, τρως την επικοινωνιακή σου ήττα. Δεν διαφωνώ σε αυτό, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν...

0: Ναι, Σπύρο μου Παναθηναϊκή. Ο άλλος ο Σπύρος, ο ΑΕΚΤΖΙΣ, που ενοχλήθηκε που του πειράξαμε τον Ριμπάλντα. Εγώ μάλιστα επικαλέστηκα το Ριμπάλντα, γι' αυτό για τους Έλληνες παίκτες τι θεωρεί που παίζουν Super League και τα λοιπά, αλλά κάποια πράγματα δεν τα καταλαβαίνουμε. Θέλεις δελτίο πολιτικό. Πουρναράς παίρνει το μικρόφωνο.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκά? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Συγκρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιε σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
8: Η ώρα είναι 11.30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Ακυρώθηκαν ξαφνικά οι προγραμματισμένες συνομιλίες στην Ελβετία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Νωρίτερα, η Ιρανική πλευρά ανέβαλε την συμμετοχή της στις συνομιλίες, συνδέοντας την απόφασή της με τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέβαλε τη σειρά του προγραμματισμένου ταξίδι του στην Ελβετία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι συγκρούσεις Ισραήλ-Χεσμπολά παρά τη συμφωνία. Η Χεσμπολά ανακοίνωσε ότι είναι πλάκι σε μάχες με μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Σύμφωνα με την οργάνωση, είχε προηγηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας άλλη απόπειρα προέλασης Ισραηλινών δυνάμεων, η οποία όπως υποστηρίζει αποκρούστηκε. Η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι έτοιμη για μελλοντική διπλωματική εμπλοκή με τη Ρωσία και η ταχύτερη στρατιωτική ετοιμότητα για την ίδια την Ευρώπη είναι το διπλό μήνυμα των 27 ηγετών στα συμπεράσματα που εκδόθηκαν στον απόϊχο της Συνόδου Κορυφής. Με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία, ενώ αναφερόμενος στο περιστατικό με τον ντρόουν στη Λευκάδα, υπογράμμισε πως πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 46χρονος αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για 13 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Συγκεκριμένα, σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Κρήτη, η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος, η Ικαρία, η Κάρπαθος και η Κάσος. Στο μάθημα των Γερμανικών εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι και υποψηφίες των πανελλαδικών εξετάσεων στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΛ. Στον καιρό, τοπικές νεφώσεις και σποραδικά φαινόμενα, κυρίως τα υπερωτικά από το μεσημέρι και μετά, ανεμίωση 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική ηλιοφάνεια σήμερα, με τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 12.30.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο 20 λεπτό εδώ στις ραδιοφωνικές μοιχείες Παρασκευής, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Ραδιοφωνικές μοιχείες, οι άλλες είναι στο Sport Dog. Πολύ κουβέντα σήμερα με τα γραφικά, πολλά και τα μηνύματά σας. Καλημέρα Ευάγγελε, λέει ο Ηλίας. Στην ομάδα μου τον Ολυμπιακό σου κάνει μεταγραφές ο Κοβάτσεβιτς. Άσπρη μέρα δεν βλέπουμε, πολύ λίγος. Ανύπαρκτο τμήμα σκάουτινγκ, πολλές δουλειές με μάνατζαρέους. Έτσι δεν πας μπροστά, πάμε παρακάτω. Ο Αλαφούζος είναι χαμένος από χέρι. Όμως όταν πάει και παίρνει παίκτες που είχε προκρίνει το σκάουτινγκ του Ολυμπιακού, ψώνησε από Σβέρκο, ειδικά με Αντίνο. Πιστεύω το χοντρό παιχνίδι θα γίνει μόλις στάσει το Μουντιάλ στα προημιτελικά. Γεια σου Βαγγέλη, πες μου κάτι σε παρακαλώ. Εφόσον ο Ολυμπιακός θέλει και χρειάζεται Έλληνες παίκτες τύπου Λιατσικούρα, Πνευμονίδη και τόσους άλλους, γιατί δεν τους κρατάει να τους εξελίξει και βελτιώνει παίζοντας στο πρωτάθλημα και στρέφεται μόνο σε ξένους? Πού είναι το ελληνικό στοιχείο? Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Ο Μεντιλίμπαρ, γιατί ο Μεντιλίμπαρ ήταν αυτός που πήρε τα πολλά credits με Κοστούλα και Μουζακίτη, αλλά είναι και αυτός που δεν εμπιστεύτηκε Έλληνες παίκτες από την πολύ προβλημένη και πολύ διαφημισμένη ομάδα, τη Youth League του Ολυμπιακού, που είχε πάρει το πρώτο ευρωπαϊκό. Το Πνευμονίδη του έδωσε ευκαιρία στην αρχή, μετά τον πέταξε. Το Λιατσικούρα πήρε ελάχιστες ευκαιρίες.

που έμαθα πάντως είναι τον Μπακούλα, επειδή πολλές ομάδες και από τη Super League 1 και από τη Super League 2 τον ζητήσανε, η ενημέρωση είναι ότι θα το κρατήσουν, θα είναι στον Ολυμπιακό, θα μείνει στον Ολυμπιακό, σε αντίθεση με τον Λιατσικούρα, ο οποίος από ό,τι ξέρω πάει Καλαμάτα.

0: Καλημέρα, Ευάγγελε. Με Καλαμάτα είσαι κάτι. Είπα, συνονόματε. Λιατσικούρα από Ολυμπιακό. Για Περέα, ναι. Παιδιά, έχουμε και την κλήρωση για τα τερτύπια. Στέλνετε για τα τερτύπια, έτσι. Ονομάτε επώνυμο. Πείθετο. Κώστας ο Χατζής, ο φίλος μου. Λέει, όλα τα συμβόλαια τελειώνουν 36. Πώς θα ανακοινώσει παίχτη η ΑΕΚ? Η ΑΕΚ αναχωρεί για Ολλανδία 6 εβδόμου. Οπότε όλοι θα είναι στο αεροπλάνο. Μην αγχώνεσαι, Ευάγγελε. Και οι δύο μεταγραφές, μπορεί και του ΧΑΦ, αντί Περέιρα, θα ανακοινωθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Το λέει ο Κώστας ο Χατζής, ή το λένε οι ρεπόρτερ που πιστεύει ο Κώστας ο Χατζής? Έχω Γιώργα Κόπουλο. Έλα ρε Σταυράκη. Τι κάνετε, τι κάνεις?
1: Καλά λέω.
0: Λες, γιατί δεν είσαι?
1: Όχι, πάντα πρώτα πρέπει να το λέμε για να το πιστεύουμε. Οτιδήποτε κάνουμε.
0: Ξέρω ότι έχεις στεναχωρηθεί πολύ για την απώλεια του Μαζαράκη.
1: Περίμενε λίγο. Άλλος δηλώνει δημοσιογράφος για να πει στον εαυτό του προδίου ότι είναι δημοσιογράφος.
0: Γιακόπουλος, Γιωργάκοπουλος, Γιωργάκοπουλος. Λοιπόν, ξέρω ότι χθες ήσουν πολύ στεναχωρημένος για την απώλεια, το φεβιό, την αναχώρηση του Ανδρέα Μαζαράκη.
1: Ναι, γιατί όσοι έχουν διαβάσει κείμενα του και κυρίως όσοι είχαν συναναστραφεί μαζί του, πάντα κάτι έπαιρναν και έφευγαν από εκεί. Από τη συζήτηση, από την ανάγνωση, από οποιαδήποτε είπαμε επαφή, πλουσιότερη σε σκέψη.
0: Ήταν μια πολυσχεδής προσωπικότητα, σε βαθμό πανέξυπνο, σε βαθμό διαστροφής θα έλεγα εγώ. Δεν τον είχα γνωρίσει, έχω ακούσει τρομερές ιστορίες. Έχει περάσει από όλα τα πόστα ο Εξάρχιανς. Λοιπόν, άνθρωποι που μεγάλωσαν με τον Αποδυτηριάκια, με τον Φίλαθλο, είχαν μια πρώτη...
1: Για να διευκρινίσουμε για όσους δεν ξέρουν, έγραφε τα Κυριακάτικα αυτά ατελείωτα.
0: Τα σεντόνια, ναι. Μπαζίνας και Μαζαράκης ήταν οι δύο μορφές, εκτός από τον Καραγιαννίδη και τους λοιπούς, σε μια εφημερίδα που αποτέλεσε σχολή.
1: Είπες ένα όνομα που δεν άκουσα.
0: Μπαζίνας και Μαζαράκης.
1: Ναι, ο
0: Καραγιαννίδης.
1: Ο Κυριλίας. Κυριλίας, ναι. Τώρα δεν είναι δόκιμο γιατί μιλάμε για τη
0: ζωή. Ναι.
1: Τον αποκαλούσα πάντα. Δεν έγραφε τόσο στα αποδυτηριά. Έγραφε ο Ηλίας Γάμα.
0: Ναι, δεν λέω για τον Αποδυτηριάκια σαν, λέω γενικότερα για το Φίλαθλο εγώ. Εκεί έβαλα τον Μπαζίνα. Έγραφε με το όνομά του ο Μπαζίνας.
1: Ηλίας Γάμα στην αρχή.
0: Εντάξει, okay. Ναι.
1: Μεγάλες μορφές και ιδίως και με πολλή γνώση την οποία ποτέ δεν άφηνα να λιμνάσει. Δηλαδή προσπαθούσαν διαρκώς να την εμπλουτίζουν. Και αυτό είναι κάτι που λείπει από τις μέρες μας. Γι' αυτό είπα ότι κάποιος δηλώνει δημοσιογράφος και για να το πιστεύεις πρώτα ο ίδιος και εγώ συμπεριλαμβανομένο έτσι. Ο Ανδρέας Μαζαράκης είναι ένα σχολείο. Είτε τον άκουγε σε συζητήσεις στη Μαρονίτα, αν πήγαινε και τον πετύχαινε σε τα παλιά χρόνια.
0: Ναι.
1: Είτε τον πετύχαινες μετά να σου λέει τρομερά πράγματα από τη διαδρομή του δίπλα στον άλλο να είμαι στον Θόδωρο Βαρδινογιάννη. Είτε και μετά ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου, γιατί πέρα από να στρέξει αυτή να ασχοληθεί, κάποια στιγμή δεν βρίσκω το μηνά στον έκανα την πρόεδρο στον Άρη, έτσι.
0: Ναι. Σωστό.
1: Και συνεργάστηκε τότε με τον φίλο, τον Βασίλη Παναγιωτάκη.
0: Φίλο σου,
1: Δικό σου.
0: Ο οποίος είναι ο μάνατζερ του Γιαννούλη τώρα, έτσι, που είναι και πρόσωπο της. Τελικά ο Γιαννούλης πιστεύεις ο Σαβίδης θα κάνει τα λεφτά που θέλει η Augsburg για να μπορέσει επικοινωνιακά τους λουτσισεκικούς και τους μισταδικικούς να τους κάνει λίγο να σοπάσουν όπως πέρυσι με τον Ζαφύρη?
1: Έχω μια απορία.
0: Ναι.
1: Θα κάτσει ο Γραφής να συζητήσει με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ? Ο Βασίλης, θα κάτσει ο Γιαννούλης?
0: Όχι. Ο Βιερίνια νομίζω θα δουλέψει αυτή την υπόθεση.
1: Όχι, για τους ανθρώπους του...
0: Με τον Γιαννούλη απευθείας ο Βιερίνια. Δεν νομίζω ο Βασίλης Παναγιώτα. Στο τέλος τα συμβόλαια θα κληθεί κτλ. Αλλά τις συζητήσεις.
1: Γιατί αν για παράδειγμα κάτσει ο Τζαβέλας στο ίδιο τραπέζι, δεν βλέπω πώς μπορεί να επιτευχθεί.
0: Όχι. Τώρα ιντριγκάρεις και καλά κάνεις, γιατί έχω ρωτήσει τον Βασίλη Παναγιωτάκη αν αποτελεί μέλος του γραφείου του, έχει γίνει μέλος του γραφείου του ο Τζαβέλας. Γιατί στα τελειώματα της καριέρας της ποδοσφαιρικής, ο Τζαβέλας είχε ατζέντη τον Βασίλη τον Παναγιωτάκη. Παρότι και ο ίδιος λειτουργούσε άτυπα ως ατζέντης, ακόμα και ως ποδοσφαιριστής σε σχέση με άλλους συμπαίκτες του. Για μεγάλο διάστημα, όταν μεσουρανούσε, είχε τον Κουτσολιάκο ατζέντη. Έχει πολύ καλή σχέση με τον Βασίλη Παναγιωτάκη. Νομίζω με τον Βασίλη Παναγιωτάκη επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Τότε μεταγραφή του Γιάννη Παπαδόπουλου, που ο φίλος μου, ο πρώην φίλος μου, ο Γιάννης Παπαδημητρίου, ο Παπαδημητρίου, όταν του έλεγα παίρνετε τον Τζαβέλα μαζί με τον Βράνιες, τότε που τον είχαν επαναφέρει, μου λέει ποτέ. Και τελικά δεν ρωτούσε τον Γιάννη Παπαδόπουλο και ήρθε ο Τζαβέλας. Για να σου απαντήσω, δεν μου έχει επιβεβαιώσει, δεν έχει αποφασίσει ο Κατζαβέλας αν θα βάλει το κοστούμι του ατζέντη, αν παίρνει τώρα το δίπλωμα προπονητή, αν ασχολείται και με άλλα πράγματα, με τι θα ασχοληθεί.
1: Πρόσεξε τι είπες. Ναι. Δεν μου έχει επιβεβαιώσει.
0: Ναι, γιατί κυκλοφορούν οι φήμες αυτές, δεν είπα όχι.
1: Άλλο λέω. Φαντάζομαι έτσι όπως το θέτεις, δεν σου έχει διαψεύσει κιόλας.
0: Όχι ρε παιδί, δεν έχει αποφασίσει ο Τζαβέλας τι θέλει να κάνει, αυτό έχω καταλάβει. Έτσι. Λοιπόν, ένα. Δεύτερον.
1: Βάλαμε την πρώτη για αυτό, παιδί. Πάμε παρακάτω.
0: Δεύτερον, θυμίζω για κάποιους που δεν τον ήξεραν ότι όταν έγινε η μεταγραφή που είχε πάρα πολύ παρασκήνιο του Σιαμπάνη στον Ολυμπιακό, όταν τον πήρε ο Ολυμπιακός στο Σιαμπάνη, του τερματοφύλακα, που ήταν το μεγάλο τότε project του ΠΑΟΚ. Τώρα του τελευταία σεζόν ήταν στον Βόλο, γι' αυτόν μιλάμε.
1: Μια διετία. Έχει περάσει από τον Άρη.
0: Ναι, μετά πήγε από τον Ολυμπιακό. Ναι.
1: Εκείνη την καταγγελία που είχε κάνει ο Καρυπίδης τότε.
0: Είχε παίξει πολύ μεγάλο ρόλο ο Τζαβέλας που είχε φύγει από τον ΠΑΟΚ και έπαιζε μπάλα στην Τουρκία μαζί με τη Σουλούκου για να γίνει εκείνη η μεταγραφή κατά πολλούς κλοπή με εισαγωνικά από τον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν δικαίωσε στον Ολυμπιακό τα καλά λόγια που ακουγόντουσαν για τον Σιαμπάνη.
1: Δεν δικαίωσε ο Σιαμπάνης τον εαυτό του. Ναι. Γιατί ο Κόπης μιλούσε τότε με ανθρώπους του ΠΑΟΚ που είχαν σχέση με τα θέματα υποδομής, φανταζόταν ότι ο ΠΑΟΚ έβγαζε τον νέο κορυφαίο τερματοφύλακα της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν.
0: Ναι.
1: Ήθεσαι και το lifestyle λίγο στην αρχή που τον επηρέασε το φρένα, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρεις στην Ελλάδα. Το lifestyle επηρεάζει.
0: Ο Θανάσης λέει Μπαζίνας, Καραγιαννίδης, Φέδωνας, μιλάμε για κείμενα, δημοσιογράφοι τρομεροί.
1: Ο Φέδωνας εξακολουθεί και γράφει τρομερά θέματα. Διάβαζα το περασμένο Σάββατο, την Παρασκευή, δεν θυμάμαι, ένα κείμενο που έγραψε για το Μακαρίτη, τον Τάκη, τον Βουδούρη.
0: Ναι.
1: Και ανατρίχιαζα από τον τρόπο που αποτύπωνε κάθε λέξη του.
0: Είναι τρομερός, δεν παίζεται. Ο δημοσιογραφικός πατέρας μου, ο Φέδωνας Κωνσταντουδάκης, μου κάνει παράπονα την Κυριακή, που έχει τρομερή διάβια στα 80 τόσα του, τρομερή διάβια. Πού το διάβασε το κείμενο, πού το είχε γράψει, για να πού...
1: Σε μια ιστοσελίδα, δεν θυμάμαι, μου το έστειλαν.
0: Ναι.
1: Για να δεις τώρα την ίδρυγα, μου το έστειλε οργανωμένος ο παδός του Παναθηναϊκού, που πήγε και στην κηδεία του Βουδούρη. Και δεν μπορούσα να φανταστεί γιατί πήγε λίγος κόσμος. Δηλαδή από τους γνωστούς αεκτζίδες.
0: Πήγαν ελάχιστοι.
1: Ήταν ο Μπάμπης Καρανούτσος.
0: Ναι.
1: Και ξεχώρισε και το στεφάνι του Ντούσαν Μπάγεβιτς. Γιατί ο Βουδούρης ήταν.
0: Τρομερή σχέση με τον Ντούσαν Μπάγεβιτς, ναι.
1: Όχι απλά τρομερή. Ήταν μέσα στους τρεις που πήγαν στο Μόσα και έφεραν τον παίχτη Μπάγεβιτς στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Τον ποδοσφαιριστή. Και το πρώτο διάστημα που ο Μπάγεβιτς έμεινε στον Γκίζη.
0: Ναι.
1: Τον πήγαινε και εγώ δεν το ήξερα αυτό. Από το Φέδωνα το διάβασα. Τον πήγαινε με το αυτοκίνητό του στην προπόνηση.
0: Και μάλιστα είχαν συνεργαστεί και μετά και επιχειρηματικά, όταν δηλαδή ουσιαστικά επέβλεπε τις δουλειές όταν είχε ανοίξει κάτι στην Αθήνα με τη Ζάσταβα. Τι ήταν αντιπροσωπεία με ανταλλακτικά κτλ. Δεν πήγε καθόλου καλά.
1: Ο επιχειρηματίας
0: Μπάγεβιτς.
1: Ναι. Είναι παράδειγμα προς αποφύγηση.
0: Συμβαίνει αυτό στον χώρο του ποδοσφαίρου, γενικότερα του αθλητισμού και με πολλούς παίκτες, όχι μόνο προπονητές. Λοιπόν.
1: Ξέρω τον Μπάγεβιτς, γιατί ο Μπάγεβιτς ασχολήθηκε με πολλά πράγματα. Από αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, από εστίαση, από κινέζικα, από ελληνικά. Ό,τι μπορεί να φανταστεί δεν έπιασε τίποτα.
0: Ναι.
1: Τίποτα.
0: Και λένε πολλοί ότι ένας λόγος που την τρίτη τέταρτη φορά που τον είχε προσεγγίσει ο Κόκαλης είπε το ναι, εκτός από διάφορα άλλα, δηλαδή εκτός από το ρόλο του Μελισανίδη στο να πει το ναι στον Κόκαλη και να πάει στον Ολυμπιακό, εκτός από την παρουσία του Μακαρίτου Τροχανά, του φίλου μου, στην προεδρία της ΑΕΚ που δεν τα βρίσκανε, εκτός από το ότι υπήρχε και το θέμα τότε στην Σερβία και στη Ιουγκοσλαβία, στην παλιά Ιουγκοσλαβία που είχε διαλυθεί.
1: Για την πρώτη προσέγγιση, για την πρώτη συνεργασία, για την τελευταία.
0: Για ποια, του Ολυμπιακού? Για την πρώτη λέω. Για την πρώτη όταν έφυγε, ρε φίλε, έτσι όπως έφυγε και τα λοιπά. Για την πρώτη λέω. Για την πρώτη όταν έφυγε.
1: Εμένα μου έχει μείνει η τελευταία συνεργασία του.
0: Ναι, αλλά άρχισα να ολοκληρώσω για την πρώτη που έπαιξε ρόλο εκτός όλων των άλλων. Δηλαδή και ότι λειτουργούσε σαν πατερούλης για Σέρβους, Βόσνιους, Κροάτες που ερχόντουσαν, γιατί τα είχε ο Μπάγκεβιτς, τα έχει όλα μέσα. Δηλαδή είναι ένας Ιουγκοσλάβος πραγματικός. Δηλαδή το οικογενειακό του δέντρο και αίμα έχει όλες τις φυλές της Ιουγκοσλαβίας. Έπαιξε ρόλο γιατί τους είχε παίξει ρόλο και η οικονομική, είχε διαλυθεί επιχειρηματικά και τα λοιπά στις δουλειές που είχε κάνει. Παίξαν όλα αυτά ρόλο. Γιατί ο Κόκαλης είχε προσπαθήσει και άλλες δύο φορές στο παρελθόν να πείσει τον Μπάγκεβιτς να αφήσει την ΑΕΚ και να πάει στον
1: Ολυμπιακό. Είχε προσπαθήσει. Και ο ΠΑΟΚ με τον Μακαρίτη τον Βουλτινό να τον πάρει.
0: Καλά, σε άλλες εποχές τότε που η ΑΕΚ ήταν στο ξεκίνημα με Γενεράκη, θα λες τότε που δεν ήταν.
1: Πριν το Γενεράκη με τον Γιδόπουλο.
0: Α, με τον Γιδόπουλο που είχε έρθει σε κόντρα με τον Γιδόπουλο.
1: Αφού και τελικά, ναι. Αντί να φύγει ο Μπάγκης να πάει στο.
0: Έφυγε ο Γιδόπουλος. Και ήμουν εκεί στην επεισοδιακή. Τι είχαμε, τι έχουν ζήσει. Ναι. Στο Νοβοτέλ, ρε φίλε.
1: Ναι. Όταν ήμουν, τα είχα μάθει.
0: Λοιπόν, Βουδούρησε, άρα δεν ήταν ελάχιστη εκτζήτη. Ξέρεις γιατί? Γιατί ασχολήθηκε με τη μάνα ΑΕΚ. Ήταν αντίθετος
1: στην το δημοσιακό καθεστώς και τους όρους συμφωνίας για την Αγία Σοφιά.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και τη διαγραφή του από την Ελλάδα.
0: Ναι, τον είχαν πληγώσει πολύ όλα αυτά και αυτό πλήρωσε. Επίσης μου έκανε εντύπωση αυτό που μεταφέρθηκε, ότι στο μνημόσυνο για το ένα χρόνο για το φευγείο του Δημήτρη Χατζαχρήστου δεν υπήρχε παρουσία της επίσημης ΑΕΚ.
1: Και εμένα μου το είπαν, δεν το διασταύρωσα, αλλά επειδή την πηγή μου τη θεωρώ αξιόπιστη,
0: θεωρώ τραγικό αυτό αν έχει γίνει, έτσι.
1: Μα δεν υπήρχε ούτε στην κηδεία. Ήταν μόνο ο Αντώνης Ηλιόπουλος στην κηδεία. Το μόνο που έκανε ήταν να επικεντρήσει ο Βούλγαρη.
0: Ναι, στα μνημόσυνο δεν είχε πάει ούτε ο Αντώνης Ηλιόπουλος. Ναι. Του Χατζηχρήστου. Να απαντήσω σε ένα φίλο, το Σάβα, που λέει ο Στολτίδης θέλει το Λιατσικούρα στον Ηρακλή. Καλά, μπορεί να τον θέλει. Με τις σχέσεις που έχει η Μονεβασιώτης Αλαφούζος δεν υπάρχει περίπτωση.

0: Γιατί έτσι θα κάνει ο Αλαφούζη. Εδώ ρε φίλε, πάει να δώσει 5 εκατομμύρια για, βίχο και, για τσάπρα και βίχο. Στον, και τον Κότσαρε, αν ισχύει που είπε το Sport 24. Αν ισχύει αυτό, τρομερό.
1: Ξέρει ότι σε όλου που πάνε να κάνει μεταγραφές, συνδυάζονται με πρόταση για το πάω.
0: Ναι, σε όλου. Όλους. Γίνεται. Και όχι μόνο αυτό, και χτυπάει και στελέχη που έχει ο Μαρινάκη σε διάφορου σταθμού και το ένα και το άλλο. Μου είπαν για ένα στέλεχο που το χρυσοπλήρωσε για να αφήσει την ΕΡΤ και να πάει τώρα στο. Για συνάδελφό σου μεγαλοδημοσιογράφο που είναι.
1: Σε... Είναι το Μαγκυριάδη, ο Σκάι από την ΕΡΤ.
0: Ναι, μπράβο, αυτό είναι. Πού το ξέρει, το διάβασα.
1: Για τον οποίο υπήρχε ερήτρα στο συμβόλαιό του αποχώρηση 70.000 ευρώ και την καλύτερη Σκάι.
0: Ναι, μπράβο, αυτό είναι. Εγώ δεν τον ήξερα. Αυτό μου τον είπαν χθες. Ναι, αυτό το όνομα. Και επίσης πάει να γίνει μεγάλο με γνωστό, πολύ γνωστό τηλεοπτικό δημοσιογράφο, παρουσιαστή και τα λοιπά, που και αυτόν το χτυπάει.
1: Επιμένω,
0: ναι,
1: ότι επειδή έχω ζήσει την ιστορία από κοντά, την ιστορία του 95, του 96, με το κράκ του παλιού Sky, έλεγε ο Χάρης Αλευρόπουλος τότε, να πείσει τους παράγοντες να μεταχρονολογήσουν τις επιταγές που είχαν πάρει από το Sky για τηλεοπτικά δικαιώματα και τους έλεγε θα βρεθεί λύση. Τελικά δεν βρέθηκε, το Αλαφούζο τότε είχε φύγει στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Είναι άλλα τα δεδομένα, τότε δεν έκανε κουμάντο ο ίδιος, έκανε κουμάντο ο πατέρας του και συχνά του έφυγε το λουρί, τώρα κάνει ο ίδιος.
0: Κουμάντο και την τελευταία διετία έχει χεστεί στο φράγκο, να το πω έτσι λαϊκά, όπως το λένε και στην Αμάρινθο, έτσι. Κυριολεκτικά έχει τρομερή ρευστότητα πλέον αποκτήσει. Με τις δουλειές στην τελευταία διετία, τριετία.
1: Να είναι καλά ο Λακωνικός, να είναι καλά. Διάφορες μπίζνες.
0: Καλά κάνει ο άνθρωπος. Στον Παναθηναϊκό δεν τα έχει καταφέρει ως προς το πρωτάθλημα. Αυτό είναι άλλο, ρε φίλε.
1: Φτάσαμε παρασκευή εδώ και 15 μέρες. Λέω δεν θα υπάρχει νέο πρόσωπο έτσι.
0: Φίλε, υπάρχουν. Έρχεται Ντεφράι, Καμαρά, πώς το λένε, Ντεφρόγγελεν.
1: Αυτός ο Καμαρά μου θυμίζει τον Ρότσα που ήθελε να έρθει από την Πορτογαλία με τα πόδια. Γιατί μόνο με τα πόδια πρέπει να έρχεται και να καθυστερεί τόσο.
0: Τελείωσε τον Ντεφράι Βαγγέλη για 2+1 χρόνια. Δηλαδή μέχρι τα 37 του θα παίζει. 34 είναι Ντεφράι. Μέχρι τα 37 του θα παίζει στην Ελλάδα, στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Να μην γκρινιάζω. Καλή μεταγραφή. Ίντερ έπαιζε.
1: Μεγάλο όνομα.
0: Ναι.
1: Μεγάλο όνομα. Προφανώς τον παίρνει για στυλοβάτη στην άμυνα.
0: Ηγέτη, ναι, ηγέτη.
1: Ως προσωπικότητα, τώρα κατά πόσο κρατάνε τα πόδια του. Ναι. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί υπάρχουν παίκτες που στα 37, 38, 39 αντέχουν λίγο τα πόδια, αλλά όταν πρέπει να στηρίζεις σε ταχύτητα, δεν ξέρω, βλέπω τον Ρονάλντο και με πιάνει λύπηση. Λένε δεν έχεις χωράει σε 10 μάτς σε γύρω και
0: ναι. Καλά, είσαι μεσικός εσύ, είσαι μεσικός, έχεις θέμα με τον Ρονάλντο. Ο Σπύρος λέει πες του Κολόγαυρου, λέει εσένα Κολόγαυρο. Πες του Κολόγαυρου, εδώ είναι ο Έτιεν Καμαρά και υπογράφει Κολόγαυρε Γεωργακόπουλε.
1: Μα κάνει να υπογράψει, νομίζω ότι είναι ο κορυφαίος χαφ. Υπάρχει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Τώρα πώς γίνεται από το Βέλγιο να μην το τζίμπι.
0: Έλα, γιατί τώρα, ρε φίλε. Τώρα ο Σπύρος θα ξυπουλκίσει και ξέρεις, τα παίρνει. Και έχει ζάχαρο ο Σπύρος, είναι της ηλικίας μου κι αυτός. Και όταν το τσαντίζεται με κάτι, μου ταχώνει και εμένα. Τα αρχίζει να χώζει. Πόνος λέει, πόνος, πονάς Γεωργακόπουλε.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Φυσικά πονάω. Έχει μπει το τίκι στο μεγάλο δάκτυλο του ποδίου μέσα στο κρέας και πρέπει να το βγάλω. Μόνο από αυτό πονάω, από κάτι άλλο όχι.
0: Έχει φέρει αρχηγό της Ίντερ και της Μίλαν Βαγγέλη ο Αλαφούζος. Ο Ντεφράι ήταν αρχηγός στην Ίντερ, ο Καλάμπρια. Μήπως φέρει ελεύθερο και από το Γιουβέντους. Για φόρ μιλάω. Okay. Πάντως με αρχηγό της Μίλαν, τον Καλάμπρια, ο Παναθηναϊκός πιο νωρίς από κάθε άλλη φορά βγήκε εκτός μάχης πρωταθλήματος. Έτσι, διεκδίκησης πρωταθλήματος. Και με το πιο υψηλό ρόστερ, θυμίζω, το πιο υψηλό ρόστερ επί εποχής Αλαφούζου το περσινό, τι κατάφερε ο Παναθηναϊκός, έτσι.
1: Εκείνο που δεν καταλαβαίνω εγώ είναι πώς πάει σε παίχτες που έχουν αρνηθεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Ετιέν Καμαρά, τους άφησε στα κρύα του.
0: Λόγω Μπενίτε, ρε φίλε, είχε ξενερώσει με τον Μπενίτε, ρε Σταύρο μου.
1: Είχε ξενερώσει με τον Μπενίτε, ενώ τώρα με τον Ίστρουπ φτιάχτηκε.
0: Εντάξει, καθυστέρησε λίγο να φτιαχτεί, αλλά ήρθε, εντάξει, έγινε.
1: Όλα φαίνονται στο χορτάρι. Όλα.
0: Εντάξει. Ντεφράι, για ποιο άλλο είχε αρνηθεί. Τον Ντεφράι δεν τον ήθελε και ο Ολυμπιακός, λέγανε πριν από 2 μήνες.
1: Πριν από κάθε χρόνο.

0: Εν τω μεταξύ, το χειρότερο ξέρεις ποιο θα είναι όμως για μένα. Μπορεί να διαψευστώ. Να δω Ολλανδικό κεντρικό δίδυμο στο Παναθηναϊκό. Φαν Μπρόκελεν, Ντρόγκελεν. Πώς το λένε, όχι Μπρόκελεν, Μπρόκελεν είναι τερματοφύλακας. Φαν Ντρόγκελεν. Και
1: ο Βαμπρόκελεν μπορεί να αποδειχθεί πιο αξιόπιστος.
0: Ο αυτός της Σάμσουσπορ, ε.
1: Ο Βαμπρόκελεν.
0: Ρε, έλα.
1: Ο κομματοφύλακας. Συγγνώμη λίγο. Πήγε η ΑΕΚ στη Σαμσούντα.
0: Ναι. Και έριξε δύο.
1: Και γενικώς τη χόρεψε λίγο την άμυνα. Μπορεί η μεσοεπιθετική της Σάμσουσπορ να είχαν λίγο... αέρα, να δημιουργήσαν φάσεις. Αλλά αμυντικά, ακόμα και ο Παναθηναϊκός της έβαλε δύσκολα. Να μου πεις τώρα δύο συμπατρίδες μπορούν να δώσουν καλύτερα.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο ποτέ δεν θα έπαιρνα πάνω από τρεις παίκτες ενός μάνατζερ και ποτέ δεν θα έπαιρνα παρτενέρ στην ίδια θέση δύο συμπατρίδες.
0: Λοιπόν, ο Καλάμπρια λέει έχει πιστεί από το project, δεν καίγεται να φύγει, δεν καίγεται να φύγει, αλλά εγώ θα δώσω πιθανότητες 80% Καλάμπρια μέχρι τέλος Αυγούστου να αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, να γυρίσει στην Ιταλία και σε καλή ομάδα. Τώρα, όσον αφορά το Ολλανδικό δίδυμο της άμυνας μαζί με τον τερματοφύλακα της Μπαρτσελόνα, λέει ο Θανάσης, θα δυναμώσει πολύ την άμυνα του Παναθηναϊκού. Παιδιά, δεν τον ξέρω τον τερματοφύλακα. Ήταν στην Έλτσε δανεικός. Γενικότερα. Ήταν ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας στην Μπαρτσελόνα, δεύτερος, τρίτος. Μπορεί να είναι καλός, δεν σημαίνει κάτι.
1: Γιατί...
0: Ένας παίζει τερματοφύλακας, δεν μπορώ να έχω άποψη. Πρωταθλητές όμως, παιδιά, δεν βγαίνουν το καλοκαίρι στις μεταγραφές. Θα πρέπει να γίνει ομάδα, θα πρέπει να γίνει σωστή επιλογή παιχτών και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, ένα νούμερο, δεν έχουμε κάτι άλλο. Εκτός αν έχεις να μας δώσεις καμιά είδηση στο τελευταίο λεπτό που μας δίνει ο Πουρναράς. Yeah. Γρήγορη, έχεις τίποτα να μας πεις?
1: Όχι, υποκλείομαι τον Μπουρναρά και του δίνω τον χρόνο να σκεφτεί.
0: Από το 1 ως το 87, έναν αριθμό για τα τερτύπια.
1: 65.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Σταύρος Γεωργακόπουλος ήταν. Σας χαιρετώ. Θεού θέλοντος, σύμπαντος, επιτρέποντος, μην πω και τίποτε άλλο. Δευτέρα, εδώ πέρα, λογικά θα είμαστε. Λίγο μετά τις 10, Δευτέρα, για μοιχείες. Τώρα δεν υπάρχει Χελάκης, υπάρχει όμως Τζόρτζης Ιωάννου στο 12-2, κυρίες και κύριοι. Να τον ακούσετε. Πουρναράς, δελτίο αθλητικών ειδήσεων, με κοιτάει σαν με το βλέμμα της αγγελάδας οξύ.
2: 43 Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
3: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
3: 21-2029-22.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: 9.43 Intervention Sports.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Okay, το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτίμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.
10: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervention Sports. Μόνο οι ανακοινώσεις απομένουν για την επισημοποίηση της μεταγραφής του Πάμπλο Μαφέο στον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ τους το μέσο της Τζιρόνα Εβάν Μαρτίν, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Για τον παίκτη ενδιαφέρεται και ο Παναθηναϊκός. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Σύμφωνα με ιταλικά ρεπορτάζ, οι πράσινοι κατέθεσαν πρόταση ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολλανδό στόπερ. Ο ΠΑΟ κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση στην Άουσμπουργκ για τον Δημήτρη Γιαννούλη και οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στη συμφωνία, όπως αναφέρει το ειδησιογραφικό πρακτορείο DSC. Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στον Αστέρα Άκτορ μετά από μία πενταετία. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Έλληνας Μπακ θα βρεθεί στην Τρίπολη για να οριστικοποιηθεί συμφωνία με τους Αρκάδες. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χόρχε Πόμπο. Ο Ισπανός χάφ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Εντός της ημέρας αναμένεται η άφιξη του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Στις αναμετρήσεις που άνοιξαν την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ, το Μεξικό επικράτησε 1-0 της Νότιας Κορέας και έγινε η πρώτη χώρα που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στη φάση των 32 της διοργάνωσης. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1, Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη 4-1 και Καναδάς, Κατάρ 6-0. Την επιστροφή του Μάρεκ Μπλάζεβιτς ανακοίνωσε η Ζάλγκιρις, συνεχίζοντας την ενίσχυσή της εν όψη της νέας σεζόν. Ο 24χρονος Λιθουανός σέντερ έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας 2-1 ετών με την ομάδα του Κάουνας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Γιώργος Ιωάννη.
6: 9.43 Intervention Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
11: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943 Intervention. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως

Φίλες και φίλοι ακροατές, το 943 Intervet & Sports, καλησπέρα σας. Χαίρετε, καλημέρα. Δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε. 12 η ώρα, 12 και 6 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 2. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Ανδριάνα Πούλιου. Δύο ώρες λοιπόν θα είμαστε παρέα. Είμαστε λίγο σε μια μέρα που αναμένουμε τις ανακοινώσεις για τον Παύλο Μαφαίο. Πριν όμως μπούμε στα της επικαιρότητας, πριν πούμε τα δικά μας, πάμε να τακτοποιήσουμε μια μικρή εκκρεμότητα. Και αυτό γιατί δεν έχετε ακούσει τον νικητή από τον διαγωνισμό για τα τερτύπια για τις Μοιχείες. Πάμε λοιπόν στο Viber. Το 65 είπε ο κύριος Γεωργακόπουλος. Νούμερο 65. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, ο φίλος μας ο Μιχάλης Χανιώτης είναι αυτός που κερδίζει για απόψε το βράδυ για τα τερτύπια, τον διαγωνισμό από τις Μοιχείες. Μιχάλης Χανιώτης, το τηλέφωνο του τελειώνει σε 956. Μάλιστα. Νούμερο 65, ναι. Μιχάλης Χανιώτης. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σου, Μιχάλη, σύντομα, προκειμένου να σε ενημερώσουμε γιατί και πώς. Φυσικά συνεχίζετε και στέλνετε, περιμένω τα μηνύματά σας για οτιδήποτε επιθυμείτε, είτε να μου πείτε την άποψή σας για κάτι, να μας πείτε τα νέα σας, να διαγωνιστείτε και πάλι για τα τερτύπια, για τους διαγωνισμούς, προκειμένου να κερδίσετε το τραπέζι στα τερτύπια για την Κυριακή το μεσημέρι. Τώρα μένει αυτή η εκκρεμότητα, θα την τακτοποιήσουμε στο τέλος της εκπομπής. Θα ανακοινώσω έναν τυχερό.

Από ό,τι φαίνεται, παρελθόν από τον ΠΑΟΚ θα αποτελέσει ο Τόμας Κεντιόρα, ο οποίος θα επιστρέψει στη Δυναμό Κιέβου. Αποχωρεί, από ό,τι φαίνεται, από τον ΠΑΟΚ. Μένει ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μείνει ελεύθερος ή αν θα αποχωρήσουμε μεταγραφή. Καταλαβαίνετε πώς το εννοούμε. Αν θα γίνει αγορά του, θέλω να πω, από, από τους Ουκρανούς. Παρ' όλα αυτά, θα αποχωρήσει και ο Ολυμπιακός. Και ο ΠΑΟΚ, συγγνώμη. Ο ΠΑΟΚ θα πάει. Θα στοχεύσει πλέον στην ενίσχυση της άμυνάς του. Όλα αυτά βέβαια προκειμένου να ενισχυθεί, αφού όμως πρώτα ανακοινωθεί ο προπονητής του. Έτσι.

Παράλληλα να πούμε πως είχαμε και την πρώτη ομάδα στο παγκόσμιο κύπελλο. Όχι, θα πούμε λίγο τα του παγκόσμιου κυπέλου, γιατί έχουμε την πρώτη ομάδα που προκρίνεται στους 32 του θεσμού και είναι το Μεξικό. Το Μεξικό το οποίο νίκησε 1-0 την Νότια Κορέα. Έγινε η πρώτη χώρα λοιπόν που εξασφαλίζει τη συμμετοχή της στα νοκάουτ. Παράλληλα είχαμε τις άλλες αναμετρήσεις, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1 στο Χ, οι Τσέχοι με τους Νοτιοαφρικανούς. Η Ελβετία διέλυσε τη Βοσνία 4-1, διέλυσε, επιβλήθηκε. Γιατί νομίζω το διέλυσε πηγαίνει περισσότερο στο επόμενο παιχνίδι, στο μάτς του Καναδά με το Κατάρ, 6-0. Ο Καναδάς πραγματικά το κονιορτοποίησε το Κατάρ, το κάνε σκόνη. Παρ' όλα αυτά υπήρχε και ένα τίμημα, δυστυχώς είχαμε και έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό με τον Κονέ να αποχωρεί τραυματίας από τον αγώνα. Δεν ήταν και ωραία εικόνα, να το πούμε γι' αυτό.

Και όταν λέμε να πούμε ότι. Και όταν λέμε ότι ήταν σοκαριστικός τραυματισμός, περιττό να πούμε πως μέχρι και ο ποδοσφαιριστής του Κατάρ, τώρα και τον είδα λίγο καλύτερα, Παναγία μου και Χριστέ μου, πραγματικά. Μέχρι και ο ποδοσφαιριστής του Κατάρ ήταν σοκαρισμένος, γιατί εντάξει, αυτό το πράγμα, όσοι δεν αντέχουν τη σκληρή εικόνα, καλό θα είναι να μην το δουν, γιατί πραγματικά δεν είναι για να το βλέπεις αυτό το θέαμα. Χάνει φυσικά όλο το υπόλοιπο Μουντιάλ. Δεν θέλω να το αναλύσω περαιτέρω τον τραυματισμό του. Να πούμε ότι αποχώρησε με φορείο. Είχαν μείνει αποσβολωμένοι όλοι οι παίκτες του αγώνα, τόσο του Καναδά όσο και του Κατάρ. Πραγματικά δεν αντέχεται αυτή η εικόνα. Χάνει όλο το υπόλοιπο Μουντιάλ. Να πούμε πως έχει υποστεί, έχουμε και την διάγνωση ότι έχει υποστεί κάταγμα στην γνήμη και στην περώνη, στο αριστερό του πόδι. 4-5 μήνες έξω ο Κονέ. Αυτό τα λέει η επίσημη ενημέρωση, έτσι, που υπάρχει. Θα υποβληθεί φυσικά σε χειρουργείο. Δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πούμε, αλλά θα το αναφέρουμε και πάλι. Δεν θα αγωνιστεί στο Μουντιάλ.

Για την ιστορία βέβαια να πούμε πως ο παίκτης που τραυμάτισε τον Κονέο Μαντίμπο αποβλήθηκε απευθείας, με απευθείας κόκκινη κάρτα, και αυτό που, που ανασύρθηκε από το παρελθόν σε βάθος επταετίας είναι ότι ο συγκεκριμένος παίκτης έχει και μια, να το πούμε, ένα ιστορικό. Ιστορικό. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη να το πούμε, αλλά έχει τραυματίσει και τον Νεϊμάρ σε φιλική αναμέτρηση πίσω στο 2019, σε φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στο Κατάρ και τη Βραζιλία. Είχε τραυματίσει σοβαρά και τον Νεϊμάρ. Έχασε όλο το Κόπα Αμέρικα τότε ο Νεϊμάρ. Το οποίο βέβαια η Σελεσάο το κατέκτησε. Χωρίς τον ίδιο, αλλά το κατέκτησε.

0: Παράλληλα έχουμε και μια ανακοίνωση από την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ο Κάιλ Αλεξάντερ είναι και επίσημα παίκτης του Δικεφάλου του Βορρά. Μέχρι το 2028 θα αγωνίζεται στους ασπρόμαυρους. Είναι 30 ετών, 2.08 το ύψος του. Ψιλούτσικος, θα σου πω εγώ πάνω. Δεν ξέρω τώρα, είναι πρώτος μπλοκέρ στο Eurocup, 2,2 μπλοκ ανά αγώνα. Τώρα, να δούμε λίγο, είναι center, εντάξει, σχετικά κοντό πεντάρι βέβαια.
1: 2,8.
0: Ναι. Μεσαίο ανάστημα ρε παιδί μου για 5, να την πούμε την αλήθεια.

Στο μεταξύ, θέμα ωρών, θέμα στιγμών, δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να το πούμε, είναι και η ανακοίνωση της απόκτησης του Παύλο Μαφέου από τον Ολυμπιακό, έτσι. Ο ίδιος ο παίκτης βρίσκεται από προχθές στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Προφανώς χθες έκανε τα εργομετρικά του τεστ, υπέγραψε και το συμβόλαιό του, έχει βγει και μια έχει κυκλοφορήσει μια φωτογραφία από τον Ισπανό, δεν ξέρω αν είναι Ισπανό, είναι δημοσιογράφος νομίζω, ο Χουάν Μισάντσες, κάπως έτσι ονομάζεται, ο οποίος, ο οποίος έχει βγάλει στο Twitter, στο X, πρώην Twitter, την φωτογραφία με τον Παύλο Μαφέο να υπογράφει το συμβόλαιό του με την ερυθρόλευκη φανέλα κανονικά. Όλα έτοιμα, μόνο η ανακοίνωση του Ολυμπιακού μένει για την επισημοποίηση της συνεργασίας τους.

Ενώ παράλληλα ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται και για τον χαφ της Τζιρόνα, όπως αναφέρει ο Ισπανός ο δημοσιογράφος ο Ματέο Μορέτο, ο οποίος είναι ο Ιβάν Μαρτίν. Ιβάν Μαρτίν, 27 ετών νομίζω, θα το τσεκάρω λίγο καλύτερα. Αν δεν κάνω λάθος είναι 27 ετών, ναι, 27 ετών λοιπόν. Ο μέσος της Τζιρόνα, ο οποίος όμως δεν τσεκάρεται μόνο από τον Ολυμπιακό. Θέλω να πω ότι στο κόλπο της απόκτησής του μάλλον θα μπει και άλλη μια ελληνική ομάδα και αυτή είναι ο Παναθηναϊκός. Σύμφωνα με τον ίδιο, με το ίδιο ρεπορτάζ, σίγουρα έχει, υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες. Υπάρχει το Λούκα από το Μεξικό που ενδιαφέρεται για τον ποδοσφαιριστή. Το ίδιο όμως και ομάδες από τη Λα Λίγκα. Έτσι. Παράδειγμα η Μπιλμπάο.

Μάλιστα. Καταρχάς να πούμε πως δεν είναι απλά συμφωνία. Πλέον έχουμε και ανακοινώσεις από την Δυναμό Κιέβου, η οποία απέκτησε τον Τόμας Κετζιόρα από τον ΠΑΟΚ. Θέμα ωρών έμοιαζε να είναι η επισημοποίηση. Τελικά δεν ήταν θέμα ωρών, ήταν θέμα λεπτών. Ο Τόμας Κετζιόρα είναι και επίσημα παίκτης της Δυναμό Κιέβου.

Και φυσικά έχουμε και άλλες ανακοινώσεις. Έχουμε ανακοινώσεις και στο μπάσκετ. Και το λέμε αυτό γιατί πέρα από τον ΠΑΟΚ που ανακοίνωσε τον Γκάιλ Αλεξάντερ από την Turk Telekom, έχουμε και μεταγραφή εντός συνόρων και συγκεκριμένα από τον Κολοσσό Ρόδου, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Cruiser. Ο Rocky Cruiser, ο forward, Pavla Center, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ο forward, 2.08 ύψος. Και αυτός, σαν τον Γκάιλ Αλεξάντερ. Ισοϊψής οι δύο παίκτες. Βέβαια, ο ένας είναι τεσάρι, ο άλλος είναι πεντάρι. Ο Rocky Cruiser, λοιπόν, ηλικίας 27 ετών, αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στον Πανιόνιο. Τον μάθαμε από την θητεία του στον Πανιόνιο. Ο Αμερικανός μετακομίζει στη Ρόδο για λογαριασμό του Κολοσσού.

Μετά από όλα αυτά και με κεκτημένη ταχύτητα θα πάμε στο πρώτο μας break για διαφημίσεις. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί δελτίο πολιτικών ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά, να σας ενημερώσω για την πολιτική επικαιρότητα, και εδώ μαζί για τη συνέχεια.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938 5339 82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής, Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
7: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
8: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: 9.43 Intervetten Sports.
10: Η ώρα είναι 12.30.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Αττικής Οδού. Σημαντικές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα. Ακυρώθηκαν ξαφνικά οι προγραμματισμένες συνομιλίες στην Ελβετία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Νωρίτερα, η ιρανική πλευρά ανέβαλε τη συμμετοχή της στις συνομιλίες, συνδέοντας την απόφασή της με τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέβαλε με τη σειρά του προγραμματισμένου ταξίδι στην Ελβετία. Αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται σήμερα στα 79,42 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα 76,43 δολάρια. Νέες εξελίξεις έρχονται στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας μάνας και γιου στο Αίγιο. Τα αποτελέσματα από την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη δεν έδειξαν αίμα στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού, αλλά ούτε αποτυπώματα DNA. Υπενθυμίζεται ότι ο 65χρονος έχει προφυλακιστεί κατηγορούμενος ως ο δράστης του εγκλήματος. Την ενοχή του βασικού κατηγορούμενου χωρίς κανένα ελαφρυντικό πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής εορτής στο Μενίδη το 2017. Χειροπέδεσε 3 άτομα πέρασαν οι αρχές για πυρκαγιές από αμέλεια σε περιοχές της Ηλίας, του Κιλκής και της Εύβοιας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για 13 περιφέρειες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Συγκεκριμένα, σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Κρήτη, η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος, η Ικαρία, η Κάρπαθος και η Κάσος. Βατά χαρακτηρίζονται τα θέματα στα γερμανικά, στα οποία εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι και υποψήφιες των πανελλαδικών εξετάσεων στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΛ. Στον καιρό, τοπικές νεφώσεις και σποραδικά φαινόμενα, κυρίως στα υπηρετικά, από το μεσημέρι και μετά σήμερα στη χώρα. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
12: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε για το δεύτερο μισάωρο. Ακούσατε την πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά, αυτή την αισθησιακή φωνή του ελληνικού ραδιοφώνου, την πιο αισθησιακή φωνή νομίζω. Τι, καλύτερος από τον Πάνο Πουρναρά δεν υπάρχει στο ελληνικό ραδιόφωνο, στην πολιτική ενημέρωση. Βλέπω και αρκετά μηνύματα από τον κόσμο. Καλησπέρα φίλε Διαμαντή, καλησπέρα Θανάση. Βλέπω συμμετοχές για τερτύπια. Καλά κάνετε παιδιά, συνεχίστε. Γιατί που ξέρετε μπορεί να είστε εσείς οι τυχεροί ή ο τυχερός, δεν ξέρω, προκειμένου να πάτε να διασκεδάσετε. Βλέπετε, σας κακομαθαίνουμε. Σαν πρέσβηδες είμαστε. Σας κακομαθαίνουμε. Μία με διαγωνισμούς για τερτύπια. Μία με διαγωνισμούς εδώ, βλέπω σύφνο. Σας έχουμε την καλύτερη φωνή στην πολιτική ενημέρωση, στον Πάνο τον Πουρναρά. Τι άλλο να ζητήσετε.

Συνεχίζονται οι ανακοινώσεις. Βλέπετε, ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων στο μπάσκετ. Και η Μύκονος ανακοινώνει παίχτη. Είχε ανακοινώσει τον Καβαδά, την ανανέωση μάλλον του Καβαδά, ανανέωσε και το Μάντζαρι. Πάμε τώρα να πάμε σε μια απόκτηση. Στον Φίλιππο Τίγκα. Για τη σεζόν 2026-27, 23 ετών, γκάρντ. Αγωνιζόταν στα αναπτυξιακά τμήματα της ΑΕΚ μέχρι το 2020. Τώρα ήταν στη Λευκωσία. Εντάξει, το γνωρίζαμε καιρό ότι θα τον πάρει αυτόν τον παίχτη. Η Μύκονος, το έχουμε αναφέρει ξανά. Είχε καλούς μέσους όρους στον κεραυνό Λευκωσίας. Να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει στους νησιώτες.

Και συνεχίζουμε, γιατί εντάξει, είχαμε και άλλες ανακοινώσεις. Θα πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο, γιατί η Κηφισιά επισημοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον αρχηγό της, τον Ισπανό Χαφ, τον Χόρχε Πόμπο. Ο Χόρχε Πόμπο θα συνεχίσει να είναι στην ομάδα των Βορείων Προαστίων, υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο προκειμένου να είναι ξανά, να είναι και του χρόνου ο μαέστρος της ομάδας των Βορείων Προαστίων.

Και παράλληλα έχουμε και μία και κάτι ακόμα. Έχει γνωστοποιηθεί το πλήρες πρόγραμμα της Premier League για τη σεζόν 2026-27. Τι θέλω να πω με αυτό. Έχουμε λοιπόν το επίσημο πρόγραμμα, να πούμε λίγο τα παιχνίδια της πρεμιέρας. Η σέντρα στην Premier League γίνεται το βράδυ της Παρασκευής 21 Αυγούστου. Στις 21 Αυγούστου θα έχουμε τον πρώτο αγώνα του αγγλικού πρωταθλήματος. Η Arsenal θα αντιμετωπίσει την Coventry. Τώρα, στη συνέχεια, Σάββατο 22 Αυγούστου, την επόμενη μέρα, στις 2:30 η Hull υποδέχεται τη Manchester United. Δυνατό το παιχνίδι, 2:30. Την ίδια ώρα διεξάγονται άλλες τρεις αναμετρήσεις. Everton Crystal Palace, Ipswich Sunderland και Nottingham Forest Leeds. Η αυλαία της δεύτερης μέρας, για την ακρίβεια συγγνώμη, το πρόγραμμα της δεύτερης μέρας, το πρόγραμμα του Σαββάτου, θα κλείσει στις 7:30 ώρα με την αναμέτρηση της Brentford με την Tottenham. Πάμε στην Κυριακή. Κυριακή 23 Αυγούστου. Brighton Aston Villa στις 4:00, την ίδια ώρα Manchester City Bournemouth και στις 6:30 Newcastle Liverpool. Τώρα, το μάτς που κλείνει την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της Premier League στην πρεμιέρα θα είναι στις 10 η ώρα το βράδυ της Δευτέρας. Η Fulham θα υποδεχτεί την Chelsea.

0: Ο φίλος μας ο Γιώργος εδώ μας ρωτάει πότε θα βγει για το ρεπορτάζ ο Σαμοθράκης. Ο Κώστος Σαμοθράκης, φίλε Γιώργο, θα βγει στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Κάτι έτυχε, δεν μπόρεσε να βγει σήμερα στην εκπομπή στο 12-2. Σαμοθράκη μπορεί να μην είχαμε. Έχουμε όμως τον Νίκο Μποζιονέλο που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλησπέρα. Έχουν περάσει λίγες μέρες από το που τα είπαμε τελευταία φορά. Λοιπόν, με τι να σε ξεκινήσω, λίγο με το Μουντιάλ. Θέλω να μου πεις πώς φαίνεται η περασμένη αγωνιστική στην προκειμένη περίπτωση.
1: Κοίταξε, μέχρι στιγμής τα περισσότερα φαβόροι δεν μας έχουν δείξει πράγματα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε και στο παρελθόν παραδείγματα, όχι μόνο στο Μουντιάλ και σε Euro, ότι οι όμιλοι δεν είναι θέσπατο, δηλαδή ότι θα πας καλά στους ομίλους, άρα θα προχωρήσεις. Δηλαδή, ας πω το πιο πρόσφατο παράδειγμα, έτσι. Μία περίπτωση είναι η Αργεντινή, η οποία ξεκίνησε με ήττα το 22 την Σαουδική Αραβία. Σωστά.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Άλλη μια περίπτωση είναι, και οφείλω να το πω, η Πορτογαλία στο γύρο του 2016, η οποία ξεκίνησε με τρεις οπαλίες, πέρασε οριακά ως μια από τις καλύτερες τρίτες και τελικά το κατέκτησε. Για να μην πάμε δηλαδή παλιότερα σε περιπτώσεις τύπου Ισπανία στο 10 στο Μουντιάλ που ξεκίνησε με ήττα από την Ελβετία και το κατέκτησε, Ιταλία το 82 που πάλι και αυτή με τρεις οπαλίες είχε περάσει και κατέκτησε το Μουντιάλ. Οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι λίγο πρόωρο. Δηλαδή μας έχουν δείξει πραγματάκια αλλά όχι πολλά. Εγώ περιμένω να τελειώσουν οι όμιλοι γιατί στα νοκάουτ ξυρίζουν τον γαμπρό και στα νοκάουτ συμβαίνουν τα σημαντικά, για να το θέσω έτσι, έτσι απλά. Άρα το ότι η Βραζιλία σερνόταν το είδαμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι σίγουρα θα περάσει στα νοκάουτ, ότι δεν έχει πιθανότητες επιτυχίας. Καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Καλά, τα νοκάουτ είναι και ένα παιχνίδι. Κανείς δεν ξέρει ποιος θα περάσει και ποιος θα φτάσει στον τελικό και θα το πάρει.
1: Ακριβώς.
0: Συν ότι εντάξει, και η Ισπανία έμεινε στο 0 και στο 0 είχε μείνει και στη Νότια Αφρική, στο Μουντιάλ της Νοτιού Αφρικής. Στην πρώτη αγωνιστική.
1: Ακριβώς. Κάτω την Ελβετία 1-0. Αυτό πάντως περιμένω είναι να δω περισσότερα πράγματα γιατί. Όμως χαρτίζει Αμερική απόψε με την Αυστραλία. Αυτά που είδαμε και από τις δύο στο πρώτο παιχνίδι που δώσανε. Δηλαδή η Αυστραλία κοιμήθηκε ο Θεός για να νικήσει τους Τούρκους. Έτσι. Δεν είχε ξαναγίνει αυτό. Ομάδα με 30 τελικές. Όχι να έγινε να μην πάρει το μάτι, να μην σκοράρει καν στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Και έκανε 30 τελικές η Τουρκία. Η Αμερική έβαλε 4 στην Παραγουάη. Το ερώτημα είναι, ήταν τόσο καλή η Αμερική ή ήταν τόσο κακή η Παραγουάη. Γι' αυτό σου θέλουμε και δεύτερο και τρίτο δείγμα να τις δούμε τις περισσότερες ομάδες.
0: Νομίζω το μόνο δείγμα που τα πράγματα λίγο, το μόνο στις μόνες χώρες που το οποίο κάπως ξεκαθαρίζει νομίζω είναι στις ομάδες που έχουν παίξει δεύτερο παιχνίδι.
1: Ναι, εντάξει, τις είδαμε και τέτοιες. Δηλαδή η Βοσνία, εγώ την περίμενα πολύ καλύτερη, με είχε απογοητεύσει. Σκέψου δηλαδή την χαρίσει μια βαμπετιά εκεί πέρα να τερματίσει πρώτη στον όμιλο. Μαύρο χάλι. Εντάξει, και το Κατάρ δεν το συζητώ, είναι και αυτό με τον τερματισμό του πεδίου εκεί του Καναδά, σοκαριστικό έτσι.
0: Εντάξει, το είδα γιατί η αλήθεια είναι δεν είχα προλάβει να το δω. Το είδα πριν λίγη ώρα. Εντάξει, γι' αυτό και ανέφερα ότι όσοι δεν αντέχουν τις σκληρές εικόνες, καλό θα είναι να μην το δουν.
1: Όχι. Είναι σοκαριστικό. Και δεν νομίζω ότι έχει κάνει επίτηδες. Δεν μου φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχει πρόθεση να το κάνει επίτηδες. Και αυτό, ποιος που φτιάξει σημαίνει αυτό το ποδόσφαιρο δυστυχώς, αν γκουγκλάρετε, Past Coventry, σε ένα match United Coventry πριν από σχεδόν 30 χρόνια, του γυρίσει το πόδι. Το Bust είναι με U και double S. Όταν λέμε του γυρίσει το πόδι, μιλάμε σε εποχή που σοκάρεσε. Από τότε οι Βρετανοί όταν λένε για ένα σοβαρό τραυματισμό, όπως το χθεσινό, λένε was busted. Από το επώνυμο έγινε το άτυχο παίχτη της Coventry που έκανε 20 εγχειρήσεις και ακόμα κουτσίνι. Για να ξέρουμε τι λέμε.
0: Και πραγματικά, εντάξει, είναι άσχημο γιατί βλέπεις, ας πούμε,

0: να δω Βραζιλία, γιατί πιστεύω πολύ ξενή τελευταία, αλλά εντάξει. Το Σκωτία Μαρόκο αξίζει πάρα πάρα πολύ. Είχαν πει και πολύ χλωτσίδι. Οι Σκοτσέζοι εντάξει να περάσουν. Θέλουν με την νίκη που έκαναν θεωρώ να περάσουν, γιατί με μια νίκη στατιστικά από τις προσομοιώσεις, με μια νίκη έχει 70% πιθανότητες να περάσει ως μια από τις καλύτερες τρίτες των ομίλων. Οπότε δεν νομίζω να έχουν πρόβλημα οι Σκοτσέζοι αναφορικά με την πρόκληση. Mm-hmm. Το Μαρόκο ήταν πάρα πάρα πολύ καλό. Προφανώς θέλουμε να το ξαναδούμε, να δούμε τι ψάγια πιάνει, έτσι.
1: Είναι, υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες, η αλήθεια είναι. Και όταν λέω ομάδες, εντάξει, δεν μιλάω τώρα για το Μαρόκο, γιατί το Μαρόκο είναι νομίζω έκτο ή έβδομο στην κατάταξη της FIFA. Υπάρχουν ομάδες, παράδειγμα η Ιαπωνία, η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα, με τους παίκτες που έχει μέσα.
0: Ναι, και περιμένω να δείξει άλλα πράγματα περισσότερα από όσα έδειξε να δώσω. Όπως και η Κορέα δεν έχω εικόνα, αλλά δεν περίμενα έτσι, την ήττα από το Μεξικό, άσχετος άμα είναι διοργανώτες.
1: Ωραία. Νίκο, δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο μηντιακό έτσι για να κλείσουμε.
0: Μηντιακό, από ό,τι μαθαίνω, μάλλον αναβλήθηκε. Γιατί έσκασε πρόταση εκτός από τον Αλαφούζο για την ΕΡΤ, έσκασε και άλλη πρόταση για τα μπασκετικά, για τα αθλητικά δικαιώματα της Basket League. Οπότε θα περιμένουμε. Κάντε λίγο υπομονή, θα βγουν για ρεπόρτερ στο σταθμό να τα πούνε. Αυτά. Sorry, αλλά είμαι λίγο υποπίεση σήμερα.
1: Σε καταλαβαίνω. Μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και τα λέμε από Δευτέρα.
1: Καλή συνέχεια, Νίκο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος. Και όπως μας είπε, γίνονται πραγματάκια και για το πρόγραμμα της Greek Basket League, γιατί γίνονται διάφορα. Κατέθεσε πρόταση ο Sky. Η Basket League μεταδίδεται ούτως ή άλλως από την ΕΡΤ. Θα δούμε πού θα φτάσει. Στη δεδομένη χρονική στιγμή πάντως τα πράγματα είναι περίεργα. Το μόνο πράγμα που δεν είναι περίεργο νομίζω στην Greek Basket League είναι οι ανακοινώσεις των ποδοσφαιριστών. Πάρα πολύ ωραία. Καλά τα λέω. Οι ανακοινώσεις των παικτών που παίρνουν οι ομάδες. Γιατί αυτές θέλουν να ενισχυθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

0: Και παράλληλα, μόλις θα έλεγα για τον Μπιανκόν, έχουμε και μια πολύ, πολύ όμορφη έφοδο, θα έλεγα. Τι από την απαστράπτουσα Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
1: Τι έγινε με τον Μπιανκόν, για πες, τι έχουμε.
0: Ότι ολοκληρώνει τη μεταγραφή του, πηγαίνει στην Λίλ. Όχι, συγγνώμη, στην Άντερλεχτ.
1: Ναι. Νομίζω εντάξει, αυτό ήταν.

0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μένει το, μένει, μένουν οι ανακοινώσεις.
0: Ναι. Γινάτε καλή εκπομπή, σε άκουγα.
1: Τιμή μου, τιμή μου.
0: Αν έδειξε τον κύριο Πουρνάρα.
1: Τι να κάνουμε, αξίζει.
0: Την αξιόπιστη, τη σταθερή, με τη φοβερή, το φοβερό ηχόχρωμα.
1: Αισθησιακή φωνή.
0: Θα έλεγα επαγγελματική. Επαγγελματική. Λοιπόν, σα χαιρετώ, θα τα πούμε μετά.
1: Πάμε σε διάλειμμα και έχουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. Η Μίχα.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
8: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
7: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: 9.43 Intervetten Sports.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαλεί. Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.
5: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervetten Sports. Μόνο οι ανακοινώσεις απομένουν για την επισημοποίηση της μεταγραφής του Πάμπελο Μαφέο στον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ τους τον μέσο της Τζιρόνα Ιβάν Μαρτίν. Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο, για τον παίκτη ενδιαφέρεται και ο Παναθηναϊκός. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Σύμφωνα με ιταλικά ρεπορτάζ, οι πράσινοι κατέθεσαν πρόταση ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολλανδό στόπερ. Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί και επίσημα ο Τόμας Κεντζιόρα με Δυναμό Κιέβου να ανακοινώνει την απόκτησή του. Βελτιωμένη πρόταση για τον Δημήτρη Γιαννούλη κατέθεσε στην Άουσμπουργκ ο δικέφαλος του Βορρά και οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, όπως αναφέρει το δισογραφικό πρακτορείο DSC. Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στον Αστέρα Άκτορ μετά από μία πενταετία. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Έλληνας μπακ θα βρεθεί στην Τρίπολη για να οριστικοποιηθεί συμφωνία με τους Αρκάδες. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χόρχε Πόμπο. Ο Ισπανός χαφ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Εντός της ημέρας αναμένεται η άφιξη του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Στις αναμετρήσεις που άνοιξαν την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ, το Μεξικό επικράτησε 1-0 της Νότιας Κορέας και έγινε η πρώτη χώρα που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στη φάση των 32 της διοργάνωσης. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1, Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη 4-1, Καναδάς, Κατάρ 6-0. Την επιστροφή του Μάρεκ Μπλάζεβιτς ανακοίνωσε η Ζάλγκιρις, συνεχίζοντας την ενίσχυσή της εν ώψη της νέας σεζόν. Ο 24χρονος Λιθουανός σέντερ έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών με την ομάδα του Κάουντς. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
6: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση. Goal!
6: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. 1:06 πρώτα λεπτά. Αφού πήγα να σκοτωθώ μόνος μου προσπαθώντας να καθίσω στην καρέκλα. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, μάλιστα. Έχουμε και τα... αναμένουμε τώρα να... Ο Σάσα Ταβολιέρη ανήρτησε μια φωτογραφία στο X, στο πρώην Twitter, με τον Μπιανκόν έξω από το γήπεδο της Άντρελεχτ, κάτι που σημαίνει πως μπορεί και σήμερα να έχουμε ανακοινώσεις. Αυτά για το ποδόσφαιρο, ωστόσο πάμε λίγο τώρα να βγάλουμε το χορτάρι, να βάλουμε παρκέ, να πάμε λίγο στο μπάσκετ. Έχουμε τον Γιώργο Κουγκαλίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Εννοείται και καλησπέρα. Και glass floor μπορούμε να βάλουμε.
0: Ναι, και glass floor μπορούμε να βάλουμε. Ό,τι θέλουμε βάζουμε νομίζω.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, στο μπάσκετ έχουμε σήμερα την αναμενόμενη άφηξη του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι είναι και απόλυτα λογικό, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τον Παναθηναϊκό, αλλά νομίζω θα έλεγα συνολικά και για το ελληνικό μπάσκετ, έτσι δεν είναι? Γιατί δεν είναι μια τυχαία έτσι επιστροφή, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του άρρηκτα και με την άνοδο του ελληνικού μπάσκετ, με την έννοια των τίτλων που κατέκτησε στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός, αλλά κυρίως με τον, με την ομάδα με τον Τρεφέλη.
0: Έχει και παρατσούκλιο άρχοντας των δαχτυλιδιών. Έχει πάρει 9 Ευρωλίγκες. Δεν είναι τυχαίος προπονητής προφανώς. Και για πολλούς νομίζω θεωρείται και ο καλύτερος όλων των εποχών στην Γιώργη.
1: Είναι λίγο δύσκολες οι συγκρίσεις. Γιατί πολλές φορές συγκρίνουμε ανώμιες εποχές και ανώμια πράγματα. Δηλαδή ποιος μπορεί να πει αν είναι καλύτερος από το Κούμπο ή ο Γκάλης, ας πούμε, για παράδειγμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορείς να τον προσπεράσεις. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάνε όλα. Θα ρω ότι το αργότερο μέχρι την Τετάρτη θα έχουμε ανακοινώσεις από τον Παναθηναϊκό. Αν δεν στραβώσει τίποτα, γιατί πάντα όταν μιλάμε για μια μεταγραφική περίοδο, γιατί και οι προπονητές μεταγραφές κάνουν έτσι, όλα μπορεί να συμβούν. Μέχρι να δεις την επίσημη ανακοίνωση, εγώ έχω ζήσει και επίσημη ανακοίνωση παίκτη, ο οποίος δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα. Κάποτε ο Παναθηναϊκός είχε ανακοινώσει την απόκτηση του Φούτσκα και ο Φούτσκα δεν ήρθε ποτέ στον Παναθηναϊκό, έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι και αυτό το λέω όχι για να κρατήσω μια πισινή, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι όταν μιλάμε για διαπραγματεύσεις και χειρισμούς, μπορεί αυτό που μοιάζει τελειωμένο ξαφνικά να, πώς το λένε, να αλλάξει. Νομίζω πάντως ότι στον Παναθηναϊκό το πράγμα πάει πάρα πολύ καλά και ότι στην ουσία δεν έρχεται για να συζητήσει, αλλά για να συμφωνήσει και να υπογράψει.
0: Και ο Ολυμπιακός δεν το είχε πάθει αυτό, η αλήθεια, να ανακοινώσει παίχτη και να μην... Το είχε πάθει νομίζω με τον Μενσά Μπονσού. Σίγουρα τον θυμάσαι, νομίζω 2014-2015. Είχε συνδεθεί, είχε συμφωνήσει, αλλά από ό,τι είχα μάθει τότε είχε κοπεί στα ιατρικά.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να συμβεί και αυτό, σαφέστατα, και αυτό που λες. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έχει και δίκιο γι' αυτό, ναι, αλλά γενικώς και άλλοι παίκτες έχουν κοπεί στα ιατρικά. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν και παίκτες που δεν φτάσανε ποτέ στα ιατρικά, έτσι, που ενώ ανακοινώθηκαν δεν πέρασαν από δίπλα. Τώρα κοίταξε, η επικείμενη επιστροφή στο μέλλον του Μπράντοβιτς σηματοδοτεί μια σειρά από αλλαγές, έτσι. Νομίζω ότι θα είναι ένα εκτεταμένο lifting στον Παναθηναϊκό, θα αλλάξουν πολλά, θα υπάρχουν δομικές αλλαγές. Ήδη πρέπει να θεωρείται ξένο σώμα ο TJ Shorts. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι ο Μπράντοβιτς δεν θα πάει με το Λιόπουλο, Σλούκα και να ταυτόχρονα, ένας από τους τρεις στην καλύτερη των περιπτώσεων, ένας μπορεί και παραπάνω, δεν θα είναι στο επόμενο ρόστερ. Από εκεί πέρα τώρα θα γίνουν πολλά, θα αποκτηθούν υψηλοί, γιατί ο Παναθηναϊκός στη θέση του σέντερ έχει μόνο το Λεσόρ. Και είναι και ζητήματα που πρέπει να δουν δομικά, δηλαδή πώς χωράνε μαζί ο Χουάντσο με τον Χέις Ντέιβις, αν αποκτηθούν και κανονική ψηλή, έτσι υπολόγισε. Και μια σειρά από πράγματα που, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα απασχολήσουν την επόμενη μέρα τους πράσινους. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι όλοι κινούνται σε ρυθμούς ο Μπράντοβιτς. Από την άλλη μεριά, ο Ολυμπιακός περιμένει να τελειώσουν οι τελικοί στα διάφορα πρωταθλήματα για να προχωρήσει στις ανακοινώσεις. Ο λόγος που δεν προχωράει και η ανακοίνωση του DJ Short στη Βαλένθια είναι ότι η Βαλένθια παίζει ακόμα, έτσι, παίζει τελικούς.
0: Νομίζω για το Μοντέρο αυτό ισχύει, και για το Μοντέρο αυτό ισχύει που περιμένει και αυτός να αποχωρήσει, αλλά παίζει.
1: Ναι, προφανώς.
0: Και παίζει και καλά.
1: Ναι, ναι, και ο Μοντέρο και ο Μακιντάρη είναι παίκτες που θα αντιθούν στα Ερυθρόλευκα. Από εκεί πέρα αυτό που νομίζω ότι σήμερα αύριο θα έχουμε την ανακοίνωση του Πίτρες. Στο Μιλάνο που τα σάρωσε όλα σε εγχώρια διαδικασία. Νομίζω ότι αφού τελειώνουν τα πρόθεματα θα αρχίσουν οι ανακοινώσεις, έτσι άλλωστε από τη στιγμή που έχουν συμφωνήσει κάποιοι κανείς δεν βιάζεται. Υπάρχουν ακόμα πολλοί που θα συζητήσουμε, ας πούμε, για το ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του Πίτερ στον Ολυμπιακό. Φαντάζομαι ότι εικάζω τώρα, αυτό δεν είναι, μην το δέστε και κόμπο, ότι θα περιμένει λίγο ο Μπαρτζόκας να δει και τι θα κάνει η πλευρά του Παναθηναϊκού, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλες κινήσεις σοβαρές να κάνει. Θα περιμένει να δει αν ο Μακίσικ και επιλέξει να μείνει στον Ολυμπιακό ή να πάει στον ΠΑΟΚ.
0: Νομίζω αυτό θα επηρεάσει και το αν θα κινηθεί και για τριάρι ο Ολυμπιακός.
1: Κοίταξε να δεις, το για τριάρι είναι σχετικό, γιατί αν ο Ολυμπιακός κρατήσει τον Ντόρση, έτσι, γιατί υπάρχει μια συζήτηση γύρω από αυτό. Στα δικά μου μάτια, Ντόρση και Μοντέρο στην ίδια ομάδα είναι δύσκολο να χωρέσουν. Αλλά είναι στα δικά μου μάτια. Ο Μπαρτζόκας αποφασίσει. Υπολόγισε ότι υπάρχει και ο Τζόσεφ που έκανε πολύ καλούς τελικούς. Αλλά αν μείνει ο Ντόρση, αποκτηθεί ο Μοντέρο και ο Μακιντάρη, πλέον πάμε σε πέντε κοντούς. Θα είναι πολύ συμπληρωματικός ο ρόλος του Τζόσεφ. Εκεί πλέον δεν χωράει. Έτσι. Και δεν είμαι βέβαιος ότι ο Τζόσεφ θα επιλέξει να είναι τόσο πίσω σε σειρά προτεραιότητας, γιατί υπάρχει πάντα και ο Τόμας Γόκαπ, έτσι. Αυτό λοιπόν, αν μείνουν ο Μοντέρο με τον Ντόρση, κάπως πρέπει να τους χωρέσει ο Μπαρτζόκας, και υπολόγισε ότι Μοντέρο και ο Ντόρση στην ίδια πεντάδα, αν συνυπάρξουν, θα είναι καταστροφικό για τον Ολυμπιακό, γιατί στο πίσω μέρος του γηπέδου δεν βγαίνει άκρημα αυτός τους δύο. Οπότε θα πρέπει να παίζουν να αλλάξει. Άρα ο Φουρνιέ θα πρέπει να πάει περισσότερο στο 3 για να μείνει χώρος και χρόνος για τους υπόλοιπους. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι, ξέρεις, έτσι απλό. Ναι, ακόμα και αν φύγει ο Μακίσικ, με δεδομένο ότι και ο Παπα-Νικολάου μεγαλώνει, χρειάζεται 3 Ολυμπιακός. Αλλά ο παίκτης που θα πάρει ο αντιπίτερς θα είναι 4-5 ή 4-3 ή αμυγός 4. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι στο 5 Ολυμπιακός με τον Μιλουτίνοφ, τον Ντέρικ Τζόνς, τον Χολ και τον Φάλ από πίσω, παρά είναι γεμάτος. Άρα από ψηλούς γκώσαμε που λένε. Άρα δεν χρειάζεται ένα παίκτη που να μπορεί να πατήσει και στο 4 και στο 5, λέω εγώ τώρα. Βεβαίως δεν αποφάσισε ο Μπαρτζόκας. Συνεπώς μπορεί να είναι ένας παίκτης την μπουμπόγκα, αλλά χωρίς να είναι μπόγκα, έτσι. Που να μπορεί να πατήσει και στο 4 και στο 3. Άρα λοιπόν, αν έχεις ως βασικό τριάρι το Φουρνιέ, που μπορεί υπό συνθήκες να πατήσει το 2, και έχεις και ένα παίκτη από το 4 που να μπορεί να παίξει το 3 και να συνυπάρξει με τον Βεζέγκοφ, με τον Παπα-Νικολάου από πίσω, νομίζω ότι είσαι γεμάτος και στο 3. Και ξαναλέω ότι δεν ξέρουμε ακόμα τι θα κάνει ο Μακίσικ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Λαρετσάκη. Νομίζω ότι πολλά από αυτά θα εξαρτηθούν από το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση του Ντόρση, για τον οποίο είναι κοινό μυστικό ότι ο Παναθηναϊκός τον θέλει, τον ωραίγεται, κυρίως για ένα χτύπημα επικοινωνιακό αλλά και ένα ουσιαστικό, γιατί είναι ένας παίκτης που δεν μπορείς να μην τον υπολογίσεις, έτσι. Τώρα θα μου πεις, δεν χωράει ο Μοντέρο με τον πώς το λένε, με τον Ντόρση, και χωράει ο Ντόρση με τον Ναν. Είναι και αυτό μια συζήτηση μεγάλη. Θα είναι ο Ναν την επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό. Κρατήστε λιγάκι έτσι την αναπνοή, γιατί θα έχουμε εξελίξεις, είναι ξεκάθαρο. Και θα γίνουν και καραμπόλες, έτσι, το καταλαβαίνετε.
0: Νομίζω και με την προσθήκη του Μπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός μπορεί να προχωρήσει και σε rebuild στο ρόστερ, στο αγωνιστικό. Βέβαια, αυτό δεν είναι η ίδια η ευκολία του να ξυλωθεί όλο το staff, ας πούμε, το προπονητικό, με τον αξιολογητό ρόστερ. Και το λέω γιατί το ρόστερ έχει συμβόλαια τεράστια,
1: ναι, εντάξει,
0: και πολυετή.
1: Τα συμβόλαια είναι για να σπανε, Γιώργο. Και εν πάση περιπτώσει να σου.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
1: Και να σου πω και κάτι. Αν υποθέσουμε, υπόθεση εργασίας τώρα, έτσι, ξανά μην δέσετε τίποτα. Ότι πηγαίνει ο Παναθηναϊκός και του λέει τη μάνα ότι ξέρεις κάτι, αδερφέ, δεν θα έχεις το ρόλο που έχεις. Έχεις μεν συμβόλαιο, αλλά ο προπονητής θέλει κάτι διαφορετικό. Ο Ναν έχει δύο επιλογές εκεί. Ή κάθεται και αποδέχεται το ρόλο του και μένει πίσω, όπως για παράδειγμα το έκανε ο Πίτερ στον Ολυμπιακό και χωρίς γκρίνια. Αλλά είναι διαφορετικοί οι χαρακτήρες ο κάθε παίκτης με τον άλλον. Ή βρίσκει ένα συμβόλαιο στην Ευρώπη αντίστοιχο που δεν θα δυσκολευτεί και λέει: παιδιά, εντάξει, όσο εδώ ήταν, πάμε, το σπάμε και πάμε παρακάτω. Λέω λοιπόν ότι και για τον Ντόρσεϊ λένε: έχει συμβόλαιο στον Ολυμπιακό. Άμα πάει και πίσω στον Μπαρτζόκα, του ξέρει κάτι. Εγώ δεν θέλω να παίξω άλλο στην ομάδα. Δεν θα του πει ο Μπαρτζόκα, σε κρατάω με το ζόρι. Αν δηλαδή δεν ήταν ο Παναθηναϊκός αυτός που ενδιαφέρεται για τον Ντόρσεϊ και ήταν η ΕΦΕΣ, στην τύχη την αναφέρω, μπορεί ο Ολυμπιακός να ήταν πιο ορθολογιστικός με μοντέρο μέσα χωρίς Ντόρσεϊ. Θα μου πεις, είναι Έλληνας. Να, αλλά υπολογίζω ότι πάμε στους 7 ξένους. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πραγματάκια που θα μας απασχολήσουν, θα είναι το καλοκαίρι. Ειδικά ο ερχομός του Μπράντοβιτς και έτσι όπως εξελέχθηκε η χρονιά, γιατί μην ξεχνάς, αυτό το rebuilding που πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός, να χτίσει το ρόστερ από την αρχή, δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός ότι φέτος η χρονιά ήταν αποτυχημένη. Έχει να κάνει και με το γεγονός ότι σε σχέση με το, με το 24 που πήρε την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα και έκανε την απόλυτα πετυχημένη χρονιά επί εποχής Δημήτρη Γιαννακόπουλου, έχουν περάσει, πλέον θα είναι 3 χρόνια, έτσι, για την επόμενη σεζόν που μιλάμε. Άρα και ο Σλούκας και ο Γκραντ μεγαλώνουν. Δεν είναι νιάτα, έτσι. Άρα και είδαμε ότι ο Γκραντ δεν είναι ο Γκραντ που ήταν την πρώτη χρονιά, όπως και ο Ναν δεν είναι ο Ναν που ήταν την πρώτη χρονιά, αλλά για διαφορετικούς λόγους. Το γεγονός ότι η ρακέτα του Παναθηναϊκού είναι άδεια και ότι ο Ελωσόρ πλέον είναι ένα ζήτημα αν μπορεί να είναι βασικό σέντερ, πρέπει και αυτός να αποδεχτεί ότι αν ο Παναθηναϊκός θέλει να πάει μακριά, πρέπει να βρει έναν σέντερ που να είναι καλύτερος από το Ελωσόρ. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Βαλαντσιούνας, ας πούμε, που ακούγεται και πάλι πολύ έντονα το όνομά του, ή αν θα είναι κάποιος άλλος. Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να βρει και έναν τρίτο σέντερ. Γίνεται ήδη μια κουβέντα για τον Παπαγιάννη, επειδή είναι και Έλληνας. Γιατί τώρα ο τρίτος ψηλός πολλές φορές δεν θα έχει και χώρο, ειδικά στην Ελλάδα. Και αντιλαμβάνεσαι ότι αν είναι ο Παπαγιάννης, είναι μια συζήτηση και αυτή τώρα, έτσι. Γιατί και ο Γιώργος προέρχεται από έναν τραυματισμό, πρέπει και αυτός να κάνει ένα restart στην καριέρα του. Βάζεις δύο σέντερ που έρχονται από πολύ μήνυα αποσία. Εντάξει, όλες ώρες έχει πατήσει στο παρκέ. Είναι, όλα αυτά είναι, ξέρεις, πράγματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσει ο Μπράντοβιτς, αν με το καλό κλείσει και το επιτελείο του, που για το επιτελείο του γίνεται πολλή συζήτηση. Κάπου ακούγεται και η κυκλοφορία του μπορεί να είναι ο Ηλίας ο Παπαθεοδόρου. Υπάρχουν πάντα οι σκέψεις για τον Βασίλη Ξαφόπουλο, που έκανε μια πολύ καλή, έτσι,
0: και κόντρα σε πολλά προγνωστικά, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί η αλήθεια είναι, αρχή τη σεζόν, αυτά που άκουγα ήταν ότι το Περιστέρι πάει να πέσει. Κανονικότατα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και με χαμηλό μπάτζετ, έτσι. Και δεν πρέπει να απορρίψουμε τελείως και την ιδέα του να μεταφερθεί ο Σλούκας σε ρόλο assistant coach, και αν και εφόσον και ο ίδιος επιθυμήσει. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στο μυαλό του Σλούκα είναι να κάνει άλλη μια χρονιά, αλλά εξαρτάται τι θα συζητήσει με τον βασιλιά των δαχτυλιδιών. Ξαναλέω, αν και εφόσον αυτή τη στιγμή η λογική λέει, η εικόνα λέει και το ρεπορτάζ λέει ότι αυτό θα είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Άρα θα δούμε αν θα μείνει ο Σερέλης, που έχει μείνει αρκετά χρόνια. Κάποιοι τον μετακίνησαν ήδη προς το Μαρούσι, αν έρθει ο Ηλίας ο Παπαθεοδόρου. Είναι πολλές οι συζητήσεις. Μένει να δούμε πράγματα. Έτσι. Το σίγουρο είναι ότι ο Γιλντερίμαν, το λέω καλά, ο βοηθός του Αταμάν, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει στην ομάδα. Και για το Σίμτσακ ακούω ότι φεύγει. Γενικώς θα υπάρξει ένα εκτεταμένο λήφθηκαν και πολλές αλλαγές στον Παναθηναϊκό και θα έχει και αρκετή έντρικα. Το ζήτημα είναι, ξέρεις, πώς θα τριχιάξει και τα κομμάτια του παζλ. Όχι να έχει καλούς παίκτες. Καλούς παίκτες είχε και φέτος ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό λέω, δεν είμαι βέβαιος ότι με το Μήτογλου να έχει κάνει το πρωτάθλημα που έκανε και πλέον να πρέπει να επιστρέψει στην κανονική του θέση. Αν πάρει ο Παναθηναϊκός δύο πεντάρια, εκτός αν πάρει ένα πεντάρι και πάει πάλι με τη συνταγή Μήτογλου small ball. Δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Εγώ απέναντι σε αυτή την θηριώδη front line του Ολυμπιακού θα έβαζα τρεις ψηλούς. Δεν θα πήγαινα με τον Τίνο τρίτο. Αλλά δεν είμαι εγώ ο Μπράντοβιτς.
0: Και δεν ξέρω και πόσο εύκολο είναι να αφήσεις έναν Έλληνα. Ειδικά τη σήμερα ημέρα, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, δεν συζητιέται να φύγει ο Μητογλου.
0: Ακριβώς γι' αυτό το λέω. Οπότε, αν πρέπει να φύγει κάποιος από τα τεσσάρια.
1: Ναι. Πάντως, κοίταξε.
0: Μοιραία θα πάμε σε ξένο. Μοιραία πηγαίνει η μπίλια σε ξένους.
1: Ναι, πάντως, επειδή ακούγεται πάρα πολύ έντονα το θέμα του Χουάντσο, γιατί εντάξει, προφανώς δεν διώχνει στο Χέι Ντέιβις, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα περιμένει στη γωνία για τον Χουάντσο, αν και εφόσον. Αλλά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ένα story που είπε ότι εδώ είναι το σπίτι του και γενικότερα με πολλές έτσι προς τα έξω βγαίνει ότι δεν υπάρχει θέμα Χουάντσο. Από την άλλη μεριά, κοίταξε να δεις, και ο Χουάντσο θα μου πεις άλλαξε ο προπονητής, αλλά η μεταχείρισή του στους τελικούς δεν ήταν τέτοια που να σε ψήνει για να μείνεις. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί δηλαδή να επιλέγεις τον πέμπτο τελικό και φάνηκε ότι ήταν τελείως λανθασμένη απόφαση. Ένα παίχτη που δεν είναι και βιολογικά έτοιμος, προέρχονταν από τραυματισμό Όσμαν, και να αφήνεις έξω έναν παίχτη που, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον η δουλειά του στο κομμάτι του rebound είναι πάντα δεδομένα καθετική. Πάντως και ο Χουάντσο έχει τα up και down του, και αυτός δεν είναι στην πρώτη νιώτη, έτσι. Θα δούμε. Έχει ενδιαφέρον πάντως. Ξεκινήσαμε. Και επίσης ενδιαφέρον έχει να δούμε και την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού σχετικά με Προμηθέα και Λιόλιο. Γιατί και αυτό θα παίξει το ρόλο του. Μην δεις κανέναν υποβιβασμό και μετά αρχίζουμε και.
0: Καταρχάς, πόσες ομάδες θα έχουμε στην Basket League φέτος?
1: Γιατί θα έξω,
0: είχαμε φέτος 13 ομάδες. Πόσες θα έχουμε του χρόνου? Θα έχουμε 14 και αν φύγει ο Προμηθέας, πάνε πάλι
1: 13. 14 νομίζω θα έχουμε σίγουρα. Τώρα, αν φύγει ο Προμηθέας, γιατί να πάμε σε 13 και αν πάμε σε μια wild card? Λέω τώρα.
0: Δεν ξέρω, θα συμφωνήσω.
1: Αλλά πήγες μακριά, δηλαδή κάτσε να δούμε αν θα φύγει ο Προμηθέας. Πάντως το βέβαιο είναι ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για να μοιράσει 86.000 ευρώ πρόστιμα σε αυτούς που εμφανίστηκαν ως μέτοχοι της ομάδας της Πάτρας σημαίνει ότι κάτι έχει βρει που δεν συνάδει με την όλη διαδικασία. Άρα αυτή η πρώτη απόφαση ίσως να είναι και προπομπός πιο σημαντικών αποφάσεων. Σε κάθε περίπτωση, και για να το πω και αυτό να μην το χρωστάω, θα πρέπει και ο δεύτερος και ο τρίτος βαθμός δικαιοσύνη, γιατί λέμε για τους διαιτητές ότι αν αποδίδουν δικαιοσύνη, που είναι ο πρώτος βαθμός δικαιοσύνης, αλλά και στα επόμενα επίπεδα, τώρα η ΔΕΑΒ, δηλαδή οι ποινές, αν τις χαρακτηρίσει κανείς ποινές, σε ΝΑΝ και πώς λένε, και τα Eric Jones, δεν είναι ποινές χάδι, απλά είναι ποινές ντροπή, έτσι. Γιατί οι δυο λειτουργήσαν ως τραμπούκι, και δεν μιλάω για τις τέσσερις γραμμές, μιλάω για το μετά. Είμαι βέβαιος ότι αν στη θέση του ΝΑΝ και του Jones ήταν δύο παίχτες από τον Κόρυβο Αμαλιάδας και από την Δόξα Λευκάδας, την τύχη το λέω, οι ποινές μπορεί να ήταν να τους κόψουν τον μπάσκετ, ας πούμε, έτσι, να ήταν 25 αγωνιστικές. Τώρα εδώ είναι σαν να λες ότι παιδιά βάρατε αλίπητα. Και αναρωτιέμαι, δεν δημιουργεί ένα δεδικασμένο? Δηλαδή, γιατί να μην πάω να πλακωθώ κι εγώ στα αποδυτήρια ως παίκτης του Ολυμπιακού με παίκτης ΑΕΚ ή παίκτης του, ξέρω εγώ, του Αμαρουσίου με ένα παίκτη του Άρη, αφού δεν έχει ποινές?
0: Ακριβώς.
1: Και αναρωτιέμαι και τι έκανε ο κομισάριος, αν ήταν στα αποδυτήρια, γιατί δεν τον είδα, και τι έκθεση έγραψε αυτά κάποια στιγμή. Πρέπει να αρχίσουμε να τα μαθαίνουμε, δηλαδή τι είπε ο κομισάριος για αυτό το γεγονός. Και πώς η ΔΕΑΒ αποφάσισε σε δύο εκατομμυριούχους παίκτες να τους βάλει από 50.000 πρόστιμο? Είναι σαν να πλακωθείς εσύ στο στούντιο με τον Γερασίμου, λέω, στην τύχη και να σας πω ότι εντάξει, δώστε από 50 λεπτά ο καθένας και καθαρίσατε. Αυτή είναι η πραγματική ιστορία.
0: Ναι. Σαφώς. Γιώργο, τώρα δεν έχουμε και πολύ χρόνο, η αλήθεια είναι, και θα μας κόψουν. Νομίζω τα είπαμε και τα έχουμε πει και εκτενώς.
1: Okay.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων.

0: 1943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
7: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
8: Planisabv.gr. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
11: Η ώρα είναι 1:30.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρνάρας. Δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής σήμερα, ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και η κοινή αγροτική πολιτική βρίσκονται στο επίκεντρο. Ακυρώθηκαν οι προγραμματισμένες συνομιλίες στην Ελβετία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Ιρανική πλευρά ανέβαλε την συμμετοχή της συνομιλίας, συνδέοντας την απόφασή της με τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.T. Vance, ανέβαλε με τη σειρά του το προγραμματισμένο ταξίδι στην Ελβετία. Αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται σήμερα στα 79,42 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα 76,43 δολάρια. Νέες εξελίξεις έρχονται στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας μάνας και γιου στο Αίγιο. Τα αποτελέσματα από την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη δεν έδειξαν αίμα στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού, αλλά ούτε αποτυπώματα DNA. Υπενθυμίζεται ότι ο 65χρονος έχει προφυλαχιστεί κατηγορούμενος ως ο δράστης του εγκλήματος. Την ενοχή του βασικού κατηγορούμενου, χωρίς κανένα ελαφρυντικό, πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου για το θάνατο του 11χρονου Μαρίου από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδη το 2017. Χειροπέδες σε τρία άτομα πέρασαν οι αρχές για πυρκαγιές από αμέλεια σε περιοχές της Ηλίας, του Κιλκής και της Εύβοιας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για 13 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Συγκεκριμένα σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Κρήτη, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος και Κάσος. Βατά χαρακτηρίζονται τα θέματα στα γερμανικά, στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι και υποψήφιες των πανελλαδικών εξετάσεων στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΝ. Στον καιρό, τοπικές νεφώσεις και σποραδικά φαινόμενα σήμερα, κυρίως τα επιρωτικά, μετά το μεσημέρι, άνεμοιος 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική ηλιοφάνεια με τοπικές σε μόνο νεφώσεις κατά διαστήματα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει. Goal!
13: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, τελευταίο μισάωρο της εκπομπής και έχουμε εξελιξούλες. Έχουμε καταρχάς από τον Ολυμπιακό την προαναγγελία της ανακοίνωσης του Πάμπλο Μαφέο. Ο Ισπανός δεξιός μπακ θα υπογράψει με τους Ερυθρόλευκους. Έχει υπογράψει μάλλον με τους Ερυθρόλευκους. Πολύ σύντομα, από λεπτό σε λεπτό πιθανότατα, θα έχουμε και την ανακοίνωση του ποδοσφαιριστή.

Παράλληλα να πούμε πως ο Ετιέν Καμαρά βρίσκεται στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό και να ενισχύσει την μεσαία γραμμή του Τριφυλιού. Αναμένουμε και από εκεί ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες.

Λίγο πριν τη λήξη της εκπομπής θα ανακοινώσουμε και τον νικητή για τα τερτύπια, για το διαγωνισμό. Οπότε συνεχίστε να στέλνετε. Ένας από εσάς θα κερδίσει τα τερτύπια για το μεσημέρι της Κυριακής.

Καλησπέρα, φίλε Γιάννη. Σε ευχαριστούμε για τα συγχαρητήρια που στέλνεις. Βλέπω και την συμμετοχή σου. Συνεχίστε να στέλνετε, παιδιά. Γιατί που ξέρετε, μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή που θα πάτε στα τερτύπια.

Παράλληλα έχουμε και την αναβολή της, του Διοικητικού Συμβουλίου της του ΣΑΚΕ, που ήταν να γίνει σήμερα, δεν θα γίνει σήμερα. Κατέθεσε και η κρατική τηλεόραση και ο Sky, έχουν καταθέσει προτάσεις. Οπότε η αναμονή θα συνεχιστεί μέχρι νεοτέρας.

Στο μεταξύ έχουμε και μια αποχώρηση και επίσημα παρελθόν αποτελεί από τον Ολυμπιακό ο Νίκος Μπότης, ο 20χρονος goalkeeper. Θα πάει στην Πολωνία και την Πογκόν. Έχει γράψει κάποια πράγματα στα social media. Να πούμε πως έχει γράψει: μετά από ένα όμορφο και γεμάτο εμπειρίες ταξίδι, ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσω την οικογένεια του Ολυμπιακού. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση, τους συνεργάτες, τους συμπαίκτες μου και όλους όσους στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη διαδρομή. Φεύγω γεμάτος μοναδικές αναμνήσεις, σημαντικά μαθήματα και βαθιά εκτίμηση για όσα ζήσαμε μαζί. Ο Ολυμπιακός θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Ευχαριστώ για όλα. Αυτά αναφέρει ο Νίκος Μπότης.

Στο μεταξύ στο μπάσκετ να πούμε πως είχαμε άλλη μια ανακοίνωση από τις Αλγύρες αυτή τη φορά. Η ομάδα του Κάουνας ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρεκ Μπλάζεβιτς, ο οποίος επιστρέφει στην λιθουανική ομάδα, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών. Σε ηλικία 24 ετών, ο Λιθουανός σέντερ λοιπόν θα ενισχύσει την front line της Ζάλγκυρης, η οποία αποχαιρέτησε και τον Moses Wright.

Λοιπόν, πάμε και σε άλλη μια είδηση, άλλη μια ανακοίνωση από τη Virtus Bologna, η οποία ανακοίνωσε την πρόσληψη του Άλεξ Μουμπρού, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα προπονητή.

ίδιος είχε αναλάβει τη Βαλένθια από το 2022 μέχρι και το 2024. Ενώ το καλοκαίρι του 2025 προπόνησε την Εθνική Γερμανίας στο Ευρωμπάσκετ.

Παράλληλα, έχουμε και αρκετές αλλαγές, να το πούμε αυτό, στην Real Madrid, στο τμήμα μπάσκετ. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί μετά την αποτυχημένη σεζόν, η οποία βρήκε τη Real Madrid να μένει εκτός από τα προημιτελικά κιόλας της Liga Endesa ή της ACB, όπως θέλετε πείτε την, πήγανε σε αγωνιστικό κομμάτι, πήγε μετά σε κομμάτι διοικητικό. Ο αθλητικός διευθυντής της Real Madrid, ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ, αποφάσισε να αποχωρήσει. Μαζί του αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν και η Μαρτίνα Σπότσιους και Πάκο Ρόμπλες. Οι δύο τελευταίοι είχαν ρόλο κυρίως συμβουλευτικό σε κομμάτια μεταγραφών.

Και να πούμε επίσης πως η Real Madrid έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε περισσότερες αγωνιστικές αποχωρήσεις από αυτές που περίμενε. Και αναφέρομαι τώρα σε Λεν, Κράμερ και Τσούμα Οκέκε, οι οποίοι θα φύγουν μέσω ενεργοποίησης των ρητρών αποδέσμευσης. Παράλληλα, λύγει το συμβόλαιο του Τρέι Λάιλς και προτεραιότητά του φυσικά είναι η επιστροφή στο NBA, παρότι υπάρχει ενδιαφέρον φυσικά από αρκετές ομάδες της EuroLeague.

Να πούμε πως υπήρχε ρήτρα αγοράς του παίκτη 3,5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα πάνε στα ταμεία του Άρη, που η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία, η Αλντιρίγια, πήρε την άνοδο στην Saudi Pro League και αυτό ενεργοποίησε αυτόματα την ρήτρα.

0: Ευρωπαϊκά. Η UEFA σήμερα αναμένεται να έρθει σε συμφωνία μέχρι τα τέλη της εβδομάδας με την Ιουβέντους, η οποία έχει παραβεί κάποιους οικονομικούς κανονισμούς και θα επιβληθεί πρόστιμο κάτω από 10 εκατομμύρια. Προσπαθούν να δούνε οι Ιταλοί όσο γίνεται πιο μικρό να είναι το ποσό και σε πόσες ρυθμίσεις. Επίσης θα υπάρχουν και ορισμένοι περιορισμοί για κάποιες μεταγραφές της. Mm-hmm. Τώρα, η Μπάγερ Μονάχου σήμερα ετοιμάζεται να προσφέρει 220 εκατομμύρια η Ρεάλ Μαδρίτη στην Μπάγερ Μονάχου για να πάρει τον Μάικλ Ολίσε, το διεθνή Γάλλο δεξιό εξτρέμ που διαπρέπει στα γήπεδα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Να δούμε αν η διοίκηση της Μπάγερ θα το αποδεχτεί ή όχι, γιατί πρόσφατα, να θυμίσουμε, είχε αφήσει να διαρρεύσει ότι ακόμη και 500 εκατομμύρια, αν τις προσφέρουν για τον Ολίσε, δεν θα τα αποδεχτεί. Άλλο όμως οι διαρροές και άλλο η επίσημη πρόταση, έτσι. Έχει διαφορά. Σήμερα παράλληλα η Λίβερπουλ κατέθεσε πρόταση 100 εκατομμυρίων ευρώ στη Λειψία για το Γιωάν Διομαντέ που λέγαμε χθες στην ιστορία με την αδερφή του, την οποία όμως η γερμανική ομάδα την απέρριψε. Οπότε θα πρέπει να ανεβάσει το ποσό, γιατί η Λειψία λέει ότι δεν συζητάει κάτω από 120 εκατομμύρια.
1: Ο Νεϊμάρ θα παίξει στο παιχνίδι.
0: Ο Νεϊμάρ ούτε στο παιχνίδι με την ΑΕΤ θα είναι στη βασική ενδεκάδα της αποστολής της Ελεσάο. Προφανώς ο Κάρλο Αντσελότη έχει κρίνει ότι ακόμα δεν είναι 100% έτοιμος και θέλει να τον χρησιμοποιήσει στα επόμενα που θα είναι και πιο δύσκολα παιχνίδια, έτσι. Τώρα πρέπει να πούμε ότι ο Κίβου σήμερα ανανέωσε και τυπικά το συμβόλαιο του προπονητής πρωταθλήτρια Ιταλίας Ίντερ μέχρι το 28, ενώ ο Κριστιαν Καρεμπέ μαζί με το συνεργάτη του και συνιδιοκτήτη τον Ορνιθόπουλο αγόρασαν το 100% της Σαν Ρεμέζε, ομάδα της τέταρτης κατηγορίας της Ιταλίας.
1: Τι έγινε, βγήκε μία απαράδεκτη είδηση ότι πέθανε ο πατέρας του Μέση.
0: Ένας συνάδελφος έκανε λάθος, ζήτησε συγγνώμη, αλλά υπάρχουν και παρενέργειες, θα πάει δικαστικά το θέμα, ότι πέθανε ο πατέρας του Μέση. Βεβαίως ο πατέρας του Μέση έχει προβλήματα υγείας, έτσι. Άλλο τον άλλο το άλλο. Τώρα η Νάπολη ανακοίνωσε και επισήμως ότι νέος προπονητής για τα προσκυνητήρια χρόνια θα είναι ο Μαξ Αλέγκρι, που έφυγε από την Μίλαν, ενώ πέθανε σήμερα σε ηλικία 58 ετών, χτυπημένος από καρκίνο, ο παλιός φορ της Λιβόρνο, της Μεσίνα, της Μπάρι, της Λάτσιο και της Νάπολη, ο Ιγκόρ Πρότη, ο οποίος μέχρι πρώτη ήταν γενικό διευθυντή στη Λιβόρνο. Ο Ιγκόρ Πρότη είχε αγωνιστεί σε 602 παιχνίδια, είχε σημειώσει 226 γκολ, ήταν μια εμβληματική μορφή του ιταλικού ποδοσφαίρου. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι η Σοσιεδάδ είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Γκονσάλο Γκαρθία και τη Ρεάλ Μαδρίτης για να αποκτήσει τον ταλαντούχο αυτόν νεαρό φορ από τη Βασίλισσα της Ευρώπης.
1: Είδα μια κατηγορία για βιασμό του
0: Χακίμη.
1: Ναι.
0: Το οποίο θα πάει κανονικά σε, δικα...

0: δικαστήριο, όπως αποφάσισε ο δικαστής, με, παρά το γεγονός ότι οι δικηγόροι προσπάθησαν να υποβάσουν το γεγονός, ο δικαστής είπε θα πάει η υπόθεση στα δικαστήρια για βιασμό και τίποτα άλλο. Πρέπει να πούμε τώρα, στην Times Square των Ηνωμένων Πολιτειών έχει βάλει το Fox, δύο, έναν άνδρα και μια γυναίκα, μέσα σε ένα γυάλινο περίβλημα, όπου θα πρέπει να παρακολουθήσουν, όσο αντέχουν, τα 104 παιχνίδια. Αν τα παρακολουθήσουν και τα 104, ο καθένας με τη λήξη των αγώνων, δηλαδή των 104 αγώνων, θα πάρει δώρο από 50.000 δολάρια.
1: Κάτσε μισό λεπτό να παρακολουθούν και τα 4 παιχνίδια. Μπορούν να κοιμούνται τις υπόλοιπες ώρες.
0: Όχι, όσα μεταδίδουν. Τους παρέχει τροφή,
1: ναι,
0: νερό, τα πάντα. Αρκεί να παρακολουθούν όλα τα παιχνίδια μου.
1: Γιατί να μην μπορέσουν.
0: Δεν ξέρω. Θα δείξει όταν τελειώσει το παγκόσμιο
1: μπέλο. Εγώ θα τα παρακολουθούσα. Θα παρακολουθούσα και τα όλα τα cooling breaks εκεί, τα πάντα όλα. Για ένα πενιντάρι. Τι λες τώρα, βλέπει. Θα το κουβεντιάζω. Μάλιστα.
0: Και βεβαίως ο Γιάννης ο Χριστόπουλος, ένα ακόμα παιδί που θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του εκτός Ελλάδος, έφυγε από τον Όφη και υπέγραψε συμβόλαιο με τη ρουμανική Οτελούλ Γαλάτσι.
1: Και σήμερα αυτά που μπορούμε να παρακολουθήσουμε, και ας μην είμαστε μέσα στον Κύβο, έτσι. Θέλω να πω σε κανονικές ώρες είναι. Θα μου μείνει αυτό. Λοιπόν, είναι το στις 10 που παίζει οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Αυστραλία, έτσι.
0: Βεβαίως. Και πριν λίγο πληροφορήθηκε από το Βέλγιο ότι η Άντερλεχτ συμφώνησε και παίρνει τον Μπιανκόν από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι. Ναι, πραγματικά τελευταία στιγμή είδηση.
0: Ναι.
1: Ωραία. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο προς το παρόν. Εντάξει, Μάνο μου, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια.
1: Για χαρά.
2: 9.43 Intervention Sports.

Μία είδηση την οποία αναμέναμε βέβαια, φίλες και φίλοι, που αφορά τον ΠΑΟΚ. Τέλος λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΕ, ο Ρασβαλουτσέσκου από τον δικέφαλο του Βορρά. Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον Παναγιώτη Στεφάνου, αλλά είναι και η οριστική ανακοίνωση.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ τώρα, κυρίες και κύριοι, και ακούμε τον Βαγγέλη Νταλαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Ευτυχώς, για πολλούς λόγους, έπαιξε ο Πινέδα στο παιχνίδι του Μεξικό, έτσι, και το νικηφόρο, το οποίο αποτέλεσε και την την πρόκριση στην νοκάουτ φάση του Μουντιάλ.
1: Καλησπέρα. Θα έπαιξε τελικά ο Ρομπελίν Πινέδα, όχι πολύ, έπαιξε περίπου 25 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις, μπήκε στο 71ο λεπτό. Mm-hmm. Δεν ήταν αρνητικός, mm-hmm. δεν έκανε και κάτι το σπουδαίο. Mm-hmm. Γενικότερα δεν ήταν και πολύ σπουδαίο το μάτι του Μεξικού.
0: Ναι, με την Νότια Κορέα.
1: Με την Νότια Κορέα, σωστά. Mm-hmm. Όμως πήρε τα λεπτά συμμετοχής. Αυτό είναι πολύ θετικό για τον ίδιο. Mm-hmm. Το χαίρεται πάρα πολύ κάθε φορά που αγωνίζεται για τη χώρα του.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Και νομίζω ότι έβγαλε και μια ανακοίνωση, ένα ποστάρισμα, πόσο ενθουσιασμένος είναι.
1: Ακριβώς αυτό το κάνει. Γενικότερα χαίρεται πάρα πολύ κάθε φορά που συμμετέχει σε κάποια διοργάνωση με το Μεξικό. Mm-hmm. Στα υπόλοιπα νέα, χθες βγήκε ότι του Κατσίνοβιτς έχει ολοκληρωθεί η ανανέωση. Ah. Είχε μαθευτεί πριν από περίπου ένα μήνα ότι έχει συμφωνήσει για 2 χρόνια. Όμως δεν είχε βγάλει κάποια ανακοίνωση επίσημα η ΠΑΕΑΕΚ. Αυτό συνέβη καθώς ο ποδοσφαιριστής είχε κάνει ένα χειρουργείο στο γόνατο,
0: ναι,
1: και μετέπειτα και ένα χειρουργείο στη μύτη, οπότε και έφυγε για τις διακοπές, οπότε δεν είχε υπογραφεί, δεν είχε ολοκληρωθεί στο 100%, οπότε αυτό αναμένεται να γίνει τυπικά όταν επιστρέψει από τις διακοπές του για τα εργομετρικά που θα πάνε και μετέπειτα στην προετοιμασία.
0: Ώστε γι' αυτό καθυστερεί, έτσι, ναι, γιατί...
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Mm-hmm. Θα είναι έτοιμος βέβαια, παρότι έχει κάνει αυτά τα 2 χειρουργεία, δεν θα χρειαστεί παραπάνω χρόνο από θεραπεία, θα είναι έτοιμος από την πρώτη μέρα στην προετοιμασία. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι αρκετά θετικό και για τον, και για τον ίδιο.
0: Mm-hmm.
1: Όπως και για τον Θωμά Στρακόσο, που είχε ένα ζήτημα στο νόμο στο τέλος της σεζόν.
0: Θυμάμαι.
1: Ακριβώς το έχει ξεπεράσει, οπότε θα είναι κανονικά στην προετοιμασία από την αρχή, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Σχετικά με το Τρόπαιο, σήμερα βρίσκεται από το πρωί στην Τρίπολη.
0: Στην Τρίπολη. Πότε θα πάει η Καλαμάτα, πρόεδρος?
1: Το βράδυ, στις 8, mm-hmm. θα είναι στην Καλαμάτα, όπου θα βρίσκεται και ο ίδιος ο Μάριος Ηλιόπουλος εκεί. Οπότε σίγουρα κάτι θα μας πει, κάθε φορά βγάζει ωραίους λόγους, οπότε κάτι θα πει και το βράδυ σίγουρα για να mm-hmm. που θα βρίσκεται εκεί και ο κόσμος.
0: Ναι, μήπως βγάλει και καμία ειδησούλα, ξέρεις, εκτός από τις αναφορές για το εφαγωνίζεστε, για το καλό παιχνίδι, για το σεβασμό, ναι, και όλα αυτά.
1: Μπορεί να βγάλει και καμία ειδησούλα. Θα έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά, εννοείται, για να δούμε τι θα πει ο Μάριος Ηλιόπουλος.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Να καταλάβω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο, έτσι. Ουσιαστικά...
1: Κάτι άλλο, όχι, δεν έχουμε. Mm. Δεν έχουμε κάποιο νεότερο σχετικά και με του ΧΑΦ που έχουμε πει ότι βρίσκεται κοντά. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι και ο Ριμπάλτα, οι κινήσεις που κάνει δεν ακούγονται. Mm-hmm. Δεν έχουμε δηλαδή και εμείς στο ρεπορτάζ ούτε καν κάποιο όνομα να έχει ακουστεί. Δηλαδή το τελευταίο διάστημα δεν είχε ακουστεί απολύτως τίποτα. Mm-hmm. Γνωρίζουμε ότι δουλεύονται αρκετοί παίκτες, και φαντάζομαι θα κάνει μια εβδομάδα πριν την προετοιμασία που είναι η επόμενη, mm-hmm. θα κάνει κάποια ρελάντ για να κλείσει κάποιον παίκτη και να είναι στην προετοιμασία.
0: Mm. Ωραία, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. 943 Intervention Sports.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τώρα που έχουμε εξελίξεις. Να ακούσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα μου.
0: Και με τη Βούλα στον Ολυμπιακό Μαφέο, υπέγραψε, ανακοινώθηκε, όλα καλά.
1: Εντάξει, αναμενόμενο. Ήταν τέτοιες μεταγραφές θέλει ο Ολυμπιακός. Μάλλον, συγγνώμη, να το πω διαφορετικά, τέτοιους παίκτες. Οι οποίοι να θέλουν να έρθουν στον Ολυμπιακό, Ζέτα. Το λέω αυτό γιατί το μήνυμα Μαρινάκη, το μήνυμα μέσα σε εισαγωγικά στους συνεργάτες του, είναι δεν παρακαλάμε κανένα. Όποιος θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό, καλώς να έρθει. Άλλοι πρέπει να παρακαλάνε να έρθει στον Ολυμπιακό. Το λέω αυτό για την περίπτωση που βλέπουμε τον Μαρμόλ, έτσι. Του είχαν δώσει περιθώριο μέχρι Τετάρτη-Πέμπτη να απαντήσει. Μάλλον είπε να απαντήσει μέχρι Τετάρτη-Πέμπτη. Την Πέμπτη ήταν τελευταία μέρα. Εχθές το βράδυ, δεν ξέρω αν σκόπιμα ή όχι, κυκλοφόρησε από την Ισπανία ότι κλείνει στον Ολυμπιακό και λίγο αργότερα ότι πάει να τον πάρει η Φέγγενουρ. Ο Ολυμπιακός του έχει δώσει το καλύτερο συμβόλαιο που θα μπορούσε να πάρει. Και το αξίζει πραγματικά γιατί είναι ένα ελπιδοφόρο παιδί στα 24 του χρόνια. Έχει κάνει τρομερά πράγματα με την Las Palmas. Είναι ελεύθερος. Είναι πλεονεκτήματα αυτά τα δύο, τα οποία παίζουν ρόλο προφανώς στις συζητήσεις που γίνονται. Γι' αυτό και υπάρχουν και άλλοι μνηστήρες. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Νομίζω ότι είναι μια κουραστική περίπτωση. Και μάλιστα αυτό που σου ανέφερα για τον Λίμα Ρινάκη, ότι δεν παρακαλάμε και δεν περιμένουμε κανέναν, αφορά και τον Ουνάη Λόπες, έτσι. Την περίπτωση αυτή μας απασχόλησε εδώ και δύο μήνες και τελικά ο παίκτης ενώ χρησιμοποίησε τον Ολυμπιακό για να πάρει ένα καλύτερο συμβόλαιο, Σκυράκιο Βαγεκάνο και κάποιες άλλες ομάδες που ενδιαφέρθηκαν, εν πάση περιπτώσει, αν ενδιαφέρθηκαν, τελικά παρέμεινε στην Ράγιο με ένα βελτιωμένο συμβόλαιο από αυτό που είχε.
0: Μάλιστα, και αυτό που είπε. Εκμεταλλεύτηκε αυτές τις φήμες ότι κλείνει στον Ολυμπιακό και τα λοιπά. Ναι,
1: και
0: να και
1: ενώ είχε δώσει τα χέρια με τον Μεντιλίμπαρ και τον Ινάκη Μπάνι, το μάνατζερ και τον δύο, και είχε πει ότι οριστικά θα έρθω στον Ολυμπιακό, ξαφνικά το γύρισε. Και καθόταν κάθονται στον Ολυμπιακό, ήταν δύο μήνες και ασχολούνταν με τον Ουνάη Λόπες.
0: Ναι, ναι, θυμάμαι.
1: Το οποίο επιθυμία του προπονητή, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Για αυτόν τον Ιβάν Μαρτίν τώρα της Τζιρόνα, τι ακούγεται?
1: Θα δούμε. Δεν κρατάς όλα τα ονόματα. Υπάρχουν και κάποια ονόματα που απασχολούν τον Ολυμπιακό και δεν έχουν βγει καθόλου ζέτα, να ξέρεις. Θα το δούμε αυτό σύντομα. Ούτε και αυτό του Τιάγκο Σάντος, ας πούμε, της Λίλ που ακούτηκε για τη δεξιά πλευρά. Ο Ολυμπιακός ψάχνει κάτι καλύτερο γιατί θέλει να δέσει τον Μαφέο εκεί στα δεξιά με έναν ανάλογο και αν θέλεις πιο επιθετικογενή παίκτη, γιατί ο Μαφέο κυρίως είναι αμυντικογενής, αμυντικογενές δεξί μπακ. Περιμένουμε τι θα γίνει με το Ρόκα της Χιρόνα, περιμένουμε τι θα γίνει με τον Νόα Κανιού.
0: Με τον Κατιού, αυτό λέω, ναι.
1: Ναι, κοίταξε να δεις, αν ρίξουμε μια ματιά, επειδή το έκανα το πρωί πριν φύγω, μάλλον εχθές το βράδυ, τις μεταγραφικούς στόχους του Ολυμπιακού, καταλαβαίνει κανείς εύκολα, Ζετάκη, γιατί ο Μεντιλίμπαρ θέλει να ψηλώσει τον Ολυμπιακό, το ψηλώσει μέσα σε εισαγωγικά. Δηλαδή ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού αυτό το καλοκαίρι φαίνεται πως έχει μια συγκεκριμένη όσο και απαραίτητη κατεύθυνση. Ποια είναι αυτή? Ψηλά παιδιά. Νόα Κανιού, 1,92 ύψος. Ζιναντίν Ισμαϊλόβιτς, 1,92. Ο Στάνιτς, 1,88. Ο Κάρμο, 1,96. Ο Μαρμόλ, να δούμε τελικά τι θα γίνει, 1,85. Και βέβαια και ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος είναι 91 και πιθανώς θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Τι σου λέει εσένα αυτό?
0: Αυτό που μόλις είπες, ότι θέλει να αυξήσει το μέσο όρο.
1: Το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντή ομάδα και πρέπει να ψηλώσει. Και προφανώς το βλέπει και η τεχνική ηγεσία. Αυτό θέλει ψηλά παιδιά, ειδικά στο Champions League. Είδαμε ότι ο Ολυμπιακός πέρυσι δυσκολευόταν στις στιγμένες φάσεις και δέχτηκε γκολ και δεν είχε πολλά γκολ. Μόνο ας πούμε ο Ρέτσος με τον Ιταλό, τον Πιρόλα, είναι. Δεν είναι και ψηλή, είναι 85 είναι, έτσι. Φαντάζομαι ότι ο πιο ψηλός, ας πούμε, είναι ο Ταρέμις που είναι 87 και ο LKB είναι 82. Ολυμπιακός είναι κοντή ομάδα. Και προφανώς πολύ σωστά το σκέφτεται στον Ολυμπιακό και προσπαθούν να την ψηλώσουν την ομάδα.
0: Οπότε τώρα μια και είπες για τον Ταρέμι, εδώ και τον Ταρέμι θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τη λήξη του Μουντιάλ.
1: Είτε έμενε είτε έφυγε, είναι λογικό ένας παίκτης που μπαίνει στο, δίνει παρόν στο Μουντιάλ να θέλει να τελειώσει τη οργάνωση και μετά να αποφασίσει. Θα κάνει να βάλει ένα γκολ, να ανεβάσει την τιμή του, θα πάρει ένα καλύτερο συμβόλαιο. Λογικό το βλέπω. Εγώ το βλέπω δύσκολο να παραμένει στον Ολυμπιακό. Όπως και δύσκολο να παραμείνει ο Κλέιτον, ξέρω εγώ, ή αν θέλει και ο Αντρέ Λουίς που μπορεί να έχει κάποια πρόταση, ή ο Όρτα. Ο Ορτέγκα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να διάσει τις θέσεις των ξένων. Έχει 7 ξένους. Γι' αυτό και δεν ασχολείται κανείς αυτή τη στιγμή με μη κοινοτικό παίκτη μια πιθανή μεταγραφή, παρότι υπήρχαν κανένα δύο περιπτώσεις. Ο Ολυμπιακός πρέπει να αδειάσει από ξένους, μη κοινοτικούς και να βρει Έλληνες. Αυτά τα δύο είναι τα ζητούμενα.
0: Πάντως αποτελεί παρελθόν ο Μπιανκόν, έτσι, ολοκληρώνεται.
1: Ναι, εντάξει, αν και δεν πάει τελικά στην Λανς, που θα παίξει και στο Champions League και προφανώς αυτό ήθελα, αλλά η Anderlecht μάλλον του δίνει καλύτερο συμβόλαιο, αν κατάλαβα καλά από αυτά που διαβάζω από τη Γαλλία. Οπότε θα συνεχίσει την καριέρα του στην Anderlecht. Δηλαδή για Γαλλία, την πατρίδα θα πάει στο Βέλγιο. Ένας καλός παίκτης, με τα καλά του και με τα κακά του βέβαια. 3 χρόνια στον Ολυμπιακό, δυναμικό παρόν. Έκανε τα λαθάκια, τα εύκολα αυτά, τα οποία κοστίζουν όταν είσαι στόπερ, αλλά γενικά έχει μια καλή τριετία στον Ολυμπιακό.
0: Ξέρω, ολοκληρώνεται η εβδομάδα. Απλά ρωτάω αν υπάρχει κάποια ενημέρωση σχετικά με το πότε θα δώσει τη συνέντευξη τύπου ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Φαντάζομαι
1: όχι,
0: λογικά
1: τις
0: επόμενες μέρες.
1: Είχαν πει μέσα στον Ιούνιο. Περιμένουμε ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Ρεζετάκη.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: Διαβάζω, κυρίες και κύριοι, μέρος της ανακοίνωσης του Ολυμπιακού σχετικά με την έλευση του Μαφέου. Λέει λοιπόν: είπε ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 27χρονου Αργεντινού δεξιού μπακ Πάμπλο Μαφέου, γεννημένος στις 12 Ιουλίου του 1997 στο Σεν Τζον Ντέσπι της Βαρκελόνης. Από το 2021 αγωνιζόταν στην Μαγιόρκα, με την οποία έκανε 160 συμμετοχές, 5 γκολ και 15 ασίστ. Αναφέρεται και στα μελλοντικά. Κλείνοντας, λέει: Πάμπλο, καλώς όρισες στην οικογένεια του θρύλου. Λοιπόν, είναι τσεκαρισμένο πλέον ότι ο παίκτης αγωνίζεται με τον Ολυμπιακό, και να δούμε τώρα και τι θα γίνει με τις άλλες περιπτώσεις που μας ανέφερε τόσο αναλυτικά ο Κώστας Αποθράκης. Λοιπόν, έφτασε 2:26 η ώρα. Κυρίες και κύριοι, κάνουμε break, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις. Πάντα έχουμε μαζί μας την Interveten και σήμερα αυτή την υπέροχη, δεν ξέρω γιατί το είπα υπέροχη, εν πάση περιπτώσει, καλή Παρασκευή. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι σε λίγο με τη συνέχεια του μαγκαζίνου.
1: Interveten Sports.
2: Μαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ευνόησης, επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης, ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης, είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: 943 Interveten Sports. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

κινητές αντιπαραθέσεις ώστε να αποχωρήσει από το κόμμα. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν επιβεβαιώνεται από το περιβάλλον του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος τονίζει ότι απλά συντάσσεται υπέρ της ένωσης της προοδευτικής παράταξης. Στις πιο χρηστικές ειδήσεις, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα για 13 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Συγκεκριμένα σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Κρήτη, η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος, η Ικαρία, η Κάρπαθος και η Κάσος. Πάμε και στις πανελλαδικές. Έχουμε τα ειδικά μαθήματα στα οποία εξετάζονται αυτές τις μέρες οι υποψήφοι και οι υποψήφιες. Το σημερινό μάθημα ήταν τα γερμανικά. Βατά χαρακτηρίζονται τα θέματα. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, ελαφρυντικό πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδη το 2017. Έχουμε επίσης χειροπέδες σε τρία άτομα, τις οποίες πέρασαν οι αρχές για πυρκαγιές από αμέλεια σε περιοχές της Ηλίας, του Κελκής αλλά και της Εύβοιας, και είχαμε και ένα θανατηφόρο τροχαίο το οποίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλαιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 46χρονος αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής, η οποία εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Και ολοκληρώνουμε με την διεθνή επικαιρότητα, προφανώς με το μεσανατολικό ζήτημα. Ακυρώθηκαν ξαφνικά οι προγραμματισμένες συνομιλίες στην Ελβετία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Για σήμερα ήταν αυτές προγραμματισμένες αυτές οι συνομιλίες. Νωρίτερα η Ιρανική πλευρά ανέβαλε την συμμετοχή της στις συνομιλίες, συνδέοντας την απόφαση. Οργάνωση είχε προηγηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας άλλη απόπειρα προέλασης Ισραηλινών δυνάμεων, η οποία, όπως υποστηρίζει η Χεσμπολά, αποκρούστηκε. Και ολοκληρώνοντας να πω ότι έχουμε και την σχετική αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται σήμερα στα 79,42 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα 76,43 δολάρια ανά βαρέλι. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θωρακοπούλου.

0: Επανήλθαμε στις 2:36. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports. Μαζί μας είναι βέβαια η Intervetten και πάμε για το δεύτερο μέρος. Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη. Αναφερθήκαμε στην οριστική ανακοίνωση της λύσης του συμβολέου της ΠΑΕΠΑΚΟ με τον Ράς Βαλουτσέσκου. Να μιλήσουμε λοιπόν με τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Οριστικά, the end που λέμε, τέλος ο Ρασβάλ από τον ΠΑΟΚ.
1: Πράγματι. Αυτό που περιμέναμε εδώ και αρκετό καιρό συνέβη τελικά πριν από λίγα λεπτά. Η ΠΑΕΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση, βάσει της οποίας ανακοινώνει και επίσημα τη λύση της συνεργασίας της κοινής συνενέσεις με τον Ρασβάλ Λουτσέσκου. Γράφει μεταξύ άλλων η ΠΑΕ, ανακοινώνει ότι η συνεργασία της με τον προπονητή Ρασβάλ Λουτσέσκου ολοκληρώνεται κοινή συνενέση. Ο Ρασβάλ Λουτσέσκου συνέθεσε το όνομά του με μια από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του Συλλόγου. Η κοινή μας πορεία σημαδεύτηκε από τίτλους, μεγάλες νίκες, έντονα συναισθήματα και στιγμές που θα παραμείνουν.

0: μένουν ανεξίτηλες στη μνήμη της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Ο Ρασβάν θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ, λέει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δικεφάλου, και έτσι κλείνει αυτό το κομμάτι και κλείνει και κάθε χαραμάδα που αισιοδοξία εντός εισαγωγικών που είχαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, καθώς όσο δεν ανακοινώνονταν αυτή η λύση, πίστευαν ότι θα παραμείνει στην ομάδα, δεδομένου ότι αυτός που έρχεται, όπως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν ικανοποιεί τους φίλους του ΠΑΟΚ. Και αυτός που έρχεται είναι ο κύριος Πούσιτς.
1: Ναι. Πάντως πολύ θερμή ανακοίνωση αποχωρισμού, έτσι δεν ήταν μια τυπική ανακοίνωση, και βλέπω αυτά που είπες, βέβαια τα στοιχειολόγησης, αυτά είναι τα πιο σημαντικά, αλλά το ότι στο τέλος λένε κιόλας ότι εντάξει, τον ευχαριστεί θερμά και του εύχεται υγεία, προσωπική ευτυχία και κάθε επιτυχία στην συνέχεια της πορείας του. Δείχνει τέλος πάντων τι ήταν ο Ρασβάν Λουτσέσκου για την
0: Ελλάδα. Είναι ένα διαζύγιο που έπρεπε να βγει έτσι όπως θα έπρεπε να γίνει. Ως ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ, ως ο καλύτερος προπονητής που πέρασε από την ιστορία του ΠΑΟΚ, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και έτσι αφήνει και μια ανοιχτή πόρτα, ένα ανοιχτό παράθυρο, ίσως για το μέλλον για μια τρίτη πιθανή επιστροφή. Όπως τώρα θέλεις. Αυτό που επήγει είναι το τι θα γίνει με την επόμενη μέρα, διότι τη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εντός της ημέρας θα ανακοινωθεί και ο Μαρίνο Πούσιτς. Αυτός είναι ο εκλεκτός, με ό,τι αντιδράσεις και αν έχει συγκεντρώσει, με ό,τι σχόλια και αν υπάρχουν γύρω από το όνομά του. Ο Ιβάν Σαββίδης έχει πάρει, όπως φαίνεται, την απόφασή του και αυτός θα είναι ο εκλεκτός που θα αναλάβει την ομάδα του ΠΑΟΚ. Έπρεπε να βγει ανακοίνωση πρώτα για τον Λουτσέσκου και τώρα πλέον είναι ανοιχτός ο δρόμος για την ανακοίνωση για τον Μαρίνο Πούσιτς, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα είναι παρόν την Κυριακή όταν θα μαζευτούν οι παίκτες για τα εργομετρικά τεστ και φυσικά θα διευθύνει για την πρώτη προπόνηση της ομάδας τη Δευτέρα.
1: Μάλιστα. Μέσα σε όλα τέλος και ο Κετζιόρα, έτσι.
0: Τέλος και ο Κετζιόρα, τον ανακοίνωσε πριν από λίγο η Δυναμό Κιέβο. Επιστρέφει σε μια ομάδα που την ξέρει πάρα πολύ καλά, έχει παίξει πάνω από 200 φορές εκεί. Ο Κετζιόρα, ο οποίος πάει στην Δυναμό Κιέβο με λιγότερα χρήματα από ό,τι έπαιρνε στον ΠΑΟΚ και με λιγότερα χρήματα από ό,τι προβλεπόταν και για τη νέα χρονιά. Προφανώς έπαιξε ρόλο σημαντικό η σύζυγός του, η οποία ήθελε να μετακομίσουν από τη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν ο Κεντιόρα φεύγει για την Πολωνία και όχι για την Ουκρανία, διότι πλέον η Δυναμό εδρεύει στην Πολωνία λόγω του πολέμου. Εκεί θα είναι το σπίτι του πλέον, επιστρέφει σε μια ομάδα που γνωρίζει και κλείνει αυτό το κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πλέον πρέπει να ψάξει να βρει στόπερ επιγόντως, διότι έχει απομείνει μόνο με τον Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας και πρέπει τουλάχιστον άλλοι τρεις ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε αυτή τη θέση να αποκτηθούν για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να πορευτεί τη νέα χρονιά.
1: Αυτό το όνομα του Σάντα Μαρία που διάβασα.
0: Και αυτό παίζει. Είναι ένα όνομα το οποίο είναι μέσα στο σχεδιασμό του ΠΑΟΚ. Τώρα ούτως ή άλλως μετά την οριστική λύση με τον Λουτσέσκου θα αρχίσει σιγά σιγά να ξεδιπλώνεται και ο αγωνιστικός σχεδιασμός.
1: Σωστή.
0: Γιατί δεν θα μπορούσε ποτέ να αποκτηθούν παίκτες όντας ο Λουτσέσκου ακόμα να εκκρεμεί. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα θα έχουμε πράγματι, νομίζω και από σήμερα μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε ανακοινώσεις ποδοσφαιριστών οι οποίοι θα ενταχθούν υπό τις οδηγίες του Μαρίνο Πούσιτς, όπως όλα δείχνουν, μέχρι να ανακοινωθεί και αυτός, ούτως ώστε για να ξεκινήσει ο προγραμματισμός και να μπει η ομάδα στο γήπεδο.
1: Θεωρείς ότι θα γίνουν και κάποιες ανακοινώσεις εκ μέρους του κυρίου Παπαμημίκου, κάτι που είχαμε πει, είχες πει δηλαδή πριν από 10-15 μέρες?
0: Κοίταξε, το διαζύγιο με τον Λουτσέσκου εντάσσεται μέσα σε αυτόν τον προγραμματισμό του Παπαμημίκου, ο οποίος είχε πει ότι θα τα αλλάξω όλα. Ένα από τα σημαντικά πράγματα, ίσως το πιο σημαντικό που αλλάζει, είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Και θα ακολουθήσουν βέβαια και τα υπόλοιπα.
1: Μάλιστα. Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο από πλευράς
0: Ιρακλή. Να κλείσουμε λίγο με μπάσκετ αν θέλεις. Γιατί έχουμε μια ανακοίνωση από την ομάδα του ΠΑΟΚ για έναν καινούριο παίκτη. Ανακοινώθηκε ο Κάιλ Αλεξάνδερ. Είναι ένας Καναδός σέντερ ύψους 2,8-30 ετών, ο οποίος αποκτήθηκε από την Turk Telecom, έμεινε ελεύθερος από εκεί. Είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Καναδά. Έχει πάρα πολύ καλές συστάσεις, με μακρά διαδρομή. Ο Κάιλ Αλεξάνδερ εντάσσεται στο δυναμικό και αυτός του ΠΑΟΚ, επιλογή του Ανδρέα Τρικέρη.
1: Δεν σε ρώτησα, γιατί το είδα πάλι σχετικά με τον Δημήτρη Γιαννούλη που επανέρχεται συνέχεια το όνομα του παίκτη. Υπήρχε κάτι καινούριο σε μία έτσι επαναδιαπραγμάτευση?
0: Επανέρχεται για τον ΠΑΟΚ ή για τον Ολυμπιακό?
1: Για τον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ρεπορτάζ για τον Γιαννούλη.
1: Κάτι είδα ότι κατέθεσε βελτιωμένη πρόταση στην Augsburg, ο δικέφαλος του Βορρά. Εντάξει.
0: Μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο δεν προκύπτει. Mm. Η προσφορά ήταν αυτή που κατατέθηκε πριν από λίγο διάστημα. Δεν έγινε αποδεκτή από τους Γερμανούς. Τώρα, αν θα επανέλθει τις επόμενες μέρες, θα το δούμε.
1: Μάλιστα. Έγινε. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια χαρά.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του μπάσκετ και ακούμε τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Λένα, καλό μεσημέρι. Φαντάζομαι αυτό που είναι στο επίκεντρο πλέον του ενδιαφέροντος αφορά τον Ζελικό Μπράντοβιτς, ο οποίος ήρθε σήμερα.
1: Αναμένεται. Τον περιμένουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Με πολύ μεγαλύτερη αγωνία και προσμονή φυσικά οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ το ότι λιγότερη σημασία έχει η αφήξή του και πολύ μεγαλύτερη σημασία έχει η απόφασή του, η οποία απόφαση είναι η λυμένη. Απομένουν λεπτομέρειες, τυπικά πράγματα που στη σχέση ο Μπράντοβιτς Παναθηναϊκού, νομίζω, και εφόσον ξαναμπήκαν στη διαδικασία συζήτησης και διάθεσης, γιατί αυτό ήταν το πιο σημαντικό για συνεργασία, όλα τα υπόλοιπα έχουν πολύ μικρή σημασία, είναι λεπτομέρειες. Στην κυριολεξία λεπτομέρειες, οι οποίες δεν πρόκειται να χαλάσουν την όποια συμφωνία.
0: Θεωρείς σχετικά με τους χρόνους ότι μέχρι την Κυριακή θα έχουμε κάτι οριστικό?
1: Μπορεί και Δευτέρα. Η Δευτέρα είναι πιο ωραία ημέρα.
0: Ναι.
1: Είναι το ξεκίνημα της εβδομάδας.
0: Ναι, σωστά. Αλλά πρέπει είναι να σου πω ότι ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Νίστρουπ, στο ποδόσφαιρο, παρουσιάζεται Κυριακή μεσημέρι στις 4 το απόγευμα.
1: Πολύ λάθος ώρα.
0: Πολύ λάθος ώρα και πολύ λάθος μέρα.
1: Πολύ λάθος ημέρα. Δηλαδή, Ιούνιο. Να επιλέγεις Κυριακή 4 η ώρα, απορώ, δηλαδή και δημοσιογραφικά, και εσύ που έχεις μεγαλύτερη εμπειρία από εμένα, απορώ ποιος το σκέφτηκε και το οργάνωσε.
0: Ναι, αυτό ακριβώς είπαμε και με τον Μπουσδούνη, οπότε ναι.
1: Δεν είναι Δεκέμβρης μήνας για να πεις
0: Λένα
1: τώρα,
0: μου,
1: που και πάλι Λένα. Κυριακή 4 η ώρα και το Δεκέμβρη μήνα κάτι άλλο είναι να κάνεις. Στην παρουσίαση του Νίστρου. Γι' αυτό ο Παναθηναϊκός, εν πάση περιπτώσει, για πολλούς λόγους, οι οποίοι θα γίνουν γνωστοί και το επόμενο διάστημα, ίσως επιλέξει τη Δευτέρα, που τη θεωρεί πολύ καλύτερη ημέρα για να ανακοινώσει την επιστροφή του Ζελικό Μπράντοβιτς στην ομάδα.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι από τον Ολυμπιακό. Προφανώς τώρα θα υπάρχει αυτό το ραστόνι, ξέρεις, η ξεκούραση κτλ.
1: Σιγά σιγά νομίζω και εκεί θα αρχίσουν να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους. Έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να ολοκληρωθούν και όλα τα πρωταθλήματα, εν προκειμένου το ισπανικό πρωτάθλημα, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί και η όποια διαδικασία με τον Μοντέρο. Γιατί όσο είναι παίκτης της Βαλένθια, δεν μπορεί να ανακοινωθεί ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του και το ότι θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Οπότε περιμένουμε. Όχι, γενικώς, ξέρεις, είναι λίγο, επειδή μπορεί το δικό μας πρωτάθλημα φέτος να ολοκληρώθηκε λίγο πιο νωρίς, άλλα πρωταθλήματα είναι ακόμα σε εξέλιξη. Δηλαδή και στη Γαλλία και στην Ισπανία ή στην Ιταλία ολοκληρώθηκε χθες. Στην Τουρκία ακόμα είναι σε εξέλιξη το πρωτάθλημα. Περιμένουμε να δούμε. Ο Ολυμπιακός απολαμβάνει την ξεκούρασή του οι παίκτες, την ξεκούρασή τους οι παίκτες. Οι διοικούντες ασχολούνται και με τις εργασίες που έχουν ξεκινήσει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, και σίγουρα Γιώργος Μπαρτζόκας και το επιτελείο του έχουν πει αυτά που έπρεπε να έχουν πει. Και η διοίκηση θα μπει σε μια διαδικασία για να αρχίσει να βάζει τα κομματάκια του παζλ στη θέση τους, έτσι ώστε η ομάδα να είναι έτοιμη για την επόμενη σεζόν.
0: Ο Μοντέρο έχει κουμπώσει, έχει κλείσει, δεν μπορώ να πω, αλλά είναι σε συμφωνία.
1: Επί της ουσίας, ναι. Και ο Μακιντάιρ και ο Μοντέρο θα πρέπει να θεωρούνται παίκτες οι οποίοι είναι κλεισμένοι στον Ολυμπιακό. Πάντα βεβαίως, μέχρι να ολοκληρώσει την παρουσία του στην Βαλένθια και μέχρι να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό, κρατάμε κάποια επιφύλαξη, έτσι.
0: Εντάξει, Λένα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό
0: μεσημέρι.
2: 9.43 Intervetten Sports.

0: Ο Τζόρτζης Ιωάννου έχει μελετήσει από το πρωί όλα τα θέματα που αφορούν την ομάδα, όπως και όλες τις ομάδες προφανώς. Λοιπόν, Τζόρτζη, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε, αν θέλεις, με το θέμα του Ντεφράη, ο οποίος είναι πολύ κοντά στην απόκτησή του από τον Παναθηναϊκό. Πες μας δύο πράγματα για αυτή την εξέλιξη.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Sports. Πράγματι, έχουμε εξελίξεις. Έχουμε τον Στέφαν Ντεφράη που βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτησή του. Ο Παναθηναϊκός ακόμα και μέσα στη μέρα μπορεί να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και να προσθεθεί στο δυναμικό των πρασίνων. Η πρόταση που έχει καταθέσει το Τρεφίλι στον Ολλανδό στόπερ είναι ύψους 1,7 εκατομμυρίων. 1,7 εκατομμύριο εκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιος δείχνει αρκετά θετικός στο να δεχτεί την πρόταση, είναι θετικός στην προοπτική το να συνεχίσει την καριέρα του στο Τριφύλι. Αναμένουμε και από εκεί νέα, τη στιγμή που έχουμε και ανοιχτά μέτωπα αρκετά.
0: Έχουμε ανοιχτά μέτωπα αρκετά. Νομίζω ότι αναφέρεσαι στον Τσάπρα, έτσι, και στο Βίχο, γιατί τώρα έχει πάει πακέτο και ο Μάριος Βίχος από τον Βαρδιακό, έτσι.
1: Πάνε για πακέτο. Βέβαια, ο Νίστρουπ έχει εισηγηθεί, νομίζω, και την απόκτηση του Κρίστιανσεν. Που αν αποκτηθεί και αυτός, πιθανό να δούμε τι θα γίνει με το Βίχο. Γιατί παίρνουν την ίδια θέση και υπάρχει και ένας Κυριακόπουλος στη θέση του αριστερού μπακ. Οπότε και εκεί περιμένουμε εξελίξεις. Σίγουρα, εντάξει, ο Βίχος είναι μια αρκετά αξιόπιστη μονάδα, ωστόσο οι πιθανότητες να μείνει για ένα χρόνο δανεικός.
0: Είχε ακουστεί και τον Ιανουάριο για πιθανή απόκτηση από τον Παναθηναϊκό.
1: Αγώτων θα τους πάρει πακέτο. Και τους δύο. Βέβαια, το πιο πιθανό είναι ότι στην περίπτωση που μείνει που αποκτηθεί και ο Κρίστιανσεν, ο Βίχος πιθανότητα μπορεί να δοθεί δανεικό στο Λεβαδιακό. Θα το δούμε αυτό.
0: Πάντως νομίζω ότι είναι και πολύ υψηλή η πρόταση. Από
1: είναι ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα. Και για τους δύο.
0: Για τους δύο μαζί.
1: Είναι αρκετά δυνατή η πρόταση αυτή. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση. Φυσικά έχουμε και άλλες και άλλα πράγματα. Έχουμε τον Ετιέν Καμαρά, ο οποίος βρίσκεται επί ελληνικού εδάφους, βρίσκεται στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Αθήνα. Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και τα εργομετρικά που είναι απαραίτητα και ετοιμάζεται να υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με τον Παναθηναϊκό τη στιγμή που η ενίσχυση συνεχίζεται. Μιλάμε για μπαράς μεταγραφών στον Παναθηναϊκό.
0: Κοίταξε να δεις, ούτως ή άλλως την Κυριακή αυτό γελάγαμε με τη Λένα Καραλή, 4 το απόγευμα ο Νίστρουπ θα δώσει και θα ανοίξει τα χαρτιά του στην συνέντευξη τύπου που θα δώσει στους δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, οπότε θα μας πει ίσως και τι έχει κατά νου, πώς θέλει έτσι να ξεκινήσει η ανάληψη της ηγεσίας του. Δεν ξέρω τώρα τι άλλο μπορούμε να πούμε, αν έχουμε κάποια άλλη πληροφόρηση για το του Παναθηναϊκού.
1: Να πούμε για τον goalkeeper. Για τη θέση του τερματοφύλακα, γιατί ναι, έχουμε βέβαια και εκεί πράγματα.
0: Έτσι.
1: Έχουμε τον Ινάκη Πένια, ο οποίος ανήκει στην Μπαρτσελώνα, ήταν στην Έλτσε ως δανεικός. Και σύμφωνα με τους Ισπανούς, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να δώσει 3 εκατομμύρια για να τον κάνει δικό του. Είναι πολύ κοντά και αυτή η μεταγραφή στο να κλείσει. Οπότε πιθανότατα θα έχουμε εξελίξεις αρκετές εντός και του Σαββατοκύριακο και από εβδομάδα. Ακόμα και σήμερα μπορεί να έχουμε ανακοινώσεις, τουλάχιστον όσον αφορά στον Ετιέν Καμαρά.
0: Οπότε, δηλαδή θεωρείς ότι σήμερα μπορεί και να υπάρξει ανακοίνωση?
1: Ναι, αν υπογράψει το συμβόλαιο νομίζω είναι η ώρα, σιγά σιγά.
0: Ωραία.
1: Θα γίνει και αυτό. Δηλαδή νομίζω οι φίλοι του Παναθηναϊκού περιμένουν και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ τα πάντα.
0: Επίσης να πούμε για τον Ιβάν Μαρτίνη, τον οποίο αναφέραμε με τον Κώστα Μοθράκη, ότι έχει κερδίσει το ενδιαφέρον και του Παναθηναϊκού, έτσι. Και δεν είναι ο μόνος που ζητείται και από τις δύο ομάδες, γιατί υπάρχει και ενδιαφέρον και για τον Τζάπρα, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, ο Σβιντέρσκι έχει αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, ούτως ή άλλως.
1: Γενικά έχουμε πολλά ντέρμπι, νομίζω, αιωνίων για μεταγραφές.
0: Πολλά ντέρμπι αιωνίων για μεταγραφές.
1: Γιατί είχαμε τον Τζάπρα, τώρα έχουμε εδώ τον Μαρτίν. Ναι. Και ταυτόχρονα είχαμε και τον Ντεφράη, που εν τέλει καταλήγει από ό,τι φαίνεται στον Παναθηναϊκό. Το ίδιο και ο Τσάπρας. Στην τρίτη μάχη να δούμε τι θα γίνει.
0: Ωραία.
1: Έχουμε αρκετά.
0: Έγινε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μου, Τζόρτζη Ιωάννου. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Ζητά.

0: Άρα 3 λοιπόν και 57. Ολοκληρώσαμε νωρίτερα για να δώσουμε χρόνο στο Θέμη Παλιούρα. Λοιπόν, ήταν το μαγκαζίνο του 943 Intervente Sports. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπή, δημοσιογραφική επιμέλεια Θέμη Παλιούρα, Τζόρτζη Ιωάννου και Ανδριάννα Πούλιου. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Τι ωραία. Λοιπόν, θα δούμε, θα έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε και μουντιαλικά και γενικότερα. Λοιπόν, μαζί μας ήταν η στοιχηματική εταιρεία Interveten όλη αυτή την ώρα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ενώ τώρα ο Θέμης Παλιούρας περιμένει πως και πως εσάς και εσάς για να του δώσετε το έναυσμα και την δυνατότητα αυτής της πολύ ωραίας 2 ώρες εκπομπής Μίλα μου για μπάλα. Λοιπόν, πάρτε τα τηλέφωνα, υπάρχουν και εξέλιξη σήμερα, μπορείτε να πατήσετε πάνω σε αυτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση που ήσασταν μαζί μου. Καλό μεσημέρι, εύχομαι, γεια σας.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα...

0: 79 συμμετοχές με 4 γκολ με την εθνική Ολλανδία, δίνοντας το παρόν σε όλα τα μεγάλα τουρνουά που έπαιξαν οι Οράνιοι. Στην Ίντερ ανήκει από το 2018, ήταν ένας εκ των αρχηγών της Ίντερ όλο αυτό το διάστημα. Είχε αποκτηθεί από την Λάτσιο το 2018, ενώ είχε ξεκινήσει τα τμήματα υποδομής της Φέγενορντ που μεταπήδησε στους Λατσιάλη το 2014. Από ό,τι φαίνεται, ο επόμενος σταθμός του θα είναι ο Παναθηναϊκός, βέβαια θα το δούμε. Αυτό το τι θα γίνει εν τέλει. Και επίσης έχουμε και άλλο όνομα για τον Παναθηναϊκό. Έχουμε τερματοφύλακα τον Ινάκη Πένια, ο οποίος ανήκει στην Μπαρτσελόνα. Έπαιξε στην Έλτσε φέτος, όπου έκανε 16 συμμετοχές με την φανέλα της Έλτσε. Ένας τερματοφύλακας ο οποίος έχει γύρω στις 100 συμμετοχές με τους Μπλαουγκράνα. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Μια πάρα πολύ καλή προσθήκη εφόσον επιτευχθεί. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα γράφουν οι Ισπανοί, αναμένεται ο Παναθηναϊκός να δώσει 3 εκατομμύρια ευρώ στην Μπαρτσελόνα για να τον αποκτήσει. Αυτή τη στιγμή έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Πέρα από την περσινή σεζόν που έπαιξε στην Έλτσε, τα προηγούμενα χρόνια έπαιζε στην Μπαρτσελόνα με εξαίρεση τη μία χρονιά που δόθηκε δανεικό στη Γαλατά Σαράι
1: τις περιοχές της Ηλίας, του Κιλκής και της Εύβοιας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για 13 περιοχές της χώρας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Συγκεκριμένα σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Κρήτη, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος και Κάσος. Στον καιρό, τοπικές νεφώσεις και σποραδικά φαινόμενα σήμερα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική ηλιοφάνεια. Σήμερα με τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
2: Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: Πάμε πάλι λοιπόν να συνεχίσουμε την κουβέντα με τον Κώστα. Έλα Κώστα.
1: Έλα φίλε μου. Λοιπόν, όπως είπα, υπάρχουν 5 ομάδες και άλλες 2 με 3 από την Λατινική Αμερική που τις θεωρούσαν φαβορί για την, για την κατάσταση του παγκόσμιου. Εγώ πιστεύω ότι οι 5 δεν... Πώς

0: λένε, από αυτές τις 5 από τις 7-8 ομάδες δεν θα μπορέσουν να φτάσουν εκεί, και το λέω με την έννοια ότι στην Ευρώπη φαβοροί έχουν την Αγγλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Γερμανία. Είναι ομάδες δηλαδή οι οποίες Πορτογαλία, βλέπουμε η Πορτογαλία σκόνταψε, αυτό δεν σημαίνει τίποτα σε ένα παιχνίδι που σκόνταψε. Έτσι μπορούμε να δούμε άλλα πράγματα στα επόμενα παιχνίδια. Και σίγουρα κάποια ομάδα από Ασία ή Αφρική θα κάνει το μεγάλο μπαμ. Σύντομα βέβαια την Αμερική. Αυτές τις ομάδες βλέπω για οκτάδα, έτσι. Τώρα το ποιος θα το πάρει, όλοι είναι ικανοί να το πάρουν για μένα.
1: Εντάξει, από τις αφρικανικές ομάδες, το Μαρόκο είναι μια ομάδα η οποία σίγουρα ξεχωρίζει.
0: Βέβαια.
1: Και μάλιστα θα μπορέσει και βάσει το διασταυρώσιο να φτάσει και κάπως μακριά, θα έλεγα. Και υπάρχει και η Σενεγάλη, η οποία βέβαια είναι σε πολύ δύσκολο όμιλο με Νορβηγία και Γαλλία. Έχει χάσει και τον πρώτο μάτσο από τη Γαλλία, βέβαια, που ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο. Οπότε να δούμε τι θα κάνει και με την Νορβηγία, γιατί άμα βγει η τρίτη στον όμιλο θα παίξει με κάποια πρώτη. Πάντως πιστεύω ότι θα κερδίσει το Ιράκ, δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, και θα μπορέσει να περάσει στην επόμενη φάση ως τρίτη τουλάχιστον. Οπότε θα τα δούμε στη συνέχεια και για τις υπόλοιπες ομάδες. Και το Κόγκο ήταν καλή ομάδα. Βέβαια, εντάξει, έχει σε όμιλο με Πορτογαλία και Κολομβία. Θα δούμε μέχρι.
0: Γι' αυτό είπα. Άσε να κυλήσει λίγο, να δούμε τι γίνεται. Γιατί να πάψουμε πια να είμαστε, ξέρεις, οι φίλαθλοι ή οπαδοί του αποτελέσματος. Α, φοβερή ομάδα έκανε το Κόγκο. Τι έκανε, πώς θα κάνει. Δεν είναι. Εγώ πιστεύω αυτό το Μοντιάλ, γιατί το λέω αυτό. Πέρα ότι έχουν δυναμώσει πολλές άλλες ομάδες, μη παραδοσιακές, είναι το γεγονός ότι οι κλιματολογικές συνθήκες σε τόσα διαφορετικά επίπεδα, σε τόσες διαφορετικές πόλεις, αυτό δεν είναι, δηλαδή το φαβορί, μπορεί ξαφνικά έρχομαι να μην είναι η Γαλλία, βέβαια που είναι η αγαπημένη μου ομάδα, όπως και σε επίπεδο ομάδων, επίπεδο εθνικής, έτσι. Και σε επίπεδο ομάδων παριζεσμένων, το έχω δηλώσει άλλωστε. Μ' αρέσει πάρα πολύ το γαλλικό ποδόσφαιρο και ο τρόπος που παίζει η εθνική Γαλλία από την εποχή του Πλατινί, έτσι, από τη δεκαετία του 80. Αλλά από εκεί και πέρα τα θεωρώ όλα πιθανά. Αυτές οι 8 ομάδες, σίγουρα οι 5 με 6, δεν θα φτάσουν στους στόχους που εννοώ, στόχους να το κατακτήσουν ή στη χειρότερη να πάνε τετράδα.
1: Καλά, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο ότι σηκώσαμε μία θα το κατακτήσει. Άρα δεν μπορεί να την καταχρήσουν 6-7 ομάδες.
0: Στις 4, εγώ πιστεύω τουλάχιστον αυτά τα φαβορί που λέμε θα σπάσουν. Θα σπάσουν και θα μπουν 2 σφήνες. Θα είναι από την Αμερική, θα είναι από την Αφρική, θα είναι από την Ασία, δεν ξέρω. Αλλά πάντως δεν είναι Μουντιάλ που λες, εντάξει ρε παιδί μου, είναι το Μουντιάλ, ξέρω εγώ, του Βερολίνου ή της Γαλλίας κτλ. Πιστεύω θα παίξουν πολλά ρόλο. Πέρα από την κούραση, φυσική κατάσταση κτλ. Τέλος θέλω να κλείσω, γιατί συγκλονίστηκα χτες με την είδηση του Αντρέα του Μαζαράκη. Εύχομαι, τι να πω, την καλύτερη ευχή μπορώ να δώσω σε ένα δημοσιογράφο, άσχετα αν είναι του αθλητικού ρεπορτάζ, είναι του οτιδήποτε, τουλάχιστον να μοιάξει τουλάχιστον το 50% σε αυτόν τον άνθρωπο. Απίστευτες γνώσεις, πολύ μορφωμένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά δηλαδή άφησε το στίγμα του και την ποιότητά του. Μακάρι να μοιάσουν κάποιοι δημοσιογράφοι. Κλωμό το βλέπω, αλλά μακάρι.
1: Όπως θα λες, είναι να πούμε και συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
0: Να συλληπιθώ πραγματικά τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του. Τέτοιοι άνθρωποι δεν βγαίνουν εύκολα.
1: Να είσαι καλά, Κώστα.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Τα καλύτερα, εύχομαι και σε εσένα. Λοιπόν, να διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα. Ο Φίλιππος λέει: καλησπέρα, ο κύριος Ιωάννη. Είπε στην κυρία Ζέτα ότι τον Ντεφράι τον διεκδίκησε ο Ολυμπιακός χωρίς επιτυχία, όπως και για τον Τσάπρα. Που καταλήγουν στον Παναθηναϊκό. Ισχύει. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις, Φίλιππε. Όσον αφορά τον Ντεφράι, ο Ολυμπιακός ενδιαφέρθηκε πριν από περίπου ένα μήνα, ενάμιση. Από εκεί και πέρα δεν προχώρησε η περίπτωση. Οπότε, όσο θα ήθελε ο Ολυμπιακός, οπότε την εγκατέλειψε την περίπτωσή του. Δηλαδή, το τελευταίο διάστημα δεν ενδιαφέρονταν για τον Ντεφράι, δεν ακούγονταν το όνομα του Ντεφράι. Πήγε σε άλλες περιπτώσεις ο Ολυμπιακός. Πριν από 1-2 μήνες ακούγονταν τον Ντεφράι για τον Ολυμπιακό. Σε αντίθεση με τον Τσάπρα, όπου ναι, ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται. Όμως ο Παναθηναϊκός φαίνεται να έχει το προβάδισμα και σε αυτή την περίπτωση να νικάει αυτή την άτυπη μάχη με τον Ολυμπιακό και να παίρνει τον Τσάπρα. Βέβαια, έχουμε δει μεταγραφές να αλλάζουν αυτά. Βέβαια, στην συγκεκριμένη υπόθεση ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι εδώ και καιρό είχε τον πρώτο λόγο. Ο Ολυμπιακός έκανε την προσπάθειά του. Είπε ότι δεν μπαίνει σε πληστηριασμούς και σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε φαίνεται να καταλέγει ο Τσάπρας τον Παναθηναϊκό. Πάντως είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις όσον αφορά την έκβασή τους. Ο Κώστας, όχι την έκβασή τους, η έκβασή τους από ό,τι φαίνεται θα είναι ίδια, στο Παναθηναϊκό θα καταλήξουν. Όσον αφορά αυτό το, την άτυπη μάχη εισαγωγικά ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Φίλε μου, καλησπέρα. Πες τον Ολυμπιακάκια, ήθελαν τον Τσάπρα και τον Βίχο. Ας πάρουν τώρα ένα νεράκι Βίκο. Κώστας Παναθηναϊκός. Έκανε και στιχάκι εδώ ο Κώστας. Γεια σου, ρε Κωστάρα. Να σε καλά. Ο Βίχος δεν ακούγονταν τόσο πολύ. Ο Τσάπρας σίγουρα ακούγονταν. Το ακούγαμε για τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού το προηγούμενο διάστημα. Φαίνεται να καταλήγουν στον Παναθηναϊκό και οι δύο. Και ο Τσάπρας και ο Βίχος. Δύο κινήσεις οι οποίες είναι αρκετά καλές. Ίσως και τα δύο καλύτερα μπακ του πρωταθλήματος τη σεζόν που μας πέρασε. Ειδικά για το μεγαλύτερο διάστημα, εκεί μέχρι τον Φεβρουάριο-Μάρτιο, που άρχισε να ξεφουσκώνει ο Λεβαδιακός όσον αφορά το πρωτάθλημα. Και ο Βίχος και ο Τσάπρας θα μπορούσαν να παίξουν κάλλιστα στον Παναθηναϊκό. Είναι Έλληνες, θα τονώσουν και το ελληνικό στοιχείο. Είναι πολύ καλές μεταγραφές. Και θα δούμε λοιπόν τις επόμενες ημέρες αν θα έχουμε την οριστική εξέλιξη στις δύο αυτές περιπτώσεις. Ο Πάνος λέει: πάντως ο Παναθηναϊκός δείχνει το τελευταίο διάστημα και με Τετέ, δηλαδή και με Παντελίδη, ότι στην εγχώρια αγορά τα πηγαίνει αρκετά καλά και κερδίζει τον ανταγωνισμό όσον αφορά αυτές τις περιπτώσεις. Το είδαμε με τον Τετέ, τον Γενάρη και με τον Παντελίδη. Και ο Παντελίδης ακούγονταν για διάφορες άλλες ομάδες και έκανε το κλικ. Και τώρα για Τσάπρα Βίχο, πάλι ο Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος έχει το προβάδισμα. Ο Πάνος λέει και πάλι, θα σου το πω, είσαι ήρωας θεμάρα, Πάνος από εδώ ξαβήρωνα, αεκάρα, να σε καλά Πάνο, σε ευχαριστώ πολύ φιλαράκι και πολλούς χαιρετισμούς. Ο Σωτήρης λέει, γεια σου Θέμη παιχταρά μου, κάτω τα χέρια από το Σάκη Κουφάλες, λέει ο Σωτήρης, φαν κλαμπ έχει κάνει ο Σάκης μου φαίνεται. Ο Σωτήρης πρέπει να είναι αγαπημένος του, λέει ο Τάκης, τελευταίο μήνυμα για να περάσουμε στην επόμενη γραμμή, Θέμη καλησπέρα. Ξέρει ο κύριος που το μόνο μέλημά του είναι να κατηγορεί τον Παναθηναϊκό, να προσέχει αυτά που λέει γιατί είναι μηνύσιμα και κάποια στιγμή θα τη φάει γιατί το έχει παρακάνει. Δεν νομίζω ότι είπε κάτι μηνύσιμο πάντως ρε Σιτάκη σήμερα. Αυτό που είπε για τον Τάκη το Φίσα, ισχύει ότι υπήρχε αυτή η περίπτωση στην δίκη των 28, αλλά δεν έχει να κάνει ρε παιδιά. Είναι νομίζω λίγο άσχετο το ένα γεγονός με το άλλο, έως πολύ. Καλή δουλειά δεν έχει να κάνει όλη μέρα όταν ασχολείται με τον Παναθηναϊκό. Φίλε, ο Παναθηναϊκός σας κυνηγάει και δεν θα σας αφήσει να ησυχάσεις. Λέει ο Τάκης. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Χαίρετε εσείς. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Εσείς μιλάτε, καλησπέρα, γεια σας.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Ναι, σας ακούω μια χαρά. Καλησπέρα σας. Μόνο άμα είναι εύκολο να χαμηλώσουμε το ραδιόφωνο, μιλάμε το τηλέφωνο.
2: Καλησπέρα κύριε Παλιούρα.
1: Καλησπέρα σας και πάλι, καλησπέρα σας.
2: Με ακούτε τώρα γιατί δεν σας ακούω.
1: Μια χαρά σας ακούω. Χαμηλώσω το ραδιόφωνο, μιλάμε το τηλέφωνο.
2: Έχω χαμηλώσει το ραδιόφωνο.
1: Ωραία, με ακούτε οπότε τώρα, έτσι. Άμα θέλετε ξανακαλέστε να... για να μιλήσουμε γιατί... Πάμε στην επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, μ' ακούς.
1: Γεια σας κύριε Γιονύση, μια χαρά σας ακούω.
3: Δωμάζος Μαϊτσουάι, δε μέλα, μαλλιάδα. Να τα χιλιάσεις.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιονύση, να είστε καλά.
3: Να φτάσεις τα χρόνια μου και να τα περάσεις.
1: Να είστε καλά εγώ, κύριε Γιονύση.
3: Μου έχει πει ο πατέρας μου θα ζήσω μέχρι 95 χρόνια, γιατί κι αυτός έφυγε 95 χρονών. Και τώρα εγώ σου δίνω την άδεια να φτάσεις αυτά τα χρόνια, αλλά με μυαλό όπως το έχεις τώρα, όπως το έχω εγώ.

0: ήταν παιχνιδάκι του Κομπότη να, να ανεβάσει λίγο την τιμή. Και το λάθος ήταν ότι χρησιμοποίησε τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Δεν νομίζω ότι χρησιμοποίησε τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρθηκε και καλά έκανε.
0: Όχι,
1: γιατί
0: είπε ότι είναι διαθέσιμος ο παίχτης και ο Ολυμπιακός ενδιαφέρομαι. Ναι, ενώ δεν ήταν διαθέσιμος, απεδείχθη ότι το έκανε, για να ανεβάσει την τιμή. Όταν κάνεις παιχνιδάκι για να ανεβάσει την τιμή, δεν παίζεις με ομάδες
1: άτομα. Ναι, βέβαια, ο Ολυμπιακός δεν έχει χθεσινός. Ας πούμε, τον Γιαννούλη, όπου είδε ότι σε αυτή την περίπτωση πήγε να γίνει κάτι τέτοιο, που ισχύει αυτό. Έκανε τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει. Με τον Τσάπρα δεν νομίζω ότι έγινε κάποιο παιχνιδάκι. Απλά ενδιαφέρθηκε. Μια ομάδα ενδιαφέρθηκε και η άλλη. Ο Κομπότης έχει καλύτερη σχέση με τον Αλαφούζο.
0: Εγώ δεν ξέρω, του είπε ο Κομπότης ότι είναι διαθέσιμος ο παίχτης.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω ότι μπορεί να ήταν όντως διαθέσιμος.
0: Για να πιέσει τον Παναθηναϊκό και μετά τη γύρισε. Χρησιμοποιώντας το όνομα του Ολυμπιακού.
1: Ναι, εγώ σου λέω.
0: Αυτά τα παιχνιδάκια του Κομπότη είναι έξυπνα, είναι μάγκα ο Κομπότης, ωραίος. Αλλά όταν πατά σε δύο μπάρκε και ειδικά παίζει. Παίζεις με ονόματα μεγάλων ομάδων, στο τέλος θα την πατήσεις. Θα έρθει κάποια στιγμή που θα την έχεις ανάγκη των άλλων και θα σε αφήσει να βουλιάξεις. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, παιδιά, δεν είναι πάντα απαραίτητο αυτό, Γιάννη. Μπορεί ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να ενδιαφέρονται, γιατί σου λέει ο Ολυμπιακός δεν είναι χθεσινός. Άμα πίστευε ότι γίνεται αυτό το παιχνίδι, δεν θα ενδιαφέρονταν, δεν θα έμπαινε σε αυτό το τροπάριο. Έκανε μια πρόταση ο ένας, έκανε μια πρόταση ο άλλος.
0: Ξέρω, πήρα πληροφορίες ότι τους έκανε πρόταση ο τέτοιος ο Κομπότης.
1: Ναι.
0: Για να ανεβάσει την τιμή και ξαφνικά μετά το γυρίσαν στον Καλαματιανό. Και έτσι χαλάς και το όνομα μιας ομάδας. Λοιπόν.
1: Εντάξει, το χαλάει επειδή δεν πήρε ένα παίκτη Ολυμπιακό. Δεν χαλάει το όνομα του.
0: Έπαιξε με το όνομα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, όποιος παίζει με το όνομα μιας ομάδας, και ειδικά ένας έμπειρος παράγοντας σαν τον Κομπότη, δεν είναι πρόβλημα να το κάνει. Για ποιο λόγο θα έρθει κάποια στιγμή που θα τον έχεις ανάγκη και θα την πατήσεις. Και θα σε αφήσει να βουλιάξει. Κατάλαβε, σου λέω.
1: Καταλαβαίνω πως το λες, αλλά εγώ σου λέω ότι δεν είναι απαραίτητο ότι έπαιξε με κανένα το όνομα.
0: Δηλαδή δεν μου λες, έχεις δει προέδρους ομάδων που είχαν παίξει έτσι και είχαν δεθεί σε άρμα και στο τέλος συμπατήσαν και βουλιάξανε, ναι ή όχι?
1: Αυτά έχουν συμβεί σίγουρα, αλλά σου λέω δεν σημαίνει ότι επειδή ενδιαφέρθηκαν δύο ομάδες για ένα παίκτη.
0: Το έξυπνο που λέει από το μύτη πιάνεται. Λοιπόν, θα κάνει μία, δύο, τρία τέτοια παιχνίδια, στο τέλος θα την πατήσει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, χαιρετώ και πάλι.
1: Να σε καλά, Γιάννη, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Σταμάτης από Καματερό.
1: Γεια σου Σταμάτη. Εσύ είχες πάρει νωρίτερα? Όχι.
2: Είχα. Όχι. Δεν είχα πάρει.
1: Επειδή ήταν ένας φίλος που δεν τον άκουγα. Αλλά... ναι, ναι.
2: Όχι. Χρόνια πολλά, πολύ χρόνος, με υγεία εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πολύ Σταμάτη. Να είσαι καλά φίλε.
2: Για ό,τι επιθυμεί.
1: Και σε σένα τα καλύτερα.
2: Και να βρεις τη μορφωνιά με το σπίτι στο Παγκράτη.
1: Εντάξει, δεχόμαστε και άλλες περιοχές.
2: Όπως θέλεις εσύ.
1: Πλάκα κάνουμε, ωραία, είναι πλάκα. Έκανες χειρουργείο?
2: Όχι, το Σεπτέμβριο που σου είπα.
1: Άντε, με το καλό. Είσαι καλύτερα τουλάχιστον?
2: Είμαι πολύ καλύτερα, περπατάω όχι σχεδόν κανονικά περπατάω. Έτσι λίγο στο κατέβασμα σκάλες ή καμιά φορά με το κουτσένο λίγο επειδή φοβάμαι πιο πολύ, όχι επειδή...
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να περπατήσω, αλλά με τις ισοθεραπείες είναι και καλύτερα.
1: Μπράβο. Για πάμε, σ' ακούω.
2: Τι τον πήρε το Βίχο και τον Τζάπρα Παναθηναϊκός τελικά?
1: Είναι πολύ κοντά, γράφτηκε και χθες ότι δίνει 5 εκατομμύρια και για τους δύο. Είναι πάρα πολύ κοντά, δεν τους έχει πάρει οριστικά, αλλά από ό,τι φαίνεται εκεί καταλήγουν.
2: Εντάξει, είναι καλό αυτό για τον Παναθηναϊκό, γιατί θυμόμαστε ότι τις μεγαλύτερες επιτυχίες τις έχει κάνει κυρίως με ελληνική εντεκάδα. Βέβαια, μπορείτε να μην ακουπάνε τα ονόματα προφανώς που είχε τότε ο Παναθηναϊκός από Έλληνες, αλλά καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
1: Από κάπου ξεκινάνε όλοι στα μάτια, ας πω. Γιατί και τότε οι παίκτες δεν ξεκίνησαν από την Real Madrid, από κάπου ξεκίνησαν μια μικρότερη ομάδα και στη συνέχεια ανέβηκαν, όπως και τα παιδιά αυτά.
2: Ακριβώς. Και ελπίζω να κάνει και κάτι καλύτερο στη ξένη αγορά. Όπως έκανε παλιά με 3-4 προσθήκες και η ομάδα πήγαινε καλά, τι να πω.
1: Ναι, πάει πάντως, κινείται σε πολλά μέτωπα και δίνει και λεφτά μέχρι στιγμής αρκετά από ό,τι φαίνεται ο Παναθηναϊκός.
2: Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει να δίνει αρκετά λεφτά, αλλά πολλές φορές για παράλογες αγορές.
1: Ναι, δεν διαφωνώ καθόλου.
2: Για παράλογους παίχτες.
1: Πάει να κάνει πάντως ολλανδικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο με τον Φαν Τρόγκελεν της Σαμσουσπόρ και με τον Ντε Φράι. Πάει να πάρει τερματοφύλακα τον Πένια του Μπαρσελόνα. Είναι κινήσεις οι οποίες είναι.
2: Έχουν... Το τερματοφύλακα αυτό δεν το ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι το άκουσα, αλλά τι άποψη έχει. Δεν το ξέρω καθόλου. Δεν είναι ποτέ.
1: Κοίταξε. Είναι ένα

0: Τροματοφύλακας, ο οποίος είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Πάμε για διαφημίσεις. Σαμάντη, μείνε στη γραμμή. Να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Πάμε για διαφημίσεις και σε 5 λεπτά και είμαστε μαζί.
1: 9.43 Intervetten Sports.
2: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531. Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
1: 9.43 Intervetten Sports.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Αλμπέρτ Καμί, συγγραφέας.

0: Ξέρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interfet Sports. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Πάμπλο Μαφέου για τα επόμενα 4 χρόνια. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ τους τον μέσο της Τζιρόνα Ιβάν Μαρτίν, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Για τον παίκτη ενδιαφέρεται και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Ευχαριστώ για όλα, τόνισε σε ανάρτησή του ο Νίκος Μπότης, που αποχαιρέτησε τους Πειραιώτες μετά από 2,5 χρόνια. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Σύμφωνα με ιταλικά ρεπορτάζ, οι πράσινοι κατέθεσαν πρόταση ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολλανδό στόπερ. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος πέρασε από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και είναι έτοιμος να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Μία ανάσα από το τριφύλι βρίσκεται ο 27χρονος Ισπανός τερματοφύλακας Ινάκη Πένια, που ανήκει στην Μπαρτσελόνα και φέτος αγωνίστηκε στην Έλτσε, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία. 3 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να δώσουν στους Μπλαουγκράνα οι πράσινοι. Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί και επίσημο ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Η συνεργασία μας ολοκληρώνεται κοινή συνενέση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η Ασπρόμαυρη ΠΑΕ. Η Δυναμό Κιέβου ανακοίνωσε την απόκτηση του Τόμας Κεντζιόρα για τα επόμενα 2 χρόνια. Βελτιωμένη πρόταση για τον Δημήτρη Γιαννούλη κατέθεσε στην Άουσμπουργκ ο δικέφαλος του Βορρά και οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, όπως αναφέρει το ειδησιογραφικό πρακτορείο DSC. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΚ βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με τους Σεπίλιο και Γιώβιτς για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σέρβος προπονητής Ζέλικο Μπράντοβιτς για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό Άκτορ για πρόταση που θα ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάνουν λόγο δημοσιεύματα στη Σερβία. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο Έλληνας χάφ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Κρητικούς. Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στον Αστέρα Άκτορ μετά από μία πενταετία. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Έλληνας μπακ θα βρεθεί στην Τρίπολη για να οριστικοποιηθεί συμφωνία με τους Αρκάδες. Την υπέρβαση με την απόκτηση των Κουρμπέλη και Κούτρη θέλει να κάνει ο Αστέρας. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χόρχε Πομπού για τα επόμενα 2 χρόνια. Ανυπομονώ για το νέο σεφ, το μήνυμα του Εβάν Φουρνιέ στα social media. Χωρίς το Γάλλο Σταρ θα παραταχθεί η Εθνική Γαλλία στα παράθυρα του Ιουλίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ενάντια σε Βέλγιο και Φιλανδία. Σε αυτά θα συμμετάσχει ο Φράγκλιν Λικίν.
1: Λοιπόν, στο παλικάρι, γιατί είμαστε σε δημόσιο λόγο. Για τα μηνύσιμα στον Γιώργο, να αφήσει τα μηνύσιμα και να μας απαντήσει γιατί έδιωξαν τον Αταμάν, τον ηθικό πρωταθλητή. Με τα λόγια του Προέδρου του κυρίου Γιαννακόπουλου, δεύτερο ερώτημα. Να μας απαντήσει ποιος οπαδός, ποιας ομάδας στην Ευρώπη θέλει, στην Ελλάδα θέλει, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο θέλει, εθνική ομάδα θέλει. Να μας δικαιολογήσει τις πράξεις του την ώρα του εθνικού ύμνου της χώρας του. Και θέλω να μου πει αν υπάρχει οπαδός εθνικής ομάδος ή απλή ή συλλόγου που είχαν τη συμπεριφορά αυτή. Έχω να τους έρθω και ένα άλλο ερώτημα για την επίσκεψη στο σπίτι της οικίας της κυρίας Σταρούχα. Ποιος τους οργάνωσε, ποιος τους κατέθυνε και ποιος τους οδήγησε εκεί πέρα. Αυτό θα είναι παρακάτω τα ερωτήματα. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι λίγο στο Γιάννη, το συνοπαδό μου από τον Πειραιά. Όταν ένας παίχτης δεν ξέρει σε ποια θέση παίζει, καλό είναι να μην το αναφέρει. Ο Μπομπά, κύριε Θέμη, παίζει στη θέση 3 και επειδή σε εγώ ξέρω...
2: Ο Μπόγκα, ναι.
1: Λοιπόν, δέχε το παιχνιδάκι το τελικό Γερμανία-Τουρκία του Αταμάνι-Τουρκία, έβαλε 20 πόντους με 4-4 τρίποντα από τη θέση 3. Βέβαια, ο κύριος που σου έστειλε το μήνυμα χτες στο τέλος της εκπομπής σου είχε απόλυτο δίκιο και το μάζεψες λίγο. Γιατί στο Γιάννη που δεν ξέρει από τον Πειραιά του έλεγε άλλα.
2: Τι του είπα?
1: Του είπες ότι ο Μπόγκα παίζει θέση 4.
2: Εγώ του είπα ότι παίζει ο Μπόγκα στη θέση 4.
1: Εκατομμύρια και κάτι τέτοια.
2: Ναι, σου είπα ότι οι απαιτήσεις του Μπόγκα είναι στα 2,5 εκατομμύρια. Και ακούγεται ένα παίκτη.
1: Μπόγκα ξέρει ως κακιστής της ζωής μας. Εγώ δεν λέω τίποτα. Ο παίκτης αυτός προορίζεται αν θα τον πάρει ως κακιστής για τη θέση 3 και όχι στο 4. Και να σου πω και κάτι και για το 4. Έχει καταλήξει ως κακιστής ποιον παίχτη θα πάρει.
2: Ποιον?
1: Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Επειδή ξέρω τι σου λέω.
2: Μάλιστα, θα το δούμε.
1: Και πάνω φαντάζεσαι και εσύ ποιος παίχτης είναι. Εγώ ονόματα σε μεταγραφική περίοδο της ομάδας μου, γιατί είμαι μάγκας Ολυμπιακός, δεν θα πω ποτέ στον αέρα, όπως κάνουν κάποιοι συνοπαδοί μου που αγαπάνε τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, και θέλω να πω και κάτι άλλο ακόμα.
2: Ναι.
1: Έχω να σου κάνω μία πρόταση.
2: Για πες.
1: Θα την, και θέλω να, από εβδομάδα να μου την ανακοινώσεις. Να συζητήσεις στο σταθμό σου εφόσον υπάρχει μία αντιδικία, σοβαρή αντιδικία εκατοντάδων οπαδών του Ολυμπιακού με ένα συγκεκριμένο δημοσιογράφο, και επειδή είσαι εκπομπάρχης της εκπομπής επικοινωνίας με τους ακροατές, να με σωραβήσεις,
2: ναι,
1: εσύ, ο σταθμός, να τον φέρεις στην εκπομπή σου με διευθυντή της συζητήσεως εσένα, φέρε και τον Γιώργο τον Κουκαλίδη να κρατάει την ισορροπία, να αντιπαρατεθούμε με επιχειρήματα, όμορφα, ευρωπαϊκά και πολιτισμένα. Όποιος Ολυμπιακός ξεφύγει, κλείστονα με τη μία, μην το ξαναβγάζεις ποτέ στο σταθμό σου, για να κλεισούμε στο σύνολο των φιλάθλων και των οπαδών της Ελλάδας ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Αυτή είναι η πρόταση πρόσκληση.
2: Ναι,
1: πρόκληση,
2: ο Συρίγος, γιατί στο Συρίγο αναφέρεσαι, δεν έρχεται στο σταθμό, δεν είναι...
1: Εγώ είπα να με σωναβήσεις εσύ, να έρθει να την παρακαθούμε. Γιατί δεν έρχεται? Το να κάνεις μονόλογο...
2: Γιατί έχει δουλειά σου, δεν έρχεται στην...
1: στη δημοκρατία, ναι, είναι λογοκρισία.
2: Κάτσε ρε εσύ, Γιώργο, τι λέμε, δηλαδή όλες οι εκπομπές πέρα τη δική μου που είναι εκπομπή επικοινωνίας είναι λογοκρισία?
1: Ναι, αλλά εδώ όμως αφήνει υπονοούμενα τα οποία αυτά είναι μηνύσιμα και είναι για εισαγγελικές αρχές. Εμείς δεν είπαμε κάτι, ούτε ο Γιώργος από το Μενίδη είπε σήμερα ο άνθρωπος κάτι που ξαφνικά βρέθηκε ο κύριος αυτός και είναι μηνύσιμα.
2: Ναι, και το απάντησε ότι δεν είπε κάτι μηνύσιμο ο Γιώργος, αλλά σου ξαναλέω αυτό που λες δεν έχει βάση.
1: Ναι. Αν δεν μπορεί να γίνει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Για μένα τουλάχιστον. Για άλλους οπαδούς του Ολυμπιακού δεν ξέρω.
2: Okay.

0: εγώ αυτό, εγώ σαν μαγκάτος, παντελονάτος και αθεντικός Ολυμπιακός, αυτή την πρόταση σου κάνω. Και ας κρυθώ από τους συνοπαδούς μου και από τους οκράτες μου.
1: Δεν κρίνεται από μένα, ούτε είναι επιλογή δική μου. Ούτε είναι επιλογή δική μου, Γιώργο. Ούτε κρίνεται από μένα.
0: Όχι, εγώ δεν λέω να την παρατήσουμε με σένα.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά σου
0: λέω. Θα ήταν ευχάριστο να την παρατηθούμε. Ωραία, σου λέω. Να είσαι εσύ ο διευθυντής της συζήτησης, γιατί είναι δικιά σου εκπομπή. Να είναι και ο Γιώργος ο Κοκαλίδης να κρατάει την ισορροπία και τη συζήτηση σε μία βάση.
1: Να κάνουμε τους διευθυντές δηλαδή.
0: Με βάση τα λεγόμενα που έχει πει ο συγκεκριμένος κύριος.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν είναι όλοι οπαδοί και σύλλαφοι, κύριε Εφέμη, το ίδιο. Υπάρχουν και οπαδοί που έχουν απίστευτες γνώσεις.
1: Καλά,
0: όπως
1: σίγουρα.
0: Είναι και ένα
1: αυτό
0: ισχύει
1: για όλους τους.
0: Θέλω να του δίνω μια πρόσκληση. Yeah. Αλλά αν με ακούει κάποιος Μανώλης από τον Μαρούσι και νομίζω είναι και συνοπαδός μου, θα ήθελα πολύ να τον ακούσω για μπασκετικές αναλύσεις στη δικιά σου εκπομπή. Γιατί βγαίνει σαν ένα σταθμό που τον ακούω. Και θα ήθελα πολύ να τον ακούσω αυτόν τον άνθρωπο στη δικιά σου εκπομπή να μας κάνει αναλύσεις απίστευτες μπασκετικές.
1: Μάλιστα. Έγινε, Γιώργο, να σε καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Με υγεία και από Δευτέρα να ξαναλέμε.
1: Βεβαίως, να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Εμί.
1: Καλώς τον.
2: Καλά ρε φίλε, τι κάνεις.
1: Καλά ρε φίλε, εσύ πώς είσαι.
2: Για δεν έκανες μια ερώτηση στον κύριο Γιώργο που μίλαγε προηγουμένως. Έχεις κάνει κανένα μπάνιο, έχεις πάει στη θάλασσα. Ρε τραβάτε κάτι κανένα μπάνιο ρε που έχετε άγχος για τον Συρίγο και για τον κάθε φίλο αυτόν και τον Μπράντοβιτς για να κάτε ρε κανένα μπάνιο. Λοιπόν, Εμί, άκου τι θα σου πω.
1: Για πες.
2: Ποιον είπες ότι διεκδικεί ο Παναθηναϊκός ένα τερματοφύλακα
1: τον
2: και
1: Πένια.
2: Καλά της Μπαρτσελώνα που έπαιζε στην Έλτσε λέει.
1: Τον Πένια.
2: Τον Πένια. Τρίχες κατσάρες, για να μην πω τίποτα πιο χοντρό που λέγε ο Μακαρίτσο Γεωργίου. Τρίχες κατσάρες. Ποιος Πένια ρε, ποιο ένα 84 τώρα. Το Στρουφάκι, πάνε να πάρουν το Στρουφάκι για τερματοφύλακα στον Παναθηναϊκό. Θέλουν πρωτάθλημα εκεί στον Παναθηναϊκό. Ποτέ δεν θέλει πρωτάθλημα. Ο Αλαφούζος δεν θέλει ποτέ ναι. Να πάρει πρωτάθλημα.
1: Αυτός ο 1.84 έπαιζε στην Βαρκελόνα όμως, Μπιλ.
2: Όχι, έπαιξε ρε. Πότε έπαιξε ρε Θέμη. Πότε έπαιξε.
1: Έπαιξε.
2: Έχει
1: το...
2: παίξει στην Βαρκελόνα, αυτή το... παιχνίδια. Έχει παίξει το για καμιά αλλαγή σε τίποτα. Δεν έχει παίξει ποτέ.
1: Τι δεν έχει παίξει ποτέ ρε εσύ. Θα σας πω ακριβώς πόσες συμμετοχές έχει. Τι λέμε τώρα.
2: Ναι, έχει συμμετοχές. Έχει συμμετοχές. 10
1: συμμετοχές. Ας πω τώρα ακριβώς πόσες συμμετοχές έχει. Περίμενε.
2: Τερματοφύλακας που είναι 1.84 κλάφτα χαράλαμπε. Δεν είναι να ασχολείσαι. Το λέω και στο υπογράφω. Γι' αυτό και παίζει στην Έλτσε και στην... πως τις λένε αυτές τώρα ομάδες.
1: Καλά, Λα Λίγκα ήταν η Έλτσε φέτος. Δεν ήταν.
2: Πού ήταν η Έλτσε?
1: Β' τοπικό.
2: Ναι, πού ήταν, ναι. Ρε εσύ, Θέμη, δεν πας πουθενά, ρε. Ρε τερματοφύλακας που είναι κάτω από 1.90 δεν πας πουθενά, δεν κάνεις. Δεν κάνεις δηλαδή κατάσταση. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω.
1: Ναι, και εγώ σου ξαναλέω ότι έπαιζε στην Μπαρτσελόνα συγκεκριμένα τερματοφύλακας. Δεν νομίζω να είναι τυχαίο. Δεν σου λέω ότι.
2: Αν είχε δελτίο στην Μπαρτσελόνα και περιστασιακά να τον είχε βάλει σε καμιά αλλαγή.
1: Δεν ήταν αλλαγή, έπαιξε ο άνθρωπος. Έχει παίξει αρκετά παιχνίδια. Έχει παίξει δεκάδες παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα. Περίμενε τώρα, δεν φορτώνει και το υπολογιστή να σου πω ακριβώς πόσα παιχνίδια ήταν. Τι αλλαγή είναι, τερματοφύλακα, θα πει αλλαγή.
2: Λοιπόν. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω με λίγα λόγια. Εγώ αυτό θέλω να πω. Ότι δεν μου κάνει εμένα τώρα τερματοφύλακας που είναι κάτω από 1.90. Τέλος. Τελεία και παύλα. Δεν είναι, δεν κάνει. Ούτε το. Πώς το λένε, το Τουρκοδήμο, το Γεροδήμο, πώς το λένε αυτό το. Που έπεσε στον Παναθηναϊκό.
1: Και ποιο λες τώρα.
2: Το. Ξεχνάω και τα ονόματα. Που τώρα που είναι στην Αγγλία που έχει.
1: Ο Βλαχοδήμος.
2: Βλαχοδήμος. Ναι, δεν είναι τερματοφύλακες αυτοί ρε. Δεν είναι τη σέντρα και άμα δεν βλέπεις τον Μπόι μέσα ένα της προεδρικής φουράς.
1: 45 συμμετοχές έχει κάνει με την Μπαρτσελόνα.
2: Τόπα μωρέ, σιγά μωρέ. 45 συμμετοχές.
1: Ναι, λοιπόν, πρόπερση, τη σεζόν 24-25 έπαιξε 16 παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα στο πρωτάθλημα, 5 στο Champions League, ένα στο κύπελο, ένα Super Cup, ήταν βασικός σε αυτά τα παιχνίδια.
2: Εν τω μεταξύ ρε εσύ Θέμη το άλλο. Αυτός ο Καμαρά που πήρε ο Παναθηναϊκός, από πού τον έπειρε?
1: Από Σαλερουά.
2: Σαλερουά.
1: Ναι.
2: Έμαθες γιατί συμβόλαιο έκανε στον Παναθηναϊκό?
1: Τετραετές.
2: Ρε, πώς τους πιάνε κότσους εκεί στον Παναθηναϊκό, ήθελα να ξέρω. Με ποια λογική ρε, τετραετές συμβόλαιο τώρα δηλαδή, με την έννοια, ρε, όταν ο Φουκαράς, ο Τερίμ, Καλή τώρα όπου και αν
1: είναι. Μπιλ, μείνε στη γραμμή να.
2: Μένω.
1: Πάμε διαφημίσεις,
3: 9.43 Interveten Sports.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
3: 9.43 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 4.30.
1: Για πάμε λοιπόν και πάλι να περάσουμε στον Μπιλ Μπαϊτάξ. Έλα Μπιλ.
2: Έτσι που λες, 4 χρόνια συμβόλαιο, πώς γίνεται στον Παναθηναϊκό μόνο να γίνονται αυτά ρε φίλε? Δηλαδή πρόσεξε τώρα, ο Βιλένα, δεν μπορούμε λέει να βρούμε μια ομάδα που να δίνει ένα 200 στο Βιλένα. Ποιος θα πάει να δώσει ένα 200, ούτε για την κόρη δεν κάνει αυτό ρε.
1: Εντάξει βέβαια ρε Μπιλ, τώρα στον, για τον Ετιέν Καμαρά μιλάμε για ένα παιδί που είναι 23 ετών έτσι.
2: 23 χρονών.
1: Ναι.
2: Και το δελεάζεις τώρα με τετραετές συμβόλαιο. Ρε φίλε, τι να πω ρε φίλε, δηλαδή, μακάρι, εγώ δεν είμαι, ξέρεις, δεν είμαι αντίον ας πούμε της φάσης αυτής. Αλλά, δηλαδή, το βλέπω λίγο, ξέρω ρε φίλε. Δεν μου κολλάει τετραετές συμβόλαιο τώρα. Πάμε το 2-1, λοιπόν κατάλαβες, θα μου πεις. Δεν έρχεται τώρα. Και πού παίζει αυτός εθνική, έχει παίξει πουθενά τίποτα τέτοια.
1: Γάλλος είναι.
2: Ναι, Γαλόπουλο.
1: Ναι, εθνική ΚΑΠΑ 20 έπαιζε. Δεν παίζει την κανονική εθνική Γαλλία. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί αυτή τη στιγμή να πάρει παίχτη την εθνική Γαλλία.
2: Εν τω μεταξύ, by the way, η Γαλλία είναι σκυλιά και δύσκολη ομάδα, ρε φίλε.
1: Καλά, βέβαια, έχει μπροστά μια τετράδα η οποία είναι.
2: Παναγία,
1: κατά φωτιές. Και δεν είναι μόνο η τετράδα, έχει από πίσω κι άλλου.
2: Γαδώνουν. Είμαι περίεργος να δω την Αμερική, δεν την έχω δει την Αμερική. Μου έχουν πει τόσα και τόσα, την έπαιξα κιόλα. Πώς το λένε για τετράδα. Αλλά τώρα βέβαια κάθε πρώτο παιχνίδι κάθε, δεν θέλω να την παρακολουθήσω απόψε. Θα
1: ναι, σήμερα που είναι και καλή ώρα το παιχνίδι είναι.
2: Ναι, είναι καλή ώρα. Ναι, ρε, λέω, σαν άνθρωπος θα κάτσω 10 με 12 να δω παιχνίδι. Τώρα άντε και στις μία που λέω λόγο, αλλά τώρα κάτι 4-5 για αυτά τα γερμανικά.
1: Ναι.
2: Δεν αντέχω.
1: Σήμερα έχει μία η ώρα Σκωτία, έχει 10 η ώρα φυσικά Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Αυστραλία, μία η ώρα Σκωτία Μαρόκο, 3.30 Βραζιλία ΕΤΗ και 6 ώρα το πρωί Τουρκία Παραγουάη.
2: Τουρκία καλά, εντάξει, χαιρετίσματα τώρα, Τουρκία Παραγουάη. Λοιπόν, δεν ξέρω, για τον Ομπράντοβιτς, Φίλε, δεν ξέρω ακόμα, κάτσε, δεν έχει έρθει, δεν έχει υπογράψει.
1: Όχι, δεν έχει υπογράψει. Είναι Αθήνα και θα κάνει σήμερα, μάλλον σήμερα, το πολύ αύριο, αλλά μάλλον σήμερα, συνάντηση με τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, γιατί ο Μπράντοβιτς δεν σηκώνει τις μαγκές του Δημητράκη. Μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο και κάνουμε τσαμπουκάδες και φωνάμε διαιτησίες και αυτά και εκείνα και τα άλλα. Να σου πω εγώ που κολλάει το θέμα. Είμαι καρασίγουρος 1000% ότι ξέρεις κάτι. Μακριά, τίποτα, καμία επαφή, καμία επαφή. Θες να τοποθετηθείς, είναι η ομάδα σου, είναι εσύ που με πληρώνεις, που πληρώνεις την ομάδα που την έχεις, την έχει. Λοιπόν, εγώ βάζω στοίχημα. Γιατί βέβαια, όπως θυμάσαι, με το Μακαρίτη τον Παύλο, ας πούμε, ούτε δεν υπήρχε επαφή. Μόνος του λειτουργούσε, έφτιαχνε τα πλάνα του, δεν υπήρχε παρέμβαση, δεν υπήρχε. Καταλάβες, εγώ βάζω στοίχημα, εκεί κολλώνει το θέμα.
1: Θα δούμε σήμερα, θα έχουμε εξελίξει.
2: Θα δούμε ρε φίλε. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Πολύ χάρηκα που γνώρισα από κοντά το Διονυσάκη κάτω στην Κουρούτα, εκεί στην Αμαλιάδα. Λοιπόν, έναν εξαίρετο άνθρωπο, παλιά πανάθα, εποχής Γουέμπλη και βάλε και σούπα. Λοιπόν...
1: Να είσαι καλά, Μπιλ.
2: Καλό απόγευμα σε όλους. Να είστε καλά, κύριε.
1: Καλό απόγευμα, φίλε. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
8: Πέρα.
1: Χαίρετε.
8: Πάλι συμβαίνει κανείς.
1: Γεια σου, Μιχάλη. Καλά, εσύ.
8: Μα δεν ξέρω να με ακούς γιατί μιλάω από Bluetooth.
1: Μια χαρά σε ακούω, μια χαρά.
8: Πήρα με αφορμή το τηλέφωνο πριν λίγο του κυρίου που πήρε για άλλη μια φορά και κάτι ρώτησε για τον Αταμάν, γιατί έφυγε, γιατί δεν ήξερε ο Βαδινογιάννης κτλ. Ο Βαδινογιάννης λέει ο Γιαννακόπουλος και κάτι για τα ρούχα και όλα αυτά. Θα ήθελα να τα απαντήσω, αν μου επιτρέπετε.
1: Σε ακούμε.
8: Σε ό,τι αφορά τον Αταμάν, με δώσει τον καλό μας κύριο Ολυμπιακό, που έχει άνθρωπο και τον έχει πιστεί άνθρωπο. Στην συνέντευξη που έδωσε νομίζω τον Χριστούγεννα, είχε πει ανοιχτά ότι σε περίπτωση που αποτύχω με την έννοια να είμαι στην Ευρωλίγκα ή να χάσω το πρωτάθλημα, θα αποχωρούσε τον Παναθηναϊκό. Είναι καταγεγραμμένα αυτά νομίζω.
1: Ο ίδιος είχε πει ότι αν δεν πάρω Ευρωλίγκα και δεν πάρω πρωτάθλημα θα αποχωρήσω. Βέβαια η ερώτηση ήταν σχετικά με το ότι σύμφωνα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ήταν ηθικός πρωταθλητής. Αυτή ήταν η ερώτηση.
8: Ο κάθε πρόεδρος της ομάδος έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει αρκεί να μην προσβάλλει. Και ο άνθρωπος αυτός, μιλάω για τον πρόεδρο της ομάδος μου, ήθελε να εμψυχώσει τον προπονητή του. Είναι δικαίωμά του, δεν θεωρώ ότι είπε κάτι για κάποιο συγκεκριμένο. Ένα δεύτερο, να θυμίσω στο συγκεκριμένο κύριο ότι ο κότς Αταμάν το 2024, γιατί ξαφνικά κάνουν όλη την πάπια, τους έκαναν να κρύβονται πίσω. Κάτω, μάλλον συγγνώμη, πίσω από τις κουρτίνες του εξοχικού. Όποιος καταλαβαίνει τι εννοώ.
1: Δηλαδή,
8: ό,τι αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα. Σε ό,τι αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεύτερον, πήρε μια ομάδα που ήταν στη 17η θέση, αδύναμη σχετικά, και με τις κατάλληλες προσθήκες από το πουθενά την έκανε πρωταθλήτρια Ευρώπη. Νομίζω συμφωνούμε σε αυτό.
1: Συμφωνούμε 100%.
8: Άρα κανένας δεν μπορεί να το πάρει αυτό. Ούτε η φετινή πορεία του Ολυμπιακού και όλα αυτά που κέρδισε μπορούν να αναιρέσουν αυτά που έκανε ο Αταμάν στην Ελλάδα με μια ελληνική ομάδα. Θεωρώ ότι και σε αυτό συμφωνούμε.
1: Προφανώς συμφωνούμε. Δεν μπορεί να τα αναιρέσει κανένας αυτά. Είναι γεγονότα.
8: Οπότε πιθανό θα είναι λίγο πριν μιλάμε και πετάξουμε ό,τι πετάξουμε, λίγο να σκεφτόμαστε.
1: Μα δεν μίλησε, εσύ Μιχάλη, αυτά που λες τώρα δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που ερώτησε ο φίλος.
8: Ρώτησε γιατί έφυγε ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό, ποιος τον έδιωξε.
1: Ναι, είπε ότι ο φίλος ρώτησε τη στιγμή που ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε ότι ο Αταμάν είναι ο ηθικός πρωταθλητής και ότι η έπρεπε ήταν 4-1 από τον Γιαννακόπουλος. Γιατί έφυγε.
8: Γιατί έφυγε. Μιλάω με άνθρωπο, είμαι οπαδό, μιλάω σε σένα. Σε σένα, η ερώτηση μου πάει σε σένα.
1: Ρεσί, Μιχάλη, περίμενε λίγο να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Βγήκες και είπες, θέλω να απαντήσω στο φίλο. Η ερώτηση του φίλου δεν είχε να κάνει με το 2024. Η ερώτηση του φίλου ήταν αυτή που σου λέω τώρα. Αυτό λέω.
8: Το 2024 σου είπα ότι Αταμάν είχε δηλώσει ότι θα φύγει αν δεν πάρει πρωτάθλημα κύπελο.
1: Το 2024.
8: Πριν το 2024 που ήταν που ήθελα να το επισημάνω, σου είπα ότι ο Αταμάν δήλωσε στα Χριστούγεννα ότι αν δεν πάρω πρωτάθλημα ή δεν πω στην Ευρωλίγκα πάει να θέλω θα αποχωρήσω.
1: Το 2024 είχε πει ότι αν δεν πάμε στο Final Four θα φύγω τον Παναθηναϊκό. Πήγε στο Final Four, το κατέκτησε ο Παναθηναϊκός. Φέτος είχε πει το Γενάρη.
8: Το Γενάρη του 26 είχε ανακοινώσει, το θυμάσαι, δεν πάρει να το θυμάσαι, ότι αν δεν πάρω πρωτάθλημα ή δεν πάρω ή δεν συμμετέχω στο Final Four, θα αποχωρήσω. Το είχε δηλώσει.
1: Ναι, οκ.
8: Okay. Δεν το λέω στον αέρα. Έτσι.
1: Όχι, ο Δαμάν το είχε πει αυτό. Τέλος πάντων, όχι, πάμε παρακάτω.
8: Άρα, τι θέλω να πω, είναι η φυσιολογική του ροή των πραγμάτων, καλέ μου. Ήρθε τρία χρόνια, έκανε ό,τι έκανε, φέτος απέτυχε. Όταν είσαι στην τιμόνη μια ομάδα που έχει απαιτήσει, λογικό είναι ότι από την άλλη στιγμή που έχει αλλάξει το, πώς το λένε, το μείγμα, πρέπει να γίνουν αλλαγές. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι παράλογο αυτό.
1: Ναι.
8: Νομίζω έτσι. Όσο για το θέμα της Τσαρούχα, ποιος ο πόνος, αν και να έγινε αυτό και δεν το γνωρίζω και με ενδιαφέρει, παίρνει τηλέφωνο, λένε τι έγινε στην Τσαρούχα, τι έγινε το ένα, τι έγινε το άλλο. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, μιλάει, λέει, να έχει περάσει 10 μέρες, πόσες μέρες έχει τελειώσει το πρωτάθλημα.
1: Μια εβδομάδα, 10 μέρες, ναι.
8: Αντί, και παρακολουθώ και τα site, και αντί να ασχολούνται με την πραγματικά πολύ μεγάλη χρονιά που έκανε η ομάδα τους, από το πρωί μέχρι το βράδυ, ο Γιαννακόπουλος, ο Αταμάνο, μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, συγγνώμη που το λέω έτσι, μήπως ακόμα και αυτή τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε ένα μεταπατικό στάδιο, γιατί για μένα πιάνουμε σε μεταπατικό στάδιο. Αυτό είναι ο προπονητής, πρέπει να έρθει άλλος προπονητής, έτσι δεν είναι. Πρέπει να δημιουργηθούν καινούργια δεδομένα στην ομάδα. Αυτό λέει η λογική, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
8: Τόσο πολύ άγχος έχουν, τι θα γίνει με τον Παναθηναϊκό. Θα σας πω εγώ τι θα γίνει με τον Παναθηναϊκό. Έτσι να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Θα γυρίσει ο Μπράντοβιτς, θα αναλάβει τεχνικός διευθυντής ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης, θα γυρίσει ο Μπατίστος να αναλάβει μετά από 2-3 χρόνια την ομάδα και θα ξαναζήσουμε.
1: Ο Μπατίστος είναι βοηθός στο NBA αυτή τη στιγμή, έτσι.
8: Δεν νομίζω
1: ότι θα αφήσει αυτή την θέση για να πάει ως βοηθός σε ομάδα Ευρώπης, για οποιαδήποτε ομάδα.
8: Θεωρείς τώρα, αντικειμενικά θεωρείς ότι αν, λέω τώρα εγώ, εάν ένας προπονητής σαν τον Μπράντοβιτς που κάνει μια πρόταση να είναι δίπλα του και σε δύο χρόνια να αναλάβει τον Παναθηναϊκό, θεωρείς ότι δεν είναι δελεαστικό για έναν άνθρωπο?
1: Δεν μπορεί να το διηγηθεί κανένας που σε δύο χρόνια θα αναλάβει τον Παναθηναϊκό.
8: Λέω, εγώ κάνω μια...
1: Ναι, και εγώ σου λέω ότι δεν μπορεί να το διηγηθεί κανένας, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το λογικό. Να πεις ότι σε δύο χρόνια θα φύγει ο Μπράντοβιτς, γιατί δεν ξέρεις ακόμα τι θα γίνει με τον Μπράντοβιτς για να πάρει τον Μπατίστ και ό,τι και να γίνει σε δύο χρόνια θα αναλάβει ο Μπατίστ. Αυτό θέλω να σου πω. Για αυτή τη στιγμή είναι βοηθός σε ομάδα NBA όπου είναι η κορυφαία λίγκα.
8: Είναι πάντα θεωρητικά, έτσι προς Θεού. Δεν θέλω να...
1: Ναι, ναι.
8: Με τον Μπράντοβιτς τι μαθαίνεις, τι γίνεται?
1: Σήμερα στην Αθήνα θα κάνει συνάντηση σήμερα τον Παναθηναϊκό και θα έχουμε εξελίξεις.
8: Επειδή βλέπω ότι το έχουν σίγουρο, γι' αυτό σε ρωτάω. Ναι,
1: εντάξει, επειδή είναι στην Αθήνα, γι' αυτό είναι η πιθανότητα προφανώς είναι υπέρ του να αναλάβει το Παναθηναϊκό ο Μπράντοβιτς.
8: Μάλιστα.
1: Θα τα δούμε σήμερα.
8: Οπότε ξανασμίγουν τα ειδόνια. Θα έχουμε εξελίξεις.
1: Ευχάριστες.
8: Ευχαριστώ, καλό απόγευμα.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη, καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γράμμα, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Θεμή.
1: Γεια σου, Βασιλάκη μου.
9: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι?
9: Λίγο στενοχωρημένος.
1: Γιατί, Βασιλάκη μου?
9: Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε Θεμή.
1: Όλα καλά είναι, Βασιλάκη, έχουν μιλήσει εδώ τα παιδιά έξω, μην αγχώνεσαι καθόλου.
9: Επειδή δεν μου στέλνει μηνύματα.
1: Σε πάρει τηλέφωνο, είπε, Βασιλάκη. Θα σε πάρει τηλέφωνο, λέω, είπε, θα μιλήσει μαζί σου. Θα της το πω.
9: Εντάξει, και να της πω ότι την αγαπάω.
1: Βεβαίως.
9: Και τη μάμη.
1: Εννοείται.
9: Και την άλλη την κοπέλα.
1: Ναι, κάτσε, μην τα ακούνε μόνο, Βασιλάκη, είναι και πολλές. Παρεξηγούει τα κορίτσια, το ξέρεις αυτό.
9: Το ξέρω.
1: Άρα μην τα λέμε δημόσια όλα. Πες καμιά δυο κάθε φορά.
9: Ναι. Τέλος πάντων, θέλω να ψηφίσει.
1: Μην μου αγώνεσαι καθόλου, πάντως, θα φτιάξουμε όλα, εντάξει.
9: Έχει ωραία φωνούλα η κοπέλα που σηκώνει το τηλέφωνο.
1: Η Αντριάννα.
9: Ναι, η Αντριάννα, μου τη φιλήσεις.
1: Βεβαίως, πολύ καλό κορίτσι.
9: Καλό κορίτσι και να μου την προσέχεις.
1: Εννοείται, Βασιλέκη μου. Εντάξει. Έλα, φιλιά πολλά, να σε καλά, εντάξει.
9: Πολλά.
1: Γεια σου, Βασιλέκη μου. Λοιπόν, να διαβάσουμε 2-3-4 μηνύματα. Για να περάσουμε μετά στις γράμμες παρακάτω, τα έχουμε αφήσει πολύ πίσω στα μηνύματα. Λοιπόν, Εμμανουήλ λέει: Θέμη, καλησπέρα. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Βάζει το πρωί. Το μήνυμα είναι 3:29. Βάζει το πρωί ραδιόφωνο, ακούσει ίδιες φωνές. Το μεσημέρι ίδιες φωνές. Στο απόγευμα ίδιες φωνές. Το βράδυ πάλι ίδιες φωνές. Σε όλες τις εκπομπές κάθε μέρα. Και το χειρότερο δεν είναι ότι βγαίνετε συνέχεια, είναι ότι λέτε συνέχεια τα ίδια πράγματα. Στο τέλος της εβδομάδας έχετε βγει δεκάδες φορές και δεν έχει προσθεθεί τίποτα καινούριο στη συζήτηση. Καλύτερα να βγαίνει κάποιος όταν έχει κάτι πραγματικά να πει. Γιατί όταν ακούγεσαι το πρωί μέχρι το βράδυ σε κάθε εκπομπή επαναλαμβάνοντας τα ίδια, καταντάει απίστευτα κουραστικό Και ξέρετε ότι αρκετός κόσμος γελάει με αυτό. Άλλοι βέβαια εκνευρίζονται. Εγώ πάντως δεν ξέρω αν είναι ανάγκη για επικοινωνία ή για μικρόφωνο, αλλά όλο αυτό έχει αρχίσει να αγγίζει τα όρια, λέει, της γελοιότητας. Εντάξει, Ρεμαντούλη, αυτό το μήνυμα το έστειλε 3:29. Είχαν βγει μια-δυο γραμμές εκείνη την ώρα. Νομίζω είσαι κάπως βιαστικός και κάπως αρκετά επικριτικός, θα έλεγα. Να σε καλέ, Εμμανουήλ. Ο Τζόρνταν λέει: καλησπέρα, Θέμη. Στάνιτς, Καντίου, θεωρείς ότι έχει περισσότερες πιθανότητες να μεταγραφεί στον Ολυμπιακό? Ευχαριστώ. Και οι δύο παίχτες πάνω κάτω, ρε, οι Τζόρνταν, τις ίδιες πιθανότητες έχουν. Πάντως, νομίζω ότι ο Στάνιτς είναι μια περίπτωση η οποία κάνει το κλικ περισσότερο στον Ολυμπιακό και δικαίως, νομίζω. Και ο Καντίου είναι ένας καλός παίχτης. Αλλά ο Στάνιτς θεωρώ ότι μπορεί να κάνει την διαφορά και τον έχουν κυκλώσει περισσότερο στον Ολυμπιακό. Θα προσπαθήσουν περισσότερο αυτή την περίπτωση. Αλλά πρέπει να φτάσει πολύ ψηλά ο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι και θα είναι και οι απαιτήσεις της Λουντογκόρετς. Το θέμα είναι αν θα μπει φίνα άλλη ομάδα. Και το λέω αυτό γιατί αν δεν μπει φίνα άλλη ομάδα και ο Ολυμπιακός εκείνα τα λεφτά που έχει δώσει τώρα, δηλαδή τα 8-2 που γράφτηκαν χθες, είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Και αν μιλήσουμε για αυτά τα ποσά, θα είναι η ακριβότερη μεταγραφή επί εποχής Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ολυμπιακό. Απ' την άλλη, όμως, αν μπει κάποια άλλη ομάδα και δώσει παραπάνω λεφτά, δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να ανέβει, ας πούμε, στα 12, 13, 14 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά ο Στάνιτς θεωρώ ότι είναι καλύτερη περίπτωση. Πάνω κάτω, τις ίδιες πιθανότητες έχουν και οι δύο μεταγραφές και παίκτες που παίζουν και σε διαφορετική θέση. Έτσι, μην μπερδευτούμε. Ο Τάκης λέει: Θέμη, το ποιος είναι, το ποιο είναι φασιστικό, υπάρχουν ακροατές να το κρίνουν, κύριε. Τάκη, αυτός είναι ο Χάρης, δεν είναι ο κύριος τον Πλάτα μόνο. Το έχεις αναφέρει 10 φορές. Το έχω πει κι άλλες 10 κι εγώ, ότι δεν είναι ο κύριος τον Πλάτα μόνο αυτός ο οποίος αναφέρεις. Αυτός που μιλάει νωρίτερα, την ώρα που απαντάς, είναι ο Χάρης. Για να προσέχεις, λέει, τα λόγια σου, εντάξει, άντε γιατί. Ναι, τώρα και το μήνυμα να διαβάσω δεν έχει βάση. Αφού άλλον κύριο αναφέρεις, άλλος κύριος ήταν αυτός ο οποίος μίλαγε νωρίτερα, ρε Τάκη. Και στο έχω πει πολλές φορές, δεν είναι μία και δύο. Ο Κώστας λέει: γεια σου Θέμη, καλό μου Ντιάλ και καλό σου Κου. Αυτό Θέμη δεν διαβάζεται το δεύτερο μήνυμα. Λέει: θα έρθει πρόστιμο από το SURU. Ναι, οκ, δεν διαβάζεται. Όντως, το πρώτο διαβάζεται. Λέει: καλημέρα, δεν μας έφταναν οι χοντροκέφαλοι, οι στενοκέφαλοι, οι ξεροκέφαλοι και οι θερμοκέφαλοι. Ήρθαν και οι λαγοκέφαλοι, λέει ο Κώστας. Ναι, είναι ένα φαινόμενο αυτό τώρα του καλοκαιριού το οποίο μας απασχολεί ήδη. Βλέπουμε, τον έχει γεμίσει και βίντεο παντού στα social media με λαγοκέφαλους. Δεν ξέρω αν έχετε δει και ένα άλλο βίντεο που είναι σε μια περιοχή, δεν ξέρω που ήταν ακριβώς. Και πάει ο άλλος τώρα να χαϊδέψει το λαγοκέφαλο και πάει να του δώσει, λες και είναι σκυλάκι, το χέρι να. Στη μουσούδα και ο λαγοκέφαλος του δαγκώνει το δάχτυλο. Μιλάμε τώρα για τρομερές καταστάσεις, έτσι. Αλλά η λαγοκέφαλη είναι μια περίπτωση όπου ελπίζω να μην συναντήσουμε το καλοκαίρι και ελπίζω να μην μας απασχολήσουν πολύ, αλλά ήδη μας απασχολούν πάρα πολύ. Μάλιστα στην Κύπρο έχουν επικηρυχθεί κιόλας. Καταλαβαίνουμε. Κρατάω και τις δύο εικόνες, Κώστα, να είσαι καλά, φίλε. Ο Ηλίας λέει: λένε γερασμένο τον Ομπράντοβιτς. Τι να πούμε κι εμείς με το Σάκοτα. Ευρωπαϊκό μας πήγε και ακμεότατος, λέει ο Ηλίας. Ακμεότατος και με το παραπάνω ο Σάκοτα. Ηλίας, συμφωνώ. Πήγε στον τελικό και μάλιστα θα μπορούσε κάλλιστα να το έχει πάρει η ΑΕΚ που ήταν καλύτερη για τα 3-4 δεκάλεπτα. Και πολλές φορές, παιδιά, δεν μετράει η ηλικία. Περισσότερο μετράει η χημεία παρά η ηλικία. Επίσης, οι προπονητές, το έχω πει πολλές φορές και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο και σε όλα τα αθλήματα, είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις. Μπορεί ο ίδιος προπονητής να πάει σε μια ομάδα και να πιάσει και με το παραπάνω, και ο ίδιος προπονητής να πάει στην επόμενη ομάδα και να μην ακουμπήσει. Κλασική περίπτωση αυτή είναι του Κλάουντιο Ρανιέρι που ήρθε στην Ελλάδα, χάσαμε δύο φορές από τα νησιά Φερόε και μετά πήγε στη Λέστερ και πήρε πρωτάθλημα με τη Λέστερ. Τι θα πει γι' αυτόν. Αν δεν είχε πάει στη Λέστερ, θα έλεγαν όλοι ότι είναι ένας αποτυχημένος προπονητής. Άμα δεν είχε πάει στην Εθνική Ελλάδος, θα έλεγαν όλοι που έτσι κι αλλιώς αυτό επικρατεί, καθώς αυτό που έκανε με τη Λέστερ ήταν ένα κατόρθωμα που δεν ξέρω πότε θα ξαναγίνει παρόμοιο. Ότι είναι μια προπονητάρα χωρίς αποτυχίες, αν δεν είχε περάσει, ας πούμε, από την Ελλάδα. Ο Οδυσσέας λέει: καλησπέρα. Το 2002-2010 δεν ήταν πρόεδρος ο Βασιλακόπουλος, δεν σημαίνει ότι η διοίκηση της ΕΟΚ δεν ήταν στον πλήρη έλεγχο του εκεί που ήταν, λέει ο Οδυσσέας. Εντάξει, τα παράπονα του Ολυμπιακού πάντως υπήρχαν και εκείνες χρονιές, δεν ξεκίνησαν μετά το 2010 προφανώς. Έχεις δίκιο στο που λες, Οδυσσέα. Και για να διαβάσουμε και το μήνυμα του Κώστα, λέει: καλησπέρα, Θέμη. Έχω αρχίσει να ανησυχώ πολύ για το IQ των συμπατριωτών μου. Δυστυχώς από το κακό στο χειρότερο, πάμε. Έχεις μάθει κανένα νέο για Σάντερλαντ, γιατί δεν έχω ακούσει σήμερα, λέει ο Κώστας. Κώστα, δεν έχω κοιτάξει κάτι από Αγγλία σήμερα, να σου πω την αλήθεια. Θα κοιτάξω τώρα μέχρι το τέλος της εκπομπής. Αν βρω κάτι, θα σου το αναφέρω. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Θέμη.
1: Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
10: Να πω καλησπέρα εργαζόμενους του Ιντερνετ Εσπορ, σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και όπως πάντα σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
1: Βεβαίως.
10: Όταν λέω τους Έλληνες του εξωτερικού, πάντα είναι και ο Γιώργος από το Λονδίνο.
1: Εννοείται.
10: Να το έχει υπόψη του.
1: Εννοείται.
10: Να πω χρόνια καλά, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νόφιτε.
10: Και με μια πολύ καλή νύφη σαν και εσένα, και να γεμίσει ο ιερός ναός κουφέτα.
1: Yeah, έχουμε ακόμα, έχουμε ακόμα. Να είστε καλά μας, κύριε Νεόφιτε, και σε εσάς έχουμε τα καλύτερα.
10: Και ξέρεις, κύριε Θεμή, όποιος δεν παντρεύεται, στο τέλος μένει μόνος του. Και η μοναξιά είναι πάρα πολύ άσχημο. Αυτό το γνωρίζουν περισσότεροι που έχουν μείνει μόνοι τους. Πάμε τώρα για τα αθλητικά. Αυτό το Μουντιάλ, κύριε Θεμή, μέχρι τώρα δεν λέει τίποτα. Εγώ πιστεύω μετά τους 16 που θα είναι μία και έξω θα υπάρχει το ενδιαφέρον και θα δούμε ποδόσφαιρο.
1: Από τους 32 τώρα, κύριε Νόφιτε, από τους 32 θα είναι νοκάουτ.
10: Ναι, από τους 32 μέχρι τους 16 και 8 και τετάρα είναι τελικά και ναι, ο τελικός.
1: Ναι, ναι, ναι.
10: Όσο για το τελικό τώρα δεν μπορούμε να γίνουμε προφήτες. Συνήθως τα φαβορή που σκεπτόμαστε αυτοί πάνε, αλλά ίσως υπάρχει και καμιά έκπληξη, δεν το γνωρίζουμε αυτό.
1: Θα τα δούμε, βέβαια είναι πολλές οι ομάδες τώρα και γενικότερα τώρα είναι μια κατάσταση όπου δεν έχουμε ξεχωρίσει κάποια ομάδα, η αλήθεια είναι πάρα πολύ. Η Αγγλία έπαιξε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο τις μεγάλες, η Αμερική έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά οι υπόλοιπες μεγάλες δεν μας έχουν δείξει μέχρι στιγμής σε κάτι.
10: Εντάξει, τέτοιο. Αυτό πιο πολύ πασούλες βλέπουμε.
1: Ναι, Ισπανία ας πούμε.
10: Λες και παίζουν να περνάει η ώρα, τίποτα άλλο.
1: Ναι.
10: Να δώσω τα χαιρετίσματά μου και σε αυτό το μάγκα, το Γιώργο από τον Πλαταμόνα, με το πολύ σπάνιο μπλα μπλα. Το έχω πει αρκετές φορές γι' αυτό, να, και είναι από τους ανθρώπους που δεν ξεχνιέται όπου και να βρίσκεται. Να δώσω και τα χαιρετίσματά μου στο Γιώργο που είπε τα πολύ καλά λόγια για μένα και τον ευχαριστώ. Τώρα θα μου πεις ποιος Γιώργος, υπάρχουν πολλοί Γιώργηδες. Αυτός έχει καταλάβει ποιος είναι. Και να στείλω και τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Θανάση με τα υπέροχα κοκόρια του που πάντα πανηγυρίζουν μαζί του, και να έχει και την υγεία του άνθρωπος, γιατί πέρασε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για αυτός με την υγεία του. Το εύχομαι πάντα να είναι καλά και να χαίρεται την οικογένεια και τα εγγόνια του και όλους. Και τον κύριο Γιώργο από το Χολαργό και όλους, γιατί άμα κάτσω και λέω ονόματα.
1: Να ξεχάσετε, για κύριε Νεόφιτε, θα είναι άδικο.
10: Όλους τους χαίρω τα χαιρετίσματά μου.
1: Να είστε καλά, κύριε Νεόφιτε.
10: Για την αποστολία ξέχασα την πατριώτησά μου, που ξέρω καλά την Άνω Τούμπα, που είναι και Θεσσαλονικιά και μάγκησα. Αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Να είστε καλά, κύριε Νεόφιτε. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή, τελευταία για σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή, άρα θα βγάλουμε άλλη μια γραμμούλα μέχρι να κλείσουμε την εκπομπή. Λοιπόν, πάμε στο μήνυμα του Βασίλη που λέει: Φίλε Θέμη, την καλησπέρα μου στο φίλο Μπιλ και να είναι καλά. Βασίλης Θρύλος του Ζαχάρο, γεια σου, ρε Βασίλη. Ο Κώστας λέει: Ήσυχο, ήσυχο το ποταμάκι, αργό κυλάει το γαλάζιο του νεράκι με τον Τσάπρα και τον Βίχο αριστερά για να πάρουμε το πρωτάθλημα ξανά. Έλα ρε Πανάθα γερά. Λέει ο Κώστας, ο Παναθηναϊκός στιχουργός. Σε ευχαριστώ πολύ που τα διαβάζεις. Πολύ χρόνο να ζεις από τα ψηλά βουνά. Χρόνια πολλά, λέει ο Κώστας. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά. Και εννοείται πως τα διαβάζω όπως και όλα τα μηνύματα. Και γιατί να μην τα διαβάσω, είναι ωραία έτσι. Τα γράφεις και καλά. Οπότε μεγάλη μου χαρά. Billy by taxi, ο Βασίλης Κωνσταντίνου, τι ύψος είχε. Άρα γι' αυτό πάμε έτσι. Κώστας Παναθηναϊκός, σε είχα και σε εκτίμηση. Εντάξει, βέβαια άλλες εποχές, Κώστα, έχουν αλλάξει. Αλλά εγώ συμφωνώ, το θέμα είναι να είναι καλός θεματοφύλακας κάτω τα δοκάρια, να μπορεί να έχει και τα χαρακτηριστικά τα οποία απαιτούνται στις μέρες μας, δηλαδή να είναι καλός και με την μπάλα και να διαβάζει και το παιχνίδι, γιατί οι θεματοφύλακες πολλές φορές λειτουργούν ως λίμπερο στις μέρες μας. Και το ύψος, okay, μετράει, το 1,84 πάντως δεν είναι και πολύ κοντό. Δηλαδή ο Τσάβες, που είναι ακόμη πιο κοντός, τι να πούμε. Ο Μιχάλης λέει, ο Μιχάλης Μπαϊτάξη λέει: Καλησπέρα, Λεβέντες. Γεια σου, ρε Μιχάλη, να σε καλά, φιλαράκι. Ο Αποστόλης από το Αίγιο λέει: Θέμη, εγώ δεν λέω ότι αυτοί που κάνουν το σχολείο είναι Παναθηναϊκοί, αλλά έχουμε κουραστεί να μας μαθαίνουν μπάλα οι ίδιοι και οι ίδιοι. Σίγουρα από κάπου προωθούνται, γιατί δεν πάνε για την ψυχή της μάνας. Σοφή σας, μόλις πιάνει
11: καμιά θέση Παναθηναϊκό. Η εθνική τον χάνουμε. Μόλις φύγει, πάει πάλι αναλυτής, λέει ο Αποστόλης. Ο Αποστόλης δεν έχει φύγει από τον Παναθηναϊκό πάντως ο Τάκης ο Φίσας. Και ξαναλέω, παιδιά, μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Και ο Στέλιος Γιαννακόπουλος είχε πάει και είχε σχολιάσει. Είχε πάει και είχε σχολιάσει, νομίζω το Euro, το 24, αν δεν κάνω λάθος. Ότι είχε πάει σίγουρα. Τώρα δεν είμαι σίγουρος αν ήταν το Euro το 24 ή το προηγούμενο Mundial. Θέμη τηλεόραση της ΕΡΤ στη Νέα Υόρκη στο Λος Άντζελες έχει στείλει δύο που πριν λίγες μέρες ήταν απέναντι σε άλλα κανάλια ανταγωνιστές. Αλλά αυτοί κολλάνε παντού. Έχει το δικό της στη Νέα Υόρκη που παρουσιάζει την Αθλητική Κυριακή και τον έχουμε.

0: Το κόστος 600.000 ευρώ που δόθηκε για τα social media της ΕΡΤ, τις προηγούμενες μέρες σηκώθηκε πάρα πολύ η κουβέντα και ότι η ΕΡΤ είναι δημόσια και ότι δεν έκανε η ομάδα η οποία ήταν στην ΕΡΤ. Καταλαβαίνω αυτό που λες, Αποστόλη, απολύτως πάντως. Θέλει πάνω από ένα τέταρτο, έχει τον Μπιλ. Κανόνες μη δεν προλάβεις τα μηνύματά μου, είναι και μεγάλα, λέει ο Αποστόλης. Από το... δεν τον είχα ένα τέταρτο, νομίζω ότι είσαι άδικος. Ήταν οι διαφημίσεις ενδιάμεσα. Ήταν λιγότερο πάντως σίγουρα. Τα πρόλαβα τα μηνύματά σου για να μην έχεις παράπονο, Αποστόλη. Ο Τριαντάφυλλος λέει: Ήμαρτον, ρε φίλε, ποιος ασχολήθηκε με τον Αταμάν. Λέει: Πόσο κλάμα Ήμαρτον. Ο Γιάννης λέει: Άρε, Βασιλάκη, δεν αφήνεις ούτε θηλυκιά γάτα ήσυχη. Εντάξει, έχει το σουξέ του Βασιλάκη. Ο Λευτέρης λέει και τον Βαλαντσιούνας, όχι αυτό είναι από προηγούμενη εκπομπή. Θέμη, καλησπέρα. Θα μας πούν τι είχε κάνει σε προπονητή ο Μπράντοβιτς τα τελευταία 16 χρόνια. Τι έγινε εκεί που τα είχε με τον Μπαρτζόκα, ο Παπαγαλάκιας, τώρα τον Ιμνίκης, Κακιστής κλπ. Ολυμπιακός είμαι, Θέμη, άρχισαν οι κολοτούμπες για τον Μπαρτζόκα, λέει ο Λευτέρης. Ναι, είχε πει αρκετά ο Γιώργος. Νομίζω ότι όμως είχε αναθεωρήσει στην συνέχεια της χρονιάς και μάλιστα είχε βγει δημόσια και είχε πει συγγνώμη στον Γιώργο τον Μπαρτζόκα. Όταν ο Ολυμπιακός άρχισε να παίρνει τα πάνω του. Επίσης, για τον Ομπράντοβιτς έχει πάρει και Ευρωλίγκες, παιδιά, τα τελευταία 16 χρόνια. Πήρε και με τη Φενέρα την τελευταία το 2017. Ο Τάκης λέει: Στην Παρτιζάν πάντως δεν μπορούσε να την πάει Final Four, που ήταν ο μεγάλος στόχος. Λέει: Ο Τάκης, μην κοιτάς το δέντρο και χάνεις το δάσος. Ένα άτομο με είπε φασίστα, όπως και να λέγεται. Εγώ σε αυτόν απαντάω, λέει ο Τάκη. Ναι, Τάκη, αλλά έχεις μπερδέψει τα άτομα. Αυτό είναι το θέμα. Λες για τον κύριο τον Πλαταμόνα και ήταν ο Χάρης. Λέει, και λες να προσέχεις τα ολέγια σου, εντάξει, τι μας έχεις παράγει. Μας τα έχεις. Θα κοιμάσαι και θα έχεις πάντα εφιάλτηση τον Παναθηναϊκό, λέει ο Τάκης. Okay. Και ο Ιαν λέει: Γεια σου Θέμη, υπάρχουν και παστίλια για τον πόνο του άλλου. Το έλεγε ο Μπερδέμ πριν καιρό σε μια διαφήμιση. Αυτά όσον αφορά τον μπάσκετ. Ένα και δύο, κανείς δεν αγόρασε παίκτη με κουμπιά και ξέρει γιατί. Απλά γιατί χρειάζονται ευρώ ή δολάρια υγεία, λέει ο Ιαν. Να σε καλά, ρε Ιαν, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στη τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σα, κύριε Θανάση.
1: Γεια σου, αγόρι μου. Καλό, τι μου κάνει, καλά είσαι.
0: Όλα καλά, εσύ τι κάνετε.
1: Πάντα καλά. Μια φορά άκουσα ότι την τελευταία λέει είχαμε περιθώριο, πήρα και έπιασα.
0: Καλά κάνατε, κύριε Θανάση.
1: Ήταν λίγο δύσκολο, αλλά ψυχώ. Ναι.
0: Μεσά θα κλείσουμε σήμερα. Έχουμε 2,5 λεπτά, ναι.
1: Ωραία, να πω και εγώ δύο κουβεντούλες.
0: Εννοείται.
1: Καταρχήν να δώσω χαιρετήματα σε όλο τον κόσμο, φίλου αγαπητού και στον Γιώργο Τέση από τα Παπαγαλάκια που πάντα τα λέει ωραία και όμορφα.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί έχει πολλές γνώσεις επάνω στο αντικείμενο του μπάσκετ, ειδικά είναι ειδικό. Από ό,τι βλέπω και αυτά που λέει είναι καταπληκτικό. Σε όλα τα παιδιά, στο μπίλμα εντάξει χάρηκα που είπε, που πήγε και είδε το Μελαταμόνα και όχι στο κάτω η Ναμαλιάδα που πήγε και είδε εκείνο το ενηλικιωμένο, το κύριο το, πώς το λένε,
0: Διονύση,
1: ναι, ο μπίλμα εντάξει αυτά τα παιδιά, ξέρει αυτός, είναι καλός άνθρωπος. Λοιπόν, να πω χαιρετήματα στον Εύπητο που είναι καταπληκτικός, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά του λόγια, γιατί είναι πραγματικά καταπληκτικός άνθρωπος, να πούμε. Σε όλους τους φίλους, μας λείπει ο Γιώργος από το Λονδίνο, πάρα πολύ. Σήμερα βγήκε από τον Πλαταμόνα ο κ. Βασίλης, βγήκε.
0: Όχι, δεν έβγαινε.
1: Λίγο με τον ύπνο. Σήμερα δεν είναι στα κοκόρια πάνω, γιατί γλάρωσα λίγο λόγω ζέστης και έχασα κανένα δυο έτσι τηλέφωνα. Λοιπόν, οπότε εντάξει, σε ευχαριστώ όλους όσοι ενδιαφέρονται για μένα, να είναι καλά οι άνθρωποι και θα ήθελα να πω ότι παρακολουθώ τους αγώνες του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου αρκετούς. Εντάξει, άλλα παιχνίδια είναι καλά, άλλα δεν είναι καλά.
0: Είναι πολλά τα παιχνίδια, οπότε έχει απ' όλα ο Μπαξές, κύριε Θανάση.
1: Έχει απ' όλα ο Μπαξές, ναι. Εκεί που ξεχωρίζει, μάλλον θα ξεχωρίσει, μπορεί να ξεχωρίσει φέτος η Αγγλία, μέχρι τελικά. Ίσως να ξεχωρίσει και η φοβερή Γαλλία, γιατί έχει παιχταράδες. Έτσι δεν είναι. Θα δούμε και Βραζιλία, Αργεντινή από εκεί, θα δούμε τι θα κάνουν και αυτές την πορεία κτλ. Έτσι
0: θα τα δούμε όλα και
1: τώρα. Θέλω να σταθώ, ναι. Θέλω να σταθώ στο Ρονάλντο.
0: Πείτε μου σύντομα, γιατί έχουμε ούτε να λεπτό.
1: Ο Ρονάλντο είναι υποχρεωμένο να τον εβάζουν να παίζει ο προπονητής, δηλαδή και ο
0: Ρονάλντο. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα χωρίς τον Κριστιανό Ρονάλντο. Βέβαια και προπονητή και χωρίς τον προπονητή που έχει, βέβαια, αλλά αυτή είναι άλλη κουβέντα.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Ότι δηλαδή έχει κάνει κανένα συμβόλαιο ότι θα παίζει εθνική πάντα. Δηλαδή ο Ρονάλντο δεν μπορεί από μόνο να πει ρε παιδιά με βάζει. Εντάξει, δεν θα αντέξω, δεν μπορεί κτλ. Αλλά και ο προπονητής εδώ ο Σάντο. Πριν δύο φορές τα προηγούμενα παγκόσμια δεν τον ήθελε στην ομάδα που ήταν πιο μικρός. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Και αν θυμάσαι είχε γίνει μανούρα τότε.
0: Στο προηγούμενο Μουντιάλ ναι, είχε γίνει μανούρα, ναι. Τον άφηνε εκτός. Και Θανάση πρέπει να κλείσει την εκπομπή, έχουμε 10 δευτερόλεπτα.
1: Να
0: είστε καλά, κύριε Θανάση.
1: Εκτίθεται που παίζει.
0: Να είστε καλά, κύριε Θανάση, θα κομπούμε στον αέρα. Να είστε καλά.

0: καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε να κλείσουμε την εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Ακολουθεί σήμερα ο Δημήτρης Μπαλής. Θα λέμε από Δευτέρα στις 3. Να είστε καλά. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας και η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα.
1: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
3: 943 Ιντερβέτεν Sports.
2: Η ώρα είναι 5.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά, θα δεις τα πάντα. Εντουάρντο Γκαλεάνο, συγγραφέας.
6: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Παύλο Μαφέο για τα επόμενα 4 χρόνια. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ τους τον μέσο της Τζιρόνα Ιβάν Μαρτίν, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Για τον παίχτη ενδιαφέρεται και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Ευχαριστώ για όλα, τόνισε σε ανάρτησή του ο Νίκος Μπότης, που αποχαιρέτησε τους Πειραιώτες μετά από 2,5 χρόνια. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντε Φράι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Πρόταση 1,7 εκατομμυρίων ευρώ έκαναν οι πράσινοι στον Ολλανδό στόπερ. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος πέρασε από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και είναι έτοιμος να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Μια ανάσα από το τριφύλι βρίσκεται ο 27χρονος Ισπανός τερματοφύλακας της Μπαρτσελώνα, Ινιάκι Πένια, που σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα στα 3 εκατομμύρια το deal ανάμεσα στους πράσινους και τους Μπλαουγκράνα. Χαλάει η περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς που απασχόλησε τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά εξετάζει την περίπτωση του Αλέσιο Λύση για την αντικατάσταση του Ρασβάν Λουτσέσκου που αποχώρησε. Η συνεργασία μας ολοκληρώνεται κοινή συνενέση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μια από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του Συλλόγου, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η Ασπρόμαυρη ΠΑΕ. Η Δυναμό Κιέβο ανακοίνωσε την απόκτηση του Τόμας Κετζιόρα για τα επόμενα 2 χρόνια. Βελτιωμένη πρόταση για τον Δημήτρη Γιαννούλη κατέχθησε στην Augsburg ο ΠΑΟΚ και οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στη συμφωνία όπως αναφέρει το ειδησιογραφικό πρακτορείο DSC. Σε πρώτο πλάνο για την ΑΕΚ βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με τους Πίλιο και Γκατσίνοβι και Γιώβιτς για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Στην Αδίνα βρίσκεται ο Σέρβος προπονητής Ζέλκο Μπράντοβιτς για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Για πρόταση που θα ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως κάνουν λόγο δημοσιεύματα της Σερβίας. Ο Όφι ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο Έλληνας Χάφ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους κριτικούς. Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στον Αστέρα Άκτορ μετά από μια πενταετία. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Έλληνας Μπακ θα βρεθεί στην Τρίπολη για να οριστικοποιηθεί συμφωνία με τους Αρκάδες. Την υπέρβαση με την απόκτηση των Κουρμπέλ και Κούτρι θέλει να κάνει ο Αστέρας. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον αρχηγό Χόργε Πόγκμπο για τα επόμενα 2 χρόνια. Ανυπομονώ για το νέο σεφ το μήνυμα του Εβάν Φουρνιέ στα social media. Χωρίς τον Γάλλο Σταρ θα παραταχθεί η Εθνική Γαλλίας στα παράθυρα του Ιουλίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου ενάντια σε Βέλγιο και Φιλανδία. Σε αυτά θα συμμετάσχει ο Φρανκ Νιλικίνα. Στον πάγκο της Νάπολη θα βρίσκεται, όπως όλα δείχνουν, ο Μαξιμιλιάνο Αλέγκρι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Drive and Travel με τον Δημήτρη Μπαλή.
3: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
7: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

στην ευρωπαϊκή παρουσίαση ενός πανέου μοντέλου αυτοκινήτου. Αναφέρομαι στο Z7 το οποίο θα έχω την δυνατότητα να το οδηγήσω αύριο, αλλά σήμερα λίγο πριν να το οδηγήσω. Οπότε είμαστε σε ένα ακόμα για να δούμε και να μάθουμε πώς θα είναι το εσωτερικό του νέου μάθου NASDAQ 2 που θα είναι το γνωστό, δικό μας.

Είχαμε ένα θέμα με την τηλεφωνική γραμμή. Buenas tardes, señoritas y señores. Από την Μάλαγα της Ισπανίας, να τα πάρω λίγο τα πράγματα από την αρχή, γιατί δεν ακουγόμουν καλά, έτσι μου είπαν από το στούντιο. Όπου βρίσκομαι εδώ για μία ακόμα πανευρωπαϊκή παρουσίαση, αυτή τη φορά τη ΖΙΚΡΕ, τη κινέζικη, η οποία θέλει να κάνει βήματα, αν όχι άλματα, στην Ευρώπη με το νέο 7GT. Θα έχω τη δυνατότητα να το οδηγήσω αύριο, για να σας πω πολλά περισσότερα. Σήμερα όμως αργότερα θα έχουμε την παρουσίαση του αυτοκινήτου. Θα έχω τη δυνατότητα να μιλήσω και με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΖΙΚΡ Ευρώπης για να μου πει ποια θέλουν να είναι τα βήματα της εταιρείας στην Ευρώπη σε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η σημερινή εκπομπή, όπως αντιλαμβάνεστε, θα έχει πολύ αυτοκίνητο, διότι κάναμε πολλά ταξίδια το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από την προηγούμενη φορά που είχαμε να τα πούμε, διότι πήγα στη Ρώμη για να δω το εσωτερικό και να μάθω μερικές πληροφορίες παραπάνω για το Smart Hashtag 2. Έτσι ονομάζει Smart τα αυτοκίνητά της, Hashtag 2, Hashtag 3, Hashtag 5. Περιμένουμε και Hashtag 1, περιμένουμε το διάρρη να είναι σαν το παλιό σμαρτάκι που ξέραμε, το διθέσιο, το δίπορτο. Και θα το δούμε ουσιαστικά στην πλήρη του αποκάλυψη τον Οκτώβριο στο Παρίσι, στο μεγάλο σαλόνι αυτοκινήτου. Πήγα και μέχρι την Βουλγαρία για να οδηγήσω το καινούριο Toyota Hilux. Θα σας πω και γι' αυτό εκπληκτικές εντυπώσεις. Πήγα και μέχρι την Ουγγαρία με το εργοστάσιο που κατασκευάζουν μπαταρίες του ομίλου της BMW, αλλά εκεί κατασκευάζεται και η καινούρια, ολοκένουρια, η iX3, η οποία έχει ανεβάσει την BMW σε ένα άλλο επίπεδο. Πέραν όμως αυτών, θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε και άλλα θέματα από το χώρο του αυτοκινήτου και από το χώρο του τουρισμού. Τα θέματα του αυτοκινήτου, βεβαίως καθημερινά αρθρογραφώ στο newsy.gr, μπορείτε να διαβάσετε εκεί και να πάρετε περισσότερες πληροφορίες, παραπάνω δηλαδή από αυτά που σας λέω, μέσα από μια ραδιοφωνική εκπομπή. Και πριν συνεχίσω, εμείς οι άνθρωποι του ραδιοφώνου που κάνουμε αυτή τη δουλειά περίπου 35 χρόνια, 36 πίσω από τα μικρόφωνα του ραδιοφώνου, χάσαμε έναν άνθρωπο, τον Ανδρέα το Ματσαράκη, ο οποίος ήταν από τις πιο εμβληματικές θρυλικές φωνές του ραδιοφώνου, κυρίως τα βράδια, βραδινές εκπομπές έκανε με, αυτή την χρειά, την ιδιαίτερη της φωνής του. Ένας άνθρωπος σπουδαγμένος, με δύο πτυχία πανεπιστημίου, με τον αθλητισμό να τον έχει στο αίμα του και να είναι και πρόεδρος του Αστέρα Εξαρχείων. Ένας άνθρωπος αντισυμβατικός, μία φωνή και ένα πνεύμα που όλοι το παραδέχονταν ανεξαρτήτως τι υποστήριζαν κομματικά. Ανδρέα, θα μας λείψει η φωνή σου. Εγώ που σε άκουγα μερικές φορές τα βράδια στο αυτοκίνητο, πάντα περίμενα αυτήν τη λαλιά σου και τον τρόπο με τον οποίο εξέφραζες τα πράγματα. Να είναι καλά εκεί που πάει ο Ανδρέας. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας του αυτοκινήτου. Όπως σας έλεγα, πολλά θέματα. Για το ZIC 7GT δεν θα μπορέσω να σας πω παραπάνω σήμερα, αλλά θα τα κανονίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Να σας πω ότι η Dacia επαναφέρει το Spring, την άνοιξη δηλαδή, ένα αυτοκίνητο το οποίο το γνωρίσαμε το 2021, είχε βγει τότε σε αμάξωμα SUV, ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν καλό, αλλά με μικρές μπαταρίες και μπαταρίες οι οποίες δεν έδιναν την αυτονομία που θέλαμε. Με το δεδομένο αυτό ότι δεν έδιναν την αυτονομία που θέλαμε, αυτό το αυτοκίνητο που ήταν αστικό αυτοκίνητο δεν περπάτησε πολύ στην ευρωπαϊκή αγορά, στην ελληνική δεν περπάτησε καθόλου βεβαίως, αλλά δεν περπάτησε πολύ και στην ευρωπαϊκή αγορά που έκανε περίπου, αν θυμάμαι καλά, 210.000 μονάδες. Το απέσυρε η Dacia και τώρα, που είναι του ομίλου Renault, και τώρα το επαναφέρει. Επαναφέρει το ίδιο όνομα, αλλά θα είναι σε διαφορετικό αμάξωμα. Και από ό,τι μαθαίνουμε, θα είναι στα χνάρια του νέου Renault Twingo, το οποίο το περιμένουμε σε καμιά εβδομάδα στην Ελλάδα.
Οπότε και αυτό θα το δούμε το νέο Dacia Spring στο Παρίσι τον Οκτώβριο. Τα αφήνουμε και αυτό στην άκρη και πάμε να σας πω ότι διακρίθηκε με 5 αστέρια ασφάλειας το Mazda, το CX-5, και μάλιστα πήρε πολύ καλές βαθμολογίες, διότι αυτό το αυτοκίνητο είναι ιαπωνικής κατασκευής, δεν το συζητάμε. Η Mazda δίνει έμφαση στην μηχανολογία. Πήρε 90% στην προστασία των ενηλίκων επιβατών, 89% για την προστασία των παιδιών, 93% στην προστασία των ευάλωτων χρηστών του δρόμου, δηλαδή πεζούς και επικυκλιστές, και 83% για τα συστήματα υποβοήθησης ασφάλειας, συνολικά 5 αστέρια από τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP. Το αυτοκίνητο προσφέρεται στην Ελλάδα με έναν mild hybrid βενζινοκινητήρα 2,5 λίτρων. Το αφήνω και αυτό στην άκρη, και το Mazda CX-5, το οποίο είναι ένα πολύ καλό αυτοκίνητο, το έχω οδηγήσει. Να σας πω ότι πότε, 23 Ιουνίου, την Τρίτη, θα έχουμε την αποκάλυψη του 7-θέσιου ηλεκτρικού Skoda Peak. Το είχα δει το αυτοκίνητο καμουφλαρισμένο όταν είχα πάει στο εργοστάσιο της Skoda στη Μλάντα Μπόρλεσλαβ, έξω από την Πράγα, εκεί όπου είναι και η έδρα της Skoda. Το είχα δει καμουφλαρισμένο, ήταν το εργοστάσιο μπαταριών του ομίλου Volkswagen εκεί. Το αυτοκίνητο κάνει δοκιμές και έχει κάνει δοκιμές παντού, σε όλο τον κόσμο, από πολύ υψηλές θερμοκρασίες μέχρι πολύ χαμηλές, ώστε να είναι έτοιμο από κάθε πλευρά. Θα παρουσιαστεί στη Γαλλία στις 23 Ιουνίου. Είναι το πρώτο ηλεκτρικό μεγάλο ναυαρχίδα επταθέσιο μοντέλο της Skoda. Περιμένουμε να πάρουμε περισσότερες λεπτομέρειες και για αυτό το μοντέλο. Πρωτιά και για τη Subaru στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έφερε το πρώτο της ηλεκτρικό, το Uncharted, έτσι το λέει. Λοιπόν, το οδήγησα για λίγα χιλιόμετρα πριν από μερικές μέρες. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο αποτελεί κοινοπραξία με την Toyota. Τι εννοούμε? Κοινοπραξία με την Toyota η Subaru έχει εδώ και πολλά χρόνια. Έχουν βγάλει πολλά κοινά αυτοκίνητα. Το BRZ μαζί με το της Subaru ήταν μαζί με την παλιά Celica. Έχουν βγάλει αυτοκίνητα τα οποία μηχανολογικά είναι αρκετά έως πολύ προηγμένα. Τι γίνεται τώρα? Η Subaru βγάζει το Uncharted και το βγάζει πάνω στο καλούπι του CHR Plus, αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το Uncharted, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά. Διαφοροποιείται όμως, κρατάει τη φόρμα του CHR Plus, αλλά διαφοροποιείται στα φωτιστικά μπροστά και τα λοιπά, στις ζάντες. Έχει μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος, γιατί η Subaru είναι γνωστή για την τετρακίνησή της, για τις off-road δυνατότητες κτλ. Άρα το έχουν σηκώσει το αυτοκίνητο, αν θυμάμαι καλά, στα 21 εκατοστά, ενώ το CHR Plus έχει 18,5. Έχει όμως τις ίδιες μπαταρίες και τις ίδιες υποδυνάμεις με το CHR Plus. Προστιοκίνητο με κινητήρα 167 ύπων, μπαταρία 57,7 κιλοβατορών με αυτονομία έως 456 χιλιόμετρα. Προστιοκίνητο με 224 ύπους, με μπαταρία 77 κιλοβατορών και αυτονομία έως 592 χιλιόμετρα. Τετρακίνητο με την ίδια μπαταρία με 343 ύπους και έως 495 χιλιόμετρα αυτονομία και έως 641 χιλιόμετρα στην πόλη. Τετρακίνητο βεβαίως, αυτή η έκδοση που σας είπα, με 1500 κιλά μπορεί να ρημουλκήσει, ενώ το προστιοκίνητο μπορεί να ρημουλκήσει 750 κιλά. Λοιπόν, μου άρεσε και μέσα σχεδιαστικά, διαφέρει σε ορισμένες στο τιμόνι και στο πάνω μέρος του ταμπλό από το CHR, έχει και προγράμματα λειτουργίας Eco, Normal και Power, σύστημα X-Mode με δύο λειτουργίες Snow και Dirt για ολισθηρές επιφάνειες, έχει και Deep Snow ή Mud για πολύ χιόνι λάσπη και Grip Control για να οδηγείς κυρίως στο χώμα και Hill Descent Control για να κατεβαίνεις στα απότομα σημεία. Από 37.000
360 ευρώ και καλύπτεται από 8 χρόνια εγγύηση. Η Subaru μας είπε ότι μέχρι την τέλος χρονιάς θα φέρει στην Ελλάδα δύο ακόμα ηλεκτρικά. Το e-Outback, το οποίο και αυτό το περιμένουμε και είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι αρκετά έως πολύ δυναμικό, και θα φέρει κι άλλο ένα. Οπότε θα έχουμε, το άλλο θα είναι το Solterra, από το Sol, τον ήλιο. Οπότε θα έχουμε μια τριλογία αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων από την Subaru. Μπήκε στην παραγωγή το Skoda Epic, που θα έρθει στην Ελλάδα το φθινόπωρο με τιμές κοντά στις 26.000 ευρώ. Θα είναι το πιο φθηνό ηλεκτρικό Skoda. Και ουσιαστικά αυτό το αυτοκίνητο, επειδή και η Skoda είναι του ομίλου Volkswagen, μαζί με το Volkswagen ID Cross, το Volkswagen ID Polo και το Cupra Raval, όλα αυτά λανσάρονται εδώ στο 2026, αποτελούν μια νέα γκάμα αστικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων με τέτοια τιμή, με πολύ προσιτή τιμή. Τώρα θα μου πεις 26.000 είναι προσιτή τιμή. Για τα δεδομένα των ηλεκτρικών είναι. Γιατί αν βάλεις 23 και βάλεις και 3.000 την επιδότηση, πάει στα 26. Θα πας στα 23.000. Και αν πεις ότι είσαι και κάτω των 30 ετών, με 1.500 θα πας στα 21.500. Και αν έχεις και ένα αποσύρεις, θα πας στα 20. Άρα υπάρχουν κίνητρα. Και θα σας πω τι γίνεται με την ηλεκτροκίνηση, γιατί βρισκόμαστε πολύ πίσω σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης. Θα σας τα πω όμως στην συνέχεια. Να σας πω ότι το Citroën C3 με τούρμπο κινητήρα βενζίνης 100 ύπων είναι ήδη διαθέσιμο, αυτή η έκδοση, στην ελληνική αγορά. Ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν πρώτο σε πωλήσεις, τώρα νομίζω είναι τρίτο, αλλά με μικρή διαφορά από τα δύο, από τα δύο πρώτα. Αλλά πηγαίνει εξαιρετικά, τώρα που έχει και την πλήρη γκάμα των κινητήριων συνόλων. Η Citroën που το διαθέτει σε αυτή την έκδοση με τους 110 ύπους, στην έκδοση βενζίνης, στην έκδοση hybrid με 110 ύπους και σε 100% ηλεκτρικές εκδόσεις, η C3 Urban και Comfort Range, δύο εκδόσεις. Ένα από τα πιο όμορφα και καλωστημένα αυτοκίνητα στην ελληνική αγορά. Έχω πολλά νέα ακόμα. Να σας πω από το χώρο του αυτοκινήτου, γιατί πέραν του Citroën C3 υπάρχουν και πολλά άλλα μοντέλα, τα οποία επαναλαμβάνω τα περιμένουμε, αναμένουμε, θα τα δούμε στην ελληνική αγορά το εκείς διάστημα, όπως σας έλεγα νωρίτερα, και για το ολοκένουργιο Smart Hashtag 2. Και αυτό είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο το περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην ελληνική αγορά. Ανακοινώθηκε σήμερα ότι είχαμε συμφωνία, να πάω λίγο στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, ενώ θα έχουμε στη Σανία της αύριο, στη Σανία της Κίνας, ένα Grand Prix, E-Prix να το πω, γιατί είναι ηλεκτρικά μονοθέσια της Φόρμουλα E. Έχουμε το E-Prix στην Κίνα. Είναι ο 10ος αγώνας της 12ης σεζόν, γιατί πάει 25-26, 26-27 θα έχουμε την επόμενη σεζόν, με τα νέα γενιάς μονοθέσια, τα ηλεκτρικά μονοθέσια. Το περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτόν τον αγώνα, γιατί έχει φουντώσει και το ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα και των οδηγών, αλλά και των ομάδων. Λοιπόν, να σας πω όμως το MotoGP, γιατί έχουμε στον Μπρνό της Τσεχίας αγώνα. Και σήμερα έχουμε τα δοκιμαστικά, αυτή την ώρα γίνονται τα δοκιμαστικά, και αργότερα και αύριο θα έχουμε τα δεύτερα δοκιμαστικά, να δούμε και τις θέσεις στο grid, και θα έχουμε και τον αγώνα sprint και την Κυριακή το Grand Prix. Οπότε έχουμε και εκεί μεγάλο ενδιαφέρον. Όμως, εν μέσω αυτού του αγώνα στην Τσεχία, είχαμε τη συμφωνία μεταξύ της Liberty Media, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας που έχει τα δικαιώματα του MotoGP, που έχει τα δικαιώματα της Φόρμουλα 1, με τις 5 κατασκευάστριες εταιρείες, ομάδες, την Ducati, την Aprilia, τη Honda, την Yamaha και την KTM, συμφώνησαν για τα επόμενα 5 χρόνια
να εργαστούν από κοινού σε ένα πλαίσιο με τεχνικούς κανονισμούς, με οικονομικές συμφωνίες κτλ. Θέλουν να παίρνουν περισσότερα χρήματα οι ομάδες του MotoGP και να έχουν ένα μοντέλο όπως έχει η Liberty Media με τις ομάδες της Φόρμουλα 1. Κάπου τα βρήκαν, είχαν ένα χάσμα αρκετά μεγάλο, τώρα τα βρήκαν και θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Πάντως συμφώνησαν για 5 χρόνια μέχρι το 20, μέχρι το 31 να είναι μαζί και να δουλεύουν όλες αυτές οι ομάδες μαζί, να αναδείξουν ακόμα περισσότερο το MotoGP, διότι είναι ένα σπορ το οποίο κερδίζει ολοένα και περισσότερους φανατικούς φίλους. Αυτά που βλέπουμε είναι απίστευτα, τρομερές μάχες, δηλαδή σώμα με σώμα, πτώσεις. Προφανώς δεν θέλουμε να βλέπουμε πτώσεις και τραυματισμούς όπως του Alex Márquez, που ήταν τρομακτικός ο τραυματισμός. Ευτυχώς ο άνθρωπος είναι καλά και ετοιμάζεται να επανέλθει μάλλον στο επόμενο Grand Prix του MotoGP. Οπότε ας είναι όλοι καλά, να μην πέφτουν και να βλέπουμε μάχες. Οι μέρες επαγγελματικών ήδη ξεκίνησαν από σήμερα, τις Ford σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μέχρι και τις 26 Ιουνίου, σε επιλεγμένα καταστήματα. Πάρτε πληροφορίες αν θέλετε να πάτε να δείτε τα καινούρια μοντέλα, τα χρηματοδοτικά προγράμματα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει τους επαγγελματίες, μετασκευές και όλα αυτά τα οποία κάνει η Ford για τους επαγγελματίες. Νομίζω έχουμε κανένα δύο λεπτά ακόμα στην διάθεσή μας μέχρι να πάμε στο break. Να σας πω ότι οι πωλήσεις του μηνός Μαΐου κοιμάνθηκαν σε πολύ καλά επίπεδα και γενικά στο πεντάμινο η αγορά του αυτοκινήτου είναι στο συν 2,8. Και θέλετε να ακούσετε ορισμένα στατιστικά, μάλιστα. Το 56,1% της αγοράς είναι υβριδικά. Και ξέρετε πόσα είναι τα SUV? Το 66,6%. Τρομερό. 7 στα 10 αυτοκίνητα που πολλούνται είναι SUV. Τρελά πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Έχουμε, αν εξαιρέσουμε τα υβριδικά που σας είπα, έχουμε και τα 25,4% τα αμιγώς βενζινοκίνητα, στο 6,3% είναι τα plug-in hybrid. Τελικά η κυβέρνηση πήρε πίσω αυτά που έλεγε και κάπως γλύκανε την κατάσταση με την απαλλαγή του φόρου ταξινόμησης για τα plug-in hybrid. Από 75% την έκανε 50% την απαλλαγή και πήρε πίσω αυτό που έλεγε ότι θα βγάλει τα κίνητρα για τις εταιρικές πωλήσεις, γιατί θα είχαν πέσει στον αδύρ οι πωλήσεις των plug-in hybrid, γιατί τα 9 στα 10 αυτοκίνητα plug-in hybrid που βρίσκονται αυτή τη στιγμή και κυκλοφορούν είναι εταιρικές πωλήσεις. 6% είναι τα αμιγώς ηλεκτρικά, 17% είναι ο μέσος όρος στην Ευρώπη και εμείς είμαστε στο 6%. Και 2,8% το ντίζελ και 2,5% τα διπλού καυσίμου βενζίνης ή γραερίου. Είναι αυτά τα δεδομένα αυτή τη στιγμή που σας λέω στην αγορά. Τα μικρά αυτοκίνητα έχουν το 59,4%, τα super mini, τα μικρομεσαία 25%, τα μεσαία 6,8% της πόλης έχουν εξαφανιστεί. Το 6,3%, να τώρα θα έρθει το smart, θα έρθουν και κανένα δυο ακόμα. Άντε μήπως βοηθηθεί και πάρει κάποιος ένα μικρό αυτοκίνητο για την πόλη, αλλά και τα μικρά πλέον είναι πανακριβά. Έλεγα χαρακτηριστικά ότι πριν μερικά χρόνια με 9-900.000 ευρώ έπαιρνε σε αυτοκίνητο μικρό. Citroën σε ένα για παράδειγμα. Τώρα το Citroën σε ένα που έκανε τότε 9-900 τώρα δεν κάνει 16. 15,5. Αν υπήρχε, δεν υπάρχει, αλλά αυτή είναι η αύξηση των τιμών. Ένα αυτοκίνητο το Panda που κάποτε έκανε 12-13 χιλιάρικα, το έκανε 17-18, 20. Λοιπόν, έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα αυτοκίνητα. Νομίζω ότι βάζουμε μια ανατελεία τώρα, θα επιστρέψουμε σε λίγο με θεματάκια πάλι από το χώρο του αυτοκινήτου, αλλά έχουμε να σας πούμε και πολλά τουριστικά και έχουμε και μια έκπληση, θα δώσουμε ένα τραπέζι σήμερα, θα βγάλουμε έναν καλεσμένο σε λίγο να μας μιλήσει για ένα πολύ ιδιαίτερο μαγαζί που υπάρχει στην Αθήνα. Οπότε, άνω τελεία και επανερχόμαστε.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Βαθυνόματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Intervetten Sports.
4: Η ώρα είναι 5:30.

Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Το Drive and Travel κάθε Παρασκευή στον Interbet Sports 94,3. Είμαστε από την Μάλαγα της Ισπανίας και σας κάνουμε αυτή την εκπομπή. Γιατί ήρθαν εδώ προσκεκλημένοι από την ZIC Europe μέσω της ελληνικής εταιρείας που φέρνει τα αυτοκίνητα της ZIC αλλά και της Geely στην χώρα μας, γιατί είναι του ομίλου Geely η ZIC, και ήρθαμε εδώ για να δούμε, να οδηγήσουμε το καινούριο 7GT το ZIC. Οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να σας πούμε περισσότερα για αυτό το μοντέλο την επόμενη εβδομάδα, γιατί αργότερα έχουμε την συνάντηση με τους ανθρώπους να μας πούν περισσότερα, και θα το οδηγήσω αύριο, οπότε να περιμένετε την επόμενη εβδομάδα λεπτομέρειες. Σας μιλούσα για τα αυτοκίνητα και για τις πωλήσεις και για το τι έγινε μέσα στον μήνα Μάιο αλλά και στο πεντάμινο. Σας είπα ότι η κυβέρνηση έκανε πίσω στο θέμα της φορολόγησης των plug-in hybrid και τα εξισώνει κατά 50%, δηλαδή με απαλλαγή φόρου με τα υβριδικά. Τα ηλεκτρικά έχουν 100% απαλλαγή φόρου, οπότε γι' αυτό και οι τιμές είναι πιο χαμηλά όπως βλέπετε. Να σας πω ότι η NIO, μια άλλη κινέζικη εταιρεία, άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στην Ελλάδα. Τη NIO την εισάγει η μοτοδυναμική που φέρνει την Porsche, τη Yamaha, έχει τη SIX, έφερε και την NIO. Ιδιαίτερα τα αυτοκίνητα, δεν τα έχω οδηγήσει ακόμα. Ελπίζω να τα οδηγήσω σύντομα, να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Η Vespa γιορτάζει 80 χρόνια και από τις 25 μέχρι τις 28 Ιουνίου, αν πάει κάποιος στη Ρώμη, νομίζω ότι αν δει άλλη μάρκα εκτός από Vespa να κυκλοφορεί, θα είναι τυχερός. Χιλιάδες μοτοσυκλετιστές βεσπίστες θα γεμίσουν τη Ρώμη για να γιορτάσουν τα 80 χρόνια μιας θηλυκής μάρκας με μοντέλα Vespa που έχουν γράψει ιστορία. Πολύ ωραίες αυτές οι γιορτές. Έχω οδηγήσει Vespa στη Ρώμη πριν από 25 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, σε μια παρουσίαση τότε και με τον συγχωρεμένο τον Ανιέλη, που έφυγε νέος της οικογένειας Ανιέλη, έφυγε σε νεαρή ηλικία, και είχαμε τότε μια πολύ μεγάλη γιορτή και κυκλοφορούσα, και έχω ακόμα το αντιανεμικό, το εκπληκτικό αντιανεμικό που μας είχαν δώσει τότε. Πρέπει να είναι περίπου 25 χρόνια, ίσως και παραπάνω. Γεγονός το πρώτο αυτοκίνητο drift της Φόρμουλα 1. Το ετοιμάζει ο Matt Mike, τον οποίο τον γνώρισα την περασμένη εβδομάδα. Ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη, έκανε ένα show με τη Red Bull στην πλατεία Αριστοτέλους, και με ένα αυτοκίνητο Mazda πισωκίνητο με μοτέρ ρότορα περιστροφικό. Τώρα ετοιμάζει ένα μονοθέσιο παλιό 40 ετών, Φόρμουλα 1. Το φτιάχνει για να κάνει ντριφταρίσματα με μονοθέσιο της Φόρμουλα 1. Απίστευτο. Ναι, ο Mad Mike, αυτά, ο νέος. Αυτά κάνει. Τώρα κάτι έκανε ένα σήμα το τηλέφωνο. Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα έχουμε σε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν καλεσμένο ιδιαίτερο από ένα μαγαζί, από ένα εστιατόριο επίσης ιδιαίτερο, το οποίο βρίσκεται στην Γλυφάδα. Η σημερινή εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική, όπως και όλες οι εκπομπές, γιατί θα έχουμε και τουριστικά θέματα αργότερα και θέματα γαστρονομίας και θέματα πολιτισμού. Αλλά πάμε στα θέματα γαστρονομίας, διότι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα είναι ένα ιδιαίτερο κατάστημα στην Γλυφάδα, το οποίο προσφέρει τα ευρέσματα που κάνουμε. Θα έλεγα ότι τα περισσότερα όμως, γιατί άλλο τα λέω εγώ, θα μας πει ο Ηρακλής ο Πλετάκης, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης του εστιατορίου, του πολύ ιδιαίτερου εστιατορίου, το οποίο επαναλαμβάνω βρίσκεται στην Γλυφάδα, το Zima Bar Restaurant. Καλησπέρα κύριε Πλετάκη, τι κάνετε? Καλά το λέω, Πλετάκης, δεν είναι?
Ναι, με ακούτε? Κύριε Πλετάκη. Δεν ακούω τον κύριο Πλετάκη, δεν ξέρω αν με ακούει ο ίδιος.

0: Ναι, ελπίζω να μας ακούει τώρα κύριος Πλετάκης.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, καλησπέρα.
0: Κάνει κάτι σύνδεση, έναν μόνιμο θόρυβο. Δεν τον ακούμε με τίποτα τον κύριο Πλετάκη. Αν μπορούμε να τον πάρουμε από κάποια άλλη γραμμή, αν μπορέσει να μας καλέσει, γιατί δεν τον ακούω καθόλου.
1: Μα ακούτε?
0: Δεν τον ακούω καθόλου.

0: Δεν ξέρω αν τώρα αν τον έχουμε τον κύριο Πλετάκη.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι. Με ακούτε?
1: Παρακαλώ.
0: Δεν με ακούει. Προφανώς και εγώ δεν τον ακούω. Κύριε Πλετάκη, με ακούτε? Δεν τον ακούω καθόλου. Οπότε ας ζητήσουμε συγγνώμη από τον κύριο Πλετάκη. Θα το καλέσουμε σε μια από τις επόμενες εκπομπές. Δυστυχώς δεν μπορώ να τον ακούσω καθόλου. Δυστυχώς δεν μπορώ να τον ακούσω. Θα το να ζητήσουμε συγγνώμη. Ναι, ναι. Με ακούτε?
1: Παρακαλώ.
0: Κύριε Πλετάκη, με ακούτε τώρα? Ναι, με ακούτε?
1: Παρακαλώ.
0: Με ακούτε? Δεν μας ακούει ο κ. Πλετάκης. Να ζητήσουμε συγγνώμη. Έχουμε πρόβλημα.
1: Παρακαλώ.
0: Με το τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε πρόβλημα με το τηλεφωνικό κέντρο. Να ζητήσουμε συγγνώμη. Θα το καλέσουμε σε μια από τις επόμενες εκπομπές. Οπότε συνεχίζουμε με τα δικά μας θέματα. Ελπίζω να ακούγομαι τώρα στον αέρα. Και να σας πω ότι πάνω στα θέματα τα οποία το αυτοκίνητο που σας έλεγα νωρίτερα, ότι αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη και τα δοκιμαστικά για το MotoGP στο Μπρνό της Τσεχίας, εκεί όπου ο Άιο Γκούρα είναι μπροστά από τον Μάρκο Μπετσέκη, ενώ ο Χόρχε Μαρτίν θα πρέπει να δώσει μάχη αύριο στο Q1, να πάρει έναν από τους δύο πρώτους χρόνους με την εργοστασιακή Απρίλια για να μπορέσει να μπει στο Q2 για τη μάχη της pole position. Ο Άιο Γκούρα με την Απρίλια της Τραχάουζε είναι κάνει τον καλύτερο χρόνο. Μπετζάκη με την Απρίλια την εργοστασιακή το δεύτερο. Ο Τζιαν Αντώνιο με την Ντουκάτι VR46 τον τρίτο. Μπανιάγια με την Ντουκάτι την εργοστασιακή τέταρτο χρόνο. Ο Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή Ντουκάτι πέμπτο. Ο Πέδρο Ακώστα με την KTM έκτο. Ο Ζωάν Μιρ με την Χόντα την εργοστασιακή έβδομο. Ο Ντιόγκο Μορέιρα με την LCR Honda τον 8ο. Ο Αλτεγκέρ με την Gresini Racing της Ducati τον ένατο χρόνο και με την Track House την Απρίλια ο Φερναντές την 10η θέση. Οπότε αυτοί οι 10 περνάνε απευθείας στο Q2 αύριο και θα περιμένουμε νωρίτερα να γίνει και το Q1 να δούμε δύο ακόμα αναβάτες από τους υπόλοιπους 10 που θα κάνουν τους δύο καλύτερους χρόνους για να πάρουν την είσοδο να δώσουν τη μάχη αντιπόλου position. Ο Χόρχε Μαρτίν έκανε τον 11ο χρόνο ο πρωταθλητής του 24. Και έμειναν και ονόματα έξω όπως ο Κουαρταράρο με τη Γιαμάχα που δεν μπορεί να πάει καλά, αλλά και ο Άλεξ Μάρκεθ, ο οποίος επέστρεψε μετά το σοβαρό τραυματισμό του και τις εγχειρήσεις εδώ και ένα μήνα μετά το Grand Prix της πατρίδας του στη Βαρκελόνη που είχε το τρομερό ατύχημα, και πάει επιφυλακτικά ο Άλεξ Μάρκεθ και καλά κάνει. Αυτά λοιπόν και από την μοτοσυκλέτα. Αύριο θα έχουμε περισσότερα νέα να σας πούμε. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα έχουν ότι η KLM ονομάζει νυχτερινή περίπολο το πρώτο της Airbus Α350. Παίρνει λοιπόν και τέτοια αεροσκάφη, θα πάρει και άλλα 350 και το ονόμασε νυχτερινή περίπολος ως φόρο τιμή στο διάσημο έργο του Rembrandt. Ο Rembrandt ήταν Ολλανδός, ως γνωστόν ένας από τους μεγαλύτερους ζωγράφους, και θα δώσει τέτοια ονόματα, εμβληματικά ονόματα στα αεροσκάφη της η KLM. Η Louis Hotel προσφέρει μέχρι το τέλος Ιουνίου, όσοι κάνουν κρατήσεις στα ξενοδοχεία της Ελλάδα και Κύπρο, 35% έκπτωση. Παραδείτε στην κυκλοφορία το πρώτο ενισχυμένο τμήμα της γραμμής τρένου Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες Ντάνιελ που είχαμε και Ελίας. Ολοκληρώθηκε αυτό το τμήμα στη Θεσσαλία και θα παραδοθεί σε λίγο καιρό από τώρα. Επιτυχής τιμολόγηση της έκδοσης ομολογιών ύψους 500 εκατομμυρίων με λήξη το 2033 για το αεροδρόμιο της Αθήνας. Η συμφωνία για τα δικαιώματα των αεροπορικών εταιριών επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήθελαν περισσότερες ώρες, τελικά είναι 3 ώρες, από 3 ώρες και πάνω από ό,τι ζημιώνουν οι αεροπορικές εταιρείες, και έχουν και πολλά άλλα να καταβάλουν αποζημίωση και υποχρέωση φροντίδας. Τελικά ο Απόστολος ο Τζικώστας έκανε δουλειά στο, επειδή είναι μεταφορών και τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Επίτροπος, οπότε έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε και γι' αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, καύσιμα, ηλεκτρισμός και κυκλική οικονομία, οι πυλώνες του ομίλου Motor Oil με επενδύσεις 3,8 δισεκατομμύρια σε 9 χρόνια. Είχαμε την γενική συνέλευση του ομίλου της Motor Oil, υπόθηκαν πάρα πολλά θέματα, ένας από τους δυναμικότερους ομίλους, και ήταν από Γιάννης ο Βαρδινογιάννης εκεί και ο Πέτρος Τζανετάκης, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος. Είχαμε την συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας στον τουρισμό, συμμαχία και στον τουρισμό. Μπαίνουν μπροστά δύο χώρες παραδοσιακά δυνατές στο κομμάτι του τουρισμού, μπαίνουν μπροστά για τον τουρισμό της επόμενης ημέρας, υπέγραψαν συμφωνία η Όλγα Κεφαλογιάννη με τον ομόλογό της. Στην Τουρκία, πολύ ωραία, μπράβο, το Υπουργείο Πολιτισμού της Τουρκίας που ανοίγει τα μουσεία της τη νύχτα. Και εμείς το κάνουμε εδώ, αλλά το κάνουμε μόνο για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Τώρα στην Τουρκία φαίνεται ότι το κάνουν για περισσότερο χρόνο και ανοίγουν 20 εμβληματικούς πολιτιστικούς χώρους, τα μουσεία της Κωνσταντινούπολης τη νύχτα, αρχαία μνημεία κάτω από τον νυχτερινό ουρανό, στην τουρκική Ριβιέρα και πολλά άλλα. Οπότε αν κάποιος πάει στην Τουρκία θα δει αυτούς τους φωταγωγημένους αρχαιολογικούς χώρους την νύχτα. Νους Σαντορίνη, έχω μείνει στο ξενοδοχείο, μια πολύ ξεχωριστή πρόταση στη Σαντορίνη, πολύ ιδιαίτερη, το ευχαριστήθηκα, και πολύ περιποιημένα τα δωμάτια και η εσωτερική πισίνα και γενικά όλη η δραστηριότητα είναι εκπληκτική. Μισθώθηκε το ξενία Καρτερού στην Κρήτη. Ένα-ένα τα ξενία που ήταν κλειδαμπαρωμένα, που ήταν αραχνιασμένα, που ήταν εγκατελειμμένα, περνούν σε ιδιώτες να τα εκμεταλλευτούν. Η ΕΤΑΒΗ, η Εταιρεία Κινήτων Δημοσίου, έχει προχωρήσει σε αυτές τις συμβάσεις. Μισθώθηκε λοιπόν το ξενία Καρτερού στο Ηράκλειο της Κρήτης σε μια έκταση 82 στρεμμάτων. Το πήρε η εταιρεία Γαλάζιο Καρτερός Ήλιος ΕΠΕ Village Planning με οικονομική προσφορά 715.000 ευρώ το χρόνο. Και η μίσθωση έχει διάρκεια 40 έτη και θα αποκατασταθεί πλήρως και θα αναβαθμιστεί το συγκρότημα εκεί. Όπως επίσης θα αναβαθμιστούν και 5 σταθμοί του προαστιακού σιδηροδρόμου στην Αθήνα, θα ανακαινιστούν και το χρειαζόμαστε εδώ που τα λέμε, γιατί τον κάναμε το προαστιακό, αλλά έχουμε και τα ρίξη και τους σταθμούς. Πρόκειται για τους σταθμούς Ανολιώσια, Μεταμόρφωση, Ηράκλειο, Κηφισίας και Πεντέλη, προκειμένου να βελτιωθεί η καθημερινή εμπειρία των πολιτών. Αυτά και από τον χώρο του επιχειρήν, του τουρισμού. Θα σας πω και κάτι πολύ ωραίο. Η Emirates εισάγει γυναίκες κυβερνήτες αεροσκαφών. Έχω δει γυναίκες κυβερνήτες, Lufthansa και άλλες εταιρείες. Τώρα θα δούμε και από την Emirates. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά είναι. Λοιπόν, και αν θα πάτε στην καστροπολιτεία του Μιστρά, στον ανακαινισμένο χώρο εκεί, στο αναστηλωμένο κάστρο των υποτών, και να πάτε και στο κατάστημα του Hellenic Heritage Shop για να δείτε τα αναμνηστικά προϊόντα που γίνονται εκεί, στο παλάτι των Δεσποτών οπωσδήποτε, το που ήταν σχεδόν κατεστραμμένο και πώς φτιάχτηκε για να μας θυμίζει την ένδοξη εποχή της του Βυζαντέου, τελευταία ήτανε, και ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος που έφυγε εκεί να πάει να δώσει την ίστατη μάχη, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε και έπεσε η πόλη το 1453. Λοιπόν, τα αφήνω και αυτά στην άκρη, να δω τι άλλο θεματολογία έχουμε από

με τη σύνδεση με το τρένο γίνονται ακόμα περισσότερες ενέργειες. Θέματα πολλά έχουν βγει από την Ευρώπη, αλλά δεν μπορώ να σας τα παρουσιάσω σήμερα γιατί δεν τα έχω ταξινομήσει. Έχουν ουσιαστικά, τώρα βγήκανε. Να σας πω και κάτι ακόμα για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ότι είναι στις πρώτες 41 εταιρείες που πήραν το σήμα διαφορετικότητας. Γιατί προωθεί τη συμπερίληψη και τη δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, και εδώ που τα λέμε στο κομμάτι αυτό δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια. Όλοι είναι ίσοι προς ίσους και όλοι έχουν δικαίωμα στην εργασία. Με αυτά και με αυτά, να σας πω 2-3 πράγματα που τρέχουν για την ερχόμενη εβδομάδα. Θα πάμε σε μερικές μέρες και στη Θεσσαλονίκη να μάθουμε για το νέο ξενοδοχείο που θα φτιαχτεί στην στον εμβληματικό χώρο του Fix, εκεί που το πήρε η Demand, και θα φτιάξει ξενοδοχείο, θα φτιάξει μουσεία, θα φτιάξει κατοικίες, θα γίνουν πάρα πολλά εκεί. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη σε ένα ταξίδι να δούμε πώς θα ονομαστεί το ξενοδοχείο. Θα πάμε και στο Μιλάνο, γιατί κάτι καινούριο μας ετοιμάζει η Dacia εκεί. Οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να σας πούμε περισσότερα, και μην ξεχνάμε την ερχόμενη εβδομάδα Ράλι Ακρόπολης. Ράλι Ακρόπολης με υπερειδική διαδρομή την Πέμπτη στο Ελληνικό, σε μια πολύ ωραία στρωμένη ειδική διαδρομή, υπερειδική διαδρομή ασφάλτινη. Μετά θα ξυλωθεί, γιατί εκεί πέρα θα είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις της μεγάλης επένδυσης του Ελληνικού. Στο 50ο όροφο φτάσαμε για τον ουρανό ξύστη, άρα προχωράμε και εκεί. Λοιπόν, και θα έχουμε το Ράλι Ακρόπολης. Μετά από την Παρασκευή θα αρχίσει η μάχη. Με έδρα θα έχει ο αγώνας, θα έχει η έδρα φέγει από τη Λαμία, θα έχει το Λουτράκι. Και θα έχουμε διαδρομές και στην Πελοπόννησο και στην Αρκαδία. Θα έχουμε γύρω γύρω από τους Αγίους Θεοδόρους, θα έχουμε στην Ευθυότητα. Θα έχουμε πολλές ειδικές διαδρομές, οπότε πάρτε, μπείτε στο Ράλι Ακρόπολης να δείτε και το πρόγραμμα του αγώνα και να είσαστε προετοιμασμένοι για να πάτε να δείτε έναν πράγματι πολύ ωραίο και ιδιαίτερο αγώνα. Κάπου εδώ βάζουμε ένα φινάλε για σήμερα. Δυστυχώς δεν είχαμε τον καλεσμένο μας. Ελπίζω να τον έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Είχαμε ένα πρόβλημα με το τηλεφωνικό κέντρο. Οπότε θα τα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Για χαρά σε όλους, ό,τι και αν κάνετε, να πάρετε καλά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skalpark είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpark φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpark για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpark. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 400

0: 29 Ήλιον 210 57 61 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 57 61 620.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα. Αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Παμπλο Μαφέο για τα επόμενα 4 χρόνια. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ τους τον μέσο της Τζιρόνα, Ιβάν Μαρτίν, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Για τον παίκτη ενδιαφέρεται και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Ευχαριστώ για όλα, τόνισε σε ανάρτησή του ο Νίκος Μπότς που χαιρέτησε τους Πειραιώτες μετά από 2 χρόνια. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Πρόταση 1,7 εκατομμυρίων έκαναν οι πράσινοι στο Ολλανδό στόπερ. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και είναι έτοιμος να υπογράψει τετραετέ συμβόλαιο. Μία ανάσα από το τριφύλι βρίσκεται ο 27χρονο Ισπανός θεματοφύλακας της Μπαρτσελώνα, Ινιάκη Πένια, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Στα 3 εκατομμύρια ευρώ το deal, ανάμεσα σε πράσινους και τους Blaugrana. Χαλάει η περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς που απασχόλησε τον ΠΑΟΚ. Οι ασπρόμαυροι εξετάζουν την περίπτωση του Αλέσιο Λύση για την αντικατάσταση του Ρασβάν Λουτσέσκου που αποχώρησε. Η συνεργασία μας ολοκληρώνεται κοινή συνενέση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η ασπρόμαυρη ΠΑΕ. Η Δυναμό Κιέβου ανακοίνωσε την απόκτηση του Τόμας Γκετζιόρα για τα επόμενα 2 χρόνια. Βελτιωμένη πρόταση για τον Δημήτρη Γιαννούλη κατέθεσε στην Augsburg ο δικέφαλος του Βορρά και οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στη συμφωνία, όπως αναφέρει το ειδησιογραφικό πρακτορείο DSC. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΚ βρίσκονται διαπραγματεύσεις με τους Πίγιο και Γιώβιτς για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σέρβος προπονητής Ζέλικο Μπράντοβιτς για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό Άκτορ για πρόταση που θα ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Κάνουν λόγο δημοσιεύματα από την Σερβία. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο Έλληνας χάφ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους κριτικούς. Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στον Αστέρα Άκτορ μετά από μια πενταετία. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Έλληνας Μπακ θα βρεθεί στην Τρίπολη για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τους Αρκάδες. Την υπέρβαση με την απόκτηση των Κουρμπέλη και Κούρτρη θέλει να κάνει ο Αστέρας Τρίπολης. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χόρχε Πόμπο για τα επόμενα 2 χρόνια. Ανυπομονώ για το νέο σεφ, το μήνυμα του Εβάν Φουρνιέ στα social media. Χωρίς τον Γάλλο Σταρ θα παραταχθεί η Εθνική Γαλλίας στα παράθυρα του Ιουλίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου ενάντια σε Βέλγιο και Φιλανδία. Σε αυτά θα συμμετάσχει ο Φρανκ Νιλικίνα. Στον πάγκο της Νάπολη θα βρίσκεται όπως όλα δείχνουν ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουζδούνη.
1: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. OnDemand.ελλαδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε εδώ στο 943 Τερβέτεν Sports. 5 λεπτά είμαστε, 6 για την ακρίβεια, μετά τις 6. Στην τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας. Σήμερα είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026. Εσείς συντονισμένοι σωστά στο 943 Τερβέτεν Sports. Sports On Air Live, η εκπομπή που θα σας κρατήσει τροφιά από τώρα μέχρι και τις 8. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα και με πλούσιο ρεπορτάζ, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα άλλωστε. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος, Γιώργος Ρουμελιώτης στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής.

0: Και πάμε τώρα να σας πω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Θα ζητήσω από το φίλο μου τον Γιώργο Τοχελάκη, να, σαν έλουρος που είναι, να μπει γρήγορα στο στούντιο να μας πει τον πρώτο τρόπο επικοινωνίας, που φυσικά είναι το Viber του σταθμού. Για πάμε, Γιώργο.
1: Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας αχρεωστήτως στο Viber του σταθμού 6939-943-943.
0: Άλλη μία.
1: 6939-943-943.
0: Και όλο αυτό, Γιώργο, είναι
1: αχρεωστήτως.
0: Πώς?
1: Αχρεωστήτως.
0: Μάλιστα. I got my plans made. Αυτός ήταν ο πρώτος τρόπος, το Viber του σταθμού. Ο δεύτερος, 698-45-21-821, με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Και εσείς με τα δικά σας μηνύματα μας βοηθάτε να κάνουμε την κουβέντα μας εδώ με τους συναδέλφους τους reporters.

Λοιπόν, στην Αθήνα ο Μπράντοβιτς και από ό,τι μαθαίνουμε τις επόμενες ώρες θα έχει το κρίσιμο ραντεβού με Δημήτρη Γιαννακόπουλο, με τον Παναθηναϊκό γενικότερα. I'm in the water. Can't you see me swimming? Στον ΠΑΟΚ θα δούμε αν συμφωνήσει με την Augsburg και τον Γιαννούλη.

Λοιπόν, τι άλλο βλέπω. Βλέπω έναν 40χρονο Ιταλό να είναι στα πλάνα του ΠΑΟΚ για τον Πάγκο, τον Αλέσιο Λύση. Θα μας τα πει ο Παναγιώτης Στεφάνου αργότερα. Ο Gianluca Di Marzio, ξέρετε, ο δημοσιογράφος από την Ιταλία, λέει ότι ο Παναθηναϊκός προσφέρει διαιτές συμβόλαιο με απολαβές 3 εκατομμυρίων ευρώ στον Στέφαν Ντεφράι και ότι ο Ιταλός είναι θετικός στην πρόταση αυτή του Παναθηναϊκού. Για να δούμε τι εξέλιξη θα έχει και αυτό το θέμα.

Στον Ολυμπιακό είχαμε τον Μαφέο να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης πλέον του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είναι ότι έρχεται ένας ποδοσφαιριστής, είπε. Θα μας τα πει αργότερα ο Κώστας Αμοθράκης.

Σήμερα στις 10 έχουμε έναν αγώνα για το Μουντιάλ, είπα Αυστραλία. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Θανάση μου, δεν είπα κάτι εγώ. Στις 10 λοιπόν το μάτς αυτό, έχουμε και δύο τελικά, Καναδάς Κατάρ 6-0 και Μεξικό Νότια Κορέα 1-0. Θα μιλήσουμε για τα διεθνή με Μάνο Σαραμόπουλο αργότερα. Καλό απόγευμα στο φίλο τον Παύλο, στο φίλο τον Κώστα, στο φίλο τον Γιάννη. Στο φίλο το τριαντάφυλλο, με τρέλανε σάκι, λέμε το χελάκι, λιώνω για τέτοια. Το ξέρω ότι λιώνεις για τέτοια, αλλά φίλε, είδες, έτσι, δεν είναι έλουρος. Με το που το ζήτησα, αμέσως μπήκε, έβαλε ακουστικά, μπαμ μπαμ, είπε το Viber. Και αυτό το έκανε, τριαντάφυλλε μου, σου μιλάω ειλικρινά, το έκανε αχρεωστήτως. Δεν με χρέωσε τίποτα.

Γεια σου, Ελένη, από το Επιτάλιο. Σάκη, τι είπατε, λέει, πώς είπατε. Ρε παιδιά, τι έγινε, σας βάρισε η ζέστη σήμερα όλους. Λοιπόν, γεια σου, Ελένη μου, εκεί στο νομό Ηλίας. Καλησπέρα, Σάκη, σε εσένα και στους συνεργάτες σου και στους φίλους ακροατές. Το 943 TVN Sports, όπου και αν βρίσκονται. Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, μας λέει η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Καλησπέρα, Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, Σάκη, λέει, θέλω να χαιρετήσω όλους αυτούς που σε πλαισιώνουν στην εκπομπή σου. Ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Αναμένω, ευχαριστώ, Βίκη. Στην εκπομπή είναι αρκετά τα παιδιά που πλαισιώνουν αρκετές φορές. Ας πούμε, σήμερα ο Μιχάλης Οηλίας έχει ρεπό. Είναι ο Θέμης Παλιούρας που σε λίγο θα φύγει. Πριν λίγο έφυγε η Ανδριάνα Υπούλιου. Γιώργος Ρουμελιώτης είναι μαζί μας. Ο Νίκος Κατσάτσος είναι μαζί μας. Ο Τζότζιο ήταν προηγουμένος. Όλα είναι, όλη η ομάδα. Δίκη μου, είναι ένας και ένας, έτσι. Είναι καταπληκτική η ομάδα που έχουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν το λέω επειδή υπάρχει παροιμία που λέει αν δεν πενέψεις στο σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει. Αυτό που λέω είναι μια πραγματικότητα. Και εννοείται ο Θανάσης που είναι στην τεχνική επιμέλεια, αυτό το όμορφο αγόρι, το χαμογελαστό, η Έφη που έχει εδώ το γενικό πρόσταγμα. Να τα λέμε αυτά. Εγώ απλά είμαι σε μια γωνίτσα και μιλάω. Τίποτα άλλο.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα στην όμορφη και αγαπημένη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου, να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, για προπονητή, για Άρη, για Ρεκλή, ό,τι υπάρχει τέλος πάντων από τη Βόρεια Ελλάδα.
1: 943, Ιντερβέτεν Sports.
0: Γεια σου Παναγιώτη, καλό απόγευμα φίλε.
2: Γεια σου Σάκη, καλό απόγευμα.
0: Ξεκινάμε από που θες εσύ. Θες από προπονητή του ΠΑΟΚ, θες από Άρη, από Ηρακλή, ό,τι υπάρχει.
2: Τώρα με ΠΑΟΚ θα ξεκινήσουμε, διότι αυτό είναι και το μοναδικό θέμα που υπάρχει στην πόλη αυτή τη στιγμή. Από το πρωί τρέχουν οι εξελίξεις στον ΠΑΟΚ. Αρχικά με την ανακοίνωση λύσης και συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, κοινή συνενέση. Η ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι η συνεργασία της με τον προπονητή Ρασβάν Λουτσέσκου ολοκληρώνεται. Κοινή συνενέση, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μια από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου. Η κοινή μας πορεία συνοδεύτηκε από τίτλους, μεγάλες νίκες, έντονα συναισθήματα και στιγμές που θα παραμείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Ο Ρασβάν θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της ομάδας, θα αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του δικεφάλου και με αυτόν τον τρόπο έκλεισε φιλικά μια μακρά περίοδος 5-2 ετών για τον ΠΑΟΚ, ουσιαστικά αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα και για μια μελλοντική ίσως τρίτη συνεργασία, διότι αν έφευγε όπως είχε διαμορφωθεί ένα τοπίο κάποια στιγμή, ίσως και να μην υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο. Τώρα, ουσιαστικά, και ο καθένας ακολουθεί το δρόμο του.
0: Παναγιώτη, να σου κάνω μια ερώτηση πριν. Θεωρείς ότι είναι έκπληξη που φεύγει, άσχετα αν έγινε νωρίς, αργά, που αργά έγινε όλο αυτό τέλος πάντων, η αποχώρηση του Λουτσέσκου? Δηλαδή, το περιμένατε εκεί στη Θεσσαλονίκη ότι μετά το τέλος της περίοδου ο Λουτσέσκου μάλλον θα φύγει ή όχι?
2: Κατά τη διάρκεια των play-off, όχι. Όταν όμως, και ειδικά μετά τη συνάντηση στο Πορτοκαράστο που εγγυήθηκε ο Ρασβάν Λουτσέσκου ότι η ομάδα θα βγει δεύτερη και θα περάσει τα προκριματικά του Champions League, κανείς δεν το υπολόγισε. Όμως μετά και το τελευταίο μάτς, όταν χάθηκε αυτή η δεύτερη θέση, πλέον άρχισαν οι πρώτοι ψήθυροι. Ο Σαββίδης ήταν πάρα πολύ θυμωμένος με τον Ρουμάνο προπονητή. Βέβαια ακόμα και τότε κανείς, όχι κανείς, λίγοι υποπτεύονταν πως ο Σαββίδης θα το φτάσει στα άκρα, θα πάει στην απόλυση του Λουτσέσκου. Το έφτασε όμως, έστω και με καθυστέρηση αρκετών ημερών, τελικώς ολοκλήρωσε αυτή την απόλυση. Και έτσι πάμε τώρα στην επόμενη μέρα.
0: Ναι, δεν είναι ο Πούσιτς στην επόμενη μέρα, διάβασα λύση, Ιταλός.
2: Όταν βγήκε η ανακοίνωση το πρωί για τον Λουτσέσκου, όλοι περίμεναν ότι μετά από κάποια λεπτά θα ανέβαινε ανακοίνωση με το όνομα του Μαρίνο Πούσιτς. Δεν συνέβη αυτό και όταν περνούσε η ώρα και δεν συνέβαινε, πλέον άρχισαν στα δημοσιογραφικά γραφεία να αναζητούν το γιατί δεν συμβαίνει. Τη στιγμή που τη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία της ομάδας και κάποια στιγμή το μεσημέρι βγήκε από την ΠΑΕ ότι δεν θα είναι ο Πούσιτς προπονητής. Πριν από λίγο βγαίνει το όνομα του Αλέσιο Λύση, ο οποίος είναι ένας 40χρονος Ιταλός. Η ΠΑΕ αναφέρει ότι αυτός θα είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ, αυτή είναι η επιλογή του Μάτος και του Βιερίνια και αυτός θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα ανακοινωθεί είτε αργά το βράδυ απόψε είτε αύριο το πρωί. Ποιος είναι τώρα ο Αλέσιο Λύση? Όπως είπαμε, 40χρονος Ιταλός, ο οποίος όμως προπονητικά έχει δουλέψει μόνο στην Ισπανία. Ξεκίνησε από τη δεύτερη ομάδα της Λεβάντε, συνέχισε στην πρώτη ομάδα, πήγε στην Μιραντές, πέρσι ήταν στην Οσασούνα, την οποία τη βοήθησε να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία, αλλά για διάφορους λόγους δεν συμφώνησε με τη διοίκηση να ανανεώσει το συμβόλαιό του και έμεινε ελεύθερος. Τον προσέγγισαν λοιπόν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και έχουμε αυτό το deal, το οποίο όπως είπαμε θα ανακοινωθεί ως ο Νούπο και ο Ιταλός θα είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει να καθοδηγήσει την ομάδα του ΠΑΟΚ τη νέα χρονιά. Σαν όνομα ακούγεται καλύτερο από του Πούσιτ.
0: Σαν όνομα, γιατί κοιτάξτε, είναι ένας νέος άνθρωπος, δηλαδή πάει σε άλλο μοντέλο πλέον από ό,τι καταλαβαίνω ο ΠΑΟΚ, κάτι που έκανε και ο Παναθηναϊκός. Ναι. Με αυτή την έννοια το λέω. Θα δούμε βέβαια αν και στις δύο ομάδες θα βγουν. Μακάρι βέβαια, γιατί όταν παίρνεις ένα νέο άνθρωπο τέλος πάντων που θέλει να κάνει καριέρα, το πιο πιθανό είναι βέβαια να έχει όρεξη για δουλειά και να πάει καλά η ομάδα. Μακάρι βέβαια να πάνε καλά και οι δύο.
2: Ο ΠΑΟΚ αναγκαστικά και εκ των πραγμάτων, έτσι όπως ήρθαν τα γεγονότα, θα έπρεπε να ψάξει να βρει άλλον προπονητή από τον Μαρίνο Πούσιτς, ο οποίος δεν έκανε γκέλ δεν ήταν αποδεκτός, άκουσε πάρα πολλά στο διαδίκτυο, δεν θα μπορούσε να σταθεί. Το κατάλαβαν αυτό, ευτυχώς, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και αποφάσισαν να στραφούν σε άλλη λύση, με αστραπιαίες κινήσεις, βρήκαν τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος έχει και έναν άλλον αέρα από το ισπανικό πρωτάθλημα, νεαρός, δεν είναι 55χρονος όπως είναι ο Πούσιτς. Θα τον ανακοινώσουν αμέσως, δεν θα προλάβουν δηλαδή, παρά το γεγονός ότι δεν είναι και πάλι αντάξιος του Λουτσέσκου, για να τα λέμε.
0: Ναι, με αυτή όλα την έννοια σου το είπα και εγώ πριν.
2: Ναι, εντάξει, δεν έχει τώρα ούτε το βιογραφικό, ούτε και την αποδοχή του που έχει ο Λουτσέσκου. Παρά τα αυτά, δεν έχει φθαρεί τόσο πολύ όσο φθάρει ο Πούσιτς, πρόλαβε να φθαρεί ο Πούσιτς, και έτσι πάμε στη λύση με τον Λύση, έτσι.
0: Ωραίο αυτό.
2: Οπότε αναμένουμε ότι αυτός θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα δώσει το παρόν και στην πρώτη συγκέντρωση της Δευτέρας και θα αναλάβει να χτίσει τον ΠΑΟΚ της περίοδου 2026-27.
0: Ο οποίος ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε και Τζιόρα, έτσι.
2: Αποχαιρέτησε και τον Τζιόρα, ο οποίος επιστρέφει στη Δυναμό Κιέβου, προφανώς με την παρένεση της σύζυγου του. Και Τζιόρα είναι Πολωνός, επιστρέφει στην Πολωνία δηλαδή. Παρά το γεγονός ότι μιλάμε για τη Δυναμό Κιέβου, εκεί εδρεύει τώρα η ομάδα λόγω του πολέμου. Επιστρέφει λοιπόν στην Πολωνία, επιστρέφει στην Δυναμό Κιέβου, σε μια ομάδα που έζησε 5 χρόνια. Αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ και μάλιστα παίρνει λιγότερα χρήματα. Συμφώνησε με λιγότερα χρήματα από ό,τι θα έπαιρνε στον ΠΑΟΚ. Και αυτό δείχνει την επιθυμία και του ιδίου, ερωτηματικό, κυρίως του σύζυγου του, για να αναχωρήσουν από την Ελλάδα.
0: Τι κάνουν αυτές οι γυναίκες, γιατί νομίζω ότι είχε συνένα ακόμα. Θα μπορούσε
2: είχε,
0: να...
2: ναι.
0: Δηλαδή ήταν απόφαση του παίκτη, δεν είναι ότι δεν τον ήθελε ο ΠΑΟΚ, αν κατάλαβα καλά.
2: Παράκι μου, προφανώς είχε γκρίνια από το σπίτι.
0: Αχ, ρε φίλε. Στο πατάκι θα κοιμήθηκε κανένα βράδυ κι αυτός.
2: Και να μην γίνει αυτό, άρον-άρον έφυγε.
0: Είδες, ναι, πάντως πέρα από την πλάκα τώρα, πάρα πολλές μεταγραφές, πάρα πολλές φορές σε παίκτες έχουμε δει οι αποφάσεις να λαμβάνονται κυρίως από τους συζύγους ή από τις σχέσεις, τέλος πάντων. Να δεις πώς παίζει ρόλο η γυναίκα σε πολλές φορές.
2: Εντάξει, το οικογενειακό περιβάλλον παίζει ρόλο, όπως και να το κάνω.
0: Εννοείται. Όχι, δεν το λέω κακοπροαίρετα, αλλά εντάξει, μερικές φορές.
2: Εδώ ολόκληρο Σπανούλης είπε προχθές ότι ένας λόγος που γύρισα στην Ελλάδα είναι και η οικογένειά μου.
0: Ναι, σωστό.
2: Δεν μπορούμε να διδάσουμε απ' έξω την οικογένεια.
0: Βέβαια, όχι, δεν το συζητάμε. Αλλά θέλω να πω πόσο οι γυναίκες παίζουν ρόλο, τέλος πάντων.
2: Ναι, βέβαια.
0: Όλοι τα έχουμε περάσει αυτά λίγο πολύ.
2: Αυτό είναι γνωστό από την αρχαιότητα, δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Έτσι, εντάξει, δεν είπα τίποτα καινούριο, εννοείται. Να σου πω να προλάβουμε και τα υπόλοιπα. Ο Άρης, ο Ηρακλής, έχουν κάτι αυτές οι ομάδες.
2: Τον Ηρακλή έχουμε μία δήλωση πριν από λίγο του Γιάννη Κόντι, ο οποίος απαντά σε όλους αυτούς που λένε. Γιατί ο Ηρακλής δεν έχει ανακοινώσει ακόμη κανέναν ποδοσφαιριστή, τι γίνεται, υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει θέμα, υπάρχει κάτι άλλο που δεν μας το λένε. Και θέλησε να κλείσει στόματα ο κύριος Κόντι, ο οποίος βρίσκεται στην Ισπανία αυτόν τον καιρό, ψάχνει ποδοσφαιριστές. Είπε ότι κανένα από αυτά τα ονόματα που έχουν ακουστεί, ή σχεδόν κανένα, δεν θα πάρει ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής θα πάρει ποδοσφαιριστές όταν θελήσει ο ίδιος, θα πάρει τους ποδοσφαιριστές που θέλει να αποκτήσει και όχι αυτούς που του υποδεικνύουν κάποιοι μάνατζερ και κάποιοι άλλοι τύποι, όπως λέει χαρακτηριστικά, και να είναι ήσυχος ο κόσμος του Ηρακλή ότι αυτό που πρέπει να γίνει θα γίνει. Είναι μια απάντηση του συμβούλου του κυρίου Μονεβασιώτη σε όλα αυτά που ακούγονται, γιατί πράγματι ακούγονται πολλά. Δεν έχει ανακοινωθεί καμία μεταγραφή μέχρι τώρα. Φτάνουμε 19, αύριο 20 Ιουνίου, και ο Ηρακλής δεν έχει πάρει κανένα παίκτη. Απαντά λοιπόν σε αυτό ο Γιάννης Κόντις και περιμένουμε τις κινήσεις του στις επόμενες μέρες. Διότι όπως είπε χαρακτηριστικά θα κάνουμε κινήσεις που θα ανεβάσουν επίπεδα τον Ηρακλή και δεν είναι απλά να πάρουμε για να πάρουμε.
0: Μακάρι να γίνει αυτό και να είναι ανταγωνιστικός ο Ηρακλής φέτος, έτσι, μετά από τόσα χρόνια που έλειπε από την μεγάλη κατηγορία.
2: Ένας πύχης που έχει τεθεί είναι η έξοδος στην Ευρώπη. Δεν θα είναι απλά δηλαδή μετά από 9 χρόνια επειδή είναι νεοφώτιστος να πάει για την παραμονή. Θα πάει για κάτι παραπάνω.
0: Μάλιστα. Στον Άρη τι γίνεται?
2: Τίποτα δεν γίνεται στον Άρη. Φαίνεται πως χάνεται και η περίπτωση του Μαντσίνη. Διότι ο ΑΠΟΕΛ θέλει να τον κρατήσει με εισήγηση Παπαδόπουλου. Υπήρξε μια θυμολογία ότι λύοντας την εργασία του με τον ΑΠΟΕΛ θα ανέβαινε στην Θεσσαλονίκη. Ο Παπαδόπουλος φαίνεται να τον θέλει εκεί να τον κρατήσει.
0: Έχει πάει, να σου πω, έχει πάει ο Παπαδόπουλος στην. Έχει κλείσει.
2: Έκλεισε σήμερα, ανακοινώθηκε σήμερα.
0: Ναι, και από ό,τι μαθαίνω από τη Λιβαδιά, ίσως πάει και ο Λοντίκιν εκεί, να το πούμε στους φίλους. Ναι. Μάλιστα.
2: Οπότε ένα θέμα το οποίο πήγε να δημιουργηθεί δεν προχωρά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν κινείται φίλο αυτή τη στιγμή στον Άρη, ο οποίος περιμένει τα λεφτά από τη Σαουδική Αραβία, μάλλον για να κινηθεί, και περιμένουμε.
0: Οπότε είμαστε σε αναμονή για το, στον Άρη.
2: Σε αναμονή στον Άρη, δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή, απολύτως τίποτα.
0: Καλό καιρό η Θεσσαλονίκη, καλέ μου φίλε.
2: Καλοκαιρινό.
0: Καλοκαιρινό. Θα κάνεις καμιά βουτιά ή όχι?
2: Κάτι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε.
0: Είδες. το πήγαμε σε πιο light πράγματα τώρα.
2: Εντάξει,
0: ρεπορτάζ κάθε μέρα. Λοιπόν, ό,τι και να κάνεις, σου εύχομαι να περάσεις καλά το Σαββατοκύριακο. Να είμαστε καλά, να τα πούμε από Δευτέρα, φίλε. Σε ευχαριστώ.
2: Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Παναγιώτη μου. Παναγιώτη Στεφάνου, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ των ομάδων της Θεσσαλονίκης.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Ιντερβέτεν Sports. Είστε σωστά συντονισμένοι, φίλες και φίλοι. Ολοκληρώσαμε με το ρεπορτάζ των τριών ομάδων της Θεσσαλονίκης. Για να δούμε και τον εκλεκτό για την ομάδα του ΠΑΟΚ, ενώ τον προπονητή, αν θα είναι ο Αλέσιο Λύση, το πιο πιθανό δηλαδή. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα, θα επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε με Μάνο Σαραμόπουλο, θα πάμε στα διεθνή. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 9.43 Intermeten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη.
8: Πλούσια σε υλικά.
9: Και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Αγνά υλικά.
8: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
9: Φροντίδα και μεράκι.
8: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
8: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 9.43 Intermeten Sports.
11: Η ώρα είναι 6.30.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο 943 Interveten Sports. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Με το Σάγκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Με Νίκο Κατσάτσο στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Από εδώ και έπειτα. Καλή ξεκούραση στα υπόλοιπα παιδιά να πω. Με την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Σας περιμένω μέχρι και τις 8. Την καλησπέρα μου, Βασίλης Μαύρη Θύελλα. Γεια σου Βασίλη. Μαύρη Θύελλα στη Super League. Την καλησπέρα μου και στη φίλη μου τη Μαρίνα και στην Καλαμάτα. Στην Ματούλα να πω καλησπέρα. Καλησπέρα Σάκη, καλό απόγευμα Παρασκευής από την Νέα Φιλαδέλφια. Καλησπέρα στους ακροατές του 943 Interveten Sports. Καλησπέρα στο σταθμό που μας ενώνει. Καλησπέρα Σάκη και σε σένα. Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά δυνατά και απόψε στους 943, λέει, με ειδήσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ. Ωραίο για το ποιηματάκι σου, Νίκη μου. Νίκη από τη Λευκάδα. Ο φίλος ο Θανάσης. Γεια σου βρε συνονόματε. Τώρα πιστεύεις ότι μπορώ να διαβάσω αυτό το μήνυμα? Εντάξει, έστειλες και τη φωτογραφία. Οκ. Okay. Καταλαβαίνεις και τους λόγους. Δεν γίνεται. Στον φίλο τον Παντελή να πω καλό απόγευμα στην Πετρούπολη, στην Εύη και στο Βασίλη στο Ήλιον. Στην Κύπρο να πω καλό απόγευμα στο φίλο τον Θέμη. Εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Καλό απόγευμα και στη Λιβαδιά, στο Βασίλη και την Μαρία. Μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωσης 97,3. Διότι αυτιότητα Φωκίδα.

0: Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή με τον Μάνο το Σαραμόπουλο.
1: 943 Interveten Sports.
0: Γεια σου Μάνο, καλό απόγευμα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους ακροατές στο 943 Interveten Sports.
0: Θες να ξεκινήσουμε με Μουντιάλ, με τι θες να ξεκινήσουμε?
2: Με Μουντιάλ ας ξεκινήσουμε. Μουντιάλ όπου η νίκη πρόκριση της εθνικής ομάδας του Μεξικού με ένα 0 έτσι επίσης του Κορέας φέρνει την ομάδα στους 32 που 100.000 θεατές στο στάδιο Άκρων αποθέωσαν τους ποδοσφαιριστές του Χαβιέ Αγκύρια και μετά 40.000 φίλοι στους δρόμους ξεκίνησαν, πανηγύρισαν στους δρόμους του Μεξικού την πρόκριση της εθνικής ομάδας που είναι μια σημαντική στιγμή για αυτόν τον θαυμάσιο λαό της Λατινικής της Αμερικής γενικά που έχει φιλοδοξίες για να πάει ακόμα πιο ψηλά. Να θυμίσουμε ότι είναι η τρίτη φορά που το Μεξικό διοργανώνει τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Βέβαια τις δύο προηγούμενες ήταν το 70 και το 86 μόνο του είχε διοργανώσει τελική φάση. Τώρα είναι συνδιοργανωτής μαζί με Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Επίσης είναι αξιοσημείωτο ο σοβαρός τραυματισμός του Ισμαήλ Κονέ από τον Μοντιμπό. Του προκάλεσε ρήγμα στην κνήμη, σημαίνει ότι θα απουσιάσει για 4-5 μήνες ο Καναδός ποδοσφαιριστής. Ο Μοντιμπό βεβαίως το έχει ξανατραυματίσει, είναι, δεν ξέρω τι, είναι σκληροτράξης ποδοσφαιριστής και τραυματίσει παλαιότερα και τον Νεϊμάρ. Εντάξει, καλό είναι να αποφεύγονται αυτά, αλλά καμιά φορά ξέρεις,
0: ναι, ήταν λίγο υπέρμετρος
2: ενθουσιασμός. Ναι, όντως
0: ήταν σοκαριστικό. Να πούμε την
2: ακριβώς.
0: Αλήθεια.
2: Ναι. Ας ελπίσουμε να γίνει γρήγορα καλά ο Κονέ και να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση για να βοηθήσει και την ομάδα του. Εντάξει. Και βεβαίως θα του επιβληθούν οι κατάλληλες κυρώσεις στον Μοντιμπό. Ας πρέπει κάποιος να τον υιοθετήσει.
0: Ο οποίος αποβλήθηκε.
2: Ναι, εντάξει, αυτό το λιγότερο να δούμε τώρα.
0: Καλά, ναι.
2: Και θα είναι η ποινή που θα του επιβληθεί. Διότι αποβλήθηκε, εντάξει, ήταν αναμενόμενο.
0: Για το σημερινό μάτς, τι βλέπεις, Μάνο μου? Στις 10 να θυμίσω, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία.
2: Κοίτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες με προπονητή τον Ποσετίνο έχουν προοδεύσει. Θυμόμαστε και στο πρώτο τους παιχνίδι τα πήγανε καλά. Νομίζω ότι έχουν τα φώτα να προβληματίσουν τα καγκουρό. Και ο Ποσετίνο είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. 4-1 το πρώτο παιχνίδι που πέτυχαν. Νομίζω ότι εύκολα, δύσκολα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν τη νίκη. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Ποδόσφαιρο είναι βέβαια. Εντάξει. Από πλευρά εμπειρία σίγουρα η Αυστραλία έχει περισσότερες, αλλά αυτή η εθνική ομάδα των ΗΠΑ είναι πολύ δυνατή. Και ο Ποτσετίνο κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Άλλωστε ήταν ένας από αυτούς που το όνομά του έπαιξε και για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά ο πρόεδρος, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, που σήμερα ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση 220 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπάγερ Μονάχου για να πάρει τον Μάικλ Ολίσε. Ήθελε το Μωρίνιο και όπως και τον πήρε και υπέγραψε 3 συμβόλαιο. Και βεβαίως η Real Madrid έχει ξεκινήσει και κάνει εντυπωσιακό μπάσιμο στις μεταγραφές. Να θυμίσουμε, έχει πάρει τον Ολλανδό Ντούμφρις που πλήρωσε 20 εκατομμύρια ευρώ, εξαγόρασε τη ρήτρα του από την πρωταλήτρια Ίντερ. Έχει πάρει με 55 εκατομμύρια τον 27χρονο διεθνή Ισπανό αριστερό back half της Chelsea, τον Μάρκο Κουκουρέγια. Βέβαια, Κουκουρέγια εδώ δείχνει ότι, όπως έχουμε ξαναπεί, καλό είναι να τρως μεγάλες μπουκές, αλλά να προσέχεις τι λες. Γιατί είχε πει ότι εγώ και καραφλός να ήμουν, δεν θα πήγαινα στη Ρεάλ. Έλα όμως, τα έφερε έτσι η ζωή που θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Μεγάλη μπουκιά φάει. Έτσι δεν λένε.
2: Μεγάλη κουβέντα
0: μη λες.
2: Βέβαια. Τώρα τι να πολλά κάνουν πλάκα οι αντίπαλοι.
0: Βέβαια. Πολλά εκατομμύρια πάντως από ό,τι φαίνεται η Ρεάλ.
2: Ναι. Βέβαια. Κοίτα, η Ρεάλ, εντάξει, συνηθισμένη σε αυτά.

0: Δεν πρέπει να ξεχνάμε και το νέο γήπεδο. Έτσι θέλει τώρα να πρωταγωνιστήσει πάνω απ' όλα στο Champions League, εκεί που είναι η βασίλισσα της Ευρώπης, με, με τις 15 κατακτήσεις. Επίσης πήρε τον Κονατέ που έλεγε στο συμβολό του με Liverpool, δεν τα βρήκε με τους κόκκινους, οπότε τετραετές συμβόλαιο μέχρι το 30 στην ομάδα της Real Madrid. Και περιμένω να θα γίνει τον Ολίσσα τώρα, έτσι, γιατί είχε χτυπήσει και την πόρτα της Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Χούλιαν Άλβαρες, αλλά ο Χούλιαν Άλβαρες τουλάχιστον ο ίδιος έχει συμφωνήσει προφορικά με την Μπαρσελόνα, τον προπονητή στον Φλικ, τον πρόεδρο της στον Λαπόρτα. Το θέμα είναι τώρα να τα βρουν και οι διοικήσεις των δύο ομάδων, της Ατλέτικο και της πρωταθλήτριας Ισπανίας Μπαρσελόνα. Θα δούμε. Τώρα...
1: Τριετές συμβόλαιο είδα τον Αλέγκρι να θα υπογράψει.
0: Ο Αλέγκρι είναι νέος προπονητής της Νάπολη, ακριβώς. Ήδη εδώ και ένα μήνα ο Αντώνιο Κόντι είχε πει ότι παρατείται, φεύγει, δεν θέλει και αποζημίωση. Πολλοί πίστευαν ότι ο Κόντι μπορεί να πάει στην Ιταλία. Τελικά τα λεφτά που παίρνει ο Κόντε, όσο και αν προσπαθεί να μειώσει τις αποδοχές του, δεν μπορεί να τα καλύψει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιταλίας. Έτσι λοιπόν στις 22 του μηνός που θα γίνουν εκλογές και όλα δείχνουν ότι θα εκλεγεί ο Τζιοβάνι Μαλαγκό.
1: Ναι, γιατί έφυγε όμως ρε φίλε?
0: Ποιος?
1: Ο προπονητής της Νάπολη.
0: Μπορεί να έχει συμφωνήσει με κάπου άλλο. Μπορεί να θέλει να ξεκουραστεί
1: κάπου. Ναι, θέλω να πω, δεν έχει βγει κάτι. Ναι, δεν έχει βγει
0: κάτι. Όχι, όχι, όχι. Κοίτα, ο κόσμος ο περισσότερος και στη γείτονα χώρα την Ιταλία πίστευαν ότι θα πάει στην ίδια ομάδα. Όμως τα λεφτά που έπαιρνε στην Νάπολη, όσο και αν προσπάθησε να κάνει, να τα μειώσει, μπας περιπτώσει, δεν μπορεί να τα καλύψει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιταλίας. Καθότι για τρίτη συνεχόμενη φορά η εθνική ομάδα έχει αποκλειστεί, φύγαν αρκετοί χορηγοί. Άρα το μάξιμο που μπορεί να δώσει αυτή τη στιγμή η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιταλίας είναι 3 εκατομμύρια ευρώ. Άρα θα πάει ο Ρομπέρτο Μαντσίνη που έφυγε από την Αλ-Σαντ. Δεν αποκλείεται στην Αλ-Σαντ να πάει του Κατάρ ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Είδαμε σήμερα και μεγάλη ανατροπή, έτσι, εκεί που πίστευαν όλοι.
1: Ήθελα, μπράβο, ο φίλος ο Ανδρέας ήθελε να θέλει τη γνώμη σου για τον φαινομενικά νέο.
0: Ναι, περιμένουμε να δούμε τον Λύση τώρα, τον Ιταλό, ο οποίος τα τελευταία 15 χρόνια δουλεύει στην Ισπανία, στην Οσασούνα. Περισσότερα θα δούμε στην πράξη τώρα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και ο Ρασβάν Λουτσέσκου όταν πήγε στον ΠΑΟΚ δεν ήταν κάποιο μεγάλο όνομα.
1: Όχι,
0: ο πατέρας του ήταν το μεγάλο όνομα. Στον ΠΑΟΚ έγινε ό,τι έγινε. Άρα πρέπει να περιμένουμε και το Λύση, να δούμε πώς θα εργαστεί, τι κινήσεις θα κάνει και μετά θα τον κρίνουμε.
1: Ναι, είχε κάνει και το αγροτικό του στην Ξάνθη, αν θυμάσαι, ο Λουτσέσκου.
0: Ναι, βεβαίως. Σωστό, σωστό και αυτό που λες. Αλλά στον ΠΑΟΚ έγινε
1: όλο. Καλά, ναι, το όνομα το έκανε στον ΠΑΟΚ. Δεν το
0: σημαίνει. Έτσι, έτσι, έτσι. Οπότε είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε το Λύση. Έτσι, να δούμε τι κινήσεις θα κάνει ο Μάτος με το Βιερίνια, γιατί αυτοί οι δύο από ό,τι ξέρω έκαναν τις διαπραγματεύσεις μαζί του. Ο Μάτος, ο οποίος δεν πρέπει να ξεχνάμε, όταν εγκατέλειψε την ενόγω δράση ως θαυμάσιος δεξιός οπισθοφυλακάς, έγινε διευθυντής στην Κρουζέιρο. Και από εκεί ορίμασε παραγωγικά και έτσι τον πήρε ο ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι να πεις ότι με το που σταμάτησε το ποδόσφαιρο τον πήραν απευθείας. Όχι, μην νομίζει κανένας έτσι. Ο άνθρωπος δούλεψε εκεί, έμαθε πως είναι το ποδόσφαιρο εκτός του αγωνιστικού χώρου, γιατί
1: άλλο,
0: υπάρχει μεγάλη
1: πράγμα,
0: διαφορά,
1: βέβαια,
0: ακριβώς. Και γι' αυτό τον διάλεξαν τώρα και τον πήρανε στη Θεσσαλονίκη και στην μεγάλη ομάδα του ΠΑΟ. Θα δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει.
1: Να πούμε και ότι ο Λαζάρ Αμανί, που έπαιζε φέτος στην Κηφισιά, πουλήθηκε στην Σερκ Μπρίζ, φίλε. Στο Βέλγιο.
0: Σερκ Μπρίζ στο Βέλγιο και είχε παίξει κάποια στιγμή, αν θυμάμαι καλά, προπονητής και πάει ο Λάκης ο Πετρόπουλος, ο συγχωρημένος. Και νομίζω στη Σερκ Μπρίζ είχε πάει και ο Γιώργος Σιδέρης, αν θυμάμαι καλά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είναι η δεύτερη ομάδα του Βελγίου, η μεγάλη δυνατή είναι η Κλαμπ Μπρούγκε που παίζει ο Χρήστο Τζόλης, ο οποίος ξέρουμε όλοι ότι τον φλερτάρει έντονα μάλιστα η Αρσενάλ. Τώρα αν θα πάει, αν θα τα βρουν ειδικοί στον ομάδων, αν θα δεχθεί ο ίδιος, εντάξει, αυτό θα φανεί στην πορεία. Γιατί ακόμα είμαστε στην αρχή, έτσι. Επισήμως οι μεταγραφές ξεκινάνε 1η Ιουλίου, τελειώνουν 31 Αυγούστου. Οπότε, συγγνώμη, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.
1: Θέλει τη γνώμη σου και ένας φίλος, και καλό είναι να βάζουμε και τους φίλους μας στην κουβέντα, για τον Ινιάκη Πένια, τον τερματοφύλακα.
0: Ινιάκη Πένια, τερματοφύλακα στην
1: Μπαρσελόνα,
0: έτσι, έχει εμπειρία. Ωραία. Τώρα ανοίγεται μια άλλη καινούρια πόρτα, εντελώς διαφορετική, αυτή του Παναθηναϊκού, έτσι. Από τον ίδιο εξαρτάται το κατά πόσο θα καταφέρει να δείξει ότι και στην Μπαρσελόνα θα πρέπει να του δώσουν μεγαλύτερη προσοχή.
1: Ναι, σωστό.
0: Τερματοφύλακες δεν πρέπει να ξεχνάμε, οριμάζουν σε εισαγωγικά από τα 30 και μετά. Οπότε ο Ινάκη Πένια που είναι νέος, έχει πολύ δρόμο μπροστά του, έχει μια ευκαιρία τώρα με τον Παναθηναϊκό και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρώπη, έτσι, στο Conference League, να δείξει τι μετράει και γιατί αύριο να μην πάει σε μια μεγαλύτερη ομάδα, θέλω να πει κύριε.
1: Ναι, αφού θα παίζει, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό. Ναι, σωστό, σωστό.
0: Εννοείται ότι θα κερδίσει θέση βασικού, αν δεν κερδίσει θέση βασικού και είναι αναπληρωματικός. Εντάξει, τότε.
1: Δεν κάνεις τίποτα.
0: Τι να λέμε, βέβαια.
1: Και τη γνώμη σου για τον Ντεφράι, ρωτάει ο φίλος. Τον...
0: Κοίτα, ο Ντεφράι, εντάξει, ο Ντεφράι, ο 34χρονος στόπερ της Ίντερ, είναι ένας πολύπειρος ποδοσφαιριστής, έτσι. Εντάξει, η Ίντερ και ο Κίβου προφανώς του κάνανε μειωμένη προσφορά για να παραμείνει. Ίσως με αυτόν τον τρόπο έδειχναν ότι θέλουν να προωθήσουν κάποιο νεότερο. Είναι ένας ποδοσφαιριστής. Κόσμο θα πω για την Ελλάδα μα έρθει.
1: Και σε καλή κατάσταση είναι πάντως.
0: Ολυμπιακός. Ναι. Εντάξει, οι Ολλανδοί προσέχουν τον εαυτό τους, είναι επαγγελματίες. Όπως και οι Σουηδοί, όπως και οι Νορβηγοί, όλοι αυτοί.
1: Και όλοι οι Σκανδιναβοί είναι... γενικότερα.
0: Όλοι οι Σκανδιναβοί και έτσι. Και ο Ολλανδός λοιπόν, τον είδαμε πόσο καλά έπαιξε και φέτος στους Νερατζούρι. Θα βοηθήσει πολύ τον Παναθηναϊκό που ναι, μεν χρειάζεται τα νέα παιδιά, αλλά χρειάζεται και ο έμπειρος, όπως είχε ο Ολυμπιακός παλαιότερα το Μέλμπερκ, που κατήχθηκε όλη την άμυνα.
1: Μεγάλος παίκτης. Μεγάλος
0: παίκτης. Έτσι είναι, εκεί χρειάζεται ο έμπειρος, ο δεύτερος στόπερο, ο στυλ λίμπερο να πούμε, που φροντίζει να καλύπτει τις αδυναμίες των συμπαικτών του και γενικά της ομάδας και να προωθεί και, και την μπάλα όταν του δίνει την ευκαιρία, έτσι.
1: Ναι, άντε να σε ρωτήσω και εγώ τώρα, όχι ναι. Ακροατής, για τον, τη γνώμη για τον Φαν Τρόκελεν, δηλαδή αν έρθει στον Παναθηναϊκό θα κάνουν Ολλανδικό δίδυμο δηλαδή, αν σε περίπτωση που έρθει.
0: Ο Φαν Τρόκελεν λες τώρα.
1: Ο Φαν Τρόκελεν, ο που παίζει στην Τουρκία.
0: Α, τον Τρόκελεν, ναι, γιατί εγώ Φαν Τρόκελεν.
1: Όχι, όχι.
0: Α, ναι, τον Τρόκελεν, εντάξει. Κοίτα να δεις, θα είναι πρώτον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Μεγάλη Μίλαν στηρίχθηκε την Πολυσκόνη στους τρεις Ολλανδούς, άρα είναι σημαντικό να έχεις δύο ποδοσφαιριστές στην άμυνα που ξέρει ο ένας τον άλλο και συνεννοούνται στη γλώσσα τους.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα και βεβαίως ο Φράι θα καλύπτει και θα βοηθάει τον Τρόκελεν. Είναι πολύ καλό αυτό.
1: Και έτσι θα μάθει και ο Κάτρης περισσότερα, θα πω εγώ.
0: Σωστό, σωστό. Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, μάνα μου να...
0: Έτσι, όλοι βελτιώνονται δίπλα σε σπουδαίους ποδοσφαιριστές.
1: Έτσι.
0: Αν ένας ποδοσφαιριστής είναι έξυπνος, γιατί εδώ μετράει το μυαλό, έτσι, δεν σημαίνει
1: πάνω
0: να τρέχεις μόνο.
1: Έτσι.
0: Πάνω απ' όλα, αν είσαι έξυπνος, μαθαίνεις, βελτιώνεσαι και πας παραπάνω.
1: Και θα σου θυμίσω ότι ο Χέντριξεν δεν ήταν ο πιο ταχύς ποδοσφαιριστής, έπαιζε με το μυαλό, το θυμάσαι?
0: Το μυαλό, βεβαίως.
1: Τεράστιο μυαλό.
0: Ένα Χέντριξεν, ο λίμπερο.
1: Έτσι, τεράστιο μυαλό.
0: Που δεν ήταν και ψηλός, έτσι, για κεντρικός αμυντικός. Όχι. Αλλά δούλευε το μυαλό.
1: Δούλευε
0: αυτό.
1: Μπράβο. Δούλευε πολύ το μυαλό. Μάνο μου, να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Φίλε, σε ευχαριστώ για την πολύ όμορφη κουβέντα.
0: Καλή συνέχεια και εγώ.
1: Να είσαι καλά. Ήταν ο Μάνος Αραμόπουλος, φίλε και φίλοι. Μιλήσαμε για τα διεθνή, αλλά όχι μόνο για τα διεθνή.
2: 9.43 Intervent Sports.
1: Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ με Λακικό Νησιώτη.

0: Πάμε τώρα λοιπόν να συναντήσουμε τον Λάκη Κονησιώτη. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Καλό απόγευμα, Λάκη.
2: Γεια σου, Λάκη, τι κάνεις?
0: Καλά. Εσύ, φιλέ, πώς είσαι?
2: Μια χαρά. Ενώ Σαββατοκύριακο, τι άλλο καλύτερο.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι που λένε.
2: Έτσι, και με Μουντιάλ. Τι άλλο θέλουμε.
0: Και με Μουντιάλ. Σήμερα βέβαια, στις 10 να θυμίσω, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία.
2: Ναι. Για να δούμε σήμερα τι αποτελέσματα θα έχουμε. Ο Πινέδα. Μια παίζει μετά τα μεσάνυχτα, δεν θα τη δούμε πάλι. Μάλλον.
0: Εντάξει, να κοιμηθούμε και λίγο, ναι. Φίλε.
2: Ναι, ναι.
0: Ο Πινέδα, καλά πάει η ομάδα του, έτσι. Δεν έχει
2: ναι, πολύ καλά, προκρίθηκε. Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι θα αργήσει να γυρίσει στην ΑΕΚ και στην προετοιμασία τη. Αλλά το περιμέναμε. Νομίζω ήταν αναμενόμενο. Ακριβώς. Μπήκε να παίξει και χθες 20 λεπτά. Το αξίζει και με το παραπάνω. MVP τη Super League. Και είναι δεσμένο 100% στην εθνική του ομάδα. Από εκεί και ύστερα. Σήμερα ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι του Τροπαίου.
0: Χαμός,
2: το οποίο ο ίδιος ο Μάριος Ηλιόπουλος δίνει μεγάλη σημασία. Ήταν στην Τρίπολη το πρωί. Τώρα το απόγευμα στην Καλαμάτα, σε μια εκδήλωση που θα ξεκινήσει στις 8 στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας και στις 9 θα είναι κεντρικός ομιλητής, σαν να λέμε για προεκλογική εκστρατεία. ο Μάριος Ηλιόπουλος.
0: Μπας και ετοιμάζει τίποτα πολιτικό.
2: Δεν ξέρω. Θα δούμε τι θα πει σήμερα, γιατί πιστεύω θα πει πολλά και διάφορα. Είναι η γενέτειρά του, είναι ιδιαίτερα ένθερμο το κλίμα της υποδοχής. Έχει κάνει διάφορες επισκέψεις σε τοπικούς φορείς εκεί. Είναι έτσι κι αλλιώς πληθωρική.
0: Και πάντα ξέρεις, ναι, φίλε, έχει ενδιαφέρον όταν μιλάει. Ναι. Γιατί είδες και στην απονομή, ας πούμε στη γιορτή της ΑΕΚ, μίλησε για τόσα θέματα, έτσι.
2: Είπε πολλά πράγματα και σήμερα πιστεύω θα έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Αξίζει να την παρακολουθήσουμε. Ελπίζω να χαρούν και οι φίλοι της ΑΕΚ όσοι θα παραβρεθούν εκεί. Είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Να ταξιδεύει δηλαδή το τρόπαιο του πρωταθλήματος ανά την Ελλάδα και κάτι διαφορετικό που μέσα στο καλοκαίρι νομίζω είναι και ευπρόσδεκτο.
0: Και είναι πολύ όμορφο, ρε φίλε, γιατί είδα πολλές φωτογραφίες. Έχω και φίλους εκεί στην Καλαμάτα που μου έστειλαν παιδάκια, οικογένειες που πήγαν να φωτογραφηθούν.
2: Ακριβώς. Και πρέπει όλοι να το δούνε, σαν ένα κομμάτι της ομάδας του καθενός που αγαπάει. Του χρόνου μπορεί να είναι ο Παναθηναϊκός, μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός, μπορεί να είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Μα έτσι είναι.
2: Γιατί ήδη βγαίνουν κάποιες ανακοινώσεις από κάποιες περιοχές ότι δεν το θέλουμε, δεν κάνουμε. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, για ποιο λόγο.
0: Γιατί να δηλητηριάσει αυτό το πράγμα, ναι. Έτσι. Είναι κάτι όμορφο αυτό.
2: Τοξικότητα χωρίς λογοκεντρία.
0: Και να σου πω κάτι, πέρυσι κάναμε αυτές τις κουβέντες με τον Κώστα τον Σαμοθράκη, γιατί το ίδιο έχει κάνει ο Ολυμπιακός και μπράβο, έχει δώσει χαρά σε τόσο κόσμο στην επαρχία που δεν μπορεί να έρχεται στην Αθήνα να βλέπει την ομάδα.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Δεν υπάρχει λόγος τώρα να γίνεται έτσι αυτό.
2: Ειδικά τα μικρά παιδιά τρελαίνονται από τη χαρά τους. Δηλαδή γιατί να το κόψει αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς. Χαρά, ο αθλητισμός είναι χαρά. Δεν είναι πόλεμος.
2: Έτσι ακριβώς. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό.
0: Μάλιστα. Τι άλλο υπάρχει?
2: Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, εντάξει, τα υπόλοιπα θέματα είναι στάσιμα. Δεν περιμέναμε έτσι και εδώ σήμερα Παρασκευή κάποια άλλη ιδιαίτερη εξέλιξη. Οπωσδήποτε όμως, η δουλειά, είπαμε, γίνεται κάτω από τα ραντάρ. Προχωράνε τα πράγματα. Για το θέμα της ανανέωσης, ας πούμε, του Πίλιου, του Γιώβιτς. Και σίγουρα για τις μεταγραφές του Χαφ και του Στόπερ που περιμένουμε. Τώρα, το γεγονός ότι είπαμε και χθες ο Κατσίνοβιτς προπονείται τα δικά μόνος του στα Σπάτα αφορά την διάθεση ετοιμότητας από τον ίδιο για να είναι 100% έτοιμο στην έναρξη της προετοιμασίας και δείχνει πόσο σοβαρά παίρνει το ρόλο του. Γι' αυτό και έκανε τα χειρουργία που χρειαζόταν, ήταν δύο τα χειρουργία μάλιστα, σε νεκρό διάστημα για να μην επιβαρυνθεί στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Είναι και ο Λιούμπισιτς που, όπως είπαμε, δουλεύει και αυτός μόνος του, προσπαθώντας το καλύτερο δυνατό, είτε για μεταγραφή είτε για να ξανακερδίσει μια θέση και την εμπιστοσύνη του προπονητή του. Και από εκεί και ύστερα ηρεμία, θα έλεγα. Μια ηρεμία που την οποία την τονίσαμε και τις προηγούμενες μέρες. Είχαμε χτες μόνο κάπως ταράχτηκε ένα πράγμα, θα λέγαμε, με την συνέντευξη τύπου που αναφερθήκαμε του κ. Αλεξίου και τις αντεκκλήσεις οι οποίες δημιούργησε.
0: Ηρέμησαν τα πράγματα.
2: Κοίτα, θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες και μια γενική συνέλευση ερασιτεχνικής ΑΕΚ. Είναι μπλεγμένη η υπόθεση, γιατί υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι χωρίς τον Αλεξίου δεν γίνεται τίποτα. Υπάρχουν και οι αντίθετοι που λένε ο Αλεξίου τα έχει κάνει μαντάρα, να το πούμε έτσι απλά. Είναι μια περίεργη, θα έλεγα, πρέπει να ξεκαθαρίσει το χαρακτήρα της η ερασιτεχνική, κατά πόσο είναι ερασιτεχνική καταρχήν. Γιατί βλέπουμε υπάρχουν σωματεία, όχι σωματεία, λάθος το έθεσα, τμήματα, τα οποία λειτουργούν επαγγελματικά, όπως είναι το handball, όπως είναι το volley, με αμοιβές, με ξένους παίχτες που πρέπει να τους βρει σπίτια, έχουν έξοδα. Αυτά παρουσίασε ο κ. Αλεξίου, συγγνώμη, τα οποία δεν αμφισβητεί κανένας, έτσι. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα λειτουργικό κόστος το οποίο πρέπει να καλυφθεί για να μπορέσουν να τρέχουν αυτά τα τμήματα.
0: Καλά, έτσι δουλεύουν και άλλες ομάδες, και ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα τμήματα
2: αυτό
0: και ο Ολυμπιακός. Δεν είναι μόνο.
2: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή κάπου έχουμε μπερδέψει το χαρακτήρα του ερασιτεχνικού με το επαγγελματικό. Πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό και η κάθε ομάδα να δει πώς θέλει να τα συντηρήσει αυτά τα τμήματα. Έχει το γυναικείο ποδόσφαιρο που πάει πολύ καλά η ΑΕΚ, αλλά παίζει, ας πούμε, στους Αγίους Αναργύρους. Πρέπει να

0: λίγο βαρέως, ας πούμε, και δυσκολεύεται, και καλό είναι να βλέπει ότι πιάνει τόπο.
1: Το κάθε έμβλημα της ομάδας, κάθε ομάδα για μένα είναι μία. Δηλαδή η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός. Και έχει πολλά τμήματα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πω ότι π.χ. είμαι μπασκετικός Παναθηναϊκός ή μπασκετικός ΑΕΚτζής. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πρέπει να κάτσουν όλοι, να βρουν μια λύση. Γιατί, όπως είπες, και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός είναι. Πώς να σου πω, είναι η μάνα.
0: Τροφοδοτεί τα πάντα.
1: Μπράβο, ναι. Δηλαδή, δεν πρέπει να πάει πίσω αυτό. Δηλαδή, θα βρεθεί τρόπος. Και για το που θα στεγαστούν, το τι βοήθεια θα υπάρχει, το οικονομικό.
0: Ακριβώς.
1: Όμορφα και ωραία, γιατί όταν υπάρχουν αντεγκλήσεις και ο ένας δεν χωνεύει τον άλλον και όλα αυτά, δεν βγαίνει σε καλό.
0: Το θέμα, Σάκη, συγγνώμη διακόπτω, είναι στη συμφωνία που γίνεται. Δηλαδή, όταν είσαι ερασιτέχνης και έρχεται και σου λέει η ομάδα σου, είσαι ερασιτέχνης, δεν μπορείς να αμείβεσαι, γιατί δεν έχει δυνατότητα η ομάδα, το οτιδήποτε είναι η φιλοσοφία, πες ό,τι θέλεις. Θα σου καλύπτω, ας πούμε, τα εδωπορικά σου. Έτσι, θα σου καλύπτει την τροφή σου, κάτι συμβολικό. Δεν θα έχει κανένα πρόβλημα αν γίνει από την αρχή τέτοιο ξεκαθάρισμα, λογαριασμών. Όταν όμως βλέπουμε τον Γιάννη τον Αρβανίτη, για παράδειγμα, τον πρώην προπονητή της ομάδας handball και με την εθνική ομάδα, έτσι, και ένα ιδιαίτερα ήσυχο άτομο να βγαίνει να κάνει αναρτήσεις ότι του χρωστάει η ομάδα τετραψήφια νούμερα και κατηγορεί τον κύριο Αλεξίου γι' αυτό, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα.
1: Υπάρχει πρόβλημα.
0: Δηλαδή, όταν θέλει να δώσει μισθούς, πρέπει να είσαι συνεπής. Αλλιώς πες, δεν μπορώ να δώσω μισθούς. Είμαστε καθαρά ένα τεχνικό σωματείο και θέλει να κάνει.
1: Καλοί λογαριασμοί, κάνουν τους καλούς φίλους.
0: Και από εκεί και ύστερα, όσοι μπορούν να συνεισφέρουν, γιατί έτσι γίνονταν. Να πάνε να πληρώσουν ένα κουπόνι, όπως γινόταν και παλιότερα, να βάλουν ένα κουμπαρά, δεν ξέρω τι, να δουν αν μπορούν να μαζέψουν αυτά τα έσοδα. Δεν μπορεί ο καθένας να συνεισφέρει στην ερασιτεχνική ή στο οποιοδήποτε τμήμα, επειδή θέλει να πάει να δει, ας πούμε, έναν αγώνα ποδοσφαίρου, θέλει να, και να παίρνει και από πάνω το καπέλο στο καθένα.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, φίλε, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, Σάκη. Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε από Δευτέρα. Να σε καλά. Λοιπόν, Λάκης Κονιτσιώτης με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. 9.43 Ντερβέτεν Sports. Θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
3: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
3: 21-2029-22.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας.

0: ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: 9.43 Intervetten Sports.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Παμπλο Μαφέο για τα επόμενα 4 χρόνια. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ τους τον μέσο της Τζιρόνα Ιβαν Μάρτιν, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Για τον παίκτη ενδιαφέρεται και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Ευχαριστώ για όλα, τόνισε συνάρτησή του ο Νίκος Μπότης, που αποχαιρέτησε τους Πειραιώτες μετά από 2,5 χρόνια. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Πρόταση 1,7 εκατομμυρίων ευρώ έκαναν οι πράσινοι στον Ολλανδό Στόπερ. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Έτιαν Καμαρά, ο οποίος πέρασε από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και είναι έτοιμος να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Μία ανάσα από το τριφύλι βρίσκεται ο 27χρονος Ισπανός θεματοφύλακας της Μπαρτσελόνα 9 και 5, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Στα 3 εκατομμύρια ευρώ το deal ανάμεσα στους πράσινους και τους Μπλαουγκράνα. Χαλάει η περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς που απασχόλησε τον ΠΑΟΚ. Οι ασπρόμαυροι εξετάζουν την περίπτωση του Αλέσιο Λέση για την αντικατάσταση του Ρασβάν Λουτσέσκου που αποχώρησε. Η συνεργασία μας ολοκληρώνεται κοινή συνενέση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η ασπρόμαυρη ΠΑΕ. Η Δυναμό Κιέβου ανακοίνωσε την απόκτηση του Τομάς Κετζιόρα για τα επόμενα 2 χρόνια. Βελτιωμένη πρόταση για τον Δημήτρη Γιαννούλη κατέθεσαν στην Augsburg και Ασπρόμαυρη και οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, όπως αναφέρει το δισογραφικό πρακτορείο DSC. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΚ βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με τους Πίγιο και Γιώβιτς για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σέρβος προπονητής Ζέλικο Μπράντοβιτς για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό Άκτορ για πρόταση που ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάνουν λόγο δημοσιεύματα στη Σερβία. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο Έλληνας Χάφ υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με τους κριτικούς. Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στον Αστέρα Άκτορ μετά από μια πενταετία. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Έλληνας Μπακ θα βρεθεί στην Τρίπολη για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τους Αρκάδες. Την υπέρβαση για την απόκτηση των Κουρμπέλη και Κούτρι θέλει να κάνει ο Αστέρας. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χόρχε Πόμπο για τα επόμενα 2 χρόνια. Ανυπομονώ για τον νέο σεφ. Το μήνυμα του Εβάν Φουρνιέ στα social media. Χωρίς τον Γάλλο Στά θα παραταχθεί η Εθνική Γαλλίας στα παράθυρα του Ιουλίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ενάντια σε Βέλγιο και Φινλανδία. Σε αυτά θα συμμετάσχει ο Φρανκ Νίλ Κίνα. Στον πάγκο της Νάπολη θα βρίσκεται όπως όλα δείχνουν ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports on Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: 5 λεπτά με 7, δεύτερο μέρος της εκπομπής Sports on Air Live μέχρι και τις 8, φίλες και φίλοι, εδώ στο 943 Τρεβέτεν Sports. Με το Σάκη Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Νίκο Κατσάτσο στη δημοσιογραφική υποστήριξη, την Εύφη στην οργάνωση της παραγωγής. Με δύο τρόπους επικοινωνίας, το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Λοιπόν, γεια σου Τριαντάφυλλε. Θα πάμε τώρα στον Σωτήρη Γεωργίου. Πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
1: Πώς είστε?
0: Καλά. Παρασκευούλα, ζάχαρη, παρασκευούλα, μέλι, λένε.
1: Τι τα λένε αυτά?
0: Μερικοί, όχι εγώ. Μερικοί εδώ.
1: Εντάξει.
0: Σαββατοκύριακο εν όψη λοιπόν. Ξέρεις τι ήθελα να σε ρωτήσω? Γιατί κάπου διάβασα ότι υπάρχουν σκέψεις να γίνει η Ευρωλίγκα του χρόνου με μείον μία ομάδα. Δεν ξέρω αν έχουν πάρει κάτι τα ραντάρ σου σε αυτό το θέμα.
1: Γιατί δεν γράφουν ότι μπορεί να γίνει και ένα παιχνίδι στον Άρη?
0: Τι να γίνει?
1: Ένα παιχνίδι στον Άρη.
0: Όχι στον ΠΑΟΚ.
1: Στον Άρη, στον πλανήτη πάνω.
0: Α, όχι στον ΠΑΟΚ.
1: Πλανήτη πάνω, δηλαδή. Θα ήταν η Ευρωλίγκα μία ομάδα λιγότερη, γιατί δεν υπάρχει ομάδα να πάει.
0: Ναι, να σου πω την αλήθεια, δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί.
1: Παιδιά, εντάξει, να μιλάμε λίγο σοβαρά, εντάξει. Σούβα και εγώ, λοιπόν.
0: Ναι, επειδή είναι η θέση ανοιχτή, επειδή θα δούμε, λέει, τι θα γίνει με τη Μονακό.
1: Μονακό δεν θα πάει, τελείως αυτό. Πάει. Μπεσίκτας φαβορεί για να παίξει ναι. Προτέγκα. Τι, δηλαδή, τι, δεν υπάρχουν ομάδες να πάνε? Ερίζουν από κάτω, περιμένουν όλοι.
0: Τότε γιατί το
1: γράφουν? Γιατί το γράφουν, ο καθένας που θέλει, γράφει. Σούπα, για μην βαρέσει, γιατί δεν βγαίνει να πεις ότι έχω πληροφορία ότι ο Έλλον Μάσκ ετοιμάζει την κίνηση ΜΑΤ, θα γίνει παιχνίδι μπάσκετ στον Άρη.
0: Να σου πω κάτι. Πολύ εύκολο είναι να λες ότι να είναι, για να πάρεις κλικ, έτσι. Αλλά μέχρι τώρα, ρε φίλε, δεν το έχω κάνει ποτέ.
1: Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει τον
0: πιστεύω. Α, τι θυμήθηκα τώρα, έτσι, γιατί πάντα κάνουμε ωραίες κουβέντες. Πριν χρόνια, κάπου το 6, το 7, σε μια τηλεοπτική εκπομπή τέλος πάντων που έκανα τότε, υπήρχε κάποιος, ονόματα δεν λέω, που για να τραβήξει κόσμο τι έλεγε. Τέτοια εποχή, μάλλον από τον Απρίλιο-Μάη. Έχω πληροφορίες από Σεπτέμβριο για την τάδε ομάδα. Θα γίνει χαμός, παιδιά. Το τι παίκτες θα έρθουν προπονητές θα σας λέω στο καλοκαίρι, σιγά-σιγά. Έκανε εκπομπές, ξέρω εγώ. Πληροφορίες μου είναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Από Σεπτέμβριο ετοιμαστείτε. Θα γίνει μεγάλος χαμός.
1: Κάποια στιγμή.
0: Και τώρα δεν υπάρχει πουθενά ο άνθρωπος αυτός. Γιατί εντάξει, δεν μπορεί να κοροϊδεύσει τον κόσμο.
1: Κάποια στιγμή, δυστυχώς, εγώ πει κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρχουν διαφημίσεις να πηγαίνουν με βάση την αξιολόγηση του καθενός. Η οποία θα προκύπτει δεν ξέρω πώς, γιατί δεν γίνεται πλέον, δηλαδή να βγαίνεις να προκαλείς, να μιλάς τοξικά, να προκαλείς για να κάνεις κλικ και να πάρεις μετά χορηγίες, διαφημίσεις κτλ. Από τα κλικ που έχεις κάνει. Αυτό το πράγμα λέγεται κατάδια. Δεν είναι παραπληροφόρηση, είναι
0: Και όμως αυτό γίνεται
1: παραδημοσιογραφία. Αυτό γίνεται παραδημοσιογραφία. Εμείς λοιπόν που είμαστε σοβαροί και έχουμε μπλοκάρει τους χιλιάδες κόσμου γιατί δεν έχει μάθει να φέρει και δεν έχει πάει να διαβάζει. Δεν έχουμε τα κλικ αυτά. Βέβαια έχουμε μια αξιοπιστία τεράστια. Εντάξει, η αξιοπιστία είναι μια σφαίρα λεφτά. Έτσι, γι' αυτό γίνεσαι κομπίστας. Εντάξει, είναι μεγάλο θέμα τώρα. Αυτή είναι η σύγχρονη εποχή. Εν πάση περιπτώσει, όποιος θέλει μπαίνει, έχω ανεβάσει και ένα άρθρο για τον Παναθηναϊκό στο site του, γράφω το στοίχημα.gr, μπασκετικά γράφω εκεί. Και βεβαίως και το podcast μου, το γκουρού του μπάσκετ στο Spotify, όπως και το TikTok μου. Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε για Ομπράντοβιτς, αυτό είναι το μεγάλο θέμα αυτές τις μέρες.
1: Πάμε τα τωρινά, ναι, εντάξει, νομίζω ότι έχει τελειώσει το θέμα αυτό. Θετικά για τον Παναθηναϊκό, τα έχουμε πει πολύ νωρίς, ο Ομπράντοβιτς είναι στην Αθήνα. Περιμένετε μέχρι την Κυριακή Δευτέρα να υπάρξει, πιστεύω, η διαρροή ότι όλα είναι ok και μετά να υπογραφούν τα συμβόλαια. Θεωρώ ότι ο Ομπράντοβιτς έχει κλείσει τον Παναθηναϊκό. Το ποσό θα πάει, δεν έχει σημασία. Λένε άλλοι για 2 εκατομμύρια το χρόνο, άλλοι για 3 με το πακέτο μαζί με τα πριμ και το team το υπόλοιπο κτλ. Αυτά είναι διαδικαστικά. Θα πάρει καλά λεφτά ο Μπράντοβιτς, εννοείται. Δεν είναι τα λεφτά το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι ο Μπράντοβιτς θα είναι ο απόλυτος άρχοντας.
0: Α, εκεί είναι το πρόβλημα, φίλε. Αν υπάρχει πρόβλημα, δεν είναι στο
1: πρόβλημα. Πρόβλημα.
0: Το θέμα, μάλλον να το πούμε έτσι.
1: Ναι, δεν υπήρχε πρόβλημα με την έννοια ότι ο Γιαννακόπουλος επεμβαίνει. Γιατί ο Γιαννακόπουλος, ο μεγαλομέτοχος Γιαννακόπουλος, έτσι, μεγαλομέτοχος είναι πρόεδρος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος επεμβαίνει στον προπονητή, τι ποιον θα πάρει, τι θα κάνει. Καμία σχέση με παλιές εποχές που το είχαν αρκετοί πρόεδροι, μεγαλομέτρο κτλ. Καμία σχέση. Ο Άταμαν είχε πλήρη ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει. Το μόνο πρόβλημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο μεγαλομέτρος του Παναθηναϊκού, εντάξει, είναι αρκετά ομιλητικός στα social media, αρκετά ομιλητικός με τη διαιτησία. Είχε ακολουθήσει ο Άταμαν μαζί με τον Άρ και είναι ένα.
0: Ναι, πιστεύουμε ο Μπράντοβιτς αυτό δεν θα συνεχιστεί, φαντάζομαι δηλαδή, γιατί όχι. Δεν είναι έτσι ο Μπράντοβιτς.
1: Έχει τεθεί νομίζω στο τραπέζι ότι πρέπει να σταματήσουμε να αλλάξουμε φιλοσοφία στον αυτό το κομμάτι αυτό και να είναι παντού μπροστινά, να βγαίνει να μιλάει μόνο ο Μπράντοβιτς για τα πάντα και να είναι αυτός για όλα. Στο αγωνιστικό, επαναλαμβάνω, ο Γιαννακόπουλος ποτέ δεν ασχολήθηκε και με τον Άταμαν στο τι. Ούτε καν πάρε αυτόν, ποτρίνω αυτόν που έχει το δικαίωμα να σου δώσει. Δεν είναι κακό να το ξεκαθαρίσουμε. Δηλαδή, αν είσαι πρόεδρος και βάζει τα λεφτά σου, απειλείς με τον προπονητή, απειλείς με τον αυτόν. Ο προπονητής αποφασίζει βέβαια, έτσι εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει το λέω και αυτό γιατί κάποιοι παρεξηγούνται και όλα σου και λένε γιατί να πει ο πρόεδρος. Γιατί άμα πρόεδρος ξέρει, πα δεν μπορεί να πει, δεν το καταλαβαίνω.
0: Φίλε, μια ωραία ερώτηση από το φίλο μας τον Κώστα εδώ. Λέει καλησπέρα και στους δύο. Ο Τολιόπουλος, ο Ρογκαβόπουλος, πιστεύεις Σωτήρη ότι θα έχουν πιο πολύ χρόνο με τον Μπράντοβιτς, γιατί δεν είχαν ενεργό ρόλο και ιδιαίτερο Τολιόπουλος φέτος στον Παναθηναϊκό?
1: Δεν το ξέρω, θα πάω και εκεί. Λοιπόν, πάμε ένα-ένα. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει τομή σε όλα, χρυσή. Ο Μπράντοβιτς, εδώ να πούμε ότι υπήρχε μια διαρροή ότι μη φύγει ο Ετούδης και δεχτεί πρόταση ηγεμονική από τη Χάβρου που τον ήθελε και παλιά Τελαβή. Δεν νομίζω όμως ότι αλλάζει κάτι στα δεδομένα. Θεωρώ ότι ο Μπράντοβιτς θα έχει βρει σε όλο τον Παναθηναϊκό και θα είναι προπονητής του Παναθηναϊκού με βοηθό τον Μπατίστ και ίσως γίνεται μια προσπάθεια να είναι sport manager ο Διαμαντίδης. Sports manager.
0: Ο Αλβέρτης θα είναι εκεί ή όχι?
1: Μπορεί, δεν ξέρω. Εντάξει, αλλά σε άλλους ρόλους.
0: Καλά, ναι, εννοείται.
1: Το Μπατίστ το θέλει για συνεργάτη του άμεσο.
0: Βλέπεις και σε ρελί, στο team ή όχι?
1: Θα το δούμε αυτό. Δεν υφίσταται πάντως, επειδή το έψαξα, έχει βγει ένα σενάριο σε Ρέλη στο Μαρού στο Παθεδόρου βοηθός. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ο Μπράντοβιτς, εφόσον έρθει, που είπαμε για μένα είναι τελειωμένο το ζήτημα, πάμε να δούμε την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή κορμό, υπάρχουν κάποια ερωτηματικά, αρκετά ερωτηματικά. Καταρχήν να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ δεδομένο περίπου 10 παιχτών. Στην περιφέρεια Ραμίνος Λούκας θα το συζητάμε για 7-10 λεπτά, όχι παραπάνω γιατί μεγάλωσε. Ο Τολιόπουλος, τον οποίο το θέλει ο Άρης, του δίνει και 800 χιλιάρικα και ηγεμονικό ρόλο. Αλλά λογικά για τους Έλληνες παίκτες που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός θα μείνει ο Τολιόπουλος και πιστεύω θα βρει κάποιο χρόνο με τον Μπράντοβιτς σε εταιρεία. Ο Μπράντοβιτς θα πάει σε μια φιλοσοφία, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, που θα είναι μίξη νέου μπάσκετ, παλιού μπάσκετ. Δηλαδή ούτε το νέο μπάσκετ όλο Αμερικάνικο που απέτυχε στην Παρτίζαν, ούτε το παλιό κλασικό μόνο άμυνα, μόνο ρόλο κτλ. Που είναι λίγο αναχρονιστικό για το σύγχρονο δεδομένο. Θα πάει σε μια μίξη που λέμε ότι έχει κάνει ο Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό, αλλά θέλει και παίκτες που θα έχουν ρόλους και θέλει και παίκτες οι οποίοι να έχουν την πρωτοβουλία. Για παράδειγμα όμως ο Παναθηναϊκός τι θα αλλάξει με τον Μπράντοβιτς, για παράδειγμα σας πω ένα πράγμα, ότι όταν θα έχεις τον Όσμα και το Χέρι Ντέβις στο παρκέ θα επιδιώξεις να παίξεις με μις μάτς και να παίξεις με ποστάρισματα των παιχτών αυτών που παίρνουν και βολές όταν ποστάρουν και δημιουργούν μις μάτς και ισορροπίες υπέρ τους. Και όταν ποστάρουν, γιατί με τον Παναθηναϊκό και με τον Άταμαν ο Όσμαν έπαιζε μόνο στο ανοιχτό γήπεδο και ο Χέρις με τον Όσμαν πέθανε μόνο από την περιφέρεια. Λες και δεν είναι ψηλή. Ή δεν έχουν μισμάτς. Πώς θα πάνε και βολές έτσι. Λοιπόν, πάμε. Σλούκας, Τολιόπουλος είπαμε. Καλαϊτζάκης, γερολίστας. Ο Ναν φυσικά μένει σε καλού του Μπράντοβιτς. Δηλαδή, δεν μιλά πολύ για τη διαιτησία. Η ομάδα
0: ναι,
1: πάνω
0: και κοίτα την ομάδα, βέβαια.
1: Και κοίτα την ομάδα. Εκεί θέλει να προσθέσει έναν γκάρτ, ο οποίος θα είναι στη θέση του σόρς και θα είναι scoring guard, δηλαδή με shoot και με score. Θέλει το Φραντζίσκο, μπορεί να μπει και στην εξίσωση και ο Λάρκιν να πει από την ΕΦΕΣ, αρκετά ονόματα θα μπουν εκεί στην εξίσωση. Και επίσης θέλει και ένα παίκτη για τη θέση του γκάρτ που θέλει εκεί τον Μπαντιό, ο οποίος είναι πιο σύγχρονος, πιο νέος, πιο αθλητικός και είναι και μια καινούρια κατάσταση. Αν δεν μπορέσει να κάνει αυτή την μεταγραφή, μπορεί και να μείνει ο Γκράτ, θα το δούμε. Τώρα στο 3 υπάρχουν Ρογκαβόπουλος, Όσμαν. Εδώ βέβαια ακούγονται διάφορα για τον Όσμαν, αλλά νομίζω δεν τίθεται θέμα τον Φέλιο Μπράντοβιτς. Στο 4-5 υπάρχουν Χέις Ντέιβις, Μίτογλου, Κουάντσο, Λεσόρ. Ο Παναθηναϊκός εκεί θέλει να προσθέσει οπωσδήποτε έναν σέντερ πρωτοκλασάτο, ο τον Βαλανσιούνας που θεωρώ ότι μπορεί να έρθει. Θα ανεβαίνει και ο Μίτογλου στο 5. Αν έρθει ο Βαλανσιούνας, δεν μπορεί να έρθει κι άλλος πρωτοκλασάτος παίκτης όπως ο Καμπακέλε που ακούστηκε και ο οποίος μένει και στο Ντουμπάι. Θα πάει ένα πιο μικρό όνομα αθλητικό, για τρίτο, για μικρό χρόνο, και θα κυνηγήσει και ένα παίκτη τύπου Μπόγκα ή Κι ή Μονέκε για το 3-4, χωρίς να καίγεται, γιατί είναι γεμάτος εκεί ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι το πλάνο. Υπάρχει και το όνομα του Μπογκδάνοβιτς, που οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ο Παναθηναϊκός του δίνει ακόμα και 15 εκατομμύρια για 3 χρόνια, τεράστιο νούμερο. Αλλά ο Μπογκδάνοβιτς φαίνεται να έχει προτεραιότητα να μείνει στο NBA και με λιγότερα, για να κλείσει αυτό το πακέτο των 10 χρόνων που σου δίνει μετά το NBA. Και επειδή υπάρχει και το ενδιαφέρον, λένε, από τον Denver λόγω Τζόκιτς, μπορεί τελικά να πάει και τον πιέζι και ο Παναθηναϊκός. Βέβαια ο Μπογκδάνοβιτς χωράει και με τον Άν, γιατί είναι ψηλό παιδί, είναι 98, μπορεί να παίξουν στο 2-3 μαζί και να έχει δύο πλάγιους σουτέρ. Χωρίς, επαναλαμβάνω όμως, εφόσον μείνει και ο Όσμαν, να καίγεται ο Παναθηναϊκός αν θα έρθει ο Μπογκδάνοβιτς. Γενικά ο Παναθηναϊκός με αυτές τις κινήσεις που περιγράφω γίνεται και αυτός υπερπλήρης και φτιάχνει ένα πάρα πολύ καλό πρόσθετο με έναν προπονητή μεγάλο που θα επιστρέψει μετά από 14 χρόνια για να κλείσει την καριέρα του με τίτλο στον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε
0: και Ολυμπιακό, έτσι ένα-δύο λεπτάκια, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, Σωτήρη.
1: Λοιπόν, πάμε Ολυμπιακό. Ο Άρης, να πούμε ότι με τον Σπανούλη περιμένει τον το Λιόπουλο, να δει θα γίνει εκεί κτλ. Υπάρχει δύσκολα πράγματα. Ολοκληρώνει σχεδιαστικά το ρόστερ. Υπήρχε και από το NBA, ότι από το NBA γύρω μια συνέντευξη, ότι θα ξεκινήσει σε ένα χρόνο. Τώρα λένε ότι τα έχουν έτοιμα. Τώρα θα τα βρούμε, λέει την Ευρωλίγα. Βέβαια θα τα βρούμε, εμείς θα προχωρήσουμε. Χρόνο το οποίο μην ασχολείται ακόμα. Ο ΠΑΟΚ πήρε και τον Αλεξάνδρ που ήταν στην Turk Telecom. Και πάμε στον Ολυμπιακό. Λίγα εδώ δεν υπάρχει κάτι. Ο Ολυμπιακός στην ουσία περιμένει τον Άντι Πίτερς. Δεν έχει βγει κάποιο νέο. Νομίζω ότι ο Μπράντον Κίκερ κερδίζει έδαφος, όπου περνάει ο καιρός. Περιμένουν οι φίλοι του Ολυμπιακού την ανακοίνωση τυπική για τον Μπαρτζόκα. Περιμένουν τις επαφές που θα κάνει ο Ολυμπιακός με τον Ντόρσε για ανανέωση, επέκταση. Ο Ντόρσε έχει συμβόλαιο, επαναλαμβάνω, αλλά να γίνει ανανέωση, αναπροσαρμογή και επέκταση για άλλα 3 χρόνια. Να δουν επίσης τι θα κάνει και με το 4 center που έχει. Εκεί περιμένει επίσης ο Ολυμπιακός το Φάλαν, θα πάρει το ελληνικό διαβατήριο με βάση τις εξετάσεις που έχει δώσει. Τότε θα το συζητήσουν ένα μήνα, αλλιώς θα φύγει. Εκεί θα δούμε τι θα γίνει. Υπάρχουν 4 center στον Ολυμπιακό και κανένας δεν παίζει και στο 4. Γενικά ο Ολυμπιακός δεν βιάζει για τίποτα. Έχει λιμένα τα προβλήματά του αφού πήρε Μοντέρο και Μακιντάρ που μένει μόνο ανακοίνωση. Οπότε ηρεμία τώρα στους κόκκινους. Το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή εστιάζεται για τον Παναθηναϊκό. Αυτά.
0: Μάλιστα. Σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε από Δευτέρα, Σωτήρη.
1: Λογία.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, Σωτήρη. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Σε λίγο θα πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό, για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμαθράκη. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Καλό απόγευμα, Κώστα.
2: Εντάξει, καλύτερα λίγα εκεί.
0: Μπράβο. Πάντα. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα, φίλε. Το ξέρεις καλύτερα από μένα.
2: Τώρα το καταλαβαίνουμε καλά.
0: Εντάξει, εγώ το έχω εμπεδώσει χρόνια πριν.
2: Και όσο περνάνε και τα χρόνια.
0: Έτσι. Και γιατί καταλαβαίνουμε πώς περνάνε τα χρόνια. Νεράκι που λένε.
2: Ναι, αλλά εντάξει, όσο περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνουμε, καταλαβαίνουμε καλά ότι και η υγεία.
0: Έτσι. Πολυτιμότερο αγαθό είναι το πολυτιμότερο.
2: Πρέπει να έχουμε το βάρος μας. Γιατί τα έχουμε παρατήσει όλα για τις δουλειές και για τα άλλα περίεργα τα γύρω-γύρω τα διάφορα. Και το περνάμε σε δεύτερη μοίρα που δεν είναι έτσι.
0: Που δεν είναι σωστό. Λοιπόν, εποχή μαφαίο για Ολυμπιακό, τα διαρκείας χαμός. Από πού θες να ξεκινήσεις?
2: Από το ότι εγώ δεν αγχώνομαι καθόλου, όπως μου πει ο γιατρός, δεν πρέπει να αγχώνεσαι.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Για τίποτα. Οπότε δεν αγχώνομαι κι εγώ, και ας αγχώνονται κάποιοι άλλοι και δυσανασχετούν, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει ακόμη κινηθεί, δεν έχει πάρει παίκτες κτλ. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια περίοδο, Σάκη, δύσκολα ολοκληρώνονται μεταγραφές.
0: Εννοείται, ειδικά με το Μουντιάλ.
2: Αν εξαιρέσουμε του Μαφέου που πραγματικά ήθελε να έρθει στον Ολυμπιακό και το απέδειξε το παιδί. Το λέω αυτό γιατί το μήνυμα Μαρινάκη στους συνεργάτες και στο Μεντιλίμπα και σε όλους είναι: στον Ολυμπιακό θα έρθει όποιος θέλει να έρθει. Όποιος δεν θέλει, δεν θέλουμε κι εμείς. Αναφέρομαι και στην περίπτωση του Μαρμόλ, ο οποίος μας πέδευε εδώ και ένα μήνα. Περιμέναμε να απαντήσει Τετάρτη, Πέμπτη, μέχρι χθες δηλαδή. Ξαφνικά από την Ισπανία μας είπαν ότι κλείνει στον Ολυμπιακό, έλεγαν οι Ισπανοί δημοσιογράφοι, και λίγο αργότερα από την Ολλανδία έλεγαν ότι πάει στη Φέγερνο. Τέτοιες ιστορίες δεν αρέσουν τον Ολυμπιακό και δεν θέλει να εμπλέκεται και σε τέτοιες ιστορίες, παρά το γεγονός ότι είναι πραγματικά ένας σπουδαίος στόπερ που έχει κάνει τη διαφορά με τη Λας Πάλμας στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Είναι ελεύθερος όμως και 24 χρονών, είναι δύο στοιχεία, Σάκη, που δεν πρέπει να τα προσπεράσουμε. Γιατί τέτοιες παίκτες είναι περιζήτητοι, να είσαι καλός δηλαδή σε μια καλή ηλικία 24 χρονών και να είσαι και ελεύθερος. Φέρνει και ο Ολυμπιακός ένα πριν μεταγραφής 3 εκατομμύρια, είναι ένα πολύ καλό συμβόλαιο που δεν είχε στην Ισπανία, αλλά φαίνεται να το σκέφτεται και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Όχι, ο Ολυμπιακός δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι θα, αν και δεν είμαι σίγουρος ότι θα πάει μόνο στον Κάρμο, στην περίπτωση του Κάρμο, γιατί θα πρέπει να μιλήσει, και ο Μεντιλίμπαρ με τον Κάρμο για να δει τις διαθέσεις, για να κυκλοφορεί ότι είναι στα πλάνα του Ολυμπιακού επιστροφή Κάρμο, σημαίνει ότι κάποιες συζητήσεις έχουν γίνει, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό, γιατί ξέρουμε ότι ο Κάρμο είναι ένα ιδιόρυθμο παιδί.
0: Ναι, ναι.
2: Το είδαμε με την παρουσία του τις δύο χρονιές. Στην πρώτη ήταν εξαιρετικός, στη δεύτερη προβληματικός, σαν να κάθισε να κάνει αγκαρία στον Ολυμπιακό. Αυτό δεν το θέλουμε τίποτα. Αν πραγματικά θέλει να έρθει, έχει καλώς. Αλλιώς υπάρχουν και άλλες λύσεις, ο Ολυμπιακός ψάχνει. Ο Σμαϊλόβιτς της Άντερτσορ φαίνεται να είναι κοντά στον Ολυμπιακό. 3 εκατομμύρια περίπου δίνει στην νορβηγική ομάδα, οι Ερυθρόλευκοι δίνουν για το Σουηδό Στόπερ, ο οποίος έχει κάνει τις ειδικές χρονιές, παίζει δεξί Στόπερ, αλλά ο Ολυμπιακός θα πάρει κι άλλο από τη στιγμή που ο Μπιανκόν έχει πάει στο Βέλγιο και μιλάει με την άντρα και φέρνει όλα, δείχνουν ότι θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του.
0: Ήδη ανέβασε ένα μήνυμα, τώρα το βλέπω, φίλε, πριν από ένα λεπτό στα social τα δικά του, που λέει: ευχαριστώ Ολυμπιακέ, ήρθα το Σεπτέμβρη του 23, από την πρώτη μέρα και όλα ένιωσα σαν το σπίτι μου, με υποδεχτήκαμε τόση αγάπη και σεβασμό. Το να φορώ αυτή τη φανέλα και να εκπροσωπώ αυτό το σύλλογο ήταν πραγματική τιμή. Θα είμαι ευγνώμων, θα έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Οπότε, μάλλον, όχι μάλλον, από ό,τι φαίνεται, γεια σας Ολυμπιακός.
2: Ναι, εντάξει, άλλωστε και ο Ολυμπιακός παίρνει τα χρήματα που θέλει, περίπου 3 εκατομμύρια, και αυτό ένα καλύτερο συμβόλαιο. Και βέβαια ήταν και η επιθυμία του παίκτη, έτσι, δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ δεν ήταν αρνητικός. Απλά ήταν επιθυμία του παίκτη να φύγει. Εντάξει. Μετά από 3 χρόνια, ό,τι είναι να έδωσε, το έδωσε.
0: Okay.
2: Είδε ότι ο Ολυμπιακός έχει 2 στόπερ, το Ρέτσο και τον Πυρόλα, και πάει να πάρει και άλλους 2. Έχει και τον Κουτσίδη 5ο και σου λέει: τι να κάνω τώρα εδώ, δεν έχω θέση, δεν θα έχω χρόνο συμμετοχής. Άλλωστε πήρε την εγγύηση από ό,τι ξέρω από τους υπεύθυνους της Άντερλεχτ ότι θα είναι βασικός.
0: Και γι' αυτό θα
2: πήγε. Οπότε πήγε εκεί στα σίγουρα.
0: Να σε ρωτήσω, ο Μαφέο για πόσο έχει υπογράψει τον Ολυμπιακό, ρωτάει.
2: Για 3+1 χρόνια είναι.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έχει ανακοινώσει ο Ολυμπιακός κάτι επίσημο, αλλά η πληροφορία δεν είναι 3+1 χρόνια. Είναι 29 χρονών, είναι μια καλή περίπτωση, με εμπειρίες πολλές από την Πριμέρα Ντιβιζιόν. Ένας δεξιός μπακ ολοκληρωμένος. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ, αλλά ο Ολυμπιακός θα πάρει σίγουρα και άλλο μπακ. Εκεί εννοείται, έτσι. Άλλωστε έφυγε ο Κωστίνια, πήγε στην Brighton, δεν υπάρχει άλλος. Ο Ροντινέη υπολογίζεται, όπως λέει και ο προπονητής, σαν εξτρέμ. Οπότε ο Ολυμπιακός θα πάρει και άλλο μπακ εκεί δεξιά.
0: Αποχαιρέτησε και ο τερματοφύλακας ο τρίτος, ο Μπότης,
2: ναι. Οπότε ο Ολυμπιακός θα πάρει και άλλο δεξιμπακ, θα πάρει και αριστερό μπακ, με την προϋπόθεση θα πρέπει να αποδεσμευτεί μια θέση από τον Ορτέγκα, το πιθανότερο, γιατί αυτός λέει ότι θα φέρει προτάσεις ο μανατζέρ του, για τον Μπρούνο δεν ακούγεται κάτι το ιδιαίτερο. Και να σου πω για την αλήθεια, για με την Λίμπα, ζούμε από αυτούς τους δύο, προτιμάει να μείνει ο Μπρούνο. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα δύο χαφ, τι θα γίνει με τον Στάνιτς, τον Σέρβο της Λιουντογκόρετς. Είναι επικεντρωμένο το ενδιαφέρον σε αυτό τον παίκτη. Πλήρει πολλά από αυτά που θέλει ο προπονητής, γιατί θέση του 10 δηλαδή πίσω από τον Center 4, ψηλά μαρκάρι, τρεξίματα καλά, assist, πολλά γκολ με τη Λιουντογκόρετς και στην Ευρώπη και στο Βουλγαρικό Πρωτάθλημα. Οπότε είναι ένας παίκτης που του κάνει, αλλά βέβαια υπάρχει μια οικονομική διαφορά με τη Λιουντογκόρετς. Γύρω στα 2 εκατομμύρια, ο Ολυμπιακός έδινε 7, η Λιντογκόρετς ζήταγε 10, τα έκανε 9, γίνεται ένα παζάρι μπες περιπτώσει, να δούμε που θα καταλήξει. Αυτοί οι δύο, ο Σμαΐλοβιτς δηλαδή και ο Στάνιτς, αλλά και ο Νόα Κανού, ο υψηλός όμως στόπερ της, αμυντικός χαφ, συγγνώμη, της Λοριάν, είναι αυτή η τριάδα που έχουν ρίξει όλο το βάρος τους στη ερυθρόλευκη αυτό το καιρό.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι.
0: Για τα εισιτήρια διαρκείας.
2: Δεν υπάρχει τίποτα. Τα εισιτήρια διαρκείας έχουν πουληθεί περίπου 18.000, απομένουν περίπου άλλα 5, γιατί μέχρι εκεί θα μπορεί να δώσει ο Ολυμπιακός, μέχρι 23.000 μπορεί να διαθέσει. Έχουν ξεκινήσει ήδη διάθεση για όσους δεν είχαν εισιτήριο διαρκείας. Τελείωσαν οι ανανεώσεις και τώρα πάμε στους νέους.
0: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Υπήρξε ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, ρωτάει ένα φίλο εδώ, για τον Ντεφράη που ενδιαφέρεται και ο Παναθηναϊκός για τον κεντρικό.
2: Είχε γίνει πριν 2 μήνες. Ο μάνατζερ του Ντεφράη είχε μιλήσει με τον Ολυμπιακό, αλλά ο προπονητής έκρινε ότι δεν είναι μια περίπτωση που τον τρελαίνει και λόγω ηλικιακά και με τα στοιχεία που θέλει κάτι άλλο. Ο προπονητής θέλει κάτι άλλο, ας πούμε, σαν του Κάρμου, που σου έχω πει ότι ο Κάρμου έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, ξέρει να φτιάχνει παιχνίδια από πίσω.
0: Μεγάλη υπόθεση αυτό.
2: Και με τις μακρινές του πάσεις κτλ. Αυτό δεν είχε κάνει να ξεχωρίσει την πρώτη του χρονιά στον Ολυμπιακό, αλλά δυστυχώς τη δεύτερη χρονιά ήρθε περισσότερο για τις παραλίες της Αθήνας.
0: Λοιπόν, Κώστα μου, πρέπει ή να διακόψουμε ή να περιμένεις.
2: Όχι, αυτά δεν υπάρχει τίποτα. Είμαι εδώ πέρα να πάσα στη γνή ό,τι γίνει.
0: Ωραία, περαστικά έχεις από το φίλο τον Ηλία.
2: Να είναι καλά ο Ηλίας και όλος ο κόσμος. Ευχαριστώ
0: γεια
2: πάρα
0: σου,
2: πολύ.
0: Κώστα, γεια σου, γεια.
2: Καλό βράδυ, καλό
0: ευχαριστώ
2: βράδυ.
0: Ευχαριστώ τον Κώστα Σαμαθράκη με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Μάστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
5: Η ώρα είναι 7.30.

Λίγο μετά τις 7 και μεσή, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο 943 Τρεβέτεν Sports. Μπήκαμε στην τελική ευθεία, μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα. Σάκης Μπουζδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, συνονόματος. Νίκος Κατσάτσος στην δημοσιογραφική υποστήριξη για την παραγωγή. Ο Νίκος, ο οποίος ετοιμάζεται, κάνει ζέσταμα. Να είναι μαζί σας, συντροφιά σας από τις 8 μέχρι και τις 10. Και 10 με 12 σήμερα, Δημήτρης Στρατάκης. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Να πω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-45-21-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Δεν πρόλαβα την ώρα, γιατί μας πίεζε ο χρόνος, την ώρα που ήταν στον αέρα ο Κώστας. Καλέ μου φίλε Ηλία, να διαβάσω το μήνυμά σου. Κώστα και Διονύση, χαίρετε. Βέβαια με βάφτισες, Σάκης εδώ, αλλά δεν πειράζει. Ξέρεις, περιμένω λαμπαδίτσα του Πάσχα και τα σχετικά δωράκια. Και περαστικά στον Κώστα. Για δεξί μπακ λέει είναι και ο Σαλιάκας. Πολύ καλή περίπτωση, μια και ψάχνουμε για κανένα γηγενή. Και για αριστερό μπακ θα ήθελα Τσιμίκα και ας περιμένουμε τέλος Αυγούστου. Πολύ καλή περίπτωση. Ο Τσιμίκα δεν το συζητάμε, ούτως ή άλλως γνωρίζει και την ομάδα, έτσι. Δεν χρειαστεί χρόνο προσαρμογής. Στο κλειδί Άρτας να χαιρετήσω τον φίλο τον Άγγελο. Καλησπέρα και στο φίλο το Γιάννη, στο Περιστέρι. Γιαγιά λέει, ο Άγγελος στέλνει αυτό, παιδιά. Γιαγιά λέει, έχει πάει κάποιος στο χωριό, μιλάμε με τη γιαγιά του και της λέει, γιαγιά θες να σου ανοίξω Facebook? Και απαντάει η γιαγιά, τίποτα να μην μου ανοίξεις παιδάκι μου, μπαίνουν μύγες, καλοκαίρι είναι τώρα. Καλησπέρα στην Παναγιώτα. Καλησπέρα και στο φίλο τον... Τον, πέσαμε σε ανανέωση. Το φίλο τον Παναγιώτη, εκεί στο Κερατσίνη, και την Μαρία. Την καλησπέρα μου και στην Σμαράγδα και στο Αγρίνιο, στην Αναστασία. Εκεί στα Πάτρια Εδάφη. Καλησπέρα και στο Λευτέρη. Καλησπέρα και στην Βέτα.

Πολύ σωστά μας το θυμίζει η καλή μας φίλη η Ματούλα. Την Κυριακή, παιδιά, λέει, είναι η γιορτή του πατέρα. Χρόνια τους πολλά. Δεν θα έχουμε εκπομπή την Κυριακή, οπότε να πούμε από τώρα χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες που για μένα πρέπει να δείχνουν το σωστό δρόμο στα παιδιά τους, να μην φανατίζονται με το ποδόσφαιρο και να μην προσπαθούν να βγάζουν πολεμιστές στο δρόμο. Καταλαβαίνετε τι λέω. Πρέπει, γιατί όλα από το σπίτι ξεκινάνε. Θα πρέπει να μάθουν στα παιδιά τους ότι η μπάλα, το μπάσκετ, γενικά ο αθλητισμός δεν είναι πόλεμος.

Μια σπουδαία κίνηση από τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο, που διαβάζω. Αναλαμβάνει για ένα χρόνο όλα τα έξοδα λειτουργίας των παιδικών χωριών SOS στην Καλαμάτα. Πολλά μπράβο. Αποδεικνύει έμπρακτα την ευαισθησία του σε θέματα που αφορούν τα παιδιά αλλά και την οικογένεια. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος βρίσκεται από το πρωί στην Καλαμάτα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, τα είπαμε για νωρίτερα με τον Λάκη Κονησιώτη, για την παρουσίαση του τροπαίου, επισκέφτηκε εκεί το τοπικό κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας των παιδικών χωριών SOS, παρουσία και του Δημάρχου Καλαμάτας, του κ. Θανάση Βασιλόπουλου. Αφού ενημερώθηκε αναλυτικά για το έργο που επιτελεί εκεί το κέντρο, στη συνέχεια ανακοίνωσε πως προχωρά σε μια σημαντική δωρεά, αναλαμβάνοντας να καλύψει όλα τα έξοδα λειτουργίας της δομής για έναν ολόκληρο χρόνο. Είναι μια πρωτοβουλία που προκάλεσε σίγουρα ιδιαίτερη συγκίνηση στους ανθρώπους του κέντρου, γιατί το κόστος λειτουργίας του είναι ιδιαίτερα ψηλό. Και με αυτή την δωρεά, με αυτή τη συνεισφορά, θα έλεγα, του ισχυρού άντρα της ΑΕΚ, διασφαλίζεται η απρόσκοπη συνέχιση του πολύτιμου έργου που προσφέρει στα παιδιά και στις οικογένειες που έχουν ανάγκη. Πολλά μπράβο. Όπως σας είπαμε και με τον Κώστα νωρίτερα, τέλος και ο Μπιανκόν από τον Ολυμπιακό, γιατί χαιρέτησε την ομάδα του Ολυμπιακού. Θα είμαι πάντα ευγνώμων για κάθε στιγμή που έζησα με την ομάδα.

Πριν από λίγο να σας πω πως η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία ανακοίνωσε πως η Αθήνα θα φιλοξενήσει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών και Γυναικών το 2028, υποδεχόμενη βέβαια τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου.

0: Είμαστε φίλες και φίλοι, 38 λεπτά μετά τις 7. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά. Πάμε φυσικά να μιλήσουμε για όλα τα θέματα της ομάδας του Παναθηναϊκού.
1: 943 Interveten Sports.
0: Καλησπέρα Γιώργο.
2: Καλησπέρα Θάκη μου, καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν.
0: Γιορτάζεις την Κυριακή?
2: Την Κυριακή?
0: Η μέρα του πατέρα φίλε, γιορτάζεις?
2: Γιορτάζω. Έτσι. Γιορτάζω, η μέρα του πατέρα. Είδες, το είχαμε και είναι τελείως υποβαθμισμένη η γιορτίαση.
0: Εντάξει, μάνα είναι μόνο μία βέβαια, αλλά...
2: Μάνα είναι μόνο μία, δεν συζητάμε.
0: Υπάρχει όμως και η γιορτή πλέον του πατέρα.
2: Ο Μάρκες, ο συγγραφέας, έγραφε ότι του πατέρα αρκεί και ο ίσιος στο σπίτι όταν έστειλε το βράδυ.
0: Βέβαια.
2: Εντάξει, καλό είναι να τιμάμε τους γονείς μας και τον πατέρα μας και τη μητέρα μας όσο τους έχουμε και να τους θυμόμαστε και για όσους έχουν φύγει.
0: Λοιπόν, πάμε και στα θέματα του Παναθηναϊκού. Σήμερα είχαμε προπόνηση στο Γεώργιος Καλαφάτης. Να θυμίσω ότι την Κυριακή το απόγευμα στις 4, αν δεν κάνω λάθος, θα παρουσιαστεί ο Γιάκομπ Νίστρουπ στους εκπροσώπους του τύπου. Σήμερα λοιπόν έδωσε ιδιαίτερη έμφαση, σύμφωνα και με το δελτίο τύπου της ΠΑΕ, στην ένταση, στην ταχύτητα σκέψης και στην άμεση λήψη αποφάσεων από τους, ποδοσφαιριστές. Πολλές ασκήσεις από ό,τι βλέπω που είχαν σχεδιαστεί από τους βοηθούς του προπονητή. Δόθηκε από ό,τι βλέπω εδώ μεγάλη έμφαση στη σωστή τοποθέτηση των παικτών στον αγωνιστικό χώρο, στις γρήγορες πάσεις, στην κίνηση χωρίς μπάλα.
2: Ναι,
0: παρέμβαινε πολύ συχνά κατά τη διάρκεια των ασκήσεων ο προπονητής. Βλέπουμε σιγά σιγά τη φιλοσοφία που θέλει να περάσει στην ομάδα και πώς πρέπει να κυκλοφορεί η μπάλα υπό συνθήκες πίεσης και κάνοντας ένα επιθετικό, θα έλεγα, pressing. Να σας πω πως ατομικό έκαναν Κυριόπουλος, Πάλμερ Μπράουν, Ίγκασον και Μπόκος. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Ντέσσερς. Απόντες οι διεθνείς Τετέι, Κοντούρης, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Γιάγκουσιτς. Ειδική άδεια Μπακασέτας, Γετβάη, Σισοκό, Πάντοβης και Βιλένα που δεν υπολογίζονται. Απουσίαζε με ειδική άδεια λόγω του ότι παντρεύτηκε και θα ενσωματωθεί στην Ολλανδία ο Τσιριβέγια. Αύριο είναι προγραμματισμένη διπλή προπόνηση, πρώτη κιόλας στο Κοροπή για τον Παναθηναϊκό. Και τώρα σ' ακούω.
2: Ναι, εγώ να σταθώ σε αυτό που είπε, στην άμεση λήψη αποφάσεων με ένταση.
0: Μεγάλη υπόθεση αυτό.
2: Σε πίεση, και μου ήρθε στο μυαλό ένας καθηγητής μου στη σχολή που έλεγε ότι τα προβλήματα δεν είναι τίποτα άλλο παρά επινόηση των λύσεων.
0: Μεγάλη κουβέντα, φίλε. Μεγάλη κουβέντα.
2: Οπότε δουλεύει πάνω σε αυτό το πλάνο και πάνω.
0: Για να δούμε.
2: Κοίταξε να δεις, Σάκη, έχει ο Παναθηναϊκός νομίζω πολλά θέματα τις τελευταίες ώρες, να το πούμε έτσι, και ο ποδοσφαιρικός και ο μπασκετικός. Εγώ βλέπω τα ονόματα στα οποία, γιατί πάμε στα μεταγραφικά.
0: Θα πάμε και εκεί, αφού πω στους φίλους ότι από ό,τι μαθαίνουμε είναι στην Αθήνα ο Καμαρά, να περάσει εργομετρικά και να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό, πιθανότατα αύριο, έχει κάνει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, και θα υπογράψει συμβόλαιο, μάλλον διάρκειας 4 ετών, και αύριο θα έχουμε την ανακοίνωση. Είναι η πρώτη μεταγραφή, βέβαια και του Ζαρουρί για μένα μεταγραφή είναι, γιατί ενεργοποιήθηκε η οψιόν αγοράς. Οπότε είναι 25 ετών, αγωνιζόταν στην Σαρλερουά, 85 συμμετοχές έκανε, 2 γκολ και μοίρασε 5 assist. Έχει περάσει και από Ουντινέζε, από ό,τι βλέπω εδώ, Χάτζερφιλτ, έχει τέλος πάντων. Αυτά για τον Καμαρά και πάμε. Κάτι ήθελες να πεις?
2: Όχι, εντάξει, είναι δεδομένο ότι ο προπονητής προφανώς κοιτάει τα εργομετρικά, κοιτάει, σταθεροποιείται το σχήμα με τους ποδοσφαιριστές και τον γκρουπ που θέλει να δημιουργήσει και ποιοι θα παραμείνουν, ποιοι θα αποχωρήσουν τελικά, γιατί αυτό είναι ένα project, μια διαδικασία σε εξέλιξη. Αλλά βλέπω ότι τελευταία στιγμή εμένα μου αρέσει αυτό που βλέπω, Σάκη, δηλαδή τα ονόματα που ακούγονται δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει απόφαση και το επιχειρεί έτσι με πλάνο και στοχευμένα να γεμίσει το...
0: Ναι, να αναβαθμίσει γενικότερα το ρόστερ.
2: Με ποιότητα, ναι, γιατί ο De Frey τώρα για παράδειγμα που είναι το όνομα που παίζει τις τελευταίες ώρες, να το πούμε έτσι, μιλάμε για ένα εξαιρετικά ποιοτικό ποδοσφαιριστή με πόσα χρόνια στην Ίντερ, με συμμετοχή στην Εθνική Ολλανδίας και με φοβερές διακρίσεις, έτσι, με τελικούς Champions League, με κατακτήσεις, την αποδοτήση.
0: Υπάρχει ρεπορτάζ λοιπόν από την Ιταλία, που λέει ότι έχει μείνει ελεύθερος, μένει μάλλον ελεύθερος από την Ίντερ, θα αποχωρήσει, δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιο. Ο Ντι Μάρτζο τώρα, ο γνωστός δημοσιογράφος, το πάει παρακάτω το θέμα και λέει ότι, σύμφωνα με ανάρτηση, έτσι, ναι, λέει ότι ο Παναθηναϊκός προσφέρει στον παίκτη διαιτέ συμβόλαιο με απολαβές 3 εκατομμυρίων ευρώ και ο κεντρικός αμυντικός εμφανίζεται θετικός απέναντι σε αυτή την πρόταση. Και τι άλλο βλέπω εδώ, ότι και πραγματικά από ό,τι λένε οι Ιταλοί, ότι είναι κοντά στο τριφύλι. Λοιπόν, και ότι έχει γίνει το πρώτο βήμα για να μετακινηθεί στον Παναθηναϊκό. Για να δούμε την εξέλιξη. Βέβαια, πολύ έμπειρος, τεράστια εμπειρία ο παίκτης.
2: Μα χρειάζονται και, δηλαδή, ο Κάτερ, για παράδειγμα, και τα νέα παιδιά που θα είναι στην ομάδα, χρειάζονται και αυτούς δίπλα τους για να εξελιχθούν και αυτοί και για να πάρουν εμπειρίες και παραστάσεις, έτσι. Και αναβαθμίζεσαι σε μια, δηλαδή, στην άμυνα που έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Σάκη, είδαμε όλοι πως ο Παναθηναϊκός έχανε τα ντέρμπι, τι επιπελαιότητες. Ουσιαστικά δόριζε τα γκολ στην άμυνα, είτε με πάση.
0: Ναι, και ξέρεις, υπάρχει και μια περίπτωση, φίλε, να δούμε δύο Ολλανδούς στο κέντρο της άμυνας του Παναθηναϊκού.
2: Μπράβο, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Μπράβο, γιατί οι Τούρκοι λένε ότι ο Παναθηναϊκός ανέβηκε και έφτασε περίπου στα 5 εκατομμύρια με μπόνους για να κάνει δικό του τον Φαν Ντρόκελεν. Αυτό το ρεπορτάζ βγαίνει από την Τουρκία. Γιατί από τον Παναθηναϊκό ξαναλέω ότι δεν βγαίνουν ονόματα και όλα αυτά. Ό,τι μαθαίνουμε γύρω-γύρω ή από το εξωτερικό. Ενώ ξεκίνησε, λέει, από τα 2 εκατομμύρια ευρώ, έφτασε στα 4, τελικά φτάνει στα 5 με μπόνους. Και λένε οι Τούρκοι ότι ο παίκτης θέλει να έρθει στην Αθήνα. Και αναμένουμε τις επόμενες ημέρες εξελίξεις.
2: Βάζει ηγετικές μορφές, δηλαδή ο Ντεφράι είναι ηγέτης, είναι φοβερή ποιότητα, όπως και ο. Και ο έτερος Ολλανδός θα δώσουν ύψος και δύναμη και στον αέρα και στις μονομαχίες, έτσι. Αναβαθμίζεται η θέση και φυσικά μπορεί να έχεις μετά πίσω backup τον Γκάτρι, τον Ίγκανσον, που και αυτό είναι πολύ τέλεια να έχεις αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Τον Μπράουν, έτσι, εφόσον μείνει, να είναι τρίτη, τέταρτη και πέμπτη λύση στο ρόστερ.
0: Σίγουρα πρέπει να έχεις καλούς παίκτες και εναλλακτική λύση. Τώρα να σου πω και μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Και βάζει τον Παναθηναϊκό, μάλλον ένα νέο όνομα προστίθεται στο μεταγραφικό έτσι, προσκήνιο, αν θες, του Παναθηναϊκού, αλλά και του Ολυμπιακού. Και αυτό έρχεται από την Λατινική Αμερική, γιατί ο Αργεντίνος δημοσιογράφος Σεμπάστιαν Σουρούρ, που αυτός ασχολείται με το ρεπορτάζ της River Plate, λέει ότι οι δύο αιώνιοι ενδιαφέρονται για την περίπτωση του Ματίας Βίνια. Αυτή την ανάρτηση την έκανε πριν από λίγο, στις 7 και 10 συγκεκριμένα.
2: Ναι, εντάξει, είναι σύνηθες το φαινόμενο να απευθύνονται οι μάνατζερ και στην ομάδα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Είναι κάτι που συμβαίνει για όλους τους ποδοσφαιριστές που έχουν στην πραγμάτια τους, να το πούμε έτσι, και θέλουν να κάνουν μεταγραφή.
0: Πάμε τώρα στον τερματοφύλακα, φίλε. Μετά τον Καμαρά. Μετά τον Καμαρά που, όπως σας είπα, είναι Αθήνα. Και μάλλον αύριο θα ανακοινωθεί. Ο ρεπόρτερ τώρα της Μπαρτσελώνα, ο Χιούλι Κλάραμουντ, λέει πως ο Νιάκη Πένια βρίσκεται μια ανάσα πραγματικά από τον Παναθηναϊκό. Και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ το δικό του, το μεσημέρι βγήκε στη δημοσιότητα αυτό το ρεπορτάζ, ο ίδιος ο τερματοφύλακας ζήτησε να πάνε πιο γρήγορα οι διαδικασίες, να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, περίπου έναντι 3 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Έχει, θυμίζω ότι είναι 27 ετών, προϊόν, έτσι.
2: Και μεγαλωμένο στα βάθη της Μασία, έτσι.
0: Ναι, στις Μασία, ναι. Και το 21 πήγε στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελώνα, πήγε δανεικός στην Γαλατασαράι, στην Έλτσε πέρυσι δανεικός, με 16 μετοχές. Έχει όμως με τη φανέλα της Μπαρτσελώνα 108 μάτς συνολικά στο σύνολο.
2: Δεν το συζητάω, Σάκη. Τώρα ότι μόνο που βρίσκεται στο ρόστερ και σε αυτό το περιβάλλον και σε αυτό τη διαδικασία εκπαίδευσης και προπόνησης, πόσο μάλλον έχει αγωνιστεί και τόσες φορές. Εντάξει, αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα της μεγάλης Μπάρτσα, είναι εκ των νου κανένα σημαντικό, έτσι.
0: Ναι, να πούμε πως αν τελικά δεν ολοκληρωθεί η περίπτωση αυτή του Πένια, υπάρχει Plan B, όπως ο Ντιάντ Ραμάι, που βρίσκεται στη λίστα των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Αυτοί οι δύο τερματοφύλακες συγκεντρώνουν τα θέλω της ομάδας.
2: Ο Στέφανος Πετσόλης τώρα τόσα χρόνια τερματοφύλακα, νομίζω ότι το μάτι του βλέπει πολύ περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο, τουλάχιστον για αυτή τη θέση. Έτσι.
0: Ειδικά αυτή τη θέση δεν μπορείς να πεις.
2: Νομίζω ότι θα επανδρωθεί με ό,τι πιο αξιόλογο μπορεί να αποκτήσει ο σύλλογος, δεν το συζητάω. Ακριβώς. Και το έχει για ανάγκη, γιατί θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας, έτσι.
0: Αυτό που έχει μείνει πίσω και μάλλον δεν νομίζω να προχωρήσει είναι το θέμα, φίλε, του Κρίστιανσεν.
2: Εκεί Σάκη, συγγνώμη, μια ανατελεία. Εκεί νομίζω, επειδή...
0: Φαίνεται ότι δεν προχωράει δηλαδή με αυτή την...
2: Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω όμως, επειδή εκεί έχει μια αντίληψη ο πρόεδρος Παναθηναϊκού, γιατί δεν θέλει να επενδύσει χρήματα σε παίχτη που χρειάζεται να κάνει ιατρικές εξετάσεις πάλι με προβλήματα τραυματισμού, παρότι έχει μεγάλη ποιότητα. Αλλά νομίζω, επειδή ο Δανός προπονητής θα ήθελε να τον έχει στο ρόστερ, ίσως εκεί να έχει και νόημα αυτό που γίνεται με τον Τζάπρα και τον Βίχο που ακούμε.
0: Ναι.
2: Ίσως δηλαδή ο Παναθηναϊκός, αποκτώντας, γιατί θα προσπαθήσει να πάρει τον Κρίστιανσεν, από ό,τι κατάλαβα, δανεικό. Αυτή είναι ο στόχος.
0: Ως δανεικό τον ήθελε.
2: Ναι, μόνο έτσι, και να έχει και τον Βίχο στην ομάδα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός να έχει τρία μπακ σε εκείνη τη θέση. Και οπότε να μπορεί να έχει την ασφάλεια ότι, αν βγει για αυτός ο άνθρωπος η παίξη να παίξει, αλλιώς θα μην μείνει ομάδα γυμνή ή να υπάρχει πρόβλημα.
0: Πάντως, από ό,τι λέει οι πληροφορίες, δεν καταλήγει κάπου το θέμα με τη Λέστερ του
2: λογικό για να...
0: του Κρίστιανσεν, οπότε τώρα ο Παναθηναϊκός κοιτάζει...
2: Υπάρχουν δεύτερες σκέψεις για τραυματισμούς, έτσι.
0: Βέβαια, κοιτάζει Βίχο, κοιτάζει Ζαγαρίτη, φίλε, που έχουν μείνει στο κάδρο αυτές οι δύο περιπτώσεις, που είναι και παίκτες που οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και ο Κοτσούλης τους γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, έτσι. Λοιπόν, θα δούμε. Δεν ξέρω αν θα... Δεν νομίζω να υπάρχει, δηλαδή, να πάει το θέμα του αριστερού μπακ να πάει πάρα πολύ μακριά, γιατί θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει μείνει με έναν δεξί, έναν αριστερό μπακ, έτσι. Θα δούμε αν θα έρθει Τσάπρας Βίχος, αν και οι δύο μαζί ή ο ένας μόνο, δεν το ξέρουμε αυτό, θα το δούμε, ή αν θα πάει στη λύση Ζαγαρίτη ο Παναθηναϊκός, που όπως είπα το γνωρίζει και είναι και ένα θέμα που ο Παναθηναϊκός κοιτάζει Έλληνες παίκτες, που ο Ζαγαρίτης ειδικά βολεύει πάρα πολύ στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού.
2: Ναι.
0: Και δεν ξέρω αν θα περιμένει δηλαδή καθόλου τον Κρίστιανσεν ο Παναθηναϊκός, γιατί προς το παρόν τουλάχιστον δεν υπάρχει κάτι, δεν τα έχουν βρει δηλαδή με τη Λέστερ. Ανοιχτό το θέμα εκεί.
2: Ναι, και σίγουρα γίνονται και κινήσεις για center for, έτσι, το οποίο δεν ξέρω ποιο όνομα στοχεύει ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν, εκεί κυτηρείται η χτίση, η σιγή ηχθείος, αλλά σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε αναζήτηση και ενός πολύ καλού center for αξιόπιστο.
0: Ναι, γιατί ανακοινώθηκε και μάλλον ευχαρίστησε χθες ο Παναθηναϊκός στο Σβιντέρσκι, έτσι, που πήγε στην πατρίδα του. Ο Ράσινοντερ ήταν τα τελευταία 24 ώρα, μάλλον τις αρκετές ημέρες, ως πρώτη επιλογή φαινόταν. Βέβαια, εντάξει, εμένα δεν μου κάνει έκπληξη αν δούμε κάτι άλλο. Θα δούμε τι έχει στα υπόψη του.
2: Έχεις εικόνες, Σάκη, από αυτό το προσφεριστή? Γιατί εγώ από την αλήθεια δεν τα ξέρω.
0: Να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν τον ήξερα. Ό,τι μπόρεσα και είδα, καλώς, κοίτα να δεις τώρα. Άλλο είναι να βλέπεις έναν ποδοσφαιριστή σε πάρα πολλά παιχνίδια, και άλλο να βλέπεις τώρα στο YouTube ή να βλέπεις κάποιες στιγμές του. Ούτε εγώ τον ήξερα, ψέματα δεν θα πω, αλλά προσπάθησα να δω. Καλός, αλλά όμως καλός από το YouTube. Το θέμα είναι ότι κατάλαβες πώς το λέω. Πρωταθλητής στην Ελβετία με την ομάδα του, σε καλή ηλικία, τώρα δεν ξέρω.
2: Εντάξει, είναι αξιόπιστο το ελβετικό πρωτάθλημα και δουλεύουν επαγγελματικά και έτσι, έχει καλούς προσφερειστές και καλές ομάδες.
0: Να πω και για τον Καλάμπρια, φίλε, γιατί το τούτο Μερκάτο λέει πως οι ιταλικές ομάδες ενδιαφέρονται για τον Καλάμπρια, και είναι η Σασουόλο, η Τωρίνο, αλλά και η Κάλιαρη. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι αρνητικός εάν έρθει κατάλληλη πρόταση, έτσι, γιατί έχει και μεγάλο συμβόλαιο ο Καλάμπρια και δεν πρόκειται, ας πούμε, να ξεπουλήσει τον παίκτη, δεν τον έχει βγάλει στη βιτρίνα δηλαδή για να φύγει.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν λέει όχι σε καμία πώληση, αρκεί να είναι το... Όπως ακριβά του ζητάει η αγορά να αγοράσει, έτσι ακριβά θέλει και αυτός να πουλάει.
0: Δεν το ξεπουλάει, έχει συμβόλαιο μέχρι το 28. Ομάδες που ενδιαφέρονται δεν μπορούν να καλύψουν το συμβόλαιο του Καλάμπρη αυτή τη στιγμή, έτσι.
2: Ναι, δεν έχει και λόγο να ξεπουλήσει ο Παναθηναϊκός αυτού του προεσπεριστή που είναι βασικός, έτσι.
0: Ναι, τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν ξέρουμε και κάτι που να μας οδηγεί στο ότι θέλει να φύγει ο Καλάμπρια, με αυτή την έννοια το
2: λέω. Όχι, φυσικά αν έρχονταν μια πρόταση 5 εκατομμύρια που θέλει ο Παναθηναϊκός, φυσικά θα τον έδινε και θα πήγαινε σε αντικατάσταση. Όπως το ίδιο ισχύει για τον Τσέριν, για παράδειγμα. Έτσι.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, θα δούμε και με την υπόθεση του Φαν Ντρόκελεν, όπως σας είπα και νωρίτερα, να δω αν υπάρχει κάποιο μήνυμα. Δεν ξέρω αν θες
2: Εντάξει, να πούμε ότι είναι στην Ελλάδα τις τελευταίες.
0: Μισό λεπτάκι να δω ότι ένα ωραίο μήνυμα από τον Ηλία. Λέει, τι θες τη λαμπάδα, γιατί με είπε ο Διονύσης και του λέω λαμπάδιτσα θέλω τον Πάσχα. Τι θες τη λαμπάδα, ρε Σάκη, λέει, σου πήρε ο Λαφούζος Ντεφράι σήμερα. Υπάρχει καλύτερο δώρο από το να μην ξαναδείς Get Vai και Palmer's Brown. Καλά, δεν τον έχει πάρει, αλλά καλό δώρο θα ήταν αυτό, καλέ μου φίλε, Ηλία, έτσι και για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τον Παναθηναϊκό. Και ας μην βλέπουμε Get Vai, δεν πειράζει.
2: Ναι, ο Get Vai νομίζω και αυτός κάποια στιγμή προς Κροατία μεριά θα βρει μια λύση και μια ομάδα να συνεχίσει. Έτσι έχω την εντύπωση.
0: Σωστό.
2: Τώρα ο Palmer Brown, επειδή έχει δείξει στοιχεία ποιότητας, βέβαια και αυτός επήρε πίσω λάθος.
0: Και οι τραυματισμοί είναι το θέμα.
2: Και οι τραυματισμοί, αλλά επαναλαμβάνω ότι όταν σε ένα ρόστερ μπορεί ο Palmer Brown να είναι η τέταρτη ή πέμπτη επιλογή στην άμυνα, μιλάμε για πολυτέλεια, παιδιά. Γιατί δείτε και τα ρόστερ των άλλων ομάδων, ποιο δεν έχουν τέταρτο ή πέμπτο στη λίστα τη αμυντική δυναμή, για παράδειγμα, και θα καταλάβετε.
0: Κοίτα, αν ο Παναθηναϊκός πάρει τους δύο, λέμε τώρα υποθετικά μιλάμε, τους δύο Ολλανδούς, κρατήσει τον Νίκασον, κρατήσει και τον Palmer Brown, έχει και τον Κάτρι,
2: νομίζω πολύ το παιδί.
0: Και εγώ δίπλα στους άλλους δύο θα μάθει αρκετά. Θεωρώ,
2: είσαι υπερπλήρης.
0: Είσαι, μπράβο.
2: Και αναβαθμισμένο στο επάγγελμα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θες να κλείσεις με ο Μπράντοβιτς κάτι μισό λεπτό και να σε αφήσω.
2: Να μην πούμε ότι είναι εδώ.
0: Το είπαμε, ναι.
2: Εντάξει, ο Ζέλικο, ο φίλος μας.
0: Ο Σωτήρης λέει ότι είναι σίγουρος.

0: φίλους που ακούν το σταθμό με το πιο όμορφο όνομα στην Ελλάδα και στον πλανήτη ολόκληρο.
1: Λοιπόν, θα φύγουν για προετοιμασία τη Δευτέρα. Την Κυριακή είναι η παρουσίαση, οπότε έχουμε να συζητήσουμε και να δούμε αν θα υπάρχει και άλλες και κάποιες άλλες μεταγραφές εκτός από τον Καμαρά. Περιμένουμε και ανακοινώσεις. Καλή συνέχεια, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ.
0: Παραγγελίες, δέχεται το κατάστημα να τραγούδι.
1: Τώρα. Δευτερόλεπτα και κλείνουμε.
0: Εντάξει.
1: Από Δευτέρα οι παραγγελίες. Θα φωνάξω το σερβιτόρο. Γεια σου, Γιώργο.
0: Έγινε. Φιλιά, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσαμπά. Μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
2: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Λοιπόν, Ηλία, αν δεν πάρει ο Λαφούζος τον Τεφράη, ετοιμάσου για λαμπαδίτσα, παπουτσάκια το Πάσχα. Δεν την γλιτώνεις. Θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα. Πρώτα Θεός, να είμαστε καλά όλοι. Λίγο μετά τις 6, τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ, στο 943 Τερβέτεν Sports. Σάγης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική υποστήριξη. Θα ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων σε λίγο. Ο Νίκος θα σας πάει μέχρι και τις 10, 8 με 10 και 10 με 12 ο Δημήτρης Στρατάκης. Γι' αυτό να μείνετε συντονισμένοι. Ευχαριστώ και την Έφη που ήταν σήμερα εδώ στην οργάνωση της παραγωγής. Φυσικά ευχαριστώ και όλους εσάς για τα μηνύματά σας, γενικά για την παρέα. Σας εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλό κεράκι είναι, τα μπανάκια σας, προσοχή στους δρόμους. Θυμίζω, ποτό και τιμόνι δεν συμβαδίζει ποτέ. Να είμαστε όλοι καλά, να είσαστε όλοι καλά. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο 943 Τερβέτεν Sports. Ό,τι κινείται, συλλαμβάνετε και τον λένε όλοι οι συνάδελφοι εδώ. Διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Νίκος Κατσάτσος σας πάει μέχρι τις 10. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Από όλους είμαστε εδώ. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: 943 Intervet Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Βελβίτα. Το ροβεί όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
4: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.

0: μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.
1: Καλησπέρα σας, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Παμπλο Μαφέο για τα επόμενα 4 χρόνια. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ τους τον μέσο της Τζιρόνα Ιβάν Μαρτίν, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Για τον παίκτη ενδιαφέρεται και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Ευχαριστώ για όλα, τόνισε σε ανάρτησή του ο Νίκος Μπότης, που αποχαιρέτησε τους Πειραιώτες μετά από 2,5 χρόνια. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Πρόταση 1,7 εκατομμυρίων έκαναν οι πράσινοι στον Ολλανδό στόπερ. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Τιάν Καμαρά, ο οποίος πέρασε από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και είναι έτοιμος να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Μια ανάσα από το τριφύλι βρίσκεται ο 27χρονος Ισπανός τερματοφύλακας της Μπαρσελόνα, Ινάκη Πένια. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, στα 3 εκατομμύρια ευρώ το deal ανάμεσα στους πράσινους και τους Μπλαουγκράνα. Χαλάει η περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς, που απασχόλησε τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά εξετάζει την περίπτωση του Αλέσιο Λύση για την αντικατάσταση του Ρασβάν Λουτσέσκου, που αποχώρησε. Η συνεργασία μας ολοκληρώνεται κοινή συνενέση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του Συλλόγου, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η ασπρόμαυρη ΠΑΕ. Η Δυναμό Κιέβο ανακοίνωσε την απόκτηση του Τόμας Κετζιόρα για τα επόμενα 2 χρόνια. Βελτιωμένη πρόταση για τον Δημήτρη Γιαννούλη κατέθεσε στην Άιξμπουργκ ο δικέφαλος του Βορρά και οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, όπως αναφέρει το ειδησιοευρωπαϊκό πρακτορείο DSC.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.
1: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε το δελτίο ειδήσεων. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΚ βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με τους Πίλιο και Γιώβιτς για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σέρβος προπονητής Ζελικό Μπράντοβιτς για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό Άκτορ για πρόταση που θα ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάνουν λόγο δημοσιεύματα από τη Σερβία. Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο Έλληνας σκάφ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Κρητικούς. Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στον Αστέρα Άκτορ μετά από μια πενταετία. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Έλληνας μπακ θα βρεθεί στην Τρίπολη για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τους Αρκάδες. Την υπέρβαση με την απόκτηση των Κουρμπέλη και Κούτρη θέλει να κάνει ο Αστέρας. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χόρχε Πόμπο για τα επόμενα 2 χρόνια. Ανυπομονώ για το νέο σεφ, το μήνυμα του Εβάν Φουρνιέ στα social media χωρίς τον Γαλλοστάρ θα παραταχθεί η Εθνική Γαλλίας στα παράθυρα του Ιουλίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου ενάντια σε Βέλγιο και Φιλανδία. Σε αυτά θα συμμετάσχει ο Φρανκ Νιλικίνα. Στον πάγκο της Νάπολη θα βρίσκεται, όπως όλα δείχνουν, ο Μαξιμιλιάνο Αλέγκρι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports σε 943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος.

είτε είναι πρωί, είτε είναι μεσημέρι, είτε είναι βράδυ, ο 943 Intervention Sports δεν θα σταματήσει ποτέ. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Κατσάτσος. Λόγω κάποιων ανακατατάξεων, απόψε έχουμε εκπομπή, ένα χαλαρό δίωρο βραδινό από τις 8 μέχρι τις 10. Μια εκπομπή που θα έχει λίγο απ' όλα. Θα μιλήσουμε για αρχή με στοίχημα για λίγο με τον Δημήτρη Στρατάκη. Έχουμε και στίβο από τις 8.30 έως τις 9. Και εννοείται πως σε αυτό το διάστημα, από τις 9 και μετά, το πιο ιδανικό, θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε και εμείς την κουβεντούλα μας. Όχι μόνο μέσω Viber, που μπορείτε να στείλετε μηνύματα στο 6939-943-943, το Viber το 943 Intervention Sports, αλλά για όποιον θέλει μπορεί να βγει στον αέρα, να κάτσουμε να μιλήσουμε, να κάνουμε κουβέντα, για ό,τι θέλετε, ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Συνήθως 8 με 10 κάθε βράδυ καθημερινής από Δευτέρα έως Παρασκευή έχουμε συνηθίσει τον Δημήτρη τον Στρατάκη με την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Παρ' όλα αυτά, λόγω των ανακατατάξεων που είπα προηγουμένως, έχουμε Δημήτρη Στρατάκη σήμερα, αλλά ο Δημήτρης Στρατάκης θα έχει εκπομπή από τις 10 έως τις 12 για όποιον θέλει να ακούσει, που πιστέψτε με, όλοι πρέπει να ακούσετε την εκπομπή του Δημήτρη του Στρατάκη. Και σήμερα θα είναι και κάπως πιο χαλάρα τα πράγματα, καθώς έχουμε την αποχώρηση του Ρασβάν Λουτσέσκου από τον Ολυμπιακό, έχουμε εξελίξεις με τον Ομπράντοβιτς, καθώς έφτασε στην Αθήνα για να ολοκληρώσει το deal της επιστροφής του στον Παναθηναϊκό. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό, γιατί ο Μπράντοβιτς επιστρέφει στην Ελλάδα έπειτα από 14 χρόνια, καθώς το 2012 αποχώρησε από το Τριφύλι. Να δούμε πώς θα πάει. Όλα αυτά όμως είναι θέματα που θα τα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Έχουμε μια κίνηση, δεν έχουμε βέβαια κάτι σπουδαίο πλην του Μουντιάλ, αλλά πιστέψτε με, αξίζει σήμερα να είστε παρέα μαζί μας.

0: Ναι, Σάκη, έχεις δίκιο. Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα. Έχεις δίκιο. Αν είπα κάτι τέτοιο, συγγνώμη, ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεν έφυγε από τον Ολυμπιακό. Το είπα λίγο γρήγορα, μπορεί να είπα. Ο Ολυμπιακό δεν άκουσα τι έλεγα. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου φεύγει από τον ΠΑΟΚ έπειτα από μια πενταετή παρουσία, συνολικά 7 ετή, αλλά υπάρχει το διάστημα το οποίο μεσολαβούσε στην Σαουδική Αραβία με την Αλ Χιλάλ. Σάκη, καλά κάνεις και μας διορθώνεις. Γιατί εντάξει, μερικές φορές στον αέρα πολλά πράγματα συμβαίνουν, ε. Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για στοίχημα και όχι μόνο, γενικά για το τι παρακολουθήσαμε εχθές. Έχω απέναντί μου τον Δημήτρη τον Στρατάκη, όπου τον καλησπερίζω στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, Νίκο μου, καλησπέρα. Τι καλώς ήρθα, καλησπερίζεις στην ώρα της εκπομπής μου? Δηλαδή δεν έχω εκπομπή, αλλά είμαι στην εκπομπή. Πώς γίνεται αυτό τώρα?
0: Έτσι έφερε το πρόγραμμα.
1: Έτσι
0: τα φέρει ζωή. Έτσι
1: τα φέρνει ζωή. Τι γίνεται, ρε εσύ? Λοιπόν, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Μουντιάλ, στοίχημα, τι θα πούμε?
0: Για Μουντιάλ, στοιχηματάκι, ένα καλό, ένα χαλαρό. Εντάξει, βέβαια.
1: Τι είπες και σε διόρθωσε ο Σάκης, ότι έφυγε ο Ρασβάν Λουτσέσκου από τον Ολυμπιακό?
0: Παίζει να είπα ότι έφυγε ο Ρασβάν Λουτσέσκου από τον Ολυμπιακό, ναι.
1: Ναι.
0: Δεν έφυγε από τον ΠΑΟΚ.
1: Δεν έφυγε από τον Ολυμπιακό. Πού έφυγε από τον ΠΑΟΚ?
0: Κοίτα, μπορεί και να έφυγε από τον Ολυμπιακό σε κάποιο παράλληλο σύμπαν.
1: Τώρα εδώ που τα λέμε τώρα με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, το περίμενες ότι θα φύγει από τον ΠΑΟΚ? Τι έχει γίνει? Και τελικά χάλασε και του Σλοβάκου, που είναι ο κύριος?
0: Του Κροάτη.
1: Κροάτης, ναι.
0: Κοίτα, εγώ θα σου πρότεινα να μην πούμε το όνομα του, γιατί αν κάνουμε κανένα Σαρδάμ θα.
1: Δεν θα πούμε το όνομα, εντάξει, το είπαμε τώρα και στο ρητό ειδήσιο. Δεν κάνουμε Σαρδάμ.
0: Όχι, γιατί άμα γίνει κάποιο Σαρδάμ, θα έρθουν από το ΕΣΟΥΡΟΥ και θα μας πούνε τι είναι αυτό το πράγμα, τι προωθείτε στον κόσμο, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό οπότε είναι ένα κράτη προπονητή. Χάλασε η μεταγραφή του στον
1: ΠΑΟΚ. Χάλασε. Και τώρα ποιον λένε? Τι έχουμε?
0: Τώρα λένε για έναν. Θα σου πω αμέσως, μιας που το έχω και μπροστά μου. Για αυτόν τον οποίο λένε είναι Αλέσιο Λύση.
1: Αλέσιο Λύση. Από πού είναι ο εν λόγω κύριος?
0: Ιταλός.
1: Ιταλός, μάλιστα. Για να δούμε. Στον ΠΑΟΚ πάντως οι πληροφορίες μου λένε πάνω από Θεσσαλονίκη ότι βράζει ο κόσμος. Βράζει. Όταν λέμε βράζει όμως, ναι. Βράζει. Τώρα δεν ξέρω αν συμβεί αυτό που λέμε βράζει και χύνεται. Αλλά βράζει. Βράζει, ελπίζω να μην ξεχυλήσει. Και τους πάρει όλους η μπάλα. Λοιπόν, μπάς περιπτώσει, τι θέλεις να πούμε, για πες. Τι έχεις ετοιμάσει σήμερα?
0: Λοιπόν, σήμερα
1: για στοίχημα θα πούμε.
0: Για στοιχηματάκι εννοείται, καθώς...
1: Να σου πω κάτι, γιατί δεν λες τα δωράκια πρώτα και τα λοιπά, που να αρχίσει να στέλνει ο κόσμος στο Viber? Έχουμε το πολύ ωραίο δύο δώρα. Και δώρο σύφνο, αλλά και το δεύτερο δώρο στο Κοράλι, στη Βραβρώνα. Ένα πολύ ωραίο κατάστημα.
0: Ναι, ισχύει. Εννοείται πως μπορούν να συμμετέχουν οι ακροατές. Έχουμε μπροστά μας και το χαρτί το οποίο έχει τα δώρα. Να πούμε ότι οι κληρώσεις θα γίνουν στην εκπομπή του Πάρνου Πουρναρά και του Γιώργου του Γεωργιάδη.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, τρεις μέρες γεωδιανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια. Με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στη Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμέντε θα έχει φαγητό.
1: Τσελεμεντέ,
0: συγγνώμη.
1: Τσελεμεντέ, γαλλικά θα το τονίζεις.
0: Τσελεμεντέ.
1: Είσαι νέος και τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν σε παρεξηγώ. Ο Τσελεμεντέ ήταν. Ξέρεις τι ήταν ο Τσελεμεντέ?
0: Θα σε γελάσω, Δημήτρη, 20 χρόνια.
1: Πάμε. Δεν έχει σημασία αυτό, πάμε.
0: Λοιπόν, στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει και φαγητό ο Σύλλογος Επαγγελματιών, Εμπόρων και Επισιτισμού, δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο μαζί και ένα δώρο από τα καταστήματα Νάνινο στην Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Για τη συμμετοχή σας στέλνετε στο Viber 6939 943 943 με το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου, άλλη εβδομάδα σε 6 μέρες στην εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά 9 με 10 το πρωί. Έχουμε και το δεύτερο δώρο που έχουμε και το κοράλι. Την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο κοράλι στη Βαβρώνα. Εννοείται πως συμμετέχετε μέσω Viber στο 6939 943 943, γράφοντας το όνομά σας και στέλνοντας τη λέξη κοράλι. Οπότε να δούμε σιγά σιγά τα μηνύματα και εννοείται πως ο καθένας μπορεί να στείλει αυτό που επιθυμεί η καρδιά του στο Viber. Τι ήταν αυτό χθες με την Τσεχία και την Νότια Αφρική?
1: Εντάξει τώρα, Τσεχία, τώρα ποια Τσεχία, αλήθεια, Με έχει νευριάσει πάρα πολύ η Τσεχία, γιατί την έχασα στο στοίχημα.
0: Και εμένα.
1: Να σου πω κάτι για τιμωρία. Καταρχάς, να πούμε ότι αυτή την ώρα έχουμε στο Diamond League στην Τόχα με συμμετοχή δύο Ελλήνων αθλητών, τον Ανδρικόπουλο και τον Καραλή. Ναι. Μετά τις 8.30 νομίζω θα έχει τον Ηράκλειο τον Αθανασόπουλο.
0: Θα έχουμε εννοείται Ηράκλειο Αθανασόπουλο. Δεν λείπει ο Ηράκλειο Αθανασόπουλο.
1: Πολύ ωραία. Έτσι. Και θα μας τα πει έτσι πιο αναλυτικά. Για τιμωρία, θέλω να μπεις μέσα.
0: Ναι.
1: Θα πατήσεις Τσελεμεντές και θα διαβάσεις τον αέρα περί τίνο σε πρόκειτο ο κύριος Τσελεμεντές. Ο κύριος δεν είναι, διότι νομίζω ότι είναι αείμνηστος. Λοιπόν, τι εστί Τσελεμεντές, θέλω να το δεις και να μας το διαβάσεις, διότι είναι ενδιαφέρον πολύ. Λοιπόν,
0: Νικόλαος Τσελεμεντές.
1: Για πάμε, ναι, μπράβο.
0: Λοιπόν, ο Νικόλαος Τσελεμεντές.
1: Τσελεμεντές, Νίκο μου. Παναγία μου, αυτά τα νέα παιδιά.
0: Ο Νικόλαος Τσελεμεντές, ο οποίος γεννήθηκε στις 2 Μαρτίου του 1878 και πέθανε στα γενέθλιά του το 1958, ήταν Έλληνας αρχιμάγειρας του 20ου αιώνα.
1: Μπράβο.
0: Η οικογένειά του καταγόταν από το χωριό Εξάμπελα της Σύφνου. Γεννήθηκε στη Σύφνο και μεγάλωσε στην Αθήνα, όπου τελείωσε το γυμνάσιο. Αρχικά δούλεψε ως υπάλληλος συμβολιογραφείου, άρχισε όμως να ασχολείται περισσότερο με τη μαγειρική, εργαζόμενος στο εστιατόριο του θείου του. Ο θείος του ήταν ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και εστιατορίου Ακταίων στο Νέο Φάληρο. Σπούδασε για ένα χρόνο στη μαγειρική στη Βιέννη και γυρνώντας εργάστηκε για διάφορες πρεσβείες. Έγινε αρχικά γνωστός με το περιοδικό Οδηγός Μαγειρικής, που άρχισε να εκδίδει το 1910. Περιείχε εκτός των συνταγών διατροφικές συμβουλές, διεθνή κουζίνα, νέα για τη μαγειρική και άλλα. Το 1919 έγινε διευθυντής του ξενοδοχείου Ερμής, ενώ τον επόμενο χρόνο έφυγε για την Αμερική, όπου δούλεψε σε μερικά από τα ακριβότερα εστιατόρια του κόσμου, κάνοντας παράλληλα και ανώτερες σπουδές μαγειρικής, ζαχαροπλαστικής και διαιτολογίας.
1: Μάλιστα. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι εστί Τσελεμεντές.
0: Ναι.
1: Παλιά, για να σου δώσω να καταλάβεις, ακόμα και η μητέρα σου, υποθετώ. Δεν είχαμε ίντερνετ να μπεις μέσα κατευθείαν να δεις πως υπήρχαν τα βιβλία, οι συνταγές μαγειρικής που λέμε, γιατί δεν ανοίγεις το Τσελεμεντέ. Ήτανε ατάκα δηλαδή πολύ.
0: Ναι.
1: Ήτανε, όπως κατάλαβες, αρχιμάγειρας με συνταγές, η εκδόση βιβλία διάφορα συνταγών μαγειρικής. Άρα, Τσελεμεντές σημαίνει φαγητό. Ναι. Και επειδή ο άνθρωπος ήταν από την Σύφνο, γι' αυτό λέει στο νησί του Τσελεμεντέ.
0: Κάθε μέρα ο κόσμος έχει δικαίωμα κάτι να μάθει. Έχει το δικαίωμα στη
1: μάθηση. Εννοείται, φίλε. Όσο ζεις θα μαθαίνεις. Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, αρκεί να μην αρνείσαι τη μάθηση. Αυτό είναι το μυστικό. Να μην αρνείσαι τη μάθηση.
0: Σωστός. Έχουμε κανένα πεντάλεπτο ακόμα. Πάμε να πούμε λίγο για το στοίχημα. Εντάξει, η Τσεχία είναι αυτό που πες. Ποια Τσεχία?
1: Ποια Τσεχία, αλήθεια
0: τώρα. Ποια Τσεχία, πραγματικά. Τσεχία.
1: Αφού δεν έχασε και το παιχνιδάκι χθες, πάλι καλά.
0: Και καλά, νομίζω μια Τσεχία η οποία πριν 20-22 χρόνια είχε Ρασίτσκι, είχε Τσέχ, είχε Νέντβεντ, είχε Πεκταράδες και πήγαινε μακριά στις μεγάλες διοργανώσεις. Επιστρέφει σε ένα Μουντιάλ έπειτα από 20 χρόνια και σε αυτό το Μουντιάλ πραγματικά απογοητεύει.
1: Ναι, δεν έχει δείξει ακόμα το καλό της πρόσωπο. Δεν ξέρω αν προλάβει να το δείξει. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι
0: τελευταία αγωνιστική παίζει και με το Μεξικό, έτσι.
1: Και παίζει και με το Μεξικό. Το Μεξικό το οποίο έχει προκριθεί, έτσι.
0: Το Μεξικό έχει προκριθεί.
1: Νομίζω κλειδώσε και την πρώτη θέση, αν θυμάμαι καλά, με τις δύο νίκες που έχει κάνει.
0: Ναι, έχει κλειδώσει γιατί στην ισοβαθμία υπερτερεί της Νότιας Κορέας λόγω των μεταξύ τους αγώνων που είναι κριτήριο ισοβαθμίας. Και. Το Μεξικό έχει 6 βαθμούς και η Τσεχία έχει έναν βαθμό μαζί με την Νότια Αφρική. Οπότε και να χάσει το Μεξικό δεν μπορεί να.
1: Δεν νομίζω όμως ότι θα κάτσει να χάσει. Εν πάση περιπτώσει.
0: Σίγουρα θα
1: δούμε.
0: Γίνει κάποιο rotation εφόσον έχει κλειδώσει την πρώτη θέση. Ναι, αλλά θα δούμε. Ναι. Μπορεί να δούμε το τελευταίο παιχνίδι του Οτσόα, θα σου πω εγώ. Στην καριέρα του.
1: Λες, ε.
0: Το πιστεύω.
1: Του Οτσόα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Θα δούμε. Λοιπόν, μετά είχαμε και τον αγώνα Καναδάς-Κατάρ.
0: Είδες που στα λέγαμε.
1: Πολλά με λίγα, ναι, ναι. Βέβαια βοήθησε και το κόκκινη κάρτα, γι' αυτό πήγε πολύ ψηλά το σκορ.
0: 6-0.
1: 6-0, ναι. Τώρα δεν χρήζει και ιδιαίτερη κριτική σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Το Κατάρ παρουσιάζεται πάρα πολύ έτσι, αδύναμο. Έτσι. Εγώ περίμενα ότι θα είχε κάνει κάποια βήματα. Νομίζω έχει κάνει βήματα, αλλά πίσω, εγώ πιστεύω.
0: Ναι, το Κατάρ μπορεί να είναι.
1: Σε σχέση με το προηγούμενο Μουντιάλ, λέω πάντα έτσι.
0: Ναι, το Κατάρ μπορεί να είναι η πρωταθλήτρια Ασία σε 2-4 χρονιές. Αλλά το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ότι εντάξει. Ναι. Άλλο επίπεδο να παίζεις στην Ασία και άλλο να παίζεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Άλλο να είσαι πρώτος στην πόλη και άλλο τελευταίος στο χωριό.
1: Σωστά, έχει διαφορά πολύ.
0: Όχι, άλλο να είσαι πρώτος στο χωριό και τελευταίος στην πόλη.
1: Ναι.
0: Έχει μια διαφορά, εντάξει.
1: Ελβετία Βοσνία-Ερζεγοβίνη 4-1 μέχρι το 73 ήταν 0-0, νομίζω.
0: Ναι, μέχρι το
1: 70. Το είχαμε δώσει αυτό και over 2,5. Το είχα δώσει εγώ τουλάχιστον.
0: Εγώ το είχα δώσει under 2,5 γιατί μέχρι το 73.
1: Under 2,5 το έχεις δώσει.
0: Ναι, δεν μου έβγαινε με την καμία ότι θα έμπαιναν γκολ.
1: Καλά, και το. Όταν το έδωσα over 2,5, γιατί δεν άλλαξε, συγγνώμη.
0: Εκεί νομίζω πρέπει να πω δημόσια συγγνώμη, Δημήτρη, δεν θα το ξανακάνω.
1: Έτσι, εγώ. Λοιπόν. Παρά τα αυτά, καλά και μέχρι το 82-83 ήταν 1-0, έτσι.
0: Ναι.
1: Περίμενε τώρα θα μπουν 5 γκολ. Τα τρία νομίζω μπήκαν στις καθυστερήσεις.
0: Ναι, μπήκαν στις καθυστερήσεις τα τρία, ναι.
1: Ωραία πάλι η Ελβετία, δεν μπορώ να πω. Ναι. Έχει μια καλή ομάδα.
0: Η Βοσνία εντάξει, δεν.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Δεν το τσουλάει. Γερασμένη ομάδα νομίζω είναι. Ναι.
0: Ναι.
1: Μετά ποιο άλλο
0: είχαμε
1: παιχνίδι.
0: Το Μεξικό-Νότια Κορέα, ωραίο παιχνίδι.
1: Ωραίο παιχνίδι, δεν είχε γκολ. Εγώ
0: δεν
1: περίμενα ότι θα είχε γκολ.
0: Είχε πολλές φάσεις, αλλά παίζανε και οι δύο ομάδες ένα ωραίο ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου. Έβλεπες δηλαδή την μπάλα να τσουλάει, να πηγαίνει πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, από εδώ, από εκεί. Έβλεπες κάτι ωραίο.
1: Εγώ, Νίκο μου, δεν το είδα το παιχνίδι. Είδα μόνο highlights και δεν μπορώ έτσι να εκφράσω τόσο τεκμηριωμένη άποψη όπως τη δική σου. Υποθέτω ότι το είδες το παιχνίδι για να.
0: Το είδα σε μαγνητοσκόπηση.
1: Οκ. Εντάξει,
0: που κάτι είναι και αυτό, να είμαι ειλικρινή.
1: Ναι, εγώ δεν μπορώ να δω μαγνητοσκόπηση, να σου πω την αλήθεια. Όταν έχουν γίνει αγώνες, να δω μαγνητοσκόπηση μου πέφτει βαρύ. Σαν το στιφάδο. Αλλά ναι. Περίμενα πάντως να έχει γκολ. Δεν ξέρω, είχε φάσεις, είχε στο πρώτο ημίχρονο, είχε ευκαιρίες.
0: Είχε φάσεις, είχε μπει και γκολ από τον. Δεν τον έχω μπροστά μου και το σκόρερ.
1: Τέλος πάντων. Ναι.
0: Από το νούμερο 7 του Μεξικού.
1: Ναι.
0: Και γενικά ήταν ένα παιχνίδι καλό, ήταν ένα παιχνίδι με φάσεις. Εντάξει, δεν είχε μπει το γκολ, το περίμενα και εγώ.
1: Το γκολ το πέτυχε ο Ρώμο.
0: Ο Ρώμο, ναι.
1: Έτσι.
0: Ο Ρώμο.
1: Ο Ρώμο.
0: Ευχαριστώ που με συμπλήρωσες.
1: Εντάξει, γι' αυτό είμαι εδώ, αγόρι μου.
0: Ευχαριστώ πραγματικά να ξέρεις, άμα δεν είχα εσένα, τι θα έκανα σήμερα.
1: Τι θα ήσουν στη γη.
0: Τι θα ήμουν στη γη. Και τι
1: έχουμε
0: θα
1: χρόνο να αρχίσουμε να πούμε 2-3 πραγματάκια για τα παιχνίδια που έπονται. Αυτά που
0: έχουμε
1: 20 ώρα
0: έχουμε 20 δευτερόλεπτα.
1: 20 δευτερόλεπτα δεν έχουμε, άρα πάμε σε διαφημίσεις.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και αν είναι, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Okay.

0: 9.43 Intermittent Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
0: 9.43 Intermittent Sports.
10: Η ώρα είναι 8.30.

Κουκούτσα, κουκούτσα. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε το βραδινό μας ραντεβού εκτακτός λόγω των ανακατατάξεων των οποίων έχουν συμβεί στο σημερινό πρόγραμμα. Και έχουμε ένα πολύ καλό άλμα από τον Μανουήλ Καραλή, ο οποίος πέρασε τα 582. Βέβαια, πολλά περισσότερα στη συνέχεια με το Diamond League, με τις προσπάθειες των Ανδρικόπουλου και Καραλή. Θα έχουμε σε λίγο κοντά μας τον Ηρακλή Αθανασόπουλο.

Αφού πρώτα συνεχίσουμε τα στοιχηματικά, λίγο εκεί πέρα την κουβέντα με τους αγώνες που έχουμε σήμερα. Γενικά έχουμε πολλές επιλογές από αγώνες

Εννοείται για ό,τι θέλετε, στέλνετε μήνυμα στο 6939-943-943 και από τις 9 θα έχετε τη δυνατότητα για μία ώρα να τα λέμε από το τηλέφωνο στον αέρα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές με τις οποίες, για τις οποίες θα έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με την εκπομπή.

0: Κόπα Καραλής.
1: Ναι.
0: 5,92.
1: Μόλις τώρα τα πέρασε 5,92.
0: Πρώτη προσπάθεια.
1: Ναι. Σε λίγο θα έχουμε και Ηρακλή Αθανασόπουλο, ο οποίος θα μας πει και περισσότερα. Δεν είναι μόνο ο Καραλής που συμμετέχει.
0: Ναι, είναι και ο Ανδρεκόπουλος.
1: Ακριβώς. Οπότε εμείς θα συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα πριν πάμε στον Ηρακλή. Ναι. Θυμάμαι το σημείο που είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει στην ολοκλήρωση των αγώνων που γίναν χθες και τώρα να δούμε το τι θα γίνει σήμερα. Γιατί από τις 10 το βράδυ με το Αμερική Αυστραλία μέχρι και τις 6 το πρωί έχουμε ενδιαφέρον παιχνίδια.
0: Έχουμε ματσάκια. Έχει ήδη ξεκινήσει η δεύτερη αγωνιστική, να πούμε.
1: Εννοείται. Δεύτερη αγωνιστική και σε έναν ακριβώς μήνα θα έχουμε τον τελικό.
0: Οπότε σε ένα ακριβώς μήνα από τώρα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Οπότε
0: πολύ
1: καταλαβαίνουμε ωραία. Λίγο πόσο ακόμα θα είμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε.
1: Ναι, Αμερική Αυστραλία.
0: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Αυστραλία στις 10 το βράδυ για το τέταρτο γκρουπ. Τρεις βαθμούς έχουν οι Αμερικάνοι, τρεις βαθμούς έχουν οι Αυστραλοί. Η Τουρκία και η Παραγουάη δεν έχουν βαθμό μέχρι τώρα. Είναι στον ίδιο όμιλο, για αυτό το αναφέρω.
1: Οπότε παίζουν οι δύο ομάδες που κέρδισαν τους πρώτους αγώνες και οι δύο ομάδες που έχασαν.
0: Η Τουρκία με την Παραγουάη τι ώρα παίζει?
1: Η Τουρκία με την Παραγουάη παίζει στις 6 το πρωί.
0: Ωραία, να το κάνουμε έτσι σε τάκι, ανά όμιλους. Άρα οι δύο πρώτοι αγώνες να είναι που θα πούμε, είπα, Αυστραλία και Τουρκία-Παραγουάη. Ναι. Εγώ βλέπω άσο τους Αμερικάνους. Οι Αυστραλοί λίγο πολύ, νομίζω, Νίκο, κέρδισαν. Με πολύ τύχη, ήταν καλύτεροι οι Τούρκοι.
1: Θα σου πω τι έγινε. Ήταν καλύτεροι οι Τούρκοι, ισχύει. Και μάλιστα,
0: κόντρα στη ροή, αυτό θέλω να πω.
1: Και μάλιστα είχαν και 30 ευκαιρίες, είχαν 30 φάσεις, δηλαδή ήταν πάρα
0: 30
1: πολύ.
0: 30 τελικές είχαν οι Τούρκοι.
1: Ναι.
0: Αν και δεν μου λέει τίποτα εμένα αυτό, αλλά τέλος πάντων.
1: Απλά εντάξει, δεν είναι ότι λένε πολλά πράγματα στατιστικά, απλά σου δίνει λίγο μια εικόνα από το ποιος ήταν κυρίαρχος, άσχετα από το τι μπορεί να έχει γίνει στην εξέλιξη του αγώνα. Παρ' όλα αυτά, η Αυστραλία μέσα σε 10 τελικές κατάφερε να βρει τα γκολ τα οποία χρειαζόταν για να κερδίσει. Mm-hmm. Και έκανε την πρώτη έκπληξη, σαν να λέμε, από τις πρώτες εκπλήξεις της φετινής διοργάνωσης.
0: Είναι τόσο μεγάλη έκπληξη. Εγώ δεν τη θεωρώ και τόσο μεγάλη έκπληξη, αλλά εν πάση περιπτώσει το ακούω.
1: Είναι από την άποψη του υλικού. Αν το πάμε αντικειμενικά από την άποψη της εμπειρίας, οι Αυστραλοί έχουν πιο πολλή εμπειρία στα παγκόσμια πρωταθλήματα από τους Τούρκους τα τελευταία χρόνια. Η Τουρκία τελευταία φορά συμμετείχε το 2002 που πήρε την τρίτη θέση.
0: Ναι.
1: Έχουν περάσει δηλαδή κάποια χρονάκια από τότε. Δεν πιστεύω ότι έχει μείνει κάποιος από αυτή την ομάδα.
0: Λοιπόν, εγώ αυτό το παιχνίδι το βλέπω νίκη των Αμερικάνων.
1: Το Αμερική-Αυστραλία, θα σου πω, ένα πολύ ωραίο συνδυαστικό με τρία απόδοση. Ναι. Θα κερδίσει η Αμερική, αλλά στον αγώνα συνολικά θα βγουν και πάνω από 3,5 κάρτες.
0: Μάλιστα. Εγώ τώρα αυτά δεν τα παίζω, αλλά για να τα λες εσύ, κάτι ξέρεις.
1: Που είναι ρεαλιστικό, ρε παιδί.
0: Κάποιοι εμπάσχετος που παίζουν τα ειδικά στοιχήματα και τα συνδυάζουν, μια χαρά στοίχημα μου ακούγεται. Πολύ ωραίο. Ναι, θα είναι δυνατό. Άρα λογικά θα έχει καρτούλες. Ναι. Όταν έχει κόκκινη κάρτα, 3,5 κάρτες εννοείς γενικότερα ή κίτρινες
1: κόκκινες? Γενικότερα, δεν έχει σημασία.
0: Α, δεν έχει σημασία. Να έχει το παιχνίδι 4 κάρτες συν.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Μάλιστα. Ακριβώς.
0: Ωραία. Πάμε στο Τουρκία-Παραγουάη για να το σετάρουμε ένα όμιλο.
1: Ναι, Τουρκία-Παραγουάη. Την Παραγουάη, να σου πω, την περίμενα και πιο σκληρή.
0: Ναι.
1: Mm-hmm.
0: Τι βλέπεις εκεί?
1: Βλέπω έναν άσο. Δεν πιστεύω ότι θα κάτσει την δεύτερο σερί παιχνίδι να χάσει η Τουρκία.
0: Καλά, δεν έκατσε και στο πρώτο.
1: Δεν είναι ότι έκατσε και έχασε, αλλά δεν εννοώ ότι θα κάτσει να χάσει από την άποψη ότι δεν θεωρώ ότι η τύχη θα είναι εναντίον της. Πιστεύω ότι θα έχει την τύχη με το μέρος της.
0: Ξέρεις, παίζει και απειρία μεγάλο ρόλο σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις. Κάποιοι παίχτες οι οποίοι δεν έχουν τις παραστάσεις, τις κακοτοπιές δεν μπορούν να τις αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια του αγώνα και εκεί γίνεται το λάθος.
1: Και η Παραγουάη έχει πολλά χρόνια να πάει σε Μουντιάλ. Έχει να πάει από το 2010.
0: Ναι, και άλλο 2000. Και οι Τούρκοι από πότε έχουν να πάνε?
1: 2002.
0: Άρα ακόμα χειρότερα εκεί.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, okay, και εγώ προς τον Άσο το κόβω το παιχνίδι. Αλλά αν μου έλεγες ότι κάποιο παιχνίδι από τα τέσσερα τα οποία πρέπει να ποντάρουμε θα το αφήσεις απ' έξω, θα ήταν αυτό.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Το θεωρώ δηλαδή λίγο και επικίνδυνο. Αλλά εάν μου έλεγες ότι οπωσδήποτε πρέπει να ποντάρουμε, ναι, θα ποντάρα και εγώ στον Άσο της Τουρκίας.
1: Έχουμε και λέμε Βραζιλία-Αιτία. Εκεί πέρα

0: στο Νάσο της Τουρκίας.
1: Έχουμε και λέμε Βραζιλία, Αιτή. Εκεί πέρα αυτό που μπορώ να επιλέξω είναι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή. Πιστεύω θα κάνει καλό παιχνίδι ο Ραφίνια. Πέρα

0: επιλέξω είναι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή πιστεύω θα κάνει καλό παιχνίδι ο Ραφίνια. Πέρα αυτό που μπορώ να επιλέξω είναι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή πιστεύω θα κάνει καλό παιχνίδι ο Ραφίνια. Πέρα αυτό που μπορώ να επιλέξω είναι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή πιστεύω θα κάνει καλό παιχνίδι ο Ραφίνια.
1: Θέλει οπωσδήποτε να την νίκη, έτσι.
0: Ναι.
1: Να μπει σε περιπέτειες να κερδίσει.
0: Ναι, ισχύει.
1: Το σκέφτεσαι να αποκλειστεί η Βραζιλία από τον όμιλο.
0: Καλά, αν κάποιο πάει να τσεκάρει πότε αποκλείστηκε η Βραζιλία τελευταία φορά, πρέπει να πάει πίσω στο 66. Από τότε και μετά δεν έχει αποκλειστεί η Βραζιλία.
1: Κοίταξε, εγώ θεωρούσα πριν την άρχη του Μουντιάλ και ακόμα τη θεωρώ ότι είναι από τα πρώτα φαβορί, αν όχι το πρώτο η Βραζιλία.
0: Συμφωνώ.
1: Διότι έχει έναν αξιόλογο προπονητή, έχει έναν σοβαρό προπονητή, τον κύριο Αντζελότη.
0: Έχει ένα καλό υλικό.
1: Έχει καλό υλικό, μπράβο. Δηλαδή είναι μια ομάδα που μπορεί να αποδώσει. Τώρα δεν ξέρω, Βραζιλία είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να λέμε Βραζιλία και Αγγλία. Για την Αγγλία τι να πεις, τόσο πολύ καλή ομάδα, και όμως όταν έρθει η ώρα γίνονται τα απίστευτα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εγώ σε αυτό το παιχνίδι Βραζιλία IT νομίζω ότι άσος και over 2,5 δηλαδή θα μπουν πάνω από. Θα έχει γκολ.
0: Εγώ θα δώσω ένα.
1: Ή μπορεί ακόμα με συγχωρείς, ναι. Και άσο ημίχρονο, άσο τελικό και over 2,5. Τώρα ένα συνδυαστικό έτσι δυνατό.
0: Άσο ημίχρονο, άσο τελικό και over 2,5 μου αρέσει, ναι. Και μπορώ να σου πω ότι εγώ το βλέπω και over 3,5, να σου είμαι ειλικρινής.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Το βλέπω και ένα over 3,5.
1: Αν αρχίσει και κατηφορίζει πολύ.
0: Ναι.
1: Όλα μπορούν να γίνουν.
0: Και έχουμε και ένα τελευταίο παιχνίδι. Σκωτία-Μαρόκο.
1: Σκωτία-Μαρόκο. Πάντα για τον τρίτο όμιλο είναι αυτά τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Η Σκωτία είναι πρώτη στον όμιλο μετά, ναι, την νίκη της επί της IT.
0: 1-0.
1: Το Μαρόκο με τη Βραζιλία έχουν από ένα βαθμό.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, εμένα το Μαρόκο μου αρέσει πάρα πολύ σαν ομάδα. Έφτασε
0: παρομοίως
1: στο προηγούμενο Μουντιάλ στα ημιτελικά. Πολύ πιθανό να φτάσει και σε αυτό, να ξέρει.
0: Ισχύει.
1: Έχει παιχταράδες μέσα. Ένας, ναι, από αυτούς είναι και ο Ελκάμπι. Λοιπόν,
0: έχει υλικό, τι να ψάξει.
1: Έχει υλικό, έχει υλικό.
0: Ελκάμπι, Χακίμι, Ιμπραήμ, Δίας, Ενεσίρι, έχει πολλούς. Έτσι, έχει πολλούς. Έτσι. Δεν μπορείς να.
1: Τώρα τη Σκωτία δεν τη συζητάω καν. Η Σκωτία είναι μια ομάδα η οποία είναι δυνατή.
0: Ναι.
1: Δυνατή. Εκεί τέλος. Τελεία. Νομίζω ότι ήταν τεράστια έκπληξη που πήγε στο Μουντιάλ.
0: Της
1: δώσαμε ένα τρομερό δώρο, η Ελλάδα εννοώ.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα κάνει το κομμάτι της εκεί στο Μουντιάλ. Παραπέρα δεν νομίζω να πάει. Θα χάσει και από το Μαρόκο και από τη Βραζιλία.
0: Το πιστεύω κι εγώ.
1: Και είναι τυχερή που έπεσε σε έναν όμιλο με την ΑΕΤ, η οποία κατάφερε την κέρδισε. Νομίζω έκανε τους 3 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Καλά έκανε μέχρι εκεί. Τώρα, ναι, από εκεί πέρα ελπίζουμε να μην διαψευστούμε. Δεν ξέρω τι λες εσύ γι' αυτό.
0: Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπες και δεν έχω κάτι άλλο να πω πάνω για το.
1: Συμφωνείς και επαυξάνεις λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε, καλή επιτυχία σε όλους. Στείλτε μας και εσείς τα προγνωστικά σας.
0: Καλά, ταμεία εννοείται 6939-943 Viber για προγνωστικά και ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας.

0: Σας υποσχέθηκα Στίβο. Σας υποσχέθηκα Ηρακλή Αθανασόπουλο. Και εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω. Ηρακλή, καλησπέρα. Έχουμε Diamond League στην Ντόχα με Ανδρικόπουλο Καραλή και όχι μόνο.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα ακροατές. Βεβαίως και live ζωντανά στην ΕΤ1. Ωραία, και τώρα παίζουν οι άλτες. Έχουμε τα κάθετα άλματα αυτή την ώρα. Έχουμε το ύψος και το επικοντό. Ο Μανόλο βρίσκεται σε μια πρωτιά με 5,92 μέτρα προσωρινά. Πάμε για τα 6 μέτρα και βάλτε. Κατέχει αυτή την πρωτιά με διαφορά προσπαθειών. Έχουν απομείνει 3 σε αυτό το αγωνίσμα. Οι άλλοι 2 είναι ο Σαμ Κέντριξ ο Αμερικάνος και ο Σόντρε Γκούντορνσεν ο Νορβηγός. Ο Σόντρε υπερεύει τα 5 μέτρα και 92 πριν από λίγο με την τρίτη του προσπάθεια. Μέχρι τώρα παίζεται σε εισαγωγικά, να χρησιμοποιήσουμε και έναν όρο κυρίως ποδοσφαιρικό, ομαδικό όρο. Παίζεται καλό θέαμα, ανταγωνισμός εδώ στην Ντόχα του Κατάρ. Μόλις ένας Ουκρανός, ο Λεγκ Ντοροτσιούκ, πέρασε το ύψος με το οποίο συνεχίζει. Πάντα κάνουμε και ζωντανή μετάδοση. Ντοροτσιούκ, 2 μέτρα 20. Εδώ επανέρχεται σε αυτόν τον αγώνα του ύψους, επανέρχεται ο γνωστός εκεί καταγόμενος στην πατρίδα του επανέρχεται, ο Μπαρσίμ Νάτος, έτοιμος να ξεκινήσει. Επανέρχεται σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Μουτάζ Έσα Μπαρσίμ δοκιμάζει στο και αυτός στα 2 μέτρα 20. Συνέβησαν και άλλα αγωνίσματα λίγο πριν.
0: Και το περνάει με την πρώτη.
1: Ακριβώς.
0: Και το περνάει με την πρώτη Μπαρσίμ.
1: Άνετα, ναι.
0: Ένας Μπαρσίμ ο οποίος μας έχει χαρίσει μια πολύ όμορφη στιγμή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021, όταν μοιράστηκε το μετάλλιο με τον Τζιάν Μάρκο Ταμπέρι.
1: Μια συγκινητική στιγμή, ολοκλήρωσε τον Νίκο μου, ακούσε μέσα στα πράγματα.
0: Λοιπόν,
1: έτσι δεν είναι.
0: Ακριβώς, ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή, ήταν ένας πολύ ανταγωνιστικός τελικός ανάμεσα στον Τζιάν Μάρκο Ταμπέρι από την Ιταλία και τον Μπαρσίμ από το Κατάρ.
1: Από το Κατάρ,
0: βεβαίως. Ένας πολύ ανταγωνιστικός τελικός, ο οποίος κυριολεκτικά πήγε στο νήμα και δεν είναι ότι κρίθηκε ποτέ, γιατί είχαν τελειώσει όλες τις προσπάθειές τους, είχαν μείνει αυτοί οι δύο και ουσιαστικά η γραμματεία τους ενημέρωσε, ξέρετε κάτι, θα μπορούμε να πάμε σε ένα jump off, δηλαδή μια παράταση, και όποιος καταφέρει να κάνει πρώτος το πρώτο άλμα καλό ή να κάνει μια αλφα-χ επίδοση πρώτος,
1: παίρνει το χρυσό
0: μετάλλιο. Και ο Μουρτάζ πάει και ρωτάει την γραμματέα, ενώ ο Τζιάν Μάρκο απλά άκουγε. Ρωτάει, μπορούμε να έχουμε 2 χρυσά.
1: Βέβαια.
0: Και που πραγματικά ήταν μια περίοδος όπου ο Ταμπέρι είχε προηγουμένως ταλαιπωρηθεί αρκετά. Ήταν πρωταθλητής Ευρώπης, είχε ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς, είχε χάσει πάρα πολλούς αγώνες και πραγματικά όταν το άκουσα αυτό.
1: Επιρρεπής ο Ταμπέρι σε τέτοια
0: ναι, ισχύει. Όταν το άκουσα αυτό, δεν πίστευε στα αυτιά του ότι το άκουσα αυτό και ακολούθησε μετά μια πολύ ωραίες στιγμές με τον Τζιανμάκο, με τον Ταμπέρι. Να πέφτει κάτω στο ταρτάν και να κλαίει με το δίκιο του και γενικά και ο Μουρτάζ, γιατί δεν είναι το θέμα ότι δεν το άξιζε κανένας, το χρυσό το άξιζαν και οι δύο, αλλά δεν μπορούσαν να συνεχίσουν άλλο, είχαν κουραστεί. Δεν μπορούσαν.
1: Να συμπληρώσω Νίκο και να πω ότι θυμάμαι ότι φαινόταν μια ιδέα καλύτερος ο Μπαρσίμ, φαινόταν.
0: Είχε
1: την εντύπωση ο Ταμπέρι ότι αν συνεχιζόταν ο αγώνας θα έχανε, θα υποχωρούσε. Ωραία. Λοιπόν, πάντως ήμουν από αυτούς που εξεπλάγινε με αυτή την εξέλιξη όταν συνέβη. Ωραία. Mm-hmm. Δεν την περίμενα αυτή την εξέλιξη να είναι και τόσο ευγενική, να το πούμε, να χαρακτηρίζει το πνεύμα του Στίβου, η ενέργεια η οποία εκκίνησε από τον... άντε να μιλήσω όπως του Χατζηγεωργίου, Καταριανό.
0: Ναι.
1: Ο Καταριανός. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Ξεκίνησε το πεντάρι ξεκίνησε. Μπήκαμε σε χορό αποστάσεων για να δούμε τι θα γίνει. Λίγο πριν στα 800 μέτρα των γυναικών η κούρσα κινήθηκε απλά κάτω από τα 2 λεπτά. Νίκησε η Αμερικάνα Γουάιλι, η οποία έτρεξε την απόσταση σε 1 λεπτό 57 και κάτι και πραγματικά άντεξε στην επίθεση, στη διπλή επίθεση της Τσίγκε Ντουγκούμα. Έφυγε μπροστά μετά την έξοδο της Λαγουδίνας στα 500 περίπου μέτρα. Η Γουάιλι μπήκε τολμηρά μπροστά, είχε το προβάδισμα, δέχτηκε πίεση από την Τσίγκε Ντουγκούμα εξ Αιθιοπίας. Στην τελική ευθεία η Τσίγκε με 30-40 μέτρα να απομένουν προσπέρασε και φαινόταν ότι κερδίζει, αλλά αντέδρασε η Γουάιλι, μια πολύ πολύ δυναμική αντίδραση, προσπέρασε με τη σειρά της και έκοψε το ηλεκτρικό νήμα. Έτσι, Νικόλαε. Ναι. Λοιπόν, στο τριπλούν ο Νίκος Ανδρικόπουλος δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά και πραγματικά να μην καλοπιάνουμε. Έχω περάσει ένα πνεύμα να μην καλοπιάνουμε τους αθλητές μας και νομίζω έτσι πρέπει να είναι. Όπως ακριβώς στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ σχολιάζουμε το λάθος, έτσι δεν είναι, Νίκο, τα λέω
0: ναι,
1: καλά.
0: Ισχύει.
1: Έτσι, λοιπόν, γιατί λοιπόν να πω 8 λάθη ο Ήρα, εγώ δηλαδή, ναι. Έτσι, και φαίνονται στο φιλοαγώνα, στο μπάσκετ ή στο βόλεϊ, έτσι, ή τόσες κακές υποδοχές ο Τάδε, και να μην πω ότι πραγματικά ο Νίκος Ανδρικόπουλος σήμερα μένει 1,5 μέτρο πίσω από τον πρώτο. Όχι, δεν μας αρέσει αυτό.
0: Ναι. Έτσι.
1: 1,5 μέτρο πίσω είναι τεράστια απόσταση, ωραία, εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν είναι λοιπόν, Σόντρε Γκούντρος είναι τώρα στα 6,2 τοποθετήθηκε ο Πύχης. Θα δούμε λοιπόν αυτόν τον ανταγωνισμό.
0: Να δούμε τι μπορεί να γίνει και εκεί.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, Νίκο, να πάμε λοιπόν λίγο στο Βόλο. Πάμε στο Βόλο.
0: Ναι, έχουμε και έχουμε και βαλκανικό πρωτάθλημα, ναι.
1: Όλα τα παίζει, όλα τα παίζει ο Νίκος. Έτσι, χαίρομαι, Νίκο. Ναι. Λοιπόν, έχουμε βαλκανικό πρωτάθλημα διήμερο, διεξάγεται το Σαββατοκύριακο, στο ονομαζόμενο Πανθεσσαλικό, αυτό το όμορφο στάδιο εκεί, στο Βόλο, στην άκρη της Νέας Ιωνίας. Mm-hmm. Και βέβαια είναι ένα υποβαθμισμένο γεγονός, είναι ένα γεγονός αθλητικό, ένα πρωτάθλημα διεθνές, το οποίο δίνει ευκαιρία για ρεκόρ, κυρίως ατομικές επιδόσεις και πλασάρισμα σε θέσεις πρόκρισης για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπριμπιχάμ, εφόσον βεβαίως κατακτήσουν, κυρίως όλοι, αλλά και κυρίως μας ενδιαφέρει εμάς οι Έλληνες, κατακτήσουν τους απαιτούμενους βαθμούς ranking. Όπως ναι. Λέμε, ranking υπάρχει παντού πλέον, έτσι, σε όλα τα αθλήματα. Το ranking το μάθαμε από το τένις, είναι έτσι, τα λέω καλά, Νίκο.
0: Σωστός, έχουμε το ranking τους αθλητές εκεί.
1: Ναι. Και έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία, έχει καθιερωθεί το ranking ως ένα από τα κριτήρια για να παίρνει την πρόκριση ένας αθλητής σε ένα πρωτάθλημα. Το πρώτο κριτήριο και το κύριο είναι να υπερβεί το όριο.
0: Ναι.
1: Και μετά υπάρχει ένας αριθμός αθλητών που παίρνει την πρόκριση με το όριο, συμπληρώνονται οι προαποφασισμένες, οι προδηλωμένες από τον οργανωτή, συμπληρώνονται με αυτούς που θα έχουν καλύτερες κατατάξεις στο ranking. Λοιπόν, είναι μια ευκαιρία για ranking. Ωραία, και ένας πολύ υποβαθμισμένος αγώνας, ένα πρωτάθλημα που το παρακολουθούσαμε, το ακολουθούσαμε τη δεκαετία του 80 και το χαιρόμαστε. Τότε εκεί η δεκαετία του 80 άρχισε να εκπνέει, δοκιμάζει ο Καραλής, θα το πάρεις πάνω σου, Νίκο μου, πάρ' το
0: να
1: πάνω
0: δούμε
1: του,
0: τι θα γίνει τώρα. Ο Καραλής κάνει προσπάθεια για τα 6-0-2, να πούμε ότι ο Γκούτρομσεν δεν κατάφερε να τα περάσει με την πρώτη και ο Καραλής ούτε αυτός θα περνάει με την πρώτη, οπότε...
1: Έριξε με τα χέρια, ναι. Αν είδα καλά, το δείχνει κιόλας.
0: Έριξε με τα χέρια και μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτό που έλεγες, ο ανταγωνισμός ο οποίος υπάρχει.
1: Ακριβώς. Θα δοκιμάσουν, έχουν προσπάθειες και ο Νίλσεν,
0: ναι.
1: Ωραία, και ο... Ναι, δεν είπα κακώς τα Κέντριξ. Ο Νίλσεν από τους Αμερικάνους συνεχίζει, αυτή η μεγάλη σχολή των επικοτιστών. Επανερχόμαστε στο Βόλο. Ευχάριστο είναι, πάρα πολύ ευχάριστο εδώ στο Βόλο είναι ότι έχει δοθεί η ευκαιρία να αγωνιστούν πολύ πολύ νεαροί μικροί αθλητές. Θα τονίσω, θα υπερτονίσω τον 18χρονο Αντώνη Ζαμπέλη από την Αίγινα, εξ Αιγίνης ορμόμενος Αντώνη Ζαμπέλης, γιος του Βασίλη Λεζαμπέλη, του πρωταθλητή. Σε όλες ο Βασίλης ο Ζαμπέλης κατάφερε τη δεκαετία του 90 να, και στις αρχές του 2000 να αναδειχθεί πρωταθλητής σε όλα τα, σε όλες τις μεγάλες αποστάσεις, ακόμα και στο μαραθώνιο. Πρωταθλητής μαραθώνιου του 2002 ο Βασίλης ο Ζαμπέλης, βλέπει τώρα τα παιδιά του και πρώτο και καλύτερο τον Αντώνη, τον μεγαλύτερο σε ηλικία, λυκειόπαιδο ο Αντώνης, να αγωνίζεται σε ένα πρωτάθλημα διεθνούς σημασίας. Και, αλλά υπάρχει και το αντίθετο, εδώ πάλι πάμε σε κάτι που δεν μου αρέσει και πάλι. Έτσι, συμμετέχει ο 46ης. Ο 46ης στην πλουρίζωσα Τσιάμις. Τι να πω, ασχολίασω το αφήνω, ασχολιάσουν οι ακροατές, όσοι μας ακούν, 46 ετών ο Τσιάμις, ένας τριπλουνίστας ο οποίος κινήθηκε την περασμένη χρονιά κάτω από τα 16 μέτρα.

0: Τρυπνουνίσσας, ο οποίος κινήθηκε την περασμένη χρονιά κάτω από τα 16 μέτρα.
1: Ναι, κάτι ωραία. Τέτοιο νομίζω.
0: Έτσι λοιπόν, ευτυχώς, μέτρα.

0: Κάνουμε, ναι. Έτσι, Νικόλαη. Και περιμένουμε επιδόσεις. Με πρώτο και καλύτερο, ποιον Νίκο περιμένουμε, από ποιον περιμένουμε επίδοση. Και περιμένουμε ρεκόρ αγώνων, ας κάνει και Πανελλήνιο.
1: Μίλησε ακριβώς.
0: Λοιπόν, με 8-19 καταρρύπτει το ρεκόρ αγώνων και με 8-66 έχει Πανελλήνιο ρεκόρ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, να κάνει 8-87, να κάνει ευρωπαϊκό ρεκόρ.
1: Γιατί όχι. Εμείς είμαστε
0: Νικόλαη.
1: Με τους Έλληνες αθλητές και ειδικά σε τέτοια αθλήματα που δυστυχώς θα πω εγώ, οι αθλητές δεν παίρνουν αυτό που αξίζουν.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά αυτό λοιπόν, είναι μια συζήτηση για άλλη στιγμή.
0: Θα με φιλοξενήσετε σε μια εκπομπή να τα πούμε αναλυτικά, να βγάλουμε και ανθρώπους που ξέρουν περισσότερα στο τηλέφωνο, έτσι Νικόλαη.
1: Εννοείται.
0: Έρχονται οι μέρες που δεν θα υπάρχουν θέματα, δεν θα υπάρχει κίνηση, έτσι, ναι. Ο Ιούλιος δεν έχει τόσα πολλά θέματα, ο Ιούνιος έχει θέματα και να πούμε κάτι ευκολάκι, ότι μέσα σε αυτή την κάψα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, περί κάψας πρόκειται, 5 αγώνες την ημέρα, Νίκο,
1: Ναι, 5 αγώνες, πρόγραμμα γεμάτο.
0: Αλλά είναι τέτοια τα ωράρια που πραγματικά προτιμάμε τον ύπνο,
1: ναι.
0: Έτσι, και τα βλέπουμε το πρωί ό,τι προλάβουμε σε βίντεο. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την κάψα υπάρχουν χώρες μουντιάλικες οι οποίες οργανώνουν παράλληλα τα πρωταθλήματά τους, όπως ο Καναδάς, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Ο Καναδάς πηγαίνει σούπερ στο παγκόσμιο, αλλά οργανώνει το διήμερο αυτό ένα πολύ πολύ δυνατό στιβικό πρωτάθλημα, έτσι, ναι. Το αθλητικό πρωτάθλημα του Καναδά.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω, θα κάνουμε μια διακοπή γιατί ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με σένα να ολοκληρώσουμε.
0: Κλείνουμε ή να με ξαναείμαι ανοιχτός.
1: Μην ανοιχτός και θα επανέλθουμε.
0: Έγινε, Νίκο.
2: Και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza. Μπαϊζεάκης.
2: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, no. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, no. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Παμπλο Μαφέο για τα επόμενα 4 χρόνια. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ τους τον μέσο της Τζιρόνα Ιβάν Μαρτίν, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. πολύ κοντά στην απόκτηση του Στεφανίδη.

0: Φαντεφράη βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Πρόταση 1,7 εκατομμυρίων έκαναν οι πράσινοι στον Ολλανδό στόπερ. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος πέρασε από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και είναι έτοιμος να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Χαλάει η περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς που απασχόλησε τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά εξετάζει την περίπτωση του Αλέσιο Λύση για την αντικατάσταση του Ρασβάν Λουτσέσκου που αποχώρησε. Η συνεργασία μας ολοκληρώνεται κοινή συνενέση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της η ασπρόμαυρη ΠΑΕ. Η Δυναμό Κιέβο ανακοίνωσε την απόκτηση του Τόμας Κετζιόρα για τα επόμενα δύο χρόνια. Βελτιωμένη πρόταση για τον Δημήτρη Γιαννούλη κατέθεσε στην Augsburg ο δικέφαλος του Βορρά. Οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, όπως αναφέρει το δημοσιογραφικό πρακτορείο DSC. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΚ βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με τους Πίλιο και Γιώβιτς για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σέρβος προπονητής Ζέλικο Μπράντοβιτς για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Για πρόταση που θα ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάνουν λόγο δημοσιεύματα από την Σερβία. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο Έλληνας Χαφ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Κρητικούς. Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στον Αστέρα Άκτορ μετά από μια πενταετία. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Έλληνας Μπακ θα βρεθεί στην Τρίπολη για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τους Αρκάδες. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χόρχε Πόμπο για τα επόμενα δύο χρόνια. Ανυπομονώ για το νέο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Το μήνυμα του Εβάν Φουρνιέ στα social media χωρίς τον Γαλλοστάρ θα παραταχθεί η Εθνική Γαλλίας στα παράθυρα του Ιουλίου για τα προγραμματικά του παγκοσμίου κυπέλου ενάντια σε Βέλγιο και Φιλανδία. Στον πάγκο της Νάπολη θα βρίσκεται όπως όλα δείχνουν ο Μαξιμιλιάνο Αλέγκρι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveter Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής μας, αυτού του βραδινού ραντεβού. Συνεχίζουμε με Ηρακλή Αθανασόπουλο. Ηρακλή, λαμβάνεις. Ηρακλή. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο κοντά μας.

0: Είπαμε θα τον έχουμε σε πολύ λίγο ξανά κοντά μας για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Δεν τον έχουμε σε πολύ λίγο, τον έχουμε τώρα. Ηρακλή, λαμβάνεις?
1: Λαμβάνω, over.
0: Τέλεια, τέλεια. Για το καναδικό πρωτάθλημα μιλάγαμε.
1: Ακριβώς. Θα συμβεί αυτό το διήμερο και κρίσιμη ώρα τώρα για τον Μανόλο, Καραλή εννοείται, ο οποίος έχει μια τρίτη προσπάθεια. Έχασε και την δεύτερη, τα 6-0-2, και περιμένουμε να τη δούμε, να μην τη δούμε, να μάθουμε τέλος πάντων τι θα συμβεί. Εδώ ο Ματέος Σκιόλι, ανερχόμενο αστέρι, ο διάδοχος του Ταμπέρι, ωραία ο Ματέος Σκιόλι, πέρασε άνετα το 2-24, Νικολάη. Ωραία,
0: τα με πρώτη προσπάθεια και που, όπως
1: και
0: το
1: μπροστά σου.
0: Ναι, λοιπόν, με πρώτη προσπάθεια.
1: Πριν από λίγο. Λοιπόν, είχαμε συνέβη ατύχημα στο πεντάρι των γυναικών με την είσοδο στο τελευταίο 200. Μπερδεύτηκαν 3-4 κυρίες. Οι δύο έπεσαν κάτω, έχασαν την ευκαιρία, το δικαίωμα να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο. Τελικά την νίκη κατέκτησε η ΕΙΣΑ από την Αιθιοπία με επίδοση 14-52 και επίσης κάτι ψηλά, κάτι εκατοστά εκεί, δεν θυμάμαι ακριβώς. Εδώ έχουμε να πούμε ότι τώρα πλέον τα πεντάρια, όταν τρέχουν οι κυρίες πεντάρι κάτω από 15 λεπτά, το θεωρούμε ελάχιστα, δηλαδή εκεί στο 14-50 κλπ, το θεωρούμε αργό. Και είναι αργό όταν αυτό το 14-52 είναι η 50η φετινή καλύτερη επίδοση. Έτσι, Νικόλια, και όταν ναι. ένα λουλουδάκι που λέγεται Parker Valby, Αμερικάνα, έτρεξε πρόσφατα σε 14-39, μόνη της εντελώς, χωρίς συναγωνισμό, ωραία, εκεί στο Los Angeles, ένα πανεπιστημιακό στάδιο, τι να πούμε. Ναι. Και η επίδοσή της ήταν 25η καλύτερη, ταχύτερη φετινή. Έτσι λέει το πεντάρι, έχει τρελά πράγματα. Λοιπόν, έτσι, λοιπόν, αυτό ήταν το πεντάρι, ετοιμάζονται και οι δρομείς για το 400, βλέπω καλά, θα δούμε, 200 είναι, και θα λέμε όλοι στο Βόλο αύριο για Μίλτο Σολέ, έτσι Νικόλαε.
0: Εννοείται, και όχι μόνο Μίλτο Σολέ, γενικά για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες των Ελλήνων παιδιών, γιατί, εντάξει,
1: των νέων παιδιών,
0: εννοείται πως μπορεί να κάνουν κάποιοι καλοί αγώνες, μπορεί να κάνουν κάποιοι κακοί αγώνες, μπορεί να μην είναι η μέρα τους, μπορεί να είναι η μέρα τους, αλλά δεν πάβει να είναι αθλητές οι οποίοι φοράνε το εθνόσημο, και εμείς άμα θέλουμε το άθλημά μας και γενικά ο αθλητισμός να αναπτυχθεί, πρέπει να στηριζόμαστε σε νέα παιδιά, σε νεαρούς Έλληνες, σε νεαρούς αθλητές, για να μπορέσουμε να έχουμε μεγάλα αποτελέσματα τις επόμενες γενιές.
1: Και τώρα να καρφώσω έναν δικό μας. Ωραία, λοιπόν, μιλήσαμε πριν τη διακοπή, Νίκο, για τον Αντώνη Ζαμπέλη και τον Μπαμπά Βασίλη, είναι
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα μου ήρθε αυτό, λοιπόν, πριν από 10-12 ημέρες εκεί στο Πλατάνι Αργολίδας, κοντά στην ΕΜΕΑ, από την ΕΜΕΑ η πρόσβαση, ο Βασίλης ο Ζαμπέλης χρονομέτρησε τον Δημήτρη Στρατάκη. Τι έχεις να πεις? στον αγώνα των 6 χιλιόμετρων, αγώνα τρέιλ, ανέβηκε, κατέβηκε μισό βουνό ο Δημήτρης, με χρονομέτρη τα χρονόμετρα τα χειριζόταν ο Hex Chronolog, η ελληνική τεχνολογία, τα χειριζόταν ο Βασίλης Ζαμπέλης, ο μπαμπάς του Αντώνη. Ωραία.
0: Κοίτα,
1: λοιπόν,
0: να δεις.
1: Πάμε τώρα σε ένα warning, να δώσω και ένα warning.
0: Δώσε.
1: Να δώσω. Λοιπόν, Κυριακή βραδάκι, Κυριακή μετά τις 7 η ώρα, παρακαλώ θερμά όλοι οι οδηγοί, οι ερχόμενοι από βόρεια και έχοντες πρόγραμμα να περάσουν από το γαλάτσι, να μην πάνε από το γαλάτσι. Και ανάποδα. Έτσι να προσέχουνε. Γιατί θα συμβεί αγώνας νυχτερινός με κίνηση το Ολυμπιακό ακίνητο εκεί του Γαλατσίου, στο πάρκο Γαλατσίου, στη θέση ομορφοκλησιά όπως ξέρουμε όλοι. Θα συμβεί αγώνας νυχτερινός και έτσι η κάθοδος της ΒΕΙΚΟΥ, όλη η ΒΕΙΚΟΥ θα είναι κλειστή. Δηλαδή θα υπάρξει εκεί μια ταλαιπωρία, θα υπάρξει μια αναμονή για να ανοίξει αυτός ο βασικός άξονας. Δηλαδή αυτός ο βασικός αγώνας επί τρίωρο το λιγότερο δεν θα μπορέσει να εξυπηρετήσει όλους όσους θέλουν να κατέβουν προς το κέντρο, για παράδειγμα στη Φωκίωνος Νέγρη, για να διασκεδάσουν, να χαλαρώσουν και όλα τα υπόλοιπα. Θα πρέπει να διαλέξουν άλλο δρόμο για να μεταβούν εκεί που θέλουν, αν έχουν προγραμματίσει το Γαλάτσι. Μακριά ναι. από το Γαλάτσι, Κυριακή βράδυ.
0: Εγώ, εγώ που ήθελα να κανονίσω για Γαλάτσι Κυριακή βράδυ, τι να πω τώρα.
1: Πού ακριβώς θα πας, να σου πω πώς θα πας, Νίκο.
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ σύχναζα πάρα πολύ στο 48 πριν αλλάξει, αλλά μάλλον για φλό καφέ το βλέπω. Άμα γίνει, αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει. Είναι 50-50.
1: Για ποια περιοχή μιλάς, μιλάς για Βέικου, όχι.
0: Βέικου μιλάω, ναι.
1: Τότε θα είναι αποκλεισμένη η Βέικου. Εντάξει, ας παρκάρεις από κάτω, παπά. Θες σακαρεσκάκι, εντάξει, ας περπατήσεις λίγο. Το μαγαζί ανοιχτό θα είναι, 100%, δεν το συζητάμε. Έτσι. Λοιπόν, ας πάσω Άγιο Ανδρέα. Νίκο μου, τα λέω καλά, είναι έτσι. Ο Άγιος Ανδρέας δεν έχει καλά στέκια.
0: Έχει καλά στέκια ο Άγιος Ανδρέας.
1: Κάτι έχει, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το 200 τώρα όπως βλέπουμε. Λοιπόν, είπαμε για το Γαλάτσι, όσοι οδηγούν αποφεύγουν το Γαλάτσι. Ωραία. Λοιπόν, για παράδειγμα, Νίκο, έχω την εντύπωση ότι ναι, το τρόλεϊ που τερματίζει στις παλιές εγκαταστάσεις του Σούλεν δεν θα έχει θέμα. Θα ανεβαίνει κανονικά από Παπαδιαμάντη. Εντάξει. Ναι. Θα συντακτοποιήσει αυτή η συγκοινωνία. Τα είπα καλά, είναι έτσι.
0: Ναι, δεν υπάρχει νομίζω κάποιο θέμα.
1: Είδες πόσο καλά ξέρω την περιοχή. Mm. Σαν να έχω ζήσει εκεί, ε.
0: Γαλατσιώτης. Γέννημα θρέμα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Παρέα με το Φωτάρα, έτσι.
0: Φώτης Κατσούφης, ένας και μοναδικός. Τι συζητάμε τώρα.
1: Ακριβώς, λοιπόν. Τώρα τι άλλο ήθελα να πω.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω, έχουμε καραλή.
1: Έχουμε καραλή.
0: Έχουμε καραλή, ο οποίος ετοιμάζεται, παίρνει φόρα και πάει να κάνει το άλμα. Το περνάει, όχι. Το πέρασε,
1: όχι.
0: Παραλίγο να το περάσει. Έκανε πολύ καλό άλμα. Παρ' όλα αυτά, δεν του κάνει τη χάρη το σώμα του στην συγκεκριμένη προσπάθεια.
1: Σωστό. Πολύ ωραία το πέρασε.
0: Δεν του κάνει τη χάρη.
1: Με το στήθος.
0: Με το στήθος εκεί πέρα.
1: Να το σπέρασε. Στήθοκοιλιά. Ναι. Με στήθοκοιλιά. Να γίνουμε κι εμείς, Νίκο, γλωσσοπλάστες.
0: Πρέπει μία μέρα να φτιάξουμε ένα λεξικό ειδικό, λεξικό να το εκδώσουμε, ειδικό.
1: Έξω και ο Νίλσεν, οπότε, ναι, οπότε νικητής 5-92 ο Μανόλο, παίρνει τη δεύτερη νίκη του σε Diamond League. Και εδώ λοιπόν, Νίκο, να πούμε και πάλι κάτι χιουμοριστικό, με απόντα τον Μόντο Ντουμπλατής, γιατί ο Σουηδός παράτησε τα πουρνάρια, έτσι, το επικοντό, το Diamond League και πήγε για γάμο. Το θέλετε αυτό.
0: Ενδιαφέρον έτσι. Αυτό.
1: Πήγε να συναντήσει την κυρία του. Έτσι. Λοιπόν, να της πει Ελλάδο, εσένα θέλω. Έτσι. Λοιπόν, νυφεύθηκε την αγαπημένη του. Λοιπόν, άφησε λοιπόν τα πουρνάρια και πήγε για γάμο. Ενώ εμείς στην Ελλάδα λέμε το ανάποδο. Ναι. Έτσι, άφησε το γάμο και πήγε για πουρνάρια. Έτσι.
0: Όπα. Λοιπόν. Sorry που σε διακόπτω ξανά. Ο Καραλής πάει για 6-0-7 με την πρώτη να δούμε. Το 6-0-2 δεν μπόρεσε να το περάσει. Ούτε το 6-0-7 μπορεί να περάσει, όχι.
1: Και παραλίγο να βγει και εκτός χάματος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, Νικόλα, κάπου εδώ νομίζω κλείνομαι, να μην σου κλέβω άλλο χρόνο.
0: Όχι, ίσα ευχαριστήκα.
1: Ενδιαφέροντα από την γκάμα σου να πεις.
0: Ευχαριστώ λοιπόν, πάρα πολύ. Γενικά...
1: Κλείνουμε εδώ. Πάμε Βόλο, είστε γύρω κοντά στο Βόλο για Μίλτο Φουλαριστή. Ωραία, λοιπόν, για να τον απολαύσετε, να τον δείτε.
0: Εννοείται πως θα υπάρξει ενημέρωση για τις αποδόσεις.
1: Ορθέ.
0: Εννοείται πως θα υπάρξει ενημέρωση για τις αποδόσεις αυτό το Σαββατοκυριακό.
1: Βεβαίως και θα έχουμε. Πάντα ανοιχτά τα μικρόφωνα του Ιντερβέτ, είναι έτσι.
0: Εννοείται. Θέλουμε και προσπαθούμε να είμαστε κοντά σε όλα τα αθλητικά γεγονότα, σε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Έχουμε κάνει μία προσπάθεια και πιστέψτε με, από την επόμενη χρονιά θα έρθουν ωραία πράγματα, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία, και ο Σιόλι περνάει, ακούμπησε τον πύχη, αλλά πέρασε το 2-27 ο Ματέος Σιόλι.
0: Τέλεια.
1: Μια χαρά.
0: Θέλω λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για την συμμετοχή σου.
1: Και εγώ, Νικόλα, για ξαναλέω, για το τι θα πάθουν οι οδηγοί την Τρίτη, θα το πούμε τη Δευτέρα.
0: Ακριβώς.
1: Λέμε λοιπόν να μην πλησιάσουν οι οδηγοί, όχι οι πεζοί. Οι πεζοί να πάνε, οι συγκοινωνίες θα πηγαίνουν μέχρι ένα σημείο άνετα. Ωραία, λοιπόν, δεν περνάμε το βράδυ της Κυριακής από Γαλάτσι για να μην σπάσουν τα νεύρα μας. Ωραία,
0: συμφωνώ.
1: Έτσι λοιπόν, δεν μπορεί να κλείνει το δρόμο, να πούμε, ένας αγώνας, μια μια βασική οδό που οδηγεί να πέσει σε συγκεκριμένα σημεία. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν άλλες λύσεις. Δίπλα είναι το πάρκο, εκεί να πάει ο Δήμος Γαλατσίου και να οργανώσει τον αγώνα ή να χρησιμοποιήσει τον παράλληλο δρόμο Παπαφλέσσα Καραϊσκάκη, είναι πολύ πολύ βολικός. Πολλά είπαμε πάλι, Νίκο μου. Λοιπόν, να είστε καλά όλοι.
0: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Ηρακλή. Τα λέμε.
1: Τα λέμε, τα λέμε.
0: Ήταν ο Ηρακλής Αθανασόπουλος, κυρίες και κύριοι, με όλα τα νέα από το Diamond League, το οποίο ακούσατε και εσείς σε μια ενημέρωση πάνω κάτω τι γίνεται και το τι έγινε με τον Ανδρικόπουλο, ο οποίος δεν έκανε την καλύτερη του εμφάνιση, αλλά και την νίκη του Εμμανουήλ Καραλή. Δεν κατάφερε να περάσει βέβαια τα 6 μέτρα, αλλά πήρε την νίκη που χρειαζόταν και συνεχίζει κανονικά την μεγάλη φόρμα του. Και εφόσον τελείωσε ο Ηρακλής Αθανασόπουλος, ήρθε η ώρα να σας δώσω το OK, να σας δώσω το ελεύθερο. Από τώρα μέχρι τις 10 στη δική μου ώρα, γιατί για ένα-δύο ώρα από τις 10 έως τις 12 ο Δημήτρης Στρατάκης ανοίγει γραμμές, ανοίγει γραμμές. Βέβαια θα κάνω εγώ την αρχή, να βγάλουμε κάποιους έτσι για ζέσταμα. Μπορείτε τώρα να καλέσετε από τις 9 και 17 έως τις 10. Μπορείτε να καλέσετε στο 2-12-2-25-9-43 και στο 2-15-12-55-59-43 για όποιον θέλει να βγει στον αέρα να κάνουμε μια χαλαρή κουβέντα. Επαναλαμβάνω, 2-12-2-25-9-43 και 2-15-12-55-59-43 οι γραμμές για όποιον θέλει να βγει στον αέρα.

Έχουν ξεκινήσει οι πρώτες συμμετοχές της ημέρας για Σύφνο και Κοράλι, με την συμμετοχή του Μάρκου Τσιάκα και του Μιχάλη Λαφκιωτή. Στέλνετε σιγά σιγά για τα δώρα τα οποία κάνει ο σταθμός. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό και κλαδίτικο Όστρια, με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στη Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει φαγητό ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού, δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο σε εσάς, μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα Νανινό Αγίου Νικολάου 67 στο Ηλίον. Για συμμετοχή μπορείτε να στείλετε στο 6939-943-943, όπου γράφετε σε μήνυμα το όνομά σας και από δίπλα τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά από τις 9 έως τις 10 το πρωί. Έχουμε και το δεύτερο δώρο, γιατί εμείς είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να δώσουμε και εμείς κάτι στους ακροατές, γιατί πιστέψτε με, σε ένα ραδιόφωνο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Οι ακρόασοι και οι ακροατές μας είναι η στήριξή μας, είναι η δύναμή μας. Το δεύτερο δώρο την ίδια μέρα, 25 Ιουνίου, θα κληρωθεί ένα γεύμα ή ένα δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι, έχω φάει σαρδάμ. Μία τη λέω Βαβρώνα και λέγεται Βραβρώνα. Συμμετοχή επίσης στο Viber 6939-943-943, το όνομά σας και ενώ και τη λέξη Κοράλι. Την ίδια ώρα που σιγά σιγά καλεί και το Μουντιάλ, καθώς έχουμε σε κάτι λιγότερο από 40 λεπτά το πρώτο παιχνίδι της ημέρας ανάμεσα σε Αμερική και Αυστραλία,

0: Επαναλαμβάνω, οι γραμμές έχουν ανοίξει και θα είναι ανοιχτές μέχρι και τις 12 και στην ώρα δηλαδή και στην ολική ανατροπή του Δημήτρη Στρατάκη. Θα έχει τη δυνατότητα όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο να βγει να κάνουμε κουβέντα στον αέρα. Οι γραμμές ανοίγουν από τώρα και καλέστε όποτε θέλετε και όποιος θέλει στο 210-2-20-59-43 και το 215-59-43 εδώ στο 943 Intervetten Sports, που μπορείτε να μας ακούσετε από τη συχνότητα του 943 Intervetten Sports στο νομό Αττικής, από το Ράδιο Ένωση στις περιοχές της Βιωτίας και της Φωκίδας, από την Αρκαδία στους 104,6, από την Ηλία, στον Πύργο, στην Αμαλιάδα, στη Ζαχάρο και τη Ζάκυνθο, στην συχνότητα 98,6, 104,6 για όσοι είστε από Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφωνισό, γενικά νομό Λακωνία, σε Τελοκαρνανία 100,9, εκπέμπουμε και εκεί, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο. Εννοείται πως πάμε και στην Θεσπρωτεία, αλλά και στα Δωδεκάνησα. Ηγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά 98,6 και στη Ρόδο Prime 103,7. Εννοείται πως το πρόγραμμά μας δεν φτάνει μέχρι την Ελλάδα. Επεκτείνεται, πηγαίνει στην Κύπρο μέσω του Super Sport 104. Στις Βρυξέλλες μέσω του Ράδιο Άλμα. Ράδιο Σπάρτη στην Αυστραλία και στον Ελλάς Σατ σε όλη την Ευρώπη. Και έχουμε και μια πολύ όμορφη εικόνα στο στούντιο, καθώς έχουν έρθει και έχουν κάνει έκπληξη τα νύψια του Στρατάκη, γιατί ο Δημήτρης είναι και θείος. Είναι και θείος ο Δημήτρης. Μισό λεπτό. Ανοίγω και τα μικρόφωνα.
1: Για άνοιξε, ναι.
0: Όντως δεν είσαι μόνο θείος.
1: Πού είμαστε, Νικόλα? Ακούγομαι κατά.
0: Έχω ανοίξει και
1: παιδιά.
0: Τα δύο. Και το ένα και το δύο και έχω και το δικό μου το τρία.
1: Αυτά είναι. Λοιπόν, έχουμε το Μενέλαο, τον Μανώλη Εμμανουήλ. Έχουμε και τον ταξιάρχη απ' έξω από το στούντιο, ο οποίος θα κάνει σε λίγο, είναι guest star.
0: Αυτά
1: και θα κάνει είσοδο θριαμβευτική. Και έχουμε και τον μπαμπά του ταξιάρχη του Μανώλη, τον Ιωάννη, ο οποίος επίσης είναι guest star και θα κάνει σε λίγο. Έχω τα τρία νύψια μου και τον πρώτο μου ξάδερφο. Χαμός, όπως καταλαβαίνεις. Να σου πω, ανοίξεις γραμμές.
0: Έχω ανοίξει γραμμές για όποιον θέλει να πάρει.
1: Ωραία. Ξαναδώσε λοιπόν τα τηλέφωνα, ξαναδώσε το Viber, να αρχίσει το πάρτι σιγά σιγά.
0: Εννοείται. Όπα, όπα. Σιγά σιγά αρχίζουν. 6939-943-943 είναι το Viber του 943 το Reden Sports για τα μηνύματά σας. Αλλά για όποιον θέλει να βγει στον αέρα, 210-2-20-59-43, 215-215-59-43 είναι οι γραμμές για να βγείτε στον αέρα. Επαναλαμβάνω, 210-2-20-59-43, 215-215-59-43. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:25. Θα κάνουμε μια γρήγορη διακοπή για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μισάωρο του βραδινού μας ραντεβού.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
3: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 9.30.
4: Τελευταίο μισάωρο του βραδινού μας ραντεβού. Εννοείται πως έχουν ανοίξει γραμμές 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 για όποιον θέλει να βγει στον αέρα από το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας, αλλά και στις επόμενες εκπομπές. Όμως να δούμε λίγο τα νύψια του Δημήτρη του Στρατάκη. Καλησπέρα, παιδιά.
5: Γεια σας.
6: Καλησπέρα.
4: Μιλάμε με τον Μενέλαο, που είσαι από τα δεξιά μου, και εκ αριστερών τον
5: Μανώλη.
4: Ωραία. Μουντιάλ φαντάζομαι βλέπετε, έτσι.
6: Ναι.
5: Ναι.
4: Έχουμε και τον ταξιάρχη, συγγνώμη. Έχουμε και τον ταξιάρχη. Δημήτρη, συγγνώμη. Μια φορά έγινε. Ποιος πιστεύετε ότι θα το πάρει το Μουντιάλ φέτος?
5: Η Γαλλία. Ποιοτικά είναι η καλύτερη ομάδα από όλες τις υπόλοιπες. Είναι γεμάτη στάρ, φέτος τουλάχιστον. Η καλύτερη ομάδα στατιστικά είναι εκείνη. Είναι το φαβορί.
4: Το ακούω.
6: Και εγώ πιστεύω η Γαλλία θα το πάρει.
4: Οκ, δίνουν και οι δύο Γαλλία. Ο τρίτος τι θα δώσει άραγε?
7: Άρα έχουμε
4: τρεις Γάλλους και έναν Ισπανόφιλο. Πόσο καλά μπορεί να πάει? Το μισό τραπέζι λέει Vive la France, το άλλο μισό λέει Viva España. Αλλά εντάξει, δεν έχω κάποιο θέμα εγώ. Να δούμε ένα ώρα Μουντιάλ είναι το θέμα, να δούμε.
5: Σύμφωνο.
4: Έλα Δημήτρη μέσα κι εσύ.
8: Ταξιάρχη, πες την αλήθεια. Εμείς είμαστε με το κουρασάο. Γιατί μοιάζει με το κρουασάν. Υπάρχει αυτή η ομάδα, την ξέρεις?
7: Όχι.
8: Κουρασάο, για πες την.
7: Κουρασάο.
8: Πες του, κουρασάο.
7: Κουρασάο.
8: Δυνατά.
7: Κουρασάο.
8: Έτσι, με αυτή
7: την ομάδα. Λίγο να πω κουράδα.
8: Όχι κουράδα, κρουασάν παρά λίγο να πεις.
7: Ναι.
4: Όχι, δεν πειράζει, όλα καλά.
8: Λοιπόν, είμαστε με αυτήν την ομάδα εμείς. Είμαστε με το κουρασάο.
7: Εντάξει.
8: Σ' αρέσει το κρουασάν? Σ' αρέσει?
5: Το ακούει.
8: Το ακούς?
7: Ναι, το ακούω.
8: Οκ. Να τους ρωτήσεις και τι ομάδα είναι στον ελληνικό. Στην ελληνική επικράτεια.
4: Σίγουρα, είσαι σίγουρος ότι θέλω να το ρωτήσω αυτό?
8: Γιατί να μην είμαι σίγουρος?
4: Οκ. Εντάξει, δεν υπάρχει. Εγώ δεν έχω θέμα να ρωτήσω τα παιδιά.
8: Είναι ελληνικού τύπου ποδοσφαιριστές. Μεγάλα ταλέντα αύριο. Σε λίγο καιρό. Είμαι μάνατζερ. Όποιος θέλει από τώρα, το λέω. Ο ένας παίζει. Μενέλα, πού παίζεις εσύ?
6: Στη Λαύρα.
8: Λαύρα, ποιας?
6: Λαύρα, Αργυρούπολης.
8: Λαύρα, Αργυρούπολης.
4: Α, οκ.
8: Ο Μανώλης παίζει.
5: Ολυμπιακό Γλυφάδας.
8: Στον Ολυμπιακό Γλυφάδας.
4: Γλυφάδας.
8: Ναι.
4: Α, όχι, δεν. Μπερδεύτηκα. Γιατί ένας φίλος μου προπονεί στη Βούλα.
8: Ο Ταξιάρχης παίζει στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Στον Ολυμπιακό Πειραιώς.
7: Όχι.
8: Όχι. Πού παίζεις εσύ?
7: Εγώ παίζω στη Γλυφάδα, κάτι τέτοιο.
8: Κάτι.
4: Είναι θεός ο ταξιάρχης, είναι θεός πραγματικά. Είναι θεούλης, είναι θεούλης. Τι θέση παίζετε αν επιτρέπετε?
6: Εγώ παίζω center four.
4: Δυνατός. Σε βλέπω και εσένα που είσαι έτσι το σωματότυπο. Κοίτα.
5: Τι θέση παίζεις?
4: Κοίτα, από το σωματότυπο θα σε έκανα για κάνα extreme. Αλλά εντάξει.
5: Τι θες παίζεις στο
4: σνόμπι. Λοιπόν, Εμμανουήλ.
5: Εγώ παίζω κεντρικός μέσος.
4: CM.
5: Ναι, CM.
4: Άρα δηλαδή παίζεις και τις θέσεις. Δηλαδή άμα σε βάλουν αμυντικό χαφ ή επιθετικό θα παίξεις.
5: Ναι, ναι. Κύριος αμυντικό χαφ βέβαια.
4: Όπ, μ' αρέσει, αλλά... δικός μου. Στην αγαπημένη μου θέση είσαι.
5: Αλλά μπορώ, μοιράζω την μπάλα καλά.
4: Μια χαρούλα, μια χαρούλα. Ένα δυνατό οκτάρι πιστεύω θα ήταν καλό για τη συνέχεια. Πιστεύω... Δημήτρη, να σε ρωτήσω. Ποια ομάδα πιστεύεις ότι θέλει ένα καλό οκτάρι αυτή τη στιγμή? Μπας και ακούει κάποιος να τον στείλουμε. Ναι, όπου να είναι. Πάει σε Ελλάδα. Ποιος πιστεύεις ότι χρειάζεσαι κανένα μέσο έτσι 6-8? Ωραία, λοιπόν. Επειδή υπάρχουν ομάδες που χρειάζονται, λοιπόν, όποιος εργάζεται στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό ή την ΑΕΚ, έχουμε δυνατό χαφ, Μανώλης επίθετο.
5: Σικιανάκης.
4: Πώς?
5: Σικιανάκης.
4: Σικιανάκης. Α, και εσύ κριτικός.
5: Ναι. Όλοι στην οικογένεια κριτική.
4: Όλοι κριτικοί, όλοι κοπέγια.
7: Όλοι κοπέγια, ναι.
4: Οπότε έχουμε ένα δυνατό χαφ. Όπου θα ταιριάξει πολύ καλά πιστεύω. Και έχουμε και τον και το center for. Το Στρατάκη, εντάξει, Στρατάκης. Okay. Έχουμε λοιπόν τον Στρατάκη, τον Μενέλαο και τον Μανώλη τον Σικιανάκης. Είναι δύο κριτικόπουλα δυνατά. Όποιος μάνατζερ ακούει, παιδες, έχουμε εδώ πέρα παίκτες. Τώρα...
5: Μην χάσουν ευκαιρία.
4: Είναι και πολύ νεαρή σε ηλικία, οπότε εντάξει, πιστεύω θα αντέξουνε χρόνια. Λοιπόν, έχουμε και μήνυμα από έναν φίλο τον Σπύρο, Δημήτρη Στρατάκη Γίγαντα, με τις διασυνδέσεις που έχω μπορώ να σπρώξω τα ταλεντάκια στην ΑΕΚ, κανόνισε την αμοιβή μου και προχωράμε Ρομπίνιο.
5: ΑΕΚ, παιδιά.
4: Ξέρεις κάτι.
5: Εντάξει, εγώ ειλικρινά δεν έχω πρόβλημα. Αλλά...
4: Έχουμε...
5: Μας ακούνε.
4: Τι να κάνουμε, Δημήτρη. Δημήτρη, έλα εδώ να δεις. Έχουμε...
5: Άμα είναι να ξεκινήσω καριέρα έτσι, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα.
4: Έχουμε μήνυμα από το φίλο μας τον Σπύρο, ο οποίος λέει... Με τις διασυνδέσεις που έχω μπορώ να σπρώξω τα ταλεντάκια στην ΑΕΚ. Κανόνισε την αμοιβή μου και προχωράμε. Ρομπίνιο.
8: Φίλε Ρομπίνιο, άκου να δεις. Σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, αλλά ΑΕΚ δεν θα πάρει τα παιδιά.
4: Κοίτα, ποτέ δεν ξέρεις. Είναι αναλόγως.
8: Μάλλον είπες ότι μπορεί να πας και στην ΑΕΚ.
5: Αγώ, άμα είναι να ξεκινήσω έτσι καριέρα,
8: ναι,
5: ναι, αλλά όχι να μείνω.
8: Όχι να μείνεις, έκανα εξάμηνο.
5: Μέχρι να με παρατηρήσουν.
4: Όχι, καλώς, σωστό.
8: Μενέλα, εσύ.
6: Και
8: θα πήγαινε στην ΑΕΚ, θα πήγαινε στην ΑΕΚ.
6: Ναι, για λίγο μέχρι να.
8: Για λίγο,
5: Όλα προσωρινά.
8: Βλέπεις πόσο επαγγελματίες είναι από τώρα, έτσι, τα νέα παιδιά. Έτσι, πάνω απ' όλα ο επαγγελματισμός. Πάνω
4: αυτό ακριβώς.
8: Θα ξέρεις ότι θα πήγαινε στην ΑΕΚ. Όχι, πες.
7: Όχι.
8: Αυτό έτσι, ρε φίλε. Είναι ο Γνήσιος. Πού θα πήγαινε εσύ?
7: Ολυμπιακός.
8: Έτσι. Απλά ωραία και όμορφα. Μόνο Ολυμπιακός.
7: Μόνο Ολυμπιακός. Ναι.
8: Μόνο Ολυμπιακός.
4: Μόνο Ολυμπιακός ο ταξιάρχης.
8: Μόνο Ολυμπιακός.
7: Ναι. Μόνο.
4: Όπα. Λοιπόν, στέλνει μήνυμα ο φίλος και λέει: τα παιδιά έχουν μυαλό. Τα λεφτά να πάρουμε και τη δόξα.
8: Σωστό, σωστό. Σωστό. Ξεκινάει το παιχνίδι σιγά-σιγά.
4: Είναι, η ώρα είναι και 37, είσαι 23 λεπτά. Αν το στρογγυλέψουμε. Σε 23 λεπτά αρχίζει.
8: Να σου πω, βάλε και τον μπαμπά μέσα να δούμε. Δέχεται, γιατί ναι, εγώ είμαι μάνατζερ, αλλά δεν πει το OK ο μπαμπάς. Δεν γίνεται δουλειά.
4: Πώς τον λένε τον κύριο?
8: Τον κύριο τον λένε Ιωάννη, Γιάννη.
4: Κύριε Γιάννη, θα θέλατε να πείτε κι εσείς μια καλησπέρα, να κάνετε λίγο μια εκτίμηση για το Μουντιάλ.
9: Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα σας. Εκτίμηση για το Μουντιάλ. Εκτίμηση για το Μουντιάλ, εγώ θα ήθελα να το πάρει η Ισπανία.
4: Δικός μου Ισπανία, κύριος Γιάννης. Δικός μου.
10: Αν και αγαπάω πάρα πολύ τον κύριο το Ρονάλντο για την Πορτογαλία, νομίζω ότι πια τελείωσε η καριέρα του.
4: Γι' αυτό, που, οπότε, γι' αυτό που ελπίζουμε να πάμε στην Εσπάνια. Viva para la campeón del mundo φέτος.
10: Del mundo, σωστά.
8: Είναι Ισπανόφωνος ο Νίκος Κατσάτσος. Ισπανός. Εσύ τα ξέρεις ισπανικά?
7: Όχι.
8: Δεν ξέρεις?
7: Και αν δεν ξέρω Ισπανικά, ξέρω Ελληνικά.
9: Ξέρεις Ελληνικά.
4: Σωστός, σωστός, σωστός.
9: Ταξιάρχης έχει κλέψει την παράσταση εδώ στο
4: στούντιο. Έχει κάνει εμφανισάρα.
9: Να σου πω, ο Ρομπίνιο έχει στείλει το μήνυμα.
4: Ρομπίνιο, Σπύρος Ρομπίνιο παράσταση.
9: Να ξέρεις Σπυράκο ότι βρήκαμε την Αχμέτ. Μόνο αυτό σου λέω. Αύριο θα είναι στο Καματερό και η Αχμέτ και γεστάρο Βασιλάκης.
4: Ναι.
9: Θα τραγουδήσει, να το ξέρεις. Τη βρήκαμε, πήγαμε, τη σηκώσαμε από τα πατητήρια στο Μαρκόπουλο. Και μάλιστα είναι ώρα εργασίας. Τα ξέρεις εσύ, Νίκο Κατσάτσου, αυτά? Όχι.
4: Για την Αχμέτ και αυτό δεν το έχω ακούσει. Γιατί αύριο θα γίνει κανένα τραπεζάκι, ωραίο, καλό. Λες να γίνει.
9: Το σχολείο του Καματερού έχει, ναι, έχει. Έχει, πώς το λένε, έχει χορό. Ποντιακά και κριτικά.
4: Αυτά είναι.
9: Έτσι,
4: αυτά είναι.
9: Έτσι.
4: Ένα ποντιοκριτικό φεστιβάλ.

0: Εννοείται πως μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς. Είπαμε, έχουν ανοίξει οι γραμμές και εννοείται πως θα πάνε μέχρι τα μεσάνυχτα. 2-10-2-20-59-43. 2-15-59-43. Για όποιον θέλει να βγει στον αέρα. Στέλνει ο Ρομπίνιο. Δημήτρη Στρατάκη, είσαι γίγαντας. Δώσε μου πινέζα να πάω να τους πάρω με πρωθυπουργικό. Με πρωθυπουργικό τσερόκι να τους πάω στο ποντιακό γλέντι όπως τους αξίζει.
1: Έτσι. Την Αχμέτ εννοεί, υποθέτω, ε. Την Αχμέτ λέει.
0: Κοίταξε να δεις. Για να λέει τους, φαντάζομαι.
1: Αχμέτ και Βασιλάκη.
0: Φαντάζομαι εννοεί και τους δύο. Ενδιαφέρον, ενδιαφέρον πράγματα. Πότε είναι αυτό το ποντιακό, το γλέντι?
1: Αύριο, αύριο το βράδυ.
0: Αύριο το βράδυ.
1: Στο, αν θυμάμαι καλά, πέμπτο σχολείο δημοτικό Καματερού, αν θυμάμαι καλά.
0: Εννοείται πως μπορούν να πάνε οι πόντοι και οι κριτικοί για να έρθουν και ακόμα και πιο κοντά με την κουλτούρα τους, γιατί με τις κακά τα ψέματα, με τις μουσικές και γενικά με τα τραγούδια έρχεται πολύ κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος κοντά.
1: Να ξέρεις ότι εδώ τα παιδιά χορεύουν κριτικά, είναι σε συλλόγους πολιτιστικούς, πέρα από τους αθλητικούς. Ο ταξιάρχης χορεύει πεντοζάλι, χορεύει συρτό, χορεύει κριτικά, χορεύει τα πάντα. Σωστά, ταξιάρχη.
0: Ναι. Δημήτρη, μπορώ να σε ρωτήσω μία κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Αν και θα ακουστεί κακό. Εσύ όταν χόρευες κριτικά,
1: ναι,
0: πεντοζαλίστηκες.
1: Με αυτό γελάμε τώρα, Νικόλα.
0: Εντάξει,
1: αυτό ήταν αστείο, έτσι.
0: Είναι κρύο, είναι κρύο.
1: Πεντοζαλίστηκες.
0: Είναι,
1: νομερό,
0: είναι κρύο.
1: Καλό, καλό του Νίκου του Κατσάτσου το ανέκδοτο εδώ που είπε. Σου άρεσε?
2: Ναι.
1: Σ' άρεσε, σίγουρα.
0: Μην αρχίσω να λέω τώρα ένα ποντιακό που θυμήθηκα. Μην αρχίσω. Λοιπόν,
2: χαθήκαμε.
0: Λοιπόν, εννοείται πως όλα αυτά είναι αστεία, μην παρεξηγηθεί κανένας. Γιατί είπα ένα αστείο για τους κριτικούς και κριτικοί είναι οι άνθρωποι. Δεν έχουν.
1: Ναι, ναι, θα μας πεις για τους πόντιους τώρα.
0: Ναι. Έχουμε ένα-δύο. Λοιπόν. Ακούστε προσεκτικά.
1: Ακούμε, είμαστε όλοι αυτιά.
0: Λοιπόν, πώς πέθανε ο τελευταίος πόντιος μαραθωνοδρόμος?
1: Ταξιάρχη μου, πώς ξέρεις?
2: Όχι, πώς να ξέρω, μικρός είμαι ακόμα.
0: Δεν γίνεται, είναι θεός ο ταξιάρχης, είναι θεούλης.
1: Είναι μικρός ακόμα.
0: Είναι θεούλης ο ταξιάρχης.
1: Εμείς που είμαστε μεγάλοι πάλι δεν ξέρουμε.
0: Θα το μάθεις τώρα. Κάει και στο ζέσταμα.

0: Εμείς που είμαστε μεγάλοι πάλι δεν ξέρουμε.
1: Θα το μάθεις τώρα. Κάει και στο ζέσταμα.
0: Καλό,
2: Κάει και στο ζέσταμα.
1: Κάει και στο ζέσταμα.

0: καλό, ε!
1: Αν κάει και στο ζέσταμα.
2: Κάει και στο ζέσταμα.
0: Καλό, ε!
1: Αν κάει και στο ζέσταμα.
2: Πριν συνεχίσουμε με τους guest star, να πούμε ότι έχει γίνει χαμός στην Καλαμάτα από παρουσία εκτζίδων, καθώς το τρόπο της πρωταθλήτριας κατέβηκε ως την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας, όπου είναι και η αρχή αυτού του Trophy Tour, αυτής της πορείας, της περιοδίας που κάνει. Το τρόπαιο για να που ξεκινάει από την Καλαμάτα και θα φτάσει ως την Κωνσταντινούπολη. Συνεχίζει ο Ρομπίνιο και στέλνει: Νίκο Κατσάτσο, σε βλέπω για που σου κου στο κρατητήριο με αυτά που λες. Θα σε βάλω σε VIP και λέει να περάσει ζάχαρη.
0: Καλά σου λέει.
2: Κάτσε να ακούσεις τώρα και αυτό. Πώς πιάσανε τον τελευταίο πόντιο έμπορων ναρκωτικών. Έκανε εγγένεια στο μαγαζί του.
0: Γελάστε.
2: Τέλειο.
0: Ταξιάρχη, γέλα. Μανέλα, γέλα. Καλό, καλό.
2: Είναι οικογενειακή κατάσταση.
3: Πείτε, εντάξει, καλούτσικο ήταν.
0: Αυτό ήταν καλούτσικο, πλάκα, ναι, και εγώ το λέω, εντάξει. Τα άλλα, το άλλο ήταν τώρα, ναι, να είχαμε να λέγαμε.
2: Ναι.
0: Είναι καλό για τον καύσωνα.
2: Ισχύει.
0: Ήταν καλό για τον καύσωνα.
2: Τώρα έχουμε καύσωνα.
0: Είναι ναι, κάτσε, 19 καύσωνα,
2: έχουμε Ιούνιο. Όπα, Δημήτρη, έχουμε Ιούνιο, είναι 19 Ιουνίου. Έχουμε καύσωνα, οπότε νομίζω το καλό ήταν. Έτσι, να παγώσουμε λίγο, να κρυώσουμε, να δροσιστούμε. Κάτσε, τι θέλει να πει ο ταξιάρχης τώρα. Ακούω κάτι ψιθύρους εκεί πέρα.
0: Δεν λέμε τίποτα. Ο ταξιάρχης μιλάει. Ταξιάρχη, εσύ είπες κάτι?
1: Όχι.
0: Πες μας κάτι, τι έχεις να πεις γενικότερα για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την περίοδο στα πολιτικά, έτσι.
3: Πολύ ζέστη.
1: Πώς να ξέρω.
0: Οι κλιματολογικές συνθήκες.
3: Δεν κάνει ζέστη.
1: Ό,τι αξίζει τώρα.
3: Ό,τι αξίζει.
0: Καταρχάς, σ' αρέσει που σταμάτησε το σχολείο ή ήθελες ακόμα να υπάρχει σχολείο, να πηγαίνεις κάθε πρωί? Εδώ, στο μικρόφωνο, εδώ.
1: Μου άρεσε να τελειώσει λίγο το σχολείο, γιατί ξέρουμε όλοι.
0: Πιο δυνατά λίγο.
1: Ξέρουμε
0: και πιο καθαρά.
1: Ξέρω, ναι, ότι θέλουμε να σταματήσει το σχολείο, κάνει τόσο κούραση.
0: Είχε κούραση τόσο πολύ.
1: Ναι. Τόσο κούραση που ανταλλάσσουμε τμήμα σε τμήμα.
0: Πήγαινε από τμήμα. Καταρχάς, τι τάξη πήγαινε τώρα φέτος?
1: Δευτέρα πηγαίνω.
0: Δευτέρα δημοτικού.
1: Ναι.
3: Θα πας.
0: Θα πας στη Δευτέρα Δημοτικού?
1: Όχι, μα είμαι Δευτέρα Δημοτικού.
0: Α, είσαι ήδη. Αφού τέλειωσε την πρώτη, είσαι, ναι, είσαι πρώτη.
2: Ναι, ισχύει.
1: Για κάμπινγκ.
0: Ωραία. Τα περισσότερα παιδάκια μέσα στην τάξη, τι ομάδα ήταν?
1: Πώς να ξέρουμε, είναι πολλά.
0: δεν έκανες έναν γκάλο. Δεν ήξερες, δεν ρώταγες.
2: Δεν έκανες, ξέρω εγώ.
1: Απλά έκανε ένα φίλο, αυτό ήταν μόνο φίλο.
0: Ήταν περισσότερο Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, τι ήταν?
1: Εγώ νομίζω Ολυμπιακή μόνο.
0: Ολυμπιακή ήτανε?
1: Νομίζω.
0: Τα κοριτσάκια και αυτά υποστηρίζαν Ολυμπιακό?
1: Νομίζω, δεν ξέρω.
3: Αφού τα ξέρεις είναι Ολυμπιακός και τα κοριτσάκια δεν θα είναι Ολυμπιακός.
0: Σωστά, είχε ωραία κοριτσάκια.
1: Έτσι και έτσι.
0: Ε?
1: Έτσι και έτσι.
2: Όπα, σκληρός. Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Σκληρός ο ταξιάρχης.
0: Εντάξει, τι σκληρός. Έτσι και έτσι.
2: Είπε έτσι και όχι, εντάξει.
0: Θα μεγαλώσουν και θα μορφαίνουν τα κοριτσάκια.
2: Ισχύει.
1: Ναι, αυτό ισχύει. Όχι, μεγαλώνει, γίνεται ομορφότερος.
0: Αυτά είναι.
2: Και σοφότερος.
0: Ωραία.
1: Και τι?
0: Βάλε μας.
2: Έλα, ταξιάρχη, πες αυτό που θέλες.
1: Απλά ήθελα να σας πω.
0: Δυνατά και καθαρά.
1: Απλά ήθελα να σας πω τι είπατε πριν.
2: Είπες ομορφότερος και εγώ πρόσθεσα και σοφότερος.
1: Α, τώρα κατάλαβα.

0: Αντίο.
1: Καλά.
2: Παιδες, επειδή σιγά σιγά η εκπομπή φτάνει στο τέλος, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, αλλά δεν μπορούμε να καθυστερούμε τα παιδιά που έχουν έρθει και έχουν κάνει αυτή την πολύ όμορφη έκπληξη και έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Αυτό το μισάωρο θέλω να σας ευχαριστήσω. Τι θέλετε να πείτε στον κόσμο, κάτι τελευταίο?
3: Εμείς ευχαριστούμε που μας αφήσετε να έρθουμε εδώ πέρα να μιλήσουμε κι εμείς. Στον αέρα.
2: Πρώτα απ' όλα, για να το ξεκαθαρίσουμε από τώρα, θέλω να μου μιλάς ενικό. Δεν είναι... Είμαι πολύ νέος. Είμαι πολύ νέος.
3: Όχι, εννοώ για όλους σας. Και στο θείο εδώ πέρα και στους ανθρώπους δίπλα μας άφησαν.
2: Όβα, γράφει ένα μήνυμα που πάει για τον Δημήτρη. Ρε σύντεκνε Μίτσο, αυτός ο ταξιάρχης μας έκαψε όλους εδώ τα εγκεφαλικά κύτταρα. Έχουμε πέσει κάτω όλοι από τα γέλια. Να τον χαίρεστε ρε κοπέλια, αυτό το ελληνάκι. Ο Ιαν, ο Γιάννης το στείλε αυτό το μήνυμα. Αρχίζει και παίρνει αναγνώριση σιγά σιγά ο ταξιάρχης.
3: Φυσικά.
2: Λέτε να κάνει μεγάλη καριέρα?
3: Ναι, φυσικά. Τέτοια προσωπικότητα να μην κάνει καριέρα.
2: Αυτό ακριβώς. Έχει χρόνια μπροστά το
3: φίλο. Ναι.
2: Εφόσον είπε ο Δημήτρης ότι τελείωσε την πρώτη δημοτικού και ότι πάει δεύτερη. Έλα, ταξιάρχη.
3: Τι θέλει να πεις?
0: Τίποτα, δεν θα πω. Απλά ήθελα να πω ένα γεια, όλα είναι μια χαρά. Εντάξει, ήθελα να σας πω ένα αστιάκι.
2: Πες.
0: Λοιπόν. Ο γιος είχε το τηλέφωνο της μαμάς του. Εντάξει.
3: Και... Πρόσχε κατά μου.
0: Και σε λίγο πήρε το γιο μια κοπέλα. Και είπε η κοπέλα, πού είναι οι γονείς σου? Και είπε ο μπαμπάς πήγε να πάρει γάλα και η μαμά ήταν να πάρει μια τσάντα. Και σε λίγο είπε, εσύ πού είσαι? Και είπε, τελικά όχι αυτό το αστείο.
2: Είπε, άμα έχεις κάποιο άλλο αστιάκι να πεις έτσι πιο soft, άμα
0: έχεις
2: κάτι.
0: Πιο soft.
2: Πιο soft, χαλαρό.
0: Λοιπόν, κάτσε να σκεφτώ ένα λεπτό.
2: Με προκαλείς να πω και πόντια και επειδή ακούνε και πόντι, δεν ξέρω. Ο Σπύρος θέλει να με στείλει κρατητήριο τώρα, να ολοκληρώσουμε κι εμείς.
3: Ένας... για πόντιους, πες. Για άλλο φορά.
0: Ναι, λεπτό να θυμηθώ γιατί όλα τα έχω ξεκαράσει. Όλα τα έχω πείστε όλους. Τώρα πια να βγω.
2: Πες, άμα σου
3: συζητάμε. Τι θέλεις,
2: τι θες να πεις?
0: Θέλω να πω ένα αστιακή, αλλά τώρα το έχασα. Να το πάρει ο Μανώλης. Πάρ' το Μανώλης.
2: Θέλει ένα αστιάκι να πει ο ταξιάρχης. Καταλαβαίνετε, μεγάλη καριέρα είναι αυτή.
3: Εντάξει, δεν πειράζει. Έχεις ακόμα μπροστά σου χρόνια, έχεις.
2: Αυτό ακριβώς.
3: Πήγαινε, πει να μάθεις ανέκδοτα.
2: Να ξέρεις, τα μεγάλα πνεύματα συναντιούνται. Να ξέρεις, να το θυμάσαι αυτό. Τα μεγάλα πνεύματα συναντιούνται ξανά.
3: Όχι. Λοιπόν, ήθελε να χαιρετήσει εδώ πέρα ο ταξιάρχης.
0: Δεν ήθελα να χαιρετήσει ο κλέφτης, λέει κάτι άλλο.
3: Τι λέει, να χαιρετήσει δεν ήθελες. Λοιπόν, ένα γεια από ταξιάρχη. Έλα ταξιάρχη, τώρα δεν έχουμε όλο τον χρόνο.
0: Γεια, σας το είπα και θα μείνω εδώ.
3: Και ο Μενέλαος.
2: Κάνει κατάληψη, κατάληψη ο ταξιάρχης.
0: Κατάληψη.
2: Έχει κάνει κατάληψη στο στούντιο. Πρέπει. Τώρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Έκανε κατάληψη τώρα.
3: Τώρα γεμίσαμε με θαυμαστές ταξιάρχη.
2: Ναι.
3: Βλέπω, ήρθανε.
2: Ήρθανε και απ' έξω. Ήρθανε και απ' έξω. Τι έκανε τώρα ο ταξιάρχης? Ήρθαν όλοι απ' έξω τώρα. Έξω από το τζάμι είναι. Περιμένουν. Εμείς πώς θα γυρίσουμε σπίτι? Εγώ 12 ώρα πρέπει να είμαι πίσω για να έρθω αύριο το πρωί. Τι θα γίνει τώρα? Τι να πούμε τα πράγματα? Κοσμοσυρώει. Τέλος πάντων, χάρηκα πάρα πολύ την παρέα.
3: Και εμείς.

Χαλάρα τα πράγματα, είπαμε. Βράδυ Παρασκευής. Ίσως η πιο όμορφη μέρα του Σαββατοκύριακου, γιατί είναι η αρχή του Σαββατοκύριακου. Και να πούμε ότι έχουν βγει οι εθνικές ομάδες της Αμερικής και της Αυστραλίας για να τραγουδήσουν τους εθνικούς τους ύμνους. Ένα χαλαρό βραδάκι, ένα χαλαρό βραδινό ραντεβού. Οκ, okay, είχαμε αυτές τις ανακατατάξεις, αλλά πιστέψτε με, δεν πειράζει καθόλου. Κάποια πράγματα είναι πάρα πολύ καλά να γίνονται. Εννοείται πως όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο, καθώς έχουμε και τον Δημήτρη τον Στρατάκη, ο οποίος ακολουθεί με την εκπομπή Ολική Ανατροπή, μια πιο παρείστικη εκπομπή για σήμερα, κάτι πιο χαλαρό, κάτι πολύ πιο ωραίο, μπορείτε να καλέσετε στο 210-2259-43 και 215-215-59-43. Εννοείται πως όποιος θέλει να στείλει το μήνυμα του, μπορεί να στείλει στο 6939-943-943, το Viber του 943, Intervention Sports. Ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας, μπορείτε να το στείλετε εκεί.

Και εκεί που λέτε, παιδιά, ο καιρός περνάει πολύ γρήγορα, η ώρα περνάει σαν νερό και γενικά οι ωραίες στιγμές είναι για να τις θυμόμαστε για χρόνια. Όπως και αυτή ήταν μια πολύ ωραία στιγμή, μια πολύ ωραία εκπομπή, η οποία

Επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής ήταν ο ένας και μοναδικός Δημήτρης Στρατάκης. Εμείς θα πούμε ένα ίστο επανειδήν. Εγώ θα ευχηθώ να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ Παρασκευής. Αλλά εννοείται πως άμα δεν έχετε κάτι να κάνετε, άμα δεν έχετε κάπου να πάτε, μη φύγετε. Έχουμε Δημήτρη Στρατάκη. Δημήτρη Στρατάκη, θα βγάλει γραμμές τώρα. Θα μιλήσει με εσάς. Να έχουμε όλοι μαζί ένα καλό βράδυ. Αυτά από μένα. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά!

0: 943 Intervet Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Intervet Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Ουάιλντ, θεατρικός συγγραφέας.

Καλησπέρα σας, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την άποψη του Παύλο Μαφέο για τα επόμενα 4 χρόνια. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ τους τον μέσο της Τζιρόνα Ιβάν Μαρτίν, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Πρόταση 1,7 εκατομμυρίων έκαναν οι πράσινοι στον Ολλανδό στόπερ. Μια ανάσα από το τριπλή βρίσκεται ο 27χρονο Ισπανό τερματοφύλακα τη Μπαρσελόνα, Ινάκη Πένια, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Χαλάει η περίπτωση

0: του Μαρίνο Πούσιτς που απασχόλησε τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά εξετάζει την περίπτωση του Αλέσιο Λύση για την αντικατάσταση του Ρασβάν Λουτσέσκου που αποχώρησε. Η Δυναμό Κιέβου ανακοίνωσε την απόκτηση του Τόμας Κετζιόρα για τα επόμενα δύο χρόνια. Βελτιωμένη πρόταση για τον Δημήτρη Γιαννούλη κατέθεσε στην Augsburg ο δικέφαλος του Βορρά και οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, όπως αναφέρει το ειδησιογραφικό πρακτορείο DSC. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΚ βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με τους Πίλιο και Γιώβιτς για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σέρβος προπονητής Ζέλικο Μπράντοβιτς για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Για πρόταση που θα ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάνουν λόγο δημοσιεύματα στην Σερβία. Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο Έλληνας Σκάφη υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Κρητικούς. Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στον Αστεράκτορ μετά από μια πενταετία. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Έλληνας Μπακ θα βρεθεί στην Τρίπολη για να οριστικοποιηθεί συμφωνία με τους Αρκάδες. Την υπέρβαση με την απόκτηση των Κουρμπέλη και Κούτρη θέλει να κάνει ο Αστέρας. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χόρχε Πόμπο για τα επόμενα δύο χρόνια. Ανυπομονώ για το νέο στάδιο ειρήνης και φιλίας, το μήνυμα του Εβάν Φουρνιέ στα social media. Χωρίς τον Γάλλο Σταρ θα παραταχθεί η Εθνική Γαλλίας στα παράθυρα του Ιουλίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ενάντια σε Βέλγιο και Φιλανδία. Στα πρώτα λεπτά για την δεύτερη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου στο Μουντιάλ, είπα Αυστραλία 0-0. Στο πάγκο της Νάπολη θα βρίσκεται, όπως όλα δείχνουν, ο Μαξιμιλιάνο Αλέγκρι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Ολική Ανατροπή.
1: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

943 η Der Wetten Sports. Καλησπέρα σας. Θα είμαστε παραίτησα μέχρι τις 12. Έχουμε κάποιες ανακατατάξεις. Σήμερα εκτάκτως η εκπομπή Ολική Ανατροπή θα είναι από τις 10 μέχρι τις 12. Με έτσι πολύ χαλαρή διάθεση. Έχω την χαρά να έχω και τα νύψια μου εδώ. Μανώλης, Μενέλαος και Guest Star Ταξιάρχης. Ήρθαν να δούνε πώς γίνονται οι παραγωγές των εκπομπών. Λιλιπούτι, οι δημοσιογράφοι, ήρθαν να δούνε και το θείο τους βέβαια. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία, στο έκτο λεπτό 0-0.

Πάμε να πούμε το δώρο, τα δύο δώρα μάλλον. Το πρώτο δώρο είναι Σύφνος. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια. Με υπέροχη θέα στον Πλατή Γυαλό, στη Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμεντέ. Και δεν ήξερε ο Γατσάτσο στο Τσελεμεντέ, ή Μάρτον. Λέγε με και τσεμεντελέ, είπε ο Νίκος ο Κατσάτσος, ο τρομερός και φοβερός. Λελελελέ και τρελελέ που λένε. Λοιπόν, στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα ισορούχων Νάνι, Νο, Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Για συμμετοχή στο Viber 6939-943-943 με το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την Πέμπτη, την ερχόμενη Πέμπτη 25 Ιουνίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Ονοματεπώνυμο, λέξη Σύφνος και μπαίνετε στην κλήρωση. Ήδη τα πρώτα μηνύματα έχουν έρθει και κάποιος να έρθει να περάσει στους συμμετέχοντες τα ονόματα, παρακαλώ. Δεύτερο δώρο. Την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στην Βραβρώνα, ένα εξαιρετικό μαγαζί. Συμμετοχή στο Viber γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι. Ίδια διαδικασία, ονοματεπώνυμο Κοράλι και τρέχοντας στην Βραβρώνα για γεύμα ή για δείπνο, ό,τι εσείς θέλετε. Για 4 άτομα παρακαλώ. Μηδέν μηδέν στο 8 λεπτό, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία. Λοιπόν, ειδικά για απόψε, λόγω έτσι της Παρασκευής, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα. Το κάναμε τους Σαρδάμ στην Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Τα τηλέφωνα από εδώ και πέρα και μέχρι τις 12 είναι ανοιχτά. 210-220-5943 215-215-5943 210-220-5943 215-215-5943. Για πάμε.

Για να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζει ο Ζώσιμος, η Ζωσιμία, ο Ιούδας, ο Ιουδίθ, ο Παΐσιος και η Παϊσία. Σήμερα είναι η Διεθνής Μέρα για την Εξάλληψη της Σεξουαλικής Βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων και η Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης. Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Δεν έχω χρόνο, θέλω να ψάξετε, να το βρείτε. Δρεπανοκυτάρωση.

0: Λοιπόν, έχω στο στούντιο, παραμένω στο στούντιο και ο Μανώλης και ο Ταξιάρχης και ο Μενέλαος. Καλώς τα παιδιά για από μένα. Περάσατε ωραία στην εκπομπή του Κατσάτσου?
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα περάσουμε ακόμα πιο καλά. Ταξιάρχη, δεν σε ακούω.
3: Γεια.
0: Γεια. Ένα γεια σκέτο. Τέλος αυτό ήτανε. Ναι. Πέρασε ωραία πριν στην προηγούμενη ώρα.
3: Ναι.
0: Τώρα θα περάσει ακόμα πιο ωραία.
3: Γιουπί.
0: Ένα μηδέν οι Αμερικάνοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προηγούνται με 1-0 στο κατώ, γιατί έχουμε το replay. Μπήκε από αριστερά, έκανε αυτό γκολ. Οι Αμερικάνοι λοιπόν ξεκινάνε πολύ πολύ καλά. Σύφνος με τρέλα από τον Χάτζιμαν. Γεια σου φίλε Χάτζιμαν, περιμένω τηλέφωνό σου. Γεια σου φίλε Γιάννη, σύντεκνε Μίτσο, αυτός ο ταξιάρχης μας έχει πάρει τα μυαλά, λέει, μας έκαψε όλους εδώ, όλους. Τα εγκεφαλικά κύτταρα έχουμε πέσει κάτω όλοι από τα γέλια, να τα χαίρεστε τα κοπέλια. Αυτό είναι Ελληνάκι, κριτικάκι. Ο φίλος ο Χρήστος μας στέλνει τα δικά του χαιρετίσματα, ο Σάκης, ο Μιχάλης, ο Ηλίας, η Σταματία, ο Τριαντάφυλλος. Γεια σας παιδιά, να είστε καλά. Μεγάλη ευκαιρία για τους Αυστραλούς. Το 12ο λεπτό, Αμερική, Αυστραλία 1-0 με το αυτογκόλ που σας είπα. Οι Αμερικάνοι πολύ πολύ γρήγορα πέρασαν μπροστά.

0: Λοιπόν, για πάμε λίγο. Μενελέ, για πες μου λίγο τι ομάδα είσαι.
1: Είμαι Ολυμπιακός.
0: Είσαι Ολυμπιακός από μικρός.
1: Ναι.
0: Μενέλαος λοιπόν, ωραίο όνομα, ε. Την ιστορία του Μενέλαου της αρχαίας Ελλάδος τον γνωρίζεις?
1: Δεν τη θυμάμαι πολύ καλά τώρα.
0: Ό,τι θυμάσαι, για πες μας. Τίποτα. Λοιπόν, σε λίγο θα σε ξαναρωτήσω. Μπες μες στο ίντερνετ, βρες την ιστορία και κανόνισε την πορεία σου. Κακομοίρη, έχεις πάρα πάρα πολύ ωραίο όνομα. Θα πρέπει να ξέρεις και έστω και λίγο την ιστορία του. Το νου σου σε πέντε ξανά στο Μενέλαο. Ταξιάρχης, δυνατός. Ταξιάρχης, τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός, τι άλλο?
0: Έλα μου, τι άλλο θα μπορούσε. Το δικό σου το όνομα γνωρίζεις ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και από πού βγαίνει η ιστορία του? Καλά, είσαι και μικρός τώρα,
2: δεν ξέρω από πού βγαίνει η ιστορία του. Για πες μου.
0: Μετυλίνη. Από τη Μετυλίνη, ε. Ναι. Μετυλίνη, ωραία. Εκεί σταματάμε, Μετυλίνη, σκέτο. Αυτό.
2: Όχι.
0: Τι άλλαξε? Τι.
2: Ταξιάρχη, κάτι.
0: Κάτι για τον ταξιάρχη. Λίγο πιο κοντά θα πας το προσωπάκι σου στο μικρόφωνο και θα μιλάς λίγο πιο καθαρά, να σε καταλαβαίνω.
2: Μέχρι τη μύτη μου είναι.
0: Μέχρι τη μύτη σου είναι. Εντάξει, μέχρι εκεί. Εντάξει, όχι παραπάνω, μην το φας κιόλας στο μικρόφωνο.
2: Εντάξει.
0: Σε λίγο θα φας σουβλάκι, δεν χρειάζεται να φας το μικρόφωνο τώρα.
2: Εγώ ξέρω από τον αρχάγγελο τον ταξιάρχη.
0: Μπράβο.
2: Όταν σκότωσε τον βοηθό του κακού.
0: Μπράβο ρε ταξιάρχη. Μπράβο ρε ταξιάρχη, μπράβο. Και από εκεί πήρες το όνομά σου γιατί και εσύ είσαι πολύ πολύ καλός.
2: Να σκοτώσεις στα αλήθεια.
0: Στα αλήθεια, ε.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Θυμάσαι καλά.
0: Μπράβο ταξιάρχη. Λοιπόν, ο ταξιάρχης...
2: Εδώ στην Κλειπάδα και πήγα σε μια εκκλησία και το είδα, γι' αυτό σας το
0: είπα. Μάλιστα, ωραία, μπράβο, μπράβο ταξιάρχη μου. Μανώλη, για πες. Εσύ τι ομάδα είσαι, τι θα είσαι τώρα κι εσύ?
3: Ολυμπιακάρας είμαι.
0: Μάλιστα. Ο Βαγγέλης μας στέλνει καλησπέρα μου, καλή εκπομπή. Γεια σου Βαγγελάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως βλέπεις έχουμε και ωραία παρέα σήμερα. Λοιπόν, Ολυμπιακός Μανουήλ.
3: Φυσικά, τι άλλο.
0: Ολυμπιακός. Για πες μας πού παίζεις εσύ, σε ποια ομάδα παίζεις?
3: Όπως είπαμε και πριν, Ολυμπιακός Γλυφάδας. Κάτω στη Γλυφάδα το γήπεδο.
0: Τι γίνεται εκεί πέρα, γίνεται ωραία δουλειά, είσαι ευχαριστημένος?
3: Ναι, είμαι αρκετά ευχαριστημένος.
0: Τι θες παίζεις καταρχάς?
3: Κεντρικός μέσος.
0: Κεντρικός μέσος. Ωραία, ωραία. Και πώς τα βλέπεις τα πράγματα γενικότερα, υπάρχει προοπτική εξέλιξης?
3: Ναι, υπάρχει.
0: Ναι, υπάρχει, Μάλιστα. Εύχομαι να σε δω έτσι πολύ, πολύ ψηλά. Πολύ, πολύ ψηλά.
3: Και εγώ το ίδιο.
0: Και ποδοσφαιρικά, αλλά και στη ζωή σου. Αυτό είναι το σπουδαιότερο, όχι μόνο τα ποδοσφαιρικά, έτσι.
3: Καλά, ναι.
0: Λοιπόν, εσύ Μενέλα διαβάζεις για το Μενέλαο, σε λίγο θα έρθω σε σένα, Πού, μπες στο κινητό σου και βρες, Μενέλαος. Παιδιά, βοήθεια λίγο στο Μενέλαο, δεχόμαστε και σκονάκια γιατί σε λίγο...
2: Να πήρω το τηλέφωνο του Μενέλαος τώρα.
0: Τι έκανε το τηλέφωνο
3: του? Το ψάχνουμε.
0: Καλά, καλά, ψάχτε το να βρούμε για το Μενέλαο, για τον αρχαίο Μενέλαο.

0: 2-15-2-15-59-43. Βλέπω καταρρυπάς τα μηνύματα για Σύφνο και πολύ καλά κάνετε, γιατί είναι πολύ πολύ ωραίο ταξίδι και πολύ ωραίο νησί. Το νησί του Τσεμεντελέ, πώς το είπε ο Γατσάτσος, Τσεμεντελές. Αυτά είναι. Τσελεμεντές, έτσι για να μην τα σοπεδώνουμε κιόλα. Ταξιάρχη, για πες μου λίγο για τον Τζελεμεντέ, για πες μου λίγο το όνομα του.
1: Τζελεμεντές είναι.
0: Αυτά είναι. Κατσάτσο, ακούς.
1: Τι.

0: Κι άλλη παρέα έρχεται. Κι άλλη παρέα. Χαμός. Χαμός το τούντιο. Η Βασιλική μόλις μπήκε. Καλώς τη Βασιλική. Ναι, ναι, μιλάς, μιλάς. Γεια σας. Πιο κοντά στο μικρόφωνο. Πιο κοντά. Έλα λίγο να μας τα πεις. Ε, μην τρέπεσαι. Έλα.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Γεια σου Βασιλική μου, καλά, εσύ τι κάνεις? Ήρθες να δεις πως γίνεται η εκπομπή?
1: Ναι.
0: Έτσι, στο στρατάκι όλοι εδώ να δείτε. Εδώ θα μάθετε σωστά πράγματα. Για πες μας τώρα εσύ, τι ομάδα είσαι?
1: Εγώ εντάξει, όλο εντάξει. Το ζωή Ολυμπιακός, οπότε ναι. Και εγώ ακολουθώ τα βήματα.
0: Και καλά κάνεις νομίζω.
1: Ευχαριστώ.
0: Όλο το σοϊ Ολυμπιακοί, όλοι.
1: Οι περισσότεροι είναι Ολυμπιακοί, ναι.
0: Οι περισσότεροι, ε. Οι άλλοι που παρεκκλίναν έτσι λίγο από την αρετή.
1: Οι άλλοι είναι λίγο.
0: Είναι λίγο Παναθηναϊκοί.
1: Λίγο Σκόρπια.
0: Δηλαδή.
1: ΑΕΚ. Είναι. Έχω και εκτζίδες.
0: Εσύ ασχολείσαι?
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Δηλαδή, ξέρεις κάποιον παίχτη του Ολυμπιακού ή. Για πες μας για κάνει μια προσπάθεια.
1: Όχι.
0: Ούτε έναν.
1: Όχι.
0: Πάρε σκονάκι, σκονάκι, σκονάκι. Σκονάκι, πες το στον αέρα.
1: Εντάξει τώρα, κλασικά LKB.
0: LKB κλασικά, τότε γιατί τον ήξερες πριν? Πώς? Ξέρεις από πού είναι ο LKB?
1: Δεν θα είναι και αυτός από κάπου.
0: Από κάπου θα είναι, αλλά από ποια χώρα?
1: Μαρόκ.
0: Μαρόκ. Τι Μαρόκο, τι Μαρόκο, ε. Μαρόκ, Μαρόκο, Μαρόκο.

0: Βασιλική μας στον αέρα, δεν ξέρω. Λαλίστατη κατά τα άλλα, λαλίστατη. Έλα Βασιλική, έλα. Έλα μπροστά, έλα στο μικρόφωνο, έλα. Έλα στο μικρόφωνο, έλα. Καλά, πες του Παναθηναϊκού, όπως ξέρεις.
1: Όχι, αυτό σίγουρα.
0: Σίγουρα, ούτε τσάκ.
1: Όχι.
0: Σε τσέκαρα τώρα να δω, είσαι όντως Ολυμπιακός. Γιατί αν ήξερες κάποιο παίκτη του Παναθηναϊκού και δεν ξέρεις του Ολυμπιακού, έχουμε θέματα έτσι. Ούτε
1: όχι,
0: από τον μπάσκετ
1: σίγουρα.
0: Δεν ξέρεις από κάποιο παίκτη του Ολυμπιακού.
1: Όχι. Άμα τους ακούς εκείνη την ώρα που παίζουν,
0: ναι,
1: καταλαβαίνω, ας πούμε, περίπου στο.
0: Από πού να τσακώ, τα βήματα. Δηλαδή, για εξήγησε μου τώρα αυτό.
1: Τα βήματα,
0: άμα. Το ακούς από τον speaker. Ε? Από τον speaker. Από ποιο, πώς το καταλαβαίνεις.
1: Από εκεί που μιλάει.
0: Πού? Ποιος μιλάει, ρε. Που μιλάνε μεταξύ τους. Καταλαβαίνεις τη φωνή τους, δηλαδή.
1: Τέτοιο. Όχι τη φωνή.
0: Ναι.
1: Που λένε, ξέρω εγώ, ότι ο τάδε έδωσε πάντα πάσα.
2: Speaker, speaker.
1: Ναι, μπράβο.
0: Από το speaker, λοιπόν, ναι, από τον εκφωνητή. Ναι, ναι. Καταλαβαίνεις ότι είναι αυτός. Αφού το λέει ο εκφωνητής όμως.
1: Ναι, καταλαβαίνω τα ονόματα. Τώρα ποιος είναι, ποιος δεν έχω ιδέα.
0: Καλά, δεν έχει σημασία. Το πρωτεύον είναι ότι είσαι Ολυμπιακός, ότι υποστηρίζεις τον Ολυμπιακό και όλα τα άλλα θα τα βρούμε σιγά-σιγά. Σ' αρέσει εδώ το κλίμα.
1: Ναι, είναι πολύ.
0: Πώς τα βλέπεις εδώ με την εκπομπή?
1: Μια χαρά.
0: Καλά περνάμε έτσι. Να έρχεσαι συχνά. Πού μένεις?
1: Εγώ μένω στο Χαϊδάρι.
0: Άρα είσαι κοντά. Μια χαρά. Θα άρχισε να έρχεσαι συχνότερα. Εντάξει, Βασιλική μου.

0: Να πω, δεν ξέρω αν το ανέφερα πριν, ο Χάρης Ζαφυράκης είναι στην κονσόλα, έτσι. Ο Νίκος ο Κατσάτσος είναι στην δημοσιογραφική παραγωγή. Και έχουμε μια πάρα πολύ ωραία παρέα στο στούντιο. Τα μηνύματα σωριδών για Σύφνο, για Κοράλι. Τηλέφωνο, παιδιά, δεν βλέπω. Τι έχουμε με τα τηλέφωνα απόψε? Έχουμε πρόβλημα με τα τηλέφωνα, μήπως, Νίκο Κατσάτσο?
1: Όχι, δεν ξέρω, δεν έχει υπάρξει κάποια κλίση. Βλέπω κοσμοσυρωή εδώ πέρα. Πόσο είμαστε? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Κατεβάζουμε ομάδα μπάσκετ με δύο αλλαγές.
0: Ταξιδιάρχη, θα παίξεις μπάσκετ?
2: Τι είπατε?
0: Λέω, θα παίξεις μπάσκετ?
2: Ναι, φυσικός.
0: Φυσικός. Λοιπόν, για να έρθει και λίγο ο μπαμπάς να μας τα πει. Μπαμπά, έλα. Ο Γιάννης, ο μπαμπάς. Ο πατριάρχης της οικογένειας εδώ. Γεια σου, Γιάννη. Καλησπέρα.
3: Χαίρετε, γεια σου Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ανοίξατε την πόρτα στο φιλόξενο σταθμό σας.
0: Μας καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μαζευτήκαν να δουν τα παιδιά πώς γίνεται μια εκπομπή, μια ραδιοφωνική εκπομπή.
0: Εσύ πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Τα παιδιά περνάνε καλά, έτσι? Τα βλέπω ότι δεν βγάζουν τα
3: θέλουν να φύγουν και όλα.
0: Δεν βγάζουν τα ακουστικά από τα αυτιά τους. Ειδικά ο ταξιάρχης είναι όλα τα λεφτά, έτσι?
3: Ναι. Τους κρατήσετε εδώ πέρα.
0: Βέβαια, αν θέλουν.
3: Όλα καλά, όλα καλά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ και πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον κομμάτι αυτό τη δημοσιογραφία.
0: Το ραδιόφωνο.
3: Το ραδιόφωνο,
0: ραδιόφωνο είναι έρωτα. Τώρα εμεί είμαστε και εδώ, είσαι πιο μικρό από μένα βέβαια, αλλά εσύ έχει ζήσει του ραδιοφώνου τι μεγάλε ημέρε. Είναι έρωτα το ραδιόφωνο. Πολλέ φορέ μα κράτησε συντροφιά σε πολλά.
3: Ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο, όταν ήμασταν μακριά την αγαπημένη μας ομάδα και την ακούγαμε από το ραδιόφωνο.

Ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο, όταν ήμασταν μακριά την αγαπημένη μας ομάδα και την ακούγαμε από το ραδιόφωνο. Οι speaker μας δίνανε, τότε ήταν και κάπως διαφορετικά, οι speaker μας δίνανε να καταλάβουμε από το ραδιόφωνο.

0: Οι speaker μας δίνανε, τότε ήταν και κάπως διαφορετικά, οι speaker μας δίνανε να καταλάβουμε το ραδιόφωνο.
1: Ακόμα δεν... μια μέρα έλειψε ο Γιώργαρος. Σου έλειψε η φωνή, δείτε ότι έχετε γίνει εξαρτημένοι από τον Γιώργο Ντορμελιώτη.

0: Το παρακολουθείτε καθόλου το παιχνίδι εδώ Αμερική Αυστραλία? Γιατί εγώ δεν έχω προλάβει. Είναι καλύτεροι Αμερικάνοι όντως, δικαιούνται. Μενέλα, για το Μενέλα, μα θες?
1: Ναι.
0: Για αλήθεια? Ωραία. Μετά τις διαφημίσεις, γιατί τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις, θα σε βγάλω πάλι στον αέρα να μου πεις για το Μενέλαο. Η Αχίλλειος Τέρνα ήταν του Μενέλαου ή του Αχιλλέα? Το Αχιλλέα ήταν, Αχίλλειος. Σε έκαψα τώρα, ναι. Ο Μενέλαος νομίζω έριξε το βέλος στον Αχιλλέο, στον Αστράγαλο, στην Αχίλλειος Τέρνα. Τι σου λέω τώρα. Τσεμεντελές, τσεμεντελές.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: 9.43 Intervetten Sports.
2: Η ώρα είναι 10.30.

Λοιπόν, πέρασαμε στο δεύτερο ημίωρο τη σημερινή εκπομπή Ολική Ανατροπή. Μια ολική ανατροπή εκτάκτος απόψε 10 με 12, Παρασκευή στις 19 του Ιούνιου. Μια Παρασκευή ζεστή

Λοιπόν, στο 33ο λεπτό, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία, 1-0, ένα ωραίο πλάνο εκεί, δεν ξέρω που ήταν, στα δημοσιογραφικά, στα VIP, δεν ξέρω που ήταν ακριβώς. Ήταν μια κυρία η οποία είχε βάλει μπροστά τη γουρνοπούλα, λέω τώρα, δεν ξέρω αν ήταν γουρνοπούλα, και έτρωγε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, γεμάτη αγωνία. Στο 11ο λεπτό, ο Μπούρκες της Αυστραλίας με αυτογκόλ έκανε το 1-0 υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή την περίοδο οι ειδήσεις είναι πολύ πολύ λίγες. Οι μεταγραφές είναι το κυρίαρχο στοιχείο και το ενδιαφέρον το οποίο κεντρίζει τους φίλους του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικότερα. Είχαμε στην Ντόχα το Diamond League. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την πρώτη του φετινή νίκη στο συγκεκριμένο link, στο Diamond, επικρατώντας με άλμα 5-92 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική του κατάσταση. Μπήκε στο 5-62, δεν έκανε άλμα στα 5-72, επέστρεψε και πέρασε το 5-82. Το καθοριστικό σημείο ήρθε στο 5-92, όπου πέρασε στην δεύτερη προσπάθεια και που τελικά του χάρισε την νίκη. Ο Μόντο Ντουμπλάιντης δεν συμμετείχε στον αγώνα της Ντόχα και, όπως καταλαβαίνετε, ήταν πολύ πιο εύκολο για τον Μανόλο να πάρει την πρωτιά, να πάρει το χρυσό μετάλλιο.

Σε ένα απίθανο παιχνίδι με δραματικό φινάλε που κρίθηκε στο τελευταίο σουτ, η ομάδα του Σαρούνας Γιάννης Κεβίτσιους πήρε το μάτς με 77-75 από την Μπεσίκτας και με 3-1 νίκες στην σειρά πήρε το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας της.

0: Λοιπόν, ο Σπυράκος λέει Τιτάνα Δημήτρη Στρατάκη, κάνε γκολ-γκολ και over την Αμερική, να βγάλουμε κανένα φράγκο, να πάμε γλυφάδα για ποτάρες αύριο. Έγινε φίλε, έγινε Ρομπίνιο, φιλαράκο μου Σπύρο. Το θέμα είναι ότι το θέλω και άσο, να το κάνουμε 2-1. Α, και εσύ κάτι τέτοιο, θες κάνε γκολ-γκολ και over, άρα είμαστε κοντά, συνάδουμε. Λοιπόν, ο Κώστας λέει, σενιόρ Στρατάκη μου, μην τα παραμορφώνεις τα παιδιά, ο Πάρης έριξε το βέλο στον Αχιλλέα. Όχι ο Μενέλαος, ο Πάρης που είχε βουτήξει το λενιό από το Μενέλαο. Ακούς Μενέλα, τι γίνεται, χαμός, και εγώ λάθος έκανα. Και με διορθώνει ο φίλος μας εδώ ο Κώστας, με συμπάθεια. Φίλε, αυτά θέλουμε, να μας διορθώνεις, διότι και εμείς σε αυτά... Σκραπές, ο Κώστας, ο Κωστής από την Εκάλη. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά θέλουν μόρφωση, αλλά δεν θα την πάρουν από μένα, είναι το μόνο σίγουρο. Και βέβαια ήρθε τώρα η ώρα, μιας και λέμε για το Μενέλαο, ήταν ωραία γέφυρα, βάλε τα ακουστικά σου Μενέλα, να μας πεις για το Μενέλαο. Μου είπες ότι κάτι έγινε, κάτι διάβασες, κάτι είδες, κάτι άκουσες. Για πες.
1: Ο Μενέλαος ήταν ο βασιλιάς της Σπάρτης.
0: Ναι.
1: Ήταν γιος του Ατρέα και αδελφός του Αγαμέμνονα.
0: Ωραίος.
1: Και παντρεύτηκε την Ελένη της Τρίας.
0: Την Ελένη της Τρίας, η οποία την είχε βουτήξει. Α, ο Μενέλαος την είχε βουτήξει. Είχε βουτήξει το λενιό που μας λέγει ο κύριος Κώστας εδώ, έτσι. Βλέπεις τι μεγάλο. Τι μεγάλος μύθος ήταν ο Μενέλαος. Να ξέρεις τι όνομα έχεις, έτσι. Τα έμαθες τώρα καλά, τα αποστήθησες.
1: Ναι.
0: Μπορείς να πεις και απ' έξω. Όχι, όχι ακόμα. Ναι, για δοκιμάσαι, ναι, ναι. Μ' άρεσε, γιατί προσπαθείς, ναι.
1: Ο Μενέλαος ήταν ο βασιλιάς Σπάρτης.
0: Ωραίο, αυτό το κρατάμε, είναι...
1: Ο γιος του Ατρέα.
0: Του Ατρέα, του Αντρέα.
1: Του Ατρέα.
0: Ατρέα, χωρίς νη, ναι, άντε, ναι.
1: Και ο αδελφός του Αγαμέμνονα.
0: Ο αδελφός του ήταν ο Αγαμέμνονας, ναι.
1: Και παντρεύτηκε την...
0: Την Ελένη, την ωραία Ελένη, ναι.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα. Ο Πάρης λοιπόν είχε ρίξει και το βέλο στον Αχιλλέα. Καμία σχέση, έτσι το κρατάμε αυτό για να το έχουμε. Ο Πάρης έριξε το βέλο στον Αχιλλέα. Βάλτε καθώς στην άκρη. Ωραίος ο Μενέλαος για το Μενέλαο. Μανώλη Πεχταράς ο Μενέλαος, έτσι. Τα άμαθε τσακ μπαμ. Δεν μπορεί να πεις.
2: Ναι.
0: Εσύ δεν τα ήξερες αυτά. Όχι.
2: Εγώ τα ήξερα.
0: Άστερε, τα ήξερες τώρα κι εσύ. Τα ήξερες.
2: Ναι.
0: Και όταν έλεγα εγώ κάτι παρούφες εδώ πέρα, που έλεγα για ποιο, τι έλεγα που βάρες εδώ και αυτό, γιατί δεν μου πεις, τι είναι αυτά που λες, Θίτσο.
2: Είπα να μην σε αμφισβητήσω.
0: Είπες να μην με κρεμάσει τον αέρα, έτσι. Καλά έκανες. Ευχαριστώ πολύ, φίλε Μανώλη.

Λοιπόν, να μείνουμε σε περιβάλλον μπάσκετ. Έχουμε σημαντικές ανακατατάξεις στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά το τέλος φετινής σεζόν, η οποία φετινή σεζόν δεν ήταν και καλύτερη για την Ρεάλ, παρά το γεγονός ότι έφτασε στον τελικό της Ευρωλίγκα. Ο αποκλεισμός από τις τελικούς της Λίγκα Εντένσα και απώλεια του τροπαίου στη Γυρολίγκα από τον Ολυμπιακό. Μια χρονιά χωρίς κανέναν τίτλο. Πρώτος που αποχωρεί από την ομάδα είναι ο Σέργιο Ροντρίγκεθ, ο οποίος παραιτήθηκε από το ρόλο του αθλητικού διευθυντή και μέσω ανάρτησής του στο X αποχαιρέτησε την ομάδα. Στο 41 οι ΗΠΑ εξακολουθούν και προηγούνται της Αυστραλίας 1-0.

2-12-20-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Είναι ανοιχτές οι γραμμές, όποιος έτσι έχει τη διάθεση. Καταλαβαίνω ότι είναι Παρασκευή απόγευμα, έχετε σοβαρότερα έτσι πράγματα να κάνετε. Το Viber 6939-943-943, ο ρυθμός στο Viber, αχρεωστήτος που λέει και ο φίλος μας ο coach, ο Χελάκης.

0: Λοιπόν, μια και είστε Ολυμπιακάρες, ρε Μάγκες, για πέστε μου λοιπόν, τι βλέπετε για την ομάδα σας, τι γίνεται με τις μεταγραφές?
1: Δεν έχω κάτι να πω εγώ.
0: Γιατί?
1: Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Βέβαια, με στεναχώρησε λίγο, αλήθεια να λέγεται, η αποχώρηση του Μπιανκόν.
0: Μπιανκόν σε στεναχώρησε,
1: Ναι. Mm. Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Σου άρεσε, έβγαζε πάθος.
1: Ολυμπιακάρα για εκείνους.
0: Ήταν για κάποιους Ολυμπιακάρα. Ήταν αυτό που θέλει κάθε ομάδα, έτσι, να δίνει πάθος και κίνητρο στους συμπαίχτες του. Εντάξει, ήθελε να πάει εκεί που... ήθελε να παίξει περισσότερο, φαντάζομαι. Τι έχουμε, κάτι εδώ, έχουμε κανένα πέναλτι, όχι,
1: Όχι, τίποτα.
0: Όχι, καμία θέση. Ωραία. Έχει αργήσει, θεωρείς, ο Ολυμπιακός στο θέμα των μεταγραφών? Ή έχουμε χρόνο ακόμα, υπάρχει χρόνος για την ομάδα του Πειραιά?
1: Νομίζω, εντάξει, όχι πάρα πολύ χρόνος, αλλά πιστεύω έχουμε λίγο ακόμα.
0: Ναι.

2-0 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τους Αυστραλούς, παρά το γεγονός ότι στην αρχή ακυρώθηκε τον γκολ μετά από έλεγχο του VAR, κάτι το χειρώθη. 2-0 στο 45 πλέον, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Αυστραλία 2-0.

0: Λοιπόν, έχουμε γραμμούλα στον αέρα. Για πάμε να ακούσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα στο Βαρόνο, στο ραδιοφωνικό παραγωγό, στον παιδαγωγό.
0: Ω, ναι, αυτό φίλε είναι το καλύτερο να ξέρεις, έτσι. Είδες πώς, μαθαίνω τα παιδιά, έτσι.
1: Καλησπέρα πρώτα απ' όλα.
0: Γεια σου φίλε Χατζημάν.
1: Στα Λάνια που έχεις εκεί δίπλα σου.
0: Στα Λάνια, εσάς λέει, δεν σας λέει.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας, για βλέπεις τι Αλάνια είναι, έτσι.
1: Καλησπέρα στα παιδιά τα οποία έχουν πάρει το σωστό δρόμο.
0: Έτσι, το σωστό δρόμο. Καταλαβαίνω τι λες τώρα, ναι.
1: Έτσι.
0: Τι υπονόησες, ναι, ναι.
1: Ξέρεις πάρα πολύ καλά τι υπονόησα. Βλέπεις ότι ο ένας είναι χειρότερος από τον άλλον, από ό,τι καταλαβαίνω. Από ό,τι ακούγεται. Έτσι.
0: Έτσι. Το λες και έτσι. Το λες και έτσι.
1: Ναι. Έχουν πέσει από τη μεγάλη μιλιά, ναι.
0: Δεν θα μπορούσα να ξεφύγω γιατί και ο μπαμπάς όπως άκουσες είναι άλλος από εκεί. Καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνω.
0: Πού είσαι φίλε Μανώλη, τι κάνεις, ο κόσμος να ξέρει σε ζητάει, έτσι.
1: Να είναι καλά ο κόσμος.
0: Πού είναι ο φίλος μας ο Χάτζημαν λέει. Τώρα χαίρονται πολύ, υποθέτω, που βγαίνει στον αέρα και σε ακούμε. Και σε ακούω κι εγώ, γιατί κι εγώ έχω να σε ακούσω πολύ καιρό.
1: Είναι χαρά και για μένα, έτσι κι αλλιώς. Είναι αμοιβαίο, είναι αμφίδρομο, είναι πολλά μαζί και εμένα μου έχει λείψει η επικοινωνία με τον κόσμο. Έτσι κι αλλιώς, αρκετοί βρισκόμαστε ούτως ή άλλως εκτός, αλλά είναι άλλη ιστορία. Όλο αυτό το σκηνικό που γίνεται με τον κόσμο, να βλέπεις τα μηνύματά του, να βλέπεις την καλησπέρα του, την καλημέρα του.
0: Έτσι, έχεις δίκιο.
1: Να λέει ο καθένας την άποψή του, είναι πολύ καλό, πολύ δημιουργικό αυτό, έχει λείψει σε μένα, αλλά εντάξει, καλοκαίρι είναι. Θα περάσει και θα δούμε.
0: Έχεις τα χαιρετίσματα από τον Ρομπίνιο, έχεις τα χαιρετίσματα από τον Κώστα, από τον Νίκο, από τον Βαγγέλη, χαμός εδώ μόλις γι' αυτό.
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς τον.
0: Ακούει. Νίκος Κατσάκης.
2: Ναυάγιο, ακούς.
0: Ναυάγιο.
1: Παρακαλώ, εδώ είμαστε. Όλα τα ναυάγια. Εδώ.
2: Καλά είσαι ρε Χάτζη.
1: Είμαι καλά. Πίνω μια μπυρίτσα στην υγειά σας.
0: Ναι, πιες φιλαράκι.
1: Την πίνω ξεροσφύρι, γιατί είμαι σε πρόγραμμα απεξάρτησης από το φαγητό.
0: Αυτά είναι.
2: Απεξάρτησης από το φαγητό, ανεξάρτησης στο ποτό.
0: Πάει να κάνει σωματάκι ο φίλος μας ο Μανώλης.
1: Έχουμε ακόμα ένα μηνάκι για να φύγουμε διακοπές.
0: Φίλε. Πότε φεύγεις?
1: Πρώτα Θεός, 20 Ιουλίου θα είμαι στη μαγευτική Πάργα.
2: Ωραίο.
1: Είναι η τρίτη φορά, η τέταρτη μάλλον φορά που θα πάμε και είναι αγαπημένος προορισμός.
2: Μια χαρούλα.
1: Πάμε σε φίλους, οι παραλίες είναι ατέλειωτες, το Ιόνιο είναι απίστευτο όμορφο. Τα Γιάννα να είναι κοντά για έτσι μια καταδρομική, είναι όλα καλά.
0: Άψογος. Τέταρτη διαδοχική χρονιά που θα πας στην...
1: Πέρσι δεν πήγα διακοπές πέρσι. Αν δεν πάω και φέτος θα είναι δεύτερη χρονιά, δύο χρονιές που δεν θα έχω πάει, αλλά θα πάω. Πρώτα αυτό, στην Παναγία θα πάω. Τις υπόλοιπες χρονιές από το 2022... Ναι, πηγαίνουμε Πάργα. 2022, 2023, 2024. Το

2022, 2023, 2024. Το 2024 πήγα κυπελούχος Ευρώπης. Έτσι. Το

0: Μελούχος Ευρώπης. Έτσι, το 2024 πήγα κυπελούχος Ευρώπης. Έτσι, το 2024 πήγα κυπελούχος Ευρώπης. Έτσι, έχει ταλέντο, τα παιδιά είναι ακόμα στο πλάσιμο, λέω εγώ, αν και είναι ήδη έτοιμοι, αλλά η ομάδα είναι στο πλάσιμο.
1: Χάτζημαν από μένα, εγώ σε χαιρετώ.
0: Γεια σου Νικόλα μου. Να είσαι καλά φιλαράκι. Τώρα, λίγο να γκρινιάξω, μπορώ κύριε Θεοδάκη μας.
2: Βεβαίως να γκρινιάξεις αν θέλεις. Λίγο όμως, λίγο, όχι πολύ, δεν θέλω να μου γκρινιάξεις πολύ.
0: Εγώ θέλω μέχρι να φύγω τις 20 του μήνα του Ιουλίου να μου έχει κλείσει όλες τις μεταγραφές, γίνεται.
2: Α, καλά. Δεν ξέρω φίλε, πάντα αργεί ο Ολυμπιακός, αυτό το ξέρεις.
0: Φέτος δεν ξέρω ποιοι μπορεί να μείνουν στην ομάδα, δηλαδή είναι η πρώτη φορά φέτος που πιστεύω ότι όλοι μπορούν να μείνουν και όλοι μπορούν να φύγουν.
2: Ναι.
0: Κοίταξε. Από τερματοφύλακα, από κεντρικά χαφ, από σέντερ μπακ, από επιθετικούς, δεν ξέρω.
2: Ναι. Να ξέρεις ότι πάει με βάση τις πληροφορίες που έχουμε 12-13 μεταγραφές, έτσι. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να τους αντικαταστήσει να φύγουν και άλλοι τόσοι.
0: Ακριβώς.
2: Καταλαβαίνεις σε κοσμογονία φέτος τον Ολυμπιακό. Αλλά πού, δεν βλέπω ακόμα. Θα μου πεις είναι νωρίς. Okay, και έτσι λέμε κάθε χρόνο. Και έρχεται η εποχή που τις κάνουν τις μεταγραφές τις τελευταίες μέρες.
0: Που ψάχνουμε
2: ναι.
0: Έναν ελεύθερο μετά τις 31 Αυγούστου.
2: Ναι, έτσι.
0: Θα δούμε. Έχουμε αποστασιοποιηθεί λίγο από την μπάλα, να ξέρεις.
2: Ναι.
0: Θα ξεκινήσει η μπάλα.
2: Εντάξει, έτσι πρέπει.
0: Για μένα 1 Αυγούστου.
2: Έτσι πρέπει, φίλε, έτσι πρέπει. Καλά, Μουντιάλ βλέπεις. Βλέπεις. Δεν βλέπεις. Κάποιους αγώνες τέλος πάντων σε ανθρώπινες ώρες.
0: Δεν με τραβάει, να σου πω την αλήθεια.
2: Όχι ακόμα, ε.
0: Όχι, δεν με τραβάει ακόμα. Ναι. Δεν με τραβάει ακόμα. Τώρα δεν μπορώ να βλέπω. Ποδόσφαιρο τώρα, συγγνώμη που κάνω εκπομπή, αλλά δεν μπορώ να βλέπω το ποδόσφαιρο τώρα και να μου λέει ο άλλος στους 20 βαθμούς με βροχή cooling break, ας πούμε, γιατί, για ποιο λόγο.
2: Καλά, δεν έχει 20, ρε.
0: Αφού ρίξουν θεός με το Θεό, ας πούμε, και δεν δροσίζει, δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Εντάξει τώρα, δεν βάργεσαι, είναι και λίγο time out. Ναι, έτσι φίλε, διαφημίσεις.
0: Είναι πολλά τα λεφτά.
2: Πέφτουν
0: οι διαφημίσεις. Είναι οι ώρες ανάποδες, το Μουντιάλ το κανονικό είναι στην Ευρώπη. Τώρα όλα τα άλλα.
2: Κοίταξε, να ξέρεις ότι αυτό με το break δεν μπορεί να μην είναι cooling, θα είναι break, όμως θα είναι time out, σε λίγο καιρό θα ισχύει και στην Ευρώπη, διότι όπως είπες είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Έτσι πάει.
0: Και μιας που είπα Άρη, περιμένουμε τον Άρη πολύ δυνατό του χρόνου στο μπάσκετ. Και μακάρι.
2: Μακάρι, φυσικά. Μακάρι να υπάρχει και δίπολο εκεί, Αθήνα Θεσσαλονίκη, Άρης ΠΑΟΚ, Ατομία, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός από εδώ και ΑΕΚ. Και ΑΕΚ που δυναμώνει. Κάτι γίνεται και εκεί λίγο καλύτερο.
0: Και θα είναι όλα καλύτερα. Καλάθι, από ό,τι άκουσα.
2: Ναι, γίνονται μεταγραφές δυνατές και εκεί. Φυσικά.
0: Και όλοι που είμαστε Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, ΑΕΚτζήδες στο μπάσκετ κτλ. Μεγαλώσαμε γιατί έχουμε φτάσει και μια ηλικία η οποία.
2: Τέλος πάντων.
0: Μεγαλώσαμε.
2: Δεν πάω πίσω ότι είμαστε και σαν τον Παρθενώνα, αλλά όχι, μεγαλώσαμε.
0: Ναι, εμείς το χτίσαμε, ναι.
2: Ναι.
0: Αλλά μεγαλώσαμε και ήμασταν όλοι Άρης κάθε Πέμπτη.
2: Ναι, έτσι.
0: Εντάξει, και όποιος μου πει.
2: Ήμασταν μάλλον και. Περίμενε, ήμασταν, για να μην παρεξηγούμαστε, και Άρης. Ναι. Και Άρης.
0: Υπήρχε την Πέμπτη κάτι άλλο, άλλη ομάδα στην Ελλάδα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά οι καρδιές μας ήταν και Άρης. Και Άρης.
0: Ναι.
2: Σωστά.
0: Συμφωνούμε, ναι, αλλά. Κλείνουν τα μαγαζιά για να δούμε όλο τον Άρη. Δεν το ξεχνάμε.
2: Ναι. Μάλιστα. Χάρηκα. Ωραία, φίλε Μανώλη, και εγώ χάρηκα πολύ, φίλε.
0: Ευχαριστώ για την εκπομπή. Συγγνώμη από τον κόσμο για την πολυλογία μου, συνήθως.
2: Λοιπόν, ο κόσμος σε περιμένει εδώ. Εκπομπή παρέτησα, δεν ξέρω με ποιον και πού, αλλά εγώ σε προσκαλώ επίσημα στις δικές μου εκπομπές, να το ξέρεις, έτσι.
0: Λοιπόν. Η πρόσκληση γίνεται αυτομάτως δεκτή.
2: Έτσι, φίλε, σε ευχαριστώ.
0: Θα έρθω με τον τρόπο που ξέρω εγώ και ξέρεις και εσύ πολύ καλά.
2: Φίλε Μανώλη, να είσαι καλά, να περνάς καλά. Ετοιμάσαι και για τον, να πούμε και έτσι μισό δευτερόλεπτο το... Πότε είπαμε, ναι.

0: φρακές που θα πιείτε.
1: Ωραία, ωραία.
0: 7 η ώρα ξεκινάει το κλέντι, το οποίο είναι για όλους. Κάποια στιγμή δηλαδή τελειώνουν τα προτήματα και χορεύετε. Όσοι πιστοί προσέρχονται, σας περιμένουμε, κύριε Μίτσο.
1: Εννοείται ότι θα είμαστε εκεί. Λοιπόν, φίλε Μανώλη, να είσαι καλά. Πιέσαι την πυρίτσα και για μας και θα τα πούμε.
0: Σε όλους τους φίλους, ξέρουν αυτοί, σε όλο το παρεάκι, επίσης ξέρει αυτό και εδώ είμαστε.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Ο φίλος ο Κώστας λέει: εγώ με τη σύζυγο θα πάμε Λίμνο τέλη Ιουλίου. Δεν πιστεύω να μας την πέσουν τίποτα. Αλλά ο κέφαλη έχει γούστο να δούμε Τραμπ να σηκώνει παγκόσμιο κύπελλο. Εντάξει, ρε, όχι και έτσι. Πέρα από την πλάκα, τους βλέπω τους Αμερικανούς μέχρι και ημιτελικά. Για να δούμε. Καλή τσική ομάδα έχουν, Κωστή. Καλή τσική ομάδα έχουν. Λοιπόν, περνάμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα μας το απαγγείλει ο Νίκος ο Κατσάτσος. Διαφημιστικά μηνύματα και πάλι εδώ για την τελευταία ώρα. Έχουμε ωραία θεματάκια και στην τελευταία ώρα το παρεάκι είναι εδώ. Απλώς ήρθαν κάτι σουβλάκια και εξαφανίστηκαν από το στούντιο. Πάνε να καρδαμώσουν και αμέσως μετά πάλι μέσα.
2: Ιντερβέτεν Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
4: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
8: Καλησπέρα, νέα αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ιντερβέτεν Sports. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο για τα επόμενα 4 χρόνια. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ τους τον μέσο της Τζιρόνα Ιβάν Μαρτίν, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Για τον παίκτη ενδιαφέρει το Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός θα έχει πάντα μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Ευχαριστώ για όλα, τόνισε σε ανάρτησή του ο Νίκος Μπότης, που αποχαιρέτησε τους πυρώτες μετά από 2,5 χρόνια. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Πρόταση 1,7 εκατομμυρίων έκαναν οι πράσινοι στον Ολλανδό στόπερ. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Έτιεν Καμαρά, ο οποίος πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και εργομετρικές και είναι έτοιμος να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Μία ανάσα από το τριφύλι βρίσκεται ο 27χρονος Ισπανός στρατοφύλακας της Μπαρτσελόνα 9 και 5, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στα 3 εκατομμύρια ευρώ το deal ανάμεσα στους πράσινους και τους Μπλαουγκράνα. Χαλάει η περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς που απασχόλησε τον ΠΑΟΚ. Η Ασπρόμαυρη ΠΑΕ εξετάζει την περίπτωση του Αλέσιο Λύση για την αντικατάσταση του Ρασβάν Λουτσέσκου που αποχώρησε. Η συνεργασία μας ολοκληρώνεται κοινή συνενέση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους της ιστορίας του Συλλόγου, ανέφεραν μεταξύ άλλων οι Ασπρόμαυροι. Η Δυνάμο Κιέβο ανακοίνωσε την απόκτηση του Τομάς Γκετζιόρα για τα επόμενα 2 χρόνια. Βελτιωμένη πρόταση από τον Δημήτρη Γιαννούλη κατέθεσε στην Augsburg και Ασπρόμαυρη ΠΑΕ και οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συμφωνία, όπως αναφέρει το ειδησιογραφικό πρακτορείο DSC. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΚ βρίσκονται διαπραγματεύσεις.

0: προστατεύσεις με τους Πίγιο και Γιάβοβιτς για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σέρβος προπονητής Ζέλικο Μπράντοβιτς για να ολοκληρώσει την συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό Άκτορο. Για πρόταση που ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάνουν λόγο δημοσιεύματα από τη Σερβία. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο Έλληνας χάφ υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με τους Κρητικούς. Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στον Αστέρα Άκτορ μετά από μια πενταετία. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Έλληνας μπακ θα βρεθεί στην Τρίπολη για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τους Αρκάδες. Στην υπέρβαση με την απόκτηση των Κουρμπέλη και Κούτρι θέλει να κάνει ο Αστέρας. Ανυπομονώ για το νέο σεφ. Το μήνυμα του Εβάν Φουρνιέ στα social media. Χωρίς τον Γάλλο Σταρ θα παραδαχθεί η Εθνική Γαλλίας στα παράθυρα του Ιουλίου για τα αποκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ενάντια σε Βέλγιο και Φιλανδία. Σε αυτά θα συμμετάσχει ο Φραγνίλη Κίνα. Στον πάγκο της Νάπολη θα βρίσκεται, όπως όλα δείχνουν, ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ, η Αμερική επικρατεί 2-0 της Αυστραλίας στο πρώτο ημίχρονο. Για τους υπόλοιπους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Σκωτία-Μαρόκο στη 1 τα ξημερώματα, στις 3.30 Βραζιλία-Αϊτή και στις 6 Τουρκία-Παραγουάη. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή, 11 και 8 πρώτα λεπτά. Τώρα ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο μεταξύ ΗΠΑ και Αυστραλίας. Υπενθυμίζουμε ότι οι γράμμες είναι ανοιχτές. 2-12-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Λέγε Χάρη, τι έχουμε κάτι?
1: Όχι, απλά ήρθα να πω και εγώ ένα καλησπέρα, γιατί δεν έχω πει από την αρχή.
0: Ναι.
1: Και να πω και ένα καληνύχτα στα παιδιά που θα φύγουν από ό,τι κατάλαβα τώρα.
0: Θα φύγουν, ναι, θα φύγουν τα παιδιά.
1: Οπότε καληνύχτα από μένα. Ήσταν μια ευχάριστη παρέα, μπορώ να πω.
0: Βέβαια, να έρχεστε συχνά.
1: Ακριβώς.
0: Λέγε Μανώλη.
2: Ευχαριστούμε πάλι να πω που μας δεχτήκατε εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Και που μας κέρασες, θείε.
0: Τόση ώρα τρώγατε, έτσι. Να τα πούμε αυτά. Μοιάσατε στο θείο. Και στον μπαμπά, βέβαια, αλλά και στο θείο. Λοιπόν, Μενέλα, πέρασες καλά?
3: Ναι.
0: Μπράβο. Έμαθες για τον Μενέλα απόψε, μια χαρά. Μανώλη, εσύ, θα ξανάρθετε?
2: Ναι.
0: Εννοείται, μάχη και σουβλάκια, Γενικώς σου αρέσει εδώ το... η όλη κατάσταση με την παραγωγή, πως ετοιμάζεται μια εκπομπή, πως βγαίνουν τα τηλέφωνα, όλο το story?
2: Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Μπράβο ρε φίλε. Νομίζω το έχεις για να γίνεις δημοσιογράφος, το έχεις για να γίνεις παραγωγός. Έχεις το στυλ.
2: Ναι, ξέρω εγώ.
0: Τέλος πάντων. Okay, εμείς σας ευχαριστούμε παιδιά που μας δώσατε έτσι μια πολύ ωραία νότα, διαφορετική σήμερα, ευχάριστη σίγουρα. Και τον μπαμπά ευχαριστούμε, τον μπαμπά Γιάννη, ο οποίος έφερε τα παιδιά εδώ σήμερα.
4: Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι και για το κέρασμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το φιλόξενο σταθμό σας.
0: Να είστε καλά.
4: Ό,τι καλύτερο εύχομαι και το Μουντιάλ να το πάρει ο καλύτερος.
0: Έτσι που νομίζω θα έλεγες το Μουντιάλ να το πάρει ο Ολυμπιακός.
4: Από τη στιγμή που δεν παίζει η Ελλάδα, βέβαια δεν πολύ βλέπω Μουντιάλ.
0: Ναι, εντάξει. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε τον Κεστάρ να μας πει μια καληνύχτα ή δεν δίνει καληνύχτες μετά τις 11? Ταξιάρχης.
2: Τώρα θα το φέρουμε.
0: Για φέρτε τον.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, η μεγάλη στιγμή έφτασε. Θα μας καληνυχτήσει ο ταξιάρχης. Για να δούμε. Είσαι έτοιμος, ταξιάρχη?
1: Έτοιμος, πανέτοιμος.
0: Είσαι πανέτοιμος. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία, πάμε.
1: Τι να κάνουμε?
0: Δεν είπες ότι θα μας πεις καληνύχτα, θα μας πεις και...
1: Καληνύχτα.
0: Λοιπόν, καληνύχτα στους ακροατές του 943 Intervention Sports. Έλα εδώ, πού έφυγες? Στο μικρόφωνο, εδώ.
1: Καληνύχτα.
0: Ξανά, άλλη μία, δεν πειράζει.
1: Καληνύχτα.
0: Άκουμε λίγο. Καληνύχτα στους ακροατές.
1: Καληνύχτα στους ακροατές.
0: Στους ακροατές του 943.
1: Καληνύχτα στους ακροβατικές.
0: Στους ακροβατικές. Άκου, δεν χρειάζεται να το λες από την αρχή. Ό,τι σου λέω θα λες.
1: Στους ακροατές
0: του 943 Ίντερβέτεν Sports.
1: Καλή σας νύχτα.
0: Μπράβο, ταξιάρχη, ωραίος. Εντάξει, μια χαρά. Καληνύχτα λοιπόν και από εμάς, ταξιάρχη. Καληνύχτα και από τους ακροατές. Να είσαι καλά, μου λένε ότι πρέπει να έρχεσαι συχνά, γιατί τα λες ωραία. Νίκο Κατσάτσο, τι θέλεις ακριβώς, αγόρι μου? Είναι κάτι που πρέπει να...
2: Έχω μια γνώμη.
0: Ναι, αλλά πού θα την πάω? Εδώ, στο μικρόφωνο, έλα, πες την.
2: Έχω να πω λίγο μια γνώμη.
0: Πες την.
2: Δημήτρη.
0: Ναι.
2: Να ευχαριστηθούμε αυτές τις μέρες που κάνουμε το ραδιόφωνο και είμαστε μαζί, γιατί σε λίγα χρόνια...
0: Ναι.
2: Υπάρχει κάποιος εδώ μέσα που θα μας στείλει στο Ταμείο Ανεργίας.
0: Ο ταξιαρχής.
2: Ναι.
0: Χαλάλη του να μας στείλει. Είναι το νέο αστέρι του ελληνικού ραδιοφώνου. Εντάξει.
2: Άνετα.
0: Λοιπόν, έλα να μας πεις πάλι τον ποιος είπαμε ότι είναι ο μάγειρας που έχει τις συνταγές μαγειρικής. Πάμε μια γρήγορη. Αδάση, μην κοιτάς. Πάμε. Ένα, δύο, τρία.
2: Νίκος Τσελεμεντές.
0: Ξαναπες το.
2: Νίκος Τσελεμεντές.
0: Έγινε, ωραίος.

0: Να μπούμε στο 50 λεπτό. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία 2-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Και πάμε στο φίλο μας από την Αμαλιάδα, το Διονύση. Γεια σου Διονύση.
1: Γεια σου, δωμάζος Μαϊτσιμάιντε με Αμαλιάδα.
0: Έτσι,
1: είσαι,
0: φίλε, έτσι.
1: Είσαι δύναμη.
0: Έτσι,
1: και ο κύριος, και ο κύριος Γερασίμου.
0: Είσαστε
1: δύναμη. Αλλά έχεις ένα κακό ελάττωμα. Όλα τα σουβλάκια θυμάσαι. Δύναμη, καλαμπούρι καλό. Δεν μετράει και έτσι. Θέλω να θυμάσαι το φαγητό, τη δουλειά σου και τίποτα άλλο. Και την υγεία μας.
0: Να σε καλά, φίλε, να σε καλά. Εννοείται πάνω απ' όλα η υγεία μας. Να προσέχουμε γενικότερα.
1: Σας ακούω, σας ακούω. Δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ. Σας ακούω, σας αγαπώ όλους. Και όλα τα παιδιά που προσπαθούν. Ο ταξιάρχης είναι δύναμη στο μέλλον.
0: Είδες, είδες ο ταξιάρχης. Έτσι, έτσι. Ναι, δύναμη,
1: ναι,
0: δύναμη.
1: Ναι, ναι, τρελάθηκα, τρελάθηκα. Μπράβο, ταξιάρχη, δύναμη.
0: Να είναι καλά τα παιδιά, όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι καλά και ναι, να έχουν πρόοδο. Και υγεία, βέβαια, έτσι. Δεν το συζητάμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και σε όλα τα παιδιά το χάντζημα, χαιρετίσματα. Αν και εντάξει, με ψιλοαγαπάει, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Σε όλα τα παιδιά και να πω για το παγκόσμιο, για το παγκόσμιο δεν έχουμε μιλήσει εμείς ποτέ οι δυο μας.
0: Όχι,
1: και βλέπω Γερμανία, γιατί είμαι γερμανόφιλος χρόνια, τουλάχιστον 60 χρόνια, αλλά Αγγλία, Γερμανία στο τελικό και να το πάρει η Αγγλία, να δεις τι αντίθετος είμαι, καταλάβες. Γιατί από το 66 που θυμάμαι κλώτσαγα και εγώ την μπάλα από 10 χρονών, ότι αυτή η ομάδα όταν πηγαίνει τελικό...
0: Όταν λες περίμενε λίγο, γιατί έχω μια απορία με σένα. Μιας και τώρα είμαστε χαλαρά και μπορούμε να τα πούμε, έχουμε περισσότερο χρόνο. Έπαιζες στον Παναθηναϊκό, πες μου λίγο, τι έχεις κάνει, τι καριέρα.
1: Άκου τώρα, ναι. Άκου, ναι, ναι, θα σου πω, αφού ναι, ναι, ναι. Χρόνο, άκου. Εγώ έχω θείο τον Αχιλλέα τον Μπουτουβή,
0: ναι,
1: που ήταν αντιπρόεδρος στον Παναθηναϊκό με ματζαμπελάκηδες, με όλους. Έχω θείο το... Πες το μωρέ, όχι θείο, ξάδερφο, το Βιανόπουλο. Έχω θείο το πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Ναι, ποιον είναι.
1: Κατάλαβες τον λέω. Αυτός που έκανε 2 τετραετίες.
0: Τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας που έκανε 2 τετραετίες.
1: Ναι, για να δω, θα θυμηθείς.
0: Που έκανε 2 τετραετίες.
1: Ήταν και ενώ Δημοκράτες, ναι, ναι. Εντάξει,
0: δεν λες τον Προκόπη τον Παυλόπουλο, αυτός νομίζω... Α, τον Στεφανόπουλο, Κωστής. Το Στεφανόπουλο λες.
1: Ναι, ναι, ο Κωστής.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Τι γίνεται τώρα. Ναι, ναι.
0: Εξαιρετικός, καλά και πιο παλιά ήταν μορφωμένη και εξαιρετική πολιτική, αλλά ο συγκεκριμένος που λες, ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο αείμνηστος, ήταν εξαιρετικός κύριος, εξαιρετικός.
1: Ναι, ναι, ναι. Από 80 χρονών Δημητράκη και κατέβαινε το Ρίο κάτω, έχει μια κατηφόρα μεγάλη και βγαίνει κάτω στην παραλία.
0: Ναι.
1: Και λέω τι κάνει, και δεν ήταν να πεις κανένας σπέλερος, κοντός ήταν.
0: Ναι.
1: Και όμως ήταν σε στήλ αθλητή, ένα μυστήριο πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και λέω, τι κάνεις εκεί μωρέ, λέω, άσε Διονύση μου, είναι η ζωή μου, ήταν, ναι, ναι, τρεχαντήρι.
0: Καλά, ήταν και εξαιρετικός άνθρωπος, πέρα από το τι ήταν τέλος πάντων, σαν, αλλά ήταν εξαιρετικός άνθρωπος.
1: Μπορεί να ήταν πολύ σοβαρός, αλλά ήταν...
0: Ναι, εντάξει, σοβαρότητα θέλει. Τι θέλει αυτό το χαβαλέ που γίνεται σήμερα, που να μην πω τώρα, τέλος πάντων.
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Αυτή την, το ρεζιλίκι που βλέπουμε στα πολιτικά δρόμενα.
1: Παντού. Παιδιά, παντού. Και αυτό δεν είναι μόνο σε εμάς. Σε εμάς έδειξε παραπάνω, γιατί ήταν η κρίση, ήταν όλα στη μέση και φάνηκε πιο παραπάνω. Παντού παγκοσμίως είναι.
0: Καλά, ναι, παγκοσμίως.
1: Ναι, ναι. Α, δεν σου συνέχισα, ναι, με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Επειδή ήμουν από οικογένειες μεγάλες, συγγενείς, ας πούμε,
0: ναι,
1: ανιψούς, είχαν αυτό το παλιό, ξέρεις. Γιατί πας εκεί.
0: Ναι.
1: Επειδή έμαθε ο κύριος Μοχηλέ ότι πάω στον Ολυμπιακό και κάνω προπονήσεις.
0: Ναι.
1: Μου λέει άκου να δεις, λέει, συγκεκριμένο και το θυμάμαι, ήμουνα 14 χρονών τότε Δημητράκη. Mm-hmm. Γι' αυτό τα παιδιά όταν είναι μικρά και
0: θυμούνται, βέβαια.
1: Δεν πρέπει να τα μειώνεις.
0: Βέβαια.
1: Μου λέει άκου να δεις, Διονύση, άμα ξανακούσω και μάθω ότι πηγαίνεις στον Ολυμπιακό και κάνεις προπονήσεις, Ναι. Θα σε στείλω πάλι κάτω στον πατέρα σου να μαζεύεις πατάτες. Και πέρας. Από τότε μου έμεινε Δημητράκη και λέω Θεός χωρέστονε, ήταν ενεργητικό στοιχείο, αλλά τι να το κάνω. Όταν λες έναν άνθρωπο 14 χρόνων, 13, ότι έτσι και έτσι τον προσβάλλεις, τα παιδιά ειδικά τώρα καταλαβαίνουν πολύ παιδί μου. Ναι, ναι, σκέφτομαι τώρα, εμείς είμαστε μεμονωμένοι, λίγο ζωηροί και αυτά. Και μου λέει ναι, και το θυμάμαι, έχουν περάσει τώρα πόσα, 56 χρόνια και λέω και ήταν αδιαστημένοι.
0: Ναι, ναι, έτσι, έτσι.
1: Και βρήκα απέναντι στον Ολυμπιακό, γι' αυτό κάνια φορά, μου λένε Παναθηναϊκή, με τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι, παιδιά, για κάθεση, έφαγα ψωμί εγώ από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Και πήγα εκεί, ήταν ο Αχιλλέας ο Γραμματικόπουλος.
0: Mm-hmm.
1: Και με είδε, με παρακολούθησε κανένα εξάμεινο στην αρχή και μου λέει, κοίτα, δεις, Λιονίση, του είπα εγώ κρυφά του Αχιλλέα μόνο. Έτσι και έτσι του λέω, μη μάθει εκείνος ο άλλος τίποτα, ο Αχιλλέας, και ήταν και τα ίδια ονόματα είχαν.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είχες και τον νου σου.
1: Ναι, ναι. Μου λέει, Λιονίση, όχι. Του λέω, έτσι, έτσι κύριε Αχιλλέα, του λέω, κοίτα να δεις. Εγώ έχω στο Περιστέρι, στον Άγιο Αντώνη, στην Κολοκοτρώνη, 12, έχω ένα τεσσάρι σπίτι.
0: Mm-hmm.
1: Και το πληρώνω 750 δραχμές. Mm. 750 δραχμές, ναι. Και τώρα τα μισά τα χαλάω στο πέρα δόθε, στο φαγητό, σε όλα. Και το μισό σε νίκη. Ήθελα να με βάλει κάτω στην Ελευσίνα. Δεν θυμάμαι ποιος θα είχε τότε στην Ελευσίνα τα ναυπηγεία. Να πηγαίνω άκου να δεις. Με ξεκούραζε κάπου. Μου λέει να πηγαίνεις 3 μέρες κάτω στα γραφεία να βοηθάς τα χαρτιά και τέτοια και να έρθεις για προπονήσεις Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
0: Για τον Ολυμπιακό τώρα μιλάς.
1: Ναι, ναι. Δεν βγαίνω. Είμαι μόνος μου στην Αθήνα. Με τον αδερφό μου. Ήταν 16 χρόνο αδερφός. Και λέω όχι, θα φύγω για την Αυστραλία. Και έτσι έφυγα για την Αυστραλία, μετά παντού, Γερμανία, έχω γυρίσει όλο τον κόσμο.
0: Ναι, σε ακούω, γι' αυτό σε ρωτάω. Αυστραλία, Γερμανία, Αμερική.
1: Έχω πάει μέχρι τα νησιά Φίτζι κάτω, στο Νιουζίλανδ.
0: Γιατί τι δουλειά έκανες, αν επιτρέπετε, και τα έχεις γυρίσει όλες τις χώρες?
1: Δουλεύοντας, Δημητράκη.
0: Δουλεύοντας. Στο ίδιο αντικείμενο.
1: Που ακούνε οι κύριοι, που με ακούνε μικροί, μεγάλοι, να δουλεύουν, γιατί το ψωμί ειδικά τότε δεν έβγαινε εύκολα. Και τώρα βγαίνει πιο δύσκολα, τώρα, αλλά εντάξει. Αν κάνουμε υπομονή, το φαγητό μας το βγάζουμε, εντάξει.
0: Okay,
1: αν πεις οικονομία, πρέπει να κάνεις οικονομία. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Καλά, ναι, βέβαια. Τώρα τι οικονομία να κάνεις, βέβαια, τέλος πάντων.
1: Ναι, είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα
0: γιατί μας τα τρώνε τα αναλώσιμα που λένε. Από κινητά μέχρι 250 πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Αυτό είναι το θέμα. Τέλος πάντων, ωραία.
1: Ακούς?
0: Ναι.
1: Και επειδή σε αγαπούσα στη Νιουκάστρ, έχω ακόμα φίλους.
0: Ναι.
1: Παίρνω τηλέφωνο. Mm. Η εκκλησία στο Νιουκάστρ. Το Γκίγκαν, τον Κέβιν Γκίγκαν, να έχει καλή ανάρρωση.
0: Ναι, δύσκολα τα πράγματα όμως από ό,τι διαβάζω.
1: Ήταν η παιχτούρα μου.
0: Κέβιν Γκίγκαν, βέβαια.
1: Τον είχα προλάβει στο Αμβούργο, γιατί πήγα και στο Αμβούργο 10 χρόνια, 10 χρόνια, χρόνια κάτω στο Μπάγκεν, στη Βαβαρία. Ναι,
0: έκανε δηλαδή 20 χρόνια στη Γερμανία,
1: Ναι.
0: Mm.
1: Και λέω, κοίτα να δεις η ζωή πώς γίνεται. Να φεύγουν παιδιά τώρα από δεσπεριστές παλιοί, να είναι ηλικία μου. Εντάξει, ο Κέβιν πρέπει να είναι λίγο πιο μικρός από μένα. Γιατί εγώ είμαι τώρα στα 70-71, κάπου εκεί.
0: Κίγκαν, δεν ξέρω. Νομίζω ότι πρέπει, μπορεί να είναι και μεγαλύτερος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Κέβιν, ναι, μπορεί, ναι, ναι. Ο Στίβ Κόπελ. Ήταν ο Γκλεν Χόντλ της Τότεναμ, παιδιά, ήταν ένα παιδί δίμετρο και ήξερε μπάλα μεγάλη, σαν το, μέσα με τον Βραζιλιάνο, το Σόκρατες, μπαλάρα, βλέπαμε μπάλα, παιδιά, τότε, ας ήταν πιο αργό το ποδόσφαιρο, βλέπαμε μεγάλη μπάλα, γλυκιά μπάλα, όπως είναι το ποδόσφαιρο, τέχνη και τέχνη, τώρα μπήκε δύναμη μέσα, στη μέση χαλάει κάπου τη δουλειά. Είδες τώρα ο άλλος.
0: Έχει αλλάξει. Μωρέ, εντάξει, έχει αλλάξει.
1: Είναι καθηγητής ο Ρονάλντο παρά παίξει. Γιατί εξατλήθηκε προχτές, κατάλαβες.
0: Καλά, Ρονάλντο.
1: Καλά, Δημητράκη μου.
0: Ο Κέβιν Κίγκαν είναι Διονύση 75, είναι του 51 γεννηθής. Είναι ο Κέβιν Κίγκαν και από εμάς να έχει ανάρρωση, διότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο τώρα αρχές του χρόνου. Τέλος πάντων.
1: και ο Τζον Μπάρντς.
0: Ναι, και ο Μπάρντς, και αυτός ήταν παιχτάρας μεγάλος. Τον το άρεσε πάρα πολύ.
1: Αυτά είναι τυχερά, δεν γίνεται τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ ποτέ μου, Δημητράκη, δεν έχω πάει σε γιατρό ποτέ μου.
0: Και να μην πας, εύχομαι, Διόνυση.
1: Ναι, σε βουβοκύλι καμιά φορά, δεξιά, αριστερά. Αλλά εντάξει, σιγά σπάσει. Τώρα αυτό δεν το έχω πει ποτέ.
0: Για πες μας,
1: να σου βγάλουμε. Γύρισα από την Αυστραλία, πήγα και άρχισα πάλι προπονήσεις. Ναι. Και 24 χρονών έπαθα τη ζημιά που είχε πάει ο Γρηγόρης Καραλαμπίδης.
0: Ναι.
1: Στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Τι έπαθε.
1: Μπατάρισμα δεν επανήλθα ποτέ και από τότε όλο σταμάτησε το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει. Καλά να σε φίλε Διόνυση.
1: Δεν γίνεται ότι είναι το ποδόσφαιρο. Ήθελα και τις γυναίκες μου, καταλάβεις.
0: Μόλα, όλα παίζουν ρόλο. Έχεις παιδιά, έχεις οικογένεια, έτσι μιας και...
1: Όχι, εντάξει, είχα πολλά, Δημητράκη, είχα πολλά αδέρφια, 11 αδέρφια.
0: Α, ήσταν πολλά αδέρφια.
1: Έπρεπε τα πρώτα τρία παιδιά να πάμε για δουλειά μακριά.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Να στέλνουμε για τον πατέρα μου, ήταν άλλα 8 πίσω.
0: Ναι,
1: προβλήματα,
0: κατάλαβα.
1: Δηλαδή,
0: τέλος πάντων, εντάξει. Καλά να είσαι πάντως, σε ακούω γερό δυνατό για τις και ευηδί. Άρα, να είσαι καλά, φίλε.
1: Εχθές είχα το μπλημπαϊτάξι κάτω, σπίτι.
0: Ναι, ναι, το άκουσα που το έλεγες σήμερα στις εκπομπές που βγήκες.
1: Ναι, ναι. Καλά, ο Μπίλης μου, η γυναίκα του, φοβερό παιδί, παιδιά. Ο μπλημπαϊτάξι είναι φοβερό παιδί.
0: Έτσι.
1: Μπράβο, ήρθε 600 χιλιόμετρα στην Αμανιάδα να δει τον
0: τόπο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραίος, ωραίος.
1: Και όχι να μαλώνουμε ο ένας με τον άλλο.
0: Έτσι, αυτό πρέπει, αυτό να περάσουμε σαν μήνυμα. Ναι. Λοιπόν, Διονύση μου, να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.

Λοιπόν, πριν να περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11.30, να πούμε στο 62ο λεπτό, οι Αμερικάνοι εξακολουθούν και προηγούνται των Αυστραλών με 2-0. Οι Αυστραλοί λίγο καλύτερα τα πάνε στο δεύτερο ημίχρονο, παρά τα αυτά νομίζω δεν έχουν απειλήσει ιδιαίτερα τους Αμερικάνους.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Intervetten Sports.
2: Η ώρα είναι 11.30.

0: Λοιπόν, το τελευταίο ημίωρο θα ξεκινήσουμε με Μάνο Σταραμόπουλο, θα κάνουμε τη βόλτα μας στο διεθνή χώρο. Γεια σου Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στο ακροατές του 943, Intervete Sports.
0: Τι έχουμε πέρα από Μουντιάλ και τα λοιπά, λίγα πράγματα υποθέτω το Μουντιάλ.
1: Κοίτα να δεις, αυτή τη στιγμή όπως ξέρουμε όλοι, η Εθνική Ομάδα των Πολιτειών πρόκειται 2-0 της Αυστραλίας. Αναμένεται να υπηρεσκήσει κιόλας η ομάδα του Μαρίσο Ποτσετίνο που έχει δώσει πάρα πολύ καλά δείγματα και όπως είπε κάποτε ο αείμνηστος Βαλκέτας Παναγούλιας, αυτή η ομάδα κάποτε θα έρθει η ώρα που θα διεκδικήσει και παγκόσμιο κύπελλο. Δεν είναι η ώρα της ακόμα.
0: Όχι λες.
1: Αλλά σίγουρα, αλλά σίγουρα θα πάει αρκετά ψηλά, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ότι είναι πολύ καλή,
0: είναι καλή ομάδα.
1: Είναι καλή ομάδα. Βέβαια, πολύ καλή ομάδα.
0: Δουλεμένη, όπως είπες, ναι, είναι δουλεμένη ομάδα.
1: Ναι, έχει ανοίγει πολύ για δουλειά ο Ποτσετίνο που ήταν ένας εκ των υποψίων για να πάνε να λάβουν την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ, αλλά εντάξει, τελικά ο Πέρεθ διάλεξε τον Μωρίνιο. Τώρα, από εκεί πέρα έχουμε η UEFA αναφορικά με αυτά τα cooling break τις διακοπές, λέει ότι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 28 δεν θα το ασπαστεί, δεν θα ακολουθήσει το πρόγραμμα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Γιατί θεωρεί ότι κόβει το ρυθμό του παιχνιδιού. Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτά τα cooling break είναι παχτολός χρημάτων και για τα τηλεοπτικά κανάλια, έτσι που έχουν πληρώσει λίγα εκατομμύρια για να πάρουν τα δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων, αλλά βεβαίως και για τη FIFA. Η FIFA υπολογίζει θα βγάλει από τα cooling break 500 εκατομμύρια, 600 θα βγάλουν οι σταθμοί, όχι όλοι μαζί οι σταθμοί, έτσι. Μην νομίζω ο καθένας ότι θα βγάλει κάθε σταθμός από 600, εντάξει.
0: Ναι, καλά βέβαια.
1: Είναι ένα πολύ καλό ποσό που θα μπορέσει να τους ανακουφίσει γιατί έχουν δώσει ούκο λίγα εκατομμύρια και άλλη δισεκατομμύρια για την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Θεωρείς ότι αυτό μπορεί να έρθει και σε άλλες διοργανώσεις, όχι υπομορφή να απαραίτητα cooling break, αλλά breaks και το break. Να υπάρχει ένα time out όπως τα μπάσκετ.
1: Αυτό εφαρμόζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις το καλοκαίρι, έτσι. Υπάρχουν και σε φιλικά που γίνεται. Όχι εθνικών ομάδων, ενώ στους συλλόγους.
0: Ναι.
1: Ειδικά το καλοκαίρι που είναι έντονη ζέστη.
0: Καλά, βέβαια.
1: Γίνεται, σωστά, βέβαια. Ειδικά προγραμματική φάση, πρώτη, δεύτερη. Μερικές φορές ίσως και στα play-off πιο δύσκολα εκεί.
0: Ναι, για την
1: αλλά τελευταία. Γίνεται.
0: Ναι. Όχι, λέω, μήπως γίνει θεσμός και τελικά σε μεγάλες οργανώσεις το Champions League, ας πούμε, γίνει το break, ξέρεις.
1: Το Champions League δεν νομίζω, χωρίς να αποκλείω τίποτα βέβαια, γιατί τη ζωή όλα έρχονται και αλλάζουν, ειδικά από το 10 και μετά έχει αλλάξει ο κόσμος όλος, έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Βέβαια, είχαμε μετά το σοβαρό τραυματισμό του Κονέ, έτσι.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς, 4 με 5 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης, έπαθε κάταγμα κνήμης, εντάξει, είναι... Αυτός ο Μοντιμπέι είναι πάντως... Πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα γιατί είναι υπότροπος, το έχει ξανακάνει και με τον Νεϊμάρ, δεν ξέρω αν το έχει κάνει και με άλλο ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός. Θυμάμαι έτσι μια περίπτωση κάποτε που είχε χτυπήσει ο Ζιοβάνι και μια άλλη που είχε χτυπήσει ο Ζάιτς.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εντάξει.
0: Ο Ζιοβάνι το θυμάμαι, ήταν, αν θυμάμαι καλά τώρα, δεν ξέρω αν πρέπει να λέμε ονόματα. Του Σίμου τέλος πάντων, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι.
1: Ναι.
0: Ήταν κάποιοι ποδοσφαιριστές και παλαιότερα, τους θυμάσαι ακόμα καλύτερα από μένα, ήταν δρεπάνια που λέγαμε. Δρεπάνια πραγματικά.
1: Ήταν μερικοί που ήταν δρεπάνια. Έτσι. Και πρέπει να παραδεχθούμε όλοι ότι το ποδόσφαιρο ήταν πιο σκληρό παλιά.
0: Βέβαια. 100%.
1: Γιατί λένε τώρα μερικοί, τώρα δεν είναι. Αυτά είναι πτέσματα αυτά που λένε παλιά.
0: Έτσι.
1: Μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, δεν έγινε παλιό ποδόσφαιρο.
0: Έπαιρνε φόρα, και όποιον πάρει. Έτσι ακριβώς. Υπήρχε και οδηγία, θυμάμαι. Υπήρχε και οδηγία από προπονητές. Δεν περνάει η μπάλα ή ο παίχτης. Τέλος πάντων. Δεν υπάρχει.
1: Τι να πούμε. Από εκεί πέρα, σήμερα έγινε μια πρόταση ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ από τη Ρεάλ προς την Μπάγερ Μονάχου για τον Μάικ Ολίσε, τον διεθνή Γάλλο δεξί εξτρέμ. Η Μπάγκερ δεν έχει απαντήσει προς το παρόν. Βέβαια είχε διαρρεύσει μέσω κύκλων της στο μέσο της εβδομάδας γιατί είχε κυκλοφορήσει ότι θα κάνει την προσφορά η Ρεάλ. Είχε πει ότι ακόμα και 500 εκατομμύρια να μας δώσουν, εμείς δεν τον πουλάμε. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει ρήτρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Όπως είχε κάνει η Ίντερ για παράδειγμα που βάλε στον Ντούφρες 20 εκατομμύρια ρήτρα και πήγε πανεύκολα η Ρεάλ, έδωσε 20 εκατομμύρια και πήρε τον Ντούφρες. Και μετά η Ίντερ πήγε στην Αταλάντα να δώσει 50 εκατομμύρια για να πάρει τον Παλέστρα. Εντάξει, αυτά. Ό,τι δίνεις παίρνεις, τα λάθη πληρώνονται. Έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια, σωστά.
1: Βέβαια, γιατί ο Ντούχρης είναι ένας πολύ καλός διεθνής Ολλανδός ποδοσφαιριστής που ξεκίνησε εξτρέμ και έγινε στην Ίντερ δεξιός μπακάφ. Έτσι, τον έχασε τσάμπα που λέμε, 20 εκατομμύρια για τη Ρεάλ είναι...
0: ναι, βέβαια.
1: Έτσι είναι.
0: Κάτι ψηλά για τα λουλούδια που λέμε.
1: Ναι, ακριβώς. Η οποία Ρεάλ δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει πάρει κουκουρέγια με 55 εκατομμύρια που και αυτός δεν είναι καλύτερα να τρώει και να μην μιλάει, έτσι. Γιατί αυτό που είχε πει ότι εγώ και μαλλιά να μην είχα να ήμουν καραφλός, δεν θα πήγαινα από τη Ρεάλ.
0: Δεν θα πήγαινα από τη Ρεάλ, ναι, ναι. Έλα, μου,
1: έλα που το φέρε η τύχη όμως και υπέγραψε στη Ρεάλ.
0: Έτσι, έτσι. Και αντί να πεις όχι,
1: ναι, βέβαια, εντάξει. Είναι που λένε μεγάλη μπουκιά φάε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά, όταν ακούω από επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές, ναι, αυτά, ναι, εντάξει. Ναι, είναι
1: αστείο. Ήμουν από μικρό παιδί,
0: ναι, καλά, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να είσαι, ναι, ό,τι και να είσαι, τι σημασία έχει. Από την ώρα που μπαίνεις στο επάγγελμα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Τέλος.
1: Να κοιτάς τη δουλειά σου και αυτά τα άλλα.
0: Έτσι, όπως το λες.
1: Μετά πήρε τον Κονατέ που δεν τα βρήκε με την Λίβερπουλ. Έτσι, τετράετε συμβόλαιο τώρα με την Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Έχει κάνει Ρεάλ, έχει κάνει μπάσιμο.
1: Έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις, ναι.
0: Πραγματικά, πραγματικά.
1: Τώρα από εκεί πέρα βέβαια τα πάντα θα φανούμε στον αγωστικό χώρο, έτσι.
0: Βέβαια, καλά, και εκείνο καθρέφτης. Τώρα...
1: Εκείνο καθρέφτης, ό,τι λέμε, γιατί και εδώ στην Ελλάδα πολλές φορές τον καθένα που παίρνει ομάδα τον παρουσιάζει ο τύπος ότι είναι ο σούπερ παίχτης και μετά από σούπερ νέος Μέση ή νέος Μαραντόνα ή νέος δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Έτσι.
1: Πέφτει πολύ στα χαμηλά μετά και λες που ήταν αυτός. Οπότε δεν πρέπει ούτε να ανυψώνουμε κάποιον, ούτε να το χαμηλώνουμε. Ό,τι είναι θα το δείξει ο ίδιος στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί ξέρεις, άμα βάλεις ένα τίτλο, θυμάμαι κάποτε τον Νίνι, θυμάμαι τον Κουτσιανικούλη, ο νέος Μέση και ο νέος Μέση.
0: Καλά, αυτά ήταν τώρα αστείωτητες
1: πραγματικά. Τα παιδιά και ο βάρος που ήταν αφόρητο δηλαδή. Κάθε, ναι, ναι. Πέστε κάποιον άλλον, όχι ο Μέση ξαφνικά.
0: Ναι, ναι.
1: Είπαμε.
0: Εκεί ούτε... πρέπει να κόψουν τις ενημερώσεις τα παιδιά, αλλά ποιος να τα κόψει τώρα.
1: Είναι ένα ωραίο ταλέντο που θα δούμε αν θα εξελιχθεί,
0: ναι, έτσι, έτσι.
1: Αν θα έχει τύχει στη ζωή του, πώς θα δουλέψει, πόσο αγαπάει αυτό που κάνει και βλέπουμε. Γιατί όλα. Και ο Γιαμάλ αυτή τη στιγμή ας πούμε ταλέντο, αλλά εγώ δεν λέω ότι είναι ο διάδοχος του Μέση ή του Ρονάλδο, θα δείξει ο ίδιος τι θα γίνει.
0: Μα πώς να το...
1: τίποτα, έτσι.
0: Βέβαια, πώς να το πεις αυτό όταν ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Τον είδαμε τώρα και στο πρώτο παιχνίδι, άφαντος.
1: Τέλος πάντων. Έχει πολύ δρόμο ακόμα για να πει.
0: Έχει, έχει. Πολλά χρόνια.
1: Ότι είναι ο καθένας ήταν ο αυτός του, άλλος δεν μπορεί να γίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Και όταν ο του υποψηφίου που θες να πάρεις τη θέση παίζει μέχρι τα 40, έτσι.
1: Βέβαια. Αυτό κάτι λέει, έτσι.
0: Κάτι λέει, έτσι.
1: Η πορεία καταξιώνει τον κάθε επαγγελματία. Τραγουδιστή, ηθοποιό, δημοσιογράφο, ποδοσφαιριστή, πολιτικό. Έτσι είναι. Γιατί έχουμε δει πολλούς σε μια νύχτα χάθηκαν. Όπως πετάχτηκαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Σε μια νύχτα βεθίστηκαν, έτσι όπως το λες. Πώς βλέπεις την απόκτηση, μάλλον τη μεταγραφή του Μπιανκόν στην Άντερλεχτ.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εμένα μ' άρεσε ο Μπιανκόν.
0: Βεβαίως, και εμένα. Και εμένα.
1: Ήταν πολυεργαλείο. Άσχετα τώρα, μου θυμίζει την περίπτωση που όλοι τα βάζανε με το Ρέαψου και όταν έφυγε ο Ρέαψου και πήγε στη Ρωσία. Αχ, τι κρίμα που δεν τον έχουμε τώρα.
0: Εντάξει, μας δεν έχει αναπληρώσει Ρέαμψου και το αριστερό κομμάτι.
1: Βέβαια, έτσι είναι. Εκτιμούμε κάποιον πολλές φορές θα το χάνουμε.
0: Έτσι, ακριβώς όπως το λες.
1: Ναι.
0: Νομίζω θα το ταιριάξει το βελγικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, είναι πολύ καλός.
1: Η Άντερλεχτ προσπαθεί να ξαναγίνει, ναι, η μεγάλη δόξα του βελγικού ποδοσφαίρου.
0: Βέβαια.
1: Η Άγκη είναι ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για το Βέλγιο. Δεν είναι μια Ισέρκ Μπλίζ ή η Κλαμπ Μπρούγκε τώρα που εμφανίστηκε.
0: Ναι,
1: μεγάλη
0: τα τελευταία
1: ομάδα
0: χρόνια, ναι,
1: του Βελγίου είναι η Άντερλεχτ. Τι να λέμε τώρα.
0: Η ομάδα της πρωτεύουσας.
1: Με τον Πελούχο, με τον Ρέζεμπρικ, με Πολ Μαχίμς. Παγκόσμια κλάση ποδοσφαιριστές. Όχι απλώς πέρασαν και δεν αγούμισαν.
0: Και με πολύ κόσμο σε όλη την επικράτεια του Βελγίου. Όχι μόνο στους Βρυξέλλες.
1: Είπαμε είναι το μεγαλύτερο μέγεθος στο Βέλγιο. Πέρασε την κρίση. Τι να κάνουμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Άμα δεν έχει ισχυρή διοίκηση, πλέον δεν μπορεί να κάνει ομάδα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, αυτό έπαθε και η Άντερλεχτ.
0: Και ισχυρή διοίκηση ίσον γερό πορτοφόλι, έτσι.
1: Έχεις πληρωμένους ποδοσφαιριστές, έχεις πληρωμένο το προσωπικό, κάνεις σωστές κινήσεις, παίρνεις προπονητή, παίρνεις ποδοσφαιριστές. Αυτά είναι, σημαίνει ισχυρή διοίκηση.
0: Έτσι.
1: Έτσι είναι. Εντάξει. Για μένα δεν ξέρω αν θα βρει καλύτερο Ολυμπιακό, να σου πω την αλήθεια, έτσι.
0: Δύσκολο, θα δυσκολευτεί.
1: Ναι. Γιατί έπαιζε ακόμα και σέντερ φόρ, έτσι έβαζε και γκολ κιόλας, θα θυμάσαι.
0: Βεβαίως, ήταν και...
1: πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι.
0: Είχε επαφή με τα δίχτυα.
1: Στα κόρνερ, κέρδισε κεφαλιές. Εντάξει, τι να πω. Okay. Γιατί με ρωτάγανε και από το Βέλγιο και του λέω ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή.
0: Mm-hmm. Είχε από εκεί να ενημερώσει.
1: Ναι, τα ρωτάγανε κάτι εκεί από την Άντελο. Για μένα είναι η άποψή μου ότι είναι πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Αμυντικό που παίζει σε πολλέ θέσει βοηθάει.
0: Ναι, ναι. Θα πιάσει το Βέλγιο πρωτάθλημα, θα πιάσει. Νομίζω ότι ταιριάζει.
1: Ναι, βέβαια. Έτσι είναι.
0: Είναι και η ιδιοσυγκρασία του έτσι ενθουσιώδη κτλ. Νομίζω θα κάνει καριέρα.
1: Μια χαρά παλικάρι είναι.
0: Έτσι, όπω το λε.
1: Το Μπιανκόν.
0: Μάλιστα, πώς βλέπεις τα υπόλοιπα παιχνίδια τα σημερινά? Σκωτία Μαρόκο στη μία σε κάνα πόση ώρα? Ξέρω, καμιά ώρα και κάτι. Έτσι.
1: Κοίτα, το Μαρόκο.
0: Μαρόκο.
1: Μου άρεσε και στο πρώτο παιχνίδι, έτσι. Mm.
0: Κοίταξε, εγώ, Μανώ μου, επειδή τα έτσι πολλοί με ρωτάνε εδώ για τη Σκωτία, εσύ την έχεις δει και με δει, την Εθνική. Νομίζω ότι της κάναμε μεγάλο δώρο και πήγε στο Μουντιάλ. Της έκανε δώρο μετά και η Δανία, τα λέω καλά. Yeah. Mm.
1: Δεν λειτουργήσε κάτι, δεν λειτουργήσε εκεί.
0: Ναι,
1: ενώ πήγαμε στο Nations League, τους νικήσαμε 3-0. Ναι. Μετά δεν ξέρω, θεωρήσαμε ότι τέλειωσε το παιχνίδι, ότι είμαστε καλύτεροι ξαφνικά, δεν ξέρω τι.
0: Ναι, τέλος πάντων. Με την IT δεν έδειξε κάτι, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να κερδίσει. Νομίζω ότι δεν θα πάει, δεν ξέρω.
1: Εγώ είμαι υπέρ του Μαρόκου, το οποίο μου αρέσει. Μ' άρεσε πολύ μεγάλη εξέλιξη. Το θεωρώ μία, ας πούμε, η εθνική Γαλλία της Αφρικής. Mm-hmm. Ναι, έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές.
0: Πραγματικά.
1: Οι περισσότεροι δεν αγωνίζουν στο Μαρόκο, έτσι αγωνίζουν.
0: Όχι, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, βέβαια. Βέβαια.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Πολύ πιθανό να επαναλάβει την πορεία του Κατάρ.
1: Ο Μπάρι που τον έχει κλείσει μπάγκερ να τον πάρει.
0: Που πεχταρά.
1: Ή ο Ουναχή που καλά πήγε να κάνει αλλά Μαραντόνα να κόλπα του
0: Πράσινου.
1: Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα τώρα. Αλλά είναι πολύ καλό. Ή ο Μποαντί που παίζει στη Λίλ, 19χρονο. Mm-hmm. Τι αμυντικό χαφ ήταν αυτό?
0: Απίστευτη, απίστευτη παίχτης.
1: Πανταχού παρόν ήταν.
0: Και έχουν, και, έχουν δέσει κιόλας. Έχουν δέσει με την πάροδο των ετών. Είναι μια ομάδα που μπορεί να επαναλάβει την πορεία του Κατάρ.
1: Έτσι είναι.
0: Πολύ πιθανό.
1: Έτσι, παραλίγο θα πήγαινε τελικό.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Να σκεφτούμε τι.
0: Απίστευτα πράγματα.
1: Ναι.
0: Μαρόκο. Σκωτία Μαρόκο λοιπόν.
1: Εντάξει, εγώ
0: θα είναι μεγάλη έκπληξη αν η Σκωτία καταφέρει και κάνει κάτι.
1: Σίγουρα.
0: Θα είναι πολύ μεγάλη
1: σίγουρα έκπληξη. Θα είναι έκπληξη, βεβαίως. Αλλά βεβαίως αυτό, για μένα αυτό το παγκόσμιο κύπελλο θα είναι τον εκπλήξεων.
0: Θα είναι τον εκπλήξεων, λες,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι, το θυμάμαι που το έχεις πει. Ναι.
1: Ακόμα και αυτά που βλέπουμε, λένε πολλοί ότι δεν είναι, ακόμα μερικούς που δεν είναι καλό. Γιατί δεν είναι καλό το παγκόσμιο κύπελλο, επειδή ακόμα οι μεγάλοι δεν νίκησαν όλοι. Δηλαδή, ποιο θα είναι το ποδόσφαιρο, να νικάει η Βραζιλία 5-0 το Μαρόκο και η Πορτογαλία την IT που λέει ο λόγος 7-0.
0: Να, γιατί δεν είναι καλό, μια χαρά είναι και ωραία μπάλα έχει παιχτεί. Για πρώτη αγωνιστική μιλάμε πάντα, έτσι.
1: Οι άλλοι δεν παίζουν μπάλα, ποδόσφαιρο είναι.
0: Είναι. Καλά τώρα, τέλος πάντων. Πρέπει να πούμε κάτι τώρα. Θα πιάσαμε μεγάλη κουβέντα. Πρέπει να πούμε, ναι, να κάνουμε λίγο τη διαφορά σε κάτι διαφορετικό που θα πούμε.
1: Μέχρι τώρα το παγκόσμιο κύπελλο έχει πληρότητα 98%.
0: Αυτό θα σε ρώταγα τώρα.
1: 5.000 μέσος όρος, ξέρεις, σημαίνει.
0: Πολύ μεγάλα νούμερα.
1: Βέβαια.
0: Παντού τα γήπεδα είναι.
1: Τεράστια γήπεδα από εδώ και πέρα.
0: Έτσι, ναι.
1: Βλέπουμε τελικό Champions League, παράδειγμα που είναι στη Βουδαπέστη. Ήτανε 60-70.000 Άγγλοι απ' έξω.
0: Ναι, ναι.
1: Το 65.000 πλέον θεωρείται μικρό γήπεδο.
0: Βέβαια, ναι.
1: Για τελικό Champions League τώρα.
0: Mm,
1: mm. Τι να κάνουμε, δηλαδή.
0: Πάντως πραγματικά έχει γίνει δουλειά εκεί. Όλα τα γήπεδα είναι κατάμεστα, σχεδόν κατάμεστα.
1: Ναι,
0: όλα.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Έτσι. Απίστευτος κόσμος, μάλιστα.
1: Βέβαια.
0: Μάλλον έχω αυτοί που λένε ότι δεν έχουν δει δεν έχουν δει προηγούμενα Μουντιάλ. Θυμάμαι κάτι Μουντιάλ, η φάση των ομίλων. Κάτι Ιταλίες να περνάει μόνο με χ.
1: Με τρεις σοπαλίες και περάσει το 82 Ιταλία.
0: Έτσι.
1: Και μετά πήρε φορά ο Παύλο Ρώση και τους καθάρισε όλους.
0: Έτσι, ο Παύλο Ρώση. Σωστά.
1: Είναι αυτό, είναι.
0: Είναι αυτό, μωρέ. Τώρα είναι και μεγάλο κακό.
1: Λέει, από αυτά που βλέπει, νομίζει, το κακό ξέρει ποιο είναι.
0: Ναι.
1: Ακόμα και οι συνάδελφοι νομίζω ότι το ποδόσφαιρο ξεκίνησε από τότε που βλέπουν αυτήν την μπάλα. Ναι. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, έτσι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Το έχω δει από κοντά, γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τρελαίνομαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το πρέπει να διαβάζουμε κιόλας. Δεν είναι τι έχουμε δει.
0: Από τότε
1: έχω δει τον Μπούσκα, ούτε τον Στέφανο.
0: Αλλά
1: έχω διαβάσει όμως. Ρωτάω, μαθαίνω.
0: Σωστά, σωστά. Έτσι, είναι μεγάλη πληγή
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν τα ξέρει όλα. Πώς θα τα ξέρει, δηλαδή.
0: Μεγάλη πληγή και το γεγονός να πούμε κάτι διαφορετικό, να πάρουμε μεγαλύτερα, περισσότερα likes.
1: Αλλά,
0: τώρα είναι παθογένειες τώρα της εποχής μας. Τώρα. Αυτά είναι μεγάλα θέματα. Μπάς περιπτώσει.
1: Σούπα στη Σουηδία, έτσι. Στο δημοτικό τα παιδιά απαγορεύεται να έχουν τάμπλετ από φέτος.
0: Ναι, μου το έχεις πει.
1: Έτσι. Γιατί δεν ξέρουν να γράφουν το όνομά τους Στο χέρι. Το φαντάζεσαι.
0: Πώς
1: θα βάλει υπογραφή άμα χρειαστεί. Θα λέει φέρε μου ένα τάμπλετ.
0: Φέρε μου ένα τάμπλετ, ναι.
1: Ναι. Αυτό είναι. Και εδώ λάθος το έχουν βάλει, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι είναι. Από το γυμνάσιο και μετά θα έπρεπε να χρησιμοποιούν τα τάμπλετ.
0: Ναι, ναι. Πάνε τα παιδιά του δημοτικού με τα. Με τα κινητά, έτσι τα είναι. Τάμπλετς και
1: ναι,
0: όλα
1: ναι,
0: τα
1: ναι.
0: Αυτά. Είναι,
1: ναι,
0: είναι
1: αυτό
0: βράδυ.
1: Δεν είναι πρόοδος.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Εντάξει, εμείς τα μπερδεύουμε πολλές φορές τα πράγματα.
0: Έχουμε μπερδέψει ναι, πολλά πράγματα. Λέει, όχι μόνο εμείς. Αυτό. Σε αυτό το κομμάτι όχι μόνο εμείς η αλήθεια, αλλά τέλος πάντων.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, μάνα μου, δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο. Όχι, νομίζω.
1: Όχι αυτή τη στιγμή. Mm. Μεταγραφές συνεχίζονται, έτσι.
0: Ναι, καλά, ναι. Είναι η εποχή. Εντάξει. Ναι. Κάποιο είπαμε για τη Ρεάλ.
1: Είναι μεγάλη έκπληξη, έτσι περιμέναν όλοι τον Πούισιτς.
0: Ναι,
1: ναι. Ο Πάκ πριν το λύσει προγόνιδη, τον Ιταλό που ήταν 17.
0: Έχεις εικόνα από τον εν λόγω κύριο, έχεις εικόνα?
1: Όχι, δεν έχω, δεν έχω, γιατί με ρωτάγανε και εγώ
0: ναι,
1: στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έχω. Λέω.
0: Ναι, ναι. Κοίταξε, αυτό που ξέρω πάντως ότι υπάρχει τεράστιος αναβρασμός στη Θεσσαλονίκη. Τεράστιος. Δηλαδή, λόγω της φυγής του Λουτσέσκου και τα ονόματα δεν συνάδουν με το μέγεθος Λουτσέσκου.
1: Κοίτα να δεις όμως. Όταν ήρθε και ο Λουτσέσκου στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: τον πατέρα του ξέραμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Εδώ έγινε ο Ρασβάν, όποιος έγινε. Ούτε ναι, στην Ξάνθη ήταν κάποιο μεγάλο όνομα.
0: Όχι, όχι, όχι. Στον ΠΑΟΚ.
1: Εδώ καλωθήθηκε, εδώ ανδρώθηκε και έγινε πολύ καλός προπονητής. Με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όντως,
1: οπότε,
0: οπότε ναι, αλλά έγινε Μάνο, έγινε Μάνο.
1: Έγινε,
0: έγινε, έγινε. Έγινε,
1: έγινε,
0: έγινε, έγινε ένα μέγεθος ναι, ιδιαίτερα σίγουρα σημαντικό.
1: Ναι, και αγαπητό και ναι, σίγουρα αυτό, δεκτό. Αλλά από εκεί πέρα, αφού είχε αποφασίσει η διοίκηση να πάει σε κάτι διαφορετικό, πιο νέο όπως σας πεστώ,
0: ναι,
1: πρέπει να δούνε και τον άλλον στην πράξη.
0: Καλά, νοστά, τώρα.
2: Good afternoon, Mr. Σταναμόπουλος, good afternoon, this is Ρασβάν Λουτσέσκου speaking. Hello, I'm educated man, I know what I'm talking about, Mr. Jovanovic.
0: Έχουμε το Ρασβάν στο στούντιο. Έχουμε Ρασβάν στο στούντιο, μάνο, μας έκανε έκπληξη.
2: Σου έχω και Αταμάν, who didn't play very good defense. It's fine when I lose on the defense, the referees.
0: Έσπασε τα μικρόφωνα.
2: Σου έχω και Μάρκο Νίκολης. We played very good game, very good football. Και φοβερός τελειώσατε, Σταραμόπουλος. Εργομετρικά ρε Μπαρτσελώνα, Ινφαντίνο ρε.
3: Για την Ηλία έχουμε χώρο.
1: Έχουμε πει μια φορά να πάμε να πούμε.
3: Έχουμε χώρο για την Ηλία.
2: Κάτσε περίμενε, γιατί έχω έναν ενοχλητικό εδώ πέρα, τον κατσάσα εδώ πέρα και μας παρενοχλεί σεξουαλικά.
3: Όμα τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Καταλαβαίνεις τώρα.
2: Μάνο, έτσι και πάμε εδώ για ποτό εγώ, εσύ και ο Στρατάκης. Θα μας πάρουν σηκωτούς από το μαγαζί.
0: Ναι, το έχουμε πει όμως. Αυτό πήγε να σου πει, αλλά αποφεύγει.
2: Αμέπως αμέργων. Εγώ τι αποφεύγω.
0: Άσε, τώρα, αμέπως
1: αμέργων. Μέρα, ώρα και αυτά.
0: Ωραία, πέστε εδώ.
2: Καταρχάς δεν θα είναι μέρα. Θα μου βλενεί θα πάνε. Μάνο.
1: Δεν θα πάμε 8 το πρωί να
2: γυρίσουμε. 8 το πρωί να γυρίσουμε, αν είναι.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο θέμα.
3: Σίγουρα έτσι. Πήγαινα
1: διάλογο. Έτσι είναι.
2: Όσον ούπο.
1: Okay, περιμένω σήμα.
2: Βεβαίως. Την αγάπη μου, από μένα την αγάπη μου.
0: Γεια σου Μάνο μου και από μένα την αγάπη μου εννοείται. Να είσαι καλά και όπως καταλάβατε φίλες και φίλοι. Γεια σου Μάνο μου, καλή νύχτα, καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια, γεια.
0: Λοιπόν, όπως καταλάβατε φίλες και φίλοι, ήρθε ο Τσουράκη σε λίγο.
2: Εσύ με έμπασε.
0: Ναι, έτσι εγώ. Λοιπόν, ήρθε ο Λουτσέσκου, ήρθε ο Νίκολης, ποιος άλλος είχε έρθει.
2: Ο Εργίνο Ταμάνο.
0: Ο Αταμάνο. Από την Τουρκία, ρε φίλε, ήρθε από την Τουρκία. Ο Κατσάσος τι θέλει, το ψινάκι. Για έλα μέσα ρε φίλε να μας κάνεις το ψινάκι. Για έλα εδώ ρε φίλε, για δούμε πως έχει ταλέντο ψινάκι.
2: Λοιπόν, περίμενε γλυκιά μου εδώ πέρα να σου πω εγώ εδώ πέρα. Όταν ήμουν παιδί έρχονταν όλοι εδώ οι επιχειρηματίες. Ο Μονοσάκης και τα λοιπά.
3: Κορεδεύεις τώρα, δεν κατάλαβα.
2: Αυτός δεν είναι ψινάκης, είναι τραβεστή με φαρικίτιδα προχώρα.
3: Άντε μου ρε τάλαντε από εκεί. Θα μας πεις και ποιος είναι ο ψινάκης.
0: Δυο ψινάκια.
2: Στη γωνίτσα σου. Στη γωνίτσα σου.
3: Ποια γωνίτσα σου, Μωρία Τάλαντη. Ποια γωνίτσα σου. Ηλίθεια.
2: Αυτός του είπε μια φορά, θα μιλήσω βραχνά, του είπανε «Α, ο ψινάκης». Και τέλος.
0: Ρε πάτε καλά, τι έχετε πάθει απόψε.
2: Για χαρά, πάμε στον επόμενο φίλο.
0: Έτσι. Λοιπόν.

0: Λοιπόν, έχουμε μπει στα τελευταία 2,5 λεπτά, 2,5 και κάτι. Μετά θα ακολουθήσει αθλητικό δελτίο ειδήσεων, θα ακολουθήσει break, διαφημιστικό και μετά Τσουράκης. Όλα τα ίδια αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι λέγεται εκπομπή.
1: Αμού, αμού, ταραμού, αλλιώς παραλλιώς. 12, 15 και 11.
0: Έτσι ρε φίλε. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο αυτό. Όλα τα ίδια αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Κοιτάξτε, σήμερα ήταν μια εκπομπή χαλάρη. Έως προς το μεθυσμένο η αλήθεια είναι. Είχα εδώ και τα νησάκια μου να ξέρεις.
1: Μουντιάλ βλέπεις καθόλου?
0: Ναι, βλέπω, βλέπω, βλέπω. Φυσικά βλέπω, βλέπω. Ό,τι μπορώ βέβαια, κάτι ώρες βέβαια. Το 4 δεν το βλέπω όπως καταλαβαίνεις, ήμαρτον. Αλλά κάτι ανθρώπινες ώρες όπως αυτό, έσαι εγώ και μία. Ναι. Εσύ, γιατί με ρωτάς, είδες κάτι που.
1: Δεν έχω παρακολουθήσει.
0: Αλήθεια. Δεν γίνονται ωραίοι αγώνες. Με γκολάκια έχουν, έχουμε και γκολάκια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι ότι δεν είναι πολύ υψηλό το επίπεδο.
0: Ενώ τα προηγούμενα ήταν τρομερά και φοβερά, ειδικά η φάση των ομίλων. Ήταν, βλέπαμε τότε το.
1: Για φέτο, για αυτό το Μουντιάλ λέω.
0: Όχι, όχι, καλό, ρε, καλό.
1: Καλό είναι.
0: Κάποιοι αγώνες δεν είναι. Κάποια, δηλαδή, τι. Ισπανία επειδή έφερε 0-0 δεν είναι καλό.
1: Αν δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω το ίδιο. Εγώ όχι, δεν είμαι και Ισπανόφιλος.
0: Όχι, όχι, όχι. Μια χαρά είναι το Μουντιάλ. Μια χαρά είναι. Ωραία μπάλτσα.
1: Αν είχα να διαλέξω μια εθνική που δεν έχω και καμιά ιδιαίτερη τρέλα, θα διάλεγα κάτω χώρες, οι Σκανδιναβούς.
0: Α, ναι.
1: Ναι, είμαι φαν αυτού του ποδοσφαίρου.
0: Πάρε Νορβηγία.
1: Το οποίο, και το οποίο διακρίνεται από μια αφέλεια, ρε παιδί μου.
0: Νορβηγία πολύ καλή την είναι.
1: Ναι. Άρα, έζηγε ο Χόλαντ μέσα.
0: Χόλαντ.
1: Έβαλε 7 γκολ στην καθισιά του.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμοδόβαρ, σκηνοθέτης.

Καλησπέρα, νέα αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Παμπλο Μαφέου για τα επόμενα 4 χρόνια. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ τους τον μέσο της Τζιρόνα Ιβάν Μαρτίν, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Για τον παίκτη ενδιαφέρεται και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός θα έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Ευχαριστώ για όλα, τόνισε σε ανάρτησή του ο Νίκος Μπότης που αποχαιρέτησε τους Πειραιώτες μετά από 2,5 χρόνια. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Πρόταση 1,7 εκατομμυρίων ευρώ έκαναν οι πράσινοι στον Ολλανδό στόπερ. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Τιέν Καμαρά, ο οποίος πέρασε από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και είναι έτοιμος να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Μία ανάσα από το τριφύλι βρίσκεται ο 27χρονος Ισπανός τερματοφύλακας της Μπαρτσελώνα, Ινιάκι Πένια. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, στα 3 εκατομμύρια ευρώ το deal ανάμεσα στους πράσινους και τους Μπλαουγκράνα. Χαλάει η περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς που απασχόλησε τον ΠΑΟΚ. Οι ασπρόμαυροι εξετάζουν την περίπτωση του Αλέσιο Λύση για την αντικατάσταση του Ρασβάν Λουτσέσκου που αποχώρησε. Η συνεργασία μας ολοκληρώνεται κοινή συνενέση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου, ανέφερε μεταξύ άλλων η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η Δυναμό Κιέβο ανακοίνωσε την απόκτηση του Τόμας Κετζιόρα για τα επόμενα 2 χρόνια. Βελτιωμένη πρόταση για τον Δημήτρη Γιαννούλη κατέθεσε στην Augsburg και ασπρόμαυρη ΠΑΕ και οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στη συμφωνία, όπως αναφέρει το ειδησιογραφικό πρακτορείο DSC. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΚ βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με τους Πίγιο και Γιώβιτζ για την ανανέωση των συμβολέων τους. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σέρβος προπονητής Ζέλικο Μπράντοβιτς για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό Άκτορ για πρόταση που θα ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ετησίως κάνουν λόγο δημοσιεύματα στη Σερβία. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο Έλληνας Χάφ υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με τους Κρητικούς. Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στον Αστέρα Άκτορ μετά από μια πενταετία. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Έλληνας Μπακ θα βρεθεί στην Τρίπολη για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία του με τους Αρκάδες. Την υπέρβαση για την απόκτηση των Κουρμπέλη και Κούτρι θέλει να κάνει ο Αστέρας. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χόρχε Πόμπο για τα επόμενα 2 χρόνια. Ανυπομονώ για το νέο σεφ, το μήνυμα του Εβάν Φουρνιέ στα social media. Χωρίς το Γάλλο Σάρ θα παραταχθεί η Εθνική Γαλλίας στα παράθυρα του Ιουλίου για στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ενάντια σε Βέλγιο και Φιλανδία. Σε αυτά θα συμμετάσχει ο Φρανκ Νιλκίνα. Στον πάγκο της Νάπολη θα βρίσκεται όπως όλα δείχνουν ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026, Αμερική-Αυστραλία 2-0. Στη μία τα ξημερώματα, Σκωτία-Μαρόκο,

0: Μαρόκο, στις 3.30 η Βραζιλία Αιτή και στις 6 η Τουρκία Παραγουάη. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Όλα ίδια και όλα αλλιώς με τον Γιώργο Τσουράκη.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. OnDemand.ελλάδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, εδώ όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και απόψε. Πλην ενταχής των εξαιρέσεων. Όλα ίδια και όλα αλλιώς, Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο. Και αφού διαδεχθήκαμε εδώ στον ραδιοθάλαμο του 943 Intervention Sports τον Δημήτρη Στρατάκη, στην επιμέλεια της δικής του εκπομπής, Δημήτρης πολύ δυνατός, αλλά και τον Νίκο Κατσάτσο στην παραγωγή. Είπαμε να κάτσουμε να κάνουμε μια δύο-ωρη παρέιτσα με ωραίες μουσικούλες, τις οποίες δεν τις επιλέγω εγώ, έτσι, αυτά. Να σου πω, αυτά μου βάλανε, αυτά, μου είπαν αυτά είναι φίλε, με αυτά θα πορευτείς, okay. Θα συζητήσουμε για διάφορα. Σήμερα έχω πολύ όρεξη, να ξέρετε. Και σας θέλω όλες και όλους στην ακρόαση να τα πούμε... Όχι μόνο αθλητικά, αλλά μόνο κυρίως αθλητικά δεν θα τα πούμε. Τώρα μα έχει κάνει καημό και καήλα να συζητήσουμε κάτι αθλητικό. Εντάξει, Μουντιάλ, παιδιά, δεν το παρακολουθώ καθόλου. Δεν έχω και κάποια αγαπημένη εθνική, όπως είπα πριν στον Δημήτρη, τον Στρατάκη. Κυρίως οι εθνικές ομάδες των κάτω χωρών και της Σκανδιναβίας μου αρέσουν. Γιατί παίζουν ένα ωραίο ποδόσφαιρο, ταχυδυναμικό, αλλά και με μια δόση έτσι αφέλειας, την οποία νομίζω πρέπει να την έχει το ποδόσφαιρο, ώστε να είναι χωρίς στρες, να είναι άκοπο. Καλησπέρα στην φίλη μας την Πέννη που έχει μπει και μας ακούει. Καλησπέρα στην εκλεκτή φίλη, την κυρία Έλενα Μπεκρή, στέλεχος της Φωνής Λογικής, την οποία ειρήστον παρόδο θα την έχουμε καλεσμένη εδώ στο στούντιο διαζώσεις την επόμενη Παρασκευή. Την προηγούμενη Παρασκευή, μου λέει εδώ την προηγούμενη, είχαμε φίλη μου καλή προετοιμασία για την γιορτή αποφύτισης στο γυμνάσιο του γιού μου. Και επειδή είμαι γραμματείας του συλλόγου με πολύ ενεργή συνεισφορά, δεν υπήρχε χρόνος για κάτι άλλο. Αλλά εδώ στις επάλξεις και πάλι, εδώ στον αγαπημένο σας, στον μοναδικό αθλητικό της Δυτικής Αθηνάς, τον 943 Interveten Sports, έφυγε Στρατάκι και κλαίνε τα νυχτοπούλια. Στέλνει ένας φίλος εδώ πέρα ο Ρουμελιώτης που είναι, μας έλειψε η φωνή του αδερφέ, και μένα μου έλειψε η φωνή του Ρουμελιώτη, δυστυχώς αποχώρησε ο Γιώργαρος. Αλλά είναι πάντα στις καρδιές μας. Και που ξέρεις, καμιά φορά στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε, που λέει και το τραγούδι. Εδώ ο Γιάννης Κότσιρας από τραγουδιστής θα πάει να παίξει τον Αστέρα Τρίπολης. Α, όχι, δεν είναι αυτός ο Κότσιρας, είναι άλλος. Είναι άλλος. Τρόποι επικοινωνίας εδώ με το στούντιο είναι τα τηλεφωνά μας, το 212 20 50 943 και το 215 215 59 43. Βεβαίως ακούσατε νωρίτερα στην εκπομπή του Στρατάκη, έτσι κανιβαλίσαμε λίγο τους προπονητές μαζί με τον Μάνο Σταραμόπουλο και με την ευγενική συνεισφορά του Νίκου Κατσάτσου στις φωνές. Λοιπόν, πάμε. 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Εμείς βρισκόμαστε εδώ στο εξωτικό, στο πολύ φιλοξενό Ήλιον. Το site του σταθμού μας είναι το sports943.gr, όπου εκεί μας ακούτε διαδικτυακά σε όλο τον πλανήτη. Βεβαίως μας ακούτε και στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, το ράδιο Γέφυρα, εκεί στις εσχάτειες του πλανήτη, ο αγαπητός εκλεκτός φίλος και συμπατριώτης, ο κύριος Οδυσσέας Πλατήραχος, αρεθιμιώτης ΓΑΡ, αναλαμβάνει κάμια φορά να μοιράζει τη φωνή μας εκεί στο Down Under, που το νερό στο καζανάκι δεν πάει clockwise, πάει anti-clockwise, αριστερόστροφα, όχι δεξιόστροφα. Ο 943 Intervention Sports, παιδιά, σας έχει δωράρα, βλέπω εδώ. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις δηλαδή, στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια, με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στη Σύφνο. Το νησί του Τσελεμεντέ, παιδιά, βεβαίως. Ο Νικόλαος Τσελεμεντές από εκεί κατάγεται. Ο πολύ γνωστός, ο εθνικός μας μάγειρας, θα έλεγα, πριν τον, χρόνια πριν τον Ηλία Μαμαλάκη. Αγαπημένος ο κύριος Ηλίας.
1: Λοιπόν, απόψε, αγαπημένα παιδάκια, θα κάνουμε γεμιστά.
0: Λοιπόν, στο νησί του Τσελεμεντέ, λοιπόν, στη Σύφνο, θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επιστημισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο, βεβαίως. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα εσωρούχων Νανίνο, Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Εσείς δεν έχετε να κάνετε κάτι παραπάνω από το να στείλετε στο Viber του σταθμού, το 6939-943-943, όπως προείπαμε, το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η-23 του Ιούνιου, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά, εκλεκτότατη δημοσιογράφη και φίλη δική μου, πολύ αγαπημένη, ακριβή. Την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι, στη Βραβρών, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Συμμετοχή στο Viber γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι. Πολύ ωραίο το Κοράλι στη Βραβρώνα. Τυχαίνει να κυκλοφορώ εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Αρτέμιδας. Η Αρτέμιδα είναι ο δήμος στον οποίο ανήκει η Βραβρώνα. Βραβρώνα, βεβαίως, φίλες και φίλοι, να ξέρετε, ή μάλλον θα το πιάσω πιο διαφορετικά. Η Λούτσα, που όλη η Λούτσα την ξέρουμε, μετά τα Σπάτα, μετά το Ελευθέρης Βενιζέλος, πλέον ενοποιημένος δήμος Λούτσας Σπατών. Η Λούτσα, λοιπόν, κάποια στιγμή ήταν η παλιά Λούτσα, η περιοχή την οποία στη διασταύρωση με το που τελειώνει η λεωφόρος Πατών κάνουμε αριστερά και κάποια στιγμή με τα χρόνια άρχισε η οικιστική ανάπτυξη και από τη δεξιά μεριά προς τη Βραβρώνα. Και είπανε κάποια στιγμή πρέπει να την ονομάσουμε και την περιοχή αυτή Λούτσα, αλλά έγινε νέα Λούτσα προς αποφυγή μπερδεμάτων και παρεξήσεων, βέβαια στον ίδιο δήμο ανήκει. Επειδή όμως εκεί στην περιοχή της Βραβρώνας και για όσους ξέρουν στο ξενοδοχείο που είναι εκεί στο τέρμα των λεωφορείων, λίγο παρακάτω υπάρχει αρχαιολογικό μουσείο και υπάρχει και ένας ξακουστός αρχαιοελληνικός ναός, ο οποίος ήταν λατρευτικό σημείο, πάρα πολύ γνωστό κατά τα αρχαία χρόνια, ο ναός της Βραβρωνίας Αρτέμιδος, τον οποίον τον υπηρετούσαν παρθένες ιέριες. Αυτό, λοιπόν, το πολύ έτσι γνωστό λατρευτικό σημείο κατά τους αρχαίους χρόνους, ο ναός, λοιπόν, της Βραβρωνίας Αρτέμιδος, έδωσε το όνομά του στην ευρύτερη περιοχή, την Βραβρώνα. Και επειδή ο ναός αυτός ήταν αφιερωμένος στη θεά Άρτεμη, την θεά του κυνηγιού και των δασών, παρακαλώ, ονομάστηκε και η ευρύτερη περιοχή από Λούτσα Αρτέμιδα. Εγώ, ρε παιδιά, δεν μπορώ να την πω Αρτέμιδα, μου είναι λίγο δύσκολο. Λούτσα την έμαθα, Λούτσα συνεχίζω να τη λέω. Είναι το αγαπημένο μου μέρος. Εκεί είναι το εξοχικό που έφτιαξε ο αείμνηστος ο παππούς μου. Και εκεί συνεχίσαμε μετά να έχουμε και το εξοχικό το οικογενειακό που έφτιαξε μετά ο πατέρας μου. Και ουσιαστικά εκεί το νιώθω σαν χωριό μου, γιατί Κρήτη δεν πολύ πηγαίναμε, στο όπου κατάγομαι, έτσι, ένα πολύ ωραίο μέρος του νομού Ρεθύμνου, στο χωριό της μαμάς μου, από όπου κατάγεται η μαμά μου, από την πανέμορφη Αρκαδία, το κέντρο της Πελοποννήσου. Ένα πολύ όμορφο και πολύ έτσι μικρό μένα, αλλά πολύ όμορφο και γραφικό χωριουδάκι. Τη Δόριζα Αρκαδίας ούτε και πολύ πηγαίναμε, οπότε η Λούτσα είναι σαν χωριό μου. Όσοι ξέρετε την διαδρομή από τον παλιό εθνικό δρόμο Τρίπολης Μεγαλόπολης, εκεί που ξεκινάνε οι στροφές, βλέπατε σε ένα χάσιμο, μια αριστερή φουρκέτα, ένα χάσιμο δεξιά, μια ταμπέλα που έγραφε Δόριζα Αραχαμίτες. Εκεί είναι το χωριό της μαμάς μου και από τον νέο εθνικό δρόμο που πάει Καλαμάτα μετά την Τρίπολη είναι τα πρώτα διόδια, τα διόδια του Μάναρη. Αν κοιτάξετε στα διόδια δεξιά πάνω, είναι ένας υπόσταθμος της ΔΕΗ και ακριβώς από πίσω ένα όμορφο έτσι γραφικό χωριουδάκι είναι το χωριό της μαμάς μου.
2: βράδυ.
0: Μισός λοιπόν Ερεθιμιώτης, μισός Αρκάς, και όπως έλεγε ο φίλος μου ο Γιώργαρος Ολίγκρης, ο οποίος γνωστός δημοσιογράφος και παλιός συνεργάτης εδώ του σταθμού, ο Αρκαδοκριτικός. Εγώ αυτός. Εντύπωση έχει κάνει η συνέντευξη της Αφροδίτης Λατινοπούλου στον δημοσιογράφο τον Πέτρο Κουσουλό, που είχε και μια αντιπαράθεση με τον κύριο Βασίλη Παϊτέρη, ο οποίος δεν έχασε την ευκαιρία να προσβάλλει, να κάνει ένα σεξιστικό σχόλιο και μάλιστα σε αρχηγό κόμματος, σε ευρωβουλευτήνα. Δεν είδα τους... όλες τις φεμίνο δεν ξέρω και εγώ τι και τις τους μη του ή τις μη του να ξεσηκώνονται εναντίον αυτού του σεξιστικού σχολείου του Βασίλη Παϊτέρη, του κατά τα άλλα αγαπημένου καλλιτέχνη, ο οποίος όμως πρέπει να μένει στο κομμάτι της καλλιτεχνίας. Παρεξηγήθηκε γιατί τον είπε γύφτο η Λατινοπούλου. Εγώ παιδιά έχοντας μεγαλώσει εδώ στο Ήλιον, τσιγκάνους τους ξέρω, κάποιοι αυτό αποκαλούνται και γύφτη, να ξέρετε, από μόνοι τους. Και δεν το θεωρούν και υποτιμητικό. Τέλος πάντων, εγώ τσιγκάνους ξέρω, το αυτό το Ρωμά, αυτή η ορολογία που είναι της μόδας τώρα τα τελευταία χρόνια, δεν μου λέει κάτι. Ειλικρινά, Ρώμα ξέρω εγώ την Ιταλική ομάδα, δεν ξέρω κάτι άλλο. Οπότε τους αποκαλώ εγώ προσωπικά, επειδή τυχαίνει να έχω και φίλους και γνωστούς οι οποίοι είναι Έλληνες τσιγκάνοι. Τσιγκάνους τους λέω. Okay. Υπήρχε έτσι μια έντονη αντιπαράθεση και θα σας το πάω στο άλλο κομμάτι, γιατί τυχαίνει να έχω και μια πρωινή εργασία στην περιοχή του Ασπροπύργου. Στη βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου. Και πολλές φορές φίλες και φίλοι εκεί στους καταβλισμούς των τσιγκάνων πολλοί την πέφτανε σε φορτηγά, την πέφτανε σε γιοταχή. Με πατρόλ κάρ μας ανέβαζαν από την Λεωφόρο ΝΑΤΟ μέχρι εκεί που είναι η εταιρεία. Με πατρόλ κάρ μας κατέβαζαν. Λίγο κάποια πράγματα πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας και να τα δούμε. Παρακαλώ, νομίζω ότι τον ελέφαντα στο δωμάτιο τον βλέπουμε και ξέρουμε ξεκάθαρα ποιος είναι, φίλες και φίλοι. Επίσης είχαμε και την δίκη για το παιδάκι που το 11χρονο αγοράκι, το οποίο σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη, ισόβια καταδικάστηκε ο υπαίτιος και απ' έξω πώς να το πω τώρα, οι δικοί του άνθρωποι, οι συγγενείς του, φίλοι ή της ίδιας φιλής, γιατί τσιγκάνοι είναι, φωνάζαν καλά κάναμε και το σκοτώσαμε. Τι να πεις από εκεί ύστερα, τι να πεις φίλε, τι να πεις όμως. Και δεν αντιλέγω, υπάρχουν άνθρωποι που είναι και νοικοκυρέοι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πραγματικά νοικοκυρέοι, είναι λίγοι όμως. Και αυτό εμένα αυτό δεν μπορεί να μου το αντικρούσει κανείς. Κανείς όμως. Γιατί το έχω δει εδώ με τα μάτια μου. Γιατί και εμένα κάποιος, κάποτε, σε μια αντιπαράθεση, με απείλησε και απείλησε ευθέως τα παιδιά μου. Και όταν απείλησε να φέρει τους δικούς του, έφερα και εγώ τους δικούς μου και λακίσανε, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, τον ελέφαντα στο δωμάτιο τον βλέπουμε ποιος είναι. Έτσι, υπάρχει ανοχή. Υπάρχει ανοχή γιατί είναι τα ψηφαλάγια στη μέση. Σας παρακαλώ. Δεν ξέρω, αγανάκτησα ρε Πένι και φωνάζει, τι να κάνω. Καλησπέρα στη Φλόρενς, καλησπέρα στη Σόφη, καλησπέρα στον φίλο μου, τον αγαπημένο μου, τον αδερφό μου, τον διαμαντή, τον Πεπέ, τα Μπέτ Πέπε παρακαλώ. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, τον Γεωργακόπουλο.

να μην ξεχάσουμε και το πρόσφατο περιστατικό με την νοσηλεύτρια η οποία από την πίεση της οποίας ασκήσανε 20 με 30 άτομα τσιγκάνοι, γιατί κάποιος δικός τους ομόφυλός τους τον πήγαν στο νοσοκομείο τραυματία, η γυναίκα πάθε, πώς το λένε, καρδιακή προσβολή και έμεινε 55 ετών. Ρε μάγκες λίγο. Εκεί αυτοί οι αρχηγοί που έχετε και οι βασιλιάδες σας, γιατί δεν σας μαζεύουν λιγάκι να σας πούνε, ξέρετε κάτι, χαμηλώστε λίγο τους τόνους. Ενταχθείτε και θα σας πω ένα πράγμα πάρα πολύ απλό. Έχω εδώ τον πολύ καλό μου φίλο, τον Αποστόλη τον Αθανασόπουλο, ο οποίος είναι τσιγκάνος στην καταγωγή και ασχολείται με τα κοινά, με την πολιτική και παλιός εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος και αγωνίζεται και στην περιφέρεια και έκανε ένα τεράστιο αγώνα για την ένταξη των τσιγκάνων στο κοινωνικό σύνολο. Τεράστιο αγώνα. Και διαμεσολαβητής και τα πάντα. Θα τον φιλοξενήσουμε ένα βράδυ τον Αποστόλη, γιατί τον Αθανασόπουλο, γιατί είναι αρκετά επίκαιρο όλο αυτό που συμβαίνει. Αρκετά επίκαιρο και θα τον φιλοξενήσουμε, μας πει και να μας αναπτύξει τις απόψεις του. Νομίζω είναι επιτακτική ανάγκη. Ηρεμία μου λέει εδώ. Τι ηρεμία, Μανουλίτσα μου, τι ηρεμία. Έχεις πονοκέφαλο. Τι να στον κάνω, να στο φιλήσω. Ποιο να φιλήσω, Μανουλίτσα μου εδώ. Κατά τα άλλα, μια φίλη μου είχα μια κουβέντα το απόγευμα για τους εξωγήινους. Ο Χάτζημαν θέλει να πάει στη Σύφνο. Τρομάρα να σου έρθει, Χάτζημαν. Μια φίλη μου κάτι μου έλεγε για εξωγήινους και τα λοιπά. Παιδιά, δεν γίνεται σε αυτό το αχανές σύμπαν, σε αυτή την αχανή πλάση με τα πάνω από 13 δισεκατομμύρια πλανητικά συστήματα, πάνω από 13 δισεκατομμύρια γαλαξιών, οι οποίοι οι γαλαξίες έχουν από 10 δισεκατομμύρια πλανητικά συστήματα μέσα τους. Εκεί κάντε λίγο την μαθηματική πράξη, δεν θα σας βγει. Μόνο αν την κάνετε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, σε κομπιουτερ, και δεν θα σας βρει, δεν θα σας βγει, είναι ξεκάθαρο. Δεν γίνεται λοιπόν σε όλο αυτό το αχανές σύμπαν να είμαστε μόνοι, να είμαστε μόνο εμείς νοήμονες οργανισμοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί που ψάχνουμε ή αυτοί που θα έρθουν σε επαφή με εμάς θα είναι γκρίζα πλασματάκια κοντά με μεγάλα κεφάλια και μεγάλα μάτια, ή πράσινα πλάσματα πολύ ψηλά, μακρόστενα, με μακριά χέρια, μακριά πόδια, πάλι με μεγάλα μάτια, έτσι σκοτεινά κτλ. Μπορεί η ζωή την οποία αναζητούμε στο σύμπαν να είναι σε αέρια μορφή, σε υγρή μορφή ή σε άειλη μορφή. Αυτό δεν μπορεί να το γνωρίζεις. Και βλέπουμε. Πάντως εγώ πιστεύω ότι οι ταινίες του Hollywood για κάτι τέτοιο μας ετοιμάζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για μια τέτοια επαφή τρίτου τύπου. Κάποια στιγμή θα φέρουμε και κάποιον ο οποίος είναι ειδικός πάνω σε αυτά τα θέματα να μας μιλήσει για αυτό, για αυτό το θέμα. Αλλά εγώ πραγματικά το πιστεύω ακράδαντα μέσα μου, χωρίς να έχω κάποια ένδειξη, ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν, αυτό το αχανές, το άπειρο σύμπαν. Το οποίο βέβαια αυτό που λέω από χριστιανικής απόψεως είναι τελείως αφοριστικό. Η ορθόδοξη πίστη δεν το παραδέχεται. Θεωρεί ότι είμαστε το μόνο έτσι νοήμον πλάσμα σε όλη την πλάση. Γιατί ακριβώς οι γραφές λένε ότι μόνο τον άνθρωπο έπλασε ο Θεός ως νοήμονα έτσι ζωή στον πλανήτη εδώ και σε όλη την πλάση γενικότερα. Γιατί από εκεί πέρα έπλασε τα ζώα, έπλασε τα ψάρια. Αλλά και πάλι θα πεις, είναι δυνατόν να νιώθεις ότι σε αυτό το σύμπαν είσαι μόνος σου? Είναι νομίζω τουλάχιστον εγωιστικό.

Να στείλω την αγάπη μου και την καλησπέρα μου στε Θοδωρή Μαξούρα. Ναι, αρχή Άγια Ανάργυρη Καματερό, ηγέτης της Δημοτικής Παράταξης. Σε Χαράλα Μποκαρπούζο, τον δικό μας άνθρωπο εδώ, στην Δυτική Αθήνα, υποψήφιος βουλευτής με το Πασόκ. Στέλιο Χλαχλά, Δημήτρη Αμπατζή και όλη την υπόλοιπη ομαδάρα μας. Πάμε σε διαλυματάκι 12.30 πάει η ώρα και επιστρέφουμε εδώ στο 943 Interveten Sports. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργος Τσουράκης, σε λίγο πάλι εδώ παρέα σας.

Λοιπόν, δεν είμαι πάλι πίσω. Εδώ στο 943 Intervention Sports. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργος Τσουράκης στην παρέα σας. Μέχρι και τις 2. Απόψε, όπως κάθε Παρασκευή. Και όπως λέει ο Άλεξ Ηλιάδης, γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή. Με τιμά ιδιαίτερα αυτό το σλόγγαν του Άλεξ για εμένα. Υπεύθυνος προγράμματος, ροής προγράμματος, Άλεξ Ηλιάδης, φίλες και φίλοι, η μάνα του λόγου, όπως συνήθιζα να λέω. Δεν έστειλα όμως τις καλησπέρες εδώ στα αδέρφια μας που μας ακούνε, που είναι επαγγελματίες του δρόμου για τους οδηγούς ταξί. Εννοώ, οι οποίοι βοηθούν πάρα πολύ στο να μετακινείται ο κόσμος όταν τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους. Αλλά λέω καλησπέρα και για τους οδηγούς των λεωφορείων, των πουλμαν, των σειρμών του μετρό και του ηλεκτρικού. Και εννοείται στα αδέρφια μας, τους οδηγούς των φορτηγών. Κανονικά αδέρφια μας όμως, οι οποίοι κάνουν τα μέγιστα για να κινείται το εμπόριο, η εφοδιαστική αλυσίδα και να φτάνουν τα αγαθά στο τραπέζι σας και στο ψυγείο σας. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι παλεύουν καθημερινά, νυχθημερών, κάτω από αντίξωες συνθήκες, η αλήθεια είναι, εκτεθειμένοι στα καιρικά φαινόμενα, φουλ χαμαλίκι, φουλ φόρτωμα. Οι οδηγοί των φορτηγών, λοιπόν. Λοιπόν, είδα εδώ ένα άρθρο, παιδιά, στο Gazeta, gazeta.gr, για το Μουντιάλ, το οποίο ζούμε μέρες Μουντιάλ. Η αλήθεια είναι, Μουντιάλ 2026, ο βαθύς συμβολισμός των Κροατών με τα σκουφάκια πόλο στα γήπεδα. Και εγώ έχω μια έτσι ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφορά το πόλο, γιατί ο γιος μου είναι παίκτης της υδατοσφαίρισης. Και λέει εδώ το άρθρο, η ιστορία του Βέντραν Τσόρλουκα, που αποτέλεσε το έναυσμα οι Κροάτες να φορούν σκουφάκια πόλο στα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου και στο Μουντιάλ 2026. Η εικόνα λοιπόν των Κροατών φιλάθλων να φορούν σκουφάκια πόλο της Εθνικής Ομάδας της χώρας τους, παρακολουθώντας το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του ποδοσφαίρου, δεν είναι κάτι ξένο. Το είδαμε και πριν μερικά 24 ώρες το παιχνίδι της Κροατίας με την Αγγλία. Θα το δούμε ξανά και ξανά και ξανά. Δεν έχει να κάνει απλά με την αγάπη των Κροατών για την υδατοσφαίριση, όπου πραγματικά είναι μία από τις υπερδυνάμεις στο άθλημα αυτό, όπως είναι η Ουγγαρία, όπως είναι η Αμερική, όπως είναι και η Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Η Ελλαδίτσα είναι υπερδύναμη και αυτή στην υδατοσφαίριση. Με πάρα πολλές διεθνείς και παγκόσμιες διακρίσεις, και η Εθνική Ελλάδος αλλά και η Εθνική Κροατίας, με χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, παγκόσμια πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και άλλα. Η υδατοσφαίριση είναι ένα άθλημα που λατρεύουν, σε έχει χαρίσει τόσες και τόσες επιτυχίες. Πώς όμως συνδέεται το σκουφάκι της Εθνικής Ομάδας του Πόλου με αυτή του ποδοσφαίρου? Και συνεχίζει το άρθρο, το οποίο λέει: υπάρχει μια ιστορία που έχει συμβολικό χαρακτήρα και συνδέει τα δύο εθνικά συγκροτήματα με την αγάπη, την αφοσίωση και την αυταπάρνηση, φίλες και φίλοι. Στο Euro του 2016 στη Γαλλία, η Κροατία στο εναρκτήριο παιχνίδι του Euro αντιμετώπισε την Τουρκία στο Parc des Princes στο Παρίσι. Και στη διάρκεια του αγώνα, ο κεντρικός αμυντικός Βέρνταν Τσόρλουκα τραυματίστηκε στο κεφάλι. Τα προβλήματα με την αιμορραγία για τον τότε επέκτη της Λοκομοτίβ Μόσχας συνεχίστηκαν και στο επόμενο παιχνίδι με την Τσεχία. Οι συμβατικοί επίδεσμοι αποδείχτηκαν αναποτελεσματικοί και η ιατρική ομάδα της εθνικής ομάδος της Κροατίας τοποθέτησε ένα σκουφάκι υδατοσφαίρισης πάνω από τον επίδεσμο για να τον κρατήσει σταθερό και να επιτρέψει στον Βέντραν Τσόρλουκα να συνεχίσει να παίζει, παρακαλώ. Αυτόματα για τους Κροάτες σήμανε μια αξιομνημόνευτη εικόνα. Ένα ποδοσφαιριστή με την καρό φανέλα της Εθνικής Ομάδας να αγωνίζεται φορώντας το σκουφάκι της Εθνικής Ομάδας Πόλο. Σαν εικόνα και εμένα πραγματικά με συγκινεί. Αυτό ήταν. Το σκουφάκι οθήθηκε ως σύμβολο τιμής προς τον παίχτη και από το Μουντιάλ του 18 στη Ρωσία. Οι Κροάτες άρχισαν να εμφανίζονται στα γήπεδα του κόσμου με τα σκουφάκια τους ως αναγκαίο αξεσουάρ, φίλες και φίλοι. Πώς όμως βρέθηκε εκείνη τη στιγμή το σκουφάκι Πόλο και το φόρεσε ο Τσόρλουκα? Εδώ είναι η απορία.
Το σκουφάκι λοιπόν είχε δωρήσει το γιατρό της εθνικής ομάδας τον Μπόρις Νέμετς, ο Πάουλο Ομπράντοβιτς, Ολυμπιονίκης του Λονδίνου και πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό το 2018 στη Γένοβα, φίλες και φίλοι. Ο Νέμετς λοιπόν το είχε μαζί του για γούρι προφανώς και ο φυσικοθεραπευτής Ντερίμ Ρετζά είχε τη φαϊνή ιδέα να το φορέσει ο Τσόρλουκα, όπως και συνέβη. Το σκουφάκι Πάουλο από εκείνη τη στιγμή αποτέλεσε σύμβολο δύναμης και επιμονής. Η αυταπάρνηση που έδειξε ο Τσόρλουκα αναγνωρίστηκε από την UEFA. Ένα σκουφάκι λοιπόν Πόλο έχει γίνει μέρος της ιστορίας του κροατικού ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι.

Με κράνος ειδικό έπαιζε και ο Πέτερ Τσέχ, αν θυμάστε καλά. Ο Τσέχος τερματοφύλακας της Τσέλσι. Βαράντα κινητά εδώ πέρα. Τι γίνεται, ποιος με θυμήθηκε με τα μεσονύκτια. Και κάποια στιγμή και ο Σεμπαστιάν Λέτο, ύστερα από ένα τραυματισμό που είχε στο κεφάλι εκεί προς το τέλημα της καριέρας, το έπαιζε και εκείνος με τέτοιο έτσι κράνος, το οποίο προσωμιάζει λίγο με σκουφάκι του πόλο. Δεν μοιάζει, απλά είναι κάτι παρόμοιο σαν εικόνα να το δεις από μακριά. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα, φίλες και φίλοι. Εγώ θεωρώ το πόλο εθνικό μας άθλημα. Είμαστε μια θαλασσινή χώρα με πάρα πολλές και μεγάλες διακρίσεις, πολύ σημαντικές διακρίσεις σε διεθνές επίπεδο.

Επιγραμματικά να αναφέρω ότι στην υδατοσφαίριση η εθνική ομάδα της χώρας μας έχει το ασημένιο του 2020 στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του υγρού στίβου ασημένιο το 2023, χάλκινο το 5, το 15, το 22 και το 25. Χάλκινο το 4, το 6, το 16 και το 20 στο World League. Ασημένιο το 97 και το 2025 στο παγκόσμιο κύπελο. Ασημένιο το 18 και χάλκινο το 51, το 91, το 93 και το 2013 στους Μεσογειακούς Αγώνες. Δεν τη λες και μικρή συγκομιδή. Νομίζω ότι είναι η εθνική ομάδα με τις περισσότερες και σημαντικότερες διακρίσεις. Οπότε εγώ θεωρώ την υδατοσφαίριση το εθνικό μας σπορ. Να δείτε εκεί τα 15χρονα τους πολίστες. Πραγματικά θηρία. Είναι το πιο δύσκολο ομαδικό άθλημα. Τι να κάνουμε. Πολύ τσαμπουκάς, πολύ ξύλο. Και το θέμα είναι ότι ακόμα και όταν είσαι σε στάσιμος πρέπει να κινείσαι για να επιπλέψεις. Άρα αυτό σε γυμνάζει όλες τις ώρες που είσαι μέσα στην πισίνα.

Δεν φάζουμε εμείς αντιλιακό, μανούλα μου. Δεν μας καίει ο ήλιος. Αντιθέτως τον καίμε εμείς. Αδειούλα, αδειούλα, φίλες και φίλοι, πώς θα πάρετε, για στείλτε εδώ πέρα στο 6939-943-943. Πότε θα φύγετε με αδειούλα? Έχουμε και τις γραμμές, το 212-25-943 και το 215-215-59-43. Είναι ανοιχτές οι γραμμές για να πάρετε τηλεφωνάκι, να τα πούμε στον αέρα, να πείτε τον πόνο και τον καημό σας. Και μια σκύπαμε για διακοπές, εγώ θα βρεθώ στην Αρτέμιδα, στη Λούτσα. Λοιπόν, οπότε όποιος θέλει είναι καλεσμένος μου. Ξέρετε, εγώ πολλές φορές όταν καλώ έναν φίλο, του λέω να πιούμε, καλά, να πιούμε κάτι. Στην Κρήτη το έχουμε ως εξής. Δεν λέμε ποτέ στον άλλον έλα να φάμε. Είναι σαν να του λέμε δεν έχεις να φας σπίτι σου. Και μπορεί να το πάρει προσβλητικά. Λέμε πάντα έλα να πιούμε. Όπου το πιο μας συνοδεύεται και με τους απαραίτητους μεζέδες. Άρα όταν ένας κριτικός σας πει έλα να πιούμε, να ξέρετε ότι θα έχει και μεζέ. Και άμα καμιά κριτικιά την τρακάρετε στο δρόμο και σας πει φύγε θα στην παίξω, φύγετε, δεν θα σας την παίξει.

Λοιπόν, σας άφησα λίγο εδώ με την ωραία, έτσι, κεφάτη θα έλεγα, dance μουσική την οποία παίζουμε πλέον. Γιατί είχα το φίλο μου, τον Διονύση Ματσούκα, από την Αμαλιάδα, εδώ και τα λέγαμε στο τηλέφωνο. Παιδιά, να ξέρετε, είναι πολλά τα παιδιά, πολλοί ακροατές που παίρνουν τηλέφωνο και τα λέμε εκτός αέρα. Εμένα αυτό με χαροποιεί. Μου αρέσει να τα λέμε και από αέρος, η αλήθεια είναι. Αλλά να σας πω κάτι, μου αρέσει να κάνουμε παρίτσα. Αυτή η παρίτσα μπορεί να είναι και από αέρα, μπορεί να είναι και εκτός. Παρίτσα να είναι και ας είναι ό,τι να είναι. Lost in the breeze, hands up high, feeling so strong. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Διονύσης, να ξέρετε, αγόρια και κορίτσια, ότι είναι παλιός ναυτικός, έχει δει τον κόσμο. Και αυτό μου έλεγε, είναι καλό να βλέπουμε τον κόσμο, να βλέπουμε και λίγο παραπέρα από τη μύτη μας, να διευρύνουμε τους οριζοντές μας, να διευρύνουμε το μυαλό μας. Κακό δεν είναι, να ξέρετε. Πρέπει. Και είναι το πρέπει που δείχνει, καταδεικνύει επιτακτική ανάγκη να ανοίγουν οι ορίζοντες του εγκεφάλου μας, φίλες και φίλοι. Είχα μια κουβέντα με ένα φίλο, καλό φίλο μουσικό κάποια στιγμή. Καλό φίλο μουσικό και καλό μουσικό και πώς το λένε, ο συνεργάτης μου που έχει το μουσικό μεζεδοπολείο Αλεπού, το οποίο εμφανίζομαι από καιρούς καιρών εκεί το χειμώνα, ήμουν εκεί την σεζόν που μας πέρασε, έτσι μιας και το ανέφερα, ο Χρήστος ο Χριστόπουλος, ένας άνθρωπος έτσι με πολύ έτσι με ένα πολύ μεγάλο εύρος γνώσεων και τα λοιπά, μου έλεγε πρέπει να γυμνάζουμε τον εγκεφαλό μας, η γυμναστική του εγκεφάλου δημιουργεί νέες συνάψεις στον εγκέφαλο. Τι είναι οι συνάψεις? Είναι οι νευρώνες οι οποίοι δημιουργούν γεφυρούλες μεταξύ τους. Όσο γυμνάζουμε τον εγκέφαλο, τόσο πιο πολλές συνάψεις δημιουργούνται. Που σημαίνει τι? Είναι σαν να έχουμε έναν υπολογιστή και να του κάνουμε αύξηση στη RAM. Η RAM, φίλες και φίλοι, είναι η διαχειριστική μνήμη ενός υπολογιστή, ενώ η ROM είναι η αποθηκευτική. Εμείς θέλουμε να αυξάνουμε κατά κύριο λόγο την διαχειριστική μας μνήμη, δηλαδή τη RAM, για να μπορούμε να σκεφτόμαστε πιο γρήγορα, με περισσότερη ισχύ, πιο δυνατή θέληση και να έχουμε και γρήγορη σκέψη, διευρυμένη σκέψη. Αυτό. Η μουσική λοιπόν, γιατί στη μουσική έτσι περιστρέφονταν η κουβέντα μας, μαθαίνοντας μουσική διευρύνουν τον εγκέφαλό τους, περισσότερες συνάψεις, που σημαίνει περισσότερο μυαλό, θα το πω τελείως λαϊκά. Έτσι λοιπόν πρέπει και εμείς να διευρύνουμε λίγο τους οριζοντές μας, να ανοίγουμε λίγο τη ματιά μας. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι αφήνουμε ξέφραγο αμπέλι τον προσωπικό μας χώρο, αυτό το οποίο καταλαμβάνουμε εμείς οι ίδιοι. Λοιπόν, ένα λεπτάκι να πάρω πιο λίγο νεράκι, γιατί στέγνωσε η καταπιώνα μου. Θα πάμε και στο διαλυματάκι στη μία. Και θα επιστρέψουμε εδώ στον 943 Interveten Sports. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο. Μέχρι και λίγο πριν τις 2. Απόψε αυτή την Παρασκευή, όπως και κάθε Παρασκευή, 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα. Ξημέρωμα Σαββάτου. Σαββατοκύριακο έρχεται. Βγείτε λίγο παρά έξω. Δεν υπάρχουν χρήματα, δεν πειράζει. Με ένα καφέ στο χέρι στο πάρκο. Και από ένα σουβλάκι. Εκεί, σε ένα παγκάκι. Με μια ωραία κουβέντα και ένα ωραίο χαμόγελο και να κάνεις παρέα στον άλλον. Νομίζω ότι οι όμορφες στιγμές δεν χρειάζονται πολλά φτιασιδώματα και πολλά λούσα και πολλά έξοδα. Αρκεί να υπάρχει όμορφη, καλή, ευγενική θέληση και διάθεση και νομίζω ότι όλα βολεύονται και όλα γίνονται.

Εδώ είμαι, δεν έφυγα. Εδώ, 9.43 Intervention Sports, όλη αίδια και όλα αλλιώς. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο. Απόψε, όπως και κάθε Παρασκευή, 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα. Παρέτσα κάνουμε, παιδιά. Να ξέρετε ότι έχουμε και τον Κλείδωνα. Το οποίο είναι ένα έθιμο που έχει ρίζες στα αρχαία χρόνια.

Στα παλιά χρόνια λοιπόν η Δήμερ γιορτή παρουσιακά περιλάμβανε τρεις φάσεις. Την προετοιμασία όπου την παραμονή του Αγιάννη του Ριζικάρη, του Αγιάννη του Κλείδωνα που λέμε και στην Κρήτη. Γινόταν το άναμα της φωτιάς και το πέρασμα πάνω από αυτήν, καθώς και η μεταφορά του αμύλητου νερού στην έκθεση στα άστρα. Δηλαδή αφήνανε τις στάμνες με το αμύλητο νερό κάτω από τα αστέρια. Και όταν άνοιγε η γιορτή του Κλείδωνα, ανήμερα δηλαδή,

για καλή τύχη, για υγεία, για όλα αυτά. Θεωρούσαν ότι είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Έφερνε καλούς ιονούς στο σπίτι αυτού ο οποίος πήδωσε από την πανεφωτιά τρεις φορές, λέγει η παράδοση. Μετά οι κοπέλες μετέφεραν το αμύλητο νερό, όπου κατά την μετάβαση στη βρύση και την επιστροφή, όπου αδειάζανε στο αγγείο, στο δοχείο, στο πύλινο δοχείο, το νερό, δεν μιλούσαν σε κανέναν. Ανήπαντρες κοπέλες βεβαίως.

naked show. Ουσιαστικά είναι, πώς να το πω τώρα, μια μαντική ιεροτελεστία, όπου πάνω στη διαδικασία αυτή φανερόταν για τις ανήπαντες κοπέλες ποιος θα τις παντρευτεί, πώς θα είναι το ριζικό τους κτλ. Και στην Κρήτη το γιορτάζουμε έτσι με ιδιαίτερα παραδοσιακά, αλλά νομίζω και σε όλα τα μέρη της Ελλάδος.

Ο Γιάννης ο Κλείδωνας λέγεται και ριζικάρης, γιατί όπως προείπα, έτσι φανέρωνε το ριζικό της κάθε μιας κοπέλας ένα αντικείμενο το οποίο θα έριχνε μέσα στο δοχείο με το νερό, το οποίο το φέρνανε από τη Βρύση, είπαμε, πηγαίνοντας τη Βρύση και γυρνώντας δεν μιλούσαν σε κανέναν, γι' αυτό λέγονταν και αμύλητο νερό. Το ρίχνανε μέσα σε ένα ειδικό αγγείο, ρίχνανε και, και κάποια αντικείμενα, τα σκεπάζαν με ένα πανί. Τα κλείδωναν δηλαδή. Και από εκεί έχει την έλκει την ρίζα του το έθιμο του Αηγιάννη του Κλειδώνου που λέμε στην Κρήτη. Εν πάση περιπτώσει, παντού γιορτάζεται έτσι με πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Και εδώ στο Ήλιον, να ξέρετε, έχουμε αύριο, μάλλον σήμερα, Σάββατο, Γιάννη Κακλή

Λοιπόν, σήμερα Σάββατο, 8.30 ξεκινάει. Έχουμε τον πολύ γνωστό εδώ σε εμάς, τον Γιάννη τον Κακλή. Πρώτος ανιψιός του μεγάλου Μανώλη Κακλή. Όσοι ξέρετε από κριτική μουσική, θα τον γνωρίζετε. Στο Λαούτο, το Γιάννη τον Μακρυδάκη, δικό μας παιδί και αυτός στη Λύρα. Και τον μεγάλο Γιώργη Χαλκιαδάκη, επίσης στη Λύρα. Αύριο όμως, Κυριακή, έτσι για τους πιο νεολαίους, κρατηθείτε, έχουμε Γρηγόρη Σαμόλη, ο οποίος λέει και την εξής μαντινάδα: για το χατήρι του Σεβδά πέταξα το δοξάρι.

ομώνυμο τραγούδι έχει τίτλο Λιράρης και νομίζω ότι οι περισσότεροι και οι περισσότερες, ακόμα και αν δεν είστε κριτικοί, το ξέρετε. Και λέει για το χατήρι του Σεβντά, λέει έπιασα το δοξάρι. Δεν το πέταξα το δοξάρι, έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τραγουδώ, απούν ένα κουβάρι. Παίξε παντέρμη λύρα μου τον πόνο καμενώτες, να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες. Να βγουν κορίτσια όμορφα πάνω στο σοκάκι, να κάμουνε στα χείλη μου ζάχαρη το φαρμάκι. Να βγει λέει και μια μελαχρινή να κάτσει στο πεζούλι και να μυρίσει γειτονιά κανέλα και ζουμπούλι. Να πάρουν από τα κάλιτζ λέει τ' άσχημα αυτού του τόπου και να στολίσει τη μαθιά του μερακλή ανθρώπου. Να έχω τον έρωτα δεξά, να τραγουδούμε ομάδι για κίνια που μάφηκε με την καρδιά σημάδι. Με στην καρδιά σημάδι. Που είναι του ήλιου αδερφή λέει και του Απρίλη κόρη, του κάμπου κυτρολεμονιά και έρωτα στα όρη. Και όταν θα βγει στη βόλτα της λέει με το πιτίδιο ζάλο, να το βάνιλο το χωριό λέει σε ταραχτά μεγάλο, του κόσμου οι γαρεφαλιές είναι στα μαγουλάτζι και η φωτιά του έρωτα στα χείλη τα δικάτζι. Και για τη μέση της λέει να πω απούνε δαχτυλίδι, που είναι το περισσότερο λέει τσινιό της διστολίδι. Και πάει λέγοντας, έχει και άλλους στίχους, να μην σας τα λέω τώρα, έχω συγκινήθηκα. Συγκινήθηκα ρε παιδιά, συγκινήθηκα όταν έρχομαι επαφή με κάθε τι που έχει βγάζει Κρήτη, συγκινούμε. Όπως συγκινούμε και με κάθε τι που βγάζει Μοριά και ειδικά Αρκαδία, συγκινούμε επίσης. Να σου πω τι άλλο με συγκινεί. Θα σας φάνει πάρα πολύ περίεργο, πολύ παράξενο και σε κάποιους ίσως αλόκοτο. Συγκινούμε όταν ακούω ωραίες μαντινάδες, πραγματικά με αγγίζουν. Συγκινούμε όταν ακούω ωραίες μουσικές, όταν βλέπω νέα παιδιά να έχουν έτσι τόσο μεγάλη απήχηση σε νέους ανθρώπους όπως είναι ο Γρηγόρης ο Σαμόλης, αυτός ο εξαιρετικός καλλιτέχνης, αυτό το πολύ σεμνό παιδί. Συγκινούμε όταν ακούω την Παπαλάμπρενα, που ήταν το τσάμικο του συγχωρεμένου του Αρκάτου παππούλη μου, του Δημήτρη του Λιμπερόπουλου. Συγκινούμε με τις καταβολές και τις καταγωγές μου, συγκινούμε και όταν βλέπω, άσχετο τελείως, συγκινούμε όταν βλέπω στην τηλεόραση είτε στο δρόμο σε παρέλαση άγημα καταδρομέων. Γιατί είχα την τιμή και τη χαρά, την τεράστια τιμή να είμαι κι εγώ μέλος των ειδικών δυνάμεων τούτου εδώ του τόπου. Και είναι κάτι που με αγγίζει. Σίγουρα πέρα από τα παιδιά μου, τα οποία από την πρώτη στιγμή που κατάλαβα ότι θα με κάνουν μπαμπά μέχρι τώρα με συγκινούν καθημερινά τα σκασμένα και νομίζω όλων του καθενός το παιδί. Και ειδικά για εμάς τους πατεράδες που είμαστε και διαζευγμένοι, αλλά κοντά στα παιδιά μας, καλό είναι, πρέπει, το παιδί χρειάζεται και τους δύο γονείς. Να ξέρετε ότι η λέξη μαμά και η λέξη μπαμπά ενεργοποιούν διαφορετικά κέντρα στον εγκέφαλο, εκρίνουν διαφορετικές ορμόνες αυτά τα κέντρα και συμβάλλουν στην εξίσου ανάπτυξη κέντρων του εγκεφάλου για το κάθε παιδί. Και κάθε ορμόνη αυτή που εκρίνεται συμβάλλει σε διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης για ένα παιδί. Οπότε το παιδί πρέπει να λέει και μαμά και μπαμπά. Γιατί πολύ στη μόδα το έχουμε κάνει, γονέας 1 και γονέας 2. Τι γονέας 1 και γονέας 2? Μάνα, πατέρας, τέλος. Αυτό είναι ο γονιός.

Εν τω μεταξύ σας διάβαζα τις μαντινάδες του Λιράρη, του Γρηγόρη του Σαμόλη, και παίζει δίσκο μουσική. Τώρα που κολλάει το ένα με το άλλο, αλλά ξέρετε κάτι, γουστάρω, μ' αρέσει να κολλάω, να συντεριάζω ατέριαστα πράγματα σε τούτη τη ζωή, γιατί και εγώ είμαι ένα ατέριαστο πλάσμα, όπως θα με δει ο άλλος θα καταλάβει ότι είμαι ένα ατέριαστο και ένα αλόκοτο πλάσμα, οπότε μέσα στο αίμα μου είμαι και μέσα στο αίμα μου είναι όλο αυτό και μέσα στην ιδιοσυγκρασία μου. Και λες και καμιά φορά δεν βαριέσαι. Εν τω μεταξύ, συζητούσαμε για Μουντιάλ, έλεγαμε για Μουντιάλ πριν. Είναι στο 19ο προς 20ο λεπτό το Σκωτία-Μαρόκο σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ 2.

Οι Σκοτσέζοι πάρα πολύ μαχητικοί, έτσι κι αλλιώς είναι στο υφασμά τους σαν λαό. Εν τούτης όμως οι Μαροκινοί προηγούνται με 0-1. Έχουν ομαδάρα, πώς να το κάνουμε δηλαδή.

Απορώ πραγματικά όμως πώς κατάφεραν και χάσαν το Κόπα Αφρικα. Και θα πω με τον τρόπο που το χάσαν, αλλά στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Με τέτοια ομάδα, τέτοιες μονάδες ας πούμε, θα πρέπει να προηγούνται ένα 2-0 της Σενεγκόλ, της Σενεγάλης, και να καθαρίσουν το παιχνίδι και να τελειώνουν, να πάνε σπίτια τους. Ο Σαϊμπαρί στο δεύτερο λεπτό το πέτυχε το γκολ.

σίγουρα θα ενημερωθήκατε για αυτά και από τον Δημήτρη Στρατάκη. Αυτό θα πω και εγώ μόνο μια φορά, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αυτό γκολ του Μπέρτζες στο 11, όπου γίνεται το 1-0, και στο 43ο λεπτό το 2-0 από τον Φρίμαν για τους Αμερικανούς. Νικόλας Κατσάτσος. Καλησπέρα γίγαντα Γιώργο. Ρε Κατσάτσο, πριν δεν ήμασταν παραίτητα, δεν τα λέγαμε. Γόρι μου γλυκό, παλικάρι μου. Νίκος Κατσάτσος, παιδιά, φωνάρα στα δελτία ειδήσεων. Πολύ ωραίος, τρομερή εκφορά λόγου. Το δελτίο ειδήσεων θέλει να έχεις μια ωραία εκφορά λόγου, μια σωστή άρθρωση και ταχύτητα. Ο Νικόλας τα έχει αυτά. Να είναι καλό το αγόρι μας.

Οι Σκοτσέζοι βέβαια σε εξέδρες δεν σταματούν να επεφημούν και να πανηγυρίζουν. Έτσι κι αλλιώς το Μουντιάλ, παιδιά, είναι μια γιορτή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτό.

Ο μέσος λοιπόν της PSV Eindhoven, ο Ισμαήλ Σαϊμπάρη, στο δεύτερο λεπτό σκόραρε εναντίον της Σκωτίας. Δεν τον πιάνει ο ύπνος τον Κατσάτσο, παιδιά. Βρε καμιά ελεύθερη για τον Κατσάτσο, τι έγινε, θα του βρούμε κανένα κορίτσι. Να τον παίρνει αγκαλιά να κοιμάται τα γόρι μας. Έχει υπερένταση. Λογικό, λογικό. Αυτό το παθαίνουν οι δημοσιογράφοι. Εγώ που δεν είμαι δημοσιογράφος, κοιμάμαι με τη συνείδησή μου. Ίσχυ σαν το πουλάκι.

γεννημένος το 2001 ο Σαϊμπαρίτης Σαϊνχόφεν, 25 ετών, με χρηματιστηριακή αξία τα 40 εκατομμύρια ευρώ, τίποτα τσάμπα πράγμα. Εγώ αυτά τα έχω όταν πηγαίνω στο περίπτερο εδώ απέναντι στην Αιγίνου Κολόνα, να πάω να ψωνίσω κάνα μάνστερ και κάνα σάντουιτς. 40 εκατομμύρια τώρα, σίγα το πολύ έλεο. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι αν συνεχίσει να σκοράρει, θα τον μοσχοπουλήσει για Eindhoven, παιδιά. Μετά το Μουντιάλ, καταλαβαίνετε μάλλον κατά διάρκεια του Μουντιάλ, γίνεται τρελό σκάουτινγκ, η αλήθεια είναι. Και έχουμε και μια κίτρινη κάρτα για τον Στον Διόπ, μάλλον της ομάδας του Μαρόκου.

Τίποτα, μωρά. Αμυντικός της Φούλαμ είναι αυτός. 7,5 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία. Τώρα, η φτύνια τρώει τον παρά. Ρε, Σιντιόπ. Γι' αυτό πήρες κάρτα. Άμα ήσουν ακριβώς, δεν έπαιρνες κάρτα. Λέει, γι' αυτό εγώ, λέει, είμαι λογαγός και συλλογίας. Ταινιάρα στον Α, να ξέρετε, στις 9 και 10 την Κυριακή. Ημέρα Ανεξαρτησίας, η δεύτερη ταινία. Νέα απειλή.

Ντιόπ. Και στην Αφρική παίζει πάρα πολύ τον Ντιόπ. Νομίζω πως παίζει και το Παπαδόπουλος εδώ, πως παίζει και το Τζόνς στην Αμερική, τον Μπλακ, τον Μπράουν.

Μ' αρέσει στο site του Sport 24. Τώρα θα σας πω κάτι κοιτάζω.

Ανοίγω το flash score και μου γράφει τένις. Τι τένις ρε φίλε. Τένις. Άρα στη Σενεγάλη λέει κάνουν ντιόπινγκ ρε μάγκα. Παπαμπούπα ντιόπινγκ.

0: Έχουμε ημίχρονο στο... Όχι, δεν έχουμε ημίχρονο. Τι λέω. Τι λέω, καλέ. Και δεν βγαίνει και ένα χέρι από πάνω να μου ρίξει μία να με ξυπνήσει. Δεν έχουμε ημίχρονο. Λοιπόν, μου αρέσει στο Sport 24 που έχει φωτογραφία των Σαϊμπάρη και σε δεύτερο πλάνο, στο φόντο, τον Άλισον, τον τερματοφύλακα της Βραζιλίας, ο οποίος δεν μου κάνει, ρε παιδιά, έτσι με το πολύ μάλι. Δεν μου αρέσει. Και γενικά ο τερματοφύλακας, εκτός από τον Ρεν έχει Γκίτα, ο οποίος ήταν μια κατηγορία μόνος του, δεν μου αρέσει να έχει έτσι μακρύ μάλι. Δεν ξέρω, δεν. Από μένα είναι όχι. Άλισον, δεν θα σε δούμε στην επόμενη φάση. Γενικά και ειδικά, έτσι μου φαίνεται. Πάντως, όταν ήμουν μικρός ή νεαρότερος, περίμενα το Μούντιαλ, παιδιά, να έρθει σαν τι να πω, πραγματικά... το περίμενα όπως το μικρό παιδάκι περιμένει τον Άγιο Βασίλη. Πλέον και προϊόντος του χρόνου δεν έχω αυτή την προσμονή.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 1:30.
0: Τελείωσα τη φράση μου ακριβώς μόλις έπεσε το σποτάκι. Λοιπόν, προϊόντος του χρόνου λοιπόν, και με την ηλικία, με τα χρόνια να περνά, δεν έχω την ίδια προσμονή για το Μουντιάλ. Αντίθετα, περιμένω, η αλήθεια είναι το Euro, το επόμενο Euro. Είμαι θειασότης του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, η αλήθεια είναι. Αλλά θα μου πεις τώρα, τι ευρωπαϊκό τώρα με την παγκοσμιοποίηση? Δεν έχει χάσει το ποδόσφαιρο της κάθε χώρας τη φύση του. Βλέπεις και μια Βραζιλία που κάθε άλλο παρά Βραζιλία, ρε παιδί μου, σου κάνει. Δεν είναι αυτό το ζόγκο μπονίτο, αυτό το όμορφο ποδόσφαιρο, το όμορφο παιχνίδι, δεν υπάρχει για τη Βραζιλία πλέον. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, η γενιά η δικιά μας, ναι, έχουμε δει Μέση, έχουμε δει Ρονάλντο, έχουμε δει Φίγκο, έχουμε δει Τιερί Ανρί, έχουμε δει Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, έχουμε δει Αριέν Ρομπέν, έχουμε δει Ζινεντίν Ζιντάν, παρακαλώ, έχουμε δει Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο, όλους αυτούς τους μεγάλους stars του ποδοσφαίρου, αυτούς τους μεγάλους ποδοσφαιριστές. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Πλέον, επειδή το ποδόσφαιρο δεν βγάζει τέτοιου βεληνικούς προσωπικότητες, δεν μπορώ να πω ότι με τραβάει. Όπως και το μπάσκετ πλέον δεν βγάζει. Βγάζει παιχταράδες βεβαίως, ναι, αλλά δεν βγάζει τις προσωπικότητες αυτού του βεληνικούς που έβγαζε παλιά, φίλες και φίλοι.

μου λέει εδώ, η Πέννη το Μάνστερ λέει, κάνει τα χυπαλμίες, μην πίνεις. Έτσι κι αλλιώς εγώ καφέ δεν πίνω, Πέννη. Είμαι που με ζωχάδας να πίνω και καφέ. Πίνω κανένα μάνστεράκι έτσι για να περνάει η ώρα. Να ξέρετε βέβαια ότι το σώμα, όταν βάζουμε, όταν εισάγουμε στον οργανισμό εξωγενείς ουσίες, οι οποίες μπορεί να το να είναι διεγερτικές, δεν ξέρω και ό,τι άλλο, το σώμα κάνει μετά από αρκετό καιρό, μπαίνει στη διαδικασία αυτή που λέμε ομοιόσταση, δηλαδή εξισορροπεί τις ουσίες για να μην σε πιάνουν τόσο. Βλέπουμε ανθρώπους που πίνουν καφέ, κάποια στιγμή στη ζωή τους χρειάζονται ένα καφέ για να λειτουργήσουν. Μετά από κάποιο διάστημα πάνε στους δύο, δεν τους πιάνει ο ένας μόνο. Μετά από λίγο καιρό πάνε στους τρεις και ούτω καθεξής. Κάποια στιγμή το σώμα έρχεται και κάνει ομοιόσταση, οπότε θες όλο και περισσότερο από μια ουσία εξωγενή για να σε πιάσει. Εντάξει, τι να κάνουμε, είναι και ο τρόπος που αντιμετωπίζει το σώμα τις ουσίες, τα τρόφιμα και τα ποτά, όποια μπορεί να είναι αυτά. Είναι η διαδικασία του σώματος για να εξισορροπεί, για να μπαίνει σε διαδικασία εξισορρόπησης, φίλες και φίλοι. Συνηθίζει. Εδώ ανοίγει το Gemini εδώ στο κινητό μου μόνο του. Ρε Gemini, φεύγω από εδώ πέρα.

Λοιπόν, ωραίο κομμάτι αυτό που παίζει. Δεν ξέρω ποιο κομμάτι είναι, αλλά μου κάνει πάρα πολύ Γιώργο Βασιλείου. Μπες με στο καμπριολέ. Τώρα θα σας το κάνω, το ετοιμάσω. Συντάξωσε στην γωνιά και μου πήρε τα μυαλά. Μπες με στο καμπριολέ, πάμε για κανά καφέ. Κάνε κοπάνα, πάμε παραλία. Ναι, μου θυμίζει λίγο Γιώργο Βασιλείου. Γιάννη Βασιλείου, όχι Γιώργο Βασιλείου. Ο Γιώργος Βασιλείου, παλιός τοπιός, αείμνηστος. Ταξίαρχος Θεοχάρης, παρακαλώ. Αλλά ο τραγουδιστής που λέω είναι ο Γιάννης Βασιλείου. Ο άνθρωπος ζει ακόμα. Πατέρας του Γιώργου Αλκαίου. Ο οποίος γύρισε με παρόδο, παιδιά, τραγουδάει ακόμα σε μαγαζιά. Οκ, okay, πιο συνοικιακά, πιο μικρού ελληνικού, αλλά είναι αϊθαλής ο Γιάννης ο Βασιλείου, ωραιότατος. Και για εμάς που είμαστε λαϊκά παιδιά, έχει δώσει μερικές από τις έτσι, πιο ωραίες, τα πιο ωραία σουξέ που έχουν κυκλοφορήσει στην λαϊκή αθηναϊκή νύχτα και όχι μόνο. Λοιπόν, και έχει και μια ζεϊμπεκάρα, παιδιά, τρομερά ερωτική, το σαν να μην έφυγες ποτέ. Όποιος, βάλτε το YouTube, σαν να μην έφυγες ποτέ, Γιάννης Βασιλείου. Ζεμπεκάρα απίστευτη. Και άμα είστε και καψούριδες, μου το λέει κάποτε ένας παλιός μαέστρος, όταν είσαι καψούρης και απογοητευμένος, η χειρότερη παρέα που θα μπορούσες να έχεις είναι ελληνική λαϊκή μουσική. Μιλάει όλο για καψούρες, για χαμένες αγάπες, για χωρισμούς, για τόνα, για τ' άλλο. Παναγιά και Χριστέ. Οπότε, παιδιά, αγόρια και κορίτσια, αν χωρίζετε, μην ακούτε λαϊκά. Δεν κάνει. Μην ακούτε likes.

Και έχει καταφέρει να κάνει ο συγχωρεμένος, ο Παντελής, ο Παντελίδης. Ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ αγαπημένος, ο οποίος έφυγε σε τροχαίο δυστύχημα το 2016. Αυτό είχε καταφέρει να κάνει με τα τραγούδια του, με τους στίχους τους οποίους σκάρωνε. Είχε καταφέρει να αγγίξει τις ευαίσθητες καρδιές των λαϊκών αγοριών. Ήταν όλα βγαλμένα μέσα από τη ζωή, όλα εμπειρικά τα κομμάτια του. Και αυτό ήταν η μεγάλη του επιτυχία. Οπότε πρέπει το τραγούδι να μας αγγίζει κιόλας λίγο.

Λοιπόν, η ώρα κοντεύει 2 παρα 10. Εγώ θα σας αφήσω σιγά σιγά στις ωραίες μουσικές του 943 Intervention Sports. Τα είπαμε, τα ξανάπαμε, τα είπαμε τα δικά μας. Την άλλη Παρασκευή θα έχουμε καλεσμένη την κυρία Έλενα Μπεκρή, στέλεχος της Φωνής Λογικής και εκλεγμένη παρακαλώ στην Κεντρική Επιτροπή της Φωνής Λογικής. Θα μας παρουσιάσει και τις δικές της θέσεις αλλά και του κόμματος. Είπαμε εμείς εδώ ανοιχτά για όλο τον κόσμο, όποιος θέλει. Όποιος θέλει παρακαλώ, 500 αρικάκι και τον βγάζουμε, του κάνουμε εκπομπή. Είναι πολύ απλό να ξέρετε. Μου λέει ένας, τα παίρνεις, μου λέει και τους βγάζεις. Ποια παίρνω ρε κακόμοιρε, ποια παίρνω. Με το σταυρό στο χέρι φίλες και φίλοι, και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο τίμιο και το πιο ωραίο και το πιο σωστό. Με το σταυρό στο χέρι.

Λοιπόν, εγώ στο σημείο αυτό θα σας καληνυχτήσω, θα σας ευχαριστήσω θερμότατα για την όμορφη παρέα, για την ακρόαση. Να αγαπάτε τον εαυτό σας, μόνο εσείς θα το κάνετε όσο πρέπει και όσο πραγματικά σας αξίζει. Να αγαπάτε όμως και τους δικούς τους ανθρώπους πριν γίνουν αναμνήσεις σε φωτογραφίες. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό, ωραίο καιρό θα έχει, βγείτε παρά έξω. Τα δέοντας τη μαμά σας και να πίνετε το γαλατάκι σας, τα λέμε την άλλη Παρασκευή. Εσείς μείνετε στον 943 Inter Veteran Sports. Πρώτη εκπομπή για σήμερα στις 7 το πρωί με τον κύριο Γιώργο Κοντονή, Ελλάδα Παντού, με τον Βασίλη Γερασίμου εννοείται στην υποστήριξη. Κοπέλια και κοπέλιες, γεια χαρά!